0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και των πιθανών ηθικών αυτουργών πίσω από τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι ειδικοί αναζητούν ίχνη γενετικού υλικού και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην επιχείρηση. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάλυση εικόνων από μοτοσικλέτα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή με στόχο τον εντοπισμό της πινακίδας και την ταυτοποίηση ακόμη ενός υπόπτου. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αξιολογήθηκαν τα έως τώρα στοιχεία για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τα 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά τη διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν Ρώσοι φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν τη συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την υπόθεση σε κακούργημα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεή παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή παρέστη ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν υποβαθμίζει τις επιπτώσεις, απορρίπτει την κατάπαυση πυρός και επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνιας. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφεται νέα έξαρση του έμπολα, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 1502 και τους νεκρούς να φτάνουν τους 473, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμοί. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και των πιθανών ηθικών αυτουργών πίσω από τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι ειδικοί αναζητούν ίχνη γενετικού υλικού και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην επιχείρηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάλυση εικόνων από μοτοσικλέτα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή με στόχο τον εντοπισμό της πινακίδας και την ταυτοποίηση ακόμη και ενός υπόπτου. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αξιολογήθηκαν τα έως τώρα στοιχεία και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε με εικονικές συνταγές φαρμάκων τον ΕΟΠΗ με ζημιά που υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά τη διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες στα μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν. Δύο αδέρφια και 5 συγγενείς τους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπάτησαν 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες, αποσπώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνιας. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφεται νέα έξαρση του έμπολα, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 1502 και τους νεκρούς να φτάνουν τους 473, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Words like violence break the silence, come crashing in.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των δραστών και πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται βίντεο με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, υλικό από μοτοσικλέτα διαφυγής και γενετικά ίχνη. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή και τέταρτου ατόμου. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως να γίνουν ανακοινώσεις σύντομα. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Η υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνια. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφεται νέα έξαρση του έμπολα, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 1502 και τους νεκρούς να φτάνουν τους 473, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες στα μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν. 2 αδέλφια και 5 συγγενείς τους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπάτησαν 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες, αποσπώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της εξόδου του Σαββατοκύριακου, με μπαράζ αλκοτέστ και ισχυρή παρουσία στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βρόχες και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι όπως το λέει, have a nice day, πολύ καλημέρα σας. Με αλλαγή μήνα σας βρίσκω, σας άφησα Ιούνιο για λίγο, για μια βδομαδούλα, σας βρίσκω Ιούλιο, πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Με αστάθεια λύση τον καιρό, αυτό το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι με λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, τάδατε, είχαμε μαλλιοτραβήγματα εκεί, κυριολεκτό παιδιά, μαλλιοτραβήγματα στην κυριολεξία για έναν ανεμιστήρα ή για ένα κλιματιστικό. Και πάνε για νέα 40 διάρια. Είναι που δεν το έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. Βέβαια εκεί έχουν και άλλα ντερτιά. Ο Ζορντάν Μπαρντελά λέει το φαβορί της γαλλικής ακροδεξιάς. Το διάβαζα πριν από λίγο για τις προεδρικές εκλογές. Το φαβορί αυτό έχει ταράξει τα νερά, λέει, και είναι στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης και σχολείων με την προσωπική του ζωή. Ζει έναν μεγάλο έρωτα με την πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα που μεγάλωσε, που μοιράζεται μεταξύ των Παρισίων, Ρώμης και Μονακό. Αυτά τα ωραία, ξέρετε, που κάνουν οι γαλαζοαίματοι, οι πλούσιοι κτλ. Ο ίδιος προβάλλει την εργατική του καταγωγή. Ο τρόπος της ζωής όμως της συντρόφου του δεν συνάδει με το δικό του και τους έχει ενοχλήσει, λέει, τους Γάλλους αυτό. Προβλήματα που έχει ο κόσμος, θα μου πείτε. Τι σας λέω με την τζίμπλα στο μάτι. 5 και 20 πρώτα λεπτά. Σίγουρα έχουμε σοβαρότερα που μας απασχολούν. Η εβδομάδα που πέρασε με τις εμπριστικές επιθέσεις με τρομοκρατική οσμή στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους και μια νεκρή. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ξεσπιτωμένους ανθρώπους στα καλά του καθουμένου. Η τραγωδία βεβαίως στο Ρεόκαστρο που επίσης και εκεί χάθηκαν 2 άνθρωποι. Αυτά από τα δικά μας και βεβαίως πολλά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Μην μπούμε για αυτό που γίνεται και που ζει ο κόσμος στη Βενεζουέλα. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, όλες τις εξελίξεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα στο Earth News Radio.
1: Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Ρίγος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Και κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Πασινάς! Γκολ! Τα πάει παντού! Γκολ! Λάθος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ! Θα μας τρελάνουν όλους! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης!
0: Είναι που σας έλεγα για δυνατό ξεκίνημα. Θα μου πείτε, ζούμε το μύθο μας. 22 χρόνια πριν ήταν αυτό, σαν σήμερα παρακαλώ. Έτσι, να μας δώσει λίγο φόρα. Περασμένα μεγαλεία, θα μου πείτε. Σκυρτάει η καρδούλα μας όμως όταν το ζούμε και το ακούμε και το ξαναζούμε μάλλον. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και πάμε για ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Πολύτιμος συνεργάτης για να φτάνει η φωνή μας σε όλες και όλους εσάς, όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε και όχι μόνο, είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης. Η πλέον πολύτιμοι όμως είστε οι ακροάτριες και οι ακροατές του Earth News Radio που μας βάζετε στην παρέα σας και αυτό το πρωινό. Μπορείτε να επικοινωνείτε ανέξοδα μαζί μας μέσω Viber, της εφαρμογής που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Για όσους δεν μας έχετε, πάτε εκεί στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, 2 λέξεις παρακαλώ, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, τα μηνύματά σας, ευχές, παράπονα, γκρίνιες, σχόλια για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε που μας αρέσει να τις παίρνουμε, γιατί μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο, μας φέρνουν πιο κοντά, μας κάνουν πιο παρέα, ρε παιδί μου. Είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και αυτό, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας θυμίσω αυτά τα ωραία που εμείς οι δημοσιογράφοι τα λέμε χρηστικά για να συνεννοούμαστε. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Ιούλη. Το ρολόι τώρα λέει 5 και 24 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Θα πάμε, θα είμαστε στο φως έως τις 9 παρά 10 περίπου. Ο καιρός αστάθεια. Λέει, έτσι άκουγα την Νικολέτα Γιακόπουλου χθες το βράδυ. Αυτή τα ξέρει καλύτερα και πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες, επιμένουν οι τοπικές μπόρες. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Ανοιχτά είμαστε εμείς, δεν κλείνουμε, δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, 4 Εβδόμου σήμερα, για να δούμε ποιος γιορτάζει. Άγιος Ανδρέας, λέει, αρχιεπίσκοπος της Κρήτης, ιερομαρτύρων Δωνάτου, Θεοφίλου, Θεοδότου και Θεοδόρου, μαρτύρων Κυπρίλης και Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου. Δύσκολο να έχουμε αυτά τα ονόματα. Τέλος παντών, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι φέρετε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Καλό χρόνι να είσαστε. Η φράση της ημέρας λέει εδώ, ο βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Δεν ξέρω πόθεν προκύπτει και γιατί πάει πακέτο με τη σημερινή ημερομηνία, όμως ισχύει. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για να δούμε όμως και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα και επέτη συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Καθιερώθηκε το 1995 με αφορμή 100 χρόνων από τη συμπλήρωση από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών. Μορφή επιχειρηματικότητας ο συνεταιρισμός που συσπηρώνει μικροπαραγωγούς. Οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί σήμερα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο παρακαλώ παγκοσμίως. Για να δούμε πρόσωπα και γεγονότα τώρα. 362 π.Χ. επαμεινώντας νικά στη Μαντίνια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους χρησιμοποιώντας το σχηματισμό λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα. 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Γιορτάζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Μέσα από τις φλόγες της Επανάστασης των Αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1822 και 6.000 Τούρκοι Αλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα σκοτώνοντας πολλούς φιλέλληνες. 1979 γιορτάζουν οι Πράσινοι σήμερα, ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει του νόμου 879/79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. 1993 σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης τότε Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Να που πάει να φύγει για δεύτερη φορά λοιπόν. 2004, αυτά τα ωραία που ακούγαμε νωρίτερα. Η Εθνική Ελλάδος στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας και μας έστειλε στον 7ο ουρανό, έτσι όπως το θυμόμαστε οι πιο παλιοί. Ωραία και καλά, θα σας το ξαναθυμίσω αργότερα για να ζούμε το μύθο μας, όχι για άλλο λόγο. Και για να θυμόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρνουμε όταν θέλουμε. Λοιπόν, στις γεννήσεις 1784 σαν σήμερα, τι μου έχει μείνει, θυμάσαι Νίκο αυτή την ωραία διαφήμιση με το Σάβα στην Πορτογαλία που είχε μείνει εκεί, ξεχάστηκε εκεί αυτός. Ωραία, με τον Μπούμπουρα. Λοιπόν, 1784, Αντώνη Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Είχε γεννηθεί λοιπόν σαν σήμερα, 1844. Εντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και Ινδιάνα γλύπτρια που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1927 η Τζίνα Λόλο Μπριτζίτα. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, Ιταλίδα ηθοποιός. Την έλεγαν και την χαρακτήριζαν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα την έλεγαν. Θηλυκό με τα όλα του, εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί στάρ παγκοσμίου βεληνικού της δεκαετίας του 50. Σαν σήμερα στα 1822 έφευγε ο Κυριακούλης Μαύρο Μιχάλης, αδελφός του Πεντρόπεη, ο πλαρχηγός από τις δυναμικότερες μορφές της ελληνικής επανάστασης, σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους στη Σπλάντζα της Ηπείρου. 1831, James Monroe, ο πέμπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν σήμερα το 1992 έφευγε ο Άστορ Πιατσόλα, αργεντίνος συνθέτης του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζος του μπαντονεών.

0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τα βασικά της επικαιρότητας. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες των επιθέσεων που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, αξιοποιώντας κάθε έβριμα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερέγησαν στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Χθες βράδυ εντωμεταξύ δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον δράστη της εμπριστικής επίθεσης, βεβαίως με καλυμμένο το πρόσωπό του, να τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το σπίτι του πρώην βουλευτή του Σάβα Αναστασιάδη. Υπήρξε στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης σύσκεψη χθες πάλι υπό τον Υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που εξετάζουν και την τελευταία λεπτομέρεια. Ενημερώθηκε λοιπόν και ο Υπουργός. Εν τω μεταξύ, αυτό που κρατώ από την χθεσινή μέρα σε σχέση με αυτό το θέμα είναι τα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα, ο πατέρας λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα. Συγκλώνησε με το που βγήκε χθες από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτιο. Ευχήθηκε η απώλεια της σύζυγου του να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άναδρα χτυπήματα τα οποία δείχνουν μίσος. Εξιτήριο πήρε ακόμη και ένας ένικος της πολυκατοικίας που τραυματίστηκε στην φωνική έκρηξη. Πάμε να ακούσουμε, ήταν συγκλονιστικός ο κύριος Νέστορας, πάμε να τον ακούσουμε και εκείνον και τον γειτονά του.
1: Η αλήθεια είναι πέντε χρόνια έχασα την πρώτη τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου, ξέρω εγώ και ούλαμε η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
2: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνήσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά, καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει.
3: Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
0: Τον ακούσατε. Θέλω οι οικογένειές τους να μην πάθουν αυτό που έπαθε η δική μου. Όταν μπορεί ένας άνθρωπος και μιλάει έτσι...

τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα, ωστόσο, της αντιπολίτευσης καταδικάζουν τις τρομοκρατικές υποθέσεις, κατηγορούν όμως την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης.

Τώρα, πάνω από 400.000 ευρώ είναι η ζημιά στο ΕΟΠΗ με νέα απάτη με εικονικές σύνταγες φαρμάκων. Εξαρθρώθηκε λοιπόν εγκληματική οργάνωση που διέπρατε αυτές τις απάτες με πλαστές συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή 4 φαρμακείων, ο οποίος μαζί με άλλους φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων συνταγογραφούσαν σε άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση και μπορούσαν και κέρδιζαν μέσα από αυτό. Συνελήφθη λοιπόν το αρχηγικό μέλος, ο ιδιοκτήτης των 4 φαρμακείων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Τώρα, στις πιάτσες του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη φαίνονται ότι κατευθύνονταν τα 50 πιστόλια με τους 49 γεμιστήρες διεθνών μεταφορών στην Κομωτινή. Τα όπλα χαρακτηρίζονται φαντάσματα, καθώς ο σηριακός τους αριθμός είχε σβηστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Το ελληνικό FBI είχε περιέλθει, στο ελληνικό μάλλον FBI είχαν περιέλθει πληροφορίες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα θα γινόταν η μεταφορά αυτή από την Τουρκία και τους παρακολουθούσαν. Έγινε η επιχείρηση βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια από το συνοριακό σταθμό του στον Εύρο. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν με 2 φορτηγά. Του πρώτου οδηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία μπλόκων της αστυνομίας. Και κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού που οδηγούσε ο 61χρονος συλληφθής, εντοπίστηκε ο οπλισμός. Το είδος τώρα των πιστολιών καθώς και ο τρόπος συσκευασίας τους παραπέμπουν σε παρόμοιες υποθέσεις που χειρίστηκε το οργανωμένο έγκλημα τον Οκτώβριο του 2025 με τη σύλληψη 13 Τούρκων στα σύνορα και την κατάσκεση τότε 147 πιστολιών, ενώ το Μάιο του 2026 είχαμε ακόμη τη σύλληψη 2 ατόμων και 25 πιστολιών. Έχουν προηγηθεί και άλλες παρόμοιες κατασχέσεις πιστολιών ίδιας μάρκας, χωρίς σηριακούς αριθμούς, ακόμη και εκτυπωτής 3D στην Αθήνα για την εκτύπωση πλαστικών μερών των όπλων αυτών.

Λοιπόν, την πρώτη καταδικαστική απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε το τριμελές πλημελιο δικείο, κρίνοντας ομόφωνα ένοχους τον Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Αρχικά λοιπόν επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης.

Τώρα, υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κ. Στάνος Ντόκος, μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του.

Τώρα, στο άλλο θέμα που δυστυχώς τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, στον πατέρα και στο 12χρονο παιδάκι εκεί, στο Ωραιόκαστρο, από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί, όπως φαίνεται από βίντεο που έχει στα χέρια της πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεκινήσει πιθανότατα από αναμένο τσιγάρο. Ελάχιστα θεωρούν ότι μπορεί να έχει ξεφύγει φλόγα, σπίθα μάλλον, από εξάτμιση. Θεωρούν ότι έφυγε λοιπόν από αναμένο τσιγάρο από τρία διερχόμενα αυτοκίνητα που πέρασαν. Αυτό εξετάζει η αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με το οπτικό υλικό από το βίντεο ντοκουμέντο, το επικρατέστερο σενάριο είναι από τη ρήψη του τσιγάρου. Φαίνεται δηλαδή, αν δείτε το βίντεο, πως έπιασε η φωτιά. Πλέον οι έρευνες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του υπέτειου οδηγού. Έχουν βρει και τα τρία διερχόμενα αυτοκίνητα. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκαν δύο ζωές. Η μητέρα του παιδιού είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Και βεβαίως από τη φωτιά καταστράφηκαν 700 στρέμματα δάσους. Έγιναν οι κηδείες πατέρα και γιου. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν δεν προσέχουμε. When something's clearly wrong, when we can be the starving.

0: Τώρα στο άλλο ζήτημα που παρακολουθούμε μέρες τώρα με τους ανθρώπους που έχουν ξεσπιτωθεί εκεί στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, απομακρύνονται ερείπια και μπάζα από την διπλανή πολυκατοικία, γίνονται βεβαίως έλεγχοι στατικότητας. Δόθηκαν κάποια είδη πρώτης ανάγκης σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν φεύγουν, μένουν εκεί, κοιμούνται μες στα αυτοκίνητα, περιμένουν πότε θα τους δώσουν το ok έστω για να πάρουν κάποια προσωπικά τους είδη. Πάμε να ακούσουμε τη Χριστιάνα Μανιάτη, τη συνάδελφο που έκανε χθες ρεπορτάζ όλη την ημέρα για το ζήτημα αυτό στα Πετράλωνα.
1: Όλοι οι ένοικοι του διπλανού κτίριου έχουν εγκαταλείψει το κτίριο. Αρχικά είμαστε εδώ για τέταρτη συναπτή ημέρα και όσο περνούν οι ώρες η αγωνία των πληγέντων αυξάνεται. Περιμένουν τη στιγμή που θα απομακρυνθούν αυτές οι λαμαρίνες πίτσι ώστε να μπορέσουν να ψάξουν κάτω από τα συντρίμια. Εκεί όπου παραμένει θα μένει όλη τους η ζωή, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα, αναμνήσεις που δεν υποκαθίστανται. Σήμερα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των μπάζων από την διπλανή πολυκατοικία. Αν και τα πρώτα πορίσματα για τη στατικότητά της είναι ενθαρρυντικά, όπως μάθαμε, η οριστική απόφαση για το αν οι ένοικοι της μπορούν να επιστρέψουν παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι πληγέντες τώρα παρέλαβαν σήμερα μια πρώτη βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης, μια κίνηση πολύ αναγκαία, αλλά ασφαλώς ανεπαρκής μπροστά στην απώλεια των κόπων μιας ζωής. Το ερώτημα που πλανάται στη γειτονιά είναι γιατί συνέβη, αυτό είναι το κύριο ερώτημα, και πλέον επιβεβαιώνεται ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι είχαν επισημάνει εγκαίρως ότι μια πόρτα είχε πιτσικάρει, η απάντηση που εισέπραξαν ήταν η απόδοση του κινδύνου στον σεισμό της Εύβοιας. Αυτός ο εφησυχασμός είναι που αποτελεί και κεντρικό στοιχείο της εισαγγελικής έρευνας, καθώς όλοι αναρωτιούνται γιατί αγνοήθηκαν σημάδια που μαρτυρούσαν μια κατάρρευση που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Λοιπόν, για να δούμε και δύο-τρεις ειδήσεις τις βασικές από το διεθνή χώρο. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν σε εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, θα διαρκέσουν 5 ημέρες, με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και σε 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως είναι δρακόντια. Οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανής και βεβαίως αυτές τις μέρες δεν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο άλλο μέτωπο τώρα της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και εκεί καύσωνα, δεν είναι μόνο η Ευρώπη που έζησε έναν καύσωνα και έρχεται και καινούριος. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν έχουν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος, συμβαίνουν και εκεί αυτά, λόγω του ισχυρού καύσωνα, σε περιοχές που κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνιας. Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τις αρχές να ακυρώσουν ακόμη και εκδηλώσεις για τη σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, σε 7 πολιτείες, ενώ απειλεί και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Η ώρα, το ρολόι λέει 6, θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί, θα δούμε πρώτο σελίδα, θα δούμε τα site, όλη την επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των δραστών και πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται βίντεο με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, υλικό από μοτοσικλέτα διαφυγής και γενετικά ίχνη. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή και τέταρτου ατόμου. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως να γίνουν ανακοινώσεις σύντομα. Χιλιάδες Ιρανοί κρατώντας κόκκινα πανό, ένα σύμβουλο που συνδέεται με εκκλήσεις για εκδίκηση, φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική και εκδίκηση, σειραίων από τα ξημερώματα στο Grand Moshalla σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο μεγαλύτερο συγκρότημα προσευχής της Τεχεράνης ξεκινά η εξαήμερη τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Το προάβλιο του συγκροτήματος γέμισε από κόσμο ενώ οι αρχές επέβαλαν εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλοί πολίτες χρειάστηκε να περπατήσουν αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σημείο. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Η υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο νεοποιεί από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνια. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφεται νέα έξαρση του έμπολα με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 1502 και τους νεκρούς να φτάνουν τους 473 σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες στα μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν. Δύο αδέλφια και πέντε συγγενείς τους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπάτησαν 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες, αποσπώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της εξόδου του Σαββατοκυριακού με μπαράζ αλκοτέστ και ισχυρή παρουσία σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 34 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Καλώς τον Νίκο μας. Από Νίκο σε Νίκο μας πάει. Νίκος Ψωμιάδης ανέλαβε. Καλώς στα γόρη μας, καλώς στην και τη Δέσποινα, Δέσποινα Σαρκίδη, στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Μεγαλώνει η παρέα μας, βλέπω τα μηνύματα τώρα, αρχίζετε να βαράτε που λέμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο, στη Γαστούνη. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα στη Βασιλική. Από την όμορφη Καρδαμίλη, μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί καθώς ξημερώνει. Καλημέρα και στο Χαραλάμπι, από τον Πλατίκα που έρχεται αυτή η καλημέρα. Και βεβαίως στο Σωτήρι, στον αγαπημένο μας Σωτήρι, παλιό συνάδελφος από το Ζευγολατιό, εκεί καθποϊδρεύει πλέον. Καλώς την και την Ζωή, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε, αν δεν μας έχετε στην αναζήτηση, εκεί πάτε στην αναζήτηση στο Viber, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, σχόλια για ό,τι ακούτε. Φωτογραφίες βεβαίως που μας αρέσουν πολύ. Και εμείς τώρα πάμε πριν ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε 2-3 αστυνομικές ειδήσεις πέρα από αυτές που σας έλεγα εγώ νωρίτερα. Είναι ο Κωστής ο Βουλγαράκης στην άλλη άκρη της γραμμής, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλημέρα Κωστή.
1: Καλημέρα Ματίνα.
0: Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσεις? Συνήθως το αστυνομικό δελτίο δεν έχει καλές ειδήσεις, βρε Κώστα, αλλά τι θα κάνουμε.
1: Αυτό, δυστυχώς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε εχθές αργά το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού της Κορινθίας, όταν Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της Νταλίκας, προσέκουσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος. Το βαρύ όχημα κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, περιπολικά της τροχέας καθώς και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Κατάφεραν και απεγκλώβησαν με τη χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων τον 52χρονο, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος ξυλοκάστρου Κορινθίας. Την προανάκριση έχει αναλάβει η τροχέα της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις.
1: Μια άλλη είδηση λοιπόν που έχουμε από εδώ από την Αθήνα, ένας 21χρονος λοιπόν οδηγός ταξί βρέθηκε να έχει χρεώσει σε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.
0: Να πούμε ότι αυτά που μας κάνουν αυτά τα ωραία τα ελληνικά εντός εισαγωγικών που μας εκθέτουν διεθνώς.
1: Ακριβώς.
0: 170 ευρώ.
1: 170 ευρώ. Τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο.
0: Ακρόπολη, αεροδρόμιο, ήταν το δρομολόγιο.
1: Αεροδρόμιο, κέντρο Αθήνας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: 170. Ο οδηγός βέβαια βρέθηκε ότι δεν είχε και την ειδική άδεια. Συνελήφθη βέβαια και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, και από την Κατερίνη η επόμενη είδηση.
1: Από την Κατερίνη λοιπόν έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς εντοπίστηκε εχθές αργά το απόγευμα ισορρός μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Τώρα οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κατερίνης ζήτησαν από τον ιατροδικαστή βάρδιας από την Θεσσαλονίκη την γνώμη του. Εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, δεν γνωρίζουμε εάν έχει μεταβεί ήδη ιατροδικαστής στην περιοχή. Πάντως τα πρώτα ευρήματα οδηγούν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας. Στο σπίτι να πούμε ότι εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε αίματα, καθώς και σε ένα πανί σε κοντινή απόσταση από την σωρό. Φαντάζομαι ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας δυστυχώς θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα Κώστα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ, στα δικά μας, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Λοιπόν, αρχικά στον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινούμε από το σπίτι μας. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? earthnews.gr λοιπόν. Πρώτο θέμα, Θεσσαλονίκη. Βίντεο ντοκουμέντο, η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Το εξασφάλισε το ΕΡΤ News το βίντεο ντοκουμέντο. Το βλέπετε από χθες βράδυ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές του ΕΡΤ News. Στο σπίτι του πρώην βουλευτή λοιπόν Σάβα Αναστασιάδη, βλέπουμε τον άγνωστο με μάσκα να μπαίνει στην πλωτή της πολυκατοικίας και να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ένα ακόμα ντοκουμέντο που εξετάζουν οι αρχές για όσα συνέβησαν, τρεις εμπριστικές επιθέσεις που δυστυχώς τύχησαν και τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα, και διαχαμενεοί, εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετέχουν στις τελετές, επίδειξη ισχύως από την Τεχεράνη. Έναρξη πολυήμερων τελετών κηδείας λοιπόν, για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε μια εκδήλωση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως ιστορική επίδειξη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε όλο το παραλιακό μέτωπο στη Βενεζουέλα. Τι μεταδίδει η συνάδελφος, η Μαρία Ισταθοπούλου, που έχει πάει στην περιοχή. Σήμερα φτάνει εκεί, από ό,τι άκουγα, και κλιμάκιο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήταν συγκλονιστικό. 8-9 ημέρες πλέον σήμερα μετά η διάσωση, όπως καταγράφει, η διάσωση ενός 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Αν σου είχε για να ζήσεις, 8 ημέρες μετά χθες, στις 9 σήμερα. Σκάβουν με τα νύχια οι άνθρωποι, μήπως και μπορέσουν και ξεθάψουν κανέναν άνθρωπο, αν και πλέον δεν ακούγονται θόρυβοι, όπως έλεγε η Μαρία, και δυστυχώς σε αρκετές περιοχές είναι αντιμέτωποι πλέον, αντιμέτωπος ο κόσμος με μολυσματικές ασθένειες. Θάνος Ντόκος, έβλεπα τον Ουμέροφ όπως βλέπω εσάς. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξηγεί πως στη συνομιλία του με τους Ρώσους φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανίζονταν ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ. Μίλησε χθες βράδυ στο δελτίο του Sky ο κύριος Ντόκος και τα είπε αυτά. Βρυχυθμός του Ιράν κατά της Δύσης, η κηδεία του Αλί Χαμενέη, αναμένονται 20 εκατομμύρια άτομα και δεκάδες ξένες αντιπροσωπείες. Μεξικό, νεκρή εντοπίστηκε η δημοσιογράφος που είχε απαχθεί τον Ιούνιο. Γάζα, η ξεχασμένη πληγή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καμία διέξοδο στον ορίζοντα παρά τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση. Καιρός, ακούσαμε και νωρίτερα την Νικολέτα Σγιακοπούλου, ενισχύουν οι βοριάδες, επιμένουν οι τοπικές μπόρες, θα την ακούσουμε σε λιγάκι και live. Εξαρθρώθηκε σπήρα για τηλεφωνικές απάτες, 1,5 εκατομμύριο η λίρα, παιδιά, εκεί στο Ζεφύρι ήταν οργανωμένη η κατάσταση. Τους πρόδοξε η επίδειξη της λίας τους από τα κοινωνικά δίκτυα. Με συγχωρείτε, ήταν και βλαμμένοι. Έβγαιναν με τα, άμα δείτε τις φωτογραφίες, με στίβες από χαρτονομίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βρίσκαν οι φίλες, Νίκο, έτσι, τα παλικάρια. Ας πάνε τώρα στη φυλακή να βρουν κίνηφοι. Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδράσεις για το γιγαντιαίο σοου πυροτεχνημάτων στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νίκο, βρες μου λίγο το Euro 2004, Mundial 2026, πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις το πράσινο ακροτήρι, αλλά η Αργεντινή βρήκε τις λύσεις από την άμυνα. Εμείς οι παλιοί έχουμε μείνει στο 2004, κύριε Νίκο. Θες να τα ακούσεις λίγο, να έτσι να ανυψωθεί το ηθικό μας.
2: Όλοι μπροστά. Ο Γρήγος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
3: Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπαζινάς. Γκολ! Θα πάει παντού. Γκολ! Λάθος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ. Θα μας τρελάνουν όλους. Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Το ζήσαμε και αυτό, το ζούμε τώρα το μύθο μας. Πάμε παρακάτω. Μας αρέσει όμως να το θυμόμαστε. Να είναι καλά αυτά τα παιδιά, μας πήγαν στον 7ο ουρανό. Στον 7ο ουρανό, στην κυριολεξία. Ο Σάββας ήρθε από την Πορτογαλία. Θυμάστε τη διαφήμιση με το Σάββατο, Μπούμπουρα, λοιπόν. Αχ, Θεέ μου, τι ζούμε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, στο κίτρινο Ιατική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, ανατροπή Νταλίκας, νεκρός 52χρονος οδηγός, μας το είπε πριν από λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Βουλιαγμένη η στιγμή της βύθισης του ταχύπλου, οι τέσσερις επιβάτες βούτυξαν στη θάλασσα για να σωθούν. Ανοιχτά της Βουλιαγμένης, χθες έγινε αυτό. Μαρινάκης, η τεχνητή νοημοσύνη ελοχεύει κινδύνους για τη δημοκρατία, μπορεί να επηρεάσει και ψηφοφόρους στις εκλογές. Υπερτυφώνας αυπηλεί τα νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, προειδοποιήσεις για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ μπαίνει με χάρη σε 11 καταδικαστέντες για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι Εμένοι, οι Χούθοι απειλούν Σαουδοαραβικούς στόχους μετά το επεισόδιο με ιρανική πτήση προς Σανά. Και Πορτογαλία, φωτιές παιδιά εκεί. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, 18 περιφέρειες. Και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα 1502 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 473. Δυστυχώς. Θεσσαλονίκη, 24 ώρια απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα σε τμήματα του Σεϊξού και δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης. Και Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο το βίντεο ντοκουμέντο από τη φωνική πυρκαγιά στη Λυτή, που όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι ξεκίνησε από τσιγάρο, από διερχόμενο οδηγό η φωτιά. Ακούστε το, ξανακούστε το και επιτέλους βάλτε το καλά στο κεφάλι σας. Όσοι καπνίζετε και έχετε τη συνήθεια να πετάτε τις γόπες των τσιγάρων σας όπου βρείτε. Χάθηκαν 2 άνθρωποι έτσι εκτός από τις περιοσίες, εκτός από το δάσος. Ρόδος, ένοχος ο 43χρονος για την απόπειρα αφαίρεσης αποδεικτικού υλικού έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο. Είχε στοιχήσει τη ζωή σε 2 γυναίκες εκεί, μητέρα και κόρη. Και ο 44χρονος, όπως έκρινε το δικαστήριο, είχε βγάλει, λέει, τον εγκέφαλο από το αυτοκίνητό του, προφανώς για να μην πάρουν πληροφορίες. Όμως το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, λοιπόν. Πλασίθη ομόφωνα ένοχος για μειωμένο καταλογισμό, 55χρονος για τη δολοφονία της Ζαν Χάνλον. Και αγρίνιο ποινή φυλάκιση στον 50χρονο για εμπρισμό από πρόθεση. Όταν έβλεπα τα βάτα μου έσπαγαν τα νεύρα, και έτσι έβαλε φωτιά και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα από το earthnews.gr. Και πάμε στο αεφημερίδα. Απάτη κατά ΕΟΠΗ. Πώς η οργάνωση με τον υποψήφιο βουλευτή εντόπιζε άμκα και εκτελούσε εικονικές συνταγές. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής για απάτη σε βάρες του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης, δικογραφία και για άλλους 9. Η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα και το ευχαριστώ στον κόσμο για την στήριξη. Νοσηλεύεται ακόμη στο Ιπποκράτιο η κυρία Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντου, η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την πολυκατοικία που μένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Κατερίνη, εντοπίστηκε σωρός γυναίκας μέσα στο σπίτι, έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Άξιος, η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να χτυπήσει τη Ρωσία σχεδόν οπουδήποτε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 3-2. Μουντιάλ 2026, τα χρειάστηκε την λύτρο σε ορομέρο, υπόκληση στον Κάμπο Βερτέ. Γιατρός δήλωσε νεκρό μωρό, αλλά το βρήκαν ζωντανό στο νεκροτομείο λίγες ώρες αργότερα. Υπόθεση σοκ, τι συνέβη. Πού έχουν συμβεί αυτά τα ωραία.

0: Γεωργία μου, δηλαδή. Εδώ φωτογραφίες, η εντυπωσιακή δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για την 4η Ιουλίου. Για την ημέρα ανεξαρτησίας που είναι σήμερα λοιπόν στις ΗΠΑ, επιχειρηματίες, πολιτικοί, όλοι όσοι πήγαν, δείτε τα βίντεο. Με τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου ενισχύονται οι άνεμοι περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Λαμία Πάτρα σε μόλις μια μισή ώρα. Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος αυτοκινητόδρομος που ενώνει την κεντρική με τη δυτική Ελλάδα? Και στην κυκλοφορία τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Επιτέλους βρε παιδιά, ή και στην Κρήτη. Επιτέλους πόσα θύματα επιτέλους να κλάψουμε εκεί κάτω. Μπήκαν νέες κάμερες στην Αθήνα, σε ποιο σημείο πέφτουν βροχή τα πρόστιμα των 700 ευρώ. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε νοοτροπία, τι να πω. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Άξιος, η Ουκρανία παίρνει το πάνω χέρι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Μπορεί να χτυπήσει όπου και όποτε θέλει, ακόμα και στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρούπολη, λέει. Το πράσινο ακροτήρι, το χειροκρότημα, η Αργεντινή την πρόκριση. Το λίγησε 3-2 στην παράταση και συνεχίζει στους 16. Πώς την πάτησε ο ντόκος? Είχαμε όλα τα ονόματα, απευθύνθηκα στην ΕΥΠ μετά τη συνομιλία, λέει ο ίδιος. Του στείλαμε με Gmail και μας απάντησε, λένε οι Ρώσοι. Η Καριστιανού απαντά για το ακίνητο, δεν ήξερα για τον πληστηριασμό, ήταν 29 τετραγωνικά μέτρα, το αγόρασε ο πρώην σύντροφός μου μέσω της εταιρείας που είχαμε. Παντρεύτηκαν η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντια μέτρα, βίντεο εδώ, φωτογραφίες. Λαμπερή γαμήλια γιορτή, να ζήσουν τα παιδιά, να τα χαιρόμαστε. Πάλι άλλοι γάμοι εδώ, παλαιότερα έχουν γίνει αυτοί. Αλβέρτος και Σαρλίν, λέει, τα 15 χρόνια γάμου, ο τίτλος της θλιμμένης πριγκίπισσας και τα σκάνδαλα. Και μόλις βλέπετε τη λέξη σκάνδαλα, θέλεις τσουκ να το πατήσεις και να ανοίξει. Όχι πρωί-πρωί, δεν θα σας πω για σκάνδαλα, εντάξει. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός 52χρονος οδηγός Δαλίκας μετά από ανατροπή. Και εδώ το θέμα με τον Εωπή. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 ευρώ στον οργανισμό. Γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές σύνταγες. Εκμεταλλεύονταν το γενικός το γεγονός ότι δεν είχαν άειλη συνταγογράφηση. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη. Δεν είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα, είπε ο θετός γιος του. Τραμπ σε παιδικό podcast, τα αστεία για τα κιλά του, οι αιχμές για Ομπάμα και η ιδέα του reunion προέδρων. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ. Πάμε στο Newsit. Αργεντινή πράσινο κροτήρι 3-2 στους 16 του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λοιπόν κατέλαβε τους απίθανους μπλε καρχαρίες. Αφροδίτη Νέστορα, η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, η πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της. Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα ίχνη των δραστών, η αντιτρομοκρατική News 247. Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει δική του ακόμη και την 4η Ιουλίου. Βίντεο ντοκουμέντου «Η στιγμή που ο δράστης αφήνει εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη». Ντόκος για Ρώσους Φαρσέρ. Νόμιζα, μιλάω με Ουκρανό αξιωματούχο, τον έβλεπα. Εξαρθρώθηκε η κύκλωμα μαμούθ με απάτους 400.000 ευρώ στο ΝΕΟΠΗ. Και Ιράν, πλήθος κόσμου περιμένουν να προσκυνήσουν τον Αλί Χαμενεΐ. Αναμένονται έως και 15 εκατομμύρια πολίτες. Βασικό θέμα και η κυρία Χαμενεΐ και στο CNN. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο, για τίτλους ειδήσεων μάλλον, είναι 6:30 η ώρα, αμέσως μετά πάλι μαζί.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στον εντοπισμό των δραστών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Οι αρχές ερευνούν και πιθανή εμπλοκή τέταρτου προσώπου. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετάσχουν στις τελετές της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της εξόδου του Σαββατοκύριακου, με μπαράζ αλκοτέστ και ισχυρή παρουσία σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστροφή 6:34 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι. Πολύ καλημέρα Παναγιώτη στην Νεάπολη της Λακωνίας. Μονεμβάσια λέει. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο με συννεφιά και 22 βαθμούς Κελσίου στη Νίκαια της Λάρισας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στο Γαλαξίδι. Καλώς τον και τον Παναγιώτη, Άγιος Λαβρέντης, εκεί, στο Πήλιο, στο όμορφο Πήλιο. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Μέσω Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτοιμος και ο Πάκος εδώ με τις εφημερίδες, αλλά θα φύγουμε, θα πάμε να συναντήσουμε πρώτα τον Τίμο, τον Φακαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από πάνω από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρίνα.
0: Δεν έχετε πάρει ανάσα αυτές τις μέρες με όλο αυτό το παιχνίδι.
1: Δύσκολες μέρες για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα, εδώ πέρα, καθώς παρακολουθούμε όλοι άναυδη αυτό που έχει συμβεί, τριπλή εμπριστική βομβιστική επίθεση και μάλιστα με έναν
0: και μαζί με εσάς και εμείς όλοι.
1: Μια νεκρό, ακριβώς.
0: Λέω, ακούγαμε νωρίτερα τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό που έχει συμβεί μαθήματα έδωσε με δύο κουβέντες που είπε βγαίνοντας από το νοσοκομείο, δηλαδή.
1: Και η Αφροδίτη Νέστορα είναι εδώ γνωστή στη Θεσσαλονίκη κυρίως για την γειτονική της προσφορά, καθώς είχε δημιουργήσει και έναν σύλλογο για το μυαλό του οστό, των οστών. Mm-hmm. Και γενικότερα είχε μια κοινωνική δράση, ήταν αρκετά δραστήρια στην Θεσσαλονίκη, κυρίως με κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει κανείς.
0: Την ενασχόλησή της με τα κοινά έπρεπε να την πληρώσει και να την πληρώσουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έφταγαν σε τίποτα.
1: Και εδώ δυστυχώς γενικότερα υπάρχει ένας θυμός στην γειτονιά και μια ανησυχία, γιατί πρόκειται για μια κοπέλα η οποία ναι, είναι πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, δεν συμμετέχει σε αποφάσεις στον κρατικό μηχανισμό, δεν εμπλέκεται, δεν έχει κάποια θέση. Mm-hmm. Και όρτης δεν συμμετέχει σε αποφάσεις στον κρατικό μηχανισμό, δεν εμπλέκεται, δεν έχει κάποια θέση. Mm-hmm.

0: πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα δείξει στην αγορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό
1: διαμερισμάτων.
0: Πολύ μεγάλο αριθμό. Τώρα, η παρέμβαση επίσης θα έχει στόχο και στον τρόπο διοίκηση τη πολυκατοικία, στον τρόπο λήψη των αποφάσεων, θα καταργηθεί η πλήρη ομοφωνία του 100%, διότι είναι ανέφικτη στη σημερινή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Πάντα θα υπάρχει κάποιο ο οποίο θα διαφωνεί. Έτσι, α πούμε, στην κόντρα, όπω μα αρέσει πάρα πολλέ φορέ στην ελληνική κοινωνία, λέω τι λέτε εσεί, εγώ θα λέω το αντίθετο. Με αποτέλεσμα.
1: Άρα, με απλή πλειοψηφία θα μπορεί να περνάει.
0: Ακριβώ αυτό είναι το θέμα, για να μπορεί πλέον η ιδιοκτησία.
1: Να δείτε πώ θα συμμετέχουν όλοι μετά στα συμβούλια στις πολυκατοικίες, γιατί τώρα κανένας δεν πάει, πηγαίνει πίσω προς τα πίσω μια κατάσταση.
0: Και λέει, εγώ διαφωνώ και δεν συμφωνώ σε τίποτα.
1: Και μπλοκάρει.
0: Και
1: μπλοκάρει την οποιαδήποτε απόφαση.
0: Το αντίθετο. Και εγώ δεν πληρώνω και θα γίνει το τι θέλω εγώ και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αυτά λοιπόν θα τελειώσουν. Θα τελειώσει η δικτατορία μια μειοψηφία, η οποία πολλές φορές αυτό το πράγμα το έκανε με εντελώς, ας πούμε, παρανοϊκό τρόπο, ας πούμε, να παρεμποδίζει οποιαδήποτε λήψη απόφασης. Και θα βγαίνουν οι αποφάσεις με πλειοψηφίες που θα σχηματίζονται πολύ πιο εύκολα, και αυτό θα βοηθήσει τη συντήρηση των κτηρίων, θα βοηθήσει την αξιοποίηση των περιουσιών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όπως επίσης θα υπάρχουν και δικονομικές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν ειδική διαδικασία ύπαρξης των κοινοχρήσιμων δαπανών και τη δημιουργία αποθεματικού, αλλά και θα τεθεί και το θέμα προς συζήτηση της ασφάλισης της οικοδομής. Κάτι το οποίο το έχουμε
1: σημαντικό. Να το συζητούσαμε πριν από λίγο με αφορμή αυτό που έγινε στα Πετράλωμα.
0: Προσέξτε, οπουδήποτε μπει μια φωτιά στα κοινόχρηστα, γίνει μια ζημιά στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, εκεί η πολυκατοικία όλοι παίρνουν την κατιούσα. Όλοι από εκεί πέρα. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουν να επισκευαστούν. Ο μόνος τρόπος, γιατί η μάγια δεν γίνεται, ο μόνος τρόπος μια πολυκατοικία να επανέλθει στην κανονική λειτουργία είναι να είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον τα κοινόχρηστα μέρη και εγκαταστάσεις της. Έτσι, από εκεί πέρα βεβαίως μπαίνει και το θέμα. Διότι αυτό δεν είναι μια έμπνευση στη μία. Όλοι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του 70, του 80, του 90, του 2000 κτλ. Προβλέπουν το εξής. Το πρώτο καθήκον, λέει, του διαχειριστού, άμα τη αναλήψει τον καθηκόντα του, είναι να ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτηρίου σε αξιόχρηση ασφαλιστική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα. Αυτό λένε όλοι οι κανονισμοί και αυτό δεν το εφαρμόζει κανένα διαχειριστή. Γιατί αρχίζει μια γκρινιά και λέει: άσε μας τώρα, αδερφέ μου,
1: και
0: αυτό.
1: Και ποιος θα πληρώσει κτλ.
0: Και όταν γίνεται η ζημιά, τότε όλοι κοιτάζουν ένα τον άλλον, ψάχνουν να βρουν λεφτά και λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Έτσι. Μάλιστα. Και θα έχει εντός εισαγωγικών υπερεξουσίες πλέον ο διαχειριστής.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση, κανείς δεν θέλει να αναλάβει διαχειριστής, διότι κανένας δεν ακούει, κανένας δεν δίνει σημασία. Ναι. Θα έχει όμως και άλλες διευκολύνσεις ο διαχειριστής. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πουλήσει ένα διαμέρισμα, θα πρέπει να πάρει βεβαίως τη διαχειριστή ότι δεν χρωστάει στην διαχείριση πολυκατοικίας. Και όχι να πουλήσει το διαμέρισμα και στη συνέχεια ο καινούριος αγοραστής του διαμερίσματος να πει στο διαχειριστή: άκου να δεις, φίλε, εγώ είμαι υπεύθυνος για τα χρέη του σπιτιού από τη μέρα που το αγόρασα. Το αν σου έφαγε τα λεφτά ο προηγούμενος που το πούλησε, είναι δικό σου θέμα, θα τα πληρώσουν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες.
1: Τώρα θα βγαίνουν και διαταγές πληρωμής, θα έχει τη δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, και τώρα βγαίνουν διαταγές πληρωμής. Το πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία πρέπει να απλοποιηθεί, να γίνει πιο γρήγορη, και οι διαφορές των συνδιοκτών και οι διαταγές πληρωμής θα πρέπει να γίνει πολύ πιο εύκολη η κοινοποίηση. Δεν μπορεί ο διαχειριστής και ο δικηγόρος του να ψάχνουν κάποιον για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, ο οποίος είναι άφαντος, είτε γιατί μένει στις Σέρες, είτε γιατί μένει στο Πεκίνο, είτε γιατί μένει στον Καναδά, ας πούμε, να ψάχνει να του κοινοποιήσει εκεί πέρα κάτω. Εμείς ζητάμε η κοινοποίηση να μπορεί να γίνει στην ίδια την ιδιοκτησία για την οποία οφείλονται τα κοινόχρηστα, είτε αυτή κατοικείται είτε δεν κατοικείται. Όλοι ξέρουν ότι πρέπει να πληρώσουν κοινόχρηστα και όλοι αυτοί της κατηγορίας κάνουν το πρόβλημα.
1: Σας ακούω με πολύ προσοχή τόση ώρα, κύριε Παραδιά, και λέω όλα αυτά τα θέματα που βάζετε στο τραπέζι είναι θέματα της καθημερινότητάς μας που όλοι τα έχουμε αντιμετωπίσει και τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, χθες θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές και να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι, τώρα καινούργια συστήματα έρχονται στις πολυκατοικίες μέσα. Όλα αυτά πρέπει, αν δεν απλοποιηθεί η πλειοψηφία, αν δεν υπάρξει η θεσμική κατοχύρωση του διαχειριστή, ενδεχομένως και στις μεγάλες κτηριακές μονάδες, να είναι μια απέτηση ο διαχειριστής να έχει κάποιες ιδιότητες, να είναι κάποια εταιρεία σοβαρή, να είναι κάποιος δικηγόρος, κάποιο λογιστικό γραφείο, το οποίο να μπορεί να τα διαχειριστεί πράγματι αυτά και όχι να επαφεθούμε σε έναν ερασιτέχνη συνδιοκτήτη, ο οποίος

0: το ζόρι να αναλάβει τη διαχείριση και να κοιτάει πότε θα πάει 31 δεκάτου να τα πετάξει στον επόμενο. Έτσι, όλα αυτά τα θέματα θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πώς από αυτά θα καταφέρουμε? Αυτό θα το δείξει η πράξη. Είναι μια δουλειά που θα πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, υπό συνθήκες αρκετά δύσκολες, αλλά έχει τεράστια σημασία για την κοινωνία.
1: Πάντως μπήκε σε ένα δρόμο. Μπήκε σε ένα δρόμο, άκουγα και τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Μπούκα. Έχει μπει σε ένα δρόμο αυτή η ιστορία.
0: Ναι, έχει σημασία ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του
1: Υπουργείου Δικαιοσύνης
0: είναι αποφασισμένη να λύσει το θέμα, να εξυγχρονίσει αυτό το δίκαιο. Θα είναι μια τεράστια προσφορά στην κοινωνία, αν μπορέσουμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Παραδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα. Ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα και σας.

0: κυρία Κυριακή. Δεν είπα περισσότερα για αυτά που μου γράφετε. Μπορείτε όμως να απευθυνθείτε στην Πομιδά, στο νομικό τμήμα, και να πάρετε απαντήσεις για αυτό που μου αναφέρατε. Για να μπούμε λεπτομέρειες τώρα για τη δική σας περίπτωση. Θα πω πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη. Βεβαίως. Στον κύριο Μπάμπη Χονδαλή, στον καθηγητή μου. Προφανώς αυτή η καλημέρα είναι δροσερή και έρχεται από την Ιπάτη, από την πολύ όμορφη Ιπάτη. Καλημέρα στη Ζωήτσα από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Άγγελο Σταθερό, ακροατή του Earth News Radio από το όμορφο Καρλόβαση. Με πολλούς βοριάδες λέει σήμερα το Καρλόβαση στη Σάμμο. Λοιπόν, θα σας πάρω τώρα και έστω και νοερά, όσες και όσοι μπορείτε να το κάνετε, κάντε το πράξη. Θα σας πάρω λοιπόν να πάμε σε ένα δωδεκανήσι που κάνει αυτό που λέμε τη διαφορά, γιατί στο τιμόνι της διοίκησης του βρέθηκαν και βρίσκονται άνθρωποι που το αγαπούν πολύ, και ξέρετε, η αγάπη είναι πολύ μεγάλη κινητήριος δύναμη. Θα πάμε λοιπόν στην Τήλο, το πρώτο ενεργειακά πράσινο νησί της Μεσογείου, που αξιοποίησε την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια, και την ώρα που όλη η χώρα έχει μέγιστο δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν λόγοι για να επιστρέφουν σε αυτό τον τόπο όσοι έλκουν την καταγωγή τους από εκεί, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, γιατί γίνεται ο τόπος της καρδιάς τους και το επιλέγουν ως τόπο διαμονής. Ένας από αυτούς είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Ιορδανίδης. Βρέθηκε εκεί για τη στρατιωτική του θυσία. Άφησε τη Βόρεια Ελλάδα για να γίνει ο φούρναρης του νησιού. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Βεβαίως, στη μία τηλεφωνική γραμμή είναι εκείνος, στην άλλη είναι μια πολύ αξιόλογη δήμαρχος, η κυρία Μαρία Αλιφέρη Καμά. Καλημέρα και στους δυο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Από την ακρατική μας Ήλο.
0: Καλημέρα. Κυρία Καμά, καλημέρα. Θα δώσω το λόγο πρώτα σήμερα στον κύριο Ιορδανίδη.
2: Το αξίζει
0: το παιδί, το παλικάρι, είναι νέος άνθρωπος. Λοιπόν, άνοιξε φούρνο λοιπόν εκεί στο νησί. Σας εύχομαι, κύριε Ιορδανίδη, καλές δουλειές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.
0: Λοιπόν, είναι οι μέρες που έχετε τα εγγένεια. Μπορεί ο κόσμος να βρει φρέσκο ψωμί πλέον στην Τήλο. Μαζί με τη σύντροφό σας, με τη γυναίκα σας, πήρατε μια απόφαση ζωής να παραμείνετε εκεί στο νησί, να το παλέψετε.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο βήμα και σημαντικό για μας.
0: Δεν σας φόβησε αυτό το βήμα σε ένα νησί μικρό που μένει πολλά υποσχόμενο, δεν το συζητώ με όλα αυτά, με τα λίγα που είπα εγώ, γιατί γίνονται πολλά εκεί στο νησί. Δεν σας φόβησε αυτό το βήμα, δεν είχατε αναστολές αν θα πετύχει, τι θα
1: γίνει. Ξέρετε κάτι, άμα ο άνθρωπος έχει όρεξη να δουλέψει, δουλεύει παντού.
0: Έτσι είναι.
1: Είτε είναι μεγάλο το νησί, είτε είναι μικρό. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθούμε κάτι.
0: Γιατί έγινε ο τόπος της καρδιάς σας στο νησί αυτό? Πήγατε σαν στρατιώτης εκεί, είστε και ερωτικός μετανάστης από τη μια πλευρά.
2: Αλέξανδρε, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Καλά κάνετε, κυρία Δημάρχε.
2: Αν δεν το έλεγε αυτό, θα είχαμε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Πήγα δόκιμος, είχα στην Τήλο σαν δόκιμος. Τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία, έκατσα για δουλειά. Με αγκάλιασε το νησί. Στην πορεία γνώρισα και τη γυναίκα μου.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν για να μείνετε στην Τήλο.
1: Είναι ένα πολύ ήρεμο νησί.
0: Είναι ένα ξεχωριστό νησί, αυτό έχω να πω εγώ. Πόσα είδη ψωμιού θα μας σερβίρετε εκεί, αν έρθουμε?
1: Όσο το δυνατότερο αρκετά γίνεται. Τώρα έχουμε 5-6-7 είδη ψωμιού. Και όσο πάμε θέλουμε να προοδεύουμε, να βγάζουμε καινούργιες γεύσεις, πρωτότυπες.
0: Και τι έχει να κάνει εκεί με την παράδοση του νησιού, ποιο είναι το ψωμί που θα σερβίρετε?
1: Έχουμε, ας πούμε, το καρβέλι, το αρχαγγελίτικο.
0: Αρχαγγελίτικο.
1: Ξυλόφουρνο.
0: Μάλιστα. Αρχαγγελίτικο, έτσι το λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άγγελο φτιαγμένο προφανώς αυτό, κυρία Καμά.
2: Ναι.
1: Ένα σαρένιο ψωμί, σφιχτό, το οποίο το τρώγανε και το παρασκευάζανε οι γυναίκες στα νησιά γιατί είχε μεγάλη διάρκεια.
0: Και θα ψινόταν βεβαίως σε ξυλόφουρνους.
1: Ναι.
0: Μα βέβαια. Ωραία πράγματα, νησιώτικα πράγματα.
1: Εμείς κάναμε μια δικιά μας παραλλαγή για να μπορώ να το ψήνω και να έχουμε ένα ίδιο αποτέλεσμα στο δικό μου φούρνο.
0: Και βεβαίως θα έχουμε και όλα αυτά τα ωραία, τα κουλουράκια, τα νησιώτικα κτλ. Φαντάζομαι. Όλα. Δεν μου λέτε, έχει κόσμο το νησί? Πώς πάτε?
1: Έχει κόσμο, δόξα τω Θεώ. Αρχίζει, ξεκινάει σιγά σιγά τη σεζόν. Είναι ένα περίεργο καλοκαίρι, μπορώ να ομολογήσω.
0: Για όλα τα νησιά όμως, με αυτό που είχε γίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Για όλα τα νησιά.
0: Για όλα τα νησιά είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα πρίμα στο καινούριο βήμα που κάνετε. Εκεί να μείνετε και να ανθίσετε με, με τη σύντροφό σας και εσείς και όλα τα νέα παιδιά που επιστρέφουν εκεί.
1: Να είστε καλά,
0: λοιπόν, να είστε καλά και εσείς. Κυρία Καμά, για να δούμε, κερδίζετε το στοίχημα, έτσι μου φαίνεται. Επιστρέφει ο κόσμος, επιζητά να μείνει λοιπόν στην Τήλο.
2: Θα σας το χαλάσω το όνειρο.
0: Ναι,
2: δυστυχώς.
0: Ναι. Εγώ παίρνω το παράδειγμα αυτών των παιδιών αυτό, και χθες που του μιλούσα, μου λέει είναι και άλλα παιδιά που το κάνουν αυτό και άλλοι νέοι άνθρωποι. Μακάρι να γίνεται. Για πέστε μας εσείς πώς έχουν τα πράγματα.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα τελευταία 10 χρόνια, από τη μεγάλη έτσι... οικονομική κρίση και μετά τώρα όμως τα τελευταία 10 χρόνια εγώ βλέπω από το νησί έχουν φύγει αρκετές οικογένειες με παιδιά και αυτό είναι ένα γεγονός που με έχει θορυβήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να κρατηθούν στο νησί εύκολα γιατί δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα μεγάλη το χειμώνα, το καλοκαίρι και με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα μεγάλη, μεγαλύτερη τους θερινούς μήνες. Η σεζόν, ξέρετε, εδώ είναι μεγάλη, ξεκινάει από μέσα Απριλίου και κρατάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Και μακάρι να είναι μεγάλη.
2: Μακάρι να είναι μεγάλη. Ο κόσμος είναι, τις πληροφορίες που παίρνω εγώ από τους tour operators που έρχονται στο νησί, που φέρνουν κόσμο, είναι ενθαρρυντικές. Δεν έχουμε μείωση, καθόλου μείωση δεν έχουμε εμείς εδώ. Απλά ο κόσμος είναι πιο σφιχτός, θα έλεγα. Δεν ξοδεύει πολλά. Αλλά δεν αρκεί αυτό για τους χειμερινούς μήνες να μείνει ο κόσμος στο νησί, η οικογένεια στο νησί. Ας πούμε, για παράδειγμα, η οικοδομική δραστηριότητα έχει κολλήσει πολλά χρόνια τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν οικισμοί. Αυτό το περιβόητο τοπικό πολυδομικό σχεδιασμός που περιμένουμε τόσα χρόνια να γίνει, υποτίθεται έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν να χτίζονται σπίτια, επιχειρήσεις και να μπορέσει ο κόσμος να βρει ένα σπίτι να μείνει, ρε παιδιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν. Οπότε έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Η νησιωτική πολιτική δεν είναι μόνο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Mm-hmm. Η νησιωτική πολιτική δεν είναι μόνο ακτοπλοϊκές συνδέσεις, δεν είναι μόνο επιδοτήσεις δηλαδή στα πλοία. Εντάξει, mm-hmm. Είναι άνθρωποι που πρέπει να δραστηριοποιηθούν, είναι άνθρωποι που πρέπει να ζήσουν σε αυτά τα μικρά τα νησιά. Ξέρετε κάτι, από το 1951 απογραφές μέχρι το 2011, 50 ελληνικά νησιά έχουν εγκαταλειφθεί. Στην κυριολεκσία δεν υπάρχει ούτε ένας κάτοικος. Άλλα 16 έχουν σειρά. Σε μέγεθος αυτά τα νησιά που εγκαταλείφθησαν είναι όσο η Πάρος και η Νάξος μαζί. Είναι τραγικό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας όσο αφορά την ρημοποίηση αυτών των νησιών και ιδιαίτερα των νησιών όπως είναι το δικό μου που είμαστε στην γραμμή, ξέρετε, απέναντι από την γείτονα χώρα που έχει και βλέψεις προς αυτά. Εάν δεν πάρθουν γενναίες αποφάσεις, γενναίες όμως αποφάσεις, όχι τύπου πυροτεχνήματα, έμφυα, ΦΠΑ κτλ, τα οποία δεν φτάνουν. Το ΦΠΑ δηλαδή δεν φτάνει και σχεδόν ποτέ στα δικά μας τα νησιά στον πολίτη. Εάν δεν ληφθούν λοιπόν γενναίες αποφάσεις, μέτρα τα οποία για παράδειγμα ο Αλέξανδρος ανοίγει το φούρνο. Εντάξει, ανοίγει ξανά το φούρνο και είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80 που έχουμε φούρνο στην Τήλο που επαγγελματίας, άνθρωπος που ξέρει δηλαδή να φτιάχνει ψωμί, ανοίγει φούρνο στο νησί και αυτό μας έχει δώσει μεγάλη χαρά. Για ρωτήστε τον, έχει πάρει καμία βοήθεια, έχει καμία οικονομική ελάμφρυνση, έχει κάτι διαφορετικό από ότι να τον άνοιγε αυτό το φούρνο.
0: Θέλει στοχευμένες πολιτικές, δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται τα μικρά τα νησιά, τα μικρονήσια μας, σαν να είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος και θα
0: έχουμε τραγικές. Και θα το πω, θέλει και στην ηγεσία, στις τοπικές αρχές και ανθρώπους με άντερα. Θα το πω λαϊκά.
2: Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μην περιμένετε από δημάρχους και από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και από ό,τι φαίνεται με το νέο κώδικα.
0: Πρέπει να είστε πολύ ενοχλητικοί, να μην τα παρατάτε. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Είμαστε ενοχλητικοί και το ξέρουν οι πάντες. Αν ρωτήσετε θα το καταλάβετε. Αλλά η αλήθεια όμως πονάει. Η αλήθεια πονάει. Αλλά δεν φωνάζουμε, δεν το λέμε, δεν ενοχλούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ενοχλητικοί, γιατί μας αρέσει και εμάς θα μας άρεσε να μένουμε στα νησιάκια μας και να μην μετακινούμαστε από εδώ. Mm-hmm. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Πόσο κόσμο έχει τύλος το χειμώνα, πόσο είναι η μόνιμη κατοικία?
2: Δεν είμαστε ούτε 500, ούτε 500. Mm. Και το, αν πείτε δε εκεί το Δεκέμβρη που έχουν φύγει περισσότεροι για να πάνε στις διακοπές τους, για να πάνε να δουν τους συγγενείς τους, για να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις τους, δουλειές τους, μπορεί να είμαστε και λιγότερο από 400. Τι λέτε τώρα, αυτές οι απογραφές που φαίνονται στα χαρτιά είναι ψεύτικες. Είναι ψεύτικες και είναι και λάθος των τοπικών αρχών που προσπαθούμε να δείξουμε παραπάνω νούμερα. Είναι λάθος. Εμείς αυτή τη φορά, τελευταία απογραφή, δεν κάναμε καμία προσπάθεια ούτε ασχοληθήκαμε καν το πόσοι θα εγγραφτούν ως μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Και είχαμε μείωση. Mm-hmm. Και καλώς είχαμε μείωση και νομίζω ότι θα είχαμε και μεγαλύτερη εάν δεν ήταν τόσο ελαστική η απογραφή. Μάλιστα. Είναι λάθος. Πρέπει να φανεί κάποια στιγμή η αλήθεια. Αν δεν φανεί η αλήθεια, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Δεν είναι. Τα νησιά δεν είναι παράδεισοι. Δεν είναι αυτό που νομίζουν όλοι. Είναι παράδεισοι. Είναι παράδεισοι
0: για να πάμε να κάνουμε τις 10 μέρες των διακοπών μας. Αλλά από εκεί και πέρα τα προβλήματα παραμένουν και έχετε δίκιο. Που το λέτε. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι, πέστε μου για τη σεζόν αυτή, γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
2: Η εικόνα που έχω είναι ότι πάμε καλά, δεν έχουμε μείωση. Αυτό που σώζει την Τήλο είναι ότι ξέρετε η Τήλος με αυτές τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει. Και δεν είναι ότι το κάναμε και σκεμμένα, ας πούμε. Εμείς αυτό που έχουμε ως μότο είναι ότι θέλουμε να προστατεύσουμε το νησί μας, έτσι. Έτσι ξεκίνησαν χρόνια τώρα. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το νησάκι μας κτλ. Αυτό είναι με λίγα λόγια η βιώση. Μια ανάπτυξη, ναι, να ζήσουμε, αλλά να παραδώσουμε ένα νησί στις επόμενες γενιές όπως αυτό που παραλάβαμε, όχι να το καταστρέψουμε. Έτσι. Αυτό με λίγα λόγια.
0: Είμαι βέβαιη ότι η Τήλος είναι ένας εναλλακτικός προορισμός. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Αυτό έχει περάσει, οπότε έχει πιστούς φίλους. Έχει εραστές πιστούς η Τήλος. Έρχονται και ξανάρχονται.
0: Έρχονται οπότε για να κάνουν αυτό που λέμε, κυρία Καμά, παλαιού τύπου διακοπές. Βιβλίο στο χέρι. Παραλία ωραία.
2: Οι παραλίες μας είναι, οι παραλίες μας και οι θάλασσες μας είναι απίστευτες. Οι περιπατητικές διαδρομές στα βουνά μας, στα μονοπάτια μας είναι φοβερές. Εκεί περπατάς και δίπλα σου αμέριμνες υπέρδικες περπατάνε, γιατί έχουμε απαγορεύσει το κυνήγι από τη δεκαετία του 90, οπότε έχουν εξημερωθεί αυτές και είναι δίπλα σου και λαϊδάνε, περπατάνε αμέριμνες. Μας κοβολάει τα βότανα του βουνού που είναι φοβερή αίσθηση αυτή. Καταλήγουν όλα τα μονοπάτια μας σε παρσένες, μικρές παραλίες, σε υδροβιότοπους, γιατί Τήλος, ξέρετε, έχει νερό, οπότε είναι απίστευτο, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό τώρα να βλέπεις ένα μικρό.
0: Κυρία Καμά,
2: όλα
0: μην
2: μαζί.
0: Λέτε άλλα, μας έχετε πείσει, τουλάχιστον οι άνθρωποι που επιλέγουμε αυτό τον τύπο διακοπών.
2: Και βέβαια δεν σας είπα για το φοβερό φαγητό, έτσι, το κατσικάκι.
0: Τελεία,
2: αυτό,
0: είναι το κυρία Καμά. Τέλεια, φαγητό πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχουμε πολλούς λόγους να θέλουμε να έρθουμε στην Τύλο και έχετε πολλούς λόγους να τα λέτε αυτά που λέτε. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω και εσάς. Στηρίξτε και εσείς τον Αλέξανδρο και όλα τα νέα παιδιά που κάνουν τέτοια βήματα στο νησί σας. Πολλές καλημέρες και καλή δύναμη εδώ από την Αθήνα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι καλημέρα, θα σας αποχαιρετήσουμε. Με εικόνες όμορφες που πήραμε από την όμορφη Τύλο μας. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο. Τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 5. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης θα είναι μαζί σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή μπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν την πιθανή εμπλοκή και τέταρτου προσώπου στην υπόθεση. Τα μέχρι τώρα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχτηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Ο κ. Ντόκος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας και ενημέρωσε άμεσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο Νεοπή από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση, με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Νταλίκα που οδηγούσε 52χρονο εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος και απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Περσιλβάνιας. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ συντονισμένη στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Και για όσους ξεκινήσατε έστω και ολιγοήμερες διακοπές, καλά να περνάτε, και εμείς θα περάσουμε καλά όταν έρθει η ώρα μας, αλλά και αυτοί που θα μείνουν εδώ πάλι καλά θα περάσουν, υπό την έννοια ότι αν έχεις διάθεση όπου και να είσαι, περνάς καλά. 4 Ιουλίου 2026. Ας το πάμε από εκεί λοιπόν το πράγμα. 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση. Βλέπω ότι υπάρχει και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, στα νέα, με εξαιρετικές αναλύσεις, στον Ελεύθερο Τύπο το άρθρο του Γιάννη Παπαδάτου, ότι έχω προλάβει να δω. Δεν θα δικήσω τις υπόλοιπες εφημερίδες, θα τις δούμε στη συνέχεια. 250 χρόνια δεν ήταν λίγα. 1775-1783, η μεγάλη εξέγερση των 13 πολιτιών, των 13 αποικιών μάλλον, που είχαν οι Βρετανοί στη Βόρεια Αμερική. Η μεγάλη εξέγερση ξεκίνησε κατά των φόρων και γενικεύτηκε, εμπνεύστηκαν από τις ιδέες του διαφωτισμού, και όλη αυτή η εξέγερση, η ένοπλη εξέγερση που οδήγησε στην ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και στην πορεία του προς ένα σύγχρονο κράτος όπως αυτό που ξέρουμε σήμερα, κορυφώθηκε στις 4 Ιουλίου 1776 με τη διακήρυξη ανεξαρτησίας στην Φιλαδέλφεια. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Τόμας Τζέφερσον, εμβληματική μορφή του αγώνα της ανεξαρτησίας, συντάκτης αυτής της διαχρονικής πραγματικά διακήρυξης, που δίνει έμφαση στο δικαίωμα της ζωής, την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας, είναι ένα πραγματικά κείμενο το οποίο θα μείνει. Θα μείνει όπως έχει μείνει η διακήρυξη, το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, θα έρθω εκεί. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ο Steve Pinkus στο Process Indicate, το οποίο αναδημοσιεύεται στα νέα. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας αντανακλούσε μια κριτική απέναντι στη διακυβέρνηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε αναπτυχθεί από την αντιπαλίτευση των πατριωτών ήδη από τη δεκαετία του 1720, και λέει ότι πρώτο μεταξύ των προνομίων που προέβλεπε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ήταν το αναφέρωτο δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και κυρίως η επιδίωξη της ευτυχίας. Τόμας Τζέφερσον, αυτή η εμβληματική μορφή. Δεν ξεχνάμε τους άλλους πρωταγωνιστές, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον Φραγκλίνο και πολλούς ακόμα, όπως και αυτό τον υπέροχο Αλέξη Ντε Τοκβίλ με το βιβλίο του να μην το πω στα γαλλικά που το έχω διαβάσει, γιατί η δημοκρατία στην Αμερική, που είναι η εξέλιξη μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας των κομμάτων και του πολιτεύματος στην Αμερική, με όσες ενστάσεις έχει κανένας, αλλά τα ιστορικά γεγονότα είναι ιστορικά γεγονότα, και ανοίγει το δρόμο για μια άλλη μεγάλη επανάσταση η οποία άλλαξε τον πλανήτη, τον κόσμο. Άνοιξε το δρόμο 4 Ιουνίου, λοιπόν, 4 Ιουλίου, η μέρα ανεξαρτησίας Αμερικής, 14 Ιουλίου η μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας στη Γαλλία, με την κατάληψη της Βαστήλης, από τα κορυφαία γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. Γι' αυτό λέω, ανοίγει το δρόμο η Αμερικανική Επανάσταση και για την Γαλλική Επανάσταση 1789-1799, μια περίοδος τεράστιων κοινωνικών και πολιτικών αναταράξεων. Ανατράπηκε η απόλυτη μοναρχία και ιδρύεται η πρώτη γαλλική δημοκρατία πάνω στο τρίπτυχο ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Βαντών, Ροβεσπιέρος και πολλοί ακόμα. Πολλά σημαντικά πρόσωπα. Βεβαίως είχαμε και τον Ναπολέον Βοναπάρτη. Είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά είναι οι αλυσιδωτές, αν θέλετε, εξεγέρσεις που αλλάζουν και τη ροή της ιστορίας και τις μορφές που ξέραμε. Βεβαίως το αντιαπικιοκρατικό κίνημα που οδήγησε στην εξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε υφέσεις και εξάρσεις. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν έντονοι αντιαπικιοκρατικοί αγώνες για την ανεξαρτησία και άλλων χωρών από γαλλική κυριαρχία ή αγγλική κυριαρχία. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε κάτι. Αυτό που προηγήθηκε των πάντων, που προηγήθηκε της Αμερικανικής Επανάστασης και της Γαλλικής Επανάστασης και δεν είναι άλλο από την Αγγλική Επανάσταση 1642-1651 με τη μορφή του Κρόμουελ να πρωταγωνιστεί. Ήταν μετά από μια σειρά σκληρών ένοπλων συγκρούσεων που ανατρέπουν στην Αγγλία τότε την απόλυτη μοναρχία και ανοίγουν το δρόμο στον κοινοβουλευτισμό με ένα είδος, αν θέλετε, αυταρχικού, κάποιοι το λένε δεξιωτικό καθεστώς, δεν έχει σημασία, το κοινοβούλιο, με την εξουδίωση του κοινοβουλίου ο Κρόμβελ αναλαμβάνει την, αν θέλετε, την ηγεσία της Αγγλίας και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας με την περίφημη ένδοξη επανάσταση του 1688 μετά το θάνατο του Κρόμβελ, με την παλινόστηση του Ιάκωβου του Δευτέρου, αλλά και στη συνέχεια μετά από μια σειρά πάλι από αγώνες έρχεται ο Γουλιέλμος, ο προτεστάντης ηγεμόνας από την Ολλανδία, και εκεί υπερισχύει το κοινοβούλιο, εκεί επιβάλλονται οι μεγάλοι κανόνες, υπάρχει βεβαίως συνταγματική μοναρχία αλλά πάντα με το προβάδισμα και την υπεροχή του κοινοβουλευτισμού έναντι της μοναρχίας έτσι όπως πορεύεται η Βρετανία σήμερα. Χρειάζονται αυτές οι ιστορικές αναφορές, κυρίες και κύριοι, για έναν απλό λόγο: οι εποχές αλλάζουν και η εποχή μας αλλάζει διαρκώς. Το ένδοξο παρελθόν, θα έλεγα, χρειάζεται να το θυμόμαστε, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ερμηνεύουμε και αρκετά από τα συμβαίνοντα σήμερα. Λοιπόν, 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε λίγες μέρες η μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας στη Γαλλία με την κατάληψη της Βαστήλης, η 14η Ιουλίου, 14 Ιουλίου. Μακάρι να μπορέσω να πάω και φέτος. Τα τελευταία χρόνια φρόντιζα να είμαι εκεί 14 Ιουλίου. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολλά και ενδιαφέροντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Από υβριδικές επιθέσεις στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, από ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα, από νέες δημοσκοπήσεις και... Πριν από όλα αυτά, έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα έλεγα κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με παρόντα τον κύριο Τραμπ. Τα διακυβεύματα είναι αρκετά σημαντικά για αυτή τη σύνοδο. Είναι προφανώς τα οικονομικά του ΝΑΤΟ, προφανώς όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις που είχαμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως υπάρχουν και θέματα τα οποία χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσοχής, αφορούν και την Ελλάδα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Για παράδειγμα, οι δύο νέες νατοικές δομές, κάποιοι τις λένε στρατηγία, που προωθεί η Άγκυρα, το λέω συνοπτικά, εγώ θα το εξηγήσουμε συνέχεια. Η μία δομή είναι στα Άδανα και η άλλη στο Βόσπορο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις αυτά ενισχύουν το σχεδιασμό της ασκήσης στη διαχείριση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενισχύουν σημαντικά το ρόλο της Τουρκίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιπλέον εδώ είναι ένα θέμα προβληματισμού. εδραιώνεται σταδιακά η Τουρκία ως βασικός νατοϊκός κόμβος μεταξύ Μαύρης Θάλασσης και Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ενδεχομένως να έχει ένα θεσμικό πλέον ρόλο η Τουρκία σε ζητήματα Αιγαίου, υπό την έννοια ότι θα είναι πλέον ενοποιημένη η αεράμινα, ας το πούμε έτσι, του ΝΑΤΟ, και εκεί θα υπάρχουν κάποια θέματα που θα προκύπτουν. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Καμπά, πρώην αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγον από στρατεία, και σημειώνω ότι την περίοδο 2003-2006 υπηρέτησε σε επιτελική θέση και στο διακλαδικό νατοϊκό στρατηγείο της Νάπολης. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όσο μπορούσα πιο πυκνά τα έβαλα, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω έξω αυτή την ιστορική μέρα, που δεν είναι μια ιστορική μέρα μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Είναι για ολόκληρο τον πλανήτη, όπως για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Γαλλική Επανάσταση και η Επανάσταση του Κρόμβελ, η Αγγλική Επανάσταση.
1: Αυτά είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, πράγματι.
0: Είναι και στις 14 Ιουλίου. Γιατί θα είναι άλλη μια μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία παντού. Τώρα, να δούμε τα θέματα του ΝΑΤΟ πριν πάμε στα υπόλοιπα. Αναφέρθηκα όσο μπορούσα πιο συνοπτικά στις δύο νέες δομές που προωθεί η Τουρκία, στα Άβανα και στο Βόσπορο. Να τις δούμε, κύριε Καμπά, λίγο. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία από αυτά τα θέματα, για να καταλάβουμε πού πάμε και τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Ωραία, για να τις βάλουμε στη σωστή διάσταση, για να μην, ξέρετε, δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις στον κόσμο, τρομοκρατία ή αδιαφορία, γιατί και τα δύο λάθος εντύπωση είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη του Βοσπόρου, η οποία είναι πιο ξεκάθαρη. Εκεί λοιπόν φτιάχνεται ένα ναυτικό στρατηγείο, το οποίο στην ουσία θα έχει τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη διοικητική μέρημνα κάποιων σκαφών, δηλαδή περισσότερο ναυτικό, το οποίο θα λειτουργεί μέσα στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο θα τοποθετηθεί εκεί, μάλλον θα διοικείται από εκεί, για να ελέγχει τον Εύξεινο Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό σίγουρα για την περιοχή εκείνη, δηλαδή για τις χώρες που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Ουκρανία βεβαίως και ούτω καθεξής, και για τη Ρωσία, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, διότι στην ουσία γίνεται η Τουρκία ο ελέγχων και ο διαχειριστής όλης αυτής της περιοχής.
0: Παλιά το λέγαμε ο χωροφύλακας της περιοχής. Παλιά, σε εισαγωγικά. Τώρα πάμε σε άλλες εκφράσεις, οι οποίες είναι πιο κατάλληλες.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, πράγματι, σε αυτό το τομέα υπάρχει κάποιος προβληματισμός, πλην όμως μην ξεχνάμε ότι όλη η επικοινωνία, η ναυτική επικοινωνία αυτής της τεράστιας θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας, γίνεται μέσα από τα στενά που περνάνε καθαρά από τουρκικά εδάφη, και με τη συνθήκη του Μοντρέ έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, μπορώ να πω ότι λογικά αναμενόμενο ήταν η Τουρκία να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο. Αυτό λοιπόν για εκείνο το στρατηγείο.
0: Γιατί λογικά το λέτε, κύριε?
1: Γιατί ουσιαστικά το μπουκάλι, να το πω έτσι, διότι σαν ένα μπουκάλι είναι αυτό το πράγμα, ο λαιμός του μπουκαλιού περνάει μέσα από τα Δαρδανέλια και από τα στενά της εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, και να μην υπήρχε μια ναυτική διοίκηση εκεί μέσα που να ελέγχει όλο αυτό το χώρο, τελικά οτιδήποτε μπαινόβγαινε, να το πω έτσι, στη Μαύρη Θάλασσα θα ελεγχόταν, θέλαμε δεν θέλαμε, θα πέναγε από τα τουρκικά στενά, άρα θα ελεγχόταν από εκεί. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο να αναλάβει η Τουρκία έναν τέτοιο ρόλο εκεί πέρα. Αυτό για τον Εύξεινο Πόντο.
0: Πάμε στα Άβανα.
1: Και θεωρώ ότι δεν εμπλέκει, δηλαδή η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση, ναι, σίγουρα αναβαθμίζεται η Τουρκία σε αυτό το τομέα, στα μάτια συμμάχων, Αλλά μέχρι εκεί πέρα τελεία. Καλό είναι να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε από την Τουρκία. Κάνει αυτή τη δουλειά της. Ας κοιτάξουμε να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας. Πάμε στο άλλο το αστάβανα.
0: Στάβανα, εδώ έχουμε ένα θέμα.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, όπως πολύ σωστά το λέτε, πρόκειται είναι ένα, φτιάχτηκε ένα στρατηγείο το οποίο είναι στρατιωτικό. Δηλαδή, βασικά είναι για το στρατό ξηράς περισσότερο. Είναι επιπέδου σώματος στρατού. Δεν έχει ακόμα τις δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να έχει. Έχουν γίνει εγγένεια από νατοϊκό διοικητή, δηλαδή το παρουσιάσαν στο ΝΑΤΟ εδώ και καιρό αυτό το στρατηγείο. Του κάνανε, έγιναν τα εγγένεια. Δεν έχει αναλάβει ρόλο. Ρόλο δεν έχει αναλάβει. Και θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι κανονικά, ενώ θα έπρεπε ο διοικητής του να είναι αντιστράτηγος ή στρατηγός, στην ουσία αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι οι ίδιοι έχουν βάλει έναν υποστράτηγο εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα, επειδή δεν έχει κάποιο σημαντικό ρόλο, έχουν αφήσει έναν υποστράτηγο να διοικεί αυτό το στρατηγείο. Τι μπορεί όμως να είναι αυτό το στρατηγείο τώρα, τι μπορεί να έχουν συζητήσει, και εδώ μπαίνει και ο ρόλος της Ελλάδος και το τι πρέπει να κάνει η χώρα μας. Ακόμα και μεθαύριο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στη σύνοδο αυτή που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ. Αυτό το στρατηγείο λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να προετοιμάζεται ή να μάλλον σίγουρα είναι διακαής πόθος των Τούρκων να προσπαθήσει να αναλάβει τον τομέα του South East, δηλαδή του νοτιοανατολικού χώρου του ΝΑΤΟ, δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο, εδώ την περιοχή τη δικιά μας, σίγουρα τα δικά μας τα νησιά, τα
0: και Αιγαίο
1: ακριβώς, και Τουρκία. Και είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία, έτσι όπως το καταλαβαίνω, θα θέλει να βάλει μέσα σε αυτό και τη Συρία.
0: Επίσης,
1: διότι η Συρία είναι ένας
0: χώρος
1: που θέλει να αναπτυχθεί, να κινείται σε αυτό το χώρο. Ξέρουμε, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και είναι ένας χώρος αντιπαράθεσης και με το Ισραήλ πάνω από τη Συρία. Άρα λοιπόν θέλει όλα αυτά να τα εντάξει μέσα. Εδώ λοιπόν έρχεται ο δικός μας το ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή είναι η πρόθεση της Τουρκίας. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα τουλάχιστον στο ΝΑΤΟ. Τώρα, αν μέσα στα κλειστά γραφεία συζητιέται κάτι ή αν ο Τραμπ σκέφτεται κάτι τέτοιο, λέγοντας προχθές που είχε πει ότι εγώ δεν θα δώσω ένα δώρο στην Τουρκία, αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Έδωσε με την αναγνώριση του σημαντικού, όπως είπε, ρόλου γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού της Τουρκίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και της ΗΠΑ. Αυτό, της ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
1: Πάντως αυτό πρέπει να μας μείνει, ναι. Αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία σίγουρα έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση και θέση στα αισθήματα της αμερικανικής διοίκησης, του administration που λέμε, του αμερικανικού administration. Δηλαδή,
0: πάντως, κύριε Καμπά, εσείς που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να μην δανδικούμε και τις καταστάσεις και το χρόνο, πάντα αυτό ήταν η Τουρκία για τις Ηνωμένες. Το βαθύ κράτος, το βαθύ State Department, που το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αυτή ήταν η επιλογή του.
1: Ναι.
0: Και αυτό κράτησε την Τουρκία όρθια και τις σχέσεις τις αμερικανοτουρκικές ακόμα και με την κρίση των S-400.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ καλή θέση και γεωγραφικά.
0: Βεβαίως.
1: Και γεωπολιτικά
0: και
1: σε σχέση με τον μεγάλο εχθρό μέχρι πρότινος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ γενικότερα, δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια τη Ρωσία. Άρα λοιπόν αυτό όλο το εκμεταλλεύτηκε και το εκμεταλλεύτηκε έξυπνα. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, το εκμεταλλεύτηκε πολύ έξυπνα και πάντα βρισκόταν στο προσκήνιο όλων αυτών. Ένα αυτό. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι πλέον έχει μια πολύ μεγάλη, καλή δεν μπορώ να πω, μεγάλη όμως αμυντική βιομηχανία. Δυστυχώς και οι Ευρωπαίοι δεν ντρέπονται και κάθονται και λένε ότι είναι στρατηγικός εταίρος στη στιγμή που απειλεί ευρωπαϊκά κράτη όπως
0: και
1: είναι η Ελλάδα.
0: Και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Και κατέχει ο ευρωπαϊκό έδαφος παρανόμως.
0: Κύριε Καμπά, παρακαλώ, ξέρετε πολύ καλά από ραδιόφωνο, δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων. Αυτό είναι νόμος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε ένα λεπτό εδώ είμαστε. Μην κλείνετε.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στην εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σε τρεις άξονες στρέφονται πλέον οι έρευνες. Αναζητούν DNA και αποτυπώματα στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους φαρσέρ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο Νεοπή από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται το Λείψανο. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπη φορτηγό. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και, και κύριοι. Μετά την αναγκαία διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων είμαστε εδώ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Καμπά, πρώην αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, και έχει υπηρετήσει ανάμεσα σε άλλα και στο Διατλαντικό Νατοϊκό Στρατηγείο της Νάπολης. Κύριε Καμπά, σας διάκοψα εκεί που λέγαμε για τον σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο που έχει η Τουρκία για τις ΗΠΑ και για το ΝΑΤΟ, ειδικά στο μεγάλο αντίπαλο, στο πούμε έτσι, που είναι η Ρωσία.
7: Βεβαίως, το είπαμε αυτό το πράγμα. Όπως επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι πράγματι αυτή την περίοδο το μεγάλο στρατηγείο το οποίο ελέγχει τα ανατολικά θέματα στη νότιο και νότιο-ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκεται στην Ισπανία, η οποία Ισπανία ξέρετε ότι με τον Τραμπ αυτή την τελευταία περίοδο δεν διάγουν και τις καλύτερες σχέσεις. Οπότε είναι ανησυχητικό, γι' αυτό και το βάζουμε μέσα στη σφαίρα όλης αυτής της ανησυχίας και συζήτησης, ότι μπορεί πράγματι ο Τραμπ να αποφασίσει να μετακινήσει αυτή την αρμοδιότητα από εκεί σε ένα άλλο στρατηγείο, το οποίο μπορεί να είναι αυτό που φτιάχτηκε στα Άδανα, αν και μου φαίνεται λίγο, όπως τα έλεγε και η νεολαία μας, χλωμό αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
6: Να ρωτήσω κάτι.
7: Ναι.
6: Έχει γίνει μια κουβέντα, εγώ δεν θέλω να βαντάρω τον ένα ή τον άλλο πολιτικό, αλλά το ακούω με ενδιαφέρον στο δημόσιο διάλογο. Θα μπορούσε η Ελλάδα σε αυτή τη φάση, προκειμένου να έχει μια ισορροπία μες στο ΝΑΤΟ, να ζητήσει μια αντίστοιχη νατοϊκή δομή, παραδείγματος χάρη στην Κάρπαθο?
7: Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε. Η Κάρπαθος, να ξέρετε, παίζει πάρα πολλά χρόνια στα στρατιωτικά δεδομένα της χώρας μας από πολλούς υπουργούς εθνικής αμήνης και στο παρελθόν, αλλά και τώρα με τον κύριο Δένδια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκεί μια ανατοϊκή δομή. που ουσιαστικά θα είναι μια γροθιά, να το πω έτσι, στο στομάχι της Τουρκίας αυτό το πράγμα, διότι ουσιαστικά θα τους ενοχλήσει, διότι σε ένα εντός εισαγωγικών κατά την ανόητη άποψή τους των Τούρκων, εννοώ για την αποστρατικοποίηση των νησιών, το να δημιουργηθεί ένα τέτοιο αεροδρόμιο, στρατηγείο, οτιδήποτε πέστε στην περιοχή της Καρπάθου, θα είναι πάρα πολύ αρνητικό για αυτούς και γενικότερα δεν θα μπορούν μετά να κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν μέχρι τώρα στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν, ναι, είναι μία από τις προσπάθειές μας πάντα. Πάντα ήταν πολύ προσεκτικοί οι σύμμαχοί μας αυτό, σε όλες τις προτάσεις, ακόμα και όταν θέλαμε να κάνουμε μεταστάθμευση κάποιων ατοϊκών αεροπλάνων στην περιοχή, στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Να ξέρετε, η Κάρπαθος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο,
6: ναι, βεβαίως,
7: το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτούμε πλήρως με όχι πολλά λεφτά, και ειδικά επειδή θα είναι και ατοϊκό, θα είναι ατοϊκά τα κεφάλαια, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με το Ιράν, θα μπορούσαν πράγματι εκεί να κάνουν μια μεταστάθμευση ατοϊκών δυνάμεων. Γι' αυτό και πήγαμε τους Patriot εκεί, δηλαδή είχε στρατηγική λογική αυτό το οποίο έγινε. Θα μπορούσε λοιπόν πράγματι να το εκμεταλλευτούμε έτσι. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δεν περπάτησε αυτό, παρόλο που υπήρχαν πολλές πιέσεις και επί εποχής Biden και παλιότερα και με τον Ομπάμα και με τον Τραμπ την πρώτη χρονιά. Δηλαδή είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται.
6: Σωστό.
7: Απλώς αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εξέλιξη. Πάντως θα ήταν πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό, και θα νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει στον άξονα των διεκδικήσεών μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσα πράγματα άλλωστε συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Θα μπορούσαμε να το έχουμε μονίμως και αυτό μέσα στα αιτήματά μας, να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή της Καρπάθου.
6: Τελευταία ερώτηση, και δεν έχω πάνω από 1,5 λεπτό, κύριε Καμπά. Ναι. Τα F-35, η επανένταξη μάλλον της Τουρκίας στη συμπαραγωγή F-35, όσο παραμένουν και οι Patriot και δεν έχει, ή συγγνώμη, η S-400 και δεν έχει βρεθεί ακόμα οριστική λύση, είναι σχετικά δύσκολη υπόθεση. Με τους κινητήρες, τους αμερικάνικους κινητήρες για το μαχητικό Καάν, βλέπετε ότι είναι πιο εύκολο να τους αποκτήσει η Τουρκία?
7: Πιστεύω ότι ναι, είναι πιο εύκολο να αποκτήσει αυτούς τους κινητήρες, και ειδικά όταν ξέρουμε ότι μιλάμε με κάποιον, με τον Τραμπ, ο οποίος σκέφτεται τα συμφέροντα της χώρας του, και ποιος δεν το σκέφτεται άλλωστε, βέβαια, και των εταιριών του στην Αμερική εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί εάν γίνει, διότι το Καν είναι ένα αεροπλάνο το οποίο πιθανώς να το δούμε στους εφαίρες επιχειρησιακά μετά το 2032, δηλαδή θα έχει πολλά χρόνια ακόμα, και μην ξεχνάμε ότι ο κινητήρας αυτός είναι ένας κινητήρας για F-16, προχωρημένο F-16, αλλά F-16, δηλαδή ένας θα έχει πολλά χρόνια ακόμα, και μην ξεχνάμε ότι ο κινητήρας αυτός είναι ένας κινητήρας για F-16, προχωρημένο F-16.

0: που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να τα πάρουν οι Τούρκοι δυστυχώς τα F-35. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί για κάτι. Ήδη αυτή τη στιγμή και για τουλάχιστον 2-3-4 χρόνια θα έχει την αεροπορική υπεροχή πάνω από το Αιγαίο και από και μετά μπορεί να χτίσει κάλλιστα οτιδήποτε απαιτείται για να αντιδράσει στην Τουρκία.
1: Κύριε Καμπά, κύριε Αρχηγέ, το πούμε έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, ήταν πολύ διαφωτιστική, διότι πολλοί κόσμος απασχολείται με την καθημερινότητά του και λίγο δύσκολα προσεγγίζει και καταλαβαίνει αυτά τα θέματα, αλλά ήταν πάρα πολύ διευκρινιστική και πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε και θα κάνουμε και την αποτίμηση της Συνόδου.
0: Βεβαίως.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Παρακαλώ, κύριε Καμπά. Καλή σας μέρα. Για να πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο τον κύριο Καμπά, και για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και για ό,τι παίζεται ο σενάριος υπαρκτό θέμα με τις δύο νέες νατοϊκές δομές, στρατηγία τα λένε κάποιοι, εντός του επιτουρκικού εδάφους του ΝΑΤΟ. Έχει ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε και τη σύνοδο και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Για πάμε τώρα στα πιο δικά μας, στην πιο δική μας καυτή εσωτερική πραγματικότητα και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαουλίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Σαουλίδη, για να τα πιάσουμε από την αρχή. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την υβριδική επίθεση που έχει δεχθεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος? Υπάρχει ένα θέμα, αν θέλετε, τεχνολογικό, υπάρχει και πολιτικό θέμα εδώ?
2: Κοιτάξτε, κύριε Βιτάλη, το γεγονός ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού έπεσε θύμα Ρώσων hacker και αποκάλυψε σχεδιασμούς της χώρας, τόσο όσον αφορά την Ουκρανία αλλά και τις επαφές του διοικητή της ΥΠΣ, ενιστάει ένα ακόμη ανησυχητικό συμβάν για την εθνική μας ασφάλεια. Μετά βέβαια και το περιστατικό πριν από μερικές εβδομάδες με το ουκρανικό ντρόουν. Ναι. Αναμένουμε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, καθώς και να ληφθούν επιτέλους σοβαρά μέτρα για την προστασία της χώρας από κάθε είδους απειλή, φυσική ή υβριδική.
1: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Σαουλίδη, και το λέω ευθέως, ότι τα περισσότερα κόμματα, είδα και τις ανακοινώσεις εχθές το βράδυ του Πασόκ, έχουν ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά και την ανακοίνωση που έβγαλε ο αρμόδιος τομεάρχης εξωτερικών της Ελλάς, ήταν προσεκτικά διατυπωμένη, βεβαίως υπήρχε μια κριτική, αλλά όπως και εκεί διάβασα και από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, εσείς δεν ζητάτε ακριβώς την παραίτηση του κυρίου Ντόκου?
2: Κοιτάξτε, εδώ
1: τη διάβασα πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση, γιατί είναι η πρώτη που βγάζει ο νέος τομεάρχης σας, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, και ακούω και εσάς με πολύ μεγάλη προσοχή, που επίσης είναι σοβαρός άνθρωπος. Και καταλαβαίνω ότι έχετε και κάποιο όριο σε αυτή την κριτική που κάνατε.
2: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα και βλέπουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μία ακόμη φορά να επιδεικνύει μία επικίνδυνη ερασιτεχνική αντιμετώπιση στο χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα. Εντάξει, και εδώ υπάρχει και μια διάσταση, έτσι, μια αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε να λειτουργούν απολύτως επαγγελματικά όσον αφορά τα επικοινωνιακά ζητήματα της κυβέρνησης, από την άλλη όσον αφορά τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, να επιδεικνύουν ερασιτεχνική συμπεριφορά. Για εμάς το κρίσιμο είναι το να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους ζητήματα, να θωρακιστεί η χώρα και να επιδεικνύεται η ανάλογη συμπεριφορά από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Θα μπορούσαν να επιλέξουν

0: βρουν κάποιον άλλον να τον αντικαταστήσουν. Ωστόσο όμως αν η συμπεριφορά είναι η ίδια, το πρόβλημα δεν λύνεται.
1: Ναι.
0: Προφανώς και είναι εκτεθειμένος ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και ίσως και τα συστήματα ασφάλειας τα δικά μας. Παρόλο ότι εγκαινιάσαμε ένα υπερσύγχρονο κέντρο στο Πεντάγωνο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, τα ζητήματα της κερνοασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι βέβαια και ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο όμως θα πρέπει να επιδεικνύουμε τα ανάλογα αντανακλαστικά, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουμε να μας εξαπατεί οποιοδήποτε φαρσερή γελοτοποιός.
1: Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις τις δικές σας σε αυτό το θέμα. Κρατάω και.
0: Γιατί ξέρετε, κύριε Αλφόνσο, ναι, υπάρχει πράγματι ο εξοπλισμός. Ωστόσο, ο εξοπλισμός από μόνος του, ξέρετε, δεν είναι αρκετός. Θα πρέπει η χώρα να κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, θεσμικά βήματα, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιείται αυτού του είδους ο εξοπλισμός, αλλά και να μην υπάρχει κενό στην εφαρμογή, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ανθεκτικότητα αυτού του είδους των μηχανισμών, οι οποίοι, επειδή ακριβώς είναι τεχνολογική, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να εξυγχρονίζονται διαρκώς. Γιατί η τεχνολογία, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός της τεχνολογίας κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
1: Κρατάω λοιπόν και τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση του κυρίου Χάρη Τζίμητρα χθες, δηλαδή του τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής του Ελλάς, κρατώ και τις παρατηρήσεις δικές σας, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά και ο τρόπος που προσεγγίζεται, γιατί είναι ένα θέμα με εθνική διάσταση αυτό, το συγκρατώ και πάω παρακάτω, μια και υπάρχει και αυτή η διάσταση. Λοιπόν, τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς? Δέχεστε μία κριτική και ο κύριος Τσίπρας και πολλά στελέχη της αριστεράς, αφού και εσείς αριστερά υπάρχει στον τίτλο σας, ότι μέναν με τον χ ή τον ψ τρόπο λίγο πολύ αβαντάρετε κάποιες ενέργειες έκνομες, κάποιες αν θέλετε ακραίες πολιτικές πράξεις τρομοκρατίας, είτε επειδή υποβιβάζεται το θέμα με τα τρικάκια που μοιράζουν διάφοροι τύποι, είτε για τις βόμβες Μολότοφ. Πού πάμε? Θα συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση? Τι μήνυμα στέλνετε εσείς?
0: Κύριε Βιτάλη, η απρόκλητη και απολύτως αστήρικτη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα οποία αναφέρεστε δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο τεχνητής πόλωσης και όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πρόσωπό του, ξέρετε, επιχειρούν να χτυπήσουν τη δημοκρατική προοδευτική αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε όμως τον δρόμο της τοξικότητας. Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση και τον διχασμό. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα του λαού κόντρα στις δυνάμεις του χθες, καθώς και την πολιτική σταθερότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθουν διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί το έργο της, επενδύει σε ένα σκηνικό πόλωσης, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που σας είπα νωρίτερα. Mm-hmm. Εξάλλου, όλες μας οι δηλώσεις, όλες μας οι τοποθετήσεις ήταν απολύτως σαφείς. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς υψηφισμούς, χωρίς υποσημειώσεις. Καταδικάζουμε το γεγονός. Και από τη στιγμή που βλέπουμε το σύνολο του πολιτικού φάσματος της χώρας ομόφωνα να τάσσεται κατά τέτοιων ενεργειών στην δημόσια ζωή του τόπου, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και ενωμένοι, χωρίς να ιδεολογικοποιούμε τη βία, χωρίς να βλέπουμε το όνομα του νεκρού και το εάν είναι στη μία ή στην άλλη πλευρά, σταθερά να καταδικάζουμε τέτοιου είδους πράξεις και όλοι μαζί να είμαστε ενάντια σε αυτή την πολιτική βία.
1: Επειδή είστε και αρμόδιος αναπληρωτής τομεάρχης, υπάρχει εκ μέρους, επειδή πραγματικά είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπήρξε μια ομόφωνη καταδίκη. Υπάρχει κάποια περαιτέρω ενημέρωση αρμοδίως σε εσάς και στον τομεάρχη σας, από τις αρχές για το που βρίσκονται οι έρευνες, γιατί αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι ένοχοι αυτής φωνικής τρομοκρατικής επίθεσης.
0: Ακριβώς, κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει εικόνα από την πρώτη στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε κάποια, δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα η ελληνική αστυνομία θα προχωρήσει στα δέοντα, θα εντοπίσει τους υπευθύνους της καταδικαστέας αυτής πράξης και να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης και εκεί να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε κάτι άλλο. Όλες οι δημοσκοπήσεις από την επίσημη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση της Ελλάς στο θυσίο, σας φέρνουν στη δεύτερη θέση. Βεβαίως τα ποσοστά είναι λίγο πίσω από τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ιτήθηκε το 2019, αλλά αυτό που βλέπω και επιβεβαιώθηκε και από τις, το ξαναείδαμε μάλλον και στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ, αν θυμάμαι καλά, και της Μέτρων, είναι ότι παραμένει και στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή μια διαφορά διψήφια. Δηλαδή, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς, διψήφια ήταν και η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται, έχετε περαιτέρω δυναμική να κλείσετε αυτή την ψαλίδα, να πάτε με ισχυρότερες αξιώσεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, όπως γνωρίζετε και εσείς και αντιλαμβάνεστε, από καιρό σε καιρό μπορούν να έχουν διάφορα έτσι στοιχεία. Γιατί πριν από λίγες μέρες σε κάποιες δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
1: αποτυπώθηκε
0: έτσι μία μονοψήφια, ακριβώς.
1: Συνάδελφε, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά,
0: ναι. Ναι, για εμάς, ξέρετε, είναι στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, ξέρετε, η δημιουργία και πάλι έτσι σε πρώιμη φάση βέβαια ενός νέου διπόλου. Mm. Αυτό μεταξύ δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Mm. Ενός νέου διπόλου το οποίο έχει την προοπτική διακυβέρνησης. Και το ένα αφορά τη συντηρητική πλευρά και το άλλο, ο άλλος πόλος αφορά την προοδευτική. Έτσι λοιπόν εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως έναν πυλώνα στον οποίο μπορούν να ακουμπήσουν όλοι αυτοί, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που εσείς αναφέρετε, εντάξει, η μεγάλη πλειοψηφία που θέλει πολιτική αλλαγή στον τόπο, που θέλει αλλαγή πολιτικών στον τόπο, που θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα άλλο πολιτικό μείγμα. Σε πρώτη φάση αυτός ο στόχος φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Εμείς βεβαίως δεν ήρθαμε για να κυριαρχήσουμε απλά στην πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό έχει την δική του σημασία. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία θα δημιουργεί και ισχυρά έτσι θεσμικά αντίβαρα στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί ανεξέλεγκτα, όπως και χωρίς έλεγχο, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και να μην έχει την πρόθεση να κατρακυλήσει σε επίπεδο ηθικό, δηλαδή σε ζητήματα διαπλοκής, διαφθοράς, μπορεί αυτό να έχει συμβεί ακόμα πιο εύκολα όταν δεν σε ελέγχει κάποιος. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τον αμέσως προσεχές χρόνο, όπου πλέον θα παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες προτάσεις μας, θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να ταυτιστεί ακόμα πιο ισχυρά, ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο πλειοψηφικά στο πλευρό της συμπαράταξης. Και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί και πάλι ένας γνήσιος πόλος εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις.
1: Μπορείτε μόνοι σας, κύριε Σαουλίδη. Εννοώ ότι μπορεί από μόνη της η Ελλάς, έστω λέω στην υποθετική περίπτωση, όπως λέει και το Πασόκ με μία ψήφο μπροστά, έστω με μία ψήφο μπροστά, στην υποθετική περίπτωση που είστε μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, μπορείτε μόνοι σας να την επιτύχετε αυτή την αλλαγή? Μπορείτε μόνοι σας όχι μόνο να βρείτε τη δεδηλωμένη, μια ευρεία πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, αλλά και να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα γενναίων αλλαγών στην οικονομία, στους θεσμούς? Μπορείτε μόνοι σας, κύριε Σαουλίδη?
0: Όπως είπατε και εσείς, κύριε Βιτάλη, είναι ένα υποθετικό ερώτημα.
1: Ένα ερώτημα, μάλλον το θέτω επί του πεδίου για να αλλάξω, για να σας κάνω να σας δυσκολέψω λίγο στην απάντησή σας.
0: Δεν είναι κάθε άλλο, γιατί οι απαντήσεις μας είναι πάντοτε σαφείς και δεν υπεκφεύγουμε ποτέ. Εμείς είμαστε μια συλλογικότητα, η συμπαράταξη, η οποία υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου εδώ και 40 μέρες περίπου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από τον κόσμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς δημιουργηθήκαμε μέσα από την κοινωνία και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στις γραμμές μας, στους κόλπους μας δεν έχουμε ενεργεία βουλευτές, δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό ήταν μία επιλογή.
1: Δεν θα σας έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές?
0: Εν ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μας έρθουν, γιατί αυτό είναι μία ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρος όρος, είναι μία προϋπόθεση για να συμπαραταχθείς μαζί μας. Ωστόσο όμως, ξέρετε, δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε με την κοινωνία, για την κοινωνία. Εμείς επιχειρούμε να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο δεν κατάφερε το παλιό πολιτικό σύστημα, τα υφιστάμενα κόμματα. Δηλαδή να μπορέσουν να εμπνεύσουν τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία, όπως σας είπα και νωρίτερα, θέλουν πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικών. Είναι καταγεγραμμένο ότι 8 στους 10 Έλληνες...
1: Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό.
0: Έτσι, η δική μας προσπάθεια λοιπόν...
1: Αλλά πολιτική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικών μπορεί να είναι και ένα γενναίο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων που θα δώσει, που θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή η συνταγματική του αναθεώρηση. Με τις όποιες διαφορές ανοίγει ένας δρόμος πολιτικών αλλαγών, γιατί και το Σύνταγμα μπορεί να επιταχύνει μερικά πράγματα.
0: Ναι, είναι πραγματικά έτσι έξυπνη η ερώτησή σας. Ωστόσο όμως, ξέρετε, υπάρχει ένας συνδυασμός στοιχείων στις έρευνες κοινής γνώμης η οποία μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Δεν είναι μόνο το 7 προς 8 Έλληνες στους 10 που θέλουν απλά πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικών για να καλύπτονται από αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς, δηλαδή από μια έτσι παλαιοκομματική λογική παροχών προεκλογικής περιόδου, ούτως ώστε να ξεγελάσουμε τον κόσμο και να συνεχίσει να μας στηρίζει όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και μια μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, 9 στους 10, οι οποίοι αποδέχονται ότι στη χώρα μας κυριαρχεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Άρα, όπως βλέπετε, είναι ένας συνδυασμός δύο χαρακτηριστικών. Πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή αντιμετώπισης, άσκησης της εξουσίας σε εθνικό επίπεδο. Οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν ένα διαφορετικό ηθικό επίπεδο να πιάνεται από τον πολιτικό κόσμο του τόπου. Δεν αρκείται δηλαδή πλέον από τις μικροπαροχές με τις οποίες προσπαθεί να ξεγελάσει η ελληνική κυβέρνηση τον ελληνικό λαό.
1: Κύριε Σαουλίδη, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Και αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος, ξέρετε, κύριε Βιτάλη. Το να μπορέσουμε δηλαδή μέσα από την παρουσία μας στην πολιτική ζωή του τόπου, μέσα από από την άσκηση εξουσίας, μέσα από την διαχείριση δημόσιου λόγου, να αποκαταστήσουμε και πάλι την αξιοπιστία της πολιτικής, αλλά και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική.
1: Ολοκληρώνουμε εδώ διότι πρέπει να πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων. Έχετε γίνει έμπειρος πλέον και σε αυτά, στη διαχείριση του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού χρόνου. Κύριε Σαολίδη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κοντά στην εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι 4 τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Ο κ. Ντόκος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας και ενημέρωσε άμεσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεϊ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φορτηγό που οδηγούσε 52χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος και απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ.
2: Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Είναι ο Τσολάκης, την έκανε την τρίπλα του πολύ καλά. Είναι από τα πιο όμορφα, από τα πιο όμορφα τραγούδια. Και ξέρετε, αυτό το ακούγαμε και το ψιλοτραγουδούσαμε ακούγοντάς το όμως, είτε από τα μικρά τραντζιστοράκια που λίγο έχαναν και τη συχνότητα τα μετακινιώσουν, είτε από τα φορητά τότε κασετόφωνα, με την κασετούλα. Δεν ήταν ούτε CD, ούτε αυτά τα MP. Σωστά τα λέω, κύριε, MP3 λέγονται. MP3 και όλα αυτά τα πράγματα. Τα παίρναμε και ψάχναμε να βρούμε τις ωραίες παραλίες εκεί, ειδικά στα Κυκλαδίτικα νησιά, ακούγοντας. Ένα από τα τραγούδια που ακούγαμε ήταν αυτό και πραγματικά ήταν η ωραία τρίπλα του Τσολάκη. Γιώργος Τσολάκης, λοιπόν, αφού πήγαμε από εκεί στη μουσική επιμέλεια, Γιάννης Πρίνταζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σταλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, στείλτε μας στο Viber Earth News Radio 105,8, Viber Earth News Radio 105,8. Α, βλέπω έχουν έρθει και μηνύματα. Τώρα βεβαίως, εκείνες οι εποχές που αναφέρομαι δεν υπήρχαν όλα αυτά. Οι καναπέδες που λέμε στις πλάς, η σειρά από τις ξαπλώστρες, ψάχναμε τη σχέση στο σκήνο ή στο δέντρο, και κάποιοι άνθρωποι με τις ομπρελίτσες τους που τις έβαζαν πολύ διακριτικά στην άμμο ή στα βότσαλα. Κάποιες άλλες εποχές ήταν. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, τα τραγούδια έχουν μια διαχρονική, όχι μόνο αξία, και μια διαχρονική μελωδία. Τα ακούμε, μας θυμίζουν, αλλά και θέλουμε να τα ξανακούσουμε για να θυμηθούμε και αυτό που ζούμε σήμερα. Λοιπόν, τέλος με τις μουσικές αναφορές και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα καλημέρωσουμε τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, υφυπουργό εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας, Θράκης και, ας το πούμε τώρα, σε άτυπη προεκλογική περίοδο είμαστε, βουλευτή πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Από τις μουσικές αναφορές, τις πολιτικές πια αναφορές, έτσι.
0: Δεν συνεχίζουμε με μουσική, κύριε Γκιουλέκα, για να μην χαλάσουμε. Και τις κάνει. Τα ακούγατε αυτό το τραγούδι, όχι, είστε μικρότερες από εμάς.
1: Η επικαιρότητα είναι πολύ δύσκολη, πολύ τραγική.
0: Είναι δύσκολη επικαιρότητα, αλλά ορισμένα πράγματα έχω την αίσθηση, και όπως έτσι γίνεται τώρα και η ζήμωση και η αντιπαράθεση, δεν διευκολύνουν το διάλογο. Και μιλάω για κάποιες αναφορές που έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις με αφορμή αυτή την τραγωδία, την ανίποτη τραγωδία στην πόλη σας. Απώλεια ενός ανθρώπου, τρομοκρατική βομβιστική επίθεση, δολοφονία πείτε το, αλλά αυτές οι αναφορές που για πολλούς μας γυρίζουν πίσω σε μια εποχή που δεν υπάρχει, που έχει τελειώσει από τις αναφορές και τις παρεμβάσεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή και του επίσης αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, που έκλεισαν αυτόν τον κύκλο, δεν ξέρω αν βοηθάνε σήμερα, κύριε Γκιουλέκα. Αναφέρομαι και στα όσα έχει πει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και κάποια άλλα στελέχη του σχετικά με αριστερά, βόμβες, ενδεχόμενες εμπλοκές σε τρομοκρατία.
1: Κύριε Βιτάλη, καταρχήν δυστυχώς όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν ανάγονται στο απότατο παρελθόν. Δεν μιλάμε δηλαδή για τον κύκλο πριν τη μεταπολίτευση, αλλά μιλάμε για το πρόσφατο παρελθόν, όπου είδαμε ότι εκεί είχαμε την, όπως το είπατε, αδιανόητη στάση κάποιων ανθρώπων απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην ομή βία, απέναντι στο έγκλημα. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα, Γιατί δυστυχώς αυτό κάναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να θυμηθούν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ξαφνικά έβλεπαν καλούς και κακούς, καλές και κακές μολότοφ, καλές και κακές επιθέσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ αυτό το οποίο εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, όπως είπατε,
0: το οποίο είναι το συγκλονιστικό γεγονός. Αυτό είναι η είδηση, αυτό είναι το γεγονός.
1: Αυτό είναι το μείζον. Αυτό είναι το μείζον. Και βεβαίως εδώ μιλάμε για την απώλεια μιας ζωής, γιατί άκουσα κάποιους να λένε, ξέρετε, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε καμία ανάμειξη, μα εννοείται απολύτως καμία ανάμειξη, μητέρα μιας πολιτεύτριας, τι ανάμειξη θα μπορούσε να έχει και σε τι. Αλλά από την άλλη πλευρά,
0: σε αυτή την εποχή δεν μπορεί καν να σταθεί αυτή η αστιότητα που λέγανε παλαιότερα παράπλευρη απώλεια.
1: Να και το παράπλευρη απώλεια που το ακούω.
0: Ναι,
1: δηλαδή τι σημαίνει, ότι αν κάποιος είχε ανάμειξη στην πολιτική, θεωρείται δικαιολογημένη η επίθεση εναντίον του?
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Δεν υπήρχε καμία ανάμειξη.
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπήρχε καμία στο θύμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή, επειδή οι άλλοι οι στόχοι των τρομοκρατών ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με την πολιτική, αυτό θα μπορούσε ποτέ να δώσει ιδεολογικό μανδύα ή δικαιολογητική βάση
0: σε τίποτα στην
1: ενέργειά τους? Αλίμονο.
0: Σε τίποτα, γι' αυτό και ήταν ομόφωνοι και ομόθυμοι κατά δίκη όλου του πολιτικού κόσμου.
1: Δεν ήταν όλου, ήταν δυστυχώς
0: της
1: πλειοψηφίας και όχι όλου. Γιατί άκουσα δηλώσεις από πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Α, για τα περί προβοκάτσιας.
1: Περί προβοκάτσιας, την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Και ακούω και δηλώσεις και άλλων στελεχών, άλλων παρατάξεων.
0: Όπως?
1: Που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Να εκμεταλλευτεί τι, κύριε Βιτάλη? Τον θάνατο ενός ανθρώπου. Και μια παράταξη.
0: Αυτό σας τον προσάπτει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας τον προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς.
1: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ πολύ βαρύ τίμημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μεγάλο τίμημα, έτσι, και μάλιστα σε αίμα από την τρομοκρατία.
0: Και η χώρα το έχει πληρώσει αυτό το τίμημα και μπήκε στη μαύρη λίστα του State Department για χρόνια με την τρομοκρατία και 17 Νοέμβρη.
1: Την ευαισθησία σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να πω ότι εδώ είμαστε αναγκασμένοι να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς όλα αυτά μας οδήγησαν στο να θεωρούν κάποιοι πολιτική δράση το να βάζουν εμπεκτικούς μηχανισμούς και να προχωρούν σε τυφλά χτυπήματα, γιατί γνωρίζουν σίγουρα οι δράστες ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να επιφέρουν βαρύτατους τραυματισμούς ή και θάνατο, όπως επέφερε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα από το διάλογο αυτών των τριών ημερών που ακολούθησαν τις δολοφονικές αυτές επιθέσεις είναι το εξής. Είναι να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι που έλεγαν, όπως ο κύριος Τσίπρας, ότι Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά είσαι και ποιος την πετάει. Δηλαδή, αν την πετάει.
0: Ήταν κάθετη η δήλωση του κυρίου Τσίπρα όμως, κύριε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν κάθετη η δήλωση του κυρίου
0: Τσίπρα
1: τώρα.
0: Κάθετη.
1: Λέω όμως ότι εγώ θυμάμαι στη Βουλή, κύριε Βιτάλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνεται και να λέει για τη 17 Νοέμβρη, για τους δολοφόνους δηλαδή τη 17 Νοέμβρη. Ότι γιατί διαμαρτύρεστε, λέει, γιατί υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι επέλεξαν μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα.
0: Αυτό το θυμάμαι και εγώ.
1: Όπως θυμάμαι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως μάρτυρες υπεράσπισης στις δίκες.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα οι δίκες, άλλο πράγμα η αναφορά στη Βουλή. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Και η αναφορά στη Βουλή, την οποία σας είπα, αλλά
0: έχετε δίκιο σε αυτό. Όταν πας μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, είναι.
1: Ως μάρτυρας υπεράσπισης. Σε ανθρώπους οι οποίοι αφαίρεσαν ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι όλα αυτά δυστυχώς, έτσι, και όλη αυτή η περίεργη στάση απέναντι σε ορισμένες πλευρές, δηλαδή οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια γίνονται από συλλογικότητες και ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή παρέμβασης και η κατάληψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι και πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Αλλά και επιτρέψτε μου, απόλυτα αυστηρή, όχι μόνο μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Για να μην υπάρξουν ποτέ επιθέσεις, τα ίδια θα σας έλεγα από όπου και αν προέρχονταν τα θύματα. Από ποια πολιτική πλευρά δηλαδή, έτσι. Για να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να εννοούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να μειώνονται οι ποινές και να γίνονται πλημέλημα για αυτούς οι οποίοι έχουν μαζί τους, φέρουν μολότοφ, κουβαλάνε μολότοφ. ή δεν μπορεί να ακυρώνεται η ποινή αν αυτός που πάει σε μία διαδήλωση παραδώσει το σάκο στον οποίο μπορεί να έχει πέτρες, μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν γίνονται, διότι με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το μάτι και στέλνουμε το μήνυμα ότι ξέρετε, ό,τι και να γίνει θα πέστε μαλακά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρη ότι η δημοκρατία και η ευνομούμενη πολιτεία αυτά τα αντιμετωπίζει ως κοινά εγκλήματα, εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ως εγκλήματα που προέρχονται από ομή βία, και ότι εδώ θα πρέπει όλοι, κοινωνία, πολιτικό σύστημα και φυσικά η δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει και να αποδώσει ευθύνες όταν συλληφθούν οι δράστες από την αστυνομία, που είναι βέβαιος θα συλληφθούν, κύριε Βιτάλη, η δικαιοσύνη να αποδώσει.
0: Να μην πάμε σε συνήθιση υποπτούς, τους δράστες θέλει ο κόσμος. Διότι έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή. Γιατί κι άλλες φορές γίνονται κάποιοι συνήθεις ύποπτοι που λέγαμε και μετά από λίγο δεν υπάρχει επιβαρυντικό. Να πάμε και στηρίζει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή τις έρευνες που κάνει η ελληνική αστυνομία.
1: Ο Πρωθυπουργός ήρθε επάνω κατευθείαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησε μαζί με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και με τα όργανα της αστυνομίας. Έγινε μια πρώτη σύσκεψη, οι έρευνες προχωρούν εντατικά και θα προχωρήσουν και είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν οι δράστες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ειλικρινά σας λέω ότι πρέπει πλέον να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες και να μην αφήνουμε όλη αυτή τη θολότητα. Θυμάμαι, κύριε Βιτάλη, όταν επιτίθενταν σε αστυνομικούς διαδηλωτές, ότι εκεί όλο αυτό ήταν μια έκφραση διαμαρτυρίας και ότι εν πάση περιπτώσει είναι η αγανάκτηση απέναντι σε αστυνομικούς οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια τους. Όταν βλέπαμε αστυνομικούς να καίγονται από μολότοφ που τους έριχναν επάνω τους κάποια ακραία στοιχεία, όπως αυτή η οποία έκανε τις δολοφονικές επιθέσεις, τότε ξαφνικά μερικά στελέχη κομμάτων δεν είχαν λέξη συμπάθειας για τους αστυνομικούς, λες και είναι υποχρεωμένοι να καίγονται, να φλέγονται, να γίνονται ολοφύρωμα, μόνο και μόνο διότι κάποιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαδηλώνουν τις απόψεις τους. Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Γι' αυτό σας εξήγησα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν έχουμε εμείς ιδιαιτερότητα ή μονοπόλιο της ευαισθησίας, αλλά δυστυχώς είχαμε και άλλες καταστάσεις, είχαμε και άλλες επιθέσεις και νομίζω ότι όλα αυτά τουλάχιστον πρέπει να οδηγήσουν σε μια ωριμότητα το πολιτικό σύστημα που να αντιμετωπίζει συνολικά και με μια πολύ συγκεκριμένη θέση αυτό. Τα ακραία φαινόμενα δεν έχουν χρώμα. Ούτε ο φασισμός έχει χρώμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο και νομίζω πρέπει να είμαστε απόλυτοι πάνω σε αυτό. Τα ακραία φαινόμενα τα οποία προκαλούν τέτοιου είδους καταστάσεις είναι καταδικαστέα από όπου και προέρχονται.
0: Μάλιστα. Για να δούμε ένα άλλο θέμα. Τελικά είναι λογικό σε μια χώρα η οποία διαθέτει και συστήματα ασφαλείας και εγκαινιάζει υπερσύγχρονα κτίρια για ηλεκτρονικό πόλεμο με πλήρη εξοπλισμό, να έχουμε φαινόμενα όπως αυτό που παρατηρήθηκε με τον πρόεδρο, με τον σύμβουλο ασφαλείας, με τον κύριο Ντόκο. Ακούω κόμματα, όχι όλα. Το έλεγα προηγουμένως και στον κύριο Σαουλίδη, ότι τόσο η δήλωση του κυρίου Τζίμητρα χθες, που είναι ο επικεφαλής του τομέα εξωτερικών της Ελλάς, όσο και ο ίδιος ο κύριος Σαουλίδης, δεν έβαλαν θέμα παραίτησης. Αντίθετα, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαλαν θέμα παραίτησης.
1: Θέλω να πω λίγο το εξής, ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ ευκολότερο από ότι σε άλλες εποχές κανείς να παραβιάσει συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Και το έχουμε δει, εδώ έχουμε δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις εξωφρενικές, έχουμε δει προσωπικότητες να υποστηρίζουν φαρμακευτικά σκευάσματα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Α, ναι, αυτά μου έρχονται και εμένα.
1: Ακριβώς, από γνωστές προσωπικότητες, δηλαδή να δω ξαφνικά τον κύριο Βιτάλη, τον αρχόζοντο Βιτάλη, να διαφημίζει, ξέρω εγώ, ένα φάρμακο για τη φαλάκρα, για τους κάλους, και να λέει ότι πάρτε, αυτό είναι το μοναδικό στην αγορά, είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εσείς να μην έχετε καμία απολύτως ανάμειξη.
0: Είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Συμφωνώ απόλυτα και εκεί ασφαλώς τα μέτρα είναι και πρέπει να είναι δρακόντια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη, που δυστυχώς σας είπα είναι αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες από τη νέα εποχή της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά ασφαλώς. Εκεί αυτό μας διδάσκει, κύριε Βιτάλη, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο προσεκτικοί, να παίρνουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να βρούμε και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά να λάβουμε περισσότερα μέτρα για να μην έχουμε οποιοδήποτε φαινόμενο όπως αυτό με τον κύριο Ντόκο, που ακριβώς όπως είπατε και λόγω της θέσης του παίρνει μια άλλη σοβαρότητα. Βέβαια ο κύριος Ντόκος από την πλευρά του είπε ότι δεν συζητήθηκαν ούτε διαβαθμισμένα ούτε απόρριτα.
0: Ναι, τώρα όμως τι δουλειά είχε εκεί να συζητηθεί η επίσκεψη του, το ταξίδι του επικεφαλής της ΕΕΠ στο Κίεβο?
1: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση...
0: Εντάξει, είναι λεπτό το ζήτημα και το καταλαβαίνω. Άπαιτε της εθνικής ασφάλειας.
1: Εγώ σας λέω...
0: Γι' αυτό και εγώ δεν το πάω παρακάτω.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν και άλλα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές δηλαδή ούτως ή άλλως βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση, για να λάβουν και άλλα μέτρα επιπρόσθετα για να προλάβουμε τέτοιου είδους συνέπειες από την τεχνολογία. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε στην πιάτσα, στους δρόμους, στις αγορές. Τελικά θα μάθουμε ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα, ετικέτες που μειώθηκαν οι τιμές τους? Γιατί μέχρι τώρα δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα, παρόλο ότι ανακοινώθηκαν και ως θέμα και παρόλο ότι η αντιπολίτευση τα ζήτησε.
1: Καταρχήν, ξεκαθαρίσουμε, κύριε Βιτάλη, το εξής, ότι αυτά ήρθανε μετά από μια επιβολή πλαφών στο κέρδος που είχε επιβάλει η κυβέρνηση.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αυτό είχε γίνει ένα μέτρο το οποίο ήταν έκτακτο και πρέπει να υπάρχουν τέτοια μέτρα όταν ακριβώς υπάρχει έξαρση της ακρίβειας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας και κυρίως και τους οικονομικά στενέστερους, οι οποίοι πλήττονται ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν είχε προηγηθεί αυτό το μέτρο μαζί με πάρα πολλούς ελέγχους, επιβολή προστήμων, διαρκείς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα εσχροκέρδειας, υπερβολικού κέρδους κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε, αυτή η συμφωνία μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάμε σε μια νεότερη μείωση τιμών, αυτή η συμφωνία αφορά σε βασικά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην καθημερινότητά μας. Και αυτό το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι όλα αυτά τα προϊόντα είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θα μου πείτε 2.000 προϊόντα. Ναι, βεβαίως, 2.000 προϊόντα, όχι με την έννοια ότι όλοι χρησιμοποιούμε 2.000 προϊόντα, αλλά είναι όλα τα βασικά είδη τα οποία περιλαμβάνονται στον τομέα της διατροφής, της υγιεινής, της καθημερινότητάς μας, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν, το να μιλάει κανείς για αυτά τα προϊόντα, είναι βέβαιο ότι εννοεί, γιατί ξεκαθαρίστηκε αυτό, αυτά τα απαραίτητα και όχι ξαφνικά, καταλαβαίνετε, λιπαντικά για το σκι ή οτιδήποτε άλλο τα οποία θα...
0: Καβροδαγκάνες.
1: Ναι, ότι δεν είναι καβροδαγκάνες, ας πούμε, ότι δεν είναι τα πρώτης ζήτησης προϊόντα. Αφορούν στα βασικά προϊόντα, σε όλα τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε όλη η ελληνική κοινωνία, και με αυτή την έννοια όλα αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται στη συμφωνία οι τιμές να παραμείνουν παγωμένες μετά την προηγούμενη μείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα μιας συμφωνίας. Αυτό και κυρίως το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, εάν δηλαδή τηρείται η συμφωνία ή όχι, είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από το αρμόδιο Υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι εμείς κάναμε μία συμφωνία και είπαμε ότι περιμένουμε ή επαφιέμεθα στην καλή θέληση κάποιον να το εφαρμόσουν.
0: Κύριε,
1: γιατί οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τα πρόστιμα συνεχίζονται. Συνεχίζονται. Επιβάλλει η πολιτεία πρόστιμα και έχουν επιβληθεί. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην αγορά.
0: Και κύριε Γκιουλέκα, ως παλιός δημοσιογράφος. Δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα.
1: Ναι,
0: είναι ανελαστικό αυτό. Ένα λεπτό αμέσως. Μην κλείσετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας εξετάζονται στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε σε περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον υφυπουργό Μακεδονίας Μακεδονίας Τράξη υπεύθυνο υφυπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράξη τον κύριο Γκιουλέκα. Την ώρα που έκανε τις τελικές του παρατηρήσεις πάνω στο θέμα για τις ετικέτες των προϊόντων και για τις τιμές. Ναι, έχουμε.
5: Ναι, ναι, είμαι εδώ ναι. Κύριε Βιτάλη.
4: Ναι, σας διακόψω.
5: Στην αλλαγή της γραμμής. Ναι. Όχι, αυτό λοιπόν που συζητούσαμε και είχα καταλήξει και εγώ ότι οι έλεγχοι θα συνεχίζονται και όσο υπάρχει μάχη της ακρίβειας δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, δεν είναι μόνο οι μειώσεις στις τιμές που εμείς επιβάλαμε το πλαφόν. Δηλαδή,
4: το πλαφόν δεν υπάρχει τώρα όμως κύριε...
5: Όχι, επιβλήθηκε ως έκτακτο μέτρο και με βάση τη συμφωνία αυτή θα προχωρήσει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό
4: οι τιμές είναι στα ύψη στα ράφια μέσα στο καλοκαίρι. Και μες το καλοκαίρι.
5: Ακριβώς.
4: Την ώρα που ο άλλος ψάχνει, άντε να βρω κάτι, να βάλω λιγάκι εκεί, μπας και φύγω ένα Σαββατοκύριακο, έχει και τα ράφια να αντιμετωπίσει.
5: Κύριε Βιτάλη, αυτό είναι μια μάχη διαρχής και ακριβώς αυτή τη μάχη εμείς επιλέξαμε ότι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο. Δηλαδή τι, το να μπορούμε διαρκώς να στηρίζουμε το εισόδημα, να αυξάνουμε το εισόδημα περισσότερο από τον πληθωρισμό και κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από τη μείωση του βασικού μισθού που από τα 650 αυτή τη στιγμή στα 920 και μέχρι το 27 που θα γίνουν οι εκλογές θα υπερβεί τα 950 ευρώ. Ο μέσος μισθός και αυτός βρίσκεται σε άλλα επίπεδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θυμίζω μόνο αυτό που είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι όσο διαρκεί αυτή η μάχη με την ακρίβεια, τόσο η κυβέρνηση θα λαμβάνει συνεχώς μέτρα, τα μέτρα αυτά τα οποία έχουμε ήδη τώρα δώσει για τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα μέτρα που έχουμε δώσει και για τους συνταξιούχους, τα επιδόματα αυτά για τα οποία μας κατηγόρησε η αντιπολίτευση, μόνο που ξέχασε να πει ότι όλα αυτά αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή, όταν είχαμε, θυμίζω απλώς το COVID, εάν δεν είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα και επιδοματικού χαρακτήρα και μόνιμα μέτρα, γιατί οι μειώσεις των φόρων δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα, αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Και θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει μειώσει, δεν έχει αυξήσει κανέναν απολύτως φόρο, μόνον έναν, τον έμφυα στις τράπεζες για τα κλειστά διαμερίσματα, για να τις αναγκάσει να τα βγάλουν στην αγορά και να μην τα κρατούν κλειστά. Όλοι οι υπόλοιποι φόροι στην Ελλάδα, 83 φόροι, εκ των οποίων οι 23 αφορούν στο ΦΠΑ, έχουν μειωθεί ή έχουν καταργηθεί. Μιλώ για τον έμφυα στις μικρές κοινότητες, 12.000 κοινότητες. Μιλώ για την προσωπική διαφορά που καταργήθηκε στο 50% και το 27% καταργείται και το υπόλοιπο 50%. Θέλω να πω ότι είναι μια σειρά από μέτρα. Η ακρίβεια πράγματι είναι εδώ. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στον οικονομικό τομέα. Και εμείς από την πλευρά μας παίρνουμε διαρκή μέτρα και μέτρα τα οποία σας λέω, αν χρειαστεί, θα ληφθούν εκ νέου. Είναι η δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, όλη αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που πιέζει ιδιαίτερα. Ο πόλεμος στο Ιράν ανέβασε πάρα πολύ τα υγρά καύσιμα. Ναι. Αυτό είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Αλλά είναι σημαντικό και αθανητικό ότι ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο από τον μήνα Μάιο έχει υποχωρήσει.
4: Και ο πληθωρισμός, ναι, αλλά είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη.
5: Δεν είναι ο υψηλότερος. Υπάρχουν χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Είναι από τους υψηλούς πληθωρισμούς.
5: Είναι από τους υψηλούς, ακριβώς.
4: Θέλω μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ντουλέκα, για να πάω στον επόμενο καλεσμένο μας. Δεν θα πάμε στα περί αυτοδυναμίας. Έχουν εξηγηθεί αρκετά και από εσάς και από πού μπορούν να στηριχτούν, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Υπάρχει ένα ερώτημα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις διαπιστώνουμε ότι το εκλογικό σώμα ζητάει πολιτική αλλαγή. Αλλαγή πολιτικής. Μπορείτε να εκφράσετε αυτό το πράγμα εσείς?
5: Κύριε Βιτάλη, θα σας έλεγα ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο εμείς καταγράφουμε και αυτό το οποίο διαπιστώνει ο καθένας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη στα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει με πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα και από το δεύτερο, σχεδόν διπλάσια διαφορά και από το δεύτερο και φυσικά από τα υπόλοιπα κόμματα μεγαλύτερη διαφορά. Mm-hmm. Και μάλιστα μια διαφορά η οποία είναι αμετάβλητη σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όχι του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου εξαμήνου. Θα έλεγα ότι είναι διαρκώς αυτή η διαφορά υπάρχει και διευρύνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
4: Τότε πώς εξηγείται αυτό το έβριμα για αλλαγή πολιτικής, για πολιτική αλλαγή καταρχήν?
5: Επιτρέψτε μου. Το ότι μιλάει κάποιος και κυρίως μιλάει η πλευρά της αντιπολίτευσης για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
4: Όχι, οι δημοσκοπήσεις το
5: δείχνουν. Αυτό μπορεί να το κάνει. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βιτάλη, από την πλευρά τους δείχνουν σταθερά μεγέθη. Και μέσα σε αυτά τα μεγέθη, σας εξηγώ, το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ενός πολύ μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας, και μάλιστα πού? Σε μία περίοδο μη προεκλογική. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό, έτσι, όχι σε εσάς, ασφαλώς είναι γνωστό σε εσάς, είναι γνωστό σε όλους μας, ότι όταν πλησιάζουμε προς εκλογές,

0: 2019 και ρωτώ με τα 650 ευρώ στο βασικό μισθό, με τις πετσοκομμένες συντάξεις του Κατρούγκαλου, με το νέο μνημόνιο που μας φόρεσε καπέλο και μας χρέωσε 120 δισεκατομμύρια ο Αλέξης Τσίπρας, περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες? Αυτό είναι μια, θα έλεγα, στρεβλή άποψη για την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκιουλέκα, για να μην περιμένει ο επόμενος καλεσμένος.
0: Το καταλαβαίνω
1: απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Βιτάλη.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή
0: συνέχεια. Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με συγχωρείτε, πριν περάσω και καλημερίσω τον κύριο τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα μια είδηση η οποία μου ήρθε τώρα, τον κύριο Μάντζο. Τη βλέπω τώρα ότι παρετήθηκε ο κύριος Καραμέρος, παρετήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος, και τι αναφέρει στην ανάρτησή του για τον κύριο Τσίπρα. Το βλέπω εδώ στο site. Παρετήθηκε το Σάββατο πρωί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος, όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Λέει ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, για την απόφασή του να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα. Μάλιστα, έχει παραιτηθεί και από την βουλευτική του έδρα ο κύριος Καραμέρος. Μάλιστα, αυτή είναι η κινητικότητα την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Καλή σας μέρα, καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Παρακαλούμε, κύριε Μάντζο. Για να αρχίσω από εκεί που τέλειωσα με τον κύριο Γκιουλέκα. Δεν νομίζω ότι θα έχετε αντίρρηση ότι οι δημοσκοπήσεις, αφήστε τι λένε τώρα για την πρόθεση ψήφου και για την αναγωγή, οι πολίτες τάσσονται υπέρ πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών. Και εσείς μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Μπορείτε μόνοι σας να φέρετε αυτή την πολιτική αλλαγή, κύριε Μάντζο?
2: Σωστή είναι η διάκριση που κάνετε. Για μένα, στο πιο καταλυτικό ποιοτικό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων κοινή γνώμη στους τελευταίους πολλούς μήνες. Είναι επίμονη η καταγραφή και διαρκώς διευρυνόμενη η μερίδα των συμπολιτών μας, 65-70 και πλέον τις 100 που ζητούν πολιτική αλλαγή.
1: Και είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων.
2: Σε όλες.
1: Ή στις περισσότερες, ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και όταν, να το πω λίγο προβοκατόρικα, ακόμα και όταν, για παράδειγμα, στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις εταιρείες, ακόμα και εκεί υπάρχουν συγκλίσεις στο μεγάλο ποσοστό των πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή. Άρα αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε μια σειρά κρίσιμων πολιτικών, κυρίως το κόστος ζωής, την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος και τους θεσμούς του κράτους δικαίου, με τα σκάνδαλα διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν κατακλείσει το δημόσιο λόγο. Άρα οι πολίτες θέλουν αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε πράξη. Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει καταθέσει στο δημόσιο λόγο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άλλης επιλογής, άλλου τρόπου διακυβέρνησης της πατρίδας μας, με κοινωνική δικαιοσύνη και συλλογική ευημερία, όχι για τους λίγους και ισχυρούς, αλλά για τους πολλούς. Αξιολογούμαστε προφανώς και στο δρόμο προς τις εκλογές θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοιχτούμε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία. Για μένα δηλαδή το «κανείς μόνος δεν μπορεί» πράγματι ισχύει, αλλά μεταφράζεται στο ότι πρέπει να βρούμε όλο ένα και περισσότερους συμπολίτες μας που έχουν αποτραβηχθεί από την πολιτική, έχουν γυρίσει την πλάτη στις εκλογές, δεν συμμετέχουν, να έρθουν κοντά μας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους, να γίνουμε περισσότεροι, να ψηφίσουμε περισσότεροι, ώστε να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή που θα έρθει μόνο μέσα από την αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές.
1: Κάνετε αυτό το σχεδιασμό με βάση την εποχή. Το εκλογικό σώμα όμως αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο. Κάπου λίγο πάνω από το 40% η συμμετοχή σε ευρωεκλογές, κοντά στο 60% η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει ένα κοινό που έχει πάει σπίτι του και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να το ξαναφέρει πίσω επί του υπάρκτου εκλογικού σώματος. Εκεί τι γίνεται, κύριε Μάντζο?
2: Εγώ θεωρώ ότι το εκλογικό σώμα πρέπει να αλλάξει, υπό την έννοια ότι πρέπει να επιστρέψουν. Από εκεί ξεκινάω. Για μένα είναι πολύ μεγάλο και

0: κρίσιμο και καταλυτικό το διακύβευμα της επιστροφής των συμπολιτών μας στις κάλπες. Διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι απλώς αναποφάσιστων, αλλά ανθρώπων που έχουν αποφασίσει την αποχή. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επιμείνουμε όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Αλλά ένα λόγο παραπάνω το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η οποία έχει ως στόχο την πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, να το πω πιο απλά, με μαθηματικούς όρους, η Νέα Δημοκρατία βολεύεται από το να υπάρχει μεγάλη αποχή και από ένα εκλογικό σώμα το οποίο αυτή τη στιγμή προσέρχεται στις κάλπες υπό το φόβο που της επιβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εκτός από αυτόν υπάρχει αστάθεια και το χάος. Βολεύεται από την αποχή. Εμείς που επιδιώκουμε τη δημοκρατική ανατροπή μέσα από τις εκλογές και την πολιτική αλλαγή για το καλό όλων και αυτών που έχουν απογοητευτεί από την πολιτική, τους καλούμε να έρθουν κοντά μας, να ψηφίσουμε και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Τώρα, για το δημοσκοπικό.
1: Επιστρέψαμε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Βλέπω και από αλλού την είδηση ότι ο κύριος Καραμέρος έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα, για να κλείσω το δημοσκοπικό, να μην το αφήσω ασχολίαστο. Προφανές είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις και φωτογραφίες της στιγμής, προφανώς. Πρέπει να περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα, ώστε να δούμε πώς θα είναι η πραγματική πολιτική συσχετισμή την παραμονή των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Είτε γίνει το Σεπτέμβριο, είτε γίνει το Μάρτιο. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πρέπει να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις με προσοχή και ανάλυση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς έχουμε μια σημαντική δουλειά. Να πάρουμε το πρόγραμμά μας, να το υπερασπίσουμε όταν αυτό δέχεται επιθέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τετραήμερη εργασία, που η ίδια η αγορά εργασίας και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας δικαιώνουν, γιατί γίνονται πράξη στην αγορά εργασίας από μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε, ότι πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα, ώστε και άλλες εταιρείες να δίνουν δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, για να μην δημιουργούμε συνθήκες υπερκόπωσης για τους εργαζόμενούς μας. Τα ζητήματα της φορολογικής δικαιοσύνης, του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, του κόστους ζωής και της ακρίβειας στα βασικά αγαθά. Αυτά τα έχουμε προτείνει και διαρκώς δικαιωνόμαστε. Άρα, παίρνουμε τις θέσεις μας, τις επικοινωνούμε σε όλη τη χώρα, τις προασπίζουμε και τις υπερασπίζουμε όταν δέχονται επιθέσεις και με αισιοδοξία και δυναμισμό δημιουργούμε τις συνθήκες για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Για να πάμε σιγά σιγά και σε άλλα θέματα, γιατί ζητάτε την παραίτηση του κύριου Ντόκου?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το γεγονός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει ένα κενό στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Και ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, 3, επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια ώστε να μην εξετάσει η Βουλή, για παράδειγμα, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων, όπου η ΕΕΠ επικαλέστηκε ακριβώς την εθνική ασφάλεια. Και δείτε ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτή την έννοια. Επικαλέστηκε η ΕΕΠ την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθήσει μια σειρά εσωτερικών στόχων, εθνικών στόχων, αρχηγών όπλων δυνάμεων, αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η υπόθεση, η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια για να μην εξεταστεί από τη Βουλή, και τώρα ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας μας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή συζήτηση χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας της επικοινωνίας, χωρίς να έχει διακριβωθεί απριόρι όπως πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό κράτος, η ταυτότητα η ακριβής των συνομιλητών του. Και σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία εμφανίζεται να συνομιλεί, να μοιράζεται πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των εκλογών στη χώρα μας, εκτιμώντας μάλιστα και τον αντίκτυπο που έχει το ουκρανικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους, και κάτι πολύ σημαντικότερο, να αποκαλύπτει την κίνηση και την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ σε μια τρίτη πρωτεύουσα, ενδοχημένως στο Κίεβο. Αυτά τα ζητήματα, όταν μάλιστα γίνονται αντικείμενα διεθνούς προβολής, δημιουργούν προφανώς βαθείς προβληματισμούς σε σχέση με την εθνική ασφάλεια της χώρας, σε σχέση με τα εθνικά της συμφέροντα, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας αυτή τη στιγμή είναι ο αδύναμος κρίκος ενός συστήματος που δεν είναι ικανό να διασφαλίσει τα εθνικά μας συμφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε από χθες το αίτημα για την απομάκρυνση του κ. Ντόκου από τα καθήκοντά του.
1: Μάλιστα. Για να πηγαίνουμε. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια περιοδία σε κρίσιμα από γεωγραφικο-στρατηγικής άποψης νησιά. Ήταν καταρχήν στην Κάσο. Μετά είχε συναντήσεις και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον κύριο Δένδια. Φέρατε, αν θέλετε, κάνετε μια επικαιροποίηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχει από την πλευρά σας στα μείζων εθνικά θέματα κάποια άλλη προσέγγιση διαφορετική από αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση? Κάπου άκουσα να μιλάτε για ένα νέο Ελσίνκι.
0: Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα στο καυτό καλοκαίρι.
1: Θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το πότε θα υλοποιηθεί το έργο του Καλωδίου?
0: Κοιτάξτε, σε βαθμό επίκαιρων ερωτήσεων, σε επίπεδο επίκαιρων ερωτήσεων,
1: για το συγκεκριμένο θέμα ρωτάω.
0: Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση στο θέμα αυτό, γιατί είναι, το συζητήσατε με τον κύριο Γκιουλέκ, άκουσα τη συζήτησή σας, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο. Εδώ μιλάμε για καυτή πια κρίση, η οποία πλήττει κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Και νομίζω ότι σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το θέτει αυτό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό, να δώσει λόγο. Τώρα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι ολόσωστη η επιλογή του Προέδρου και του ΠΑΣΟΚ να βάλει τα θέματα της εθνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα του προγραμματικού του λόγου.
1: Και λίγο αργήσατε σε αυτό.
0: Με μια ουσιαστική και συμβολική κίνηση που είναι προφανώς η παρουσία μας στην Κάσο, στο σημείο όπου δυστυχώς εκδηλώθηκε η τουρκική πρόκληση, όπου οδήγησε στο πάγωμα υλοποίηση.
1: Πολιτική κανονιοφόρου. Μην πας παρακάτω.
0: Ναι, ήταν ακριβώς μια τέτοια πολιτική όπως την περιγράφεται, η οποία οδήγησε δυστυχώς στην αναστολή πόντισης ενός καλωδίου που θα διασυνέδε ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.
1: Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το οποίο είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Αυτό ακριβώς το έργο για εμάς είναι μια από τις βασικότερες αιχμές ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής, πρέπει να συμπληρώσω, γιατί διαφεύγει πολλές φορές, της κυβέρνησης, της ενεργειακής διπλωματίας, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, διότι όταν ο κ. Πρωθυπουργός, και ορθώς θα πούμε εμείς, είπε δημοσίως ότι αυτό το έργο είναι κορυφαίας εθνικής σημασίας για την πατρίδα μας και ξεκίνησε την υλοποίησή του, θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει και να έχει όλες τις εγγυήσεις ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει και να προχωρούσε και να δώσει και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να γνωρίζουμε πότε το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί ή έστω θα επανεκκινήσουν οι εργασίες του. Αρνείται η κυβέρνηση μας σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο.
1: Έχετε εναλλακτική πολιτική για τα θέματα της Τουρκίας, μιας και είναι η σύνοδος?
0: Ναι, θα ερχόμουν σε αυτό.
1: Απέναντι σε αυτή που ασκεί η κυβέρνηση, κύριε Μίτσο.
0: Καταρχάς, θέλω και από τον αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας να ευχαριστήσω και εγώ, όπως και ο πρόεδρός μας, τους δύο υπουργούς για την ενημέρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέγεται και είναι σημαντικό
1: είναι
0: να
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέγεται και να λειτουργεί.
0: Σωστά.
1: Όπως και το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
0: Σωστά, σωστά. Όλοι αυτοί οι θεσμοί και οι τακτικές επισκέψεις των υπουργών στην αρμόδια Επιτροπή Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών. Και αυτό πρέπει να γίνεται και όσο γίνεται το αναγνωρίζουμε. Καμία μικρότητα από εμάς. Τώρα, έρχομαι στο κομμάτι της Τουρκίας, έχετε δίκιο που επιμένετε. Εκεί ακριβώς είναι η λιδία λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είπατε πριν την κωδική ονομασία Νέο Ελσίνκι, την οποία πολλές φορές χρησιμοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο δημόσιο λόγο. Για εμάς, η Τουρκία, αφενός μεν, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε θέση στο ευρωπαϊκό αμυντικό σκηνικό, στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, καμία θέση, γιατί είναι μια χώρα που απειλεί με πόλεμο μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα, και κατέχει παράνομα 52 χρόνια τώρα, με στρατό κατοχής, ένα άλλο κράτος μέλος, μέρος κράτους μέλους της Κύπρου. Άρα αυτό πρέπει να τελειώσει και η Τουρκία να μην είναι μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής ούτε στο μέλλον. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, η ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη δηλαδή πια της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια χήμερα. Φαίνεται και παραμένει ένας άπιαστος στόχος. Δεν νοείται με όλες αυτές τις προκλήσεις και στο διεθνές δίκαιο και στην εσωτερική σκηνή, με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων. Βλέπετε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη με τον Δήμαρχο και αλλού. Άρα, τι πρέπει να γίνει?
1: Το κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Ακριβώς το Τζέχεπε καταλύεται όλα αυτά που βλέπουμε στους δέκτες των τηλεοράσεών μας. Τι βλέπουμε λοιπόν ως μόνη διέξοδο? Μία πολιτική ευρωτουρκικής ευρωτουρκικού πλαισίου, το οποίο θα θέτει όχι πια την ένταξη, αλλά άλλους στόχους ως το καρότο, αν θέλετε, δηλαδή την αναβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, με το μαστίγιο όμως ταυτόχρονα των αυτοματοποιημένων κυρώσεων, των δεσμεύσεων και των κανόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια προς την Τουρκία σε περίπτωση παραβίασης διεθνούς δικαίου. Εμείς λέμε δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς σε διμερές επίπεδο να μιλά με την Τουρκία, αλλά με αμοιβαία δεσμευτικότητα, χωρίς αυταπάτες και με ρεαλισμό, ναι, αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αυτή η οποία θα θέσει σε ένα πλαίσιο κανόνων και κυρώσεων την Τουρκία, με στόχο και αντάλλαγμα αυτής της διαδικασίας ευρωτουρκικής προσέγγισης, την τελωνιακή αναβάθμιση, την αναβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής, είναι μια ολόκληρη δομή σκέψης, προφανώς. Έχουμε το blueprint, έχουμε το καλό προηγούμενο του Ελσίνκη μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 1999. Προφανώς, με τηρουμένων των αναλογιών και με τις ιστορικές διαφορές που έχουν υπάρξει σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, μπορούμε, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να δουλέψουμε ως Ελλάδα και έχοντας την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του χρόνου, να δουλέψουμε ως Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Επειδή θέλατε να πείτε δύο κουβέντες για την ακρίβεια, έχω 1,5 λεπτό. Παρακαλώ να σας ακούσω.
0: Πολύ καλά. Χωρίς να καταχρώμα τον χρόνο σας.
1: Όχι, γιατί άξονες. Πρέπει να κλείσει η
0: εκπομπή. Ναι, εκπομπή. Δύο άξονες μόνο για μας. Δεν θα μπω στις διαπιστώσεις. Τις είπατε για τον κύριο Γκυλέκα, τις άκουσα για τον πληθωρισμό, για όλα. Για την αγοραστική μας δύναμη, για το πώς αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα και στη στέγαση. Δύο είναι οι άξονες, θεωρώ και θεωρούμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρέμβαση στην αγορά. Με μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού και μια ισχυρή διυπουργική μονάδα ελέγχου της αγοράς, όπου θα γίνονται οι έρευνες εγκαίρως, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα εγκαίρως και θα εισπράττονται εγκαίρως και σε ποσοστό ανάλογο της παραβίασης του θεμητού και ελεύθερου ανταγωνισμού, αφενός, και αφετέρου να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη όσον αφορά στα βασικά αγαθά και στις υπηρεσίες. Δηλαδή, τη μείωση της έμεσης φορολογίας όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Είναι ληστρικό να δέχεται το κράτος να εσχροκερδεί εις βάρος των ευάλωτων και της μεσαίας τάξης, απομιζώντας ακόμα περισσότερα έσοδα από έναν έμεσο φόρο, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που υπεραποδίδουν εξαιτίας της ακρίβειας. Όσο πιο ακριβά τα προϊόντα, τόσο πιο ακριβώς και μεγάλος και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθούν αυτοί οι φόροι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, για να σπάσει αυτό το φαύλο μοντέλο. Και κλείνω με αυτό. Παίρνει πολλά από τη μία τσέπη η κυβέρνηση για να δώσει λίγα στην άλλη υπό τύπων επιδομάτων και πας πριν τις εκλογές, για να ζητήσει μετά από τους πολίτες, εξαρτημένους πια από αυτή τη δίθεν φιλόπτωχη πολιτική της, να έρθουν στην κάλπη να την ψηφίσουν. Αυτό είναι ένα φαύλο αντιδημοκρατικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο, το οποίο πρέπει να ανατρέψουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ για τη φιλοξενία.
1: Θα ξαναπούμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, κύριε Πρίντεζη, ανέβαζε το. Έτσι πρέπει. Τώρα πρέπει να φύγω με αυτό το τραγούδι, έτσι. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, συγγνώμη, το News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ να δούμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν και μετά τις επιθέσεις. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι 4 τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας. Αμέσως ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς σε δήλωσή του, και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βίανου στο Ηράκλειο Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκελί αλλά και drones επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε των προοδευτικών δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμοζόδητος. more.com artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
8: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Και ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Για εμάς τους Έλληνες, η σημερινή ημέρα θα είναι πάντα ξεχωριστή. Γιατί σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, η Ελλάδα έγραψε το πιο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κόντρα λοιπόν σε κάθε προγνωστικό, η ομάδα του Ρεχάγκελ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, νικώντας 1-0 τη διοργανώτρια Πορτογαλία στο κατάμεστο Νταλούς της Λισαβόνας. Μία νίκη που δεν ήταν απλώς ένας τίτλος, ήταν ένας θρίαμβος πίστης, ψυχής και ομαδικότητας που έκανε μια ολόκληρη χώρα να ονειρευτεί και να πανηγυρίζει. 22 χρόνια μετά, εκείνη η βραδιά παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Η 4η Ιουλίου 2004 δεν ήταν απλώς μια ημερομηνία. Ήταν η νύχτα που η Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Απίστευτο λοιπόν και όμως ελληνικό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 12. Ντόνα Δρούσα στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου, αλλαγή φρουράς. Θα ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, το power forward της ομάδας μας. Αν το λέγανε βέβαια Γιώργο, θα ήταν διαφορετική ιστορία. Νίκος Ψωμιάδης, ο playmaker λοιπόν εδώ της ομάδας. Πατάει τα κουμπάκια της κονσόλας για να μας ακούτε καμπάνα. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη. Και φυσικά όλες εσείς, οι φίλες μας και όλοι εσείς που είστε στην παρέα μας από νωρίς το πρωί, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, βρίσκεστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο ή ακόμα σε κάποιο πλοίο και μας κουνάτε το μαντίλι, περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε την συνομιλία και μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας με σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου που όπως είπαμε ο μήνας έχει 4, 4th of July, Εθνική Εορτή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη μέρα αυτή το 1776 που γράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Και αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και είναι η δική σας καθημερινότητα, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, στο προφίλ μου, με ακολουθείτε Dondru, και φυσικά στη σελίδα της εκπομπής Radar Ελληνικοί Χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 στο Facebook. Και ήδη το πρώτο κύμα των αδειούχων του Ιουλίου έχει ξεκινήσει να φεύγει, όπως είπαμε, να μας χαιρετάει, είτε να κουνάει το μαντίλι, είτε να φουλάρει αν μπορεί το αυτοκίνητό του για να φύγει για ορεινούς προορισμούς. Είτε μπορεί και κάποιοι να επιλέγετε να μείνετε και στη βάση σας, γιατί όχι, γιατί διακοπές τι είναι, ξεκούραση. Και έχω ανοίξει εδώ και το χάρτη της κίνησης, από ό,τι βλέπω κανένα πρόβλημα, όλα πράσινα, που σημαίνει ότι μάλλον δεν έχετε ξεκινήσει κιόλας τις βόλτες σας στα μαγαζιά, καθότι πολλοί επιλέγετε να κάνετε και τα ψώνια σας. Είναι τώρα και τα περισσότερα καταστήματα που βάζουν τις προσφορές, αναμένουμε φυσικά και τις εκτόσεις, και φυσικά είστε και πολλοί που μπορεί να έχετε ξυπνήσει τώρα, να τρώτε το πρωινό σας, να έχετε σίγουρα ανοίξει το ραδιόφωνο για να μας ακούτε και να ετοιμάζετε σιγά σιγά και τα πραγματάκια σας για την παραλία. Αυτό όμως που σίγουρα δεν πάει ποτέ διακοπές είναι η επικαιρότητα. Μία εβδομάδα που άφησε πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα με την απώλεια ενός ανθρώπου μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι φυσικά στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών λοιπόν επιθέσεων. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκονται τα βίντεο ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων. Βέβαια υπήρχε και αυτή η δυσκολία, καθότι με την κατάσβεση καταλαβαίνετε ότι κάποια μπορεί και να χάθηκαν, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr με αυτό το βίντεο όπου οι δράστες φαίνονται να τοποθετούν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα γκαζάκια. Σύμφωνα τώρα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα
Κωνσταντία, συγγνώμη, Δημογλίδου, μίλησε στο Air News. Αυτό που είπε είναι ότι δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμών υπολείπων. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν να έχει τον υποστηρικτικό ρόλο είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Ήδη δύο από τους τραυματίες πήραν χθες εξιτήριο, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Συγκλώνησε χθες κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Πραγματικά μεγαλείο ψυχής όταν σε αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά δολοφόνησαν τη σύζυγό σου, αυτό το μόνο που εύχεσαι είναι να μην τους βρει ένα τέτοιο κακό στη δική τους την οικογένεια. Παράλληλα, οι υπόλοιποι δύο τραυματίες αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να πάρουν το εξιτήριο, μεταξύ των οποίων είναι και φυσικά η πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα. Τα υπόλοιπα θέματα τα οποία κυριαρχούν, όπως θα δείτε και στις ιστοσελίδες και όχι μόνο, αλλά και στις εφημερίδες, τις οποίες θα τις διαβάσουμε και στη συνέχεια, τις έχω εδώ μαζί μου. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους φαρσέρ, έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος, ο οποίος αντιλήφθηκε την απάτη, όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά το πέρας της συνομιλίας. Αμέσως ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του απευθείας μέσω επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Πάντως, αυτό που αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, και θα έχουμε και την ευκαιρία στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας να τα συζητήσουμε, δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Αυτό είναι το βασικό. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση. Και βέβαια αυτό είναι ένα ακόμα ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σε δήλωσή του να λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, και να τονίζει ότι καθήκον του Πρωθυπουργού είναι να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Ζητούν λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ την παρέτηση του κύριου Ντόκου.

0: Και να ήταν μόνο αυτά, αυτά όσον αφορούν την πολιτική σκηνή. Στο αστυνομικό δελτίο, πλούσιο και αυτό, όπως είπαμε. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον μέλη της, οποίες εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφηση αλλά και εικονικής εκτέλεσης συνταγών. Προχώρησε εχθές η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχει γίνει μια σύλληψη. Είναι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά στον ΕΟΠΗ είναι πάνω από 400.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είμαστε ακόμα στις αρχές Ιουλίου. Να θέλαμε λίγο να μπούμε σε αυτό το κλίμα της καλοκαιρινής ραστόνης, αλλά σε κάθε περίπτωση η επικαιρότητα δεν μας αφήνει καθόλου να ησυχάσουμε. Έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα σας μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά, γιατί θέλω να ανοίξουμε μαζί το διάλογο και φυσικά περιμένω και τις ερωτήσεις που θα έχετε να τις μεταφέρω εδώ στους καλεσμένους μας. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργός εργασίας, ο οποίος ήδη μας περιμένει στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε λοιπόν εδώ μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις εξελίξεις που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις και στο αστυνομικό σκέλος, είναι φυσικά και το πολιτικό, και αναφέρομαι στις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου, δεν αναμένουμε κάποια... ανάληψη ευθύνης αυτή τη στιγμή, καθότι υπάρχει ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα και ο τραυματισμός βέβαια και των υπολείπων. Και φυσικά αυτό είναι ένα θέμα μαζί με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου, που ουσιαστικά δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη καλοκαιριού, και ήθελα ένα δικό σας πρώτο σχόλιο.
1: Εντάξει, το πολύ σημαντικό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τους δολοφόνους. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλάβει η αστυνομία να κάνει και αυτές οι ειδικές υπηρεσίες. Νομίζω θα έχουμε σύντομα νέα, γιατί σφίγγει ο κλοιός. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ σύγχρονα και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Αλλά βεβαίως σας περιμένουμε, γιατί είναι αυτό αφορά την αστυνομία και το έργο που γίνεται εκεί. Αλλά είναι σημαντικό για να δούμε ποιοι το κάνανε και κυρίως τι σχέσεις, τι συσχετήσεις έχουν με διάφορους χώρους τώρα. Στους χώρους τρομοκρατικούς, είναι κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή να πέσουν οι μάσκες, να ξεκουκουλώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνανε. Είτε είναι η αυτοργή, είτε είναι η ηθική αυτοργή. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, διότι γίνεται μια επίθεση πάρα πολύ. Μάλλον γίνονται πολλές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό γίνεται στα σπίτια, στα γραφεία ημών, ή βεβαίως αυτό που έγινε τώρα το τραγικό. Τρία στελέχη στοχοποιήθηκαν και δυστυχώς είχαμε αυτή τη τραγική απώλεια.
0: Πάντως, κύριε Καραγκούνη, πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να βρεθούν, γιατί έχω μπροστά μου εδώ και την Καθημερινή, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά, και οι ένοχοι δεν τιμωρήθηκαν. Ενδεικτικά σας διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ, μία δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις. Όπως λέει εδώ, από το 2024 μέχρι και τώρα έχουν συλληφθεί 150 άτομα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Αλλά στο τέλος δεν τιμωρείται κανείς.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Το πλαίσιο υπάρχει. Βεβαίως την έρευνα την κάνουν με τις κρατικές αρχές. Αυτοί οι καταγραφές καταλήγουν τι χαρακτηρισμό θα δώσουν και τέλος πάντων τι ακριβώς έγινε, ένα σύγχρονο με τα πραγματικά περιστατικά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχουμε μια δολοφονία. Και καταλαβαίνετε ότι οι ποινές είναι συγκεκριμένες από τη στιγμή που βεβαίως θα πιάσουμε τους υπαιτίους, που θα πιαστούν οι υπαιτοί, και θεωρώ ότι είναι πολύ ευθύ να έχουμε κάποια νέα. Το σημαντικό όμως είναι το πώς αντιμετωπίζει συνολικά το πολιτικό σύστημα όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ έχω πει στο δημόσιο διάλογο ότι η τρομοκρατία, αυτές οι πράξεις, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή, είτε με εκφράσεις μας, είτε με δηλώσεις μας. Εδώ το λέω διαχρονικά, έτσι, αφορά πάρα πολλά κόμματα. Και βεβαίως βαρύνει και τα κάποια στελέχη τα οποία είχαν αδιαφόρων κομμάτων που έχουν εκφράσει ανάλογους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει πόνοια, τέλος πάντων, ανοχής σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Και βεβαίως το θέμα είναι να μην δυναμητίζεται και το κλίμα, να υπάρχει δηλαδή αυτή η τοξικότητα που μπορεί, εγώ το έχω πει και στη Βουλή, που μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου ο οποίος θέλει να το παίξει επαναστάτης, καταλαβαίνετε το επαναστάτης εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί αυτή είναι πραγματική δολοφόνη και τρομοκράτες.
0: Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν ούτε καλά ούτε κακά γκαζάκια. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία, ειδικά όταν υπάρχουν και θύματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα. Από εκεί και πέρα, αυτό που καταλαβαίνω, εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν το 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε αυτό. Εντάξει, έχει διανυθεί βέβαια πολύ χρόνο από τότε. Αλλά γενικά η τοξικότητα, λέω πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί έτσι, που αυτά δεν μπορεί να τα ανατρέψει κανένας. Γι' αυτό το λέω. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών του. Δεν μπορεί όμως σήμερα, ενέτη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες. Δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς εκφραζόμαστε, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αυτό που λέμε ένα κλίμα όπου κάποιος με το μανδύα, επαναλαμβάνω, μιας δολοφονικής ιδεολογίας κάνει αυτά που κάνει. Γι' αυτό θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι πάρα πολύ μετριοπαθές και υπεύθυνο, ειδικά όταν κάνει χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, εγώ το είπα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βγαίναν διάφοροι συνάδελφοι πολλές φορές από κάποια κόμματα και λέγανε ότι είναι κλέφτες οι βουλευτές, εγώ είμαι απαταιώνες, εγκληματική οργάνωση, τι μας λέγανε κτλ. Έρχονται τώρα αρχιοθετήσεις των υποθέσεων αυτών. Κανείς δεν λέει βέβαια συγγνώμη για αυτά που έχει εξομοιώσει. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αν θα χαρακτηρίσεις κάποιον συνάδελφό σου με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι αν δημιουργείς ένα κλίμα τοξικό, όπου κάποιοι, προφανώς δεν είναι δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, κάποιοι έξω, σε χώρους ας πούμε που είναι αναρχικούς ή αντιξουσιαστικούς ή οτιδήποτε, κάνουν αυτές τις πράξεις οι εγκληματικούς, γιατί είναι εγκληματίες, δεν είναι. Είναι εγκληματίες και δολοφόνοι. Θέλω να πω ότι γι' αυτό πρέπει να μην απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι το πολιτικό σύστημα. Αν υπάρχουν στοιχεία για τον οποιοδήποτε, προφανώς και οι βουλευτές της Δημοκρατίας λέμε να πάμε στη δικαιοσύνη, να αξιολογηθούμε, να έρθει η ασυλία μας. Μάλιστα, αν υπάρχει μια υπόνοια για κάτι. Βεβαίως αυτό γίνεται, ήδη έχουν, όπως σας είπα, σε πολλές υποθέσεις.
0: Πάντως από την αντιπολίτευση σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά εσείς ανεβάζετε κατά πολύ τους τόνους και δεν ξέρω τώρα με αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
1: Ελπίζω να μην πάμε με αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια, απαντήσαμε σε αυτά που λέει αντιπολίτευση, το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ξέρετε, όταν δημιουργούνται όλα αυτά, όταν γίνονται όλα αυτά, όλο το τελευταίο διάστημα, προφανώς δεν μπορούμε κι εμείς να μην θέσουμε ένα όριο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι όταν κάνουμε χαρακτηρισμούς γενικά και για συναδέλφους αλλά και για το πολιτικό σύστημα, διότι στην ουσία υποθάλπουμε και νομίζω ότι προσφέρουμε κακές υπηρεσίες και στη δημοκρατία και στο πολιτικό σύστημα όταν ερχόμαστε και αναπαράγουμε ένα κλίμα τοξικότητα. Με αυτή την έννοια το λέω και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός. Θέλει μεγαλύτερη πολιτική ψυχραιμία όταν εκφραζόμαστε και γενικά το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
0: Και ακούσαμε βέβαια και συναδέλφους σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα και στον κύριο Τσίπρα σε δηλώσεις του δημοσίως.
1: Καλά, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Αυτό το Αντριάνο και κάτω πλατεία. Νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν. Και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
0: Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα για εσάς.
1: Βεβαιότατα.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Λέγαμε νωρίτερα το πόσο έχει αλλάξει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο φυσικά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με την ευρυδική αυτή επίθεση από Ρώσους Φαρσέρ. Κύριε Καραγκούνη, είστε στην γραμμή μαζί μας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι εχθές, όπως έγινε γνωστό, θύμα των δύο Ρώσων Φαρσέρ με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας έπεσε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος την αντιλήφθηκε την απάτη, αφότου βέβαια έχει ολοκληρωθεί η συνομιλία, κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, έχει προκύψει ένα πολιτικό ζήτημα, καθότι το ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση του κυρίου Ντόκου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον κύριο Καραγκούνη μαζί μας. Τον έχουμε Αθηνά. Ωραία. Μας ακούτε, κύριε Καραγκούνη?
6: Βεβαίως.
5: Έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει η τροχιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και με φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά και με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να ζητά την παραίτησή του.
6: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες.
5: Είχε μια, και άλλη... βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
6: Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφρήσει σε διάφορες ανώτατες. Νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
5: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
6: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση για το οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κύριου Τσίπρα και τη κυρία Χριστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές φορές καταξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Εντάξει, νομίζω δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι το οποίο πάντων δεν το λέω με οποιαδήποτε δικαιολόγηση ή οτιδήποτε. Αυτά εντάξει, είναι σε μια διαδικασία που συμβαίνουν και σε χώρες με πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας και ψηφιακής και στα cyber security και δηλαδή κοινωνική ασφάλεια.
5: Να διευκρινίσουμε κιόλα και στου ακροατέ που μα ακούνε, επειδή ο κύριο Δόκο έχει τη θέση του Συμβούλου Εθνική Ασφαλεία. Μιλάμε όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Ο άνθρωπο δεν είναι κομπιουτερά, όπω τα λέγαμε.
6: Εντάξει. Όχι. Ναι, προφανώ. Τέλο πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα τέλος πάντων η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς τιμάμε τις συμμαχίες μας, το έχουμε αποδείξει. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της χώρας. Αυτά είναι που μετράνε, νομίζω, και τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Mm-hmm.
5: Επειδή αναφερθήκατε και εσείς ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά από τότε που ανακοινώθηκαν και τα νέα κόμματα, οι νέες πρωτοβουλίες, έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 12 δημοσκοπήσεις. Η εικόνα είναι παρόμοια. Φαίνεται να κλειδώνει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι βλέπετε, καθότι τώρα θα ακολουθήσει βέβαια και η καλοκαιρινή Ραστόνη, οπότε από Σεπτέμβρη πάλι οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις.
6: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σταματάνε. Γενικώς στη χώρα υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Καλό είναι αυτό βεβαίως. Για να ξέρουν και τα κόμματα που βρίσκονται, πού είναι τα ποσοστά τους. Είναι υπό μία έννοια επιβοηθητικά και στη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής πολλών κομμάτων. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η λογική. Αλλά νομίζω ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι όσο περνάει ο καιρός, τα κόμματα διπλώνουν τις θέσεις, γιατί ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα στην πολιτική είναι η ουσία. Mm-hmm. Και νομίζω το καθένα με αυτά τα οποία λέει και αποκαλύπτεται και φανερώνει το τι θέλει να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό έχει αυτή την αξιολόγηση από τους πολίτες δημοσκοπήσεις. Στενίζει κάποιες υπό μία ένα μετρημένες, αλλά από τη μία μεριά, αλλά λαϊκιστικές σε πολύ μεγάλο βαθμό και αποστολόγητες σκέψεις. Ο κύριος Τσίπρας μας θυμίζει με αυτά τα οποία λέει ξεκάθαρα την προηγούμενη πενταετία και θα έλεγα και με ηχηρό τρόπο. Υπό μία είναι λογικό είναι, γιατί και ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι καινούριο. Ανάμεσα αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν, είχε τάξει κάποια πράγματα, τώρα λέει ότι πρέπει να κλείσει το ρητά της τράπεζες, πάλι μιλάει για υπερφορολόγηση. Δηλαδή τώρα το να έρχεται το 2026 και να λέει ως προμετωπίδα της πολιτικής του και της οικονομικής πολιτικής ότι θα φορολογήσει τους επενδυτές και ό,τι μείνει το μοιράζουμε και πάλι στην εκλογική μας πελατεία. Θέλει να φορολογήσει με ρίσματα, καταθέσεις, αποταμιεύσεις, να αλλάξει δηλαδή το μήνυμα φορολογίας, χωρίς εντωμεταξύ και τα στελέχη του να έχουν βρει και το κατόπλι αυτή τη φορολόγηση, που θα είναι δηλαδή, εκτίθεται και μεταξύ του. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το κυνήγι των επενδυτών, επειδή το ζήσαμε το 2015 και οδήγησε σε μια τεράστια ανεργία, να απαντούν και στα δικά μας και στα δικά μου χωράφια και σε καταβαράθρωση των μισθών. Νομίζω ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα αν κάποιος εφάρμοσε μια τέτοια πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή, αύξηση ανεργίας, μείωση των μισθών. Mm-hmm. Αυτό προσπαθήσαμε με πολύ μεγάλο κόπο να το αλλάξουμε για να πετύχουμε και τη μείωση ανεργίας και την αύξηση των μισθών κατά 40%. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι εύκολο, ξέρετε. Mm-hmm. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το πετύχουν και δεν μπορούν. Από πού πηγάζει όμως το πρόβλημα, για να μην είναι τα ίδια, από πού πηγάζει το πρόβλημα, πηγάζει από την οικονομική πολιτική. Mm-hmm. Εάν έχει ως στόχο μια χώρα. Έχει ως στόχος, ο στόχος είναι οικονομικά το πώς θα κυνηγήσει το κέρδος για τους επενδυτές, να ξέρετε ότι αυτό θα φέρει δραματικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Εμείς αυτό αλλάξαμε το 2019. Mm-hmm. Γι' αυτό μέσα στις δυσκολίες μπορέσαμε και μειώσαμε πολύ την ανεργία και αυξήσαμε τους μισθούς.
5: Και να πάμε λίγο, όπως είπατε και εσείς, στα δικά σας χωράφια. Προφανώς. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε και με τις αλλαγές που έχουμε όσον αφορά και τις συντάξεις χειρίας, για να πάμε λίγο και στα δικά σας.
6: Καλά, ήταν εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα καταρχήν. Οι συντάξεις κυρίας ήταν ένα πολύ μεγάλο βάστανο για πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 100, αν θυμάμαι τον αριθμό, πάνω περίπου 120.000 και παραπάνω και του ιδιωτικού και του δημοσίου. Όπου δυστυχώς, χάρη στο νόμο Τσίπρα, θα επαναλάβω στο νόμο Κατρούγκαλη, γιατί ήταν και η πολιτική Τσίπρα από το οποίο ζήσαν τότε, περικόπηκαν οι συντάξεις τα 50% μετά τις πάροδες της τριετίας. Mm-hmm. Οπότε, πρέπει να ξέρουν οι φίλοι, αν και το γνωρίζουν πια, κόπηκαν οι συντάξεις τα 50% μετά τις πάροδες της τριετίας. Mm-hmm. Οπότε, πρέπει να ξέρουν οι φίλοι, αν και το

0: τον Ιούλιο λογικά.
1: Και αυτά πότε περίπου θα τα δουν, γιατί με αυτό ουσιαστικά ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ναι. Οπότε είναι άμεσα. Οπότε από τον, ας πούμε από τον Σεπτέμβρη, αν το πούμε χοντρικά, θα δουν τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν επανέρχεται από το 35 το 70%. Και πολλοί από αυτούς εμπήκαν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Βουλή της Επικρατείας για την κατάρρευση της διεθνής εθνικής. Έτσι θα το βάλουμε και αυτό μέσα, διότι 122.000 λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία δηλαδή από το δικό του δικαίωμα και μία από τη σύνταξη κυρίας. Με βάση λοιπόν αυτά που είπε ο νόμος Κατρούγκαλου που οδηγούσε στην πρόσφατη, απόφαση του Βουλή της Επικρατείας, αυτοί θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από τη κυρία. Για την ακρίβεια, δηλαδή το 20% μιας εθνικής σύνταξης είναι 312 ευρώ, έτσι. Που είναι η περικοπή, η μέση περικοπή. Λοιπόν, αυτά δεν θα ισχύσουν. Οπότε το ζήτημα των συντάξεων κυρίας συνολικά επιλύεται. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν με το κόβο, ήταν με την ανασφάλεια, το τι θα γίνει, γιατί εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, καταργούνται. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο συνταξιούχος έχει πολλά ωφέλη το τελευταίο διάστημα. Για τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάνω από 15,5% οι συντάξεις. Έχουν κάνει την παρέμβαση στους χαμηλούς συνταξιούχους με τα 300 ευρώ, μόνιμη στήριξη. Καταργείται η προσωπική διαφορά του χρόνου. Η μισή έχει καταργηθεί ήδη. Και γενικά θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι στα χρόνια του μνημονίου πέρασαν τη μεγαλύτερη βάσανα των περικοπών.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Δικαιώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ναι.
1: Τουλάχιστον ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας με μια πολύ καλή είδηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα είμαι στη διάθεσή σας να συζητάμε διάφορα πράγματα και κυρίως να λέμε όσο δυνατόν καλές ειδήσεις. Αλλά για να υπάρχουν καλές ειδήσεις, να το πούμε στους φίλους, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Και να ξέρετε, γιατί συντάξει, κυρία, το είπε και επικλίνω, το είπε και ο Υπουργός και η Υπουργός, τα χρήματα αυτά, 517 εκατομμύρια, τα βρήκαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υπέρβαση του στόχου. Προσέξτε, αυτά είναι μέτρα τα οποία λέγανε όλοι θα τα εφαρμόσουν, εμείς τα εφαρμόσαμε, βρήκαμε πρόσθετα έσοδα, τα δίνουμε πίσω στους συνταξιούχους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή η ψηφιακή κάρτα θα συνεχίζει και θα επεκτείνεται και θα συνεχίζει να εφαρμόζεται, αυτά είναι πρόσθετα έσοδα για το κράτος, για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και είχα πει και εγώ προσωπικά πριν από κάποιο διάστημα, ό,τι περισσεύει εντός εισαγωγικών θα γυρίζει πίσω στους συνταξιούχους. Το κάνουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλό. Και μέλλον δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Αυτό κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας, εδώ για τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που είστε μαζί μας στην ακρόαση. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός. Την καλημέρα μου στον Κώστα από το Παλαιστίνο.

0: Ο Φάληρος στην Μαρία για τα πολλά μηνύματα που γράφει. Την ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά της. Και στο Γιάννη που επαναλαμβάνει πρόσκλησή του για το όμορφο ζουλάρι Αρκαδίας στις 18 του μήνα για το πανηγύρι με χορό και γουρνοπούλα και πολλές εκπλήξεις. Για στείλτε μας και οι υπόλοιποι λοιπόν που σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Αν έχετε φύγει διακοπές, αν και κάποιοι μπορεί να είχατε φύγει και γυρίζατε. Και αφού μιλάμε για ταξίδια και για επιστροφές, να πάμε τώρα στο φαινόμενο του brain drain. Τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, η οποία φαίνεται κάπως σαν να αλλάζει κατεύθυνση. Τώρα, παρόλο που η επιστροφή παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε από τις έρευνες, από το 2021 καταγράφεται ήδη σταδιακή βελτίωση. Και για το θέμα αυτό θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κεσεντέ. Είναι ο πρόεδρος του Brain Gain. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσεντέ. Δεν ξέρω εσάς που σας βρίσκω.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε φύγει διακοπές ή είστε ακόμα εδώ.
1: Όχι, όχι, είμαι εδώ, αλλά οφείλω να πω ότι ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα επιστροφής είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, τα πανηγύρια με την γουρνοπούλα, είναι αυτά που λείπουν στους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Αλλά έρχονται μόνο για καλοκαίρι όμως είναι τα περισσότερα, η αλήθεια αυτό, είναι το θέμα να μείνουν και το χειμώνα.
1: Και δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε επιστροφή βασισμένη μόνο στο νόστο που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά όλοι, εμείς κάνουμε έρευνες από το 19 που έχουμε ξεκινήσει τη δραστηριότητά μας, και το θέμα της νοσταλγίας πάντοτε είναι πρώτο λόγος που θα ήθελε κάποιος να επιστρέψει, αλλά μετά έρχονται τα πιο σοβαρά και εκεί πρέπει να έχουμε απαντήσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία, πόσοι έχουν επιστρέψει?
1: Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, που είναι αξιόπιστα στοιχεία, έχουν επιστρέψει 6 στους 10. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, από τις 700.000 που έχουν φύγει, περίπου 700 τόσες, έχουν επιστρέψει 420.
0: Αρκετά μεγάλος αριθμός, η αλήθεια.
1: Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά εάν μου επιτρέπετε, το σημαντικό δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο πόσοι έχουν επιστρέψει, αλλά ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν επιστρέψει. Είναι πολύ σημαντικό. Η τελευταία έρευνα δική μας που έχει δημοσιοποιηθεί πριν από μερικούς μήνες δείχνει ότι αυτή τη στιγμή το 70% των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, η έρευνα μας έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Διαχρονικά έχουν συμμετάσχει πάνω από 10.000 άτομα στις έρευνες μας. Το 70% σας έλεγα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και από αυτούς το 20% διδακτορικά και μεταδιδακτορικά. Άρα παραμένει έξω ένα πολύ σημαντικό, πώς το λένε, υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, το ταλέντο το λεγόμενο, το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει βρει τις ευνοϊκές συνθήκες για να επιστρέψει.
0: Ναι, γιατί ξέρετε είναι και μία περίοδος τώρα που οι μαθητές που τελειώνουν, που τελειώσαν τις πανελλαδικές, κάνουν το μηχανογραφικό τους, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα, έρχονται και τα ξένα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Αυτά θα μπορούσαν να κρατήσουν όλους αυτούς που μπορεί να είχαν σκεφτεί να φύγουν?
1: Όσο αυξάνονται οι εναλλακτικές που έχουν οι νέοι μας για να σπουδάσουν χωρίς να φύγουν από την πατρίδα, αυτό βοηθάει στην διακράτηση του ταλέντου. Γιατί, τι παρατηρούμε, κάποιος που πηγαίνει στο εξωτερικό να σπουδάσει, ο λόγος που παραμένει στο εξωτερικό είναι, ενώ είναι φοιτητής και κάνει π.χ. την πρακτική του, κάποια επιχείρηση του προτείνει να κάνει την πρακτική εκεί και στη συνέχεια μένει. Αυτό θα μπορούσαμε κάλλιστα να το διασφαλίσουμε εντός των συνόρων. Εμείς ως Brain the Game έχουμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια συντονισμένη, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που πλέον είναι πραγματικά διεθνείς παίκτες. Δεν θέλω να τους κατονομάσω, αλλά είναι σε όλους τους κλάδους που γνωρίζετε. Ενέργεια, μέταλλα, πληροφορική, ιατρική, φαρμακευτική. Να δημιουργήσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα θέσεων πρακτικής άσκησης ακόμα και για φοιτητές οι οποίοι είναι σε ξένα πανεπιστήμια, Έλληνες φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια. Γιατί να κάνει την πρακτική του σε μια Ολλανδική εταιρεία ή σε μια εταιρεία στην Σολομβίνο και να μην έρθει να την κάνει σε έναν διεθνή παίκτη ελληνικό στην Ελλάδα? Και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα κρατήσουμε το ταλέντο ή θα το επιστρέψουμε πίσω την πηγή του.
0: Το θέμα είναι να υπάρχουν οι ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το τοπίο όπως μας περιγράφετε και εσείς και σε ποιους κλάδους. Γιατί για παράδειγμα Αν κάποιος είναι νοσηλευτής, βλέπουμε ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα.
1: Να σας πω. Όχι. Πρόβλημα υπάρχει, ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ακουμπήσατε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι οι νοσηλευτές. Ούτως ή αλλιώς υπάρχει πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το πρόβλημα, με συγχωρείτε. Το σημαντικό όμως είναι δυστυχώς τα επίπεδα αμοιβών στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την Ευρώπη. Και είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει κανείς νοσηλευτές να τους πείσει να επιστρέψουν. Αντιθέτως, στους γιατρούς πλέον τα επίπεδα αμοιβών, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, αλλά συντοχρόνω βελτιώνονται και στο δημόσιο τομέα, γιατί επιτρέπεται όπως γνωρίζετε να έχουν και παράλληλη δραστηριότητα, είναι συγκρίσιμα με το επίπεδο αμοιβών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν λάβει κανείς υπόψη και τη διαφορά κόστου ζωής, συν ότι εδώ έχουμε και άλλα πλεονεκτήματα ζώντας στην ίδια μας την πατρίδα. Άρα από κλάδο σε κλάδο διαφέρει. Και αν θέλατε να σας δώσω δύο παραδείγματα κλάδων που έχουν πραγματικές ευκαιρίες, τόσο σε επίπεδο απολαβών, αλλά κυρίως σε επίπεδο εξέλιξης, δηλαδή ο καθένας άνθρωπος ψάχνει να δει, αυτά βλέπουμε στην έρευνά μας, να βρει μια θέση που να αντιστοιχίζει στις γνώσεις του, αλλά να του δίνει και δυνατότητες εξέλιξης. Αυτή η κλάδη είναι πρώτος η φαρμακευτική βιομηχανία, ναι, που έχουμε μια εξαιρετικά δυναμική φαρμακευτική βιομηχανία και γι' αυτό το λόγο είναι και η κατηγορία των στελεχών του εξωτερικού που επιθυμούν περισσότερο να επιστρέψουν, γιατί ήδη βλέπουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό. Ακολουθούν κομμάτια όπως είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλάδος κατασκευαστικός, γενικά το κομμάτι του engineering, μηχανική δηλαδή, που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα και με αρκετά ικανοποιητικές αμοιβές. Τα προβλήματα όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς ζήτησης, είναι και μια διάσταση η οποία όλους μας ακουμπά και έχει να κάνει με τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Ένας άνθρωπος που είναι στο εξωτερικό και έχει οικογένεια και πλέον αυτοί που είναι στο εξωτερικό, οι περισσότεροι έχουν οικογένεια με παιδιά, σκέφτονται όταν επιστρέψουν τα παιδιά τους πώς θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να υπάρχει μια μέρημνα γι' αυτό. Εμείς προσπαθούμε ως Brain Decay να δημιουργήσουμε μια συμβουλευτική υπηρεσία, όλα αυτά είναι δωρεάν που παρέχουμε, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι της στέγασης, το οποίο απασχολεί ούτως ή άλλως όλους μας.
0: Ναι, αυτό πήγα να σας πω, ένα σημαντικό ζήτημα. Ναι.
1: Πώς θα επιστρέψει, πού θα επιστρέψει. Και ένα πολύ σημαντικό, σε εμάς αναδεικνύεται στις έρευνες μας το πρώτο εμπόδιο, πέραν των άλλων που σας ανέφερα, δηλαδή πήρε την απόφαση. Τι αντιμετωπίζει ως πρόβλημα? Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ενημέρωσης από κρατικές υπηρεσίες. Και η γραφειοκρατία που υπάρχει πίσω από το εγχείρημα της επιστροφής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προβληματικό είναι αυτό και πόσο ανασταλτικός παράγοντας είναι για αρκετούς για να αποφασίσουν να επιστρέψουν.
0: Και για τι ηλικίες μιλάμε αυτοί που τελικά αποφασίζουν να επιστρέψουν?
1: Κοιτάξτε, η τελευταία έρευνα μας έχει δείξει ότι υπάρχει μια μετατόπιση του ηλικιακού φάσματος αυτή τη στιγμή που είναι στο εξωτερικό, ενώ παλιά το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν από 25 έως 35, τώρα πλέον μετατοπίστηκε σε 35+, 35-55. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή και το ισοζύγιο, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον θετικό, αυτοί που φεύγουν από τη χώρα είναι λιγότεροι από αυτούς που επιστρέφουν, είναι αυτοί που έχουν φύγει παλαιότερα και έχουν δημιουργήσει εκεί τις οικογένειες. Άρα και το ηλικιακό φάσμα, αν θέλετε, υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή που είναι εκεί πέριξ των 45, που θέλουν να επιστρέψουν γιατί βλέπουν μπροστά τους έναν ορίζοντα επαγγελματικό σημαντικό. Και στη συνέχεια, δυστυχώς, είναι αυτοί που πλησιάζουν πλέον στην αφυπηρέτηση, να το πω έτσι, και σου λέει θα επιστρέψω απλά για να έχω μια πιο ήρεμη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Το κρίσιμο όμως είναι αυτό το κομμάτι, το πρώτο που σας ανέφερα, που είναι άνθρωποι στη δυναμική ηλικία και θέλουν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ.
0: Εντάξει, πάντως οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές και ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι θα βρουν και εδώ τις συνθήκες, γιατί η αλήθεια είναι και στο εξωτερικό, εδώ που τα λέμε, δεν είναι πάντα και ιδανικές οι συνθήκες.
1: Όχι.
0: Για να μην τα παρουσιάζουμε όλα πάντα.
1: Όπως τα λέτε, ναι, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Και αν προσθέσει κανείς αυτό το γεγονός ότι ζεις μακριά από την πατρίδα σου, μακριά από την οικογένειά σου, με ό,τι συνεπάγεται θετικό, το ισοζύγιο πολλές φορές μπορεί εύκολα να γύρει προς τα εδώ. Χρειάζονται όμως κάποιες συνεχείς βελτιώσεις, οι οποίες γίνονται προφανώς. Π.χ. έχουμε ένα πολύ γενναίο φορολογικό κίνητρο. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση αποφάσισε η πολιτεία να το επεκτείνει και στο δημόσιο τομέα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει. Το χειρότερο όμως από όλα, και αυτό είναι που θα ήθελα και σαν μήνυμα να περάσουμε, είναι ότι ενώ έχουμε αυτό το πολύ γενναίο φορολογικό κίνητρο και έχουν επιστρέψει 400 τόσες χιλιάδες όπως σας ανέφερα, το αξιοποίησαν ένας πολύ μικρός αριθμός, μονοψήφιος σε χιλιάδες αριθμός. Γιατί η διαδικασία στο να ενταχθείς και να το αξιοποιήσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Και πολλές φορές ακυρώνει το ίδιο το κίνητρο. Συνεπώς πρέπει να ενσκύψει και η πολιτεία, προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας, να δημιουργήσει ευκαιρίες κλπ. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πολύ ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι εκτός από στέλεχος, είναι και δυνητικά ο πυρήνας μιας οικογένειας. Και επειδή το δημογραφικό ξέρουμε ότι μας πονάει πάρα πολύ σαν έθνος, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε
0: εγώ
1: να
0: επιστρέψουμε. Εγώ αυτό πήγα να σου πω, ακόμα και αυτοί που έχουν φύγει, αλλά αυτό αφορά και αυτούς που έχουν μείνει. Με αφορμή και το μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ η Ρένα, που λέει ότι κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για την Ελλάδα που μένει και στηρίζουμε με την καθημερινή μας μάχη και τις ελληνικές συνθήκες και τους φόρους και όλα. Και αυτό που είπατε, όταν υπάρχει και διασύνδεση και με αυτούς που σπουδάζουν, όπως αντίστοιχα γίνεται στο εξωτερικό, να γίνεται και εδώ στη χώρα μας, βοηθάει και αυτούς που ήδη έχουν αποφασίσει να μείνουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η διακράτηση. Δηλαδή αυτό που πάθαμε την περίοδο της κρίσης πριν από μια δεκαετία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Να τους κάνουμε να νιώθουν όμορφα και να τους δώσουμε προοπτικές για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Εδώ η φίλη Ελένη, που μας έχει στείλει το μήνυμά της, λέει: η κόρη μου κάνει πρακτική 8 ώρες. Δεν έπρεπε, λέει, να πληρωθεί με λίγα λεφτά. Οπότε είναι σε αυτό που ακριβώς συζητούμε τώρα. Ναι, ότι κάτι τέτοιο στο εξωτερικό θα ήταν επιπληρωμή. Αντίστοιχα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν γίνεται και πώς αυτό το παιδί να μην σκεφτεί μεθαύριο να σου πει: γιατί να μην πάω στο εξωτερικό καλύτερα.
1: Μα περιθώρια βελτίωσης. Ενώ, παραδείγματος χάρη, στο κομμάτι των Νεπάλ υπάρχει ένα πολύ δομημένο τρόπος στο μεταλλικιακό έτος για να κάνουν πρακτική, η οποία είναι και αμοιβόμενη. Για το κομμάτι των πανεπιστημιακών δεν υπάρχει αυτός ο δομημένος τρόπος. Κάθε πανεπιστήμιο κάνει, έχει ένα δικό του, αν έχει πρόγραμμα πρακτικής, και κάθε επιχείρηση το υλοποιεί έτσι όπως η ίδια φαντάζεται. Εκεί υπάρχει πεδίο πραγματικά μεγάλο για να γίνει μια δομημένη παρέμβαση, ούτως ώστε αυτό ακριβώς που είπε η ακροάτρια μας, να μπορέσουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι κάνουν πρακτική και αμείβεται ο κόπος.
0: Βέβαια. Κύριε Κεσεντέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι καλό να μεταδίδονται αυτά τα μηνύματα.
0: Και να θέτουμε και όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Προκειμένου να υπάρξουν και λύσεις. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος του Brain Regain. Η ώρα είναι 1 λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Ντάνη Μαρία Λάγιο έχει πάρει ήδη τη θέση της για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο επικεντρό των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι τέσσερις τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βίανου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με clocks από Coldplay. Και clocks, δηλαδή τα ρολόγια μας, δείχνουν 9 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τον αδρούσα στο μικρόφωνο πριν. Δεν πρόλαβα να σας πω το εξής, γιατί μπορεί ήδη κάποιοι ανησυχήσατε. Κάποιοι ήσασταν έτοιμοι να βγάλετε Silver Amber Alert, γιατί είναι, στην ψυχή είναι παιδί. Μιλάω για τον Μάκη Πολάτο, ο οποίος δεν είναι στην παρέα μας σήμερα. Μην ανησυχήσετε όμως, κάνει και εκείνος χρήση της άδειάς του, όπως και πολλοί συνάδελφοι, όπως φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε. Και όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι και το πρόγραμμα εδώ του σταθμού μπαίνει σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και όλα αυτά βέβαια μέχρι να έρθει και η δική μας η ώρα, να έρθει πισουμάκης, να φύγουμε εμείς, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες για να ξεκινήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τη σεζόν. Να στείλω τις καλημέρες μου στον κύριο Αβραμίδη. Μακάρι λέει το brain gain να γίνει πραγματικότητα όταν επιστρέφουν άνθρωποι με γνώση και εμπειρία, κερδίζει ολόκληρη χώρα και όχι μόνο οικονομία. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η μέρα λέει θέλει βόλτες και αγκαλιές, άντε και μερικές βουτιές. Πολύ αγαπησιάρης εδώ ο κύριος Αβραμίδης. Και στον Κωνσταντίνο που λέει αντί να επιδοτούν τις δαντάδες, καλύτερα να επιδοτείται η μητρότητα. Η αλήθεια είναι ότι με τις γεννήσεις λαμβάνουν τα ζευγάρια χρήματα και από το κράτος και οι δαντάδες, νομίζω Κωνσταντίνε μου, ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια, ειδικά για τα νέα ζευγάρια που μπορεί να μην έχουν αυτή τη στήριξη είτε από την οικογένειά τους είτε την οικονομική άνεση για να πληρώνουν έξτρα μια νταντά, όπως λέμε, τουλάχιστον αυτό με πολλά χρήματα εννοούμε, είναι σίγουρα μια βοήθεια για να μπορούν και εκείνοι να εργάζονται, να έχουν τις δουλειές τους και φυσικά να μπορούν να μεγαλώνουν και τα παιδιά τους. Και θα μείνουμε λίγο στο θέμα των οικογενειών, γιατί βλέπω ότι το συζητάτε πολύ για τις σπουδές και τι θα γίνει. Και οι σπουδές πάντα συνδυάζονται και με τη στέγαση που μας είπε και ο κύριος Κεσεντές, ότι είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Καθότι νομίζω ήδη οι οικογένειες έχουν κάτσει κάτω στο τραπέζι, έχουν βγάλει χαρτί, μολύβι, έχουν ανοίξει τον υπολογιστή και τα τάμπλετ και αναζητούν την στέγη όπου θα μείνουν τα παιδιά τους εφόσον περάσουν σε κάποια πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Και το θέμα είναι ότι ήδη τα ενίκια και για όλους τους υπόλοιπους εμάς είναι υψηλά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και να δούμε αν υπάρχουν και ευκαιρίες και διάφορα μυστικά ώστε τουλάχιστον να βρούμε ένα σπίτι το οποίο θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού μας και δεν θα χρειαστεί να δίνουμε και έναν ολόκληρο μισθό σύν τα έξοδα τα υπόλοιπα που τρέχουν. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Αρτέμιδα Μαυράκη, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαυράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Δρούζα. Καλημέρα.
0: Να σας ρωτήσω λίγο τώρα. Καταρχάς, θα μπορέσει κάποιος να βρει εύκολα ένα σπίτι φοιτητικό και να το προσδιορίσουμε? Όταν λέμε φοιτητικό σπίτι, τι εννοούμε?
1: Δεν θα μπορέσει καταρχήν να βρει εύκολα σπίτι. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ανέβρεση στέγης και ειδικά των φοιτητικών. Τι εννοούμε φοιτητικό διαμέρισμα? Φοιτητικό διαμέρισμα εννοούμε τα διαμερίσματα από 35 μέχρι 50 τετραγωνικά. Είτε μονόχωρα είτε δίχωρα, δηλαδή είτε με ένα δωμάτιο όπου εκεί είναι και η κουζίνα και το σαλονάκι και το υπνοδωμάτιο και έχει μόνο ένα μπάνιο, είτε δίχωρα που σημαίνει χωριστό υπνοδωμάτιο και ενιαία κουζίνα σαλόνι και το μπάνιο. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αν είναι μονόχωρο ή δίχωρο το διαμέρισμα. Το πρόβλημα είναι η δυσκολία να βρεθεί αυτό το διαμέρισμα. Τα μισθώματα είναι πολύ μεγάλα ύψη. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Που σημαίνει ότι ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές, εγώ ας πούμε δραστηριοποιούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ναι, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα στην Κρήτη που ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές σχολές. Ναι.
1: Θα σας πω, που υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη που είναι τουριστική περιοχή, που αρκετά διαμερίσματα τέτοιων αστικών μισθώσεων για φοιτητές και για οικογένειες θα πω, έχουν αποσυρθεί από την αγορά και έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματα, το τύπου Airbnb που όλοι γνωρίζουμε. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ασφυκτικό κλειό στην αγορά της μίσθωσης. Δηλαδή, σήμερα για να ψάξει ένας φοιτητής να βρει ένα διαμέρισμα για να μισθώσει, σήμερα που είναι Ιούλιος, που μόλις βγήκαν οι βαθμολογίες, δεν έχουν βγει οι βάσεις ακόμα. Ναι. Επειδή είναι νωρίς, θα μπορεί ίσως να βρει, όμως θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα για ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών. Εάν είναι στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να πληρώσει από 550 μέχρι 600 ευρώ το μήνα, εάν είναι στο κέντρο της πόλης. Εάν μιλήσουμε για περιφερειακά της πόλης, δηλαδή σε μικρή απόσταση αλλά από το κέντρο, θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει 400 με 450 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και πολύ έξω από το κέντρο της πόλης να βρει ένα διαμέρισμα, δηλαδή σε απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, θα πρέπει να πληρώσει περίπου 10 με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αν είναι εκτός του κέντρου και μακρύτερα. Θα πρέπει λοιπόν τα 40 τετραγωνικά να τα πληρώσει 400 ευρώ περίπου.
0: Και φυσικά δεν είναι μόνο το κόστος του μισθώματος, γιατί ένα σπίτι έχει και άλλες ανάγκες και τους λογαριασμούς και όλα, και καταλαβαίνουμε την επιβάρυνση που έχει σε μια οικογένεια όλο αυτό.
1: Κυρία Ντρούζα, πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει στα γραφεία μας περιπτώσεις που αρκετά παιδιά, αρκετοί φοιτητές έρχονται για να βρουν σπίτι με το κόστος που έχει το διαμέρισμα και οι ανάγκες οι υπόλοιπες, και οι γονείς να λένε δεν μπορούμε να τα στείλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το κόστος. Έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Έχουν έρθει περιπτώσεις, ας πούμε, που συγκατοικούν παιδιά, που έρχονται οικογένειες και σας λένε είναι φίλοι, θα μείνουν μαζί, τουλάχιστον να μοιράζονται το ενίκιο. Υπάρχει αυτό σαν λύση?
1: Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει η λύση της συγκατοίκησης. Δεν είναι στη χώρα μας τόσο διαδεδομένη η συγκατοίκηση όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα φαίνεται ότι εμφανίζεται και η λύση της συγκατοίκησης, μόνο εάν τα δύο παιδιά είναι συγγενείς, είναι φίλοι, είναι συμφοιτητές, είναι γνωστοί, διαφορετικά όπως γίνεται στο εξωτερικό, που με αγγελίες βρίσκουν συμφοιτητές για να συγκατοικήσουν, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει λύση συγκατοίκησης, αλλά αν είναι γνωστοί.
0: Ναι. Τώρα εσείς τι θα συμβουλεύατε με τους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ακούνε αυτά τα ποσά και σου λέει τι θα κάνουμε τώρα? Παρόλα αυτά εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το παιδί να πάει να σπουδάσει στην πόλη που πέρασε. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να αρχίσουν να ψάχνουν από τώρα, να το αφήσουν το Σεπτέμβρη? Δεν ξέρω ποια βήματα εσείς θα τους προτείνατε να ακολουθήσουν.
1: Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, αυτό που τονίσατε είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκινήσουν την έρευνα για να βρουν σπίτι όσο νωρίτερα μπορούν. Αν γίνεται, να ξεκινήσουν σήμερα. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχουν κάποια διαθέσιμα διαμερίσματα τα οποία μπορεί να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Βέβαια, θα δούμε αρκετές φορές την αναζήτηση να περιορίζουν τις απαιτήσεις τους. Δηλαδή, όταν ένας γονέας έρχεται και σου λέει θέλω το ένα διαμέρισμα για το σπίτι μου, για το παιδί μου, αλλά είναι από πρώτο όροφο και πάνω για να αισθάνεται ασφαλές το παιδί, να είναι ανακαινισμένο, να είναι πλήρως επιπλωμένο, να είναι σχετικά καινούριο, εκεί θα πρέπει να βάλει το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Γι' αυτό περιορίζουν τις απαιτήσεις τους, είτε σε λιγότερα τετραγωνικά, είτε σε παλαιότερα διαμερίσματα, για να μπορέσουν να βρουν ένα προσιτό μίσθωμα. Άρα θα πρέπει
0: το προσιτό πώς το προσδιορίσουμε με αυτά τώρα που μας είπατε?
1: Με αυτό που σας είπα, το προσιτό μίσθωμα το προσδιορίζουμε περίπου στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν βρει κάποιο διαμέρισμα με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, Βεβαίως θεωρείται ένα καλό μίσθωμα. Τώρα υπάρχουν και φθηνότερα διαμερίσματα. Θα σας μιλήσω, σας λέω πάλι για την Κρήτη, που μπορεί να βρει κάποιος, αλλά είναι περιοχές που δεν είναι ασφαλείς. Δηλαδή είναι περιοχές που συνήθως υπάρχει περισσότερη εγκληματικότητα, οπότε κανείς γονέας δεν θέλει να πάει το παιδί του σε αυτή την περιοχή. Σε μια ασφαλή περιοχή λοιπόν, εάν δεν ζητάει λούξα ανακαινισμένο σπίτι, καινούριο, με βεράντες και τα λοιπά, μπορεί να βρει με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
0: Αυτά βέβαια.
1: Άρα, νωρίς την έρευνα για να βρούνε, εάν το αφήσουν την τελευταία στιγμή, ας πούμε τέλη Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου, φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουν να βρούνε διαμέρισμα και θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλότερα μισθώματα.
0: Μας κάνατε λίγο την καρδιά περιβόλη για τους γονείς, ειδικά που ήδη τώρα τα σκέφτονται και αναζητούν λύσεις. Το θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Μάλλον κάπου θα πρέπει να ρίξουν και τα δικά τους τα στάνταρ προκειμένου να βρουν κάτι πιο προσιτό οικονομικά. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξανασυζητήσουμε όμως.
1: Κυρία Ρούζα, μόνο μία συμβουλή αν μου δίνετε, πολύ γρήγορα να πω στους γονείς, οι οποίοι, γιατί άκουσα και προηγουμένως, έχουν ανοίξει τάμπλετ, λάπτοπ και ψάχνουν διαμερίσματα. Μην κλείνουν διαμερίσματα χωρίς να το επισκεφθούν. Μη στέλνουν χρήματα, μη στέλνουν προκαταβολή χωρίς να επισκεφτούν το διαμέρισμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί αρκετοί γονείς βλέπουν από τις φωτογραφίες, κλείνουν ένα διαμέρισμα, στέλνουν χρήματα προκαταβολή και όταν έρθουν να το επισκεφτούν βλέπουν εντελώς ένα άλλο πράγμα, εντελώς μια διαφορετική κατάσταση και δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο οι φωτογραφίες και άλλο να βλέπεις live το διαμέρισμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαυράκη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κυρία Αρτεμής Μαυράκη, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος.

0: Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα πιο δύσκολα η αλήθεια είναι για τους ανθρώπους, τους ένικους της πολυκατοικίας που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στα Πετράλωνα να καταραίει σαν χάρτινος, σαν ήταν χάρτινη η πολυκατοικία, και μαζί να χάνονται κόποι ζωής, να χάνονται όνειρα, να χάνονται πράγματα. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, ωστόσο χάθηκε η ζωή ενός σκύλου, της ενίκου εκεί όπου καταπλακώθηκε στα συντρίμια. Και για να πάμε να δούμε λίγες μέρες μετά, καθότι οι εργασίες συνεχίζονται, περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη, αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ίσως τι ακριβώς έφτεξε, τα σενάρια. Σίγουρα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για να βγάλουμε και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να βγάλουμε το πόρισμα, αλλά πραγματικά έχει προκαλέσει ανησυχία όταν βλέπεις αυτή την πολυκατοικία να καταραίει με αυτόν τον τρόπο. Και ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, θα μας βοηθήσει σε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βρίτσο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τη ραδιοφωνική.
0: Τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει τα όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα, δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνήσει και με συναδέλφους σας, λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας, πώς συνέβη όλο αυτό, πώς θα μπορούσε να συμβεί.
1: Κοιτάξτε, τώρα επειδή η υπόθεση αυτή είναι, ας πούμε, υποέρευνα και κάθε μέρα προκύπτουν και νέα στοιχεία, και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο θα είναι όταν απομακρυνθούν από εκεί τα προϊόντα της κατάρρευσης, τα μπάζα πλέον και τα συντρίμια, θα φανεί καλύτερα και ακριβώς πως δεν έχει σκαθεί. Αλλά μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι πιο ασφαλώς με αντιδιαστολή. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ εξαιρετική, έτσι, κουφή περίπτωση. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Και οι ακροατές θα έχουν δει εξκαφές, αναγέρσεις. Πάρα πολλές γίνονται χωρίς πρόβλημα. Πώς γίνονται τώρα, να πούμε, για να καταλάβουμε λίγο τι μπορεί να μην έχει πάει εδώ καλά. Από τις ρηχές εξκαφές, δηλαδή που σκάβουμε λίγο, μέχρι τις βαθιές, πάντα υπάρχει στη μελέτη, στην οικοδομική μελέτη, στα αρχιτεκτονικά, το διάγραμμα εξκαφών, που δείχνει με τι κλίση θα σκάψουμε, δηλαδή, μετά από υπολογισμούς για να είναι αυτό ασφαλές, και η θεμελίωση, δηλαδή και η μελέτη για το νέο κτίριο. Όταν οι κλίσεις, δηλαδή το έδαφος δεν είναι καλό, οπότε αναγκαζόμαστε να έχουμε μεγάλες κλίσεις και τελικά δεν μπορούμε να πάμε, ας πούμε, κολλητά στο γείτονα, για να το πούμε πιο χαρακτηριστικά, τότε παίρνονται μέτρα αντιστήριξης. Δηλαδή μελετώνται τύχη αντιστήριξη ειδική με μεταλλικά στοιχεία, με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή με σκυρόδεμα διάφραγμα. Υπάρχουν, δηλαδή, διάφοροι τύποι που τους υπολογίζουμε, τους εφαρμόζουμε, και στους υπολογισμούς μπαίνει μέσα, λαμβάνεται υπόψη η τροτότητα του γειτονικού κτηρίου. Δηλαδή, αν έχει ένα σύγχρονο κτίριο στη Βάρο ή αν έχει ένα παλιότερο, αν αυτό έχει προβλήματα, τουλάχιστον τα εμφανεί, έτσι, προβλήματα. Δηλαδή γίνεται μια βαθμολόγηση του γειτονικού, τα λαμβάνει υπόψη στον υπολογισμό. Αυτή, λοιπόν, είναι η κανονική διαδικασία με την οποία δεν έχουμε προβλήματα.
0: Ναι, και σε αυτή τη διαδικασία μας περιγράφεται, γίνεται κάποιος έλεγχος? Υπάρχει κάποιος φορέας που τα επιβλέπει?
1: Να σας πω τώρα εδώ που σε τι, ας πούμε, διάκριση μπαίνουμε. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι, όπως είναι η προδομική, δηλαδή να δούμε το ύψος μιας οικοδομής, το εμβαδό, ξέρω εγώ, τον όγκο, τέτοια πράγματα, που είναι εύκολοι έλεγχοι. Και γίνονται έτσι, παλιότερα γίνονται την προδομία, τώρα γίνονται με άλλους τρόπους. Με τις προεκρίσεις γίνονται αυτοί οι έλεγχοι απλοί. Όταν πάμε σε θέματα υπολογισμών, όπως είπαμε πριν, και μοντέλων και προσωμιωμάτων, όπως είναι η στατική μελέτη ή η μελέτη αντιστήριξης, δεν είναι εύκολη η υπολογιστική έλεγχη, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει δεύτερο μοντέλο. Άρα δεν υπήρχαν ποτέ έλεγχοι σε αυτά τα πράγματα. Έλεγχοι όχι επιφανειακοί, εννοούμε έλεγχοι ουσιαστικοί. Ναι. Οπότε, ναι, μεν είναι ένα θέμα, το θέσαν και κάποιοι συνάδελφοι, ότι να ελέγχονται κάπως αυτές οι μελέτες, αλλά δεν είναι κάτι που ούτε είναι στη διεθνή πρακτική, ούτε συνηθίζεται σε απλά έργα. Δηλαδή, να το πούμε για να καταλάβει και ο κρατής
0: καλύτερα. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω, για παράδειγμα, γραφειοκρατίας?
1: Όχι. Είναι κυρίως θέμα, τεχνικο-οικονομικό και θέμα κόστους. Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να ελέγχονται όλες οι μελέτες να διασταυρώνονται, αυτού του τύπου, έτσι, οι στατικές και οι γεωτεχνικές και οι αντιστηρίξεων, σημαίνει ότι θα γίνεται και μια δεύτερη μελέτη διασταύρωση. Άρα θα έχουμε ένα τσέκερ, ας πούμε, έναν ελεγκτή, όπως είναι στα μεγάλα έργα. Δηλαδή αυτό συμβαίνει σε μεγάλες γέφυρες, σε μεγάλες σύραγγες. Υπάρχει ένας δεύτερος, ανεξάρτητος, που ελέγχει, αλλά δεν ελέγχει επιφανειακά. Κάνει μοντέλο και ελέγχει τους υπολογισμούς. Αυτό τώρα γιατί το λέω, για να έχουμε ας πούμε κάπως στο μυαλό μας ότι εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή ασφάλειας. Δηλαδή, μπορεί να, όπως και με τα αυτοκίνητα και με άλλα θέματα. Πολύ που κάποιος να πει ότι εγώ θα στοχεύσω στο μέγιστο της ασφάλειας π.χ. Και δεν με νοιάζει το κόστος, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό των αμοιβών μετά. Θα υπάρχει ένας άλλος μηχανικός, θα κάνει μελέτη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι καλό, αλλά επειδή τα οικονομικά πάντα είναι περιορισμένα και των πολιτών και του κράτους, τα όλα αυτά γίνεται μια διάκριση, ας πούμε, και μια επιλογή, μια βελτιστοποίηση με βάση το ρίσκο. Εδώ, επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά, δεν πρέπει να το πάρουμε σαν παράδειγμα, ας πούμε, ρίσκου για να πάρουμε κάποια βιαστική απόφαση. Είναι προτιμότερο να δούμε τι, ότι το πρόβλημά μας είναι ότι οι παλιές κατασκευές, που είναι 70-80% με το δομικό πλούτο, δηλαδή ειδικά στα μεγάλα κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, είναι η πλειονότητα των πολυκατοικιών, να πούμε, είναι παλιές.
0: Ναι.
1: Παλιές δηλαδή, με παλιούς κανονισμούς, με διαβρωμένα σίδερα ενδεχομένως, είναι υπολογισμένα για μικρότερα φορτία.
0: Μα έβλεπα και είναι... τα στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά εδώ τα κτίρια στην επικράτεια. Έχουμε περισσότερα από 4 εκατομμύρια. Το 50% έχει κατασκευαστεί πριν το 70, το 70% πριν το 90, που σημαίνει ότι έχουν χτιστεί με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό. Έχουμε λιγότερα, μόλις το 1,39 μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί. Ήδη τώρα βέβαια τρέχουν οι οικοδομοί, τα βλέπουμε κιόλας κάποιος να περάσει από τους δρόμους. Αλλά καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή κατασκευάζονται νέα κτίρια, έχουμε αυτά τα γυρασμένα, αυτό το γυρασμένο κτηριακό απόθεμα, και με αφορμή αυτό το περιστατικό υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία. Θα ήθελα όμως...
1: Έχετε δίκιο, απλώς εκεί είναι που μας, δηλαδή αν πούμε να επιλέξουμε το μεγαλύτερο ρίσκο. Το μεγαλύτερο ρίσκο που πρέπει να θεραπεύσουμε κάπως είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει τα παλιά. Ενώ υπάρχει διάταξη που λέει κάθε 10 χρόνια να τα επιθεωρούμε, να τα συντηρούμε, και προκύπτει μάλιστα ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε κιόλας για το φόβο του σεισμού. Αυτό δεν έχει περάσει μια κουλτούρα συντήρησης στα ιδιωτικά. Στα δημόσια έχουμε καλές κινήσεις.
0: Γίνονται έλεγχοι.
1: Ναι, έχουμε πολύ καλές κινήσεις και το προσεισμικό που έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, στους ζωστικούς δομούς και την παρακολούθηση των γεφυρών με τις έξυπνες γέφυρες. Έχουμε καλά παραδείγματα.
0: Κύριε Μπαρδάκη, επειδή η ώρα πάει 11.30 και θα πρέπει να σας διακόψω, μπορούμε να κάνουμε ένα λεπτάκι υπομονή για να σας μεταφέρω και τις ερωτήσεις των ακροατών μας.
1: Βέβαια,
0: ευχαριστώ πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: 33 λεπτά μετά τις 11 και πήραμε τη στροφή μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα. Όμως πάμε να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
5: Ήταν ενδιαφέροντα αυτό που ακούσαμε. Ναι.
4: Μιλάμε για όσους ακροατές μπήκαν τώρα στην παρέα μας, για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, καθότι όπως είπαμε, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία όταν τα περισσότερα κτίρια, ειδικά εδώ στην Αττική, είναι παλαιά. Το βλέπουμε κιόλας πολλές φορές, μπορεί να περπατάς και να μην ξέρεις αν θα σου έρθει κάποιο στο κεφάλι. Επίσης βλέπουμε να κατασκευάζονται και πολλές νέες πολυκατοικίες και το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται, όπως μας είπατε και εσείς, με ασφάλεια και να υπάρχουν έλεγχοι που δεν γίνονται τώρα.
5: Ας πούμε, ένας έλεγχος εκεί που αναφέραμε νωρίτερα είναι η επιθεώρηση που προβλέπεται να γίνεται κάθε 10 χρόνια στις κατοικίες, έτσι, και στα κτίρια συνάθρησης πιο συχνά. Με αυτή την επιθεώρηση, άρα, καλούμε το πολιτικό μηχανικό που εμπιστευόμαστε, ας πούμε, που συνεργαζόμαστε, κάνει μια επιθεώρηση, δεν είναι και μεγάλη δαπάνη. Μπορεί να διαπιστώσει φθορές, αποφλοιώσεις, ακόμα και αποχρωματισμούς που δείχνουν είναι σημάδια διάβρωσης. Ή να βρει και ελαττώματα έναντι σεισμού, να βρει κοντά υποσυλλώματα, θέματα σε πιλωτές, τα οποία θεραπεύονται εύκολα. Άρα θα μπορούσε κάποιος με μικρές παρεμβάσεις, χωρίς μεγάλο κόστος δηλαδή διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, να προχωρήσει και να μειώσει το ρίσκο έναντι του σεισμού. Μετά, ένα άλλο συχνό φαινόμενο, έτσι, που είναι και κάπως σύμπουλο, είναι ότι κατά τις ανακαινήσεις μπορεί κάποιος να βλέπει ένα τείχο από τούβλο σε μια παλιά πολυκατοικία και να θεωρεί ότι δεν παίζει κάποιο σπουδαίο ρόλο, ας πούμε, γιατί είναι τούβλινος, ενώ ο σκελετός είναι μπετονένιος, είναι οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό όμως ισχύει μόνο στις νέες κατασκευές που είναι στιβαρές. Στις παλιές έχει διαπιστωθεί ότι οι τείχοι πλήρωσης παίζουν ρόλο, είτε θετικό είτε αρνητικό. Άρα θα πρέπει και εκεί με συμβουλή μηχανικού να διαπιστωθεί αν αυτός ο τείχος που καθερούμε για να συνεννώσουμε δύο δωμάτια, αν έπαιζε κάποιο σεισμικό ρόλο ή όχι, και αν έπαιζε, πώς θα αντικατασταθεί η αντίσταση που είχε. θέλει προσοχή σε αυτά, γιατί γίνονται αρκετές εσωτερικές ανακαινήσεις, ας πούμε, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε αυτό που σας είπα, ούτε ξέρω εγώ τα βάρη. Γιατί και οι βαριές κατασκευές που είπαμε δεν έχουν και μεγάλες αντιστάσεις. Δεν μπορούν να υποδεχθούν, ας πούμε, να αλλάξει κάποιος ένα ξύλινο δάπεδο, όπως είπε, άκουσα που είπε ένας συντελεστής, ένας συνάδελφος σε προηγούμενη συνέντευξη, να αλλάξει, ας πούμε, ένα ξύλινο δάπεδο και να βάλει ένα πολύ βαρύτερο. Μπορεί να βλάψει το βαρύτερο οργανισμό. Άρα πρέπει λίγο να μπούμε σε αυτή την κουλτούρα, να γίνονται επιθεωρήσεις, να περνάμε σιγά-σιγά σε επισκευές και λογικά. Με κάποια βοήθεια, ας πούμε, του κράτους ή με φοροαπαλλαγές ή με επιδοτήσεις όπως γίνεται για το εξοικονομώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση, να αρχίσουμε να φροντίζουμε και τα στατικά θέματα, τα θέματα σκελετού και τα θέματα όψεων.
4: Αντίστοιχα, δηλαδή, να υπάρχει μια ενίσχυση όσον αφορά τη στατικότητα.
5: Για να βοηθηθούν, να βοηθούν και οι υποβολίτες να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο είναι δεδομένο και είναι υψηλού ρίσκου. Ενώ οι εξκαφές μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι υψηλού ρίσκου, δεν έχουμε τέτοια συχνά περιστατικά. Ενώ έχουμε περιστατικά. Άλλα, ας πούμε, μεγάλη διακινδύνευση ή για σεισμό ή ακόμα και από διαβρώσεις και από προβλήματα των όψεων. Όπως είπατε, περπατάμε και φοβόμαστε μήπως μας πέσει κάτι στο κεφάλι. Αυτό, ναι, ισχύει γιατί κάποιο χοντρό επίχρησμα ή ακόμα και κάποιο ορθομαρμάρος ή κάποια επένδυση σε παλιά ή και σε πιο νέα κατασκευή, αν έχει διαβρωθεί το ακύριό της ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, ας πούμε, η κόλλα ή η ρητίνη με την οποία είχε εφαρμοστεί. Μπορεί να στοιχίζει ακόμα και ανθρώπινη ζωή, όπως είχε γίνει με το θλιβερό περιστατικό στην Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να δούμε, να βάλουμε την ασφάλεια που αυτή την ανησυχία που δημιουργείται, να την δούμε ευεργετικά, ας πούμε, και να βάλουμε σε προτεραιότητα αυτή την κουλτούρα συντήρησης. Έχει φιλότιμο.
4: Και αντίστοιχα βέβαια και για τις καινούργιες κατασκευές, γνωρίζοντας όλα αυτά που μας περιγράψατε, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά και την στήριξη των θεμελίων, γιατί βλέπουμε τώρα τα περισσότερα νέες κατασκευές σκάβουν, για να το πούμε πιο απλά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σε βάθος, με όλα αυτά τα υπόγεια, πάρκινγκ και τα λοιπά, αποθήκες τη φτιάχνουν, ενώ τα θεμέλια των παλαιότερων σπιτιών είναι, ας πούμε, πιο επιφανειακά.
5: Ναι, αυτό είναι που μας οδηγεί στη μελέτη της στήριξης που είπαμε, η οποία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του γειτονικού. Πρέπει να γίνεται, δεν είναι κάτι που πρέπει να μελείται. Και προκύπτει έτσι από τις διαδικασίες των μελετών και των αδειών, προκύπτει πρώτα από το διάγραμμα εξκαφών. Δηλαδή, δεν θα βγαίνει το διάγραμμα εξκαφών σε κακό έδαφος και θα οδηγεί σε τη στήριξη. Είναι, δηλαδή, με βάση τα πρότυπα, τους ευρωκώδικες και τις διατάξεις, προκύπτει. Γιατί δεν βγαίνει η εξκαφή να κατέβει κατακόρυφα. Ουσιαστικά για να σκάψει κατακόρυφα πρέπει να είσαι σε πολύ ισχυρό έδαφος. Ας πούμε, για να καταλάβουν οι ακροατές, πρέπει να είσαι κάτι βραχώδες. Ναι. Άμα είναι βραχώδες, μπορείς να κατέβεις κατακόρυφα. Αν το έδαφος είναι μαλακό, ας πούμε, και δεν έχει καλά χαρακτηριστικά, σε οδηγεί ή να υποχωρήσεις, άρα να μείνεις στο όριο, ή να κάνεις την επιστήριξη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν ζημιές και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως είπατε και στην εισαγωγή, μας βοήθησε ο Θεός εδώ και δεν υπήρχε θύμα, αλλά σίγουρα θα είναι μια τεράστια οικονομική βλάβη και ταλαιπωρία και συναισθηματική και ηθική για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί.
4: Κύριε Μπαρδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας τα εξηγήσετε, τα γνωρίζετε καλύτερα. Φυσικά περιμένουμε, όπως είπαμε, την πραγματογνωμοσύνη για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του συγκεκριμένου κτηρίου. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και πάμε αμέσως να βρούμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Να δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς. Όχι μόνο το σπίτι τους, χωρίς ρούχα, χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα. Πού βρίσκονται? Καλή σας ημέρα, Αντιδημαρχέ.
6: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
4: Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τώρα οι ένικοι?
6: Οι ένικοι, μάλλον ο Δήμος, έχει ήδη φροντίσει για το επόμενο διάστημα και έχει εξασφαλίσει κάποια Airbnb στην ευρύτερη περιοχή της πολιτείας, στα Πετράλωνα, ας το πούμε έτσι, όπου οι άνθρωποι αυτοί, όσοι το ζητήσουν τουλάχιστον, φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Και έχουμε φροντίσει, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχουν υποδείξει, να συλλέξουμε και ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο διάστημα. Νομίζω θα βοηθήσει και το γεγονός ότι δίνεται ένα πρώτο επίδομα της τάξης των 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να φροντίσουν τις πρώτες τους βασικές ανάγκες Δεδομένου ότι βγήκαν από μια πολυκατοικία με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν προλάβαν προφανώς να πάρουν τίποτα μαζί τους.
4: Εσείς έχετε συνομιλήσει μαζί σας ή οι άνθρωποι του Δήμου που έχουν συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, τι ακριβώς λένε? Είναι πολύ δύσκολη η θέση τους. Προφανώς θα είναι σε κατάσταση απελπισίας. Δηλαδή, αν και εμείς βρισκόμασταν σε αυτή την θέση, κάπως έτσι θα αισθανόμασταν.
6: Μιλάμε καθημερινά.
4: Θα είναι σε κατάσταση απελπισίας. Δηλαδή, αν και εμείς βρισκόμασταν σε αυτή την θέση, κάπως έτσι θα αισθανόμασταν.
6: Μιλάμε καθημερινά.

0: Στηρίζουμε κι εμείς όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε πότε θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να απομακρυνθούν όλα αυτά τα μπάζα, όπως μας περιέγραφε νωρίτερα και ο κύριος Μπαρδάκης, και ίσως οι άνθρωποι βρουν κάποια προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία θα μπορέσουν να τα κρατήσουν.
0: Αυτό είναι νομίζω το στοίχημα των επομένων ημερών. Καταλαβαίνετε ότι για να σωθούν πράγματα, για να μπορέσουν να χτίσουν πράγματα από τα συντρίμμια, θα χρειαστούν κινήσεις, ας το πούμε έτσι, χειρουργικής ακριβίας. Δεν είναι απλά παίρνουμε τα μπάζα και τα πετάμε. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να χτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο τα κοιμήλια κτλ. Μπορεί να υπήρχαν τη μαλφή, να υπήρχαν πράγματα που να αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του καθένα, υπολογιστές κτλ. Που είναι κρίσιμα για να ανακτηθούν. Δεν είναι εύκολη η συνθήκη, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να υπάρχουν καλά νέα και ως προς αυτό.
1: Είχε κενωθεί, αν δεν κάνω λάθος, και η πολυκατοικία, μια δεύτερη που βρίσκεται κοντά στο οικόπεδο αυτό που χτίζεται, το νέο κτίριο. Είχαν απομακρυνθεί και εκεί οι κάτοικοι, τώρα έχουν επιστρέψει, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
0: Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα των μηχανικών οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε, τουλάχιστον ανεπίσημα, είναι ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα με την πολυκατοικία αυτή. Άρα, εάν πράγματι επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έχουμε, είναι θέμα χρόνου να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην κατοικία τους.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να παραμείνουμε και εμείς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω και οι εικόνες ήταν σοκαριστικές όταν βλέπεις ότι από όλα αυτά τα προσωπικά αντικείμενα, αυτό που είπατε και εσείς, μπορεί να είναι από τη μαλφή μέχρι σημαντικά έγγραφα της δουλειάς, τους υπολογιστές, να έχει απομείνει ένα ράφι, όπως είδαμε και στις εικόνες, με κάποια πράγματα, και αυτό ήταν το μόνο που έμεινε μετά από αυτή την κατάρρευση. Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, και ειδικά να συνεχίσετε τη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έμειναν κυριολεκτικά στο δρόμο. Bye, it's rolling. I'm sorry, Charlie, I was having too much fun.

Μην νομίζετε ότι δεν έχω διαβάσει τα μηνύματά σας, γιατί τώρα αμέσως θα πάω σε αυτά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρον. Τον ευχαριστήσω πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες με τα λουλουδάκια που μας στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στα social media, όπως μου γράφει το σημερινό από τα Πάτρια Εδάφη. Στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, για τις ευχές. Στον κύριο Βραμίδη που επανέρχεται, κλιμάει οι αγκαλιές και τα χαμόγελα, είναι η καλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εγώ απλώς επενδύω στις ΟΠΕ. Πολύ ωραίο και το μήνυμά σας. Λίγη αισιοδοξία σε όλες αυτές τις δύσκολες ειδήσεις που σας μεταδίδουμε τώρα αυτό το Σάββατο, που μπορεί να θέλετε να είστε πιο χαλαροί, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια μας στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα μας και στην Ειρήνη, η οποία μας ακούει μάλλον από το δρόμο και μάλλον πάει για προπόνηση beach volley, ό,τι καλύτερο. Καλή προπόνηση, Ειρήνη. Στη Νικολέτα την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανσή της. Το έψαξα, όντως έχεις δίκιο, Νικολέτα μου. Ποιον άλλο, φυσικά εδώ δεν μπορώ να μην διαβάσω και το μήνυμα του αγαπημένου μας εδώ ακροατή, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί μας στην παρέα, ο Πέτρος από το Ηράκλειο, που λέει: τώρα θα μου πεις, εδώ ο κόσμος χάνεται και τα λοιπά λοιπά. Τελευταία λέει: με ενοχλεί ιδιαίτερα που σε όλες τις συχνότητες παντού ακούω διαρκώς για γουρνοπούλα. Καταρχάς, όλες τις συχνότητες, μία είναι η συχνότητα, Air News Radio 105,8 μέτρο μου, μόνο αυτό ακούμε. Μα λέει τόσο κλειόδουλοι, πολιτικές, αλληλικές, κοινωνικές συζητήσεις, μα παντού μιλούν για αυτό γούρνο πουλισμένο δυνατόν, λέει, έχουμε λύσει όλα τα θέματα, όσο λέει για τα

0: και έχουμε χάσει την μπάλα γενικά. Κίσεις. Τα φιλιά μας και από εμάς, Πέτρο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, είμαστε όταν ο άλλος είναι και σε διακοπές. Θέλει να πει και κάτι διαφορετικό, αλλά μην νομίζεις, άμα κάτσεις λίγο και κρυφακούσεις όλα τα πηγαδάκια, όλα τα αναλύουν. Από πολιτικά, από αθλητικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν. Πάμε λίγο να το ελαφρύνουμε, γιατί καλοκαιράκι είναι και να έχουμε έτσι να σας κάνουμε και μια ωραία πρόταση. Είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη, την Αθήνα, είτε μας ακούτε από άλλη πόλη της Ελλάδας, είτε μπορεί να είστε σε κάποιο όμορφο νησί, είτε μπορεί να είστε σε κάποιον ορεινό προορισμό, γιατί και εκεί υπάρχουν θερινά σινεμά. Τι πιο ωραίο να πάρεις τα popcorn σου, να πάρεις την ωραία σου παρέα, να πας να δεις μία από τις αγαπημένες σου ταινίες. Εντάξει, άμα δεν έχει και πολλά εφέ ακόμα καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ταινίες με τα εφέ χάνουν λίγο στο θερινό σινεμά, αλλά αυτό που δεν χάνει πάντα είναι η ατμόσφαιρα όταν κοιτάζεις πάνω ψηλά και βλέπεις τον υπέροχο καλοκαιρινό ουρανό. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένας πολύ καλός μου φίλος που έχουμε καιρό να τα πούμε, ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου από την Καθημερινή. Γεια σου βρε Εμίλιε.
1: Γεια σου Ντόνα, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι και εγώ καλά.
0: Και είσαι εδώ μαζί μας, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, από τον τόνο, δεν έχεις φύγει διακοπές.
1: Όχι ακόμα, όχι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, αφού δουλεύεις, θα μας έχεις και ωραίες προτάσεις για σινεμά.
1: Εννοείται. Εντάξει, τώρα είναι η περίοδος των θερινών. Είμαστε full season, θα λέγαμε. Υπάρχουν για όλα τα γούστα. Τώρα υπάρχουν οι ταινίες πρώτης προβολής, έτσι που οι ταινίες βγαίνουν κάθε εβδομάδα και στα συμβατικά σινεμά και στα θερινά.
0: Ναι.
1: Και μετά υπάρχουν και οι επιλογές που για τα θερινά, όπως κάθε καλοκαίρι, έχουν και πολλές επανεκδόσεις.
0: Εσύ
1: οι οποίες εγώ πάντα ενθαρρύνω τον κόσμο να πηγαίνει σε επανεκδόσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και άλλες επιλογές. Τώρα θέλεις να πούμε κάτι από τα πιο πρόσφατα?
0: Θέλω να μου πεις, να μου έκανες ένα top 3 ή ένα top 5 με διάφορες επιλογές που θα τις πρότεινες και θα πήγαινες και εσύ ο ίδιος, όχι ως κριτικός κινηματογράφου, αλλά ως απλός θεατής, να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
1: Mm-hmm. Κοίτα, θα έλεγα εγώ από τις ταινίες που είναι πρώτης προβολής, ωραίες επιλογές για θερινό είναι σίγουρα σε κωμωδία η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπία Λίμου, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζει και αυτή. Μια έτσι πολύ αναπάντηχη ταινία, ελληνική, που φτιάχτηκε με ελάχιστα μέσα στον Άλυμο, έτσι με δημοτικούς πόρους από ό,τι ξέρω. Είναι πάρα πολύ αστεία, σπιρδόζικο έτσι σενάριο, του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου, είναι και η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, με ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά όπως είπα ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο έχει και τις συγκινητικές του στιγμές. Νομίζω είναι ότι πρέπει για θερινό, γιατί στο θερινό ξέρεις θέλουμε και λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι να πάμε να δούμε, εντάξει, κάποιο πολύ ας πούμε βαρύ δράμα.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω δεν είμαστε σε αυτή τη διάθεση.
1: Ναι. Κοίτα τώρα, μια άλλη επιλογή πάλι σε ανάλαφρο είναι, που βγήκε αυτή την εβδομάδα, είναι η Πρόσκληση. Mm-hmm. Η Πρόσκληση είναι η καινούργια ταινία της Olivia Wilde. Olivia Wilde την ξέρουμε κυρίως σαν ηθοποιό, αλλά είναι και η τρίτη της σκηνοθετική δουλειά αυτή. Εδώ πέρα παίρνει μια ιδέα από μια ταινία ισπανική που είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια και πολύ πετυχημένη, και την μεταφέρει στην αμερικάνικη εκδοχή της με πολύ λαμπερούς πρωταγωνιστές. Παίζει η ίδια, παίζει ο Seth Rogen, παίζει η Penelope Cruz και ο Edward Norton. Αυτοί τώρα οι τέσσερις κάνουν δύο ζευγάρια. Υποδίονται δύο ζευγάρια, τα οποία το ένα ζευγάρι, αυτό της Olivia Wilde, μένει σε ένα σπίτι έτσι ωραίο στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά έχουν προβλήματα μεταξύ τους, στο γάμο τους. Καλούν ένα βράδυ, ο χαρακτήρας της Olivia καλεί το από πάνω ζευγάρι, που μένουν στον από πάνω όροφο, για να τους γνωρίσουν, να φάνε μαζί κτλ. Και εκεί μετά ξεκινάει μια κουβέντα μεταξύ τους, η οποία είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Μιλάνε για τις σχέσεις τους, μιλάνε για το σεξ, μιλάνε για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι ανάλαφρη και εδώ είναι ένα ωραίο σενάριο. Έχει πλάκα, ας πούμε. Έχει και, λέει και πολλά σοβαρά πράγματα, βέβαια. Και έχουμε, το βασικό είναι βέβαια ότι υπάρχουν αυτοί οι ηθοποιοί. Δηλαδή, αυτοί οι ηθοποιοί από μόνοι τους, με τη λάμψη τους και με το ταλέντο τους, χαρίζουν έτσι, να το ανεβάζουν ένα επίπεδο όλο το σύνολο παραπάνω. Mm-hmm. είναι σίγουρα μια ταμάμε έτσι, επιλογή για θερινό σινεμά.
0: Τώρα αν θέλουμε να πάμε κόντρα στο αυτό ανάλαφρο που είπαμε και θέλουμε λίγο να τρομάξουμε.
1: Τρομάξουμε λίγο.
0: Να το ζήσουμε λίγο. Κάποιο θρίλερ έτσι καλό παίζει
1: λοιπόν,
0: αυτές τις μέρες.
1: Παίζει είναι η αλήθεια. Βγήκαν δύο θρίλερ μαζί ας πούμε τον τελευταίο μήνα περίπου. Εγώ θα μιλήσω για το ένα από τα δύο που μου άρεσε περισσότερο, για το άλλο δεν μου άρεσε τόσο, παρότι είναι το πιο δημοφιλές. Το άλλο είναι το Backrooms. Εγώ θα πω για το Obsession περισσότερο, την αιμονή δηλαδή, η οποία έχει πάει και πάρα πολύ καλά και στα εισιτήρια. Η αιμονή είναι μια ταινία η οποία έσκησε στην Αμερική, από το πουθενά εμφανίστηκε, γιατί ο δημιουργός της ήταν YouTuber. Είναι μια ταινία η οποία, γιατί έχει να κάνει με τις σχέσεις, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος έχει μια αιμονή με μια φίλη του, τέλος πάντων τη θέλει ερωτικά εκείνος. Εκείνη μάλλον δεν ψήνεται για το ερωτικό, θέλει να μείνουν φίλοι. Mm-hmm. Αυτός μέσα από ένα τέλος πάντων ξόρκι να το πω, κάπως ένα πράγμα τέλος πάντων που βρίσκει τυχαία, καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο εκείνη να τον ερωτευτεί τρελά. Όμως όλο αυτό έρχεται με ένα τίμημα, το οποίο θα αρχίσει να το ανακαλύπτει σιγά σιγά, το οποίο είναι τρομακτικό το τίμημα, εδώ έρχεται ο τρόμος. Ωραία ταινία, πολύ φρέσκια, δηλαδή έχει μια φρέσκια προσέγγιση σε ένα είδος που δεν είναι πολύ φρέσκο, γιατί ο τρόμος είναι πολύ χιλιοπεγμένο είδος και με πάρα πολλά κλισέ. Εντάξει, και εδώ υπάρχουν κλισέ, αλλά μιλάει έτσι με έναν ωραίο τρόπο σύγχρονο και για τις σχέσεις, για το τρομακτικό κομμάτι των σχέσεων καμιά φορά, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να πάνε και να το νιώσουν λίγο παραπάνω το thrill που λέμε.
0: Και η άλλη που δεν σου άρεσε ποια ήταν?
1: Το άλλο ήταν το Backrooms, το οποίο αυτό έχει πάει ακόμα καλύτερα στις αίθουσες. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ τη Gen Z νομίζω. Εκεί κάνει περισσότερο, εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Εντάξει. Είναι και αυτό μια ταινία που έχει το ενδιαφέρον της σαν ιδέα, γιατί έχει να κάνει με τα πίσω δωμάτια του μυαλού, ας πούμε. Ναι. Το δείχνει κυριολεκτικά η ταινία με έναν τέλος πάντων ιδιοκτήτη. Αυτός έχει μια έκθεση επίπλων. Στο πίσω μέρος βρίσκει με ένα μαγικό τρόπο, περνάει μέσα από ένα τοίχο και βρίσκει ένα λαβύρινθο ολόκληρο από δωμάτια που είναι και λίγο περίεργα, που έχουν και περίεργα αντικείμενα μέσα και αυτά. Το εξερευνά, εκεί μέσα γίνονται τρομακτικά πράγματα, μπλέκουν κι άλλοι. Προφανώς είναι μια αλληγορία και αυτό έτσι για τα διάφορα πράγματα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στον ύπνο μας.
0: Εντάξει, δεν ακούγεται κακό μεταξύ μας.
1: Όχι, πολύ, η ιδέα είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι η εκτέλεση υπάρχει λίγο. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί κάποιος άλλος να πάει να το δει, να τρελαθεί.
0: Κοίτα, γι' αυτό θα πάμε να το δούμε για να δούμε αν τελικά έχεις δίκιο ή άλλο.
1: Σωστό, έτσι, να κρίνετε μόνοι σας.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, με την Οδύσσια τι γίνεται, πότε θα τη δούμε?
1: Την Οδύσσια, η Οδύσσια βγαίνει στις 16 Ιουλίου. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Είναι παγκοσμία πρεμιέρα.
0: Την περιμένουμε πάρα πολύ. Πώς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει τόσα τρέιλερ που στο τέλος, αν κάτσεις και τα βάλεις όλα μαζί, είναι σαν να την έχεις δει.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: νομίζω ότι είναι πολύ αποπροσανατολιστικό. Όχι, όχι. Ο Νόλαν δεν τα κάνει αυτά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, αν ήταν στο χέρι του, πιστεύω δεν θα κυκλοφορούσε κανένα τρέιλερ. Αλλά προφανώς η Universal, που είναι η εταιρεία παραγωγής και έχει δώσει γύρω στα 250 εκατομμύρια για να γίνει η ταινία, θέλει να τη διαφημίσει κιόλας, οπότε τα τρέιλερ θα βγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κρυπτικά τα τρέιλερ και έχουμε δει ελάχιστα πράγματα από αυτό που θα δούμε στην original ταινία.
0: Τα αναμένουμε. Δύο εβδομάδες δηλαδή μένουν.
1: Δύο εβδομάδες μένουν, ναι. Υπάρχει ήδη προπόληση, όπως το ξέρω, και εισιτηρίων και ειδικά στην αίθουσα IMAX. Γίνονται και τα πρώτα sold out.
0: Αυτό νομίζω Λονδίνο θέλει κανονική υπάρχουν αίθουσα, δεν θέλει τόσο θερινό φαντάζομαι,
1: ναι,
0: με όλα αυτά τα γραφικά.
1: Εγώ θα έλεγα όχι απλά κανονική, αν έχει δυνατότητα κάποιος να το... Εντάξει, υπάρχει μόνο μία αίθουσα στην πραγματικότητα IMAX στην Αθήνα, mm-hmm, και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι όμως ακριβώς αυτής της ποιότητας, η κανονική IMAX είναι στην Αθήνα. Να το δεις αυτήν, γιατί είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του σινεμά που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX. Το IMAX είναι ένα φορμά κινηματογραφικό, το οποίο, για να το πω με απλά λόγια, κάνει το κάδρο τεράστιο. Τεράστιο, δηλαδή πραγματικά δίνει το μεγαλύτερο εύρος πεδίου που μπορεί να δώσει μια κινηματογραφική κάμερα. Και είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου έτσι. Οπότε και ο ίδιος ο δημιουργός συμβουλεύει ότι να τη διαμέγιστη απόλαυση, ας πούμε, ναι, να τη δείτε έτσι. Πιστεύω εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα και να τη δει κάποιος σε μια άλλη αίθουσα, πάλι καλά θα είναι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά καλύτερα όχι σε θερινό.
0: Ναι, για να την απολαύσει και να μην χάσει όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θεαματικό πράγμα. Σίγουρα θα είναι ένα θεαματικό πράγμα.
0: Ωραίες οι προτάσεις σου, Εμίλιε. Τις έχουμε σημειώσει, να ξέρεις. Θα πάμε και επίτηδες αυτοί που δεν σου άρεσε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και θα επανέλθουμε με τα νεότερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφο. Και εδώ ο κύριος Αβραμίδης μας έχει και άλλη πρόταση. Είναι, λέει, ένα θρίλερ που κάνει θράψη. Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.

πω πω, σαν νεράκι έφυγαν αυτές οι δύο ώρες, ούτε που το κατάλαβα. Και αφού δεν μου έφτασε, να ξέρετε ότι θα είμαστε πάλι εδώ μαζί και αύριο φυσικά, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, λίγο μετά την λειτουργία. Οπότε να ξέρετε, θα πάρω απουσίες, γιατί αν έχετε φύγει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μείνετε μεταξύ τα stay. Μέχρι τότε όμως, μείνετε εδώ. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Λάχη, αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ως τις 12 ήταν η Ντοναδρούτσα στο μικρόφωνο, χωρίς το Μάγκη Πολάτο. Είπαμε, μπαίνουμε σε mood διακοπών. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, σε επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία τα δύο μας κορίτσια, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, και φυσικά όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι. Διαβάσαμε τα μηνύματά σας, αν κάποιο ξέχασα να με συγχωρέσετε. Παρ' όλα αυτά τα έχω δει και φυσικά μην αγχώνεστε, γιατί θα τα ξαναπούμε όπως είπαμε και αύριο, γύρω στις 10.30. Μέχρι τότε να προσέχετε και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντατικοποιούνται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Εκλειπώντα, ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν να ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Την παραίτηση του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα, όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που επιδίδονταν σε απάτες εις βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικές συνταγογραφήσεις. Αλλά 9 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ. Στην Βενεζουέλα δραματική είναι η κατάσταση μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν εξανεμιστεί. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες, ο πόνος και η θλίψη των κατοίκων για τους δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν στα συντρίμμια είναι μεγάλος. Για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητούν την απομάκρυνσή του. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά σε δήλωσή του. Άκαρπη παραμένει μέχρι στιγμής η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που άρχισε αργά χθες τη νύχτα βόρεια της Σάμου μετά από συναγερμό που σήμανε μέσω 112 για αγνοούμενους στη θάλασσα. Συνεχίζονται οι έρευνες με 2 σκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, καθώς οι περιοχές είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης. Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο A-Star Sakir, εσμαζόδιπες. More.com, artinfo.gr.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
5: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
6: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
7: Ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
5: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
8: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
9: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
10: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
11: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
12: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
13: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty.
14: I have a dream.
15: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
16: This is Houston. Say again, please.
17: Houston, we have a problem.
18: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
19: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
20: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
21: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
20: Έτσι.
22: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
23: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
4: Και μιας και κλείσαμε με τον Γκάλι να μιλάει για παιχνίδι, ένα από τα παιχνίδια τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ είναι το καζίνο. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει για το καζίνο της Πάρνηθας, το οποίο όμως πριν δημιουργηθεί ήταν ένα ξενοδοχείο. Ήταν μια σκέψη που έγινε από την τότε κυβέρνηση της εποχής, τη δεκαετία του 60 δηλαδή, να γίνει ένα ξενοδοχείο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πόλεων, στο βουνό, όπου θα μπορεί η εύπορη τάξη της Ευρώπης και όσοι μπορούν, είχαν τη δυνατότητα και από την Ελλάδα, να μπορούν εκεί να ξεκουράζονται, να διασκεδάζουν και κυρίως να φέρουν συνάλλαγμα. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα ανέπτυσε τον τουρισμό, δίνοντας βέβαια τεράστια βαρύτητα και σχεδόν αποκλειστικά στα νησιά και στις παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές, αλλά μια ιδέα ήταν γιατί όχι και στα βουνά μας. Έτσι λοιπόν αλλιεύσαμε από το αρχείο με την βοήθεια του Δαμιανού Αγραβαρά ένα απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής, κυρίες και κύριοι, πώς τότε, τα οποία παρουσιάζονταν στους κινηματογράφους κυρίως, γιατί δεν υπήρχε το 61 τηλεόραση, πώς έβλεπε ο κόσμος, ο οποίος πήγαινε στο σινεμά για να δει μια ταινία, ειδήσεις οπτικοποιημένες με τους πρωταγωνιστές της εποχής και με ειδήσεις που, ναι, ενδιέφεραν, γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, καινοτόμο, πρωτοποριακό και ενδιέφερε όλους τους πολίτες ότι άνοιξε ένα τόσο μεγάλο ξενοδοχείο, ακόμα και αν δεν είχαν όχι βενζίνη, ούτε καν αυτοκίνητο, ούτε άλλο τρόπο για να φτάσουν οι πολύ απλοί πολίτες τότε στην Αθήνα, στο καζίνο, ξενοδοχείο τότε της Πάρνηθας. Δεν θα βλέπετε βέβαια την εικόνα, αφού είμαστε ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι το ηχητικό και μόνο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο της εποχής.
0: Στην κορφή της Πάρνηθος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ανήγειρε ένα μεγάλο και πολυτελέστατο ξενοδοχείο δυνάμεως 260 εγγυνών, το οποίο θεωρείται αληθινό απόκτημα για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσος κόβει την ταινία, εγκαινιάζοντας έτσι τη λειτουργία του νέου ξενοδοχείου. Ακολουθεί δεξίωσης με την παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, Ελλήνων και ξένων επισήμων και πλήθους κόσμου.

0: Ιωνίου διαθέτει αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρίες, μπαρ, αίθουσες κινηματογράφου και παιχνιδιών, κομμωτήριο, ανθοπολείο, εμπορικό κατάστημα, πισίνες και ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο με διάκοσμο καθαρός ελληνικό.
1: Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι άκουγαν τότε, αλλά κυρίως αυτό που έβλεπαν ήταν τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Υπουργούς οι οποίοι φορούσαν όλοι smoking, μαύρο επίσημο ρούχο, με παπιγιόν, οι κυρίες με τις τουαλέτες τους, κοσμήματα, λαμπρή εμφάνιση, όπως και έπρεπε να είναι στα εγγένεια. Αυτό ήταν όχι το πρωτόκολλο μόνο, έτσι γινόταν εκείνη την εποχή, δηλαδή και σε γάμο οι γαμπροί με παπιόν πηγαίνανε. Την περίφημη προπέλα. Λοιπόν, αυτό το ξενοδοχείο που ήταν μεγάλη καινοτομία για τη χώρα εγκαινιάστηκε καλοκαίρι. Αν και στόχευε στο χειμερινό τουρισμό για να μπορέσει να κάνει κρατήσεις. Ήταν 1961. Η εικόνα της χώρας ήταν ότι είχε βγει από τον πόλεμο, είχε γίνει με τα λεφτά του σχεδίου Marshall μια προσπάθεια ανάκαμψης, η οικονομία πήγαινε καλύτερα. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι ακόμα ο κόσμος έφευγε με καραβιές και με τα τρένα γεμάτα για να βρει δουλειά και καλύτερο μέλλον στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έρχονταν χιλιάδες πολίτες καθημερινά στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανοικοδόμησης με ιδιωτική πρωτοβουλία, με τη μέθοδο της αντιπαροχής, προκειμένου όλος αυτός ο κόσμος κάπου να βολευτεί, κάπου να χωρέσει. Και βέβαια όταν οι άνθρωποι έρχονταν από τα χωριά ήταν η μεροδούλη, μεροφάη. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κατάσταση προσπαθούσε και η χώρα να κάνει κάποια βήματα και να ξεφύγει. Και ήταν η προσπάθεια, αυτό που λέμε, άλμα προς τα μπρος. Έτσι έγινε αυτό το ξενοδοχείο. Ήταν λοιπόν εκεί ο κύριος Σοφοκλής Βενιζέλος, εκτός από τον Καραμαλή που ακούσατε και τον Τζάτσο, ο οποίος ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Είχαν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι, ηθοποιοί από το εξωτερικό, όπως ο Νατσάρη, ο Πλέρων Γιούργκερς, τους οποίους τώρα δεν τους γνωρίζουμε, αλλά τότε ήταν σημαντικοί. Ονομάστηκε Μον Παρνέ. Στην ονομασία τότε λένε την είχε βρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ήταν ένα σχέδιο για να ενισχυθεί πολύπλευρα ο τουρισμός της χώρας. Ήταν ένα μοντέρνο αρχιτεκτονήμα, το οποίο ασυνήθιστο για την Ελλάδα πάρα πολύ, ίσως και για την αντίδραση και μόνο, το είπανε έκτρωμα. Ήταν όμως από τα πρώτα πραγματικά πολυτελή ξενοδοχεία της Αττικής. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ο σκοπός ήταν να ακολουθήσουμε το μοντέλο των Άλπαιων. Το υψόμετρο κοντά στα 1100 μέτρα στην περιοχή Μαυροβούνη στην Πάρνηθα. Ας πούμε ότι δημιουργούσε τις προϋποθέσεις, τότε χιόνιζε και πιο συχνά σε σχέση με σήμερα. Και προσέξτε τώρα στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που σας περιέγραψα τι είχε αυτό το ξενοδοχείο. Μίνι γκολφ. Γιατί δεν θα μπορούσε πάνω στο βουνό να έχει μεγάλο. Κινηματογράφο. Κολυμβητήριο. Γήπεδο τένις. Πισίνες. Εστιατόρια. Εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ. Βέβαια, ήταν μια εποχή που είχαμε και πολύ σκληρή αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση Καραμαλή ότι κάνει σπατάλες. Η αριστερά είπε μάλιστα ότι το παλάτι που έχει στο Καραμαλής χτίστηκε με το αίμα του λαού. Η κυβέρνηση απάντησε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η ανάπτυξη και αυτή θα έρθει αν φέρουμε στη χώρα μας ακριβά βαλάντια. Όπως καταλαβαίνετε, αφού έγινε ξενοδοχείο, έπρεπε να γίνει και δρόμος. Και αποφασίστηκε τότε να χτιστεί ο δρόμος από την Αθήνα μέχρι την Πάρνηθα για να εξυπηρετούνται αυτοί οι οποίοι θα ανεβαίνουν στο βουνό. Ήταν έκφραση της εποχής. Ανεβαίνω το βουνό, σήμαινε πάω Πάρνηθα. Έτσι έγινε και μια τοπική συγκοινωνία που εξυπηρετούσε μόνο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και το οποίο λεωφορείο ξεκίναγε το μεσημέρι κατά τις 12. Και στις 6 το απόγευμα για όσους θέλανε να πάνε για ένα νυχτερινό drink και ξεκινούσα από το κέντρο της Αθήνας, από τη Μεγάλη Βρετάνια. Ξεκίνησε και ένας αγώνας marketing της εποχής, προκειμένου, επειδή οι ξένοι δεν φαίνεται να πολύ έρχονταν, γιατί είχαν καλύτερα βουνά με περισσότερο χιόνι, καλύτερη οργάνωση, χωριά δίπλα στο βουνό, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, μαγαζιά που βοηθάει στα χειμερινά αθλήματα. Είχαν τα πάντα δηλαδή, αυτά που δεν είχε το Μον Παρνές. Οπότε λένε για να δούμε πώς φέρουμε τους Αθηναίους. Διαφήμιση στον τύπο, πολλές ρεκλάμες κτλ. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ξενοδοχείο όχι μόνο δεν έβγαζε τα έξοδά του, έμπαινε και πάρα πολύ μέσα. Έτσι πάρα πολύ σύντομα αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το σχέδιο απέτυχε. Δεν χρειάστηκε παρά μία σεζόν για να αποφασιστεί να ανοίγει μόνο το καλοκαίρι με πάρα πολύ λίγους πελάτες. Και τρία χρόνια μετά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει και το περίφημο τελεφερίκ που το έχουμε μέχρι σήμερα στην Πάρνηθα, ώστε να βοηθάει ακόμη περισσότερο στη δημοτικότητα και τη δημοφιλία του ξενοδοχείου. Τίποτα. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση. Είπα να το κάνουν σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά πριτάνευση λογική. Σχολή εκεί πάνω. Θα έπρεπε να μένουν μέσα οι φοιτητές, το οποίο αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα δεν περπάτησε ποτέ. Καλά, εκείνη την περιοχή δεν υπήρχε και συζήτηση. Να μην σας τα πολυλογώ, μετά από σχεδόν μία δεκαετία έπεσε η ιδέα. Δεν το κάνουμε καζίνο. Το ξενοδοχείο αυτό το πήρε ένας Κύπριος επιχειρηματίας και το 1971, ακριβώς 10 χρόνια μετά, για πρώτη φορά η Αττική αποκτά καζίνο. Και μάλιστα αυτά ήταν πιο καλά εγγένεια από τα προηγούμενα. Είχαν πάνω από 2.000 καλεσμένους, όλη η κοσμική Αθήνα, διότι λέει: όπα, μας αφορά, στέκει. Το καζίνο τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ξενοδοχείο εξακολουθούσε να πατώνει, γιατί έγινε καζίνο μέσα στο ξενοδοχείο. Ανεβαίνανε οι Αθηναίοι και όχι μόνο και από την επαρχία. Ρουλέτα, φρουτάκια, blackjack, ωραία. Δεν υπήρχαν αυτά πριν, έτσι. Αλλά ξανακατεβαίνανε, δεν μένανε. Άρα δεν υπήρχε νόημα να έχουμε ξενοδοχείο. Βέβαια, ήταν μια εποχή που δεν μπορούσε ο καθένας να ανέβει και να παίξει. Για παράδειγμα, είσαι δημόσιος υπάλληλος, απαγορεύεται η είσοδος στο καζίνο. Δεν έχεις καλή φορολογική δήλωση, έπρεπε να τη δείχνεις, και αν ήταν από ένα ποσό και κάτω, επίσης δεν σου επιτρέπανε. Ήρθες εδώ με το τζιν, το τεράστιο γιακά που φορούσαν εκείνη την εποχή στο πουκαμισάκι, δεν περνάς. Κουστούμι, γραβάτα και οι γυναίκες τουαλέτα. Εν ολίγης, το καζίνο λειτουργούσε σαν ένα κλειστό κλαμπ για ανθρώπους οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε εκεί και να χάσουν λεφτά. Στην πραγματικότητα ήθελαν να προστατεύσουν αυτούς που δεν έχουν από την τρομερή μανία που υπήρχε τότε στην Ελλάδα για τον τζόγο. Τι εννοούμε? Βόλτα έκανε στην Ομόνια και υπήρχαν 2-3 που παίζανε τον παπά. Και υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι προσπαθούσαν να τον βρούνε. Οι Έλληνες γενικά, ερχόμενοι από την επαρχία, τζογάρανε. Και έτσι και τους άφηνες εκείνη την εποχή να μπουν στο καζίνο. Εκτός το ότι η φτωχολογία θα ενοχλούσε αυτούς που όντως είχαν λεφτά, θα τα χάναν κιόλα. Το καζίνο για πολλά χρόνια τα πήγε περίφημα. Για παράδειγμα, οι μάρκες του καζίνου για κάποια χρόνια ήταν σαν νόμισμα. Μπορούσε κάποιος να φύγει από το καζίνο να πάρει τις μάρκες και να κατέβει σε συγκεκριμένες περιοχές και καταστήματα και να πληρώσει με αυτές. Το υπόλοιπο περιβάλλον είχε αναπτυχθεί και αυτό με έναν τρόπο τους ώστε να έχει σεφ. Τώρα σεφ τη δεκαετία του 70, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Ανεβαίνανε πάρα πολλοί τραγουδιστές για μουσικές βραδιές κτλ. Ήταν και πελάτες μετά. Ο αριθμός των καλλιτεχνών, των γνωστότατων καλλιτεχνών που ανέβαιναν στο καζίνο, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να τους αναφέρουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες, όπως για εκείνον που μπήκε μέσα με 50 δραχμές. Σε κλετισμένος, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Κάτι δεν πήγαινε καλά και ανέβηκε έτσι λίγο για να ξεσκάει στο βουνό. Λέει: εδώ που έφτασα δεν μπαίνω μέσα. Και κάνει 50 δραχμές σε μάρκες και ξεκινάει. Έλα που τον ήθελε όμως η τύχη του και έφυγε με 60 εκατομμύρια δραχμές. Συγγνώμη, δεν έφυγε. Έμεινε εκεί και έπεσε για ύπνο στον καναπέ του καζίνο. Κάτι το οποίο γινότανε από αυτούς τους μανιακούς να ξεκουραστούν και να ανανύψουν. Μπαίνοντας με 50 δραχμές, για όσους δεν έχετε καμία εξοικείωση με τις δραχμές, νομίζω ότι είναι 15 λεπτά. Έφυγε με 60 εκατομμύρια, το οποίο τότε εκείνη την εποχή με 60 εκατομμύρια δραχμές. Δεν ξέρω πόσες πολυκατοικίες αγόρασες. Τέλος πάντων, ήταν πολύ μεγάλο το σεκλέτη του, όπως λένε οι άνθρωποι που το ζήσανε, ούτως ώστε έμεινε 3-4 μέρες στο καζίνο μέχρι να τα χάσει. Ξαλάφρωσε και έφυγε. Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Σας λέμε ιστορίες από το παρελθόν. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: το μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχέδιο εκείνη τη εποχή, το οποίο επειδή δεν ήταν συνηθισμένοι Έλληνες και θέλαν να κάνουν και την πολίτευση, το είπαν έκτρομα, ήταν το αρχιτέκτονα Παύλο Μιλωνά. Ένα εντυπωσιακό σχέδιο. Βέβαια, σήμερα είναι πιο συνηθισμένα τέτοιου είδους κτίρια. Αν και δεν κυριάρχησαν στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί δεν είχαν κανένα σχέδιο. Στην ουσία, ο καθένας έκτιζε ό,τι νόμιζε. Μετά άρχισαν ο ένας να αντεγραφεί το σχέδιο του αλλουνού, για να μην κάνουμε και διαρκώς καινούργια αρχιτεκτονικά, και η πόλη αναπτύχθηκε με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε και βιώνουμε. Λοιπόν, αυτά για το καζίνο, αυτά για τα ξενοδοχεία. Και τώρα θα πάμε πάλι με τη συνδρομή του αρχείου της δημόσιας τηλεόρασης στον Άγγελο Σικελιανό. Ο Άγγελος Σικελιανός, ένας από τους εκπληκτικούς ποιητές και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, ήταν αυτός ο οποίος στην κηδεία του Κωστή Παλαμά είπε αυτό το ποίημα.
1: Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε, ως το Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί, τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα.
2: Δεν θα ξεχάσω την ημέρα της κηδείας του Παλαμά. Αυτή η βροντόδης φωνή και το χέρι του που χτύπαγε στο φέρετρο είναι κάτι αξέχαστο. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Και ήταν και μια μεγάλη στιγμή γενικά τότε για τον ελληνικό λαό, γιατί όταν πήγε ο Γερμανός, ένας ξανθός ωραίος με ένα μακρύ πανωφόρι, αντιπρόσωπος του Τρίτου Ράιχ, να χαιρετήσει τον ποιητή, και είπε το Τρίτο Ράιχ χαιρετά τον ποιητή, ο Γιώργος Κατσίμπαλης άρχισε να ψέλνει τον εθνικό ύμνο και όλος ο κόσμος έψαλε τον εθνικό ύμνο τότε. Ήταν κάτι αξέχαστο.
3: Τώρα πια ο Σικελιανός είναι ένας εθνικός ποιητής. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο κοντά στην καρδιά του τόπου όσο αυτή την ώρα που όλος ο τόπος στέκεται πίσω του με ένα κατσαρολάκι κι αυτός για να πάρει συσίτιο. Ο ποιητής τραγουδάει την αγωνία του λαού του και την ίδια ώρα σαλπίζει έναν πεάνα για την αντίσταση.
1: Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλόνια. Εκεί να στέκει ο διγενής και μπρος να στέκει ο χάρος. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της. Και απάνω στα βουνά και απάνω στις κορφές τους φωτάει με μια ανάσταση.
0: Η φωνή που ακούμε, κυρίες και κύριοι, είναι απαγγελία του ηθοποιού Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος λέει τα ποίηματα του Σικελιανού. Η εκπομπή αυτή μεταδόθηκε το 1981 στη σκηνοθεσία του Κουτσούρη, και οι αυτόπτες που ακούσατε είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι απόσπασμα αυτού του ντοκιμαντέρ στην εκφώνηση του Πέτρου Φυσούν. Η φράση «σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα» συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Μπόρεσε μέσα σε λίγες λέξεις ο Σικελιανός να περιγράψει τα πάντα. Ο Παλαμάς κηδεύτηκε χειμώνα 27 Φεβρουαρίου του 1943, δηλαδή μέσα στην καταχνιά της κατοχής. Ο θάνατός του δεν υπήρχαν τώρα, καταλαβαίνετε, μέσα ενημέρωσης, ούτε καν τα προπολεμικά, αλλά έγινε αμέσως πάρα πολύ γνωστός. Σε ένα βιβλίο που έγραψε αργότερα ο Μενέλαος Λουντέμις διηγείται την εξής ιστορία. Ο Παλαμάς, λέει, ήταν ένας ενηγματικός μελοθάνατος. Τα τελευταία 10 χρόνια τα περνούσε στην πολυθρόνα του, που ήταν περίπου νεκρός για όλους μας, ενώ δεν είχε κοινωνική ζωή κτλ. Λέει ο Λουντέμις, ένας μεγάλος ποιητής που πέθανε, μα με τόσο αργό ρυθμό που νόμιζες ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο γιος του. Κύριε, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το πέρθος μας. Τι επιτέλους θέλετε από τον νεκρό μας? Αφήστε τον ήσυχο, θα τον ενταφιάσει η οικογένειά του σεμνά και μυστικά. Όταν έφυγε λοιπόν ο ποιητής, η οικογένειά του αποφάσισε μια λυτή σεμνή τελετή, χωρίς καλεσμένους, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς, χωρίς λάτρεις πνευματικού του έργου, χωρίς θαυμαστές. Άφρισα, λέει ο Λουντέμις. Ποια οικογένειά του, του λέω. Φαίνεται, κύριε, πως δεν ξέρετε ποιον είχατε πατέρα. Η οικογένειά του είναι όλη η Ελλάδα. Μόνος του την απόκτησε και κανένας ανάξιος γιος δεν μπορεί να του την αφαιρέσει. Λέει ο γιος. Δεν θα σας αφήσω να κάνετε τον πατέρα μου, είπε από το φλάμπουρο. Το απαντάει Λουντέμις. Φλάμπουρο είναι. Και προς τιμή του. Και προς τιμή σου. Αν είσαι μικρός για αυτή την τιμή, παραμέρα. Κλείσου στο σπίτι σου. Θα περάσει ο λαός και θα σε παρασύρει. Κρύψου. Τ' άλλα είναι δική μας υπόθεση. Και συνεχίζει ο Λουντέμις. Έτσι νομίζαμε ότι ήταν δική μας μόνο υπόθεση του πνευματικού κόσμου. Μα πίσω μας τελικά ήταν ο λαός. Ούτε υποπτευόμασταν ως τότε τι γινόταν πίσω από το οικογενειακό πένθος των λογοτεχνών. Η Αθήνα είχε όλη ντυθεί στο πένθος και ετοιμαζόταν να ξεπροβοδίσει το μεγάλο της πατέρα. Πώς το μάθαν? Ποια μυστική καμπάνα έκραξε μες τα μεσάνυχτα? Ποιος ειδοποίησε τις μυριάδες των πολιτών της πανάρχιας πόλης ότι έφτασε η ώρα της πρώτης μάχης? Σαν είδαμε το πρωί τα πλήθη στην κηδεία, μείναμε άφωνοι. Πλήθη, αμέτρητα, άπειρα, ανώμια.

Ο Χίτλερ έστειλε στεφάνι στη μνήμη του Κωστή Παλαμά από το Βερολίνο. Και ο λαός έστειλε αυθόρμητα, λαϊκά, με όλη τη δύναμη της φωνής του, τον εθνικό ύμνο που ακούστηκε μέχρι το Βερολίνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχαλι Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Θα σας μιλήσουμε τώρα για τους γενίτσαρους. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι ήταν ο Γενίτσαρος. Ο Γενίτσαρος ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος είχε με το ζόρι απαχθεί από την οικογένειά του σε παιδική ηλικία, είχε εκπαιδευτεί και σχημάτισε το σώμα των Γενίτσαρων, το οποίο ήταν ένας εκπαιδευμένος, αφοσιωμένος στρατός στον Σουλτάνο. Και με τους Γενίτσαρους κατάφερε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να φτάσει έξω από τη Βιέννη. Από το περίφημο παιδομάζωμα δεν γίνονταν όλοι οι Γενίτσαροι έτσι, αλλά γίνονταν οι περισσότεροι. Από τα παιδιά του παιδομαζώματος, τα οποία προέρχονταν μόνο από τη χριστιανική κοινότητα και στην συνέχεια μεγάλωναν σε οικογένειες μουσουλμάνων, να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα και τα λοιπά και να γίνουν μουσουλμάνοι και οι ίδιοι, και στο διπλωματικό σώμα και στην διοίκηση πηγαίνανε κάποια, αλλά οι περισσότεροι γίνονταν Γενίτσαροι, όπου εκεί είχαν έναν άριστο εξοπλισμό, τρομερή πειθαρχία και βέβαια φανατισμό, ούτως ώστε και θρησκευτικά να είναι πολύ προσιλωμένοι, αλλά και να μην αμφισβητείται ποτέ η πίστη τους στο Σουλτάνο και στην Αυτοκρατορία. Ο περίφημος Δράκουλας, δηλαδή ο βλάχος ηγεμόνας, ο Βλάντ Τσέπες, κάποτε είχε κάτω από το σπαθί του τον Μωάμεθ το Β, το 1462. Οι Γενίτσαροι ήταν αυτοί που τον σώσανε. Και τι έγινε? Εμείς γιατί δεν πολεμήσαμε με τους Γενίτσαρους? Γιατί μιλάμε για το στρατό του Βριώνη, του Μεχμεταλή, του Α και του Β, του Χουρσίτ Πασά? Γιατί στην Ελληνική Επανάσταση, που ήταν ένα κατεξοχήν αντικείμενο το οποίο έπρεπε να εμπλεχτούν οι Γενίτσαροι, δεν γίνεται πουθενά αναφορά? Γιατί οι Γενίτσαροι δεν πολέμησαν εναντίον των Ελλήνων? Ήταν και αυτό ένα από τα δώρα της μοίρας, δηλαδή να πετύχουμε σε παρακμή το επίλεκτο αυτό στρατιωτικό σώμα, το οποίο τότε είχε γίνει ένας καρκίνος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε εξελιχθεί σε ένα συνδικάτο, σε μια συντεχνία, κλειστή συντεχνία επαγγελματιών στρατιωτών, οι οποίοι μένανε απομονωμένοι από την κοινωνία, ήταν συντηρητικοί, δεν θέλανε καμία απόπειρα εξυγχρονισμού της χώρας να πετύχει και είχαν τη δύναμη των όπλων για να τα καταφέρουν. Ήταν ένα συνδικάτο το οποίο φρόντιζε να αμείβεται με πάρα πολύ υψηλούς μισθούς, να ελαιατεί κατακτημένες περιοχές, να δημιουργεί προβλήματα και στο τέλος κατάφερε και το εξής καταπληκτικό: να μην πολεμάει. Μετά άρχισαν να βάζουν μέσα στο σώμα ακόμα και με δωροδοκίες πολίτες, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο κάποτε. Άρχισαν να γράφουν όχι παιδιά τα οποία προέρχονταν από το παιδομάζουμε και τα λοιπά, αλλά άνεργους, άνθρωποι οι οποίοι ήταν κακοποιά στοιχεία, οι οποίοι πλήρωναν ένα αντίτιμο και εντάσσονταν στο σώμα. Έτσι μέσα στους αιώνες ήρθαμε στην παρακμή. Η παρακμή συμπέφτει με την Ελληνική Επανάσταση. Η Γενίτσαρη είναι 135.000. Είναι δηλαδή ένα στρατός, δεν θυμάμαι, συνήθως του Βριώνη ήταν κοντά εκεί στις 30-40.000. Οι Γενίτσαροι από μόνοι τους ήταν τριπλάσιος ο αριθμός, αλλά δεν το κούναγε από την Κωνσταντινούπολη. Έμεναν εκεί με τους ψηλούς μισθούς, με τις φοροαπαλλαγές που είχαν, γιατί κάποιους φόρους με διάφορους τρόπους πληρώνανε και οι μουσουλμάνοι, και ταυτόχρονα αρνιόντουσαν να πολεμήσουν. Επίσης είχε διαπιστωθεί το εξής, ότι ενώ υπήρχαν στους καταλόγους 135.000 Γενίτσαροι, τελικά δεν υπήρχαν και 135.000 άτομα. Κάποιοι από αυτούς ήταν οι χείρες. Σημειωτέν υποτίθεται ότι οι Γενίτσαροι δεν έπρεπε να παντρευτούν μέχρι μια ηλικία. Κάποιοι ήταν νεκροί, αλλά δεν τους είχαν σβήσει από τους καταλόγους, ούτως ώστε να δηλώνονται, να εισπράττουν το μισθό και να τον τρώνε οι υπόλοιποι. Κάποιοι δεν ήταν καν μες στο στρατόπεδο, ασχολιόντουσαν με το εμπόριο, είχαν φύγει από εκεί, αλλά πέρανε κανονικά το μισθό τους. Ή ανέπτυσαν εμπορική δραστηριότητα κοντά στο στρατόπεδο και στην πόλη που έμεναν. Πού να τρέχουνε τώρα στον Πελοπόννησο? Υπήρχε όμως μια περίπτωση κατά την οποία παίρνανε τα όπλα, όταν τους απειλούσε ότι θα χάσουν τα προνόμια. Αυτά όλα τα βλέπανε και οι Οθωμανοί, βλέπανε και τους Ευρωπαϊκούς στρατούς και κάνανε διάφορες απόπειρες να εξυγχρονίσουν τον στρατό τους.
Πολύ δε περισσότερο επειδή οι γενίτσαροι κάναν και χρέη αστυνομίας και είχαν αρχίσει να γίνονται κανονικοί προστάτες με την κακή έννοια σε επιχειρήσεις, σε μαγαζάκια, να εισπράττουν το μηνιάτικο κάθε μέρα από τους επιχειρηματίες για να μην τους ξυλοκοπήσουν ή να μην τους κλείσουν το μαγαζί, να παίρνουν τεράστια ποσά αποτέλεσμα της διαφθοράς τους και να μην επιβάλλουν την τάξη, να σχηματίζουν συμμορίες, μια απίστευτη, αδιανόητη κατάσταση αναρχίας. Ο Μαχμούντο Βίτα λοιπόν, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, ήταν αυτός ο οποίος εξολόθρευσε. Ο Μαχμούντο Βίτα είναι ο Σουλτάνος. Εμείς στην Ελλάδα πάντοτε λέμε ο Σουλτάνος, δεν έχουν ονόματα για μας. Όταν εμείς κάναμε επανάσταση, ο Σουλτάνος κρέμασε τον Πατριάρχη, απείλησε με εξόντωση τους Κωνσταντινοπολίτες. Ποτέ δεν λέμε ποιος είναι. Είναι ο Σουλτάνος. Έχει όνομα όμως και είναι ο Μαχμούντ ο δεύτερος. Αυτός λοιπόν είχε ζήσει την περιπέτεια του πατέρα του, του Σελήμ του Τρίτου. Λίγα χρόνια πριν, το 1807, προσπάθησε να ενσωματώσει στους γεννήτσαρους του παραδοσιακό στρατό, να φτιάξει μια νέα τάξη πραγμάτων, ένα στρατιωτικό σώμα που είχε εκπαιδευτεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και όλοι μαζί, το είχε κάνει λίγα χρόνια πριν, το 1792, να δημιουργήσουν το νέο στρατό της Τουρκίας. Υπήρχαν οι Γιαμάκ που ήταν παραδοσιακοί στρατιώτες, υπήρχαν και οι Γενίτσαροι που ήταν διαφορετικό τάγμα. Όλοι αντιδράσανε σε οποιαδήποτε προσπάθεια ήθελε ο Σελίμ να κάνει για να εξυγχρονίσει το στρατό, να σταματήσει να υπάρχει αυτό το χάος και να είναι πιο αξιόμαχοι, γιατί συνέχεια χάνανε εδάφη, χάνανε μάχες. Και αυτό κάπου έπρεπε να σταματήσει σύμφωνα με τους Οθωμανούς και την κοινή λογική. Όταν λοιπόν πήγε να τους ενσωματώσει όλους αυτούς, οι Γενίτσαροι κάναν επίθεση στο παλάτι, εκθρόνησαν τον Σελίμ, πράγμα διανόητο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και κάνανε Σουλτάνο τον ξάδερφό του, τον Μουσταφά. Φυσικά η λεγόμενη νέα τάξη στο στρατό καταργήθηκε, χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Επειδή όμως οι Γενίτσαροι είχαν μάθει να σέβονται τον Σουλτάνο, αν και έκαναν το αδιανόητο να τον ρίξουν από το θρόνο, δεν τον δολοφόνησαν. Μαζί με το γιο του, τους κρατήσανε εχμαλώτους τους. Υπάρχει ένας στρατηγός που είχε στρατιωτική δύναμη στα Βαλκάνια, ο οποίος μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη, κινείται στο παλάτι για να επαναφέρει το Σελίμ στην εξουσία. Θυμίζουμε ότι είχαν ανεβάσει τον Μουσταφά, τον ξάδελφο. Ο Μουσταφά λοιπόν, με το που βλέπει να έρχονται όλοι αυτοί, πάει αμέσως και σκοτώνει το Σελίμ. Και ψάχνει και το γιο του, τον Μαχμούντ. Η εξίσωση ήταν απλή. Αυτός ήταν ο επόμενος στη σειρά μετά το Σελίμ. Και το Μαχμούντ σειρά έχει αυτό στη διαδοχή. Ο Μαχμούντ κρύφτηκε, τη γλίτωσε, περίμενε μέχρι το στρατό που ερχόταν από τα υπόλοιπα Βαλκάνια να εισβάλλει. Ο στρατός αυτός επικράτησε, ο Μουσταφά ο ξάδελφος εκτελέστηκε και αυτός και ο Μαχμούντ έγινε ο Βίτα. Ηρεμεί λίγο η κατάσταση, αλλά την ίδια χρονιά ξαναξεσηκώνονται οι Γενίτσαροι και του κάνουν επίθεση στο παλάτι. Ο Μαχμούντ λοιπόν διατάζει το ναυτικό να μοβαρδίσει τις θέσεις των Γενίτσαρων. Να καταλάβετε τι έγινε. Μετά το 1453, η μεγαλύτερη καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη έγινε όταν το ναυτικό του Σουλτάνου βομβάρδισε την πόλη εναντίον των στρασιαστών 400 τόσα χρόνια μετά, το 1808. Λιγότερα, αλλά. Πολλούς έγινε όταν το ναυτικό του Σουλτάνου βομβάρδισε την πόλη εναντίον των στρασιαστών 400 τόσα χρόνια μετά, το 1808.

ηγεσία, η οποία πάντοτε του στήριζε, και έτσι όπως ήταν τόσο φανατικά θρησκευόμενοι συνολικά οι μουσουλμάνοι, με τη βοήθεια της ηγεσίας δεν ήταν εύκολο να τους πειράξεις. Οπότε ήσυχα και ωραία, σιγά σιγά ο Μαχμούτ άρχισε να αλλάζει τους ιεράρχες τον έναν μετά τον άλλον. Σιγά σιγά, σταδιακά, φεύγανε αυτοί που υποστηρίζαν τους γενίτσαρους και μπαίνανε αυτοί που υποστηρίζαν τον Σουλτάνο. Ξεσπάει η ελληνική επανάσταση. Πού να πολεμήσουν οι γενίτσαροι, ούτε καν σκέφτηκε να τους στείλει. Έχει 135.000 υπαρκτούς ή πλασματικούς, αλλά σίγουρα πολλές χιλιάδες, και κινητοποιεί μισθοφορικά στρατεύματα ή πληρώνει διπλό στρατό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εξέγερση. Όσο είναι σε εξέλιξη επανάσταση, ο Μαχμούτ ταυτόχρονα θεωρεί μεγαλύτερο πρόβλημα τους γενίτσαρους. Φτάνουμε λοιπόν στο 1826, όπου είχε αλλάξει όλη τη θρησκευτική ηγεσία του κράτους. Έχει κάνει νέα τζαμιά, που είναι το κέντρο της θρησκευτικής λειτουργίας. Έχει δώσει τεράστια ποσά προς τον κλήρο και του λέει: Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Ταυτόχρονα φτιάχνει και ένα πιστό σώμα σωματοφυλακής και δημιουργεί ένα οπλοστάσιο μες στο παλάτι που δεν το ξέρει κανένας. Αρχίζει και στέλνει και έξω στην πόλη ανθρώπους να λένε τι είναι αυτά με τους γιανίτσαρους, μας απειλούν, πουλάνε προστασία, δεν κάνουν τη δουλειά τους, έχουμε εξεγέρσεις, δεν πάνε να πολεμήσουν, και δημιουργείται και ένα κλίμα πολύ συστηματικά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι, όταν έπεσε το Μεσολόγγι το 1826, ο Μαχμούτ ανακοίνωσε ότι κάνει νέο τακτικό στρατό και στρατολογεί κάποιους και από τους γενίτσαρους. Όσο και σας φαίνεται απίστευτο, αυτό έπρεπε να εγκριθεί από τη θρησκευτική ηγεσία, την οποία πλέον την ελέγχει. Τα χάνουν οι γενίτσαροι. Οι ιεράρχες λένε ναι στο νέο σχέδιο. Αλλά μετά από 15 μέρες αναποδιγυρίσαν τα καζάνια. Αυτή είναι μια συμβολική κίνηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή αρνείσαι την τροφή που σου προσφέρει ο ανώτατος άρχοντας. Και βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάει η εξέγερση. Έχει 14.000 οπλίτες από το μυστικό πιστό στρατό που έχει φτιάξει μέσα στο παλάτι ο Σελίμ. Απ' έξω μαζεύονται 20.000 γενίτσαρι, τους 130.000 20 εμφανίστηκαν. Λοιπόν, να μην σας πω λιγότερα και σας λέω και πάρα πολλές λεπτομέρειες, τους εξόντωσε. Έξι χιλιάδες είναι οι καταμετρημένοι. Αφού εξοδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά ήταν εύκολο να πάρει τις επαρχίες μία-μία όπου υπήρχε στρατόπεδο, όπου ήταν γενίτσαροι οι οποίοι κάνανε εμπόριο αντί να πολεμάνε, και άρχιζε να τους απαχωνεί, να στείνει δίκες, γρήγορες τώρα καταλαβαίνετε, του πενταλέπτου, και έτσι να σβήσει το παρελθόν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ο Βόσπορος γέμισε με χιλιάδες πτώματα. Ήταν μια συνήθεια, όποιος σκοτώναν τον πεντάγανε στο Βόσπορο και δεν θέλανε και να το θάψουν για να τον ετοιμάσουν. Ο Κάνινγκ, ο οποίος αργότερα έγινε πρωθυπουργός και βοήθησε το θέμα της ελληνικής επανάστασης, τότε ήταν πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη και έλεγε ότι υπάρχουν ατελείωτες ορία ακέφαλων πτωμάτων στις εισόδους του παλατιού. Και στη συνέχεια ο Μαχμούτ Β' έφτιαξε τακτικό στρατό, τον οποίο βέβαια δεν κατάφερε να το χρησιμοποιήσει εναντίον της ελληνικής επανάστασης, διότι τα πράγματα πήραν εντελώς διαφορετική τροπή, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αργότερα οι διάδοχοί του που χρησιμοποίησαν τον καινούργιο στρατό τον οποίο είχαν φτιάξει, ο ελληνικός, μετά την ανεξαρτησία, μιλάμε τώρα για τους Βαλκανικούς πολέμους κτλ., όταν οργανώθηκε και εξοπλίστηκε, αποδείχθηκε εξαιρετικά αξιόμαχος. Πάντως, αυτή ήταν συνοπτικά η ιστορία, ο επίλογος ενός τρομερού πολεμικού συστήματος που είχαν επινοήσει οι Οθωμανοί και ακούει τη λέξη γενίτσαροι.

θα σας μιλήσουμε για το head banging. Αυτό που κάναμε πιτσιρικάδες, δεν νομίζω ότι το έκαναν, τέλος πάντων, όσοι είχαν τα μακριά τα μαλλιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από αυτά που το σύστησε το headbanging στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν υπήρχε και πριν, αλλά νομίζω ήταν ο ορισμός που η πιτσιρικαρία εκείνης της εποχής, οι μεταλλάδες κυρίως, που είχαν το μακρύ μαλλί, μπορούσαν να κάνουν το περίφημο headbanging. Ήταν μία από τις ξένες λέξεις, δεν ήμασταν και πολύ εύκολοι τότε να τις χρησιμοποιούμε, αλλά ήταν μία από τις πρώτες που χρησιμοποιήθηκε σαν ορολογία, σαν το pick and roll, ας πούμε. Λοιπόν, είναι συνθετή λέξη από το head και από το banging και είναι η έντονη κίνηση του κεφαλιού πάνω-κάτω, πάνω-κάτω στο ρυθμό. Ναι, και το head banging έχει ιστορία και θα σας την πούμε. Εδώ είναι το σημείο τώρα που τα δίναν όλα. Λένε αυτοί που ασχολούνται, γιατί όλα είναι σχετικά στη ζωή, ότι ξεκίνησε από τους Led Zeppelin το 1969 όταν κάνανε μια περιοδία στην Αμερική. Στη συναυλία τους στο Boston Tea Party. Καμία σχέση με το Tea Party αργότερα που μάθαμε. Τότε κάποιοι θεατές στην πρώτη σειρά άρχισαν σε αυτόν τον καινούριο ρυθμό που είχαν οι Led Zeppelin, που είχαν δικό τους ήχο, να κουλάνε σιγά σιγά το κεφάλι τους ρυθμικά πάνω στη μουσική. Το ξαναπαρατηρούν αυτό στην επόμενη συναυλία που δίνουν στο Albert Hall. Την ίδια χρονιά πάνε οι Black Sabbath στο Παρίσι και κάνουν αυτοί, οι καλλιτέχνες αρχίζουν και κουνάνε το κεφάλι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ήτανε η ιεροτελεστία. Καταλάβαν από κάτω ότι όπα, ακολουθούμε. Είναι μια εποχή που το μαλλί είναι πολύ μακρύ και οι καλλιτέχνες είναι performer, όπως ο Όζι Όσμπορν, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, ξεκινάει και αυτός πάνω κάτω το κεφάλι. Και τι έχουμε, κυρίες και κύριοι? Έχουμε, και εδώ νομίζω ότι ταιριάζει η φράση, όσοι τη θυμάστε από το σχολείο, μίμηση πράξεως αρίστης και τελείας. Δηλαδή, ο ένας καλλιτέχνης μιμείται τον άλλο γιατί τους αρέσει, γιατί ταιριάζει με τα μακριά μαλλιά που έχουν, με το ρυθμό, με την αισθητική τους, και από κάτω οι μαλλιάδες ακολουθούν. Υπάρχει και ο Λέμι, βέβαια, ο Λέμι τον Motorhead. Σε ένα ντοκιμαντέρ υποστήριξε ότι το headbanger βγήκε από το όνομα της μπάντας, Motorhead Banger. Έγινε ολόκληρη ιστορία για το headbanging. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, θα το βρείτε αν το ψάξετε. Ο Ιαν Γκίλαν τον Τιμπέρμπλ τον ρωτήσανε και. Αν το... εσύ του λέει το ξεκίνησε, λέει τι να σα πω, μπορεί. Να ξέρετε πάντως δεν είναι ρεαλιστικό, δεν χτυπάω το κεφάλι μου, τα μαλλιά μου πάω πάνω κάτω. Και μετά ο ένας κολλάει τον άλλον. Ήρθε η ώρα του Άγκους Γιάνγκ των ACDC. Ξεκινάει λοιπόν τέλη της δεκαετίας του 60, ξεκινάει με τη ροκ μουσική, με τον νέο ήχο, με τα πολλά μακριά μαλλιά, ή μήπως πρέπει να πάμε και λίγο πιο πίσω? Υπάρχουν βίντεο από τη δεκαετία του 50 με τον Τζακ Μπέρι και άλλους του rock and roll που την κάνουν αυτή την κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ μαλλιάδες. Μετά αναπτύχθηκε πάρα πολύ και το heavy metal, εκεί κι αν έγινε.

Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί που δεν είχαν μαλλιά? Δεν ξέρω, υπάρχει ορολογία για αυτό που γινότανε τότε? Έσπρωχνε ένα στον άλλον, το οποίο είμαι βέβαιος ότι ξεκίνησε από το πανκ. Χωρίς κανένα ρυθμό, χωρίς καμία χορευτική φιγούρα. Απλά σπρώξιμο ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μία από τις ευτυχείς στιγμές της ροκ μουσικής και όλων των παραγωγών, διότι είναι πάρα πολύ σπάνιο σε αυτή την ηλικία να σε σπρώχνουν, να σπρώχνεις και να μην τσακώνεσαι. Να το αποδέχεσαι. Λοιπόν, υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό του headbanging, για να κλείσουμε και όλη αυτή την αφήγηση. Προφανώς είναι πιο σύγχρονο, ερχόμαστε μετά τα 90s, όπου επιστρέφει το κούνημα. Είναι αθώο, είναι ανώδυνο. Οι επιστήμονες ρωτήθηκαν και είπαν ότι δυνητικά μπορεί και πόνο κέφαλο να προκολέσει και μικρή κεφαλική βράβη και μυϊκή ένταση και εγκεφαλικό αιμάτωμα και πάρα πολλά άλλα. Δυνητικά. Πράγμα το οποίο συνέβη σε έναν 50 ετών τώρα σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, πήγε Motorhead το 2013 και σε αυτή την κίνηση επάνω, με τον τρόπο που το έκανε ο αυτός, έπαθε κεφαλικό αιμάτωμα. Τον στείλω μια εξέταση. Και το βρήκαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Οι γιατροί είπαν ότι το συνεχές ανεποκατέβασμα του κεφαλιού προκαλεί απότομη επιτάχυση και επιβράδυση στον εγκεφαλικό εστό, με αποτέλεσμα δυνητικά να μπορούν να διαρριχθούν αιμοφόρα αγκία. Ακραίο, αλλά συνέβη.

Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Δεύτερο Τσολάκη σε αυτά τα τραγούδια. Τα διαλέξαμε εμείς για να ταιριάζουν με το θέμα το οποίο σας περιγράφουμε. Λοιπόν, η Λουίζα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε λίγο χρόνο, πώς να τελειώσουμε τώρα. Καταρχήν, να αλλάξουμε λίγο μουσική. Να σας πούμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Το ξέρω ότι οι νεότεροι δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Αν σας λέγαμε ότι κάποτε στη Μύκονο δεν υπήρχε ούτε σόλα για τα παπούτσια. Οι άνθρωποι δεν είχαν νερό να πιούν. Η επιβίωση ήταν τρομερή. Το νησί ερήμωνε. Φεύγαν όλοι οι μετανάστες. Και μην φαντάζεστε ότι μιλάμε για κάποια προϊστορική εποχή. Δεκαετία του 50, αρχές 60. Τότε που αρχίζει να γίνει τουριστικός προορισμός. Αλλά όπως διηγούνται άνθρωποι που ζουν ακόμα, μαζευόταν η οικογένεια στις 10 το μεσημέρι, γιατί ξεκινάγανε από τις 6 τη ζωή τους, και κόβανε ένα κρεμμύδι στη μέση για να το μοιραστούν. Αυτό ήταν η κολατσό. Οι μυκονιάτες ήταν κυρίως γεωργοί, όπου βρίσκαν έκταση, ψαράδες και απασχολιόντουσαν στο ναυτικό κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λείπουν άντρες για τεράστια χρονικά διαστήματα από το νησί. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρχε πάρα πολύ ξυπολισιά και δεν μιλάμε μόνο από τα πιτσιρίκια. Λίγα παπούτσια και τα κρατάγανε για τις γιορτές. Καλά για τους ψαράδες, εντάξει, δεν ξυπακούεται. Στη γκουρμέ Μύκονο εκείνη την εποχή μπορούσες να φας μόνο λαχανικά αν έβγαζε ο κήπος, όσπρια και τα περίφημα λουκάνικα από την στοιχειώδη κτηνοτροφία και κυρίως χειροτροφία. Πάντως κρέας κάθε μέρα δεν τρώγανε, γιατί έπρεπε να σφάξουν το ζώο που έδινε και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, περισσότερα για όλα αυτά θα σας πούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα νησιά τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να πάμε καν σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είναι ακριβά τα μεταφορικά, ακριβή διαμονή, ακριβό το φαΐ, κάποια, όχι όλα. Είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει απίστευτη πτώχεια και ο τουρισμός τα ανέστησε, τους έδωσε ζωή, τους έδωσε πνοή. Αλλιώς θα ήταν ερημονήσια. Αυτό δεν μπορεί να έχει μόνο θετικά. Τα αρνητικά τα ξέρετε και τα έχουμε πολλές φορές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων, πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ, στα Σπάτα Αττικής. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικίες. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες στον ΟΤΑ. Παράλληλα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Σπάτων και της Παλίνης, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις αδειογίες των αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Την αποχώρησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Εξαιρετικά σοβαρό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ το δημοσίευμα για την παρακολούθηση του πρώην ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου Στέλιο Κολόγλου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγασος κατά τη συμμετοχή του στην Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεσμευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της χρήσης spyware, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Μεταξύ αυτών συνελήφθησαν δύο άνδρες σε ηλικία 48 και 59 ετών για τη χθεσινή πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απίθυνε ο Πάπας Λέων, ο 14ος από τη Λαπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις πολιτικές υποδοχής προστασίας, στήριξης και ένταξης των μεταναστών, παράλληλα με τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότατα τοπικών βροχών και στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμοί Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema.
3: Γεια σας. Σάββατο σήμερα, εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή, υπάρχει μια φωτιά, ελπίζω να είναι μικρή, να σβηστεί. Εμείς εδώ, στα δικά μας, εγώ προσωπικά έχω μια χαρά, γιατί το στούντιο σήμερα είναι γεμάτο ξαφνικά, και γιατί θα μιλήσουμε και για ωραίο θέατρο από τη Νέα Υόρκη. Είμαστε πολλοί εδώ. Είναι ο γνωστός μεταφραστής θεατρικών έργων, μπορώ να πω και σεναριογράφος φυσικά, ο κύριος Φίλιππος Δεσίλας. Φίλιππε, καλώς ήρθες.
4: Ευχαριστώ μπορώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως.
3: Θέλεις να μιλάμε στον πληθυντικό, εδώ είμαστε δημοκρατικό κανάλι, δημοκρατική εκπομπή επίσης, ό,τι θέλουμε λέμε. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο στην άλλη άκρη της γραμμής την σκηνοθέτηδα του έργου. Θα μιλήσουμε για το έργο «Η Συγκάτοικος». Θα πούμε πρώτα διάφορα πράγματα. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και τις δύο πρωταγωνίστρες του έργου, την κυρία Μαρίνα Σλάνογλου και την γωγό
4: Πρέμπ. Σωστά.
3: Οπότε καταλαβαίνετε, θα μπαίνει και θα βγαίνει πολλοί κόσμος. Έχουμε και μια καλή μας φίλη, η οποία ήρθε ξαφνικά με πολύ ωραία γλυκά, γιατί σήμερα ο Φίλιππος έχει τα γενέθλιά του.
4: Το οποίο ήθελα να κρυφτεί,
3: πούμε χρόνια πολλά. Εντάξει, δεν πειράζει, χρόνια πολλά να ζήσεις.
4: Ευχαριστώ πάρα
3: λοιπόν,
4: πολύ.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι η Συγκάτοικος, πώς την ανακάλυψες, πώς είναι αυτή η δουλειά που κάνεις, να πούμε έτσι λίγα γενικά πράγματα για το πώς είναι να είσαι μεταφραστής, αλλά και συλλέκτης, να το πω, έργων θεατρικών.
4: Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σου πω ότι αισθάνομαι λίγο αμήχανα, γιατί εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από τα φώτα δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε το επίκεντρο σε μια συζήτηση, αλλά ελπίζω να την ξεπεράσω αυτή την αμηχανία. Η Συγκάτοικος είναι ένα έργο το οποίο είδα στη Νέα Υόρκη το Νοέμβριο του 24, σε ένα ταξίδι που είδα επίσης και το έργο που κάναμε πέρυσι στη σκηνοθεσία της Βίκης Βολιώτη, το The Counter, στα ελληνικά σε βλέπω, με τον Θοδωρή Αθερίδη και την Πέγκη Τρικαλιώτη, και αυτή η συνεργασία πήγε υπέροχα από όλες τις πλευρές. Η Βίκη είχε διαβάσει ήδη τη Συγκάτοικο, την οποία είχα την τύχη να δω με τη Μία Φάρο, στα 79 της έκανε την 60 κάτι, ίσως και για τελευταία φορά στο Broadway αποφάσισε να κάνει αυτό το έργο, μαζί με την Πάτη Λουπών, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά είναι star στο Broadway, γιατί έχει κάνει κατά βάση musicals, έχει παίξει, έχει κάνει την Original Evita, το Sunset Boulevard, έχει τραγουδήσει όλο το Steven Sondheim, επίσης δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά είναι σπουδαίο στην Αμερική. Και αυτές οι δύο λοιπόν κυρίες αποφάσισαν να κάνουν αυτό το καινούριο έργο της Jen Silverman, το οποίο είχε μία διαδρομή που είναι μία από τις κλασικές διαδρομές που μπορεί να πάρει κανείς για να ανέβει έργο του στο Broadway, υπάρχουν και άλλες, η οποία είναι να παιχτεί πρώτα περιφερειακά. Δηλαδή έκανε μία μικρή περιοδία από Σαρασότα, Σεντ Λούις, Λος Άντζελες, κάποια στιγμή ανέβηκε στη θεατρική σκηνή του Σικάγο, που είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική θεατρική σκηνή μετά τον Broadway στην Αμερική.
3: Ένα πρόκριμα, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Και εκεί πήρε, ας πούμε, κάποια δημοσιότητα, γιατί είναι σημαντικό να ανέβει ένα έργο της εκεί. Και εκεί, εκεί την καλέσανε λοιπόν για ένα reading, μια ανάγνωση ουσιαστικά του έργου, για να βρουν αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να παίξει αυτό το έργο στο Broadway.
3: Να σε διακόψω μισό λεπτό.
4: Ναι.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τη Βίκη τη Βολιώτη.
4: Okay.
3: Να τη βάλουμε στην παρέα. Βίκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Βίκη, πώς είσαι?
5: Είμαι καλά.
4: Πού σε πετυχαίνουμε?
5: Μεσολόγγι. Μεσολόγγι.
3: Και τι κάνεις εκεί στο Μεσολόγγι, για πες μας, γιατί κάνεις κάτι ωραία πράγματα, μου έλεγες.
5: Ήρθαμε με το Εθνικό Θέατρο, γιατί κάνουμε αύριο, έχουμε πρεμιέρα με μια παράσταση που φτιάξαμε με τον Μάνο το Καρατογιάννη σε σκηνοθεσία για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτή την ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, και αύριο έχουμε την πρεμιέρα μας.
3: Να πεις πολλούς χαιρετισμούς στον Μάνο λοιπόν.
4: Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία να έχετε.
5: Φίλιππε, γεια σου.
4: Γεια σου.
3: Και να μπούμε τώρα, μιλάμε εδώ με τον Φίλιππο, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πώς βρίσκεις ένα έργο στην παραγωγή στη Νέα Υόρκη και πώς τη φέρνεις.
4: Εντάξει, είναι
3: Ελλάδα.
4: Μια μεγάλη έρευνα, όχι μόνο να βλέπει κανείς τα έργα, αλλά και να τα διαβάζει, το οποίο, πίστεψέ με, είναι δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να διαβάσεις πάρα πολλά για να μπορείς να επιλέξεις το τι κάνει για το ελληνικό κοινό, το τι μπορεί να αρέσει σε ένα σκηνοθέτη να ανεβάσει, λίγα πρόσωπα, γιατί έχουμε και το από τους παραγωγούς να κάνουμε.
3: Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε η Συγκάτοικος.
4: Η Βίκη τη διάλεξε.
5: Να πούμε ότι ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια ασχολείται και από προσωπική αγάπη αλλά και από λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ειδικά το αγγλοσαξονικό ρεπερτόριο, ειδικά αυτό, όχι αποκλειστικά, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα έργων που ανεβαίνουν στην Αγγλία και στην Αμερική. Τα παρακολουθεί το θέατρο ανελιπώς. Και έχει ένα πολύ ωραίο χάρισμα ο Φίλιππος. Προτείνει έργα με βάση τα ενδιαφέροντα των σκηνοθετών. Κάπως λίγο οσμίζεται τι θα μπορούσε να αρέσει στον κάθε σκηνοθέτη.
4: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Είναι ένστικτο μάλλον.
3: Βασικά νομίζω, Βίκυ, από όσο και όλα τα χρόνια που γνωριζόμαστε, ότι εσύ ψάχνεις έργα που να μην έχουν αρρώστια μέσα, έτσι δεν είναι?
4: Αυτό ήταν η πρώτη οδηγία που είχα. Όταν με πλησίασε η Βίκυ και μου λέει ψάχνω έργο, μου λέει μη μου φέρεις τίποτα άρρωστο, δεν πρόκειται να το διαβάσω.
3: Και
4: η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην αρχή μου είχε πει προς κωμωδία και τα λοιπά, αλλά η κωμωδία είναι ένα πολύ χτυπημένο είδος και στο εξωτερικό λόγω του political correct και πολλών άλλων λόγων. Οπότε στην αρχή όταν έψαχνα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματικά να βρω κάτι, αλλά όταν διάβασε το The Counter που κάναμε πέρσι, μου λέει αυτό. Και μετά ακριβώς διάβασε και τη Συγκάτοικο και μου λέει και αυτό. Λέω και αυτό.
3: Και αυτό. Καλά που δεν διάβασε και άλλο.
4: Όχι, διάβασε και άλλο. Θέλει και άλλο. Δεν σταματάει η Βίκυ.
3: Γιατί να σταματήσει η Βίκυ?
4: Όχι,
5: η αλήθεια είναι ότι πέρυσι από τα έργα που διάβασα ξεχώρισα τρία. Και τα τρία μου τα είχε δώσει ο Φίλιππος να τα διαβάσω. Τα οποία ξετρελάθηκα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, και έβαλα πλώρη να κάνω και τα τρία. Έχω πετύχει τώρα μέχρι στιγμής το ένα, το δεύτερο είναι στα σκαριά έρχεται, να δούμε τώρα και το τρίτο.
4: Και το τρίτο, και το τρίτο.
3: Ωραία, εντάξει, να κάνουμε και ένα spoiler προς το τέλος της εκπομπής. Μήπως καταφέρουμε να μάθουμε και το τρίτο, έτσι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο.
5: Η αλήθεια, εγώ ήθελα απλώς να πω σε σχέση με το άρρωστο. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πια σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι να μιλήσω για πράγματα τα οποία ακουμπάνε την καθημερινότητά μας και τον εσωτερικό βίο των ανθρώπων. Η αρρώστια είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουν οι άνθρωποι μέσα τους. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όμως σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν είναι αυτό που θέλω να φωτίσω. Θέλω να πω, η διαστρεβλωμένη όψη της πραγματικότητας και αυτή που δημιουργεί την άρρωστη ματιά, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτός ο όρος, έχει να κάνει πολύ με το πώς η ψυχή μας έχει διαβρωθεί.
3: Ναι.
5: Αλλά εγώ θέλω σε αυτή τη φάση της ζωής μου να μιλήσω για το
3: φως που μπορεί να υπάρχει πίσω από
5: αυτό που αλλάζει, όχι για φως και σκοτάδι, αλλά για το μη αναστρέψιμο. Δεν θέλω να μιλήσω σε αυτή τη φάση. Το μη αναστρέψιμο, ναι. Αυτό
3: προφανώς να είναι κάτι που το ζητάμε αυτό το πράγμα, γιατί η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή πια.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει το κοινό που του αρέσουν αυτά τα έργα.
5: Καλά,
4: ευτυχώς δεν είναι μεγάλο αυτό το κοινό.
5: Μα ευτυχώς, αλλά αυτό είναι θέμα υποκειμενικό εντελώς. Και μπορείς 2 χρόνια από τώρα να έχω άλλη άποψη κι εγώ. Τώρα, μιλάμε για το τώρα, για αυτή τη φάση.
4: Άμα αλλάξει άποψη, έχω πολλά άρρωστα έργα.
3: Καλά, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, τι έχει η Συγκάτοικος που σε ταρακούνησε, σε ενθουσίασε? Είναι ένα σύγχρονο έργο από ό,τι
4: πολύ
3: φαντάζομαι.
4: Καινούργιο. Είναι γραμμένο το 22 νομίζω. Πολύ καινούργιο έργο. Ναι, ναι.
3: Και μιλάει η Βίκυ για την προσπάθεια 2 ετερόκλητων γυναικών, δηλαδή στο χαρακτήρα θα έλεγα ετερόκλητων, να προσπαθήσουν να συγκατοικήσουν. Χοντρικά λέω τώρα.
5: Αυτό είναι το έναυσμα. Δηλαδή η αφορμή του έργου είναι η αναζήτηση η αναζήτηση της μιας από τις δύο γυναίκες να βρει συγκάτοικο και στην ανταπόκριση της άλλης σε αυτή την αγγελία. Είναι δηλαδή πράγματι η αρχή του έργου, είναι δύο γυναίκες με τελείως διαφορετικό
3: χαρακτήρα,
5: καταγωγή, τελείως διαφορετικές background. Προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη και δεν μου έρχεται τώρα, καταλάβατε τι έχουμε πάθει.
4: Παρελθόν.
3: Θα βοηθηθούμε.
5: Background δεν είναι υπόβαθρο, τέλος πάντων. Με ένα τελείως διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτές οι δύο γυναίκες αναγκάζονται εντός εισαγωγικών να συγκατοικήσουν και ό,τι σημαίνει αυτό στη μεταξύ του σχέση. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δύο γυναίκες αναγκαστικά έρχονται κοντά, επηρεάζουν αφάνταστα η μία την άλλη και ουσιαστικά η μία αγγλεί από τη ζωή της άλλης εκείνα τα πράγματα τα οποία θα την κάνουν να προχωρήσει και να πάει παρακάτω στη ζωή. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα προς τα κάπου αλλού από όπου η ζωή μέχρι στιγμής τους είχε πάει.
3: Συζητήσατε καθόλου με τον Φίλιππο πώς θα γίνει η μετάφραση ή στο φερέτημο, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
4: Σε αυτά τα πράγματα λίγο. Ξεκινάς με ένα πρώτο draft και μετά η δίκαιο σκηνοθέτρια παίρνει το κείμενο.
3: Πας ένα demo, δηλαδή, ναι, ας πούμε.
4: Ναι, ένα πρώτο, ένα που είναι πολύ κοντά στο αυτολεξί ουσιαστικά.
3: Okay.
4: Και μετά αρχίζουμε και συζητάμε τι από αυτό μπορεί να κοπεί, γιατί κάποια σκηνή μπορεί να πλατιάζει λίγο ή ας πούμε κάτι, να θέλει κάτι άλλο. Ή να φέρουμε τα πράγματα ουσιαστικά σαν να βλέπει κάποιος κάτι που ξέρει ότι είναι ξένο, αλλά να μην του φαίνεται ξένο.
3: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, Φίλιππε, επειδή ίσως δεν τα γνωρίζουμε κιόλας και δεν τα ξέρω κι εγώ. Πώς γίνεται και το παίρνεις? Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα?
4: Φυσικά.
3: Υπάρχουν
4: αυτό
3: άνθρωποι
4: το κάνει ο παραγωγός, που... όταν το έργο εγκριθεί.
3: Ο παραγωγός είναι Έλληνας ή είναι ξένος?
4: Του roommate εννοείστε, τι εννοεί στην Ελλάδα?
3: Στην Ελλάδα.
4: Είναι Έλληνας, είναι τα Αθηναϊκά Θέατρα.
3: Α, μπράβο.
4: Ναι, ναι.
3: Okay.
4: Ουσιαστικά η Βίκη πήγε το έργο αυτό στα Αθηναϊκά Θέατρα και το πρότεινε και το δέχτηκαν. Και εκείνοι κανόνισαν το θέμα των δικαιωμάτων.
3: Κατάλαβα τότε πώς γίνεται.
4: Και βέβαια, όταν τα ζητάς απ' έξω, οι ξένοι σε εγκρίνουν ή και όχι καμιά φορά, ή μπορεί να έχουν κάποια αντίρρηση στο να σε εγκρίνουν. Εδώ μας ενέκριναν και είμαστε οκ. Okay.
3: Ωραία.
4: Αλλά δεν ζητάω εγώ τα δικαιώματα. Δηλαδή...
3: Ναι, απλώς
5: δεν είναι πάντα
3: η διαδρομή.
5: Δεν είναι πάντα ένας ο τρόπος.
4: Όχι,
5: υπάρχουν
4: λέω το βασικό.
5: Ναι. Όπου ο σκηνοθέτης, ας πούμε, παίρνει τα δικαιώματα.
4: Ναι.
5: Συνήθως όμως ο παραγωγός είναι αυτός που κλείνει τα δικαιώματα. Είτε απευθείας, είτε μέσω... εδώ στην Ελλάδα
4: των
5: γραφείων εταιρείες δικαιωμάτων.
3: Ωραία.
5: Είτε απευθείας από τον ατζέντη του συγγραφέα.
3: Έχουμε λοιπόν ένα έργο μεταφρασμένο, έτοιμο προς ανάγνωση και προς να ξεκινήσουν οι πρόβες κάποια στιγμή. Περίπου το βλέπετε πότε?
5: Η πρεμιέρα μας έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου.
3: Άρα από τον Αύγουστο.
4: Ναι, από τον Αύγουστο.
3: Πρέπει να ξεκινήσεις.
4: Τέλος Αυγούστου.
3: Πώς έγινε αυτή η ωραία επιλογή δύο διαφορετικών ηθοποιών και καλών, πολύ καλών ηθοποιών, και της Μαρίνας Ασλάνογλου, η οποία υποθέτω θα παίζει την αντισυμβατική
5: Πραξαγόρα.
4: Σωστά. Τι είναι η Ρόμπιν.
3: Ναι, η Ρόμπιν.
4: Και η Σάρων θα είναι.
3: Και η Σάρων θα την παίζει
4: εγώ.
3: Για πες μου λίγο, του σκηνοθέτη είναι δουλειά προφανώς αυτή.
4: Καλά. Με τη Βίκη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, τα συζητάμε αυτά, αλλά θα αφήσω τη Βίκη να το πει αυτό πώς έγινε.
3: Βέβαια. Και εγώ στη Βίκη.
4: Γιατί αυτή έκανε την περισσότερη δουλειά, η αλήθεια είναι εδώ.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, η διανομή είναι κατά τη γνώμη μου η μισή παράσταση.
4: Βέβαια.
5: Το να μπορέσεις να βρεις τους ηθοποιούς οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τους ρόλους είναι η μισή δουλειά. Διότι οι ηθοποιοί φέρουν τον κόσμο τους στο έργο. Δηλαδή οι ηθοποιοί δεν είναι τάμπουλα ράζα, άγραφα λευκά χαρτιά τα οποία έρχονται και με έναν μαγικό τρόπο ενδύονται τους ρόλους και επενδύουν τους ρόλους σε ένα σώμα. Αλλά φέρουν στους ρόλους τα δικά τους βιώματα, τις δικές τους την κοσμοθεωρία τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Άρα λοιπόν σκέφτηκα πάρα πολύ, ήθελα πολύ να είναι δύο διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, δύο διαφορετικές ηθοποιοί, ακριβώς επειδή οι ρόλοι είναι έτσι. Ήθελα να είναι δύο πολύ καλές ηθοποιοί και έτσι πρότεινα πρώτα στη Μαρίνα την Ρόμπιν, η οποία δέχτηκε, και κατόπιν σκεφτόμενη πολύ ποια θα μπορούσε να είναι μαζί με την Μαρίνα, πρότεινα στην Γογό. Εγώ ήμουνα και της άποψης να είναι πιο νεαρές ηλικίες. Το έργο ορίζει ότι αυτές πρέπει να είναι κάπου μεταξύ 50 και 70. Πρέπει δηλαδή να είναι γυναίκες οι οποίες να πείθουν ότι έχουν μεγάλα παιδιά. Οπότε ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πάνω από μια ηλικία, να μην είναι 30 χρονών εννοώ.
3: Πάντως δεν είναι τόσο μεγάλες όσο.
5: Αλλά δεν ήθελα να είναι και τόσο μεγάλες, γιατί δεν ήθελα να είναι παροπλισμένες από τη ζωή. Δηλαδή μια γυναίκα 70 χρονών θεωρείται κοινωνικά παροπλισμένη. Και αυτό πολλές φορές δίνει μια ήττα στις γυναίκες, ενώ δεν ισχύει. Δηλαδή οι γυναίκες 70 χρονών δεν είναι καθόλου παροπλισμένες, όμως η κοινωνία πολλές φορές έτσι τις βλέπει. Αλλά εγώ δεν ήθελα να...
3: Έστω και αν παίζει στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός, θεωρείται παροπλισμένη.
5: Ορίστε.
3: Έστω και αν παίζει, λέω, στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός, θεωρείται... Έχουμε πολλές 70 εξαιρετικές θεατρικές.
5: Οι γυναίκες ντέπι μου δεν θεωρούνται παροπλισμένες όταν μεγαλώνουν κοινωνικά.
3: Ναι, μεγαλώνω.
4: Εσύ το λες επαγγελματικά, η Βίκη λέει κοινωνικά.
3: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω επαγγελματικά.
5: Όχι.
3: Κοινωνικά συμφωνώ.
4: Κοινωνικά, λέω.
5: Και ακριβώς αυτό λέω, ότι οι γυναίκες καθόλου δεν είναι παροπλισμένες, καθόλου να δυνατούν να κάνουν οτιδήποτε στα 70 τους.
4: Ναι,
5: είναι
4: κοινωνία,
5: δυναμικές,
4: βέβαια.
5: Είναι όμορφες, έχουν φοβερή ικανότητα δημιουργική. Η κοινωνία τις θεωρεί παροπλισμένες, όχι μόνο τις γυναίκες, και τους άντρες, τους μεγάλους ανθρώπους, η κοινωνία τους θεωρεί παροπλισμένες, πόσο μάλλον τις γυναίκες. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα.
3: Είναι το μετά τη σύνταξη αυτό.
4: Βέβαια, ναι.
5: Ναι. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα ο θεατής να μπαίνει στο θέατρο και να έχει αυτή την. Πώς να το πω, αυτή την.
3: Αίσθηση.
5: Την αίσθηση. Ναι. Δεν είναι. Ήθελα να είναι.
4: Συγγνώμη, Βίκη, που σε διακόψα.
3: Λέει ο Φίλιππος. Ναι, πες.
4: Όχι,
3: ναι,
4: το έργο είναι σωστή αυτή η ηλικία. Εγώ νομίζω ότι πήγε προς τα 70, γιατί το έπαιξε μία Φάρο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το έργο μιλάει πιο πολύ για την ηλικία και στα 50 με 60 στις γυναίκες. Απλά λόγω ότι το έπαιξε ένα cast που ήταν εκεί κοντά και άνω των 70, γι' αυτό και έδωσε αυτή την ελευθερία. Αλλά στα προηγούμενα ανεβάσματά του, οι ηθοποιοί που το κάνανε ήταν γύρω στα 50. Δεν ήταν στα 70.
5: Ναι.
4: Όπως και διάφορα αστεία που είχε μέσα κάποια στιγμή, παρέπεμπα σε μια άλλη ηλικία, το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί εδώ.
5: Ναι.
3: Πάντως στην Αμερική πεζόντουσαν τέτοιου είδους έργα συγκάτοικης πολλά χρόνια, και τα παλιά, θυμάσαι, αυτές τις απίθανες κωμωδίες του Νίλ Σάιμον.
4: Ναι,
3: με τον Walter Matthau.
5: Ναι, ναι, ναι. Το
3: Ατέρια στο Ζευγάρι.
4: Και ταινίες έχουν
3: και
4: γίνει.
3: Ταινίες, και
4: βέβαια.
3: Ταινίες, βέβαια.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
5: Εγώ σας ευχαριστώ ξέρω πολύ για τη φιλοξενία.
3: Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
4: Καλή επιτυχία, Βίκη.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Φίλιππέ μου. Σε φιλώ.
4: Και εγώ. Να σε καλά.
3: Γεια χαρά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, Φίλιππε, να ακούσουμε, να πούμε κάτι ακόμα ή να βάλουμε το πρώτο τραγούδι του...
4: Α, δεν θα το διαλέξω εγώ αυτό, εσύ θα το διαλέξεις.
3: Και εσύ μπορείς. Είπαμε, είμαστε μια δημοκρατική.
4: Ωραία, ας βάλουμε το πρώτο τραγούδι.
3: Ας βάλουμε λοιπόν, κύριε Πρέντεζη, σας παρακαλώ, το πρώτο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός των υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε χθες στο πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανή Αμμούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απίφθινε ο Πάπας Λέων ο 14ος από τη Λαπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα, και μιλάμε εδώ με τον κύριο Φίλιππο Δεσίλα. Μιλήσαμε για τη Συγκάτοικο, το θεατρικό, το νέο θεατρικό έργο, το οποίο ανεβαίνει τον Οκτώβρη. Ανεβαίνει τον Οκτώβρη στην... Σε ποιο θέατρο?
1: Στο Θέατρο Πειραιώς 131.
0: Θέατρο Πειραιώς 131. Η πρεμιέρα έχει υπολογιστεί
1: για 12 Οκτωβρίου.
0: Για 12 Οκτωβρίου. Είπαμε στο πρώτο μέρος, είχαμε και τη Βίκη Βολιώτη, τη σκηνοθέτηδα. Παίζει πια η Βίκη, μόνο σκηνοθέτη.
1: Πέρσι έπαιζε στο The Counter, έκανε ένα μικρό ρόλο βέβαια. Γιατί ήταν, δηλαδή, ήταν τόσο μικρός ο ρόλος που λίγο αναγκάστηκε να παίξει.
0: Okay.
1: Αλλά λοιπόν, φυσικά παίζει, και ήταν στο Εθνικό, στην παραγωγή αυτή της Πίνα Μπάους που έγινε το Εθνικό Θέατρο.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Πίνα Μπάους, φοβερή. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Γωγό Πρέμπου. Γωγό, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είστε?
0: Τι κάνεις, πώς πας?
2: Είμαι στην άλλη άκρη της γραμμής και στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Είσαι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αυτό.
2: Ναι, είμαστε.
0: Για πες μας λίγο.
2: Είμαστε στο θέατρο των Φιλίππων, Καβάλα.
0: Στην Καβάλα, ναι.
2: Και έχουμε το βράδυ πρεμιέρα στα πλαίσια του προγράμματος Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, και σκηνοθεσία Αλεξάνδρου Κοέν, την Τρικυμία του Σέξπιρ.
0: Πάρα
2: έχουμε
0: πολύ ωραία
2: πρεμιέρα σήμερα και παίζουμε και αύριο. Και είμαστε μεγάλη παρέα και ωραία παρέα. Η Μίλη Ψηλάτη, η Τίνη Παπαδοπούλου, ο Σταύρος Τσακίρης, η Νεκταρία Γιαννουδάκη, και εγώ. Γιατί είναι μια απόδοση του έργου, έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε την Τρικυμία με 30 άτομα εδώ.
0: Σωστό.
2: Και τώρα που σας μιλάω, βλέπω τον υπέροχο κάμπο και σκέφτομαι τι μάχες έχουν γίνει εδώ.
0: Και τι, ωραία, και τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραία.
2: Ναι, είναι πανέμορφο και είναι και πολύ φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Μένουμε στην Γκρινίδα δίπλα από το θέατρο, σε ένα πολύ όμορφο μικρό ξενοδοχείο στα Φιλιππίων. Και είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, αν έχετε την ευκαιρία να πεταχτείτε, έχει πολλά πράγματα.
2: Δεν έχουμε, όπως ξέρετε, καμία ευκαιρία να κάνουμε την παράσταση, να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, είναι τόσο όμορφο το θέατρο που αποζημιώνει.
0: Ωραία, αυτό είναι αλήθεια. Και η φύση εκεί γύρω είναι...
2: Πανέμορφη.
0: Είναι πανέμορφη. Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε την πρώτη ώρα με τα παιδιά για Συγκάτοικο. Το νέο έργο, το οποίο θα είσαι μία εκ των δύο πρωταγωνιστριών. Περιμένουμε να έχουμε στην γραμμή και τη Μαρίνα Ναστρανόπουλο. Σε λίγο την ψάχνουμε. Δηλαδή, οπότε ξεκινάμε με σένα που είσαι το πιο ήσυχο παιδί.
2: Το πιο ήσυχο.
1: Στο έργο. Στην αρχή.
2: Αρχίζουμε να αμφισβήτηση.
1: Στην αρχή είσαι μια κάτοικος της Άιωβα που ζει, ξέρεις, πάρα πολύ.
2: Ναι, τα ξέρω, το έχω διαβάσει. Ακόμα δεν
0: έχουμε αρχίσει. Για πείτε τα λίγο, οι δυο σας.
2: Είναι ένα, φαντάζομαι, έκανε ο καθένας που την προσέγγιση και τα λοιπά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι αυτές οι δύο γυναίκες που είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες εκ πρώτης όψεως, όμως η απαθή τους φέρνει αυτό που δεν έχει η μία, το βρίσκει στην άλλη, έτσι δεν είναι, με έναν τρόπο.
1: Συνέχισε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
0: Όχι, να προσθέσεις.
2: Το πολύ ωραίο όμως που έχει το κείμενο, που είναι ένα σύγχρονο αμερικάνικο έργο, με την πολύ ωραία του ροή, με την πολύ ωραία μετάφραση που έχει γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, είναι αλήθεια, γιατί είναι μια μετάφραση πολύ ωραία, η οποία ρέει στα ελληνικά. Εξάλλου πια η παγκοσμιοποίηση της αποστάσης της κουλτούρας των πολιτισμών, γιατί εμείς είμαστε Ελλάδα, είμαστε Ευρώπη, βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, τις έχει υπερκαλύψει πια. Νομίζω ότι οι Έλληνες ηθοποιοί μπορούν να παίξουν ένα αμερικάνικο έργο.
1: Βέβαια, ναι.
2: Πολύ καλή. Ναι, από ότι πολλά χρόνια πριν είχαμε μια απόσταση από αυτά τα πράγματα. Λίγο τα βλέπαμε ή με θαυμασμό ή με απόρριψη, μπορώ να πω. Έτσι δεν είναι, νομίζω.
1: Σαν κάτι ξένο, έχεις δίκιο. Ενώ τώρα
2: κάτι
1: είναι
2: ξένο.
1: Βέβαια, τώρα το έχουμε πιο κοντά μας. Ναι.
2: Έτσι. Για μένα το.
0: Πάντως έχουν παιχτεί αρκετά. Υπάρχει αρκετό αμερικάνικο ρεπερτόριο.
2: Είναι το σύγχρονο ρεπερτόριο, έτσι, εμπλουτισμένο πολύ. Νομίζω ότι το έργο αυτό έχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Απ' την άποψη ότι είναι στην ώρα του, έτσι, όχι ότι είναι ωραίο, όμορφο. Το θέμα της μοναξιάς. Δηλαδή, η δική μου ηρωίδα, που έχει μια απόσταση αποκτήσει από το γιο της, που είναι η οικογένειά της, αναγκάζεται να συγκατοικήσει. Το οποίο δεν είναι φανερό από τα λόγια, αλλά είναι αυτό που λέμε εμείς το κάτω κείμενο. Και η άλλη ηρωίδα αναγκάζεται επίσης να συγκατοικήσει. Δηλαδή βρίσκονται εκτός προστατευμένης οικογενειακής ή φιλικής ζώνης για διάφορους λόγους η καθημερινά. Και έτσι η συνάντησή τους γίνεται πολύ εκρηκτική, γιατί δεν υπάρχει κανένας να σε τραβήξει είτε προς τα πίσω ή να σε προστατέψει από κάτι. Το έργο δηλαδή έχει πολλές ανατροπές και νομίζω ότι το θέμα της μοναξιάς σήμερα με το ίντερνετ, με τις απομονώσεις, με την ψεύτικη επικοινωνία που είναι τα μέσα μαζικής, ας πούμε, όπως θα λένε τα social media.
1: Πόσο δίκιο
2: έχεις, δεν είναι. Είναι διαφορετικά να πας να πεις καφέ με ένα φίλο σου ή με την αδερφή σου ή με ένα θείο σου, με την οικογένειά σου, οτιδήποτε. Είναι διαφορετικό να σου κάνει ένα like και να πει με ιδέες. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε την κυρία Σλάνουλου.
2: Γιατί και η Μαρίνα νομίζω ότι είναι κάπου να την Ελλάδα και κάνει παράσταση.
0: Έχει παράσταση όντως. Απλώς είχαμε μιλήσει χτες, τώρα μήπως είναι σε κάποια πρόβα και... Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει λάθος. Την έχουμε, μας περιμένει και δεν μιλάει. Μπράβο Μαρίνα, γεια σου.
2: Μαρίνα,
0: τι κάνεις παιδί μου?
2: Μιλούσα τόση ώρα, τι... σας ακούω κανονικά. Σου έχω στείλει και μήνυμα.
0: Τώρα ήρθε το μήνυμα.
1: Και εγώ έκανα κάτι σήματα, αλλά δεν.
0: Εγώ είχα λίγο παγώσει στη θέση μου. Έλεγα, καλά, πού είναι αυτή η κυρία.
2: Όχι, Μαρίνα, είναι πολύ εντάξει. Για όνομα του
0: Θεού. Τι πολύ εντάξει. Εδώ στο έργο το έχει κάνει μαντάρα.
2: Πού βρίσκεσαι, Μαρίνα?
3: Σήμερα είμαι εδώ Αθήνα, παίζω Νέα Μάκρη.
0: Είσαι κοντά μας. Θα μπορούσες να είσαι στο στούντιο σήμερα.
3: Όχι, αλλά είναι τρομερό γιατί σας άκουγα.
0: Μα τι λες τώρα, εγώ είχα, αν με πιάσεις έχω 170 σφιγμούς τώρα.
2: Μα είναι δυνατό?
3: Όχι,
0: λοιπόν, ηρεμούμε και λέμε ότι η Μαρίνα είναι η Ρόμπιν.
1: Η Μαρίνα είναι η Ρόμπιν, ναι.
0: Ωραία. Κυρία Ρόμπιν,
3: καλησπέρα μήπως... και από μένα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, Μαρίνα.
0: Καλησπέρα σας. Κυρία Ρόμπιν, μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο... Ωραία. Κυρία Ρόμπιν,
3: καλησπέρα
0: μήπως...
3: και από μένα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, Μαρίνα.
0: Καλησπέρα σας. Κυρία Ρόμπιν, μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο...

0: εξελίσσεται σε μια βαθιά σχέση αλληλεπίδρασης.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η κάθε μία αρχίζει να δανείζεται στοιχεία της άλλης, η συντηρητική Σάρων γίνεται πιο τολμηρή, ενώ η Ρόμπιν ανακαλύπτει για πρώτη φορά τι σημαίνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
2: Μπράβο, πολύ
1: σωστό.
0: Δεν υπάρχει καλή και κακή σε αυτό το έργο.
2: Όχι, όχι, μπράβο, μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, ναι.
0: Έχουν η κάθε μία τα δικά της χαρακτηριστικά. Η μία είναι αθυρόστομη, επικίνδυνη, καπνίζει, ζει στα άκρα, η άλλη ζει στο φόβο, καταπιέζει.
1: Καπνίζει τα πάντα, δεν το λες.
3: Να σου πω,
1: μόνο.
3: Το καπνίζει δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Δεν καπνίζει κανονικό τσιγάρο.
1: Όχι.
0: Δεν καπνίζει κανονικό τσιγάρο.
2: Γιατί πια μας τα έχουν κόψει όλα, παιδιά.
1: Το είναι και τα κανονικά, αλλά.
0: Ναι.
3: Ο μεταφραστής, παιδιά, πώς σας φαίνεται? Πείτε
1: κάτι. Εντάξει, ντρέπομαι τώρα.
0: Πραγματικά, ειλικρινά μιλάω, έχω ενθουσιαστεί, ανυπομονώ για αυτή τη συνέβρεση και αυτή τη συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μπράβο.
0: Και φυσικά να δουλέψω με την Γογό και με τη Βίκη. Είναι υπόθεση γυναικών. Εμένα δεν με έχει σκηνοθετήσει ποτέ γυναίκα.
1: Α, είναι πρώτη φορά.
0: Είναι πρώτη φορά.
3: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Πολύ όλο αυτό.
3: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
1: Και νομίζω, Μαρίνα, και κωμωδία δεν έχει κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω κωμωδία, εντάξει, δεν έχει κάνει στο θέατρο ή όχι, κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν έχω κάνει.
1: Α,
0: αυτό
1: okay.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αυτό έχει και κωμικά
3: στοιχεία. Βγάζει ένα σκληρό.
0: Το ξέρω και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνέβρεση και γιατί η Βίκη με ξέρει πέρα από ότι έχουμε δουλέψει μαζί και έχουμε συνεργαστεί, αλλά με ξέρει και σαν άνθρωπο. Οπότε αυτό που έχει δει σε μένα. Ήθελε πάρα πολύ να το βγάλουμε.
2: Να το βγάλεις σκηνικά.
3: Με τη Γογό έχεις συνεργαστεί, Μαρίνα?
0: Με τη Γογό τα έχω πει ένα βράδυ.
2: Μαρίνα, ήταν φοβερό γιατί ένα βράδυ έχουμε πάει σε μια πρεμιέρα και έχουμε κάτι δίπλα-δίπλα χωρίς να έχουμε γνωριστεί. Και μετά... Ναι, και μετά λέμε, πάμε λίγο ρε παιδί μου μια βόλτα στη Μαβίλη. Σε είδα το βράδυ και λέτε Μαβίλη. Και πηγαίνουμε και καθόμαστε μέχρι τις 4 το πρωί. Και αν θυμάσαι, Μαρίνα, η τελική κουβέντα ήταν που σου λέω, αντί να λέμε όλα αυτά, γιατί δεν σκεφτόμαστε παράσταση θα κάνουμε.
3: Δεν παίζουμε.
2: Και μετά.
0: Και έκλεισε από... έτσι το βράδυ.
2: Ορίστε.
0: Που έκλεισε έτσι με αυτό.
2: Έτσι,
0: δεν βρίσκουμε κάτι να κάνουμε οι δυο μας.
1: Νομίζω ότι δώσατε ένα σήμα στο σύμπαν και το σύμπαν σας άκουσε. Δεν εξηγείτε.
3: Και έτσι ήρθε ο Φίλιππος, παιδιά. Ήταν κάπου εκεί, έπινε και αυτό.
1: Όχι, δεν έπινε. Έχω κόψει το αλκοόλ πολλά χρόνια.
0: Κάπου μαζί
2: με. Μερικές φορές ξέρεις τα πράγματα προκύπτουν. Επειδή προκύπτουν.
3: Όντως. Επειδή πρέπει να προκύψουν.
2: Επειδή κάτι θέλει να κάνει, επειδή. Με έναν τρόπο ξέρεις όταν
3: πολύ
2: η αλήθεια είναι νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε στο θέατρο είναι μια δύσκολη δουλειά. Όταν αγαπάς κάποιον, δηλαδή και εγώ το ξέρω πολλά χρόνια, είμαστε φίλες, την αγαπάω, γνωρίζομαστε πάνω από 20 χρόνια. Και όταν συμπαθείς κάποιον, γιατί και τη Μαρία θα την αγαπήσω, είμαι σίγουρη, τα πράγματα διευκολύνονται.
3: Ναι.
2: Διευκολύνεται πολύ γιατί στο θέατρο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τη τελευταία στιγμή, πολλοί εκνευρισμοί που πρέπει να λυθούν, το προς τα έξω, το προς τα μέσα, το πώς οργανώνεται κτλ. Και όταν πραγματικά υπάρχει όχι καλό κλίμα που το κοροϊδεύουμε, αλλά ένα καλό αίσθημα για τον άλλον, τα πράγματα διευκολύνονται. Δεν έχει πολλές εννοήσεις. Και αυτό πάντα για τη σκηνή είναι κέρδος.
3: Εσύ, εγώ, ευτύχη σας να έχεις και την Κάκια Γερινού πλάι σου.
2: Φυσικά και έτσι. Λέει η Μαρίνα ότι δεν έχει ξανασκηνοθετηθεί από γυναίκα σκηνοθέτη. Εμένα οι πρώτες μου συνεργασίες στην τηλεόραση ήταν με τη Ρένα Τενσκενάζη που είναι γυναίκα καταπληκτική σκηνοθέτη.
0: Βέβαια.
3: Έπαιξε εκείνο το υπέροχο χάρη των περί ανέμων και υδάτων.
2: Ναι, με την Κάκια σεναριογράφου, τη Ρένα σκηνοθέτη. Είχαμε γυναίκες, δεν μπορώ να πω.
3: Και φοβερές ηθοποιούς, αν θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια την. Καταπληκτικές φωτογραφίες και άνθρωποι.
3: Τηλεόραση θα κάνετε φέτος, κυρίες?
0: Δεν μπορούσα λόγω της περιοδίας. Έχουμε μετά και τις πρόβες μας με τη Γογό και τη Βίκη.
2: Ναι, και πέσανε τα τικές.
0: Κάποιες προτάσεις, αλλά για μετά. Δηλαδή τώρα ό,τι μου είχε προταθεί δεν μπορούσα να το κάνω με την περιοδία.

0: τις πρόβες. Και είμαι και άνθρωπος που θέλω για την κοινωνικότητά μου και την ηρεμία μου.
1: Και μια οικογένεια.
0: Δεν μπορώ να αγχώνομαι.
1: Έχεις και ένα παιδί.
2: Ναι,
1: έχεις και ένα παιδί, λέω.
0: Έχω και ένα παιδί που έχω να το δω μια εβδομάδα, αλλά θα το δω στο Βόλο, θα τον φέρει ο μπαμπάς του.
1: Να ρωτήσω λίγο το...
0: Είναι η πρώτη φορά που θα με δει στο θέατρο.
1: Μπράβο, πολύ ωραίο.
3: Είναι ένα
0: έργο εκκλησιάζουσες που μπορεί να με μετά τα δραματικά που έχω κάνει, οπότε έχω και μια συγκίνηση που το παιδάκι μου θα με δει.
3: Μαρίνα, πόσο χρονών είναι το παιδί?
2: Πολύ ωραία.
0: Είναι 8.
3: Α, στη συγκάτοικο μην το φέρεις.
0: Όχι, στη
1: συγκάτοικο. Αλλάξει γνώμη για τη μαμά του.
3: Ναι, ναι, όχι, όχι. Καλύτερα, προτείνω όχι.
1: Φίλιππε, πώς τις είδες τις δύο κυρίες, δηλαδή σαν μεταφραστής πια του έργου και σαν να έχεις μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, πώς κατάλαβες ότι η Βίκη έκανε την... τη σωστή επιλογή, γιατί όπως μας είπε προηγουμένως...
3: Καταρχάς η Βίκη, επειδή είναι ένα πολύ δημοκρατικό άτομο και με μυαλό ανοιχτό, για να μην πω open minded και μου λέει ότι τα λέω στα αγγλικά.
2: Open mind. Ανοιχτό μυαλό,
3: ναι, ναι. Συζητάγαμε τα πάντα. Δηλαδή... δεν θέλω να πω ποιος πρότεινε ποιον τώρα, αλλά θέλω να,
2: όχι,
3: θέλω
2: να
3: πω ότι
2: ναι,
3: αυτά ναι, δεν χρειάζονται τώρα, ναι, αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό που έχει γίνει και πήρα και μια αίσθηση όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά μαζί στη φωτογράφηση, λέω εδώ θα είναι
1: κάτσε
3: ωραία, ναι, θα είναι ωραία. Μια ενέργεια, δεν ξέρω, έτσι το αισθάνθηκα, σαν
0: πολύ
3: αίσθηση.
0: Αρχή, πολύ ωραία.
1: Αυτή η συγκατοίκηση, έτσι όπως την έχετε διαβάσει, γιατί ακόμα δεν την έχετε παίξει, δεν την έχετε
3: όχι, είναι νωρίς
1: δοκιμάσει, περνάει από πολλά στάδια μέχρι να μπορέσει να γίνει ή να μην γίνει, δεν ξέρουμε, έτσι, δηλαδή τα καταφέρνετε τελικά, δεν τα καταφέρνετε, βέβαια θα αφήσουμε,
3: δεν
1: και,
3: το λέμε το
1: θα αφήσουμε και κάτι για τον τίτλο, για το θεατή, το έχω υπόψη.
2: Όχι, ναι, βέβαια, γιατί αυτό τώρα που ρωτάς είναι σχετικό με αυτό που λέμε spoiler, ότι προβλέπουμε εγώ την υπόθεση.
1: Τι να κάνω, δημοσιογράφος είμαι,
2: το ξέρω, το γεγονός είναι ότι αυτές οι γυναίκες να ντυόνται σε ένα δικό μου έδαφος, έτσι το σπίτι με τις ηρωίδες μου, το οποίο όμως αλλάζει εντελώς.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Αλλάζει το κλίμα του. Αλλάζει. Δεν πρόκειται, γιατί δεν είναι μια φιλοξενία, έτσι.
3: Όχι, είναι συγκατοίκηση,
2: είναι επίσης όρης.
3: Βέβαια.
2: Φέρνει η Ρόμπιν τον κόσμο της στο δικό μου κόσμο. Και αυτό που γίνεται είναι εκρηκτικό, μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
3: Το μόνο που θα πω πάντως είναι ότι αυτό το έργο χαρακτηρίστηκε στην Αμερική από τις κριτικές ως το Breaking Bad του θεάτρου. Αν αυτό σας λέει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω την εισαγωγή ενός ανθρώπου ανθρώπου σε κάποια πράγματα άγνωστα σε αυτόν. Κάτι είπα, όχι, λίγο είπα, έτσι.
2: Ναι, και εγώ αυτό που θα πω είναι ότι... είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία με χιούμορ και στο τέλος βλέπουμε πόσο μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος όταν βρει κάποιον που τον βλέπει πραγματικά.
0: Όπως είναι, ναι.
3: Πολύ ωραίο.
2: Όπως είναι.
1: Γιατί νομίζω ότι η συγκατοίκηση γενικά και στη ζωή να την πάρουμε, όχι στο θέατρο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
3: Όχι,
1: δεν
3: βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή...
2: Εντάξει,
1: να το βλέπεις. Να το βλέπεις σαν παράσταση.
3: Γίνει ο καθένας, θέλουμε το χώρο μας, τα πράγματά μας, το έτσι.
2: Απλά, ναι, σε αυτό πλαίσιο και βέβαια ότι εμείς στην Ελλάδα, γι' αυτό που έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας, για την κουλτούρα, το πώς έχουμε συνηθίσει να ζούμε, έτσι, να ο κουλτούρα έχει καλλιέργεια πνευματική, δεν είμαστε πολύ της συγκατοίκησης, ενώ στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι πιο φυσιολογικό, να μοιράζονται οι άνθρωποι ένα σπίτι, όχι μόνο φοιτητές.
3: Αυτό,
1: ίσως τα νεανικά χρόνια να γίνεται αυτό πιο πολύ.
2: Μετά είναι πιο δύσκολα, ειδικά στην Ελλάδα, σε αυτό είμαστε πιο... έτσι,
3: αυτό είναι διαδεδομένο. Λόγω του ενοικίου, του υψηλού ενοικίου, πολλοί άνθρωποι έχουν συγκάτοικο για να μοιράζονται κάπως τα έξοδα.
2: Εντάξει, εδώ τώρα μην σχολιάζω το πολιτικό, αλλά θα το πω εδώ πέρα που φτάζουμε
1: Θα μπορούσαμε.
2: Τα βασικά.
3: Εκεί που έχουν πάει τα νέα διανόηση.
2: Εντάξει.
1: Ας μην τη μετατρέψουμε τη συζήτηση σε πολιτική, να θέλετε. Ναι, ας παραμείνουμε στο θεατρικό. Λοιπόν,
3: δεν λέγεται στο πολιτικό καμιά φορά πώς περνάει και στο προσωπικό.
1: Πάει πάντα.
2: Μα είναι καθημερινή. Να σου πω, δεν είναι το πολιτικό, δεν είναι οι αποφάσεις που παίρνονται στη Βουλή και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα.
1: Αυτά που ζούμε εμείς.
2: Η καθημερινότητα είναι που πρέπει με έναν τρόπο να μπει σε ασφαλές πλαίσιο και να οριστεί με έναν τρόπο και με το καθένα κάνει τι θέλει.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα αποχαιρετήσω δύο. Ναι, συγγνώμη, αλλά είναι αυτός ο χρόνος ο αδεσόπιτος ο ραδιοφωνικός. Θα αποχαιρετήσω δύο πολύ καλές κυρίες.
3: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο και τις παραστάσεις που έχουν.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μαρίνα, μέχρι πότε παίζεις?
2: Εγώ μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα θα κάνουμε και τις πρόβες μας. Αλλά εντάξει, ο Σεπτέμβριος είναι πιο ως. Η αλήθεια είναι, 5-6 παραστάσεις μόνο, οπότε βολεύεται.
1: Και θα βρεις και λίγο καιρό να ξεκουραστείς, να υποθέσω.
2: Ενώ εμείς είμαστε μόνο σήμερα και αύριο και το Σεπτέμβρη στο Θέατρο Παπάγου, στο Κολονό,
1: στο Θέατρο
2: χώρο,
1: Παπάγου.
2: Και υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα να παίξουμε και στην Πάτρα, στο Ρίο.
1: Στο Παπάγου πότε έρχεστε?
2: Ή 8 ή 9 Σεπτέμβρη.
1: Θα σας συναντήσω εκεί, κυρία μου.
2: Ωραία. Με το καλό. Καλή επιτυχία, εγώ.
1: Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλές συγκάτοικοι.
2: Μάκρη, Δευτέρα, Βρυλίσια και μετά φεύγουμε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα.
1: Εσύ δεν θα έρθεις, Παπάγου, Μαρίνα?
2: Ήμουνα προχθές. Έχει πάει πρώτη.
1: Ντροπή μου. Λοιπόν, χαιρετώ και εύχομαι με πολύ και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, πάρα καλή
2: πολύ. Γεια σας, Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, κύριε Πρίντεζη, σας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, κοντεύοντας προς το τέλος, Φίλιππε,
1: ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τι άλλο έχεις κατά νου, τι είναι να γράφεις και σενάρια επίσης.
1: Φυσικά, καταρχάς με όλο αυτό το διάβασμα και τα ταξίδια υπάρχει ένα στόκ πολύ ωραίων έργων που θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Και είμαι σε επαφή με κάποιους σκηνοθέτες, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα. Okay. Όμως η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξαναμπω και σε δικά μου πράγματα, τα οποία έχω κάνει αρκετά στο παρελθόν, και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στο σινεμά, ενώ πρωτότυπα σενάρια. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι έχω στοχεύσει ένα να γράψω καινούριο και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό, γιατί ξέρεις, εμείς που γράφουμε, πριν αποφασίσουμε να γράψουμε κάτι, το δουλεύουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Και όταν δω ότι αυτή η ιδέα γυρίζει και ξαναγυρίζει σχεδόν αιμονικά, αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να γραφτεί.
0: Φοβάσαι καθόλου, Φίλιππε, αυτή την καινούρια τεχνητή νοημοσύνη, ότι μπορεί να εισχωρήσει? Θυμάσαι ότι η σεναριογράφη της Αμερικής
1: το 2023. Λοιπόν, χθες μιλούσα με μία φίλη σεναριογράφος στο Λος Άντζελες, τη Χριστίνα Τσακέρη, μπορώ να πω και το όνομά της, η οποία μου έλεγε: Φίλιππε, κάνε θέατρο, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα μπορεί να είναι και το μόνο που θα επιβιώσει. Όταν οι ηθοποιοί πια μπορούν να παίρνουν ουσιαστικά το πρόσωπό τους και να κάνουν και ταινίες και σενάρια και όλα αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεραστεί. Δηλαδή οι σεναριογράφοι κάνανε απεργία για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί κάποιοι που δεν ήταν πολύ ας πούμε εμπνευσμένοι οδηγούσαν τη τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τα δικά τους σενάρια, τα οποία όμως φαινόντουσαν ότι είναι τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε την αποφώνησή μας.
1: Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό.
0: Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα
0: Εύχομαι
1: πολύ.
0: Πολύ και καλή επιτυχία.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν, άσπρα και γένα ροζ.
1: Πάει το φάντομ.
0: Χαιρετούμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδιπος. more.com, artinfo.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Μεταξύ Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης, Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί για το τελευταίο αντίο, αλλά και Ουάσιγκτον, όπου είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την Αμερικανική Ανεξαρτησία των εκδηλώσεων. Εκεί κινείται λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμηνα Σύριο Φούλου. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λεοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσουτζικ. Στάλει και μήνυμα 112. Σε εξέλιξη, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ όσο επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να ζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε χθες το πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απευθύνει ο Πάπας Λέοντας ο 14ος από τη Λαμπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάσει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, έχουμε και σήμερα σε όλα τα μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, με τη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη στη χώρα μας και έχει να κάνει με την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και οι καταθέσεις μαρτύρων θα αξιοποιηθούν από τις αρχές προκειμένου να φτάσουν στα έγνοια των δραστών της επίθεσης αυτής της δολοφονικής. Οι αρχές αναζητούν DNA στα επολύματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Αγώνας δρόμου λοιπόν για την εξιγνίαση της υπόθεσης, για τον εντοπισμό των δραστών. Στο επίκεντρο των ερευνών, υλικό βίντεο και από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς, δεν αναμένει οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων.
8: Αυτή η δεύτερη έκρηξη που άκουσαν οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ουσιαστικά ήταν έκρηξη που προήλθε από κάποιο όχημα, καθώς φαίνεται ότι ο ευριστικός μηχανισμός σε αυτή την πολυκατοικία τοποθετήθηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, το καύσιμο που περιείχε το όχημα να προκαλέσει δεύτερη έκρηξη. Γι' αυτό ακριβώς και είχαμε γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε μία νεκρή γυναίκα και τραυματίες από αυτή την πολυκατοικία.
7: Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα σε ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα απεικονίζεται ένα άτομο στην πιλωτή σπιτιού του Σάβα Αναστασιάδη λίγη ώρα πριν την έκρηξη. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στο Ερνιούς ενίκου της πολυκατοικίας που βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως σε ένα-δυο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη, από ό,τι άκουσα, που την άκουσα δηλαδή. Γέμισε, γιατί σπάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Στην ουσία το κρημοκοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Όταν καταλάγησαν αυτά και είδαμε την κυρία Νέστορα, την Αφροδίτη, να είναι εξαπλωμένη και τα λοιπά, να ζητάει λίγο, τη συνεφέραμε που είναι οι γονείς μου. Καταλάβουμε ότι είναι σε κατάσταση σοκ και είχε και κάποια τραύματα στα χέρια και στα πόδια από εγκάβματα. Φώναξα δύο διασώστες από κάτω, λέω ελάτε στον πέμπτο να παραλάβετε λίγο, την κοπέλα δεν είναι καλά. Από εκεί και μετά τα πράγματα συνεχίστηκαν στο νοσοκομείο.
7: Πραγματικά συγκλονιστική λοιπόν η μαρτυρία του κ. Παπαδόπουλου, του ενίκου της πολυκατοικίας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον ρεπόρτερ μας στη Θεσσαλονίκη, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία και τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το που βρίσκονται οι έρευνες. Τι πληροφορίες υπάρχουν για τις έρευνες των αστυνομικών, Τίμο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και όπως ακούσαμε πριν από λίγο, καρέ-καρέ περιέγραψε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Παπαδόπουλος το πώς σώθηκε η Αφροδίτη Νέστορα τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο ένικος του Πέμπτου Ορόφου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πριν από λίγο έδωσε κατάθεση στις αρχές του Συλλογικού Μέγαρου Θεσσαλονίκης, όπου κατέθεσε τα όσα έζησε, αλλά κυρίως τα όσα είδε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά της αστυνομίας. Εκεί βρίσκονται τα στοιχεία που έχουμε από τα κομμάτια, από τις μονωτικές ταινίες, αλλά και τα μεταλλικά εξαρτήματα από τους μηχανισμούς. Τα κάνουν φύλο και φτερό οι αρχές, προκειμένου να δουν εάν υπάρχει γενετικό υλικό, αν υπάρχει DNA, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Στο φως βρέθηκε χθες και ένα νέο βιντεοληπτικό υλικό, όπου εκεί διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να βγαίνει από το Sheikh Zou, φορώντας ένα τζιν, μαύρη μπλούζα, καπέλο και ένα μαντίλι, να κρατά μια μαύρη σακούλα και να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία που διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάββας Αναστασιάδης. Το επίμαχο σημείο είναι ότι η έκρηξη γίνεται 20 λεπτά μετά από τη στιγμή που άφησε την σακούλα ο νεαρός δράστης, και αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα βραχυφλεγές υλικό το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες προκειμένου να διαφύγουν με ασφάλεια από το σημείο. Δηλαδή είχαν 20 λεπτά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Τώρα οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμη το μεταφορικό μέσο με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν, διέφυγαν, δηλαδή μετά ακριβώς από τις τρεις εκρήξεις που είχαμε. Είναι σημαντικά στοιχεία προκειμένου να γίνει και η ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή της ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Ρέστορα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου από χθες το μεσημέρι, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο αυτοκίνητα στα εγκληματολογικά στο Σωσενικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.
7: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Βεβαίως, για οτιδήποτε νέο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας ενημερώσεις. Υπάρχουν και πολιτικές αντιδράσεις και μάλιστα πολλές και διαφορετικές πολιτικές αντιδράσεις. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκειας, Κωνσταντίνος Γκυλέκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόσο Βιτάλη, από τον οποίο ρωτήθηκε γιατί εξαπολύονται βολές από την κυβέρνηση ως προς την αντιπολίτευση, από τη στιγμή που είναι ομόθυμη η καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων.
11: Δεν ήταν όλου, ήταν δυστυχώς της πλειοψηφίας και όχι όλου. Γιατί άκουσα δηλώσεις από πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
12: Α, για τα περί προβοκάτσιας.
11: Περί προβοκάτσιας, την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Και ακούω και δηλώσεις και άλλων στελεχών, άλλων παρατάξεων.
12: Όπως?
11: Που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι, κύριε Βιτάλη, τον θάνατο ενός ανθρώπου και μια παράταξη.
12: Αυτό σας τον προσάπτει το Πασόκ. Αυτό σας τον προσάπτει το Πασόκ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς.
11: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ πολύ βαρύ τίμημα.
12: Αλήθεια είναι αυτό.
11: Μεγάλο τίμημα, έτσι, και μάλιστα σε αίμα, ότι εδώ είμαστε αναγκασμένοι να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς όλα αυτά μας οδήγησαν στο να θεωρούν κάποιοι πολιτική δράση το να βάζουν εμπεκτικούς μηχανισμούς και να προχωρούσε τυφλά χτυπήματα, γιατί γνωρίζουν σίγουρα οι δράστες ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να επιφέρουν βαρύτατους τραυματισμούς ή και θάνατο, όπως επέφερε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα από το διάλογο αυτών των τριών ημερών που ακολούθησαν τις δολοφονικές αυτές επιθέσεις είναι το εξής. Είναι να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι που έλεγαν, όπως ο κύριος Τσίπρας, «Χαίρετη Μολότοφ, είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά είσαι και ποιος την πετάει».
7: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γκυλέκας εδώ στο Art News Radio 105,8. Με αυτό το κλίμα θα πάμε στις εκλογές. Ήταν το ερώτημα που απίθυνε η Ντόνα Δρούτσα στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό?
14: Δεν ξέρω αν είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν τις 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε αυτό. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών τους. Δεν μπορεί όμως σήμερα, εν έτη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες.
13: Αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
14: Ελπίζω να μην πάμε σε αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια, απαντήσαμε σε αυτά που λέει αντιπολίτες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο της, τη δολοφονία της Βάγιας Νέσπερα.
13: Και ακούσαμε εγώ, και βέβαια και συναδέλφους σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα και στον κύριο Τσίπρα.
14: Καλά, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Mm-hmm. Η άνω και κάτω πλατεία, νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Mm-hmm. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
7: Λοιπόν, και από την πλευρά του, αναπληρωτής του Μάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης, μίλησε και αυτός εδώ στο Ρινιού 15,8 και στο ρυθμό της επικαιρότητας και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλη για την κριτική και τις αιτιάσεις από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την δική του οπτική.
15: Η απρόκλητη και απολύτως αστήρικτη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα οποία αναφέρεστε δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο τεχνητής πόλωσης και όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πρόσωπό του, ξέρετε, επιχειρούν να χτυπήσουν τη δημοκρατική προοδευτική αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε όμως τον δρόμο της τοξικότητας. Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση και τον διχασμό. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα του λαού κόντρα στις δυνάμεις του χθες, καθώς και την πολιτική σταθερότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθουν διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί το έργο της, επενδύει σε ένα σκηνικό πόλωσης, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που σας είπα νωρίτερα. Εξάλλου, όλες μας οι δηλώσεις, όλες μας οι τοποθετήσεις ήταν απολύτως σαφείς, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υψηφισμούς, χωρίς υποσημειώσεις. Καταδικάζουμε το γεγονός.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε γρήγορα τώρα την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το Ιράν. Γιατί από το Ιράν, γιατί εκεί από τα ξημερώματα, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, άνοιξε τις πύλες του το Τέμενος. Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα για το ίστατο φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ισραήλ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Με τελετές σε 5 πόλεις, σε 2 χωρών, του Ιράν και του Ιράκ, εκατομμύρια πιστούς, αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο έχει μείνει όρθιο, ότι αντέχει, τονίζοντας παράλληλα την εθνική ενότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας βοηθήσει να δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις. Μιλάμε για μια τεράστια τελετή. Όλοι στο Ιράν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μεγάλη προετοιμασία για τις τελετές που θα διαρκέσουν 6 μέρες, παρακαλώ.
16: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, όπως είπες, στο Μεγάλο Τέμενος, λοιπόν, στην Τεχεράνη, έχει συγκεντρωθεί τεράστιο πλήθος. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο μέχρι και 15 εκατομμύρια πιστών να παρευρεθεί στην πρωτεύουσα του Ιράν ώστε να αποτίσει το τελευταίο φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη που έχασε τη ζωή του, όπως είπες, στις 28 Φεβρουαρίου. Να σου πω ότι το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτίθεται καλυμμένο με την Ιρανική και δίπλα του βρίσκονται τα φέρετρα των 4 μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση. Όπως είπες, οι αρχές έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Έχουν κηρύξει στην Τεχεράνη το ΚΟΜ και το Μοσχάτ σε αργία. Έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο, έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία οχημάτων, έχουν οργανώσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιχείρηση στην ιστορία της πρωτεύουσας. Να σου πω ότι 6.000 εκτοξευτήρες νερού για την ψήξη του πλήθους, για να δροσίζουν τον κόσμο που είναι και περιμένει να μπει στο Τέμενος. 2.500 ασθενοφόρο, 21 ελικόπτερα βρίσκονται σε επιφυλακή, 50 εκατομμύρια καρβέλια ψωμί θα διανεμηθούν στους επισκέπτες και επίσης υπάρχουν και χώροι στάθμευσης και 20.000 σχολικές αίθουσες σε ετοιμότητα για φιλοξενία. Η επιχείρηση αυτή θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει κάνει το Ιράν. Να σου πω επίσης για τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Εκλιπόντα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια από τότε, από την εκλογή του.
7: Έχουν ακουστεί διάφορα.
16: Ακριβώς. Πριν από λίγο, οι New York Times σε δημοσίευμά τους ανέφεραν ότι ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ δήλωσε σε αξιωματούχους ότι θέλει να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, αλλά οι αξιωματούχοι ασφαλείας μέχρι στιγμής έχουν απορρίψει την ιδέα για λόγους καθαρά ασφαλείας. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ θέλει να παραστεί στην ταφή της 9ης Ιουλίου και εκεί να πει την τελευταία προσευχή. Βέβαια να σου πω ότι από το συγκεντρωμένο πλήθος υπήρξαν πολλά συνθήματα. Έκαναν λόγο για εκδίκηση, για θάνατο στην Αμερική, για θάνατο στο Ισραήλ. Κρατούσαν πλακάτ που αναφέρονταν ακόμη και για το θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που είπε ότι έκανε λόγο για θεϊκή εκδίκηση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος να σου αναφέρω το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, το οποίο λέει ότι οι Ιρανικές αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο οι εβδομαδιαίες αυτές τελετές της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ να προκαλέσουν το θάνατο από 1.500 μέχρι 30, να προκαλέσουν 1.500 έως 3.000 θανάτους.
7: Απίστευτο, έτσι. Λόγω συνωστισμού.
16: Λόγω συνωστισμού.
7: Ναι. Και μιλάμε για μια τελετή που γίνεται πέντε μήνες, έξι μήνες μετά το θάνατο, έτσι, του Χαμενεΐ. Ναι. Πάμε και στο διπλωματικό επίπεδο τώρα, εκεί που προειδοποιήσεις και απειλές είχαμε από το Ιράν, εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας για τα στενά του ορμούς. Τι ακριβώς συνέβη?
16: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι το Κατάρ χθες και το Πακιστάν εξάδωσαν ανακοίνωση και είπαν ότι οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σημειώσει θετική πρόοδο και θα συνεχιστούν μετά την τελετή, μετά την ολοκλήρωση των τελετών. Η Γαλλία και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ευρύτερη πολυεθνική αποστολή για την ελευθερία της ναυσιπλοείας του ορμού σε συνεργασία με το Ομάν. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία προειδοποίησε μέσω του Ιρανού υφυπουργού εξωτερικών, του Γκαζέμ Κάρι Παπαντή, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είναι ο επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις για τις τεχνικές συνομιλίες. Είπε ότι τα στενά δεν είναι χώρος για στρατιωτικές επιδείξεις από εσωτερικές δυνάμεις και ότι η ασφάλεια της περιοχής ανήκει στα παράκτια κράτη. Επίσης προειδοποίησε ότι όσοι δημιουργούν κρίσεις θα είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες της περιπέτειάς τους. Επίσης να σου πω ότι στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος επίσης. Είχε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μαζούτ Πεζεσκιάν, και είπε ότι σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, ότι η επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης ότι συζήτησε την κατάσταση με τον Ιρανό πρόεδρο και ότι η Μόσχα πρότεινε τρόπους για ειρηνική θέτηση του ζητήματος των πυρηνικών και υπογράμμισε ότι τα στενά του Ορμούς έχει αποδειχθεί ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο για το Ιράν και πρότεινε επίσης οι χώρες που βρίσκονται υπό παράνομες κυρώσεις όπως η Ρωσία και το Ιράν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κοινό φόρουμ για να επιβάλλουν τις δικές τους αντικυρώσεις.
7: Πάντως τα πλάνα που βλέπαμε νωρίτερα στους δέκτες μας στα τηλεοπτικά από την Τεχεράνη είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Για το Ιράν τώρα, Δέσποινα, να μίλησε και ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το όρος Ράσμορ στη Νότια Τακότα. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος?
16: Λοιπόν, για τους εορτασμούς τώρα της 250ης επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας έδωσε μια ομιλία Ντόναλντ Τραμπ και εκεί αναφέρθηκε και στο Ιράν. Είπε ότι η Ουάσιγκτον έδωσε στο Ιράν μία εβδομάδα άδεια για τις τελετές του Χαμενεΐ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν σκληρά τη χώρα και ότι η Τεχεράνη πεθαίνει για να κλείσει μια συμφωνία μετά τον πρόσφατο πόλεμο. Τους δώσαμε μια εβδομάδα για την κηδεία επειδή είμαστε καλοί, είπε χαρακτηριστικά.
7: Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη εθνική επέτειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέρα της Ανεξαρτησίας.
16: Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτό με πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά
7: φέτος είναι τα 250 χρόνια.
16: Είναι τα 250 χρόνια και η ομιλία που έδωσε, να γυρίσουμε πάλι στο όρος Ράσμορ στην Νότια Ντακότα, εκεί όπου δεσπόζουν σκαλισμένες οι μορφές στο βουνό τεσσάρων Αμερικανών προέδρων. Σίγουρα θέλει και ο Ντόναλντ Τραμπ να μπει σε.
7: Θα το ήθελε τουλάχιστον, ναι.
16: Αποτέλεσε λοιπόν το κεντρικό σκηνικό για την ομιλία του. Με πυροτεχνήματα λοιπόν, σημαίες και πλήθος κόσμου, εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που μίλησε για την Αμερικανική ελευθερία, το χαρακτήρα του Αμερικανικού έθνους και την ανάγκη διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Κατήγγειλε προσπάθειες αλλίωσης του Αμερικανικού πνεύματος και είπε ότι οι Αμερικανοί αγαπούν πάνω απ' όλα την ελευθερία. Αναφέρθηκε επίσης σε αναζωπήρωση της κομμουνιστικής απειλής, χαρακτηρίζοντας τον κομμουνισμό ως θανάσιμη απειλή και δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τον νικήσουν γρήγορα. Λοιπόν, να σου πω ότι οι εκδηλώσεις αυτές συνεχίζονται και σήμερα, 4η Ιουλίου. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ. Μια δύσκολη συγκυρία αυτή τη στιγμή, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα με τα πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας έχουν ματαιώσει κάποιες ή έχουν περιορίσει, αλλάξει το πρόγραμμα για κάποιες από τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις.
7: Και δυσκολεύουν τους ανθρώπους που θέλουν να γιορτάσουν, να ακριβώς
16: θέλουν. Έχει προγραμματιστεί ότι στην Ουάσιγκτον σήμερα επί 45 λεπτά υπήρχαν πυροτεχνήματα στον ουρανό, σπάζοντας το ρεκόρ, αλλά θα δούμε τώρα στην πορεία.
7: Και μας περιέγραψε μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε στην Τεχεράνη τις εικόνες με την τελετή για την κηδεία του Χαμενέη.
16: Δεν ήταν τυχαία πάντως
7: η επιλογή, η χρονική συγκυρία αυτή. Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα τώρα ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που επιδίδονταν σε απάτηση βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικές συνταγογραφίες. Αλλά 9 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση. Πάμε στον Ηλιακούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση, η οποία έχει και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, άνω των 400.000 ευρώ εκτιμάται η ζημία για τον ΕΟΠΗ, καθώς το κύκλωμα δρούσε από το 2020. Τώρα τι γινόταν, συνταγογραφούσαν εικονικά, δηλαδή έπαιρναν το ΆΜΚΑ κυρίως ηλικιωμένων αλλά και άλλων ατόμων που δεν έχουν άλλη συνταγογράφηση. Συνταγογραφούσαν ένα φάρμακο, εισέπραταν την αποζημίωση που προβλέπεται από τον ΕΟΠΗ και στη συνέχεια πουλούσαν αυτό το φάρμακο και αποκομίζοντας παράνομο κέρδος. Δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο φάρμακο το πουλούσαν στον ΕΟΠΗ με συνταγή η οποία δεν ήταν πραγματική, εννοώ υπό την έννοια ότι ο ασφαλισμένος δεν ήξερε τίποτα. Και μετά το πουλούσαν και για δεύτερη φορά το φάρμακο. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις όπου πουλούσαν φάρμακα τα οποία χρειάζεται αυτά που λέγαμε παλιά, Γρηγόρη, με την κόκκινη συνταγή. Δηλαδή βαριά ηρεμιστικά που δεν μπορείς να πάρεις αν δεν έχεις σε πολύ συγκεκριμένη συνταγή γιατρού. Από εκεί και πέρα συνελήφθη ο 48χρονος ο φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείων. Στη δικογραφία αναγράφονται άλλα 9 άτομα, μεταξύ αυτών και 2 γιατροί αλλά και άλλοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Και στην κατοχή από την έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν έχει διαπιστωθεί, συγγνώμη, ότι ήταν περισσότερες από 5.400 οι εικονικές και παράνομες συνταγές. Και η ζημία, όπως σου είπα, Γρηγόρη, άνω των 400.000 ευρώ για το δημόσιο και τον ΕΟΠΗ.
7: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για αυτό το νέο κυκλώμα που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στην Παλίνη που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων και μάλιστα νωρίτερα θέλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Σπάτων και της Παλίνης. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
18: Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 και 4 το μεσημέρι σε μια πολύ μικρή έκταση, περίπου 2 οικοπαίδων. Κατευθείαν έσπευσαν και από αέρος 4 μέσα, αλλά και τα επίγεια μέσα, έτσι ώστε και την έβρισαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο για να κάνουν διαβροχή του εδάφους. Οι κάτοικοι που μίλησα μαζί τους μου κάναν αναφορά ότι είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, καθώς υπάρχουν διαδικασίες που έχουν μείνει στη μέση με τους ιδιοκτήτες, είτε διαδικασίες κληρονομιάς, είτε για άλλους λόγους δεν βρίσκονται ιδιοκτήτες εκεί για να τα καθαρίσουν. Και αυτό ήταν που οδήγησε κατευθείαν να ξεσπάσει φωτιά και να εκδοθεί και το 112 για να είναι σε ετοιμότητα κάτοικοι, το οποίο δεν χρειάστηκε γιατί έσβησε κατευθείαν.
7: Πυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Μεγάλη κινητοποίηση. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα αρχές σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, ειδικά και Κιλκής. Οι περιοχές είναι αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Το μείζον λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η ενίσχυση των βοριάδων και δυστυχώς αύριο, επειδή θα φτάνουμε και τα 8 μποφόρ σε περιοχές του Αιγαίου, στα προσύνεμα ο κίνδυνος θα αυξηθεί κι άλλο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, Γρηγόρη. Θα έχουμε κατηγορία 4 σε πιο πολλές περιοχές σε σχέση με σήμερα και σε Εύβοια, Αττική, σε περιοχές της Κορινθίας, της Αργολίδας, σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, ιδιαίτερα όμως οι Κυκλάδες, Κρήτη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή, διότι είδαμε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να έχουμε καταστροφή και μοιραίες συνέπειες, τουλάχιστον να μην ξεκινάει καμία φωτιά από αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα το λέμε κάθε μέρα της αντιπυρικής περίοδου. Από εκεί και πέρα να πω ότι σήμερα θα έχουμε και κάποιες μπόρες και αυτή την ώρα και τις επόμενες ώρες θα είναι πιο σημαντικές σε περιοχές της Πελοποννήσου. Ίσως βγάλει κάποια πρόσκαιρη μπόρα και εδώ στην Αττική μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία παραμένει πολύ ήπια για την εποχή και την περιοχή μας. Δεν ξεπερνάμε γενικώς τους 34 με 35 βαθμούς. Όπως είπα, αύριο θα έχουμε 8 μποφόρ κυρίως σε περιοχές των Κυκλάδων. Δεν θα έχει όμως απαγορευτικά στην ακτοπλοεία μας και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης από τη Δευτέρα θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων. Τα 7 μποφόρ θα περιορίζονται στα 12. Η θερμοκρασία θα παραμείνει καλή και οι μπόρες θα είναι λιγότερες κυρίως σε ορεινές περιοχές.
7: Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και τη θέση σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες δασικές εκτάσεις στην πόλη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στο Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παραμένει στο ΣΕΙΚ σου, Φέδωνα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένουμε στο ΣΕΙΚ σου, εδώ που από τις 7:30 το πρωί είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των πεζών αλλά και των τροχοφόρων οχημάτων. Είναι μια απόφαση η οποία έρχεται μετά από τις οδηγίες και με τις περιφέρειες και της πολιτικής προστασίας, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κύριου Κωνσταντίνου Γιουτίκα, καθώς η Θεσσαλονίκη σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, στο πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς, τόσο στο ΣΕΙΚ του όσο και στο δάσος του Ωραιοκάστρου, αλλά και το δάσος της Θέρμης και το δασάκι που υπάρχει στο πανόραμα, δεν μπορεί να εισέλθει κανένας πολίτης μέχρι και αύριο στις 7:30 το πρωί. Έτσι λοιπόν, ελληνική αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι επιποδός. Πραγματοποιούνται μάλιστα και διάφοροι έλεγχοι, τόσο εντός όσο και εκτός των δασών, στους κόμβους εισόδου επίσης, ενώ έχουν τοποθετηθεί και κάποια φράγματα για να μην μπορούν οι πολίτες να εισέλθουν προς το δάσος.
7: Θέλω να το μάσω γλυκά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Θα πάμε σε άλλες φωτιές λοιπόν που μένονται. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιώργο Καραμέρο να ανακοινώνει το πρωί ότι παραιτείται από κάθε κομματική ιδιότητα και την κομματική έδρα και να δηλώνει στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως λες και εσύ, οι πολιτικές φωτιές δεν θα σταματήσουν να μας απασχολούν από ό,τι φαίνεται όλο το καλοκαίρι και οι οποίες φέρνουν και πολιτικές καραμπόλες κυρίως στη Βουλή. Έτσι, είχαμε, όπως είπες και εσύ, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Καραμέρου. Είπε ότι από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα θα είναι και συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν μια προοπτική για την Ελλάδα. Άρα, εδώ μιλάμε για μια δήλωση έτσι, καθαρή υποστήριξης προς το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Καραμέρος ενημερώνει ότι στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει θα ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής επίσημα για την απόφασή του, και αυτό φέρνει καραμπόλες, γιατί ο επόμενος επιλαχών στην θέση του κυρίου Καραμέρου είναι ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί αν θα αποδεχθεί την έδρα ή όχι. Έχει αποστασιοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, χωρίς να έχει πει ξεκάθαρα αν θα κατευθυνθεί προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αν και ο κύριος Σπίρτζης Γρηγόρη δεν αποδεχθεί την έδρα, η επόμενη επιλαχούσα είναι η Μυρτώ Κοροβέση. Mm-hmm. Πρόσφατα έχει οριστεί αντιπρόεδρος στο κόμμα του κ. Κασελάκη, τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Οπότε μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει με την έδρα του κ. Καραμέρου. Μιλώντας για την Ελλάς, να πω ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έβγαλε και ανακοίνωση σήμερα, καλώντας τους πολίτες για άλλη μια φορά να εγγραφούν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Ο στόχος είναι η δημιουργία, όπως λέει, ενός ανοιχτού δημοκρατικού κόμματος που βρίσκεται σε συνεχή διάλογο, και αναφέρω τα μέλη θα έχει δυνατότητα να συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις και να ενημερώνονται για τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει ξεκινήσει έτσι μια μεγάλη μόχλευση, κινητικότητα στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, με βουλευτές και στελέχη οι οποίοι είτε παρετούνται, είτε είναι προς παρέτηση, είτε έχουν κάνει ανοιχτές δηλώσεις υποστήριξης κάποιων κομματικών σχηματισμών νέων. Και πρέπει να δούμε τελικά αν τα υπάρχοντα κόμματα της κεντροαριστεράς, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, θα απορροφήσουν ποιους και πόσους από αυτούς που πλέον μένουν πολιτικά, ας πούμε, ασκεπείς προς το παρόν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία για την απόσπαση στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες τη συζύγου του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη. Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, και τονίζει ότι η εν λόγω απόσπαση έγινε με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Προσθέτει δε ότι η σύζυγός του επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, παραθέτοντας και βιογραφικό της. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι και που κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι, υπογραμμίζει ο κύριος Φαραντούρης. Να θυμίσουμε ότι χθες διευκρινής για το θέμα ζήτησε από τον ίδιο τον κύριο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι η μετάβαση της Θεοδόρας Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διαδικασία δεν αναρτήθηκε στη διάβια. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δημοσιεύει έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οποίο η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει εκτός από τη μισθοδοσία της πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029. Στην ίδια ανάρτηση, μάλιστα, απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον κύριο Φαραντούρη, καλώντας ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθούν για την υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Δόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι και δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο. Για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση αυτή του κ. Ντόκου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απορρίτης πληροφορίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Θυμίζουν δε ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Δόκος εξηγεί πως στη συνομιλία του με Ρώσους φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανίζονταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, και όχι δύο φαρσέρ, όπως έχει γραφτεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, προς το τέλος της συζήτησης, ο Θάνος Δόκος αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει, εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΕΠ. Να θυμίσουμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας David Cameron και το 2026 με το Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εστονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονται Ρώσοι φαρσέρ. Στις αντιδράσεις τώρα δεν συζητήθηκαν διαβαθμισμένα ή απόρριτα θέματα, όπως είπε ο κ. Ντόκος, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
21: Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ ευκολότερο από ό,τι σε άλλες εποχές κανείς να παραβιάσει συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Και το έχουμε δει, εδώ έχουμε δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις εξωφρενικές, έχουμε δει προσωπικότητες να υποστηρίζουν φαρμακευτικά σκευάσματα ή οτιδήποτε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα και εκεί ασφαλώς τα μέτρα είναι και πρέπει να είναι δρακόντια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη, που δυστυχώς σας είπα είναι αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες από τη νέα εποχή της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά ασφαλώς. Εκεί αυτό μας διδάσκει, κύριε Βιτάλη, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο προσεκτικοί, να παίρνουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να βρούμε και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά.
7: Τώρα, περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παραίτηση του κ. Ντόκου. Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να τον απομακρύνει για να μην ενδερωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, αλλά και να μην γίνει στο μέλλον ο ίδιος και η χώρα στόχη επιχειρήσεων απόσπασης πληροφοριών, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, ρωτήθηκε γιατί χαριλαοτρικούπη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το γεγονός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει ένα κενό στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Και ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, 3, επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια ώστε να μην εξετάσει η Βουλή, για παράδειγμα, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Και δείτε ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτή την έννοια. Η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε την Εθνική Ασφάλεια για να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Και τώρα ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας μας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή συζήτηση χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας της επικοινωνίας, χωρίς να έχει διακριβωθεί απριόρι όπως πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό κράτος, η ταυτότητα η ακριβής των συνομιλητών του. Και σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία εμφανίζεται να συνομιλεί, να μοιράζεται πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των εκλογών στη χώρα μας, εκτιμώντας μάλιστα και τον αντίκτυπο που έχει το ουκρανικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους.
7: Έντονη αντίδραση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε και τις σχετικές δηλώσεις. Υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ όμως, λέει από την πλευρά του ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News 15.8 και στην Τόνα Δρούτσα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες.
13: Είχε μια, και άλλη... βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
2: Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφρήσει σε διάφορες ανώτατες, νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
13: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον.
2: Εντάξει,
13: δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
2: Εντάξει, νομίζω, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση για το οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Αντιλαμβάνομαι σε πολλές φορές κατά αξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα τέλος πάντων η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς θυμάμαι τις συμμαχίες μας. Η κριτική σε αυτό το ζήτημα, ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς θυμάμαι τις συμμαχίες.

0: Ως βάση το συμφέρον της κυβέρνησης πάνω από το συμφέρον της πατρίδας, αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά θέματα η Νέα Δημοκρατία, λέει η ελληνική λύση. Ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και το σύνορον μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν, αναφέρει Νίκη. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διαρωτά το πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο αναπληρωτής τώρα τομέαρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Αντώνης Αουλίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Αλφόνσο Βιτάλη αν υπάρχει πολιτικό θέμα τον κύριο Ντόκο.
1: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα και βλέπουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μία ακόμη φορά να επιδεικνύει μία επικίνδυνη ερασιτεχνική αντιμετώπιση στο χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα. Υπάρχει και μία διάσταση, έτσι, μία αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε να λειτουργούν απολύτως επαγγελματικά όσον αφορά τα επικοινωνιακά ζητήματα της κυβέρνησης, από την άλλη όσον αφορά τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής να επιδεικνύουν ερασιτεχνική συμπεριφορά. Για εμάς το κρίσιμο είναι το να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους ζητήματα, να θωρακιστεί η χώρα και να επιδεικνύεται η ανάλογη συμπεριφορά από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια. Θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιον άλλον, να τον αντικαταστήσουν. Ωστόσο, όμως, αν η συμπεριφορά είναι η ίδια, το πρόβλημα δεν λύνεται. Προφανώς και είναι εκτεθειμένος ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων για το νέο πακέτο μειώσεων τιμών στα βασικά είδη και βασικά αγαθά που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Νίκο Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Φοδιαστικής Αλυσίδας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την 5η στις 9 Ιουλίου στις 11 το πρωί έχει οριστεί το ραντεβού του κύριου Θεοδωρικάκου, όπως είπε σε συνέντευξή του, με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ για να οργανωθεί το πλαίσιο για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι στη συνάντηση έχουν προσκληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι φορείς που συμμετείχαν και στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, συν ένας ακόμα φορέας της αγοράς, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων, που θα εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τις εταιρείες παραγωγής απορριπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής. Το παρόν θα δώσει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ερευνών έχει προετοιμάσει και μία λίστα με περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων που περιέχει το μέσο καλάθι του νοικοκυριού. Βάσει λοιπόν αυτής της λίστας, οι βιομηχανίες θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους από το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις μειώσεις των τιμών που οδήγησε το πλαφόν που ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου, επικαλούμενος στη χθεσινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με την οποία σε 1.898 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν οι τιμές μεσοσταθμικά κατά περίπου 6%. Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά την απόσυρση του πλαφών υπάρχει μια κοινή συμφωνία ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθούν οι τιμές, επισημένοντας πως το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ζήτηση πολλαπλασιάζεται λόγω της τουριστικής κίνησης και ο κίνδυνος αύξησης των τιμών είναι σοβαρός. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, έπρεπε να αναλυθεί η δέσμευση από τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για πάγωμα των τιμών το δίμηνο αυτό.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι θα προκύψει από το ραντεβού αυτό. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News.
4: Πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη, συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές. Τώρα σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και της ακρίβειας. Πάμε στη Σάμο. Άκαρπη, δυστυχώς, παραμένει μέχρι στιγμής η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ, βόρεια του νησιού, μετά από συναγερμό που σήμανε μέσω 112 αγνώμενου στη θάλασσα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης, ανταποκριτής μας στη Σάμο, θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι.

0: Γρηγόρη, ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην θαλάσσια περιοχή όπου ερευνούν ακόμα οι λιμενικές αρχές. Ταυτόχρονα να σας πω ότι βρίσκεται και ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και βοηθάει στην έρευνα από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί εκ νέου. Να πω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ένα σκάφος του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και ένα ελικόπτερο συνέχισαν τις έρευνες μέχρι αργά το μεσημέρι, ελπίζοντας ότι θα βρουν κάποιο στοιχείο από αυτά τα οποία είχαμε ως πληροφόρηση από την τουρκική ακτοφυλακή. Γιατί το περιστατικό έγινε, όπως ξέρετε, μέσα προς την πλευρά της Τουρκίας. Άμεσα είχαν σπεύσει από χθες το βράδυ εκεί οι δυνάμεις ελληνικές για να βοηθήσουν στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας που δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή η χύσο 112 είτε βρίσκονται στην ελληνική είτε βρίσκονται προς την τουρκική πλευρά. Να πω ότι η τουρκική ακτεωρός, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν και οι ελληνικές αρχές, περισυνέλεξε 34 άτομα. Κατά δήλωσή τους, αυτοί που επέβαιναν στην πλαστική βάρκα είπαν ότι ήταν 37, άρα κάνουν λόγο για 3 αγνοούμενους. Χτενήσαμε όλες τις περιοχές. Στην θαλάσσια περιοχή, μου είπαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις έρευνες, αλλά δεν εντόπισαν το παραμικρό. Οι έρευνες βεβαίως, όπως επιτάσσει και το πρωτόκολλο, θα συνεχιστούν μέχρι μέχρι όπου υπάρχει φως της ημέρας.
1: Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και να βρεθούν οι άνθρωποι σώοι και ασφαλείς. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η φάση των 32 του θεσμού ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και αρκετό σασπένς βεβαίως στα περισσότερα παιχνίδια. Ενώ σήμερα κιόλας ξεκινάει η φάση των 16. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τα ζευγάρια. 50 ζευγάρια σε αυτή τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Εντυπωσιακά πράγματα έγιναν και χθες. Τελικά όμως ζευγάρωσαν όλοι. Όσοι πήραν το εισιτήριο δηλαδή, και τώρα ξέρουμε ποιες ομάδες και ποια θα τεθούν τα αντιμέτωπες στη φάση των 16. Αρχεί από σήμερα στις 8 η ώρα στο Χιούστον. Καναδάς Μαρκό ήταν το πρώτο ζευγάρι, το οποίο το γνωρίζαμε βεβαίως. Αλλά αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παραγουάη Γαλλία, που θα παίξουν ακριβώς στις 12 η ώρα μεσάνυχτα. Ξεκινάει αυτό το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Από εκεί και πέρα έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία. Σας τα λέω δύο-δύο τα ζευγάρια, γιατί αυτά διασταυρώνονται. Ισπανία, Πορτογαλία με Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Και Αγγλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Μελβετία, Κολομβία. Δηλαδή, Αγγλία παίζει με το Μεξικό, γι' αυτό είπα.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα ζευγάρια λοιπόν που θα τεθούν αντιμέτωπα. Από σήμερα ξεκινάει μέχρι την Τρίτη θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, που χθες είχε συναρπαστικές αναμετρήσεις.
1: Η Αίγυπτος πρώτα απ' όλα, που την ανέφερες μόλις τώρα, έτσι.
2: Η Αίγυπτος, η οποία πέρασε στη διαδικασία των πέναλτι για πρώτη φορά στην ιστορία της, πέρασε στη φάση των 16, μάλιστα δύο νοκάουτ φάσεις πλέον. Αυστραλία, Αίγυπτος, 2-4 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, άλλο συναρπαστικό παιχνίδι, 3-2 υπέρ της ομάδας του Λιονέλ Μέση. Έπειτα στην παράταση, αφού το κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Και Κολομβία, Γκάνα, το ξημέρωμα 1-0, με τους Κολομβιανούς να πανηγυρίζουν ακόμη μια πρόκληση σε νοκάουτ φάση. Συναρπαστικά τα παιχνίδια. Σίγουρα, αλλά αυτό που κλέβει την παράσταση αυτή την περίοδο είναι η πορεία του Λιονέλ Μέση, η οποία μεταξύ άλλων, καλά, ότι πηγαίνουν όλοι οι celebrities στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου παίζει ο Μέση ήταν στο Μαϊάμι τώρα. Είναι πολύ λογικό, ναι, εντάξει, να παρευρεθούν εκεί. Αλλά ο τύπος αυτός έφτασε τις 30 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελλα. Όταν λέω συμμετοχές σε αγώνες, έτσι. 30 συμμετοχές, είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. 26 συμμετοχές έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Λόθαρ Ματέους 25 μέχρι φέτος ήταν ο πρωταγωνιστής, ο Γερμανός σπουδαίος αυτός. Ο Μίροσλαβ Κλόζε 24 και από εκεί και πέρα από 23 έχουν ημίθει Πάολο Μαλτίνι, Λούκα Μόντριτς και Μάνουελ Νόιερ. Για τον Μέση να πω επίσης ότι είναι κάποια ρεκόρ που τα οποία ακόμα δεν τα έχει πετύχει και αναμένονται στους επόμενους αγώνες.
1: Αλλά είναι κοντά όμως. Ναι.
2: Είναι πολύ κοντά. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που μετράει πλέον 20 γκολ σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Να πω πρωταθλήματα, συγγνώμη, κύπελα, όχι πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα. Έχει φτάσει τα 7, είναι και πρώτος σκόρερ τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε όλες τις φάσεις των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή τη συγκεκριμένη επίδοση την είχε σημειώσει και στην προηγούμενη διοργάνωση, όμως φέτος προσθέθηκε η φάση των 32, μια πρόσθεση που δεν υπήρχε το 20.
1: Τώρα ο Μέση, κάτι πολύ σύντομη, μια σύντομη κουβέντα, γιατί ο Μέση μας λες μετράει γκολ, ρεκόρ, πρωταθλήματα, κύπελα, κούπες, συμμετοχές κτλ. Ένας άλλος όμως μεγάλος του ποδοσφαίρου, παλέμαχος πια, ο David Beckham, μετράει χρήματα που τα παίρνει από αυτά τα λεγόμενα τα cooling break. Είναι οι τρίλεπτες παύσεις σε κάθε ημίχρονο που έχουμε.
2: Ήταν που θα το βάζαν έκτακτο, είχαμε πει, και θα περάσουν. Τελικά ήταν προσχεδιασμένα τα cooling break, γιατί 300 εκατομμύρια δολάρια θα βγάζει ο τηλεοπτικός πάροχος Fox από όλη αυτή την ιστορία στα 104 παιχνίδια, μόνο από τη διαδικασία των cooling breaks που είπαμε προηγουμένως. Που σημαίνει αυτό ότι είναι πολύ, έτσι, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι άφθονος πλέον. Μιλάμε για επιπλέον 620 λεπτά. Καταλαβαίνεις, σημαίνει αυτό που μετράει σε δευτερόλεπτα 37.440 δευτερόλεπτα διαφημίσεων επιπλέον. Και ο David Beckham λοιπόν εκεί εμπλέκεται, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ εμπλέκεται σε πάρα πολλά διαφημιστικά μηνύματα τα οποία παίζουν εκείνη την ώρα και έχει να κάνει με κουζίνα, έχει να κάνει με ρολόγια, έχει να κάνει με ό,τι περνάει από το μυαλό σου. Εμπλέκεται ο David Beckham με κορυφαίο, τέλος πάντων μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του. Φαίνεται με τα τατουάζ και αυτά, ας πούμε, που χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του στο διαφημιστικό σποτ. Και το πιο εντυπωσιακό, η λεζάντα ρεπλίκα λέει εκεί ότι τα χρησιμοποιεί, δεν θα δείχνουμε το πρόσωπό του για να μην κλέψει την λάμψη του προϊόντος.
1: Κάποιοι έχουν το άγγιγμα του μίδα σε κάθε περίπτωση. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Επιστροφή στα δικά μας. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε παρακείμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνο στατικότητας των κτιρίων. Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μίλησε στο σταθμό μας και στη Ματίνα Καραμίτσου για το πώς και ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες στα Πετράλωνα.
3: Η ζημιά που έχει προκληθεί στην προηγούμενη περίπτωση, όπως ξέρετε, είναι τεράστια. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πολλά σπίτια, μια ολόκληρη πολυκατοικία, για περιουσίες ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα, όταν θα δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα έρθει κάποιος να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα, ευθύνη θα πέσει εκεί που έγινε το λάθος, από τις αρμόδιες αρχές. Και αυτοί που έχουν κάνει το λάθος θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι την περιουσία. Ή αν έχουν το ασφαλιστήριο, που αυτό θα αποδώσει μια μεγάλη βοήθεια και για να πιστεύουν οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους. Και αν θέλετε και εν τέλει και για την προστασία αυτού που έκανε το λάθος. Αν υπάρχει ένα καλό ασφαλιστήριο που το ύψος της προστασίας του κεφαλαίου είναι μεγάλο, αυτό είναι σίγουρο θα συνδράμει πάρα πολύ στο να γίνει η αποζημίωση άμεση προς τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για τη γρήγορη απόδοση της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα στα αστικά θέματα.
4: Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα.
3: Ναι.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Τοναδρούτσα, είπε ότι για κάθε 10 χρόνια πρέπει να εξετάζονται τα παλιά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
5: Το μεγαλύτερο ρίσκο που πρέπει να θεραπεύσουμε κάπως είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει τα παλιά. Ενώ υπάρχει διάταξη που λέει κάθε 10 χρόνια να τα επιθεωρούμε, να τα συντηρούμε και προκύπτει μάλιστα ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε κιόλας για το φόβο του σεισμού. Αυτό δεν έχει περάσει μια κουλτούρα συντήρησης στα ιδιωτικά. Στα δημόσια έχουμε καλές κινήσεις.
4: Γίνονται έλεγχοι.
5: Ναι, έχουμε πολύ καλές κινήσεις και το προσεισμικό που έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, στους πυροσβεστικούς δομούς και την παρακολούθηση των γεφυρών με τις έξυπνες γέφυρες.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, και ρωτήθηκε για το πόσο ο Δήμος έχει φροντίσει να ενισχυθούν οι πληγέντες στα Πετράλωνα.
6: Ο Δήμος έχει ήδη φροντίσει για το επόμενο διάστημα και έχει εξασφαλίσει κάποια Airbnb στην ευρύτερη περιοχή της πολιτικής στα Πετράλωνα, να το πούμε έτσι, όπου οι άνθρωποι αυτοί, όσοι το ζητήσουν τουλάχιστον, φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Και έχουμε φροντίσει, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχουν υποδείξει, να συλλέξουμε και ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο διάστημα. Νομίζω θα βοηθήσει και το γεγονός ότι δίνεται ένα πρώτο επίδομα της τάξης των 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να φροντίσουν τις πρώτες τους βασικές ανάγκες.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα σημαντικό θέμα, καθώς παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, την απεσταλμένη μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ελληνικότητα της περιοχής τόνισε και υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων του Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Αγαθονησίου. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό των ακριτών πολιτών των νησιών αυτών του Βόρειου Αιγαίου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνικότητα του Αιγαίου. Η Υπουργός Πολιτισμού από την πλευρά της αναφέρθηκε σε αυτό το έργο και στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, απόδειξη ότι ο πολιτισμός, όπως είπε, είναι κρίσιμος μοχλός άμυνας. Να σας πω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος του Δήμου Αγαθονησίου και μάλιστα διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία είναι και παραμένει στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών και στα κριτικά νησιά, τονίζοντας ότι κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
8: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.

0: Καλό μεσημέρι, Σάββατο 4 Ιουλίου, 4th of July που λένε και οι Αμερικάνοι. Η καρδιά του καλοκαιριού με ζέστη και λίγο αεράκι να σπάει την καλοκαιρινή φλόγα. Εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 μέχρι τις 5 μαζί σας για 2 ώρες στα μικρόφωνα. Η Άννα Ασημέλη και
1: η Ελένα Καραθάνου. Σε πρόλαβα.
0: Με πρόλαβες. Λοιπόν, εδώ ελάτε να δροσιστείτε μαζί μας, να δροσιστούμε κι εμείς μαζί σας. Θάλασσα, ονειρευόμαστε, διακοπές ονειρευόμαστε, όλα τα ονειρευόμαστε. Ποιος αναμένει, τι αναμένει.
1: Τι να, δεν αναμένεις.
0: Και εγώ που έλειψα, εδώ, γύρω τριγύρω ήμουνα.
1: Είδες,
0: δεν μπορούσα να αποχωριστώ το κλινονάστη. Δεν γινότανε, δεν μπορούσα να πάω.
1: Τι θες στις διακοπές, εγώ στο είπα, μη φύγεις, τι θα καταλάβεις, πάλι εδώ θα γυρίσεις.
0: Μπορώ να σου πω ότι κατάλαβα, κοιμήθηκα λιγάκι.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβα αυτό και μπορώ να σου πω ότι είδα και ταινίες. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες. Κατάφερα λοιπόν να δω ταινίες. Τις είχα στη λίστα για να τις δω, δεν τις έβλεπα ποτέ. Και να λοιπόν που μου δόθηκε η ευκαιρία να τις δω. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν πηγαίνουμε και πάντα κάπου, αλλά και εδώ να είμαστε. Καλά να περνάμε. Ξείς και καλά να είμαστε.
1: Η Αθήνα. Η Αθήνα είναι ωραία
0: τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τον Αύγουστο η Αθήνα.
0: Ωραία, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τον Αύγουστο αφήνουμε την Έλενα εδώ.
1: Λείπουμε
0: οι λυποί συγγενείς και φίλοι που θέλουμε και τα πανηγύρια, που
1: όλοι
0: θέλουμε και τη βόλτα μας. Έτσι.
1: Να φύγετε όλοι. Αλλιώς πώς θα είναι άδεια η Αθήνα αν είστε εδώ.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Να πάτε αλλού.
0: Λοιπόν, συντονιστείτε όπου και αν είστε, σε όποια παραλία και αν είστε, ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Ξέρετε, έχουν βγει τώρα και κάτι ραδιοφωνάκια,
1: ναι,
0: τα οποία μπορείς να τα έχεις και μέσα στη θάλασσα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Αμέ.
1: Και τι τα κάνεις αυτά δηλαδή?
0: Ή τα βάζεις μέσα σε ένα σακουλάκι το οποίο το κλείνεις από πάνω, έτσι είναι ερμητικά κλειστό,
1: ναι.
0: Δεν μπαίνει νερό, δεν μπαίνει τίποτα,
1: ναι.
0: Και μπορείς να το έχεις δίπλα σου και, ναι, να απολαμβάνεις εσένα και εμένα. Και μουσική.
1: Και μουσική.
0: Και ωραίες ειδήσεις.
1: Μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Εγώ λέω χωρίς μουσικούλα, μόνο με τις φωνές μας εδώ να μας ακούτε. Εντάξει, αν θέλετε και μέσα στη θάλασσα και μέσα, γιατί όχι, αφού υπάρχει τεχνολογία. Αλλιώς και έξω
0: υπάρχει.
1: Στην ξαπλώστρα.
0: Στην ξαπλώστρα.
1: Θα σας βάζουμε λίγο και ωραία τραγούδια.
0: Θα είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί θα ενοχλείς τους διπλανούς οι οποίοι θα λένε μα καλά πάλι.
1: Όχι, παιδί μου, θα φοράνε τα ακουστικά τους. Θα φοράνε τα ακουστικά τους, έτσι να μην ενοχλούν και το διπλανό τους.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: spotted her. And getting on a motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? Λοιπόν, αναφερθήκαμε στην αρχή ότι σήμερα είναι η 4η Ιουλίου, 4th of July για τους Αμερικάνους, είναι η μέρα ανεξαρτησίας, έτσι, όσοι γνωστή ως η 4η Ιουλίου. Είναι μια ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, η οποία επικυρώθηκε από το 2ο Υπηρετικό Κογκρέσο 4 Ιουλίου 1776, ιδρύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι εκπρόσωποι του Ιδρυτικού Πατέρα του Δεύτερου Πυρωτικού Συνεδρίου δήλωσαν ότι οι 13 αποικίες δεν ήταν πλέον υποκείμενες και υποταγμένες στον μονάρχη της Βρετανίας, βασιλιά Γεώργιο τον Τρίτο, και ήταν πλέον ενωμένα, ελεύθερα και ανεξάρτητα κράτη. Το Κογκρέσο λοιπόν ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας, περνώντας το ψήφισμα λύ στις 2 Ιουλίου και ενέκρινε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας δύο μέρες αργότερα, δηλαδή στις 4 Ιουλίου. Γιορτάζεται συνήθως αυτήν η ημέρα με πυροτεχνήματα, παρελάσεις, μπάρμπεκιου, καρναβάλια, πανηγύρια, πικνίκ. Τώρα αυτοί εκεί πέρα έχουν και το Μουντιάλ. Λίγο ακόμα περισσότερο έτσι χαρά και.
1: Περισσότερη γιορτή. Διάθεση.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Εντάξει, το μπάρμπεκιου τώρα επικίνδυνο είναι. Βέβαια, θα μου πεις εκεί στους ουρανοξύστες τι επικίνδυνο να είναι.
0: Ναι, κοίτα,
1: για μας είναι επικίνδυνο.
0: Εκεί
1: είναι,
0: το δικό τους μπάρμπεκιου είναι λίγο διαφορετικό από το δικό μας. Δεν είναι έτσι τόσο πολύ αυτό το ανοιχτό που έχουμε εμείς, ξέρεις, αυτά. Είναι που κλείνουν από πάνω με το υγραέριο. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι.
1: Εμείς έχουμε είναι πιο ασφαλές, λες.
0: Ναι, έτσι θεωρώ εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό που έχουμε εμείς είναι αυτό που χτίζουμε στα σπίτια, που λένε το μπάρμπεκιου και το ανοιχτό, το που μπορεί να ξεφύγει από το κάρβουνο η σπίθα. Το άλλο είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, σε αυτούς,
0: ναι, δεν έχουν κάρβουνα και τέτοια πράγματα.
1: Ξεφεύγει, όπως λες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης έχουν οικογενικές συγκεντρώσεις για να φάνε μαζί, να το γιορτάσουν, πολιτικές ομιλίες, τελετές, τα πάντα όλα. Είναι λοιπόν η Εθνική ημέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά έτσι. Λίγα λόγια. Λόγω της ημέρας Αντωνάκη που λέμε.
1: Ερωτικά.
0: Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε. Πάμε κανονικά τώρα στους καλεσμένους μας και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάζα. Είναι Γενικός Διευθυντής Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Και για ποιο λόγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπάζα, Έλενα? Ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει?
1: Γιατί τώρα το καλοκαίρι τα παιδιά που είτε μένουν στην Αθήνα, είτε είναι και εκτός και δεν έχουν σχολείο και ασχολούνται με κάποιες δραστηριότητες ή θέλουμε να τα απασχολήσουμε με δραστηριότητες, θέλουμε να γνωρίσουν και τη φύση καλύτερα. Και τι πιο ωραίο να φεύγει το παιδί, να βγαίνει από το σπίτι του και να έρχεται σε επαφή με την φύση και να μαθαίνει χίλια πράγματα από το πώς να τη σέβεται, πώς να φυτεύει ένα λουλούδι, αλλά και πώς να την προστατεύει.
0: Και νομίζω ότι αυτό το έχει ανάγκη πολύ περισσότερο ένα παιδί που δεν έχει να πάει κάπου, δηλαδή σε κάποιο χωριό, κάπου σε έναν παππού, σε μια γιαγιά, όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με τη φύση. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο τα παιδιά της πόλης, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια, και στην αυλή του σπιτιού να βγει στο χωριό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να παρατηρεί τα μερμηγκάκια μέχρι να μα βοηθάει και στο πότισμα στα λουλούδια και στις ντομάτες και σε όλα αυτά.
0: Σωστά. Αυτό που
1: έτσι κάναμε και εμείς. Τα παιδάκια όταν είναι μικρά, ξέρεις τι κάνουνε? Παίρνουν χώμα, ρίχνουν και νερό, φτιάχνουν μια λάσπη και ξεκινάνε να χτίζουν
0: παιχνίδι. Αυτό. Ακριβώς, αυτό. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Μπάζα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς
0: που δεχτήκατε και είστε εδώ μαζί μας.
2: Πάντως, σύμφωνα με αυτά που ακούω, που είπατε στην εισαγωγή, είστε έτοιμες για πρόσκοποι και οι δύο.
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω περάσει καθόλου από αυτό.
2: Έτοιμες για πρόσκοποι.
1: Θα έρθουμε εθελοντικά.
0: Ναι, να βοηθήσουμε.
2: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που θα προσφέρει, να το πω έτσι, η προσκοπική ζωή?
2: Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι όχι το μοναδικό, το κύριο που προσφέρει είναι αυτό που ακριβώς που είπατε, δηλαδή η επαφή του παιδιού, η επαφή του ανθρώπου γενικότερα με τη φύση. Κάτι το οποίο όλο ένα όσο περνούν και τα χρόνια, αυτό μας λείπει περισσότερο μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή το παιδί, ο άνθρωπος να δραστηριοποιείται μέσα στη φύση και να αλληλεπιδρά με τη φύση. Αυτό κυρίως γίνεται μέσα από τις προσκοπικές δραστηριότητες. Δηλαδή, πρόσκοποι, ακόμη και σε εβδομαδιαίες τους συγκεντρώσεις, πόσο μάλλον στις κατασκηνώσεις τώρα το καλοκαίρι, βρίσκονται μέσα στη φύση, βρίσκονται στα δάση, βρίσκονται στα βουνά, βρίσκονται στις θάλασσες. Έτσι και λίγο στον αέρα παίρνουν και μια γεύση από αυτό μέσω των αεροπροσκόπων. Και έτσι μέσα από αυτό επιτυγχάνουμε σίγουρα αυτό που είπατε. Δηλαδή, η φύση, όντας το δεύτερο σπίτι τους, είναι κάτι το οποίο το θεωρούν απαραίτητο, φυσικό, όμορφο και μη καταστρέψιμο, να το πω έτσι.
3: Mm-hmm. Ναι, προφανώς, γιατί θα πρέπει να μάθουν και πώς να το αγαπήσουν, δηλαδή, και πώς να το προστατεύσουν.
2: Ακριβώς, δηλαδή μέσα έτσι. Στο σπίτι σου, να το πούμε έτσι, αν καπνίζεις, που εύχομαι κανένας να μην καπνίζει, mm-hmm. δεν πετάει το τσιγάρο του μέσα στο σπίτι και θα το κάνει το σπίτι, έτσι, δεν πετάει τα σκουπίδια του χύμα μέσα στο σπίτι και ζει ανάμεσα στα σκουπίδια. Έτσι ακριβώς το ίδιο γίνεται με τη φύση. Γίνεται όντως στο δεύτερο σπίτι, υπάρχει αυτή η εξοικείωση. Mm-hmm. Και αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πόσο μάλλον στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο άνθρωπος δραστηριοποιείται μέσα στη φύση, αποκτά ισχυρή αυτοπεποίθηση και αυτονομία, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες. Σκεφτείτε ότι στην εποχή μας λείπουν άνθρωποι που πλέον θέλουν να παίρνουν ευθύνη. Εγώ βλέπω μια ευθυνοφοβία γενικότερα στον κόσμο. Αναπτύσσουν ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Όταν είσαι μέσα στη φύση, πολλά πρόβλημα μπορούν να σου συμβούν. Έτσι και καλείς να τα αντιμετωπίσεις. Είσαι πιο χαλαρός. Άρα, μιλάμε για μια μείωση του άγχους mm-hmm. ή του στρες. Mm-hmm. Συνδέεσαι με κάτι αληθινό πέραν της οθόνης.
1: Ξεφεύγεις από οτιδήποτε κάνεις στην καθημερινότητά σου μέσα στο σπίτι που εγκλωβίζεσαι.
2: Έχεις αισθήματα. Είσαι σε ένα άλλο κλίμα ακριβώς. Δεν είσαι παθητικός δέκτης, αλλά γίνεσαι ενεργητικός άνθρωπος μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Mm. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που κατά την άποψή μου μας λείπει. Όσο μάλλον μεγαλώνοντας πλέον τα παιδιά μέσω της οθόνης, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, είναι πλέον παθητικοί δέκτες της πληροφορίας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Τα παιδιά που έρχονται σε εσάς πηγαίνουν, κανονίζεται να πηγαίνετε και εκτός, δηλαδή για 2-3 μέρες κάπου, ας πούμε, και να μείνετε
2: για
1: με
2: μία εβδομάδα έως και 10 μέρες σε φυσικά περιβάλλοντα που είναι εκτός της πόλης που δραστηριοποιούνται τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Κατασκηνώνουν, οργανώνονται, λειτουργούν σε ομάδες ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο. Έτσι, υπάρχουν τα παιδιά του δημοτικού, τα παιδιά του γυμνασίου και τα παιδιά του λυκείου. Τα παιδιά του λυκείου, οι ανιχνευτές, όπως λέμε, προσκόπους, πηγαίνουν και σε 2-3 διαφορετικά μέρη της χώρας και σε εκδρομές που οργανώνουν τα ίδια τα παιδιά. Αυτό που σας είπα περί ανάπτυξης πρωτοβουλειών, mm-hmm. περί ανάληψης ευθυνών, περί αυτοπειθαρχίας, περί προγραμματισμού.
1: Και τι κάνετε εκεί μια εβδομάδα, δηλαδή πώς περνάνε τα παιδιά εκεί?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω σε γενικές γραμμές, γιατί αυτό έγινε πάλι από το ηλικιακό επίπεδο, γιατί όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο μεγαλώνει και η πρωτοβουλία που παίρνει το κάθε παιδί, έτσι. Mm. Το νούμερο ένα είναι ότι συνεργάζεται και λειτουργεί σε ομάδες. Mm-hmm. Άρα αναπτύσσεται τρομερά η κοινωνικότητά του μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι μαθαίνει να σέβεται τους άλλους και τις επιλογές των άλλων, γιατί όλα λειτουργούν βάσει δημοκρατικών διαδικασιών και όχι επιβολής. Πάντοτε εξασφαλίζοντας όλα την ασφάλεια και τα όρια που πρέπει να υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
2: Σίγουρα ασκούνται. Τα παιδιά παίζουν μέσα στην φύση. Άρα μιλάμε για σωματική άσκηση, μιλάμε για πνευματική άσκηση, γιατί μέσα στην φύση και ευαισθητοποιούνται, αλλά και πραγματοποιούν δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Mm. Γενικότερα σκεφτείτε ότι έχουν μια ανάπτυξη πολύ πλευρή στην προσωπικότητά τους, μέσω της διάδρασης με την φύση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα δεις σε μια προσκοπική δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε την α4 την κόλλα και να ζωγραφίσουμε στο χώμα. Αλλά θα κόψουμε ξύλα από κλαδιά και θα ζωγραφίσουμε στο χώμα. Θα παίξουμε με τη λάσπη και θα κάνουμε δημιουργία. Θα φτιάξουμε γλυπτά και θα τα εκθέσουμε μεταξύ μας και θα βραβεύσουμε το καλύτερο. Mm. Λέω τώρα για τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Για τις μεγαλύτερες ηλικίες εκεί αυξάνεται και το αίσθημα του προσφέρω. Δηλαδή βλέπουμε τις κοινότητες ανιχνευτών, είναι ομάδες των προσκόπων του λυκείου, να βάφουν παιδικές χαρές ακριτικών χωριών, παραδείγματος χάρη. Δράσεις προσφοράς στον τόπο που πηγαίνουν.
1: Ναι.
2: Να συλλέγουν πράγματα που είναι αναγκαία για τον τόπο και να τα δωρίζουν στους τοπικούς δήμους. Να απασχολούν τα παιδιά ενός ακριτικού χωριού με παιχνίδια και δραστηριότητες το καλοκαίρι. Να κάνουν έρευνα πάνω σε ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και να καταθέτουν προτάσεις πάνω σε αυτά. Mm. Να θυματοδοτούν μονοπάτια στα βουνά. Λέω τώρα έτσι όπως μου έρχονται αφόρμητα στο μυαλό.
1: Ναι,
2: και πλήθος άλλων δράσεων. Άρα στην ουσία τι έχουμε. Έχουμε αλληλεπίδραση με την κοινωνία.
1: Είναι γεμάτος ο χρόνος.
2: Ακριβώς. Και όλα αυτά σε ευχάριστο περιβάλλον. Δηλαδή, όχι τώρα κάνουμε αυτό, τώρα κάνουμε εκείνο κτλ. Προφανώς υπάρχει το πρόγραμμα, προφανώς υπάρχει ο μπούσουλας, προφανώς υπάρχουν τα ενήλικα στελέχη που το καθοδηγούν, το εποπτεύουν, βοηθούν κτλ. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι μπροστά να είναι το παιδί και το παιδί να μπορεί να παίρνει την πρωτοβουλία και να κάνει πράγματα. Πάντα με τους άλλους, μέσα σε ομάδα και μέσα στη φύση και με την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό.
3: Κύριε Μπάζα, υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος, παλιά θυμάμαι. Το να πας στους προσκόπους ήταν απαραίτητο, να το πω έτσι.
1: Ήταν περισσότερα παιδιά από ό,τι σήμερα λες.
3: Ήταν πολύ διαδεδομένο. Ναι. Τώρα στις μέρες μας.
2: Λοιπόν, πολύ όμορφη ερώτηση αυτή. Είναι πολύ αισιόδοξη η κατάσταση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο την ανάγκη των γονέων να φέρουν τα παιδιά τους στον προσκοπισμό. Γιατί? Πρώτον, είναι μέσα σε ομάδες παιδιών. Πλέον είμαστε σε μια εποχή όπου δύσκολα θα δείτε αλάνες παιδιών να παίζουν έξω όπως γινόταν παλαιότερα. Αυτό το ελεύθερο παιχνίδι που λέγαμε.
1: Δεν υπάρχουν πια οι αλάνες.
3: Δηλαδή και τα παιδιά που υπάρχουν κοιτάνε από τα παράθυρα. Τον απέναντι στο άλλο παράθυρο.
2: Ακριβώς αυτό. Τον έχουν το ελεύθερο παιχνίδι. Οπότε το ζητάει αυτό πλέον ο γονέας για το παιδί του. Μετά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό που λέμε λίγο απεμπλοκή από την οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Και δεν το λέω αρνητικά γιατί και εγώ όλο στο κινητό το έχω και από εκεί κάνω τις δουλειές μου. Αλλά έχει διαφορά το κινητό να είναι ένα εργαλείο που εγώ χρησιμοποιώ από την οθόνη που είναι ένα εργαλείο που εκείνη με χρησιμοποιεί. Αυτό έχει τεράστια διαφορά. Οπότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν χρησιμοποιείται και τι χρησιμοποιείται, το μυαλό. Εκεί είναι που πρέπει το μυαλό να αρχίζει να λειτουργεί. Εκεί που η φαντασία που μας λείπει απίστευτα στην εποχή μας αυτό, να αρχίζει να διεγείρεται. Εκεί που η δημιουργία θα πρέπει να αρχίζει να καλλιεργείται. Και τι εννοώ δημιουργία. Αυτή τη στιγμή αν δείτε παιδιά στην καθημερινότητα με παιδιά του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος, πολύ πιο δύσκολα θα σας πούν, πες μου 10 ιδέες για αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη. Θα ζοριστεί να σου πει τις 10 ιδέες, μπορεί να σου πει 2 ή 3. Πριν κάποια χρόνια μπορεί να σου λέγε 20.
3: Ναι.
2: Ιδέες.
3: Υπήρχε μια εφευρετικότητα τα προηγούμενα χρόνια γιατί ψάχναν να βρούνε και πώς θα παίξουν και τι παιχνίδια να δημιουργήσουν για να παίξουν. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Δεν χρειάζεται να ψάξουν τίποτα.
2: Αυτό το δίνει, αυτό είναι έτσι, είναι προχώρα.
3: Ακριβώς.
2: Δεν σκέφτεται πώς θα μπορούσε να είναι αυτό, τι επιλογές έχω. Επίσης, το προσκοπισμό είναι και ένα ασφαλές περιβάλλον το να κάνεις λάθη. Το λάθος είναι για μένα το μεγαλύτερο σωστό.
3: Γιατί
2: το μεγαλύτερο σωστό, γιατί από αυτό θα μάθεις. Θα έχεις τον εθελοντή ο οποίος θα σε υποστηρίξει στο λάθος και θα δει, όπα, εδώ κάναμε λάθος. Θα δει την επίπτωση του λάθος και έτσι θα μάθει να μην το ξανακάνει. Τι σημαίνει αυτό? Εκπαιδεύεται ακονίζοντας το μυαλό ακόμα και αν πάρει λανθασμένες αποφάσεις, αν κάνει λανθασμένες ενέργειες. Δεν έρχεται η ποινή, η τιμωρία που γινόταν παλιά στα παιδιά. Γινόταν το ότι, όπα, τι κάναμε αυτό, τι λάθος μας πήγε.
1: Πάμε να το διορθώσουμε.
2: Πάμε να το διορθώσουμε και έτσι μπορούμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναπτύσσεται η πρωτοβουλία να τολμήσω να προτείνω. Να τολμήσω να
1: κάνω. Δεν φοβάμαι να κάνω λάθη. Άρα παίρνω ρίσκο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι όλα αλυσίδα τελικά.
3: Βέβαια.
2: Δεν είναι.
3: Ακριβώς έτσι.
2: Εδώ έβλεπα πρόσφατα, είχα επισκεφθεί μια κατασκήνωση λυκοπουλίων. Τα λυκόπουλα είναι τα μικρά παιδιά. Την ιστορία του Μόγλι είναι η λέξη λυκόπουλα, το Κίπλινγκ. Και έβλεπα παιδιά που φοβόντουσαν, προσέξτε την έκφραση, φοβόντουσαν να ακουμπήσουν στο χώμα για να μην λερωθεί το σόρτς.
3: Ναι, βέβαια, διότι γιατί υπάρχει και αυτό στις μέρες.
1: Γιατί είναι κάποιοι γονείς που λένε μην πας εκεί στα χώματα και παίξεις σε μια παιδική χαρά γιατί θα λερωθείς.
2: Βέβαια, δηλαδή καθόταν με τα γόνατά του κάτω σε βαθύ κάθισμα φοβούμενο μην ακουμπήσω στο χώμα και μην λερωθεί. Ναι. Πού μέσα στη φύση, στο χορτάρι τώρα. Να λερωθεί, να έρθει σε επαφή, να το
1: χαρεί. Πόσο μακριά είναι αυτά τα παιδιά από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε στην πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Και προσέξτε να δείτε, πολλά παιδιά, εγώ δεν το εστιάζω στην ηλικία. Βέβαια τα πάντα έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και με την παιδεία που αποκτούμε όταν είμαστε μικροί. Γιατί μετά έχουμε διαμορφωθεί και δύσκολα αλλάζουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πόσοι άνθρωποι βλέπουν οι πυρκαγιές και μένουν σε μια απάθεια, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Λένε, ωραία, γαμώτε, τι έπαθε εκείνος τώρα. Ναι. Τελείως, εντάξει. Ναι, αλλά μπορεί να έρθει σε σένα.
1: Ναι.
2: Ή μπορεί να έχει τα σκουπίδια. Ή στις παραλίες, όλο αυτό που γίνεται με τα μικροπλαστικά και με την επίπτωση στο περιβάλλον. Το έχουμε προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και σε συνεργασία και με άλλους φορείς που δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά και τα επικοινωνούμε με την κοινωνία. Όλα αυτά θέλουμε τα παιδιά όχι να είναι παθητικοί δέκτες μέσω μιας διδασκαλίας καθέδρας, αλλά τα παιδιά βιωματικά τα κάνουν αυτά τα προγράμματα για να τους δίνονται κτήμα. Όπως το προσωπικό άλλωστε αυτό κάνει. Τι προσπαθεί? Προσπαθεί μέσα από το παιχνίδι, καθαρά μέσα από το παιχνίδι, να δώσει αξίες και αρχές στα παιδιά και στον άνθρωπο που θα του είναι χρήσιμα στην ενηλικότητά του. Αυτός είναι, αυτή είναι η στόχευση.
3: Ναι. Μάλιστα.
1: Όντως, πολύ ωραίο είναι.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα
3: ακόμη
1: πολύ.
3: Ακόμη περισσότεροι
2: και
3: να έρθουν.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, κύριε Μπάζα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Με όλα αυτά που είπατε, εμένα με έπεισε με όλα αυτά που είπε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Και περνάς και ωραία.
3: Βέβαια.
2: Πάντως, για όποιον ενδιαφέρεται, με χαρά, το email μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι info@sep.org.gr. Αν πατήσει πρόσκοπη.gr στο Google, αμέσως θα δει στην ιστοσελίδα μας. Και εκεί με χαρά περιμένουμε τη τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, όποιον ενδιαφέρεται, για όποια πληροφορία θέλει. Είμαστε ανοιχτοί και για τους ενήλικες, για εθελοντές και για τα παιδιά να έρθουν να παίξουν μαζί μας.
3: Τέλεια.
1: Ωραία, ευχαριστούμε
3: πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, αρκετοί προγραμματίζετε τις διακοπές σας, όσοι τουλάχιστον έχετε τη δυνατότητα, αλλά το θέμα είναι διακοπές με διακοπές, θα το πω, έχει διαφορά. Δηλαδή, τι διακοπές θες να κάνεις, θες να πας να εξοντωθείς, το λέω εγώ, δηλαδή να ξεφαντώσεις, να ξεσαλώσεις. Θες να πας να ηρεμήσεις. Εμένα, αν με ρώταγες, ναι, θα ήθελα να πάω σε ένα μέρος, να κλείσω το κινητό μου, ναι, να με ξεχάσουν, να τους ξεχάσω, ναι, και μετά, όταν έρθει η ώρα, θα επιστρέψω. Να μην θυμάται κανένας.
4: Αυτό είναι οι διακοπές. Να κάνεις μία διακοπή από αυτό που κάνεις κάθε μέρα.
3: Ακριβώς. Θα γεμίσω λοιπόν την μπαταρία, που δεν θα γεμίσω ολόκληρη, μισή θα είναι, αλλά εντάξει, κάτι θα έχω να θυμάμαι και θα γυρίσω πίσω.
4: Εντάξει, είναι και άλλοι που θέλουν βέβαια την
3: φασαρία.
4: Τη φασαρία, έχουν ανάγκη από αυτό, γιατί μπορεί να μην έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να το κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ναι.
4: Αλλά είτε επιλέξεις τη μία, τον έναν τρόπο διακοπών, είτε τον άλλον, εγώ νομίζω ότι στο τέλος, για να σβήσεις κυριολεκτικά, πρέπει να πας κάπου έστω και τρεις μέρες να χαλαρώσεις και να μην κάνεις τίποτα. Να ακούς μόνο τζιτζί και αν υπάρχουν και το κυματάκι στη θάλασσα.
3: Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε να πάμε σήμερα σε παραλίες, σε νησιά που είναι λιγάκι έτσι πιο ήρεμα, που έχουν διατηρήσει την αυθεντικότητά τους, που δεν έχουν, να το πω εντός εισαγωγικών, καναβαλιστεί.
4: Ναι,
3: γιατί είναι ορισμένα νησιά που δεν είναι να πατήσεις, σκουντάς τον διπλανό και μόνο που, δηλαδή, αναπνέεις και έχεις ήδη σκουντήσει το διπλανό.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, θα πάμε στην Ψέρυμο και θα μιλήσουμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Μαστροκούκο. Είναι ο δήμαρχος Καλύμνου, γιατί η Ψέρυμος ανήκει στην Καλύμνο. Να δούμε λοιπόν πώς περνάνε τις διακοπές τους όσοι πηγαίνουν στην Ψέρυμο. Καλησπέρα, κύριε Μαστροκούκο.
4: Γεια σας, κύριε δήμαρχε.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα κυρία Καραφάνου και κυρία Σιμέλη. Καλά τα λέω?
3: Μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά.
5: Και εσείς τα είπατε μια χαρά. Λέει και ένα τραγούδι, να πάμε σε ένα μέρος. Δεν λέει άνθρωπος να μην υπάρχει.
3: Ούτε νέος, ούτε γέρος.
5: Γέρος μόνο άνθρωπος.
3: Σωστά, σωστά τα λέτε. Μια χαρά έτσι.
5: Η Ψέρυμος είναι μια χαρά. Είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Είναι από αυτά τα διαμαντάκια της πατρίδας μας, της Ελλάδας, τα οποία δεν τα γνωρίζουν πολλοί. Όσοι όμως τα έχουν ανακαλύψει, είναι πιστοί και έρχονται κάθε χρόνο να απολαύσουν τις διακοπές τους, γιατί πραγματικά η Ψέρυμος είναι ένα ιδιαίτερος τόπος, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και προσφέρει συνδυαστικά πάρα πολλά πράγματα. Τι εννοώ συνδυαστικά? Καταρχήν, αυτό που σας είπα, άνθρωπος να μην υπάρχει, ο πληθυσμός είναι λίγος στην Ψέρυμο. Και συνδυαστικά είναι ότι υπάρχουν το καλοκαίρι αρκετά ταβερνάκια όπου μπορεί κανείς να απολαύσει πραγματικά την ελληνική, την καλύμνικη, την ψεριμιώτικη γαστρονομία με τα όμορφα θαλασσινά. Υπάρχουν υποδομές που μπορεί με αξιοπρέπεια να παραμείνει. Υπάρχουν σπίτια μπαγκαλόους, ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία είναι υψηλών προδιαγραφών, παρακαλώ, αν και στη Ψέρυμο. Οπότε συνδυαστικά μπορεί κανείς πραγματικά να χαλαρώσει, να ηρεμήσει και να απολαύσει τις διακοπές της Ελλάδας.
3: Τουριστικά πώς πάει η Ψέρυμος, την επιλέγουν? Ας πούμε, είναι πιο πολλοί Έλληνες αυτοί που έρχονται ή και στο εξωτερικό είναι διαφημισμένοι?
5: Ναι, είναι διονών, να πούμε έτσι, θεματικών ειδών τουρισμού. Ο ένας είναι αυτός που επιλέγει την Ψέρυμο και έρχεται να μείνει στα δωμάτια και στα ξενοδοχεία του νησιού, πολύ μικρά αλλά πολύ καλά. Και ο δεύτερος είναι ο ημερήσιος τουρισμός, ο οποίος είναι αρκετός και έρχεται με ημερόπλια, τα οποία κάνουν κρουαζιέρες φεύγοντας από Κο ή από Κάλυμνο, περνάνε από Ψέρυμο, εκεί θα κάνουν το μπάνιο τους, θα φάνε, θα απολαύσουν την παραλία και αναχωρούν. Αυτός είναι ο ημερήσιος τουρισμός. Και το απολαμβάνουν πραγματικά, γιατί η Ψέριμος, όπως μπει κανείς στον κόλπο της Ψερίμου, όπου είναι το παράκτιο μέτωπο που είναι αναπτυγμένος ο οικισμός, είναι μια αμμώδης μεγάλη παραλία. Αυτός είναι κυρίως ο οικισμός του νησιού. Οπότε βγαίνοντας κανείς έξω, μπαίνει κατευθείαν στην παραλία, όπου πάνω εκεί θα φάει, θα πιει, θα χαλαρώσει, θα πάει πιο πέρα που είναι τα υπόλοιπα ταβερνάκια ή τα καφέ και θα απολαύσει τις διακοπές του.
4: Και είναι και εκείνος που θα θέλει να κάνει έναν συνδυαστικό τουρισμό, δηλαδή να επιλέξει ένα-δύο νησάκια και θα πει, αφού θα πάω στην Κάλυμνο, θα πάω να δω και την Ψέριμο. Mm-hmm. Μπορεί να μην ξεκινήσει δηλαδή το ταξίδι του μόνο για την Ψέριμο, έτσι δεν είναι?
5: Σωστά.
4: Γιατί είσαι τόσο κοντά, θα πας να δεις και το ένα και το άλλο νησί.
5: Μιλάτε πολύ σωστά. Όταν έρθει κανείς με προορισμό την Κάλυμνο, αφού γνωρίσει το νησί της Καλύμνου, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει τον μαζικό τουρισμό όπου θα ενοχληθεί, όμως είναι ένα νησί το οποίο διατηρεί μόνιμο πληθυσμό 18.000 ανθρώπους, mm-hmm. και αφού γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό και όλα τα καλούδια που προσφέρει αυτός ο ελληνικός τόπος, μπορεί να γνωρίσει την Ψέριμο, η οποία είναι πολύ κοντά, με ημερήσια εκδρομή, ή μπορεί να γνωρίσει την Τέλενδο, που και αυτή είναι νησί της Καλύμνου, που είναι ακόμα πιο κοντά, απέχει μόλις 5 λεπτά, που είναι μια άλλη ιδιαιτερότητα, χωρίς αυτοκίνητα, μηχανάκια, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι εξωτικό.
4: Δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα εκεί?
5: Όχι. Καθόλου, ούτε αυτοκίνητα.
3: Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Για μικρά παιδιά, ναι, ειδικά, είναι ό,τι πρέπει.
4: Αυτό είναι τέλειο.
3: Έχεις ήσυχο το κεφάλι σου.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Θα αφήσετε τα παιδιά σας και θα νιώσουν ελεύθερα.
4: Και εμείς επίσης. Χωρίς άγχος.
5: Και οι γονείς να χαλαρώσει η ψυχούλα μας, που όταν έχουμε τα παιδιά μας ελεύθερα σε ένα αστικό περιβάλλον, τρέμει η ψυχή μας, μη μας συμβεί τίποτα. Εν πάση περιπτώσει,
3: όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που ελοχεύουν.
5: Ναι. Ακριβώς.
3: Ναι. Μάλιστα.
4: Πολύ ωραία.
3: Να ρωτήσω κάτι. Στην Ψέριμο πόσοι μόνιμοι κάτοικοι μένουν το χειμώνα?
5: Στην Ψέριμο έχουμε περίπου 25 μόνιμους πλέον, γιατί παλαιότερα είχε περισσότερους. Φανταστείτε ότι
3: μια οικογένεια είναι, δηλαδή, στην,
5: ναι,
3: ουσία,
5: όντως,
3: θα μπορούσαμε, ναι, να πούμε ότι είναι μια οικογένεια.
5: Οι γύρω-γύρω είναι. Να σας πω ότι φέτος έγινε ένα πολύ καλό βήμα προκειμένου να, στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε τον πληθυσμό στο νησί της Ψερίμου, που εδώ έρχεται να παίξει ιδιαίτερο ρόλο και να εφαρμόσουμε πραγματικά αυτό που λέμε νησιωτικότητα. Mm-hmm. Εμείς φέτος ανοίξαμε το δημοτικό σχολείο της Ψερίμου. Έχει 2 μαθητές στην πρώτη τάξη και 2 μαθητές στον Ήπιο. Με ό,τι
3: μάλιστα,
5: αυτό συνεπάγεται για τις 3 αυτές οικογένειες που θα παραμένουν χειμώνα καλοκαίρι στο νησί. Όπως επίσης,
4: το σχολείο δίνει ζωή σε έναν τόπο άλλωστε.
5: Ναι, βέβαια. Όπως επίσης έχουμε κάνει και ένα δημοτικό ιατρείο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μηχανήματα τηλεϊατρικής. Και τώρα το πρόβλημα είναι ο γιατρός, ο οποίος δεν είναι και εύκολο να βρεθεί κανείς να έρθει στη Ψέριμο. Έχουμε οπλίτη γιατρό για τις πρώτες ανάγκες. Mm-hmm. Κάτι είναι και αυτό. Και το νοσοκομείο της Καλύμνου, βέβαια, που είναι πολύ κοντά στη Ψέριμο.
3: Έχει συχνή επικοινωνία η Ψέριμος με την Καλύμνο?
4: Το χειμώνα.
5: Καθημερινή.
3: Καθημερινή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
3: Ναι.
4: Τουλάχιστον αυτά τα νησιά που δεν έχουν πολύ κόσμο το χειμώνα, να υπάρχει.
3: Και κάποιες υποδομές που δεν έχουν, τουλάχιστον να υπάρχει μια συχνή επικοινωνία, ούτως ώστε να μεταβούν. Ναι, ναι.
5: Αυτό που θα εντυπωσιάσει, πηγαίνοντα κανείς στη Ψέριμο, στην Καλύμνο ή στην Τέλενδο, είναι ότι είναι πραγματική Ελλάδα. Δεν είναι ένα αποτύπωμα στο χάρτη. Mm-hmm. Εδώ η Κάλυμνος, η Ψέριμος, η Μύκονος, η Ρόδος, η Κος, η Σαντορίνη. Εδώ μιλάμε για Ελλάδα, με όλα τα καλά και όλα τα αρνητικά που έχει η ελληνική φυλή. Και αυτό το οποίο θα γνωρίσει κανείς και θα του μείνει τελικά ως καταστάλαγμα των διακοπών, είναι οι άνθρωποι που θα γνωρίσει, οι οποίοι είναι αυθεντικοί.
3: Μάλιστα.
5: Ναι, αυτό. Είναι αυθεντικοί άνθρωποι, αυθεντικοί Έλληνες, και μπορεί να κάνει κανείς να κουβεντιάσει μαζί τους και να νιώσει κάτι το διαφορετικά διαφορετικό, ούτε το επίπλαστο, ούτε το υποκριτικό.
4: Νιώθει αυτή τη φιλοξενία, το... λέτε. Εντάξει, είναι στο απλή, DNA μας, νομίζω.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
5: Είναι μια απλή, βασική, ελληνική φιλοξενία. Όχι της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, γιατί υπάρχει εξέλιξη, θα πάει κανείς με ταχύκλωση στη Ξέριμο ή θα πάει κανείς με σκάφος στην Τέλενδο, όπου είναι κάθε 5 λεπτά να φύγει το κάνει 5 λεπτά το σκάφος να πάει στην απέναντι πλευρά. Θα καθίσει σε μια ταβερνούλα, δεν θα καθίσει στο σκαμνί ή στον... θα καθίσει, ας πούμε, σε ένα σύγχρονο εστιατόριο.
4: Αυτές τις ανέσεις τις θέλουμε όμως, κύριε Δήμαρχε.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θα νιώσει όμως την ζεστασιά του μια φορά και ένα καιρό.
4: Πάρα πολύ ωραία.
3: Εξαιρετικά, πάρα πολύ όμορφα. Κύριε Μαστροκούκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
4: Σας ταξιδέψατε στα νησιά αυτά.
3: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι πως η επιθυμία να έρθουμε τώρα έχει γίνει ακόμη περισσότερη,
4: πιο έντονη.
3: Ναι. Ναι, ναι. Γιατί λείπει αυτό από τους ρυθμούς που εμείς έχουμε εδώ στην πόλη. Αυτή η ηρεμία, αυτή η ποιότητα ζωής. Λείπει, η αλήθεια είναι. Να είστε καλά. Καλά να δεχτείτε, να υποδεχτείτε τους τουρίστες σας. Καλή σεζόν.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καραθάνου και κυρία Σημαίνη.
3: Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστούμε.
5: Θα δούμε εάν έρθετε στα μέρη μας, θα ψάξετε το Δήμαρχο.
4: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο, καλέ. Τι λέτε.
3: Πριν έρθουμε θα το ξέρετε.
4: Έτσι. Να μας στεναγήσετε.
3: Να είστε καλά.
4: Γεια σας,
3: κύριε Μαστροκούκο. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο 3 με 5, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Σας κρατάμε συντροφιά, σας δροσίζουμε και σας ενημερώνουμε με διάφορες όμορφες ειδήσεις. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει βουτιά στην Κάλυμνο, στην Ψέριμο. Θα κάνουμε
1: πήγαμε
0: όμως
1: και
0: βουτιά.
1: Λίγο τέλεργο.
0: Ναι, λίγο, πολύ έτσι, λίγο. Ήταν εκεί ίσα που ακουμπήσαμε το ποδαράκι μας, ας πούμε. Λοιπόν, περάσαμε λίγο και στη φύση, αλλά θα συνεχίσουμε τις βουτιές μας και τα μπάνια μας. Θα πάμε στη Φολέγανδρο. Επιστρέφει δυναμικά λοιπόν για 18η έκδοσή του, το Ψαροκόκαλο 2026. Τι είναι αυτό? Κινηματογραφική διοργάνωση 10 ως 17 Ιουλίου, ταινίες από 42 χώρες, ανοιχτές συζητήσεις, masterclass και δράσεις δικτύωσης συνθέτουν μια πολυδιάστατη πολιτιστική εμπειρία, τα οποία όμως θα μας τα πει πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι σας τα λέω εγώ η κυρία Τίλα Μπαλή, αντιδήμαρχος διοικητικών στη Φολέγανδρο. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό, να μας το εξηγήσει, να πάμε να δούμε ταινίες.
1: Και φυσικά όσοι έχουν, θα είναι αυτή την περίοδο στη Φολέγανδρο,
0: να πάνε να δούνε, να πάνε να ακούσουνε.
1: Γεια σας κυρία Μπαλή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία εισαγωγή. Δροσιστήκαμε μέχρι και εμείς, δεν θυμόμαστε λιγάκι, αλλά όχι τόσο όσο εσείς. Λοιπόν, για να μην τρώω το χρόνο σας, καταρχάς είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ψαροκόκαλο φιλοξενείται στη Φολέγανδρο. Ξεκινήσαμε πρώτη χρονιά του 2024, που ήταν και η πρώτη χρονιά της δικής διοίκησης και η πρώτη φορά που στη Φολέγανδρο φιλοξενείται εκδήλωση και πόσο μάλλον φεστιβάλ της τέχνης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, φέτος και όπως και πέρυσι, το κυρίως μέρος του φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας, που είναι ένα υπέροχο διατηρητέο κτίριο, και έχει μέσα μία αυλή που είναι σαν ένας φυσικός ανοιχτός κινηματογράφος. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει και το ψαρολόκο που είναι για τα παιδιά, το οποίο γίνουν οι προβολές μέσα στο μεσαιωνικό κάστρο της Φολεγάνδρου, της χώρας, στην πλατεία της Παντάνασας που λέμε εμείς. Θα υπάρξουν και παράλληλες δράσεις, masterclass και μια μεγάλη προβολή ταινίας μεγάλου μήκους που θα γίνει στην παραλία της Αγκάλης σε σύνδεση με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αυτά τα ξέρει καλύτερα και τα διαχειρίζεται του Ψαροκόκαλο, κυρία Κουμούτσι. Πάντως για εμάς είναι μια ευκαιρία και μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση.
1: Και προφανώς για να το κάνετε πάλι, σημαίνει ότι έχει απήχηση και εκεί στη Φολέγανδρο στους ντόπιους, αλλά και στους τουρίστες που έρχονται, βλέπουν και λένε πάμε να δούμε τι είναι αυτό.
2: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, για τους ντόπιους, κάποιες προβολές, όσες είναι ξενόγλωσσες με αγγλικούς υπότιτλους, κάποιες μπορεί να είναι πιο δύσκολες. Υπάρχουν όμως και ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Υπάρχουν όμως και οι Έλληνες παραθεριστές και όπως και να έχει, ξέρετε, καμιά φορά έστω και η επαφή με κάτι καινούριο ανοίγει και μόνο του λίγο ορίζοντες και φτερά. Οπότε εννοείται ότι είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο.

0: Αυτό δεν το συζητάμε. Και είναι επίσης με την κυρία Κουμούτση και στο πλαίσιο του ψαροκόκαλου έχουμε κάνει και πέρυσι, έχουμε κάνει και το χειμώνα δράσεις για τα παιδιά. Εδώ το ψαρολόκο, κάναμε δράσεις στο δημοτικό μας σχολείο και προβολές. Επομένως είναι μια συνεργασία και μια σύμπραξη που έχει και άλλα παρακλάδια και έχει έτσι σιγά σιγά αφήνει και ένα αποτύπωμα έτσι πολύ σημαντικό αλλά ήπιο και ωραίο.
1: Φαντάζομαι αυτό. Θα το συνεχίσετε για να το λέτε ότι είναι μια δράση που γίνεται και το χειμώνα. Θα το καθιερώσετε.
0: Έτσι σκεφτόμαστε. Σας λέω, ήδη είναι η τρίτη χρονιά. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από τους ίδιους.
2: Και από τους συμμετέχοντες, έτσι. Και,
0: ναι, εντάξει, από τους συμμετέχοντες μπορεί να θελήσουν του χρόνου να μεταφερθεί στο φεστιβάλ κάπου αλλού. Αυτό δεν έχει να κάνει με την συνεργασία, αλλά πάντως
1: είναι κάτι διαφορετικό που μπορεί να κάνει ακόμα και ο τουρίστας που θα έρθει εκεί και θα πει πάμε να δούμε μία ταινία, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα το απόγευμα ή μια, να προσθέσουμε κάτι έξτρα στη βόλτα μας.
0: Το ωραίο είναι ότι επειδή ακριβώς είναι ταινίες του μήκους, δεν δεσμεύουν το κοινό να ξέρετε, μπορεί να έχει έρθει ο άλλος για τρεις μέρες, για δεν θέλει να καθίσει 2,5 ώρες, αλλά όμως μπορεί να καθίσει μία ώρα, μπορεί να καθίσει μισή ώρα και μέσα σε αυτή τη μισή ώρα να δει μία ταινία ή να δει δύο ταινίες ή έστω να έχει αυτή τη χαρά της συμμετοχής.
1: Ναι,
0: και επίσης λέει και το ψαροκόκαλο που θα είναι στο κάστρο μέσα, πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς είναι ο τουρισμός στη Φολέγανδρο φέτος?
0: Θα σας πω την αρχή, έτσι και λόγω των γεωπολιτικών, ας πούμε, εξελίξεων και γεγονότων, ήμασταν έτσι συγκρατημένοι. Φάνηκε όμως ένας πολύ δυνατός Ιούνιος με αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά πάντως να σας δεν ξέρω τα ακριβή στοιχεία, θα τα δούμε και στο τέλος της σεζόν, αλλά θα έκανα μία εκτίμηση ότι μπορεί να είμαστε και ένα 5% πάνω από
1: πέρυσι.
0: Κοιτάξτε, πέρυσι όλο το πεντάμινο Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο είχαμε σαν αφήξεις, δεν σας λέω τις διαμονές κτλ, περίπου έτσι κατά προσέγγιση 47.000 αφήξεις. Είναι μεγάλο το νούμερο για τη Φολέγανδρο, που σημαίνει κιόλας ότι με πολύ δυνατούς και ο Μάιος και ο Σεπτέμβριος πολύ δυνατός, δηλαδή αρχίζει και απλώνει, που είναι και το ζητούμενο.
1: Σημασία έχει να υπάρχει άνοδος. Οτιδήποτε στον τουρισμό τώρα κινείται ανωδικά είναι σημαντικό. Είναι ένα σύν, ένα θετικό.
2: Υπάρχει μια αναστροφή σε όλο αυτό που βλέπανε.
1: Αυτό
2: ότι λόγω
1: σημαντικό
2: των εξελίξεων μπορεί κάποια πράγματα να μην πηγαίνουν καλά και τελικά τα γεγονότα να αποδεικνύουν ότι εμείς πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Εκτός εποχής. Εντάξει, σε σχέση τώρα και με τις εκδηλώσεις. Φολέγανδρο. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι και οι επισκέπτες και οι ξένοι επισκέπτες αναζητούν τις εκδηλώσεις, ξέρουν ότι συμβαίνουν πράγματα στα νησιά, συμβαίνουν πανηγύρια, υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, καστικές εκδηλώσεις, υπάρχουν, δηλαδή και εμείς είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς για πρώτη φορά ένα διήμερο που το ονομάσαμε Βεγέρα Φολεγάνδρου. Είχαμε έναν πολιτικό σύλλογο, τον πολιτικό και χορευτικό σύλλογο Μεγάρων, με 80 φορές και πλέον με 120 παραπεδιακές φορεσιές από τη Φολεγάνδρου, από τις Κυκλάδες αλλά και από όλη την Ελλάδα, που χορέψαν, κάνανε επίδειξη αυτών των φορεσίες φτιαγμένες στο χέρι μέσα στο κάστρο της Φολεγάνδρου, πάνω στην Παναγία. Ήταν ένα καταπληκτικό θέαμα, φαγωρικό. Οπότε και ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις και εμείς, να το πω ότι ψάχνουμε, μπορούσαμε κάθε φορά να δοκιμάσουμε καινούριο, διαφορετικό, ποιοτικό, πάντα, τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι και οι επισκέπτες θέλουν. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Θέλουν να συμμετέχουν. Θέλουν να γνωρίσουν το ντόπιο στοιχείο.
2: Ναι. Και να είναι και μέρος...
1: Και να δουν κάτι διαφορετικό που θα το δουν κάπου αλλού. Ακριβώς, σωστό. Για να έχουν και την ανάμνηση.
2: Και την εμπειρία. Ναι.
0: Όπως θα λέτε. Υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, υπάρχουν πανηγύρια, υπάρχουν εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου, του συλλόγου γυναικών, δηλαδή είναι μέσα και οι σύλλογοι.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουν όποιος θέλει, νομίζω είναι, θα τα βρει σίγουρα, τουλάχιστον στη Βολέγανδρο. Κυρία Τηλαμπαλή, αντιδήμαρχος διοικητικών στη Βολέγανδρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου. Εσείς παραμείνετε εδώ, μη φύγετε, ερχόμαστε. Έχουμε και άλλα νέα να σας πούμε. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε έτσι και κάποιες φωτιές από εδώ και από εκεί, διάσπαρτες σε διάφορες περιοχές.
1: Σε επιφυλακή είναι η πυροσβεστική.
0: Ναι. Θα δούμε, θα μας πει, θα μας ενημερώσει και η Αλίκη Παπαναστασίου, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά. Και τα λέμε σε λίγο πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πυρκαγιάς, χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε Ρεματιά με ξερά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής δεν απειλεί οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στον Ατάβυρο Ρόδου σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στον Έμπονα και τον Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε νωρίτερη φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου που μίλησε στην Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Οι αρχές παράλληλα εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Στις 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της Ευωδιαστικής Αλυσίδας, με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των σούπερ μάρκετ και η διοίκηση της Ανεξαρτήτης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η οποία έχει καταρτήσει λίστα περίπου 40 κατηγοριών προϊόντων για τις οποίες θα εξεταστούν παρεμβάσεις. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μετά τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στις 30 του Ιουνίου υπάρχει συνεννόηση με την αγορά ώστε να μην υπάρξουν αυξήσεις τιμών μέσα στο καλοκαίρι. Επικαλούμενος δε στοιχεία της Ανεξαρτήτης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, σημείωσε ότι σε περίπου 1.900 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκε μέση μείωση τιμών περίπου 6%. Διευκρινίζοντας πάντως ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής απαιτεί συνολική ενίσχυση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων. Την αποχώρηση του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και δηλώνει την υποστήριξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τον Αλέξη Τσίπρα. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 80χρονη γυναίκα σημειώθηκε το πρωί στη Ρόδο. Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 54χρονης που κατηγορείται ότι παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό της γάτα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, ενώ αρνείται την κατηγορία. Η έρευνα κινήθηκε έπειτα από καταγγελία που συνοδεύεται σύμφωνα με πληροφορίες από βιντεοληπτικό υλικό. Στη Γερμανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούσαν στο συνεδριακό κέντρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, το ΑΕΦΤ επανεξέλεξε στην ηγεσία του την Άλις Βάιντελ και τον Τίνο Κρουπάλα ως ηγέτες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμη, πιθανότητα τοπικά 8 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόδητος. more.artinfo.gr Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr
3: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας, κάθε Σαββατοκυριακό είμαστε εδώ πέρα, έτσι να περνάμε όμορφα, μια μεγάλη παρέα. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και από το Earth Echo και ποιες ακούτε, την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Ακριβώς, επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber αφού γράψετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο βέβαια. Αυτά τα πολύ ωραία τραγουδάκια είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Όμως, παρόλο που η ώρα είναι 4 και 10, είναι ώρα που πολλοί κόσμος μπορεί να τρώει. Μπορεί να γυρίσει από την παρελία και να μασουλάει κάτι στο σπίτι του. Επίσης, εμείς γουργουρίζουμε, πεινάμε. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ πεινάω. Διότι, ως γνωστόν, δεν προλαβαίνω να φάω.
1: Άρα θα μας πας κάπου που να έχει σχέση με φαγητά τώρα, δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι πως κάτι μου μύρισαν. Μου μύρισαν κριτικές λιχουδιές.
1: Πω, και είναι όλα τέλεια τα κριτικά προϊόντα.
0: Από τα τυριά μέχρι ναι. Και εγώ δεν ξέρω τι μέχρι το κρέας. Το μόνο που δεν μπορώ να φάω είναι τα σελιγκάρια και το λέω. Δεν μπορώ να το φανταστώ καθόλου αυτό. Τι λέω την αμαρτία μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, τι να πω, από το λάδι, από το κρασί, από το. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πείνας άρχισα να μου τρέχουν τα σάλια. Και όλα αυτά γιατί εχθές στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου ξεκίνησε η γιορτή κριτικής διατροφής 2026. Λοιπόν, αντιδήμαρχος πολιτισμού Ρεθύμνου, ο κύριος Μάνος Τσάκωνας, είναι κοντά μας να δούμε τι είναι αυτή η γιορτή, τι θα γευτούει εκεί όποιος πάει, τι είναι αυτό που γιορτάζουν τέλος πάντων. Καλησπέρα κύριε Τσάκωνα.
2: Καλησπέρα σας από
1: Γεια
2: το Ρεθύμνο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα. Από το ηλιόλουστο και ζεστό και το Ρέθυμνο, που από χθες όμως γιορτάζουμε τη 12η γιορτή κριτικής διατροφής σε ένα πολύ δροσερό σημείο έτσι, της πόλης μας, στην καρδιά της πόλης, σε μια όαση πρασίνου στο δημοτικό μας κήπο. Έτσι, είναι μια έκταση περίπου 25 στρεμμάτων στην καρδιά της παλιάς πόλης, του Ρεθύμνου. Είναι, όπως είπα και προηγουμένως, η 12η κατά σειρά γιορτή κριτικής διατροφής, ένα γεγονός πολιτιστικό το οποίο διαδέχτηκε την γιορτή του κρασιού που ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Η γιορτή κριτικής διατροφής είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ρεθύμνης και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, όπου κάθε χρόνο καλούνται εδώ στο Ρέθυμνο παραγωγοί από όλη την Κρήτη να παρουσιάσουν τα προϊόντα, κριτικά προϊόντα. Σε περίπτερα φέτος θα είναι 27 παραγωγοί εκθέτες στο δημοτικό μας κήπο, προϊόντα από την κριτική γη. Είναι από όλα τα είδη, τυροκομικά, φυσικά το ελαιόλαδο, τα κρασιά μας, τις τσικουριές μας, τα αλαντικά, χαρούπι, μέλι, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, όλα αυτά
1: ό,τι
2: που
1: παράγει
2: αγαπάμε,
1: κριτική γη δηλαδή.
2: Ό,τι παράγει κριτική γη και που ο κάθε επισκέπτης θυμάται στη φιλοξενία της Κρήτης, γιατί η κριτική διατροφή πραγματικά είναι γνωστή, φημίζεται και έχει προβληθεί και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ο Δημοτικός Κήπος λοιπόν μεταβάλλεται έτσι σε ένα πολύ ωραίο διαφορετικό χώρο καθημερινά για 5 μέρες, την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου του κάθε έτους. Έτσι ξεκινήσαμε χθες. Και υπάρχει η έκθεση των περιπτέρων, υπάρχει καθημερινά ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει για τους μικρούς μας φίλους με διάφορα δρόμενα. Στην συνέχεια υπάρχει στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Κήπου από διάφορες ομάδες παρουσιάζονται συνταγές.
1: Κριτικές συνταγές.
2: Το ελαιόλαδο, ναι. Κριτικές συνταγές και κεράσματα στον επισκέπτη. Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, εντάξει, γνωρίζετε όλοι για τον τουρισμό της Κρήτης. Είναι και η Κρήτη και γενικότερα το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή γεμάτη από αλλοδαπούς και ντόπιους επισκέπτες, οι οποίοι γεμίζουν το δημοτικό κήπο καθημερινά.
1: Βέβαια, και επιλέξατε κι εσείς ένα πολύ όμορφο και ωραίο σημείο, και για να λέτε ότι είναι 27 παραγωγοί εκθέτες, σημαίνει ότι απλώνονται σε ένα αρκετά μεγάλο χώρο. Θέλοντας και μη, δηλαδή ο τουρίστας περνώντας από εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει να δοκιμάσει.
0: Θα τον πάρει
1: καταρχήν
0: μυρουδιά στη μύτη.
2: Ακριβώς. Και θα δοκιμάσει και θα απολαύσει ένα πραγματικά πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιατί στη συνέχεια Υπάρχει η ζώνη με τα μουσικοχορευτικά προγράμματα, τα οποία είναι και με ντόπιους καλλιτέχνες και τοπικά συγκροτήματα. Και καθημερινά, κάθε βράδυ, έχουμε μεγάλες συναυλίες. Σήμερα είναι μια συναυλία με τη Ρένα Μόρφη, αύριο φιλοξενούμε τον Τόνι Σφίνο. Mm. Τη Δευτέρα το βράδυ είναι μια πολύ όμορφη παρέα από γνωστούς καλλιτέχνες, το Γιάννη το Ιωκαρίνη, το Δημήτρη το Σταρόβα, το Μάνο το Παπαδάκη, Βασίλη Καζούλη και Μιρέλα Πάχου, όλοι αυτοί μαζί. Για να κλείσουμε τελευταία μέρα με ένα τοπικό μενοκριτικό πολύ γνωστό μουσικό σχήμα του Δημήτρη του Σγουρού. Η πρώτη και η τελευταία μέρα είναι με ελεύθερη είσοδο. Οι ενδιάμεσες μέρες είναι με ένα απλά τυπικό αντίτιμο των 7 ευρώ με ελεύθερη είσοδο για παιδιά μέχρι 12 ετών, όπως και ελεύθερη είσοδο είναι για αμαία καθώς και με τους συνοδούς τους. Είναι μια γιορτή που έχει αγκαλιαστεί από όλη την Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Στα εγγένεια την τιμούν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης, βουλευτές από όλη την Κρήτη. Γενικά σημειώνει επιτυχία, την περιμένει κάθε χρόνο ο κόσμος.
1: Λογικό, αφού προσφέρεται και μουσική και φαγητό.
2: Ακριβώς, και μουσική και φαγητό, διασκέδαση, ψυχαγωγία και για όλες τις ηλικίες.
0: Τα πάντα
2: και
0: όλα
2: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Από έτσι τουρίστες, πώς είναι το Ρέθυμνο?
2: Από τουρίστες στο Ρέθυμνο πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.
1: Τέλεια. Πάει πάρα πολύ καλά η Κρήτη. Όλο το νησί πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ακριβώς. Οι θάλασσες αυτόν τον καιρό είναι καλές. Δεν έχουμε ιδιαίτερους ανέμους. Πάντοτε οι νότιες θάλασσες, αγαπητές στον κάθε επισκέπτη, αλλά και εδώ και στο βορρά, όπως είναι το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο είναι μια της πόλης που έχει την τύχη να έχει όλη αυτή τη μεγάλη παραλία μέσα στην πόλη και προσφέρει μια, στην καρδιά της πόλης είναι μια έκταση οργανωμένης παραλίας μεγαλύτερη από 2 χιλιόμετρα. Ιδιαίτερα αγαπητό τα τελευταία χρόνια, γνωστό και μια πόλη ζωντανή και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μια και έχουμε την τύχη να έχουμε και το πανεπιστήμιο μας και να έχουμε εδώ τους φοιτητές μας που σε συνεργασία, σε σύμπραξη και με τη νεολαία μας κρατάνε την πόλη ζωντανή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Κύριε Τσάκωνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γνωρίζετε ότι το Ρέθυμνο είναι φιλόξενο.
0: Βεβαίως.
2: Σας περιμένουμε κάθε φορά κοντά μας. Να γευτείτε τα προϊόντα μας, το κλίμα μας. Το Ρέθυμνο, την παλιά πόλη με τα μνημεία της. Είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά. Σας περιμένουμε καθημερινά.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχετε. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.

0: Πες το και έγινε λοιπόν. Τι ναι. Να πω, τι να γίνει. Πες το και έγινε. Νομίζω υπήρχε και μια εκπομπή τότε. Ναι.
1: Και λεγόταν πες το και έγινε.
0: Πες το και έγινε, ναι. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη ότι ήταν με την Τζοβάνα Φραγκούλη. Ξέρω εγώ πώς κάνω λάθος. Αλλά νομίζω, ναι, πες το και έγινε.
1: Λοιπόν, πιασάρικος τίτλος.
0: Καλό. Πες μου λοιπόν, ξέρεις γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με κρύο καφέ?
1: Σαν αυτό εδώ λες?
0: Μέσα
1: και στο στούντιο.
0: Και στο στούντιο τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω πάρα πολύ να κρατάω ένα καφέ στο χέρι όλη την ώρα και να πίνω γουλιά γουλιά. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ακόμα και αν έχω πιει δύο καφέδες το πρωί, θέλω πάλι να κρατάω ένα καφέ στο χέρι και να πίνω.
0: Κοίταξε να δεις, και εγώ πίνω γουλιά γουλιά, αλλά ναι, δεν πίνω κρύο καφέ. Ακόμα και το καλοκαίρι πίνω ζεστό καφέ.
1: Εγώ το πρωί θα πιω ζεστό καφέ, ελληνικό, αγαπημένος ελληνικός. Αλλά μετά εντάξει, θα πιω κρύο. Μπορεί να είναι συνήθεια, μπορεί να είναι... θέλουμε κάτι να ξυπνήσουμε και επιλέγουμε καφέ, δεν ξέρω τι είναι.
0: Λοιπόν, πεζοδρόμια, φανάρια, ακόμα στα καράβια που φεύγουν για τα νησιά, στα γραφεία, ένα καλαμάκι που χτυπάει στον πάγο. Γιατί ο Έλληνας δεν πίνει απλώς κρύο καφέ, τον έχει μαζί του παντού.
1: Ναι, είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση, κρατάς τον καφέ και...
0: Η ιδέα λοιπόν του πάμε για καφέ δεν είναι αποκλειστικά ελληνική. Είναι ευρωπαϊκή κοινωνικότητα που αναπτύσσεται γύρω από τον καφέ από τον 18ο αιώνα. Στην Ελλάδα όμως αυτή η ανάγκη απέκτησε διάρκεια. Στην Ελλάδα ο καφές υποκατέστησε το γεύμα ως βασική αφορμή κοινωνικότητας. Δεκαετίες ο φραπέ ήταν απλώς κάτι που έπινε κάποιος. Οι νεανικές παρέες της δεκαετίας του 80, του 90 και του 2000 δεν συναντιόταν για να φάνε. Συναντιόντουσαν για καφέ. Δεν λες πάμε να φάμε, λες πάμε για καφέ. Έναν καφέ που, όπως είπες και εσύ, που σου αρέσει να τον πίνεις αργά, μπορούσε να μείνει πάνω στο τραπέζι για ώρες όσο εξελισσόταν η κουβέντα, το φλερτ, μια συζήτηση, μια οτιδήποτε.
1: Ναι, ώρες ολόκληρες.
0: Ώρες ολόκληρες.
1: Στο ίδιο τραπέζι.
0: Ας πούμε,
1: με τον ίδιο καφέ.
0: Στην Ευρώπη δεν κάθονται με τις ώρες να πιούν καφέ. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, πίνουν τον εσπρέσο μπαμ μια γουλιά και δρόμο.
1: Ναι, στο πεντάλεπτο
0: έχουμε φύγει. Εμείς εδώ λέμε πάμε για καφέ. Και όταν λέμε πάμε για καφέ, σημαίνει ότι θα κάτσουμε εκεί, μπορεί και ώρες ατελείωτες, και ας μην μιλάμε, ας χαζεύουμε με το κινητό μας, ας κοιτάμε το δρόμο, τη θάλασσα, το οπουδήποτε μπορούμε να βρισκόμαστε. Λοιπόν, είναι, ο κρύος καφές είναι η γεύση της ευημερίας.
1: Και φυσικά ο καφές αυτός δείχνει ότι μπορούμε να συναναστραφούμε, να βρεθούμε δύο άτομα, μεγαλύτερη παρέα, να κοινωνικοποιηθούμε. Αυτό δεν σημαίνει καφές.
0: Βεβαίως, βέβαια. Εννοείται. Ξέρεις πώς ξεκίνησε ο πρώτος κρύος καφές?
1: Πώς ξεκίνησε?
0: Αυτό που λέμε ο φραπέ στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος, ένας υπάλληλος μιας εταιρείας δεν έβρισκε ζεστό νερό, αποφάσισε να βάλει σε ένα σέικερ καφέ, ζάχαρη και κρύο νερό και να τα χτυπήσει. Ωστόσο, αυτό αποτέλεσε τον ελληνικό μύθο, αυτό που λέμε, που όλοι πηγαίνανε για φραπέ τότε, γιατί τώρα υπάρχει και το φρέντο, υπάρχει το φρέντο εσπρέσο, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Νομίζω ότι μέχρι και πριν από δύο δεκαετίες, 9 στους 10 έπιναν φραπέ.
0: Ναι, τη δεκαετία αυτό που είπαμε, 80, 90 μέχρι και 2000.
1: Ναι.
0: Τα συστατικά έχουν και έναν συμβολισμό. Ο αφρός είναι σύμβολο απόλαυσης. Τα παγάκια παραπέμπουν στην ευεξία αλλά και στον πλούτο. Και ο πάγος συνδεόταν με την αυθονία, με το ψυγείο, με την άνεση του σύγχρονου σπιτιού, με μια νέα καταναλωτική κουλτούρα που εμφανιζόταν σταδιακά στην Ελλάδα, που εκείνη την αύξηση που ζήσανε όσοι την δεκαετία 80, 90, 2000.
1: Κοίτα τι κρύβει ένας
0: έπινα
1: καφές,
0: παλιά,
1: έτσι.
0: Η αλήθεια
1: τι
0: είναι αυτή. Τι σημαίνει ένας...
1: Και εγώ έπινα παλιά.
0: Αλήθεια, ότι έπινα παλιά και μάλιστα...
1: Και με παραλλαγές.
0: Όχι, παραλλαγές δεν έκανα.
1: Με παγωτό. Δεν έβαζες παγωτό στο φραπέ σου?
0: Δεν έβαζα, όχι. Αλλά να σου πω τι έκανα. Όταν έβλεπα ότι τελείωνε...
1: Ναι.
0: Επειδή ξέρεις, ο αφρός που έμενε πάνω, εγώ δεν τον έτρωγα τον αφρό έτσι, γιατί ήταν πικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έκανα μετά. Νερό, παγάκια και ήταν σαν να είχα άλλο ένα δεύτερο καφέ.
1: Πιο ελαφρύ στην ουσία.
0: Πιο ελαφρύ στην ουσία.
1: Ναι. Με παγωτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, δεν
1: πρέπει
0: δεν
1: να δοκιμάσεις.
0: Ναι.
1: Εάν σου αρέσει το γλυκό, έτσι. Γιατί το παγωτό κάνει τον καφέ γλυκό.
0: Λοιπόν, τι νοσταλγήσαμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Τώρα πάμε για καφέ, να πίνουμε άλλο είδος καφέ. Να σου πω. Αυτός ο καφές διατηρούταν κιόλας τότε, κρατιόταν, υπήρχε, δηλαδή αυτός ο αφρός σου ξανάβγαζε καφέ.
1: Ναι.
0: Αυτός ο καφές τώρα που πίνεις εσύ, ας πούμε, μόλις λιώσουν τα παγάκια, αν τον αφήσει αρκετή ώρα, θα είναι νερό.
1: Ναι, ναι, δεν πίνεται η αλήθεια. Ναι,
0: η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό και εγώ προτιμώ το ζεστό καφέ, ο οποίος ακόμα και αν κρυώσει παραμένει να έχει γεύση.
1: Στο ζεστό καφέ βάζεις πάγο?
0: Όχι. Α. Εσύ βάζεις
1: στον...
0: και εκεί?
1: Βάζω στον ελληνικό.
0: Τι είναι αυτό, νερωμένο ελληνικό πίνεις?
1: Δεν τα βάλω πολλά παγάκια, μέχρι δύο το πολύ.
0: Κοίταξε την Παναγιώτα τη Χρονοπούλου πώς μηδίασε.
1: Κι όμως όσοι αγαπούν τον ελληνικό, είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι βάζουν πάγο.
0: Αλήθεια, ναι. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, με προτρέπεις να το κάνω.
1: Ναι.
0: Θα το δοκιμάσω και θα σου πω.
1: Ναι. Και θα πιεις αμέσως, δηλαδή δεν θα περιμένεις να κρυώσει λιγάκι. Θα πιεις αμέσως και είναι πάρα πολύ.
0: Δεν χαλάει τη γεύση?
1: Όχι. Αλλά θα τον κάνεις πιο βαρύ προηγουμένως. Δηλαδή θα υπολογίσεις το παγάκι όταν γίνει νερό, θα το υπολογίσεις αυτό στην ποσότητά σου.
0: Κατάλαβα τι λες. Εντάξει, άστο, κουράστηκα. Όχι. Λοιπόν, έλα Παναγιώτα μου, έλα κορίτσι μου.

0: Διαδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip. Λοιπόν, και φυσικά Σάββατο είναι, αλλά και Κυριακή δεν είναι. Είναι παντός καιρού, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί το Μουντιάλ συνεχίζεται. Εκπλήξεις έχουμε. Ολλανδία εκτός, Γερμανία εκτός, δεν ξέρω τι άλλα πια εκτός. Εν θέση η Αργεντινή, νομίζω κέρδισε, δεν θυμάμαι τώρα ποιον, ήταν αργάμιση το παιχνίδι, 3 η ώρα. Ξενυχτισμένος είσαι, Τάσο? Καλώς το.
1: Λιγάκι, εντάξει.
0: Έτσι. Αντέχεις όμως, αντέχεις.
1: Να σου πω τώρα, με Ρόμπι Γουίλιαμς με υποδεχθήκατε, καλά κάνατε, αλλά το Me and My Monkey τώρα που κολλάει, ας πούμε, δεν με κατάλαβα.
0: Όλα κολλάνε μεταξύ τους, Τάσο, αρκεί να αρχίσουμε να τα αναλύουμε.
1: Καλά, εντάξει. Ελπίζω να μην είχε κάποιο υπονοούμενο για μένα.
0: Κάτι λέει η Παναγιώτα εδώ πέρα τώρα, δεν είσαι εδώ. Είναι το Μουντιάλ, λέει, το τραγούδι.
1: Αυτό δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό, σε διαψεύδει ο Τάσος.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Καλά, δεν πειράζει, δεν πάει.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Τραγούδι. Δεν σου άρεσε.
1: Είναι τραγουδάκι.
0: Τι είναι
1: τραγουδάρα.
0: Το θέμα, ποιο δεν αντιλαμβάνομαι.
2: Θέλει να τον υποδεχόμαστε με άλλο τραγούδι. Αυτό είναι το θέμα. Πες μας, τι σου αρέσει.
1: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, όλα δεν ξενυχτάτε. Σας βλέπω, σας ακούω φρέσκες, οπότε εσείς δεν ξενυχτάτε.
2: Δεν ξενυχτάμε εμείς, Τάσο μου, να πούμε την αλήθεια.
0: Είμαστε καλά κορίτσια. Εμείς, σπίτι, δουλειά, σπίτι, τέτοια πράγματα.
2: Εννοεί για το Μουντιάλ. Έχουμε εσένα που θα μας τα πεις όλα.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η φάση των 32 και πλέον έχουμε τις 16 καλύτερες ομάδες στον κόσμο να κοντροκτυπιούνται, να δούνε ποια θα πάει στα προημιτελικά. Η Αίγυπτος χθες επιβλήθηκε στα πέναλτι της Αυστραλίας, η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αλλά έκαψε στην παράταση έστω την αντίσταση του πράσινου ακροτηρίου που έχει κλέψει και τις καρδιές του παγκοσμίως των φιλάθλων, και στο επόμενο γύρο θα συναντηθεί με την παρέα του Σαλάχ, δηλαδή την Αίγυπτο. Ενώ η Κολομβία νίκησε την Γκάνα κλείνοντας και εκείνη θέση για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία η Γκάνα. Αυστραλία-Αίγυπτος χθες λοιπόν 2-4 στα πέναλτι, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση, Κολομβία Γκάνα 1-0. 3-2 στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Προηγήθηκε ύστερα η Αργεντινή, σοβάρισε ξανά το πράσινο ακροτήρι με ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν συνεχθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Και τελικά όμως έμελε η Αργεντινή να πάρει αυτή τη σπουδαία νίκη. Και λέω σπουδαία διότι παρολίγο να πέσει θύμα με πολύ μεγάλες έκπληξες. Πλέον ξέρουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας για τη δράση στη φάση των 16 που ξεκινά απόψε στις 8 με την αναμέτρηση του Καναδά κοντρά στο Μαρόκο στο Χιούστον. Εκεί θα επικεντρωθεί και η εκπομπή, λογικό είναι, στις 8 η ώρα, καθώς έχουμε το παιχνίδι Καναδά-Μαρόκο. Στις 12 θα παίξουν Παραγουάι, Γαλλία. Είναι το δεύτερο ζευγάρι. Ο νικητής αυτών των δύο ζευγαριών θα κοντραριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Φόξμπορο για τη φάση των 8. Βραζιλία-Νορβηγία είναι το άλλο ζευγάρι. Μεξικό-Αγγλία, Ισπανία-Πορτογαλία, Βέλγιο-ΗΠΑ και Αίγυπτος-Αργεντινή. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ελβετία ή την Κολομβία. Αυτά είναι και τα ζευγάρια για αυτή τη φάση, φάση των 16. Από εκεί και πέρα, από τις 9 του μηνός και μετά, θα έχουμε τα προημιτελικά. 14 και 15 Ιουλίου τα ημιτελικά στο Λος Άντζελες και στην Ατλάντα. Και ο μικρός τελικός στο Μαϊάμι, 19 του μηνός τα μεσάνυχτα, και στις 10 ώρα το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο New Jersey, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή θα γίνει ο τελικός. Αυτή είναι η εικόνα και το, πώς θα το πω, η διακλάδωση έτσι όπως διαμορφώνεται λίγο πριν από τη φάση των 16. Ακόμα είναι νωρίς βεβαίως, αλλά επί της ουσίας δεν έχουν μείνει και πολλά παιχνίδια, 16 συνολικά, αν αναλογιστείτε ότι Είναι σχεδιασμένο αυτό το παγκόσμιο κύπελο για 104 παιχνίδια. Έχουν μείνει ακόμα 16, οπότε δεν είναι και πολύ βαρύ το πρόγραμμα για τους ξενύχτηδες και τους ποδοσφαιρόφιλους, αλλά από την άλλη είναι ένα, πώς να το πω, μια διαδικασία η οποία γοητεύει, γιατί είναι όλα τα παιχνίδια κρίσιμα, πολλά παιχνίδια κρίνονται στην παράταση, στη διαδικασία του πέναλτι, δείχνοντας και το αμφίροπο των αναμετρήσεων. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να προχωρήσω εγώ. Προχωράω.
3: Όχι, μπορείς να προχωρήσεις.
1: Προχωράω, παράδειγμα, προχωράω, που λέγεται ο Μάνος Βαρομάτης. Λοιπόν, η Αφρική κατάφερε να έχει 10 εκπροσώπους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στη φάση των 32 πέρασαν οι 9. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, για την Αφρικανική Ήπειρο. Είναι κάτι το οποίο.
3: Το κουρασάο δεν προχώρησε.
2: Πάει, τελείωσε αυτό.
1: Το κουρασάο δεν πίσω. Είναι αφρικανικό, είναι στη.
3: Όχι, το ξέρω, απλά ρωτάω εάν τυχόν αυτοί συνεχίζουν, δεν άκουσαν.
1: Όχι, όχι, έχουν αποκλειστεί. Έχουν αποκλειστεί.
3: Αχ, τους κακομοίριδες.
1: Ουσιαστικά τους Αφρικανούς έχουν περάσει τώρα στη φάση των 16 και αυτοί με τη διαδικασία το πέναλτι πέρασαν.
3: Ναι.
1: Το Μαρόκο και η Αίγυπτος μόνο. Από τις 16 ομάδες. Οι τρεις είναι οι διοργανώτερες Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, δηλαδή Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Τέσσερις από τη Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική. Δύο από την Αφρική και 7 από την Ευρώπη. Έτσι το γεωγραφικό στοιχείο για τις 16 καλύτερες ομάδες που έχουν φτάσει τώρα στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλλου. Λοιπόν, είχαμε τον λεγόμενο υπολογιστή της ΟΚΤΑ, η οποία παρουσιάζει ανάλογα με την εξέλιξη του παγκόσμιου κυπέλλου και τα στατιστικά, τις στατιστικές πιθανότητες, βάζοντας πολλά διάφορα στοιχεία αγωνιστικά και μη στον υπολογιστή, και ουσιαστικά με την τεχνική νοημοσύνη προβλέπει, σε συνεργασία πάντα και με τη FIFA γίνεται αυτό, προβλέπει, κάνει τις δικές προβλέψεις για το μεγάλο φαβορί, για τα φαβορί τέλος πάντων του παγκοσμίου κυπέλλου. Μετά τη φάση των 32 λοιπόν, πρωί-πρωί, βάλαν μπρος και ο υπολογιστής έβγαλε ότι κάτι που βλέπουν και όλοι οι φύλαθλοι βεβαίως, ότι η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου σε ένα ποσοστό 30%. Δηλαδή είναι 16 ομάδες. Αν μοίραζαμε στα ίσα τη διαφορά, θα ήταν περίπου 6,5% για την κάθε ομάδα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι στο 30% για να κατακτήσει το τρόπαιο και 45% οι πιθανότητες να βρεθεί στο τελικό. Δηλαδή είναι σχεδόν 50% βέβαιο ότι θα παίξει τελικό η Γαλλία. Ακολουθεί η ενεργεία κατόχος του θεσμού του παγκοσμίου κυπέλλου, η Αργεντινή, με 14% πιθανότητα να κατακτήσει το τρόπαιο. Ενώ στην τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία με 13%. Δεν έχουν αλλάξει τα προγνωστικά ιδιαίτερα με βάση της εικόνας και τη φάση των ομίλων, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό της Γαλλίας, αυτό το 30%, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό απέναντι στην Αργεντινή και την Ισπανία, που και οι δύο μαζί δεν συγκεντρώνουν το 30%, 14-9, συνολικά 27%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Αγγλία με τη Βραζιλία, οι οποίες αφότερες έχουν 9% πιθανότητα να στεθούν πρωταθλήτριες. Και από εκεί πέρα η Πορτογαλία έχει πιθανότητες 5% και ακολουθούν με μόλις 3% Μαρόκο, Νορβηγία, Ελβετία, Κολομβία. Ποιες είναι όμως οι πιθανότητες, πάντα σύμφωνα με την ΟΤΑ, οι ομάδες που είναι ικανές να φτάσουν στο τελικό, ανεξαρτήτως αν κατακτήσουν το τρόπαιο ή όχι? Η Γαλλία, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι στο 45%, 28% ανεβαίνει το ποσοστό να παίξει τελικό η Αργεντινή, η Ισπανία 22%, η Βραζιλία 20%, αρκετά υψηλό σε σχέση με το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία 18%, η Πορτογάλη στο 11%, Μαρόκο, Ελβετία, Νορβηγία στο 8% και ουραγός με τις λιγότερες πιθανότητες να φτάσει στο τελικό και όχι μόνο να κατακτήσει, είναι η Κολομβία. Αυτά όσον αφορά και αυτά τα λεγόμενα πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα, όχι ότι βγαίνουν απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό τελικά δικαιώνονται αυτές ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αν θέλετε το τεχνική νοημοσύνη. Για την τεχνική νοημοσύνη να πούμε ότι μπορεί να σου δώσει τα πάντα, αλλά τα στοιχεία που θα τους δώσεις της τεχνικής νοημοσύνης πρέπει να είναι στο ακέραιο, δηλαδή με κάθε λεπτομέρεια, για να μπορέσει να σου φέρει ένα όσο πιο κοντινό στην πραγματικότητα αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, οπότε να μην έχουμε απόλυτα εμπιστοσύνη στην τεχνική νοημοσύνη, απλά να τη συμβουλευόμαστε και όλα τα σχετικά. Χθες έπαιζε ο Μέση λοιπόν, σημείωσε γκολ, κάνει πράγματα και θάματα, θα πούμε για τα ρεκόρ του αμέσως μετά. Όμως όταν παίζει ο Μέση, υπάρχει στρατιά κόσμου και celebrities και γνωστών και αγνώστων που θέλουν οπωσδήποτε να βρεθούν κοντά του και να τον, έτσι, να τον δουν από κοντά. Πριν πάω στους πιο επίσημους, μάλλον να πούμε ότι ήταν ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης και πρώην αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής. Ο τεράστιος Γκαμπριέλ Μπατιστούτα στο γήπεδο, έτσι, στο Μαϊάμι έγινε το παιχνίδι. Και στο Μαϊάμι, όπου ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι το σπίτι του, έτσι. Έχει και την ομάδα, έχει και η ομάδα, στην ομάδα αυτή ανήκει και ο Μέση. Οπότε καταλαβαίνετε, η παρουσία του Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν. Και μάλιστα εμφανίστηκε και μια σημαία της Αργεντινής, έδωσε ένας οπαδός της Αργεντινής για να υπογράψει πάνω ο Ντέιβιντ. Τέλος πάντων, την κράτησε τη σημαία με μεγάλη του χαρά ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ήταν ο Μανούτσι Τσινόμπιλι, ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου, μπασκετμπολίστας της Αργεντινής, με πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA. Ήταν η Σακίρα εκεί, έτσι, η οποία δηλώνει φαν του ποδοσφαίρου, είχε πάει σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, μάλλον όπου μπορεί πηγαίνει, αυτό δεν θέλω να πω. Ήταν η Σακίρα εκεί, έτσι, η οποία δηλώνει φαν του ποδοσφαίρου, είχε πάει σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, μάλλον όπου μπορεί πηγαίνει.

0: παρακαλώ, και περίμεναν υπομονετικά ένας-ένας να βγουν μια selfie με το Μέση, ο οποίος τους έκανε το χατήρι και έκατσε εκεί με την ώρα και καθόταν και τράβαγε φωτογραφίες με τους ποδοσφαιριστές του Πράσινου Ακροτηρίου, οι οποίοι πραγματικά τους έκαναν τους Αργεντινούς να κοψοδουλειάζουν, τους έφτασαν στην παράταση και εκεί λήγησαν με 3-2. Ο Λιονέλ Μέση δεν έχει αφήσει ρεκόρ για ρεκόρ και συνεχίζει να γράφει το μύθο του στον αγώνα της Αργεντινής απέναντι στο Πράσινο Ακροτήριο για τη φάση των 32. Έγινε ο πρώτος παίχτης με 30 παρουσίες σε αγώνες, σε 30 αγώνες στα παγκόσμια κύπελα, με 30 συμμετοχές δηλαδή. Ο αρχηγός της Αλπισελέστα μάλιστα έχει αγωνιστεί σε 6 παγκόσμια κύπελα. Δεν είναι πολλοί που το έχουν κάνει αυτό. Είναι ο Μόντριτς, ο Τσόα, ο τραυματοφύλακας του Μεξικού, και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το 6, το 10, το 14, το 18, το 22 και το 26. Οι παρουσίες του Λίο Μέση σε παγκόσμια κύπελα, και μάλιστα κατέκτησε και αυτό του Κατάρ, να θυμίσω, το 22, ενώ το 10 έπαιξε στο τελικό, φιλοδοξία να παίξει ξανά τελικό. Οι 5 παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές, δηλαδή με τον Λιονέλ Μέση που έχει 20, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που τον κυνηγάει με 26, ο Λόταρ Ματέος, ο Γερμανός πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, το δεκάρι της Εθνικής Γερμανίας από τη σειρά ετών, με 25 συμμετοχές, ο Μίρο Κλόζε με 24, ο Πάολο Μαλτίνι, ο Λούκα Μόντριτς και ο Μάνουελ Νόιερ έχουν σταματήσει στις 23 παρουσίες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Να ξεκινήσουμε όμως να πούμε για τα ρεκόρ, γιατί έχω λίγο χρόνο να τα πω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ξεκινώντας από τα ρεκόρ που δεν έχει πετύχει ο μεγάλος Μέση, παραμένει σε ισοβαθμία με τον Διέγκο Μαραντόνα στις ασίστ όσο αφορά τα παγκόσμια κύπελα πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι δυο τους μετρούν από 8 τελικές πάσες, όμως κατάταξη θα ήταν διαφορετική ήδη τώρα που μιλάμε, καθώς το νικητήριο γκολ που σημειώθηκε από κόρνερ που εκτέλεσε ο Μέση, το σημείωσε ο Ρομέρο χθες απέναντι στο Πράσινο Ακροτήρι. Ουσιαστικά η ασίστ ήταν του Μέση, όμως η μπάλα εξωστρακίστηκε στο χέρι του Ντίμι Πόρτζες πριν καταλήξει στα δίχτυα του Βοζίνια, τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, και θεωρήθηκε αυτογκόλ, οπότε έχασε αυτή την ασίστ που ουσιαστικά, όσοι έχουν δει τη φάση, από τη δικιά του σέντρα μπήκε τον γκολ. Όμως δεν μέτρησε, οπότε έχει μείνει ακόμη και αυτός στους 8. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ρεκόρ τα οποία...
1: Κάτι περίεργο έχει γίνει σε αυτό το Μουντιάλ, Τάσο.
0: Μόνο περίεργα γίνονται. Τι θες να κάνουμε, θες 4 ώρες για να τα λέμε. Θέλεις κάτι να με ρωτήσεις ιδιαίτερο, ρώτησε με.
1: Όχι, κάτι ιδιαίτερο, όχι. Εσύ αν έχεις κάτι ιδιαίτερο.
0: Να ολοκληρώσω
1: και
0: τα λεφτά που βγάζει ο Μπέκαμ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ο Μέση πλέον έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει τα 20 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Είναι ο πρώτος σκόρερ, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, και αυτή τη στιγμή είναι και πρώτος σκόρερ στο συγκεκριμένο Μουντιάλ με 7 γκολ. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε όλες τις φάσεις των παγκοσμίων κυπέλων, δηλαδή φάση των ομίλων, προημιτελικούς, φάση των 16 και όλα αυτά. Τη συγκεκριμένη επίδοση την είχε σημειώσει όμως και τη προηγούμενη διοργάνωση, το Κατάρ, όμως η FIFA έχει προσθέσει στο φορμά τη φάση των 32 που δεν υπήρχε στην προηγούμενη διοργάνωση, αλλά κατάφερε να σκοράρει και σε αυτήν, οπότε έχει σκοράρει ομίλους 32, 16, στους 8, στους ημιτελικούς και σε τελικό. Εντάξει, τα έχει κάνει όλα ο άνθρωπος. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει πετύχει τουλάχιστον 7 γκολ σε 2 παγκόσμια κύπελα. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής σε συμμετοχές σε γκολ, σε παρουσία του στα γκολ, στους νοκάουτ αγώνες των παγκοσμίων κυπέλων, φτάνοντας στα 12, ξεπερνώντας τον Εμπαπέ, που και αυτός με τον Εμπαπέ ονομαχία, αλλά και τον σπουδαίο Πελέ, που μετρούν από 11. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει αγωνιστεί σε τουλάχιστον 30 αγώνες παγκοσμίων κυπέλων, σας το είπα και προηγουμένως αυτό. Ενώ τέλος έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 5 συνεχόμενους νοκάουτ αγώνες παγκοσμίων κυπέλων. Εντάξει, έχει κάνει κι άλλα, αλλά μάλλον δεν θα φτάσει η ώρα της εκπομπής για να πω αυτά που θέλω να πω.
1: Για το Μέση.
0: Πριν πάω στον Μπέκαμ, να σας πω μόνο ότι η Κολομβία του Νέστορ Λορέντζο, του coach Νέστορ Λορέντζο, η οποία πάει καταπληκτικά, έχει ήδη αγωνιστεί, προσθέστε, στο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φάση των ομίλων, και μετά την πρόκρισή της στις 16 θα μεταβεί στον Καναδά, άρα θα γίνει η μοναδική ομάδα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο η οποία

0: παίξει και στις τρεις διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ. Η Κολομβιανή ξεκίνησε στην πόλη του Μεξικού, συνέχισε στη Γουαδαλαχάρα και στο Μαϊάμι, ενώ τα ξημερώματα αγωνίστηκαν στο Κάνσας Σίτι και επόμενος σταθμός θα είναι το Βανκούβερ. Και πόσα χιλιόμετρα φανταστείτε έχουν κάνει αυτοί οι παίκτες για να. Με το αεροπλάνο βέβαια, δεν πάνε με τα πόδια ούτε με ποδήλατο, αλλά είναι μέσα σε μια διαδικασία λιγότερο από μήνα.
1: Είναι ώρα συνεχείς μετακινήσεις, δεν είναι και ότι καλύτερο, δεν κουράζουν.
0: 7.850 χιλιόμετρα έχουν κάνει. Εντάξει, είναι εξωφρενικό και ταλαιπωρία που περνάνε, αλλά είναι χαρούμενοι τώρα γιατί έχουν προκριθεί και το απολαμβάνουν. Mm. Λοιπόν, τα έχουμε πει για τα cooling breaks, θυμάστε ενδεχομένως θα είχαμε πει και για τα κέρδη. Wall Street Journal είχε γράψει τα δικά της ότι συνολικά αυτή η διακοπή για τις πρόσθετες διαφημίσεις για τις διακοπές και καλά για να δροσιστούν οι παίχτες, ο τηλεοπτικός πάροχος Fox θα βγάλει 300 εκατομμύρια δολάρια μέσα από αυτά τα συνολικά εξάλεπτα, γιατί είναι 2-3 λεπτά σε κάθε ημίχρονο, έτσι. Mm. Μόνο από αυτή τη διαδικασία θα βγάλει 300 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, σε τηλεοπτικό χρόνο αυτό μεταφράζει σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο, λοιπόν, περίπου 620 λεπτά και συνολικά 37.440 δευτερόλεπτα, γιατί όπως γνωστό οι πληρωμές στις διαφημίσεις πάνε με τα δευτερόλεπτα. 37.440 δευτερόλεπτα, στο περίπου σας το λέω, είναι ο έξτρα χρόνος. Ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος όμως αυτής της ώρας, εκτός από τη φυσικά τη Fox με τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ένας από τους μεγάλους κερδισμένους λοιπόν των περίφημων αυτών διακοπών είναι ο David Beckham, ο οποίος φέρεται να αποκομίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τις διαφημίσεις προβάλλονται κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών αυτών διακοπών. Οι τρίλεπτες παύσεις, όπως σας είπα, σε κάθε ημίχρονο έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν είναι μόνο για την ενυδάτωση των αθλητών, αλλά είναι κυρίως για το χρήμα. Για τα τηλεοπτικά δίκτυα, ωστόσο, αποτελούν μια χρυσή ευκαιρία η όλη ιστορία και επιπλέον διαφημιστικό χρόνο, γιατί ο Μπέκαμ παίζει παντού. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Daily Mail, ο παλέμαχος Άγγλος Άσος, ιδιοκτήτης της Inter Miami, που σας είπα, είναι το κεντρικό πρόσωπο σε διαφημιστικές καμπάνιες εταιριών από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως αναψυκτικά, εστίαση, σνακ, ζυθοποιία, ειδικιακής βελτίωσης, τραπεζικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και αθλητικό εξοπλισμό.
2: Είναι ο πρωταγωνιστής όπως... δηλαδή.
1: Δεν περιγράφει.
0: Ο τύπος κάθεται, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και πέρα χρόνια, έτσι.
1: Κάθεται και πληρώνεται αυτό.
2: Και παίρνει εκατομμύρια, δεν πληρώνεται. Παίρνει εκατομμύρια.
0: 24 εκατομμύρια δολάρια θα βγάλει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή μόνο από τις διαφημίσεις του στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, είναι αναγνωρίσιμος αν μη τι άλλο. Σας είπα, μια υπηρεσία τραπεζική, αυτά τα κρυπτονομίσματα όπως το λένε, δεν τα ξέρω και καλά, έχει διαφήμιση και χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του. Μόνο τα χέρια του. Είναι αντιληπτό ότι γίνεται τα χέρια του, γιατί είναι μετά τα τατουάζ, τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Και λέει, δεν σας δείχνουμε το πρόσωπό του, γιατί θα ξεχάσετε το προϊόν που σας διαφημίζουμε. Αυτά για κορίτσια, αυτά είναι τα κυριότερα και τα παράξενα. Υπάρχουν πάρα πολλά που συμβαίνουν καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι οι πρωταγωνιστές όμως είναι οι αθλητές. Η πολιτική λίγο πολύ έχει πάει στην άκρη. Ο προπονητής ο Χασάν της Αιγύπτου παρόλα αυτά βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με σημεία της Παλαιστίνης και είπε ότι όλοι οι Άραβες είναι στο πλευρά των Παλαιστινίων και άλλα πολλά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα ενός τέτοιου παγκοσμίου κυπέλου, του πολυμορφικού, του πολιτισμικού, του ιδιαίτερου αυτού παγκοσμίου κυπέλου, του μεγαλύτερου στην ιστορία.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ενδιαφέρον. Και να δούμε και την επόμενη φορά που θα πάμε στη φάση των 8. Τον 8. Ναι.
0: Ναι, τώρα έχουμε τη φάση των 16 σήμερα. Αύριο θα πούμε και τι έχει γίνει και στα παιχνίδια τα παιχνίδια τώρα του Καναδά. Συγγνώμη, του Καναδά με το Μαρόκο και της Παραγουάης με τη Γαλλία. Και θα πούμε και τι περιμένουμε και μέσα στη εβδομάδα. Σας τα πω πιο αναλυτικά.
1: Εντάξει, εγώ να πω σε έναν ακροατή που μας έστειλε ένα μήνυμα για σένα ότι καμιά φορά μπορούν να γίνουν και λάθη. Εντάξει, δεν είναι κάτι κακό αυτό. άνθρωπος...
0: Τι λάθος έκανα.
1: Τι λάθος έκανες. Ο Μόντριτς δεν είναι τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου. Είναι...
0: Δεν είπα Μόντριτς.
1: Αυτό άκουσα.
2: Ναι.
0: Δεν αναφέρθηκα. Ο Μόντριτς έχει τις συμμετοχές. Αυτό ο ποδοσφαιριστής του πράσινου ακροτηρίου, ο τερματοφύλακας, είναι ο Βοζίνια.
1: Και λάθος να έχεις κάνει.
2: Εντάξει, πάνω,
1: πάνω στη ροή του λόγου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι,
0: να είναι η χαρά των ακροατών να πιάσουμε μια κουβέντα για να.
1: Μεγάλη συζήτηση αυτό.
2: Λέει όμως ότι δεν είσαι τυχαίος, έτσι, σε παρακολουθεί.
1: Η κριτική είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Ο Βοζίνια είναι τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτηρίο. Ο Μόντριτς δεν νομίζω ότι είναι τερματοφύλακας καν.
1: Ναι, Τάσο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία που μας είπες. Καλή συνέχεια. Εκπομπή το βράδυ μας είπες, τι έχει.
0: Είπαμε, είναι το παιχνίδι πάνω.
1: Το παιχνίδι πάνω, εντάξει. Έγινε, Τάσο μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το ωραίο τραγουδάκι. Αυτό είναι το τραγουδάκι από το Μουντιάλ. Α, αυτό είναι το τραγουδάκι του Μουντιάλ. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 3 να είστε εδώ. Εμείς θα είμαστε εδώ, να είμαστε καλά. 2 στις 3.
2: 2 στις 3, 3 ακριβώς.
1: 3 ακριβώς. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 από την Άννα Σημέλη.
2: Και την Έλενα Καραθάνου.
1: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, να περάσετε όμορφα και απόψε. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου στον ήχο Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ό,τι και να κάνετε. Να είστε καλά και να τα πούμε αύριο. Ελάτε, θα έχουμε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα και αύριο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 5 αεροσκάφη. Καλύτερη εικόνα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο Ρόδου. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νολιώσια Ασπρόπυργο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού αλλά και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν θα έχει υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Στις 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των σούπερ μάρκετ και η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η οποία έχει καταρτήσει λίστα περίπου 40 κατηγοριών προϊόντων για τις οποίες θα εξεταστούν παρεμβάσεις. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 80χρονη γυναίκα το πρωί στη Ρόδο. Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 54χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό της μία γάτα, προκαλώντας τον θάνατό της σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, αλλά αρνείται την κατηγορία. Η έρευνα κινήθηκε έπειτα από καταγγελία που συνοδεύεται σύμφωνα με πληροφορίες από βιντεοληπτικό υλικό. Στη Γερμανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούσαν στο συνεδριακό κέντρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περί τους 15.000 ανθρώπους συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, το ΑΕΦΤΕ επανεξέλεξε στην ηγεσία του την Άλις Βάιντελ και τον Τίνο Κρουπάλα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό βιβλίο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοινό κτήμα, κοινός τόπος στους νεοέλληνες αυτό το βιβλίο. Πάντως τουλάχιστον σε επίπεδο γραμματείας θεωρείται εμβληματικό, θεωρείται από τα βιβλία αναφοράς. Μιλάω για την Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου του Έλληνος, το οποίο με την ευκαιρία, την επέτειο, τη συμπλήρωση 220 χρόνων από την πρώτη του έκδοση το 1806 κυκλοφόρησε ξανά. Έχει κυκλοφορήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Η διαφορά αυτής της έκδοσης από τις υπόλοιπες είναι ότι έχει μεταγραφεί στην καθομιλουμένη, από την καθαρεύουσα με στοιχεία αρχαΐζουσας που ήταν το πρωτότυπο κείμενο, μεταφέρθηκε στην καθομιλουμένη. Έχει λοιπόν τον τίτλο «Ελληνική νομαρχία» και υπότιτλο, δηλαδή «Λόγος περί ελευθερίας». Την μεταγραφή στην καθομιλουμένη έχει κάνει ο Δημήτρης Φιλελές και το προλογίζει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντιού Πανεπιστημίου, που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γράφει λοιπόν, οι εκδόσεις είναι οι εκδόσεις iWrite, στη σειρά Lux Orbis, που όπως έχουμε πει πολλές φορές, γιατί είναι οι ευνοούμενες εκδόσεις αυτής της εκπομπής. Το Lux Orbis σημαίνει το φως του κόσμου, ήταν ένα έτσι έμβλημα του διαφωτισμού, από τα κυρίαρχα εμβλήματα του διαφωτισμού. Λοιπόν, στη σειρά αυτή λοιπόν, αυτές οι εκδόσεις έχουν το συνήθιο, το κουσούρι, δεν ξέρω πώς να το πω, να βάζουν και εκτενείς περιγραφές των βιβλίων στο εξώφυλλο, μια παράδοση που ήταν πολύ συνηθισμένη τον 18ο και τον 19ο αιώνα, και η περιγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου λέει μια επαιτειακή έκδοση του δημοφιλέστερου ριζοσπαστικού προεπαναστατικού κειμένου που, όπως είπαμε, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, Δημήτρη, ας ξεκινήσουμε λίγο τοποθετώντας στο πλαίσιο αυτό το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι και από την πανεπιστημιακή σου εμπειρία, κατά πόσο είναι άγνωστο ή είναι, ας πούμε, τάμπουλα ράζα εντελώς για τους σημερινούς φοιτητές αυτό το βιβλίο, ή κατά πόσο έχουν ακούσει έστω να γίνεται λόγος από τη δικιά σου εμπειρία?
1: Όπως νομίζω μπορούμε να φανταστούμε, όταν διδάσκουμε ιστορία στα παιδιά που έρχονται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε δεν είναι να κάνουμε ιστορία, αλλά να ξεκάνουμε την ιστορία που έχουμε μάθει από τα σχολεία.
0: Ναι. Να ξεμάθουν πρώτα απ' όλα.
1: Άρα λοιπόν τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να ξεμάθουν, προκειμένου να αρχίσουν να μπορούν να μπουν λίγο στέρεα θεμέλια μια συγκρότηση ιστορική που βοηθάει του ανθρώπου να πλαισιώσουν τα πράγματα που μαθαίνουν στον χώρο και στον χρόνο. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι από τα κράτη που ακόμα δεν έχει καταφέρει να διδάξει την ιστορία μαζί με τη γεωγραφία. Μαθαίνουμε δηλαδή τον χρόνο για τον οποίο περώμαστε, χαιρόμαστε, είμαστε περήφανοι, και τον μαθαίνουμε με έναν τρόπο τελείως έξω από τα συφραζόμενά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατεξοχήν ισχύει με τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, τον οποίο η λάμψη είναι τόσο ισχυρή που τυφλώνει ακόμα και σήμερα. Τι εννοώ? Να σας πω ένα παράδειγμα, είναι η Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση την μαθαίνουμε στο σχολείο με τρόπο έτσι ώστε, τονίζοντας τόσο πολύ το κλαίος της, αυτό, την ανδρεία, τους ήρωες, τους πολεμιστές κτλ., ξεχνάμε την διεθνή της ακτινοβολία, ξεχνάμε την διεθνή της πλαισίωση, ξεχνάμε την σημασία που είχε για την εποχή της. Η Ελληνική Επανάσταση είναι η δεύτερη μεγάλη επανάσταση στην Ευρώπη της εποχής της. Ή την Ευρώπη που ξεκινάει δηλαδή αυτόν τον κατά Hobsbawm, τον μακρύ 19ο αιώνα, τον αιώνα των επαναστάσεων. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο εμφανίζεται το 1806,
0: 15 χρόνια πριν
1: 15
0: από την Επανάσταση.
1: 15 χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση και
0: 17 χρόνια μετά, μετά τη Γαλλική
1: ακριβώς,
0: Επανάσταση.
1: Ακριβώς. Άρα στη μέση περίπου ένας άνθρωπος κάθεται και γράφει ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο αποτελεί ένα πολιτικό project. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να κριθεί με τις προγραφές που κρίνουμε σήμερα τα βιβλία. Είναι μια πολιτική στοχοθεσία. Είναι το βιβλίο «Η επιτομή του ελληνικού ριζοσπαστισμού». Και τα παιδιά, επειδή από εκεί ξεκινήσαμε, στην προσπάθεια να ξεμάθουν κλπ. Κάτι έχουν ακούσει, γιατί κάπου πρέπει να υπάρχει στα βιβλία της ιστορίας της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου μια αναφορά στην ελληνική ομαρχία, αλλά ως εκεί, ως ένα βιβλίο το οποίο με κάποιον τρόπο προετοιμάζει τις συνειδήσεις ενώπιον της επερχόμενης επανάστασης. Έχω την αίσθηση μέχρι εκεί ξέρουν τα παιδιά, ναι. Αλλά να το συσχετίσουν και να φτιάξουν την αλυσίδα που ενώνει, που συνέχει το 1789, το 1793 στη Γαλλία, το Ρεβεσπιέρο, τους Γυροντίνους, τους όλους αυτούς,
0: τους
1: Ιακωβίνους, με την Φιλική Εταιρεία, με την Ελληνική Διασπορά, η οποία συγκροτείται με στόχο να κάνει μια επανάσταση και να διαλύσει μια αυτοκρατορία, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ως ιστορική κεκτημένη γνώση.
0: Ωραία, θα προσπαθήσουμε απόψε να κάνουμε αυτή την πλαισίωση, όπως λες, να τοποθετήσουμε δηλαδή το βιβλίο μέσα στα ιστορικά του συμφραζόμενα. Και ας ξεκινήσουμε από το 1806. Όπως είπες, είναι στο μέσον δύο μεγάλων επαναστάσεων, της γαλλικής και της ελληνικής. Λίγα χρόνια πριν από την ελληνική έχει προηγηθεί και η σερβική επανάσταση, αλλά έχει αποτύχει. Οπότε η δικιά μας επανάσταση μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι ήταν η πρώτη πετυχημένη εθνική επανάσταση, δηλαδή η πρώτη επανάσταση που άρχισε να ξυλώνει τη ραφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πήραν σβάρνα μετά όλα τα υπόλοιπα βαλκανικά έθνη. Λοιπόν, το 1806 επίσης είναι μια χρονιά, απέχει μονάχα 8 χρόνια από τον στραγγαλισμό του Ρίγα Φεραίου και των συντρόφων του στις φυλακές του Βελιγραδίου, από τους Οθωμανούς δηλαδή, που κατέχουν εκείνο τον καιρό το Βελιγράδι. Τον έχουν παραδώσει οι Αυστριακοί, τον έχουν συλλάβει στην Τεργέστη, τον έχουν παραδώσει. Και γιατί τον αναφέρω? Γιατί το βιβλίο «Η Ελληνική Νομαρχία» είναι αφιερωμένο στο Ρίγα Φεραίο. Ο Ρίγας Φεραίος θεωρείται το πρότυπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ρητό στα λατινικά στην αρχή που λέει ο εκδικητής
1: θα γεννηθεί από τις στάχτες μου.
0: Ναι, άρα θεωρεί ότι η κληρονομιά του Ρίγα Φεραίου θα είναι εκείνη, το αίμα του, αν θες να το πω έτσι και λίγο πιο μελοδραματικά, θα ποτίσει.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία ότι το λες έτσι, γιατί έτσι είναι το βιβλίο, είναι γραμμένο με τέτοιον τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι γραμμένο ψύχρεμα, είναι ένα βιβλίο που είναι μέσα στο αίμα.
0: Είναι ένα βιβλίο, που... πρέπει να το πούμε λίγο, ακριβώς επειδή αναφερόμαστε στα ιστορικά συμφραζόμενα. Τα βιβλία του 18ου και του 19ου αιώνα, πολλά από τα βιβλία του 18ου και του 19ου αιώνα, είναι βιβλία πολεμικής. Το αναφέρεις και στον πρόλογό σου. Είναι ένα βιβλίο πολεμικής, λοιπόν. Είναι, θα λέγαμε ότι σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν μια μπροσούρα που θα είχε γραφτεί, που θα καλούσε τον κόσμο σε επανάσταση. Άρα είναι ένα βιβλίο με θέση και με σκοπό, δεν είναι με σκοπιμότητα για την ακρίβεια.
1: Όπως είπα, είναι ένα πολιτικά στοχοθετημένο σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο είναι η επανάσταση. Και επειδή η επανάσταση είναι ένα σχέδιο βίας, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι βίαιο βιβλίο. Δηλαδή... είναι, και γι' αυτό απορώ κιόλας καμιά φορά που λένε μέσα σε μια από τα μεγάλα ερωτήματα που υπάρχουν, ποιος έγραψε την Ελληνική Ομαρχία, ότι είναι δυνατόν να την έγραψε ο Κοραής. Τι μπορεί να είναι ο Κοραής τώρα να έγραψε τέτοια πράγματα? Ο Κοραής ήταν ένας λόγιος άνθρωπος. Το βιβλίο αυτό δεν είναι λόγιο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια... και δεν είναι καν ένα βιβλίο πολιτικής φιλοσοφίας, μόνο ότι έχει ένα γενές πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, πολιτικού ριζοσπαστισμού.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκε στον Κοραή και επειδή έτυχε για τις ανάγκες μιας σειράς παλαιότερα ντοκιμαντέρ στο Sky,
1: Skype,
0: το 1821, να έχω πάει στη βιβλιοθήκη της Χίου και να έχω δει από κοντά την αλληλογραφία του Κοραή, που ο Κοραής ήταν μια τρομερά σημαντική προσωπικότητα της εποχής, αλληλογραφούσε με κατοπινούς Αμερικανούς προέδρους, για παράδειγμα, όπως τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, αν θυμάμαι καλά. Μπορούσε και έστελνε επιστολή στον Ναπολέοντα προσωπική. Ήτανε από την αλληλογραφία του και μόνο. Δεν μου πολύ έβγαινε ο λοβοτομημένος κοραής που μάθαμε στα σχολεία, τον βλέπουμε και στα προπήλαια να κάθεται μαζί με τους εχθρούς του. Τα προπήλαια είναι άλλο ιστορικό παράδοξο.
1: Πρόσεξε, δεν είπα λοβοτομημένος, είπα λόγιος.
0: Ναι, δεν ήταν ήπιος όμως.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο κάπου μέσα μέσα στην εισαγωγή μου γράφω ότι παρά τη λατρεία του ανώνυμου για το Ρήγα, τελικά κατά βάθος το νιώθω πιο κοντά στην παράδοση του Κοραή. Το όλο σχήμα από αυτόν φαίνεται να εμπνέζεται ως θεωρία. Αν η μορφή της νομαρχίας παραπέμπει στο Ρήγα, αυτό το πολύ βίαιο, το ροβεσπιερικό,
0: ναι,
1: ουσιαστικά, το περιεχόμενο είναι ο Κοραής.
0: Ναι, είναι.
1: Και αυτό έχει πολύ σωστό που το λες, γιατί που λέγαμε πριν να μαθαίνουν τα παιδιά και να ξεμαθαίνουν. Έχουμε μάθει τον Κοραή, λες, και είναι κάποια, δεν ξέρω, μια εξαγνισμένη.
0: Συντηρητικός,
1: ναι, μεσοαστός, ας πούμε, που ήξερε γράμματα.
0: Που δεν ήταν καθόλου αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς σε τι συγγενεύει πάρα πολύ με τον ανώνυμο τον Έλληνα, αν δεν είναι ο ίδιος, που όπως έχεις πει και εσύ στην αρχή, παραμένει ένα ερωτηματικό, ποιος ήταν ο ανώνυμος ο Έλληνας. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ήταν και ο Κοραής.
1: Εντάξει, έχουν φτάσει να λένε ότι είναι και μέχρι και Καποδίστριας, που αυτό δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Ναι. Αν και που Καποδίστριας, πάλι πρέπει να σου πω, με καινούργιες έρευνες που έχουν βρει σύνδεσμο του Καποδίστρια με τους Καρμπονάρους, με τις επαναστάσεις στην Ιταλία. Δηλαδή και ο Καποδίστριας πάλι, παρόλο που ήταν διπλωμάτης και προφανώς ήταν αναγκασμένος και εξού και γι' αυτό ήρθε και σε σύγκρουση με τον Κοραή στα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε και αυτός και μια άλλη πλευρά που μπορεί να ήταν παράλληλη. Αλλά όσον αφορά τον Κοραή, εκείνο το οποίο τον συνδέει περισσότερο με τον ανώνυμο τον Έλληνα είναι ότι πέρα από τον πολύ συγκροτημένο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την ελληνική νομαρχία, που πρέπει ευθύς εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε και τις πιθανές τρευλώσεις, δεν αναφέρεται με κανέναν τρόπο στην νομαρχία έτσι όπως την θεωρούμε σήμερα.
1: Ναι, είναι ένα πολίτευμα το οποίο αντιδιαστέλλεται με την μοναρχία.
0: Έτσι,
1: αυτό είναι η νομαρχία.
0: Είναι το πολίτευμα
1: όπου αυτό που φαντάζεται είναι ρεπουμπλίκα στους
0: νόμους. Ναι,
1: νόμους. Έτσι, είναι έτσι. Μια δημοκρατία, θα το λέγαμε σήμερα.
0: Όπως λες και εσύ στον πρόλογό σου, πάλι και το ρεπουμπλίκ εκείνης της εποχής δεν πρέπει
1: να το συσχετίζουμε
0: με τους ρεπουμπλικανούς
1: του σημερινούς. Άρα λοιπόν, όντως,
0: πολλές από τις έννοιες θέλω λίγο να τις ξεκαθαρίσουμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πάντως.
0: Ναι, θέλω λίγο να τις ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές από τις έννοιες εκείνες της εποχής έχουν αλλάξει εντελώς νόημα και σημασία και μπερδευόμαστε. Ακόμα και αν από το μότο που μιλάει για το δημοφιλέστερο κείμενο ριζοσπαστικού προεπαναστατικού στοχασμού, το ριζοσπαστικός, όπως και το φιλελεύθερος, το 19ο αιώνα έχει πολύ πιο επαναστατικό περιεχόμενο από ό,τι σήμερα. Δηλαδή ο Σταντάλ όταν μιλάει για φιλελεύθερους, προς Θεού μην πάει το μυαλό του κανενός στους σημερινούς φιλελεύθερους. Δεν έχουν καμία σχέση.
1: Η Ελληνική Επανάσταση και οι επαναστάσεις που ξεκινούν αυτόν τον μακρύ 19ο αιώνα, το 1789, η παράδοση αυτή έχει ένα κομμάτι πολιτικού φιλελευθερισμού, διότι μας εισάγει στον κόσμο, τον αστικό κόσμο, αφήνοντας πίσω την δεσποτεία της φεουδαρχίας και προφανώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα κάθε μας. Έχει ένα κομμάτι σκληρού πολιτικού ριζοσπαστισμού, αδιαπραγμάτευτου πολιτικού ριζοσπαστισμού, και αυτό αποδίδει στο γεγονός ότι είναι επαναστάσεις. Δεν είναι μεταβάσεις, δεν είναι παζάρι προκειμένου να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Είναι σκληρή βία.
0: Ούτε ερώτημα σε εκλογές.
1: Ακριβώς, ούτε εκλογές είναι ούτε τίποτα. Είναι επανάσταση. Άρα, μια επανάσταση, ένα τόσο μαζικό και απόλυτο πολιτικό φαινόμενο εξορισμού, δεν μπορεί να έχει μόνο, να βασίζεται μόνο διανοητικά σε δοκίμια πολιτικής θεωρίας. Έχει ανάγκη από αυτό που είπες, έχει ανάγκη από μπροσούρες. Αυτή είναι μια μπροσούρα. Είναι δηλαδή η πολιτική στράτευση των ανθρώπων που μετασχηματίζονται από Ρωμνοί σε Έλληνες. Έχει μεγάλη σημασία η χρήση του όρου Έλληνας από τον συγγραφέα.
0: Και η επιμονή, όπως λες.
1: Έτσι, και η αιμονή σε αυτό το πράγμα. Είναι η στιγμή του μετασχηματισμού του ανθρώπου, του υποκειμένου, του υπηκόου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε πολίτη ενός εθνικού κράτους. Άρα είναι φιλελεύθερο, αστικό, αλλά είναι και εθνικό, εθνικό απελευθερωτικό. Τα δύο συγκλίνουν στο ότι εκείνη την εποχή η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει βία, προϋποθέτει πόλεμο. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που γράφτηκε για έναν πόλεμο, για να προετοιμάσει έναν πόλεμο, γι' αυτό τιμάει με τον τρόπο που τιμάει τον Ρήγα, γι' αυτό όπως πάρα πολύ σωστά είπες, η εικόνα που έχουμε σήμερα για την λογιοσύνη του Κοραή, στεγνωμένη από τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής εκείνης, είναι μια παραπλανητική εικόνα, και για τον λόγο αυτό η ελληνική νομαρχία έχει αυτή τη βαρύτητα. Αν τη διαβάσουμε με τα σημερινά μάτια, σε μερικά σημεία μας φαίνεται ως και αφελής, αλλά είναι το λάθος αυτό που κάνουν πολλοί. Μιλούσα σε κάποιους προχτές και τους έλεγα ότι έγραψα τον πρόλογο για την ελληνική νομαρχία που βγαίνει στην δημοτική, στην καθημερινή μας. Και λέγαμε τώρα η ελληνική νομαρχία. Λάθος. Η ελληνική νομαρχία θα την κοιτάξεις, θα την πλαισιώσεις τότε. Ποια είναι η λειτουργία που θέλει να επιτελέσει αυτό το πράγμα, αυτό το υλικό αλλά και ιδεολογικό επίτευγμα στην εποχή εκείνη. Και όντως κάτι αφήνει αυτός ο ριζοσπαστισμός. Είπες πριν για τους καρμπονάρους. 15 χρόνια μετά την νομαρχία, την πρωτοχρονιά του 1822, καμιά διακοσαριά ανθρώποι, μεταξύ των οποίων και Ιταλοί καρμπονάροι, βρίσκονται στους Πορτοκαλαιώνες της Αργολίδας, στην Πλειάδα, και φτιάχνουν ένα σύνταγμα. Το σύνταγμα αυτό, το πρώτο σύνταγμα της χώρας, τα πρώτα συντάγματα της ανεξαρτησίας, το σύνταγμα της Επιδαύρου, είναι ένα φοβερό κείμενο. Αδιανόητο κείμενο. Το προήμιο του συντάγματος που λέει ότι το ελληνικό έθνος, το υποτυφρικό, την Οθωμανική δυναστεία κτλ., κηρύττει σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Είναι καταπληκτικό κείμενο. Και είναι ένα ωραίο κείμενο για εκείνους που νομίζουν ότι το ελληνικό έθνος, όπως και τα υπόλοιπα έθνη, κυρίως μένα το δικό μας, έρχεται με την εποχή των παγετώνων. Όχι. Το ελληνικό έθνος δηλώνει παρόν το 1822. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη στιγμή, νομίζω.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας τώρα στο 1806, ένα από τα πρακτικά, αν θες, αποτυπώματα που αφήνει αυτό το βιβλίο για το χαρακτήρα του, για το χαρακτήρα ως βιβλίο πολεμικής και ως ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται πρωτίστως σε αναγνώστες που μπορεί να είναι και ενδυνάμεις συνωμότες, δηλαδή μπορεί να είναι wannabe αυριανοί επαναστάτες, ενδυνάμοι επαναστάτες. Είναι και ότι τυπώνεται στην Ιταλία, στο Λιβόρνο κατά πάσα πιθανότητα, και τυπώνεται σε μικρές διαστάσεις. Αυτό έχει τη σημασία του, τη σημασιολογική του έννοια, ότι τυπώνεται για να είναι εύκολο να μεταφερθεί κρυφά. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα πάει στα βιβλιοπωλεία έστω του εξωτερικού, τα όποια βιβλιοπωλεία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εκείνη την εποχή, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο θα διακινηθεί συνωμοτικά.
1: Η κρίσιμη λέξη είναι αυτό. Συνωμότες, συνωμοτικά. Η επανάσταση δεν αναγγέλλεται με δελτίο τύπου. Η επανάσταση είναι μια συνωμοσία. Διακρίνεται από το πραξικόπημα κατά το ότι αναφέρεται και εμπεριέχει τις μάζες, αλλά η Επανάσταση έχει πραξικοπηματικά στοιχεία. Έχει μια συνωμοσία, και αυτό κατεξοχή φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο δρούσε η Φιλική Εταιρεία.
0: Ναι. Έτσι. Εδώ μου δίνεις και μια ευκαιρία για κάτι για το οποίο έχω κριθεί δυσμενός στο παρελθόν, και όχι μονάχα εγώ, γιατί φυσικά δεν ήμουν ο πρώτος που το είπε. Μιλώντας για το μύθο της Αγίας Λαύρας, το μύθο δηλαδή της έναρξης της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821, λέγοντας από τα πρακτικά ότι, ξέρετε, δεν συνέβη τίποτα γιατί ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν στην Πάτρα, ο Κολοκοτρώνης ήταν στην Καλαμάτα, κανένας δεν ήταν στην Αγία Λαύρα στις 25 του μηνός, και αναρωτήθηκα με την κοινή λογική πια, πώς μπορεί να φαντάζεται ένας άνθρωπος του 21ου αιώνα την κήρυξη μιας επανάστασης. Είναι σε αυτό που λέμε ακριβώς. Δηλαδή, τη φαντάζεται σαν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι σύμφωνα δηλαδή με το μύθο 5.000 μαζεύονται γύρω από το Λάβαρο και κηρύσσει με, σαν όπως ο αφέτης κηρύσσει την έναρξη του επαναστατικού αγώνα. Προφανώς δεν γίνεται έτσι. Προφανώς ό,τι και αν έγινε ή δεν έγινε στην Αγία Λαύρα λίγες μέρες μετά ή λίγες μέρες πριν, έγινε συνωμοτικά, έγινε μεταξύ πολύ λίγων ανθρώπων που προφανώς κανένας δεν...
1: Και όλη η ιστορία της έναρξης της Επανάστασης στην περιοχή της Μολδοβλαχίας, της σημερινής Ρουμανίας, είναι μια ιστορία η οποία πέρα από αυτό το σκληρό ριζοσπαστικό έχει και πολύ ένα έντονο στοιχείο βουλησιαρχίας, ένα πολύ σκληρό βολονταρισμό. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν τότε οι Ψηλάντες και οι άλλοι. Πέραν φοβερό να το σκεφτείς έτσι. Πήγαν να κάνουν πόλεμο πάνω στον ποταμό Προύθο, ας πούμε, κόντρα στους Οθωμανούς. Και αυτό όμως, το οποίο προφανώς οδήγησε σε ήττα στρατιωτική της δυνάμεις τους, ήταν ένα μήνυμα το οποίο έβαλε φωτιά στην ιστορία και έφτασε στην Αερόπολη της Μάνης και στο Μοριά κλπ. Άρα αυτό που δεν ξέρουμε για το κείμενο τώρα για να έρθω, και είναι πάρα πολύ καλό γιατί είμαστε στη διαδικασία του ξεμαθέματος που λέγαμε πριν, έτσι. Αυτό που δεν ξέρουμε για το κείμενο αυτό είναι πόσο αυτό το κείμενο διαβάστηκε εκείνη την εποχή. Γιατί κάνουμε συχνά το λάθος στην ιστορία και θεωρούμε το κεκτημένο της γνώσης που έχουμε σήμερα για το παρελθόν ως ένα κεκτημένο και της εποχής εκείνης.
0: Ναι, κάνουμε έναν ετεροχρονισμό.
1: Έτσι, αυτός ο ετεροχρονισμός δεν είναι δόκιμος ιστορικά σαν μέθοδος. Και είναι εύκολο να το κάνουμε. Δηλαδή αυτά που ξέρουμε σήμερα δεν τα ήξερε ο κόσμος εκεί για την εποχή του. Άρα, αν κάτι μπορούμε να πούμε για τούτο το βιβλίο, είναι ο πολιτικός του προγραμματισμός, είναι ότι αυτή η βουλησιαρχία του, ο βολονταρισμός του, και είναι αυτός ο ριζοσπαστισμός που έχει στοιχεία αντικληρικαλισμού, αλλά και στοιχεία εναντίον των ελίτ, στοιχεία αυτού που θα λέγαμε σήμερα, το λέω επίτηδες, λαϊκισμός, τα οποία είναι πρωτοφανή. Και είπες και κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί σε αυτή την κουβέντα. Οι λέξεις και οι έννοιες αλλάζουν περιεχόμενο ανάλογα με την ιστορικοπολιτική τους πλαισίωση. Άλλη έννοια έθνος σήμερα, άλλη έννοια έθνος τότε. Άλλο εννοούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έλεγε η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες. Το γράφω και στον πρόλογο. Ήμουν και προχτές στο πρώτο νοικοκρατορία και το είδα τον τάφο του.
0: Και άλλο είναι η Χρυσή Αυγή,
1: ας πούμε. Ναι. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Άλλη έννοια έδινε στην Μπουζού η Ελένη Ζαρούλια τον καιρό που πήγαινε στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Και άλλη σήμερα.
0: Όχι, μίλαγε για υπανθρώπους, μίλαγε. Της έδειχνε, μάλλον τύχαινε εκεί τον καιρό να είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και της έβγαλε κίτρινη κάρτα επειδή. Μίλησε ακριβώς στο ελληνικό κοινοβούλιο για υπανθρώπους εννοώντας τους μετανάστες και λέγοντας ότι η θέση τους είναι στην Μπουζού. Λοιπόν, στη θέση της Μπουζού είναι πλέον και η ίδια η Ελένη Ζαρούλια. Λοιπόν,
1: οπότε
0: ναι, αλλά
1: δεν θα τη λέει Μπουζού.
0: Δεν θα τη λέει πια. Δεν θα της αρέσει πια ο συνειρμός. Λοιπόν, θα πάρουμε μία σύντομη μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το περιεχόμενο της ελληνικής νομαρχίας.

0: πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Δημήτρη Χριστόπουλο, για να συζητήσουμε για την ελληνική νομαρχία, δηλαδή λόγος περί ελευθερίας, του ανωνύμου του Έλληνος, μια επαιτειακή έκδοση του δημοφιλέστερου ριζοσπαστικού προεπαναστατικού κειμένου που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Καθομιλουμένη σε μεταγραφή του Δημήτρη Φιλελέ από τις εκδόσεις Αεράιτ στη σειρά Lux Orbis. Και Δημήτρη, πριν περάσουμε ακριβώς στο περιεχόμενο της ελληνικής, στο καθαυτό περιεχόμενο της ελληνικής νομαρχίας, αφού κάναμε την ιστορική πλαισίωση, ήθελα λίγο να μου πεις πόσο μεγάλη κατά τη γνώμη σου ήταν η ανάγκη να μεταφερθεί αυτό το κείμενο στην Καθομιλουμένη. Το ίδιο το κείμενο, να πω ευθύς εξ αρχής, ο συγγραφέας, όποιος και αν ήταν ο συγγραφέας αυτού του κειμένου, έχει και μια έντονη αυτοσαρκαστική πλευρά. Φαίνεται και κυρίως το τελευταίο μέρος που κάνει και μια μοντερνιά με τους όρους του 1806, ναι, ναι. Δηλαδή ότι συζητάει με τους φίλους του για το, περιεχόμενο του βιβλίου. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ανάμεσα στα άλλα κριτικάρει και τον εαυτό του, σαρκάζει και τον εαυτό του για τα ελληνικά που χρησιμοποιεί. Λέει ότι όποιος είναι δεμένος με το συντακτικό του Γαζί, του άνθιμου Γαζί εννοεί, εντάξει, μπορεί να μην μπει στον κόπο να διαβάσει αυτό το βιβλίο, αν θέλει να το κρίνει αυστηρά. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, το κείμενο είναι σε μια καθαρέβουσα με στοιχεία αρχαΐζουσας, αλλά στην εποχή του ήταν πολύ πιο βατό για τους, τουλάχιστον για τους εγγράμματους.
1: Για τους λόγους, τους ανθρώπους που ξέραν να διαβάζουν.
0: Να διαβάζουν, που ήταν πολύ λίγοι φυσικά. Λοιπόν, ποια ήταν η ανάγκη αυτό να μεταφερθεί στην Καθομιλουμένη?
1: Όταν εμένα μου πρότεινε ο εκδότης να κάνω αυτή την εισαγωγή, το σκέφτηκα. Γιατί όντως είναι ένα βιβλίο για το οποίο μιλάμε και ουσιαστικά δεν διαβαζόταν αυτό το βιβλίο, δεν μπορούσε να διαβαστεί.
0: Ναι. Μερικοί όμως θεώρησαν ύβρι αυτό, τη μεταφορά εννοώ.
1: Εγώ θα πω κάτι το οποίο το έγραψα κιόλας. Εγώ ζήτησα τη γνώμη ενός πολύ σημαντικού Έλληνα καθηγητή, του πιο σημαντικού σε σχέση με τα θέματα αυτά και την περίοδο εκείνη. Και μου είπε, δεν σου λέω κάτι τίποτα, διαφωνώ λέει με αυτό. Η ελληνική νομαρχία μείνει έτσι όπως είναι. Δεν συμφωνώ. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η λειτουργία ενός βιβλίου είναι να το διαβάζει ο κόσμος, να το καταλαβαίνει στοιχειώδος ο κόσμος. Ομολογώ ότι θεωρώ κρίσιμη την μεταγραφή του βιβλίου στη δημοτική γλώσσα που μιλάμε σήμερα, διότι βάζει όλους τους ανθρώπους, ακόμα και να μην το διαβάσουν όλο, γιατί δεν είναι βιβλίο που χρειάζεται να διαβαστεί όλο αυτό, αλλά λίγο να καταλάβεις τι λέγανε αυτοί. Γιατί να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, σίγουρα έχεις πάει και στο πεδίο του Άρεως, που είναι η τάφη του Υψηλάντη και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπεις τον τάφο του Υψηλάντη και έχει μια νεκροκεφαλή, ας πούμε, και λες, όπα, τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, ας το πούμε, για ποιο λόγο υπάρχει, ναι. Αυτή είναι τίποτα καμιά λαγνία του θανάτου? Όχι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, η επανάσταση. Ναι. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι δώσανε, ναι. Ήταν δηλαδή, αυτό τους απασχολούσε.
0: Το ελευθερία ή θάνατος.
1: Αυτό το ελευθερία ή θάνατος. Ναι, το ελευθερία ή θάνατος το καταλαβαίνεις μέσα από το βιβλίο. Ναι. Και εγώ αυτό το θεωρώ ωραίο.
0: Η νεκροκεφαλή άλλωστε ήταν και το σύμβολο του ιερού λόχου.
1: Ακριβώς, ιερολοχήτης. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πάλι μια συζήτηση που την κάνουμε με παπάδες, φίλους. Καλά, ρε, γιατί μιλάτε μια γλώσσα να καταλαβαίνει ο κόσμος? Οι Προτεστάντες γιατί μιλάνε κανονικά τη γλώσσα, ναι, των ανθρώπων? Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή πριν από πόσες εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε, άρχισε ο δυτικός χριστιανισμός να φεύγει, να απογαλακτίζεται από τα λατινικά και εμείς είμαστε κοημένοι στην αρχαϊκή γλώσσα, την οποία ακούει ο άνθρωπος στην εκκλησία και δεν καταλαβαίνει Χριστό?
0: Ναι.
1: Από το ίδιο πράγμα λέω και γι' αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι βέβαιο, δεν θεωρώ ότι βλασφημούμε με το να ζητάμε από ιστορικά τόσο σημαντικά κείμενα να έρθουν στην Καθομιλουμένη γλώσσα. Εξάλλου το κάνουμε με χαρακτηριστική ευκολία και μπράβο μας όταν διαβάσουμε τα αρχαία ελληνικά κείμενα.
0: Εγώ πάντως, Δημήτρη, που είμαι πιο κακοπροαίρετος άνθρωπος από σένα.
1: Εντάξει, και εγώ πρέπει, δεν είμαι.
0: Δεν είσαι τόσο καλός άνθρωπος όσο ακούγεσαι.
1: Όσο ακούγομαι έτσι.
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές σκόπιμα δεν θέλουν να το μεταφράσουν και αντιδρούν στη μετάφραση, διότι αν το μεταφράσουν, αν το μεταφέρουν δηλαδή στην καθομιλουμένη, θα δούμε τι λέει και τι φρικτά πράγματα λέει κατά καιρούς, τι λέει για τους ίδιους τους Έλληνες, δηλαδή και μόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας να μεταφέρουν στην καθομιλουμένη τα αναθέματα εναντίον των Ελλήνων και εναντίον των Ελλήνων φιλοσόφων και της ελληνικής σκέψης, όχι μονάχα των ειδωλολατρών όπως θέλουν να λένε ότι αναφέρονται έτσι, τα αναθέματα. Ναι, θα σοκάρουν και θα κατεβάσουν από τα σύννεφα πολλούς συμπολίτες.
1: Πάντως αυτό που μου λες τώρα, γιατί είναι και αυτό πολύ ωραίο, όντως συχνά κάποια πράγματα προτιμάνε οι θεσμοί να τα κρατάνε κλεισμένα στην κρούστα της αδιαφορίας παρά να τα εκθέτουν, διότι φοβούνται το περιεχόμενό τους. Το οποίο περιεχόμενό τους μπορείτε να είναι πολύ ριζοσπαστικό, όπως στην περίπτωση της ελληνικής νομαρχίας, είτε μπορεί να είναι τόσο αντιδραστικό που προτιμένουν να φανεί,
0: σου λένε,
1: ας το καλύτερα, μην καταλαβαίνει όλοι τι λένε.
0: Έτσι. Και εκείνο,
1: δεν ήθελα να με πας για αφελή δηλαδή.
0: Όχι. Δεν σε πήρα ούτε για αφελή ούτε για τόσο καλό.
1: Έτσι, όπως
0: και όπως αγαθό έδειχνε άνθρωπο όσο έδειχνες. Από την άλλη μεριά πάντως πρέπει να πω, και για να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα της μεταφοράς στην καθομιλουμένη, ότι εγώ κατανοώ αφενός τον σεβασμό που κάποιοι λόγοι ή γενικώς άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά δείχνουν προσκείμενα του Παπαδιαμάντη, του Ροίδη, του Βυζιεινού και λένε ότι είναι ένα είδος έγκλημα καθοσιώσεως, μια ύβρις το να τα μεταφέρουμε στην... Χάνουν και πολλά από την αμφισημία που δίνει μόνο η καθαρεύουσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η δημοτική είναι μια παραθετική γλώσσα, δηλαδή παραθέτει ό,τι συμπυκνωμένο λέει η καθαρεύουσα, το αναλύει.
1: Όλες
0: οι γλώσσες,
1: έτσι είναι πλέον όμως.
0: Ναι, έτσι είναι. Αλλά αυτό, αν θες, μπορεί να έχει και μια καταστροφική επίδραση όσο αφορά ένα λογοτεχνικό κείμενο, σαν του Παπαδιαμάντη ή του Ροίδη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο και που μας ενδιαφέρει κυρίως το τι λέει και όχι το πώς το λέει, είναι πολύ κομβική σημασία στο να καταλάβει μια γενιά σημερινών εφήβων και λίγο μεγαλύτερων πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί πια να καταλάβει στο πρωτότυπο.
1: Να πω μια κουβέντα που συσχετίζεται με αυτά που λέγαμε πριν. Αν τα παιδιά στο σχολείο καταλαβαίναν, παίρναν μια γεύση από περιεχόμενο ελληνικής νομαρχίας, θα αγαπούσαν πολύ περισσότερο και θα βαριόντουσαν πολύ λιγότερο τα μαθήματα για την ελληνική επανάσταση. Αυτό το θεωρώ κομβικό για να το καταλάβουμε. Μας έφαγε, μας έπνιξε η αχλή του εθνοκεντρισμού, αυτή τη βαρεμάρα, τα τσάμικα της 25ης Μαρτίου. Αυτό δεν το αντέχουμε πλέον.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία 200 ετία από την Επανάσταση να το ξεπεράσουμε. Εν μέρη το καταφέραμε, εν μέρη όχι, αλλά κάποια βήματα έγιναν, τόσες συζητήσεις, αφιερώματα και τα λοιπά. Προχώρησαν λίγο την κουβέντα, καλά βιβλία, σοβαρή ιστορική.
0: Δυστυχώς έπεσε η πανδημία.
1: Έπεσε και η πανδημία, βέβαια τώρα επειδή θα σου αντιστρέψω,
0: ναι,
1: το περιόρισε. Αλλά κάποιος μου είπε, έπεσε η πανδημία, λέω, δυστυχώς αυτό που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Λέει, άστο, λέει, καλύτερα λέει κιόλα, γιατί ποιος ξέρει, λέει, τι σαχλαμάρες μπορούσαν να ακουστούν.
0: Γλιτώσαμε τα κλαρίνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Άρα το κοσμικό, ναι, το πανηγυριώτικο το γλιτώσαμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτός ο πολιτικός ριζοσπαστισμός, αυτός ο ρεπουμπλικανισμός, η ιδέα δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι αυτάρκης στην πόλη του και η πόλη του είναι το υποσυγκρότηση εθνικό κράτος, η ιδέα ότι η κοινότητα των Ελλήνων που συγκροτείται είναι μια εθνική κοινότητα που, να το πω, συνομολογεί την αλληλεγγύη της ότι θα φτιάξει μια κοινή στέγη, είναι φοβερή ιστορία, ας το πούμε, και να είναι μια ιστορία του 1821, 27 χρόνια μετά το 1789, η πετυχημένη επανάσταση που την πήρανε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και την αναγνωρίσαν την Ελλάδα οι δούλοι, και μεταφράστηκε μετά, να πούμε, στα Ιαπωνέζικα. Έγιναν πράγματα πολύ φοβερά τα οποία τα χάσαμε γιατί μας καθήλωσε το εθνικό, το εθνοκεντρικό, αυτό το παλιό.
0: Ακριβώς. Μία από τις πτυχές, τις έντονες πτυχές του βιβλίου, και θα μου επιτρέψει να διαβάσω δύο πολύ μικρά αποσπάσματα που αναδεικνύουν αυτή την πτυχή, είναι ο αντικληρικαλισμός αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, διαβάζω μια παράγραφο μόνο από το μεταφερμένο στην καθομιλουμένη κείμενο της ελληνικής νομαρχίας. Λέει λοιπόν ο ανώνυμος ο Έλληνας: 100.000 και ίσως περισσότεροι μαυροφορεμένοι, ρασοφόροι δηλαδή, ζουν χωρίς να εργάζονται και τρέφονται από τον ιδρώτα των ταλέπορων και φτωχών Ελλήνων. Το 1806 αυτά. Τόσες εκατοντάδες μοναστήρια που βρίσκονται παντού είναι τόσες πληγές για την πατρίδα. Επειδή χωρίς να την ωφελήσουν σε τίποτα, τρώνε τους καρπούς της και φυλάνε τους λύκους για να ξεσχίσουν τα αθώα χαροπά πρόβατα της πίστης του Χριστού. Να ποια είναι, αγαπητοί αδελφοί Έλληνες, η σημερινή άθλια και φοβερή κατάσταση του ελληνικού ιερατείου και η πρώτη αιτία που καθυστερεί την απελευθέρωση της Ελλάδας. Αυτά τα λέει 15 χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Και μια μικρή ακόμα παράγραφος από το πρωτότυπο κείμενο, με αυτή την καθαρεύουσα, την όχι και τόσο δύσκολη, γράφει: «Ο χορός των επισκόπων εξακολουθεί μετά τους αρχιεπισκόπους. Αυτοί πάλι είναι άλλοι λύκοι, ίσως χειρότεροι από τους πρώτους, επειδή κυριεύουσι τους χωρικούς και ιδιώτας. Ανεκδίγητα είναι τα ανομήματά των και η σκληρότης των διαπερνά κατά πολλά εκείνην της ιδίας παρδάλεως. Αυτή πέμπουση τόσους ληστάς, δια να υπό έντζη, εις τα χωρία της επισκοπίστων και τους δίδωση των τίτλων ή του πρωτοσυγγέλου ή του αρχιμανδρίτου ή άλλου τεινός τάγματος, οι οποίοι άλλο δεν εξεύρουσι παρά να γράφουν ονόματα των χριστιανών με όλην την ανορθογραφίαν και να προφέρωσι το να είσαι κατηραμένος, να έχεις την ευχήν και δώσμη». Δώσε μου. Αυτοί λοιπόν περιφέρονται εις όλα τα χωρία της Επισκοπής και με άκραν ασπλαχνίαν εκδίουσι τους πολλά αθώους χωριάτας και μάλιστα τας γυναίκας. Όταν δεν τους ευρίσκουσι χρήματα, τότε τίνος αρπάζουσι εν φόρεμα, τίνος εν εργαλείων της γεωργικής, τίνος εν στολίδι της γυναικός του και φθάνουσι να τους παίρνουσιν έως και τα δοχεία των φαγητών. Λοιπόν, το 1806 αυτά, με πολύ μεγάλο πάθος, και αναφέρομαι στον αντικληρικαλισμό της ελληνικής νομαρχίας, διότι έρχεται σε μετοπική σύγκρουση με τον μύθο ενός κλήρου ο οποίος στην ουσία δρά ως εν υπνώση, ξέρω εγώ πώς είναι η μοναχική λύκη σήμερα, εν υπνώσει επαναστάτες και δίπλα και στο Σουλτάνο και όλας ο Πατριάρχης. Φαντάσου πόσο ηλίθιος ήταν ο Σουλτάνος να έχει όλους αυτούς τους ενδυνάμει επαναστάτες δίπλα του επί 400 χρόνια. Επιμένει η ελληνική νομαρχία να μιλάει για τον αντεθνικό και λέει και ευθέως ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επανάσταση αυτή τη στιγμή ο κλήρος.
1: Να πούμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το οποίο είναι και έτσι προς επίρρωση του ισχυρισμού σου ότι καλύτερα να μην μεταφραστεί γιατί βάζει σε μπελάδες κόσμο. Μιας και μίλησα πριν λίγο και για το Σύνταγμα του 22, θα πω τώρα, μιας και μιλάμε έτσι ελεύθερα, αν και δημόσια, ότι η καλύτερη ημερομηνία για να γιορτάζαμε εθνική γιορτή ελληνικής επανάστασης θα ήταν η πρωτοχρονιά, διότι είναι εκείνη την ημέρα που φτιάξαν αυτό το φοβερό κείμενο. 25 Μαρτίου είναι μια επινόηση του Όθωνα προκειμένου να ταιριάξει τα δύο χέρια. Το χέρι χέρι Ελευθερία και το χέρι και χαριωμετωμένη Μαρία. Αυτό δεν έγινε ποτέ, όπως είπαμε.
0: Το 1835 νομίζω ξεκίνησε.
1: Το 1835.
0: Να εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
1: μαζί με την Επανάσταση. Και αυτό ήταν και μια γερμανική επινόηση. Έτσι, αλλά να μην μπούμε τώρα σε αυτό. Τώρα, το 1822 στο άρθρο 1, το Σύνταγμα της Επιδαύρου, λέει ότι οι Έλληνες είναι οι κάτοικοι της επικράτειας που πιστεύουν στον Χριστό. Άρα λοιπόν η σχέση που έχει το υποσυγκρότηση ελληνικό έθνος με την χριστιανική ανατολική ορθόδοξη εκκλησία είναι δομική, δεν είναι συγκυριακή. Όταν λέει οι Έλληνες είναι αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, δεν το λέει επειδή οι Έλληνες είναι τίποτα θρησκόληπτοι. Το λέει διότι αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό είναι το ενδυνάμει συλλογικό υποκείμενο που θα επαναστατήσει απέναντι
0: στους μουσουλμάνους.
1: Απλά πράγματα, καθαρά πράγματα. Το λέω καμιά φορά έξω σε συνέδρια και μου λένε πού είναι που θα επαναστατήσει απέναντι
0: στους μουσουλμάνους.
1: Απλά πράγματα, καθαρά πράγματα. Το λέω καμιά φορά έξω σε συνέδρια και μου λένε

0: αυτό το έθνος δεν έχει καμία ανάγκη να κρύψει τον αντικλερικαλισμό του. Δεν έχει καμία ανασφάλεια να πει κανείς πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τους παπάδες σε αυτόν τον άνθρωπο που γράφει την Ελληνική Νομαρχία. Γιατί? Διότι αυτός ξέρει ότι οι Έλληνες ποιοι είναι. Οι Ορθόδοξοι. Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ας μιλάνε αρβανίτικα, ας μιλάνε βλάχικα, ας μιλάνε βουλγάρικα εκείνη την εποχή κλπ. Κλπ. Έλληνες είναι το πίμνιο του Πατριαρχείου. Άρα λοιπόν αυτή η αυτοπεποίθηση που έχει το έθνος ως προς την θρησκευτική του υπαγωγή είναι που τη δίνει και την ελευθεροστομία που ακόμα υπάρχει στο θρησκευόμενο έθνος απέναντι σε ένα κομμάτι του ελληνικού κλήρου. Άρα αυτό που βλέπουμε στην Ελληνική Νομαρχία είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε σήμερα πολύ εύκολα στις μικρές πόλεις και στα χωριά ανθρώπους που θρησκεύονται, που δεν έχουν θέσει ποτέ υπό αίρεση, υπό αμφισβήτηση την πίστη τους, να βγάζουν και αυτοί ενίοτε έναν αντικλερικαλισμό που είναι πολύ οικείος, όχι μόνο στην αριστερά, Πέτρο, αλλά και ακόμα και σε ένα κομμάτι της ελληνικής δεξιάς.
1: Ναι, συμφωνώ. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο κείμενο το οποίο ξέρεις στα τέλη του μήνα θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις I Write. Είναι μια προκήρυξη των Ελλήνων επαναστατών, η πρώτη προκήρυξη προς τις αυλές της Δύσης, που δεν γίνεται καμία, στην Καλαμάτα νομίζω συντάχθηκε, γι' αυτό και θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο στην Καλαμάτα για πρώτη φορά σε λίγες μέρες, αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στο θρήσκευμα ως στοιχείο του έθνους, αναφερόμενο προς τους ξένους. Πιθανότατα γιατί υπήρχε και μια αντίστοιχη πρωτοβουλία τότε που έφτασε μέχρι το Βατικανό, που προσπαθήσανε οι επαναστάτες να πάρουν την προστασία.
0: Και τα τρία συντάγματα του αγώνα, στο πρώτο τους άρθρο, ναι, λένε ότι οι Έλληνες είναι οι χριστιανοί κάτοικοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει με αυτήν την υπαρξιακή σχέση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Μα και το Ρουμ Μιλιέτ των
0: ακριβώς.
1: Των Οθωμανών ακριβώς χωρίζει, δεν αναγνωρίζει ούτε Έλληνες, ούτε Βούλγαρους, ούτε τίποτα Σέρβους. Χωρίζει τις διάφορες κοινότητες βάσει του θρησκεύματος και μόνο. Λοιπόν, ο αντικληρικαλισμός όμως της ελληνικής νομαρχίας δεν φτάνει μονάχα στο σημείο της, του να θίγει, να κατακρίνει τα ήθη του κλήρου και τη δυσιδαιμονία, τη διασπορά της δυσιδαιμονίας, την αντίδραση, αν θες, με την οποία στην ουσία απομυζούν αυτά που αποκαλεί και πρόβατα. Άλλωστε, κάτι που και εγώ το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ραγιάς στα τουρκικά, που είναι μια τουρκική λέξη με αραβική ρίζα, σημαίνει το πίμνιο, το κοπάδι.
0: Ναι, ναι, το πίμνιο.
1: Λοιπόν, τον ραγιά... Δεν μιλάει λοιπόν για το πώς απομυζούν οι ρασοφόροι τους ραγιάδες, αλλά μιλάει και το πώς σε συνεργασία με τον Σουλτάνο αποτελούν το μεγάλη τροχοπέδι για την επανάσταση.
0: Πάντως τους ρασοφόρους, γι' αυτό τους λέει λύκους.
1: Επειδή ναι, ακριβώς, είναι το πίνι, σε σχέση με τα πρόβατα.
0: Με τα πρόβατα.
1: Από τα άλλα στοιχεία τώρα, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, δεν μας έμεινε και πολύς χρόνος για τα άλλα στοιχεία της ελληνικής νομαρχίας. Πάντως μιλάει για ένα συγκροτημένο, με σημερινούς όρους θα λέγαμε, κράτος δικαίου, το οποίο θα έχει θεσμοθετήσει τα δικαιώματα. Δεν θα είναι στο έλεος κανενός δυνάστη, κανενός άρχοντα, κανενός στην καλή ή στην κακή. Δηλαδή, αν θες, δεν χωρίζει τις δεσποτείες πεφωτισμένες και μη πεφωτισμένες. Θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να θωρακιστεί μια κοινότητα είναι να θεσπίσει νόμους και να στηρίζεται πάνω στους νόμους, στους οποίους ιδεατά θα υπόκεινται οι πάντες.
0: Οι νόμοι, λέει, είναι η ψυχή της πολιτείας. Εκείνη τη στιγμή διαβάζουμε ένα κείμενο το οποίο εγγράφεται σε μια μακρά πολιτιακή παράδοση ενός πολιτικού θεωρητικού στοχασμού που, όπως γράφω, που ξεκινάει από τον Αριστοτέλη κιόλας και περνάει από το Μακιαβέλη στον Χόμπς και φτάνει στον Ρουσό. Αν ψάχναμε να βρούμε δηλαδή ποιος είναι ο πιο κοντά, είναι ο Ρουσό, έτσι, είναι δηλαδή το κοινωνικό συμβούλιο του Ρουσό, το οποίο συγκροτεί μια πόλη, μια πολιτεία. Παίρνει τους ανθρώπους από τη φυσική κατάσταση όπου ήταν χαμένα, σε καλή κατάσταση κατά τον Ρουσό.
1: Ναι, αλλά έναν χαμένο παράδεισο.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς. Και τους παίρνει και τους φτιάχνει σε μια πολιτική κοινωνία. Λοιπόν,
1: πιστεύοντας την αγαθή
0: ακριβώς,
1: φύση του ανθρώπου.
0: Το project είναι σε παίρνω και σου φτιάχνω αυτό το κράτος. Αυτό

0: Το κράτος προφανώς δεν το ονομάζει έτσι. Αυτό η χρήση του όρου νομαρχία, είπαμε, παραπέμπει σε αυτό που ορθώς είπε σήμερα, θα το λέγαμε κράτος δικαίου. Έχει όμως και κάτι περισσότερο. Το κράτος δικαίου είναι η υπεροχή των νόμων. Αυτός εδώ πέρα σου λέει έχει την, ότι ο πολίτης είναι αυτάρκης μόνο μέσα στο κράτος του. Και εκεί ξεπερνάει και λίγο τη φιλελεύθερη παράδοση η ελληνική νομαρχία. Πιάνει αυτό που ονομάζουμε την ρεπουμπλικανική παράδοση. Την ιδέα δηλαδή της αυτάρκειας μόνο όταν βρίσκομαι εν κοινωνία με τον άλλον. Φεύγει δηλαδή από το κλασικό ατομικιστικό φιλελεύθερο και έρχεται στην δημοκρατική ριζοσπαστική παράδοση που εγγράφεται το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό σε συνέχεια των προηγούμενων για τους οποίους έκανα λόγο.
1: Ναι, και όπως αναφέρεις και εσύ στον πρόλογο σου στην ελληνική νομαρχία, μιλάμε πάντα με τον Δημήτρη Χριστόπουλο, θυμίζω στους ακροατές μας, καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Όπως αναφέρεις λοιπόν και εσύ στην εισαγωγή σου, οι νόμοι, η θέσπιση των νόμων δεν έχουν μονάχα μία λειτουργική αξία, δηλαδή μία θέση του να ρυθμίζουν τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους, να κάνουν έναν, θα λέγαμε, πολιτιακό κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προς να μην συγκρούονται μεταξύ τους, να μην σφάζει ο ένας τον άλλον και όλα αυτά, αλλά έχουν και έναν επιμορφωτικό χαρακτήρα. Θέλουν να διαμορφώσουν και τον πολίτη, να τον βγάλουν από την κατάσταση του δούλου, που η κατάσταση του δούλου είναι ένας πολίτης, θα το λέγαμε με δύο λέξεις, ανίκανος να ζήσει σε ένα καθεστώς ελληνικής νομαρχίας ή σε οποιοδήποτε καθεστώς ελευθερίας, και να τον βάλουν μέσα σε ένα συγκροτημένο κράτος όπου η ελευθερία θα έχει τα όρια της, διότι θα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από την ελευθερία του άλλου. Δεν θα είναι ένα είδος άναρχης ελευθερίας η οποία δεν θα έχει κανέναν περιορισμό. Έχει λοιπόν και την κοινωνική συγκρότηση, έχει την έννοια της κοινότητας.
0: Αυτό είναι ακριβώς το σημείο, και γι' αυτό η νομαρχία έχει αυτό τον ρεπουμπλικανισμό που την κάνει να έχει κάτι το ιδιαίτερα εμπνευστικό. Δεν λέει νόμοι αρχή της νομιμότητας. Όχι. Λέει ότι ελεύθερος είμαι όταν υπακούω τους νόμους που εγώ έχω θεσμίσει. Αυτή είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας με βάση αυτή τη δημοκρατική παράδοση.
1: Ναι, και είναι και τα δύο σκέλη σημαντικά. Δηλαδή και υπακούω τους νόμους, αλλά και εγώ τους
0: έχω θεσμίσει.
1: Δεν είναι, εγώ τους υπάρχει έφτιαξα. Κάποια ετερονομία. Αυτό. Όπως και η ελευθερία, όταν κάνει αυτό το κάλεσμα προς την επανάσταση ο ανώνυμος ο Έλληνας, το πρώτο πράγμα που λέει στους συμπατριώτες του είναι να αποφύγουν την ετερονομία, δηλαδή του να τους δοθεί η ελευθερία. Ακριβώς. Από τους ξένους, διότι απλώς θα έχουν μια αλλαγή δυνάστη.
0: Όχι ευεργέτες, όχι φιλανθρώπους, ένα πράγμα το οποίο έχει πραγματικά χαρακτηριστικά.
1: Θα έχουν μια αλλαγή σκυτάλης από δυνάστη σε δυνάστη.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε και στην ελληνική νομαρχία ένα σπάραγμα των πρώιμων σοσιαλιστικών ιδεοδών κιόλας που μπαίνουν σιγά σιγά στο προσκήνιο στις αρχές του 19ου αιώνα, συνοδεύοντας τις μεγάλες αστικές φιλελεύθερες επαναστάσεις. Έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι αυτά είναι χωριστά. Αυτό είναι λάθος ανάγνωση. Αυτό είναι μια στρατευμένη ιδεολογικά ανάγνωση η οποία πάσχει. Τις στιγμές τις μεγάλες, τις στιγμές που στενεύουν τα περάσματα της ανθρώπινης ιστορίας, και μια τέτοια είναι η τομή για την οποία κάνουμε λόγο στις αρχές του 19ου αιώνα στην Ευρώπη, πλέον μπαίνουν όλα. Όλα μπαίνουν υπό κουβέντα στη συζήτηση. Όλα αυτά είναι αυτά που μας δείχνουν τι σημαίνει αυτό που λέω, ότι καμιά φορά η ιστορία τα φέρνει με τρόπο αναπάντεχο. Αλλά η ιστορία δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουν κάποιοι ισχυροί, κλεισμένοι στα δωμάτια τους κτλ. Έλεγε ο Μάρξ, οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους. Δεν είναι απολύτως ελεύθεροι να διαλέξουν ό,τι θέλουν. Το ρεπερτόριο τους το δίνει ο χώρος και ο χρόνος στον οποίο ζουν. Αλλά οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους, και νομίζω ότι ετούτο εδώ το έργο έχει τα χαρακτηριστικά ενός έργου μιας πολιτικής συλλογικής αυτενέργειας. Ξαναλέω, με τις αφέλειές του. Είναι ένα έργο πολιτικού προγραμματισμού πριν από δύο αιώνες. Με τον προσουρίστικο στυλ του, με τον βολονταρισμό του. Έτσι πρέπει να ερμηνευτεί αυτό το έργο.
1: Και έτσι Δημήτρη, γράφεται και η ιστορία. Γράφεται με λάθη, με ατέλειες. Περισσότερο γράφεται σαν ρεπορτάζ και λιγότερο σαν δοκίμιο. Μετά οι ετεροχρονισμένες αναγνώσεις. Έτσι. σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες απόψε.
0: Πολύ χάρηκα, το χάρηκα.
1: Συζητήσαμε για τον ανώνυμο τον Έλληνα και την ελληνική νομαρχία, για την επετειακή έκδοση, επειδή συμπληρώνονται 220 χρόνια από την πρώτη του έκδοση το 1806 και την μεταφορά του στην Καθομιλουμένη από τον Δημήτρη Φιλελέ με πρόλογο του συνομιλητή μου, του Δημήτρη Χριστόπουλου, από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επί το όπου βρίσκονται πλέον 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί στη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης με στόχο την αναχέτηση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους του Λειψίδριου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια βιντεοληπτικού υλικού αλλά και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν θα είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Αντίθετη με τις διατάξεις της νέας κοινή υπουργικής απόφασης για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης σε έτουντες διεθνή προστασία, δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν την ανεξαρτησία του δικηγορικού, το δικηγορικό απόρριτο και του δικηγορικού επαγγέλματος, του δικηγορικού απόρριτου και τον πυρήνα του λειτουργήματος. Ζητά την άμεση κατάργησή του, συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Εσύλου και καλεί τους δικηγόρους να απέχουν από την εφαρμογή της ΚΙΑ. Η κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο δωρεάν νομικής καθοδήγησης και για έτουντες άσυλο, προβλέποντας τη δημιουργία ειδικού μητρώου δικηγόρων, τους όρους συμμετοχής και το σύστημα αμοιβών. Η υπηρεσία παρέχεται πριν από την εξέταση της αίθησης διεθνούς προστασίας και περιορίζεται στην ενημέρωση για τη διαδικασία ασύλου χωρίς εξατομικευμένες νομικές συμβουλές ή εκπροσώπηση του ετούντος. Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων βασική αμοιβή 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανασυνεδρία και πρόσθετη αποζημίωση 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε περιπτώσεις που τελικά αποφασιστεί η εθελούσια επιστροφή. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη της Ερφούρτης στη Γερμανία, όπου χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος AfD. Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, πραγματοποιώντας καθιστικές διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς δρόμων, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές κρεμάστηκαν από γέφυρες σε αυτοκινητόδρομο ή κόλλησαν στις γραμμές του τραμ, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση των συνέδρων. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν χιλιάδες αστυνομικοί και καταγράφηκαν επεισόδια, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν γκλόπ για να αποθήσουν διαδηλωτές που επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Παρά τις κινητοποιήσεις, το συνέδριο ξεκίνησε κανονικά, καθώς περισσότεροι από 500 σύνεδροι είχαν φτάσει στο χώρο πριν από την έναρξή του. Οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, αναμένεται και να εκλεγούν και πάλι εν ώψη των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, στις οποίες το κόμμα φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε γερμανικό κρατήδιο. Η επιλογή της ημερομηνίας του συνεδρίου, που συμπίπτει με την 100η επέτειο ναζιστικής συγκέντρωσης στη Βαϊμάρη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και ιστορικούς.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Πελοπόννησο, πιθανότητα για μειωμένες καταιγίδες, στο Αιγαίο Βόρεια άνεμη πιθανότητα τοπικά 8 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Με δυνατό τραγούδι μπαίνουμε σε αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Καλησπέρα σε όσους με ακούτε και γυρίζετε από την παραλία, τη βόλτα σας, σε όσους μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, σε όσους μπορεί να ξεκουράζεστε στο σπίτι σας και μας ακούτε πίνοντας καφέ, και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε το Viral του Σαββάτου, την εκπομπή η οποία σας μιλά για ό,τι τραβά την προσοχή, ό,τι απασχολεί όσους ξεκινούν τη ζωή τους και για όσους έχουν προχωρήσει λίγο. Σάββατο 4 Ιουλίου σήμερα, το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Το έχετε καταλάβει έτσι κι αλλιώς όλοι νομίζω, ότι έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Σήμερα ο καιρός μάλιστα είναι και λίγο συννεφιασμένος, φυσάει κιόλας. Θα έχουμε λίγο άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο και κάποιες βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης μέχρι και χαλαζοπτώσεων, παρακαλώ πολύ. Βάρα λοιπόν, κάθε Σαββατοπόγευμα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τώρα? Λοιπόν, στο Viber καταρχάς, γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες για να έχουμε πολύ άμεση επικοινωνία, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τις ιδέες, τις προτάσεις σας και τις ερωτήσεις σας βέβαια, στους καλεσμένους που έχουμε κάθε εβδομάδα κοντά μας, που είναι πολλοί και πολύ ενδιαφέροντες. Και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής, του Viral, Viral 105,8 στο Instagram και Viral Earth News Radio 105,8 στο Facebook. Εκεί περιμένουμε μηνύματα, ιδέες, ερωτήσεις για καλεσμένους που θα έχουμε σε λίγη ώρα μαζί σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Είμαστε δυνατοί παρέα εδώ πέρα στο ραδιοφάλαμο του Earth News Radio 105,8. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε κοντά μας την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τη μουσική μας, πάντα φρέσκια και ανανεωμένη που ακούτε, επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ερέτης.

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예후주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 넌

Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio ακούτε πάντα και την εκπομπή Viral, την απογευματινή σαββατιάτικη συνήθειά σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα. Μας στέλνει η Μάγδα, καλησπέρα στο Viral, σας ακούμε με το γάτο και το απογευματινό καφεδάκι όπως κάθε Σάββατο. Ορίστε, η Μάγδα είναι από αυτούς που είναι στο σπίτι, απολαμβάνει τον καφέ της και ακούει την αγαπημένη της ραδιοφωνική εκπομπή. Ο Στρατής μας στέλνει, ελπίζω να μην ρίξει χαλάζι σήμερα γιατί θα δούμε την παράσταση. Λογικά ο Στρατής είναι κάπου στην Πελοπόννησο, μάλλον στην Επίδαυρο για να το λέει αυτό, γιατί είπα πριν για χαλαζοπτώσεις στην Πελοπόννησο και άστατο καιρό. Και βέβαια ο Δημήτρης που μας ακούει κάθε εβδομάδα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα παιδιά. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί, μία μεγάλη παρέα. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πολλά viral θέματα, όπως κάθε εβδομάδα σας έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και θα ξεκινήσουμε με μία λίγο διαφορετική έρευνα που μας έρχεται, τη δημοσιεύει το Reuters και μας έρχεται από τον Καναδά. Είναι λίγο διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα αυτή? Η έρευνα αυτή δείχνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να πιάνουν το κινητό τους μόλις ξυπνήσουν το πρωί για να παρακολουθήσουν τις ειδήσεις. Συγκεκριμένα η έρευνα αφορούσε Καναδούς πολίτες και δείχνει ότι το 69% των Καναδών αποφεύγει, τουλάχιστον αποφεύγει περιστασιακά με έναν τρόπο, να ενημερώνεται από τις ειδήσεις. Σε όλο τον κόσμο τώρα, για να μην περιοριστούμε στο Καναδά, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 40% και είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Καθώς οι περισσότεροι αναφέρουν ότι οι ειδήσεις τους προκαλούν κακή διάθεση, ένα αίσθημα υπερφόρτωσης και αδυναμία βέβαια να επηρεάσουν τα γεγονότα. Οι περισσότεροι μάλιστα εξ αυτών δηλώνουν πως συμβαίνουν πάρα πολλά σε διεθνές επίπεδο, με αρκετούς να περιγράφουν την εμπειρία τους ως ένα ατελείωτο κύμα αρνητικών ειδήσεων που τους κατακλείζει σε καθημερινή βάση. Τι λένε τώρα οι ειδικοί για όλο αυτό? Για το ότι δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι το πρωί πιάνουν το κινητό τους, κάνουν άλλα πράγματα, αλλά δεν βλέπουν ειδήσεις, αποφεύγουν να ενημερωθούν για την επικαιρότητα. Σύμφωνα λοιπόν με ειδικό ψυχολόγο, η λεγόμενη κόπωση από τις ειδήσεις, όπως ονομάζεται, δεν σημαίνει αδιαφορία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοινά. Αντίθετα, πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπινου εγκεφάλου σε ένα περιβάλλον για το οποίο δεν εξελίχθηκε ποτέ. Και τι θέλω να πω τώρα με αυτό? Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύχθηκε με βασικό στόχο την επιβίωση. Οι πρόγονοί μας έπρεπε να εντοπίζουν γρήγορα πιθανούς κινδύνους, καθώς η παράβλεψη μιας απειλής μπορούσε να αποβεί μοιραία. Από αυτή τη διαδικασία τώρα προέκυψε αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν αρνητική προκατάληψη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η τάση να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στις αρνητικές πληροφορίες, να τις θυμόμαστε περισσότερο και να αντιδρούμε πιο γρήγορα σε αυτές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν έχει αλλάξει σημαντικά εδώ και χιλιάδες χρόνια, ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει δραματικά, η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται οι ειδήσεις είναι πολύ μεγάλη, μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά να ενημερωθούμε για ένα πόλεμο στην πραγματικότητα, όπως έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που το μάθαμε όλοι ταχύτατα και μας απασχόλησε, συνεχίζει να μας απασχολεί πολλούς μήνες τώρα, μια οικονομική κρίση, μια φυσική καταστροφή. Για όλα αυτά μπορείς να ενημερώνεσαι μέσα σε λίγα λεπτά, αν όχι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλο αυτό λοιπόν σε κάποιους προκαλεί ένα άγχος και ίσως είναι λογικό να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη viral είδηση, σε ένα θέμα το οποίο έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό με έναν τρόπο κάπως. Και αυτό είναι το Brexit, με αφορμή βέβαια την παραίτηση του κύριου Στάρμερ, την οποία ανακοίνωσε και περιμένουμε και επίσημα σε λίγο καιρό. Είναι πρωθυπουργός για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες της διαδοχής. Έρευνα λοιπόν βρετανικής εταιρείας, τη δημοσιεύει ο Guardian, που διεξήχθη σε νέους ηλικίας 18 έως 28 ετών, δείχνει ότι το 60% της ηλικιακής ομάδας της Gen Z, των ανθρώπων δηλαδή από 18 μέχρι 28 ετών και λίγο μεγαλύτερων ίσως μέχρι 35, θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν του δινόταν η ευκαιρία, έναντι μόλις του 9% που θα επέλεγε να παραμείνει χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 60% από τη μία, 9% από την άλλη. Μάλιστα, η νέα γενιά των Βρετανών που δεν είχε δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας στο δημοψήφισμα που είχε γίνει το 2016, με το οποίο και αποφασίστηκε η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
θεωρεί πως το εγχείρημα αυτό, δηλαδή το Brexit, απέτυχε. Και η πλειονότητα τάσεται μάλιστα υπέρ μιας νέας ψηφοφορίας για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενδιαφέρον στοιχείο όλης αυτής της έρευνας ποιο είναι? Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι λίγοι είναι αυτοί που θεωρούν πως η βασική ιδέα του Brexit ήταν εξ αρχής καταδικασμένη. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορεί μακροπρόθεσμα όλο αυτό να έβγαινε και σε καλό η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τείνουν δηλαδή να πίστευαν ότι θα μπορούσαν να είχαν πετύχει, αλλά ότι οι πολιτικοί με έναν τρόπο, με τις πολιτικές που ακολούθησαν, το κατέστρεψαν όλο αυτό. Και το εντυπωσιακό είναι ότι παρότι οι περισσότεροι νέοι Βρετανοί υποστηρίζουν θεωρητικά την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συζητήσεις δείχνουν ότι διστάζουν μπροστά στο ενδεχόμενο μιας επιστροφής σε ένα νέο δημοψήφισμα σε ατελείωτες αντιπαραθέσεις για το Brexit, που τους θυμίζουν με έναν τρόπο όλο αυτό το οποίο είχε γίνει τη δεκαετία εκείνη. Λοιπόν, πολλές οι βάρελ ειδήσεις, θα πούμε και άλλες στην πορεία. Τραγούδι για να επιστρέψουμε με θεματάρα.

0: 105,8 ακούτε πάντα στα FM, την Viral Παρέα. Είμαστε μαζί στο μικρόφωνο Σπύρος Ερέτης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7 στο Viral του Σαββάτου, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, θα πω εγώ, έτσι να περιαυτολογήσω λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, και αφού είπαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες viral ειδήσεις πριν από το τραγούδι, που η μία αφορούσε μία έρευνα που έδειχνε κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία να το σκεφτούμε, ότι δεν μπορώ άλλο με τις ειδήσεις, δεν μπορώ άλλο με το κινητό, θέλω να αποφορτιστώ λίγο, θέλω να ακούσω κάτι ευχάριστο, είναι πολλά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μας και φαίνεται ότι όλη αυτή η ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται οι ειδήσεις προκαλεί και ένα άγχος σε πολλούς συμπολίτες μας, σε όλο τον κόσμο. Και η δεύτερη ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα έρευνα που μας ήρθε από το Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούσε το Brexit βέβαια, και έδειχνε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου υποστηρίζει είτε την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε θεωρεί ήταν λάθος που έφυγε η χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι ακολούθησε μετά στην πορεία. Και πάμε σιγά σιγά, έτσι όσο πλησιάζουμε στο και μισή της ώρας, 6 και 25 είναι η ώρα τώρα, να περάσουμε στο κεντρικό θέμα για σήμερα, το οποίο ίσως, για το οποίο ίσως έχετε ενημερωθεί όσοι ακολουθείτε τη σελίδα μας σε Instagram και Facebook, έχουμε κάνει σχετική δημοσίευση. Λοιπόν, και αφορά το work-life balance, δηλαδή την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα των περισσότερων νέων ανθρώπων κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ταιριάζει και με αυτό που λέγαμε πριν όλο αυτό. Υπάρχει δουλειά, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε μετακινήσεις, έχουμε μία λίστα όπου οι εκκρεμότητες είναι μία κάτω από την άλλη και μοιάζουν κιόλας πολλές φορές να μην τελειώνουν ποτέ. Και κάπου εκεί λίγο ο ελεύθερος χρόνος γίνεται πολλές φορές το πρώτο πράγμα που θυσιάζουμε για όλο αυτό, για να εξυπηρετήσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Θεωρώντας μάλιστα ότι θα βρούμε χρόνο αργότερα, θα τα κάνουμε πιο μετά αυτά που είναι, θα βρούμε χρόνο να ξεκουραστούμε, δεν πειράζει, ας τελειώσουμε τώρα με τις υποχρεώσεις μας. Τα τελευταία χρόνια όμως ακούμε όλο και πιο συχνά τον όρο work-life balance, όπως είπαμε και πριν, δηλαδή την ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και σε προσωπική ζωή. Όλο αυτό δεν αφορά μόνο το πόσες ώρες εργαζόμαστε, αλλά και το πώς επιλέγουμε να ζούμε τις ώρες που είμαστε εκτός δουλειάς, που δεν εργαζόμαστε, και προφανώς τις ώρες που δεν κοιμόμαστε, οι οποίες είναι λίγο πολύ περίπου 8 ώρες. Τι κάνουμε όταν κλείνει ένας υπολογιστής, πώς ξεκουραζόμαστε πραγματικά, πώς γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για να είμαστε και πιο αποδοτικοί στην εργασία μας το κάτω-κάτω την επόμενη μέρα, και γιατί είναι τόσο σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο σε όσα μας ευχαριστούν. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, για το πόσο σημαντικός είναι λοιπόν ο ελεύθερος χρόνος για την ψυχική μας υγεία καταρχάς. Θα τα συζητήσουμε με την Έλενα Μπίκου, η οποία είναι ψυχολόγος, διδάκτορος συμβουλευτικής και οργανωτικής ψυχολογίας. Καλησπέρα, Έλενα, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Είναι μια μεγάλη συζήτηση όλο αυτό που ξεκίνησα έτσι να αναλύω λίγο. Και τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια για το work-life balance, για την ισορροπία αυτή μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Θέλεις να μας πεις λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι σημαίνει αυτό και γιατί έχει μπει τόσο έντονα στη συζήτηση τα τελευταία χρόνια? Τι έχει αλλάξει?
1: Αυτό εκεί που θέλω να ξεκινήσω είναι ότι είναι κάτι πραγματικά υποκειμενικό που ο καθένας βρίσκει για τον εαυτό του μέσα από αυτοπαρατήρηση, ενδυνάμει αν κάνει κάποια ψυχοθεραπεία. Γιατί το τι πραγματικά μας γεμίζει, θα το πω σε επίπεδο, θα μιλήσω αξιακά από, όχι σε επίπεδο ηθικής, αλλά σε ένα επίπεδο πραγμάτων που έχουν γέμισμα για εμάς. Στον ψυχισμό μας λοιπόν αυτό το πράγμα διαφέρει. Για κάποιον μπορεί να είναι αθλητισμός, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι διασκέδαση, για κάποιον τρίτο μπορεί να είναι ένα κατοικίδιο, το να περνάει χρόνο με τους αγαπημένους του. Mm-hmm. Ό,τι, όπως και να μοιάζει αυτό, είναι απαραίτητο για να έρθει σε μία αντιπαράθεση, να μπαλανσάρει κάπως σε ένα ισοζύγιο όλο το κόστος της πίεσης, του στρες, του τρεξίματος που έχει καταλήξει λίγο να μοιάζει ο δυτικός τρόπος ζωής, θα πω.
0: Και νομίζω ότι ζούμε και σε μια εποχή, Έλα, θα συμφωνήσεις, που αρκετοί νιώθουν την ανάγκη να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί, να κάνουμε πράγματα, και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε.
1: Και θα πω ότι αυτό είναι και η βασική πηγή του προβλήματος. Mm-hmm. Γιατί ο τρόπος ο οποίος έχει δομηθεί η ζωή μας ζητάει από έναν άνθρωπο να μπορεί να είναι έλειος ή αρκετά αποδοτικός σε τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους ζωής, τμήματα της ζωής του, που καθημερινά. Mm-hmm. Είναι σαν να έχεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα και συνέχεια να δανείζεσαι για να μπορέσεις να το απεξέλθεις στους λογαριασμούς σου.
0: Και κάποια στιγμή σε εξοντώνει όλο αυτό, βέβαια, έτσι. Ναι,
1: κάποια στιγμή έχει το πλήρωμα του χρόνου και δεν έχει τρόπο να τα ξεχρεώσει όλα αυτά. Οπότε κάπου εκεί έχετε αυτό που υπάρχει σαν όρος burnout. Mm-hmm. Όπου έχουμε μία συνολική υπερκόπωση που δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Έχω μια χρόνια κούραση. Έχω κάπως απάθεια, αποστασιοποίηση, κινησμό εν δυνάμει. Το οποίο φυσικά έχει και μετά πολλά άλλα πιο συγκεκριμένα συμπτώματα, είτε είναι ψυχολογικά είτε είναι σωματικά. Mm-hmm. Αλλά είναι χρόνιο στρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις παθήσεις, όπου είναι κάπως αποτελέσματα ενός νευρικού συστήματος που είναι υπερενεργοποιημένο, παρατεταμένα, ενώ δεν είναι ο ρόλος του να κάνει αυτό.
0: Mm-hmm. Και τελικά και στην ίδια τη δουλειά σου, από ένα σημείο και μετά, σταματάς να είσαι παραγωγικός ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η υπερφόρτωση που περιγράφεις.
1: Απόλυτα, και βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους είτε να περνάνε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνουν το απολύτως απαραίτητο και να μην καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει, να μην θέλουν να πάρουν αποφάσεις, να μην θέλουν να ελέγξουν άλλα τα πράγματα, να μην θέλουν να αποδώσουν κιόλας. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Είναι αυτό και, και να πάμε λίγο και στο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου. Γιατί τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής. Το έχω παρατηρήσει εγώ πολύ από τον κοινωνικό μου κύκλο, φαντάζομαι και εσύ το ίδιο, ότι πολλοί φεύγουμε από τη δουλειά, γυρνάμε στο σπίτι, καθόμαστε σε ένα καναπέ, ανοίγουμε το κινητό, έχουμε πρόσβαση στα social media κατευθείαν και ξεκινάμε να σκρολωράρουμε και μπορεί να περάσουν και 2 ώρες, ας πούμε, να είσαι καθισμένος στο καναπέ και να κάνεις κάτι. Και ίσως αυτό σου στερεί το χρόνο από το να βγεις με ένα φίλο σου για ποτό, από το να στον ελεύθερο χρόνο σου να έχεις τις κοινωνικές επαφές. Όλο αυτό, δηλαδή το κομμάτι της κοινωνικής επαφής που ίσως λίγο το έχουμε αφήσει στην άκρη για χάρη του social media, είναι κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στην ψυχική μας ευεξία, είναι κάτι που μας βοηθάει?
1: Καθόλου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κινητό, τα social media, κάποιο παιχνίδι, είναι ένα γρήγορο hit dopamines. Όταν το σύστημά μας είναι υπερστρεσαρισμένο και έχουμε ένα νευρικό σύστημα, και μιλάω για βιολογικό στρες αυτή τη στιγμή, κάποιες φορές μπορεί να μην το νιώθει συναισθηματικά, αλλά το νευρικό σου σύστημα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις απαιτητικές ανάγκες, είναι πάντα ενεργοποιημένο. Κάποια στιγμή όμως υπερφορτώνεται το σύστημα. Οπότε, όταν γυρνάμε πίσω από τη δουλειά, θέλουμε να κρασάρουμε. Ναι. Θέλουμε κάπως να καταρρεύσουμε.
0: Mm-hmm. Πόσο αδίκιο έχεις αυτό που λες. Ναι.
1: Οπότε εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε την ενέργεια και ενδυνάμε αυτό να μπούμε σε μια διαδικασία να κατηγορήσουμε και τον εαυτό μας, έτσι. Να μπούμε όμως σε μια διαδικασία να κάνουμε υγιή λειτουργικά πράγματα για εμάς, για να χαρούμε, για να γεμίσουμε. Mm-hmm.
0: Είμαστε τόσο κουρασμένοι που δεν έχουμε την αντοχή, δηλαδή μετά να αφοσιωθούμε κάτι που ενδεχομένως να μας ευχαριστεί κιόλας, αλλά είμαστε πολύ κουρασμένοι για να το διαχειριστούμε αυτό.
1: Ακριβώς. Κάπου εκεί έρχονται τα social media, το κινητό, τα παιχνίδια που μας δίνουν μια εύκολη και ανέμακτη ικανοποίηση της στιγμής. Mm-hmm. Που καταλήγει όμως μακροπρόθεσμα να μας κρατάει εγκλωβισμένους σε ακριβώς αυτό το μοτίβο του αδειάσματος. Γιατί παρόλο που εκείνη τη στιγμή νιώθουμε λίγο καλύτερα. Mm-hmm.
0: Αδειάζεις όμως εκεί, ή το άγχος διωγγώνεται επειδή είναι πολύ γρήγορη η πληροφορία και, αλλάζει συνεχώς θέματα και δεν σε αφήνει στην πραγματικότητα να χαλαρώσεις, ενώ νιώθεις ότι είναι κάτι το οποίο θα σου το προσφέρει αυτό?
1: Η καλύτερη παρομοίωση που θα μπορούσα να δώσω είναι εάν εγώ μπορεί να έχω έναν πονοκέφαλο και να πάρω χάπι για να φύγει ο πόνος. Δεν σημαίνει όμως ότι λύνω τον λόγο για τον οποίο έχω καθημερινά πονοκέφαλο. Οπότε χωρίς να κάνω κάτι για το ουσιαστικό πρόβλημα, χωρίς να καταλαβαίνω το πραγματικό κενό, καταλήγει αυτό να διωγγώνεται. Μέχρι που κάποια στιγμή ούτε το κινητό ούτε το σκρολάρισμα μα γεμίζουν.
0: Δεν σε γεμίζει ούτε αυτό. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή εσύ τι θα έλεγες ότι είναι ίσως το καλύτερο να κάνεις? Φεύγεις από την εργασία σου, έτσι, είσαι πολύ υπερφορτωμένος. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις τι είναι? Να γυρίσεις στο σπίτι, ας πούμε? Θα μου πεις αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να αποφορτιστείς από όλο αυτό?
1: Σωστά. Οπότε θα έλεγα ότι για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο αυτό φυσικά διαφέρει στη ζωή του οποιοδήποτε και στις ανάγκες του, χρειάζεται μία απόλυτη ξεκούραση, αποσύνδεση, αποφόρτιση, διαχείριση στρες. Αυτό μπορεί να είναι από το να πέσεις για ύπνο μέχρι να κάτσεις στο αμάξι σου και να κλείσεις τα μάτια σου και να κοιτάς το κενό.
0: Ακόμα αλλά και αυτό, ναι.
1: Αυτό με έναν τρόπο δίνεις το σύστημα την ξεκούραση και το σβήσιμο που χρειάζεται για να βρεις μετά έστω και λίγη ενέργεια να επιλέξεις την υγιής δραστηριότητα. Μακροπρόθεσμα θα σε βοηθήσει.
0: Έλενα, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να περάσουμε σε ένα κομμάτι. Μείνε μαζί μας να επιστρέψουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα, αν θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το 105,8.

0: Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, η ώρα είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Είχαμε αφήσει μία συζήτηση στη μέση μαζί με την Έλενα Μπίκου. Συζητάμε για το work-life balance, για όλο το κομμάτι του πώς ακριβώς, του ελεύθερου χρόνου, το πώς ακριβώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο μας, την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω, Έλενα, ότι κάπως με έναν τρόπο, να μας το εξηγήσεις και εσύ λίγο που είσαι πιο ειδική στο θέμα, ότι το εργασιακό burnout είναι αυτό που καταλήγει να οδηγεί στην ανάγκη να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, έτσι.
1: Θα έλεγα ότι το εργασιακό burnout είναι ένας πιο μοντέρνος τρόπος να αναγνωρίσουμε κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, απλά δεν ξέραμε ακριβώς πώς να το προσδιορίσουμε. Mm-hmm. Γιατί το burnout ακόμα δεν είναι και κλινικά διαγνωσμένος όρος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στο διαγνωστικό manual του DSM όπως είναι άλλου είδους παθήσεις. Βέβαια, στο εργασιακό burnout υπάρχουν και κάποια άλλα συστατικά που είναι απαραίτητα να μιλήσουμε για αυτό, όπως είναι οριοθέτηση, όπως ενδυνάμει η νοηματοδότηση της δουλειάς μας και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χώρος που έχουμε να αντιδράσουμε. Πόσο ελεύθεροι και όχι αβοήθητοι νιώσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο.
0: Ναι. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αυτό το ακούμε, θεωρώ ότι υπήρχε πάντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το ακούμε πολύ πιο έντονα, την υπερφόρτωση, το εργασιακό burnout. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Έχουν αυξηθεί απαιτήσεις στην καθημερινότητα σε σχέση με παλιότερα?
1: Σίγουρα υπάρχει, και σε αυτό το συνδέσω πολύ και με τα social media που ανέφερες πιο πριν, mm-hmm. ότι υπάρχει μια συνολική κοινωνική απέτηση να υπάρχει τελειότητα ή προσπάθεια για την τελειότητα στα πάντα. Αυτό ισχύει και εργασιακά, όπου κάθε εταιρεία μπορεί με πολύ πιο έντονο, βίαιο και απαιτητικό τρόπο συγκριτικά με παλαιότερα να προσπαθεί να οθεί τους εργαζομένους να πετύχουν στόχους και να φέρουν κέρδη. Mm-hmm.
0: Η επαγγελματική ανέλυξη δηλαδή, το δέλεαρ ας πούμε.
1: Ναι. Σωστά. Ναι. Αλλά θα το γυρίσω και στο κοινωνικό, ότι να είμαστε πάρα πολύ σωματικά γυμνασμένοι, να έχουμε χρόνο να δουλεύουμε τους φίλους μας όσο πιο συχνά γίνεται, να πηγαίνουμε σε κοινωνικά δρόμενα, να ταξιδεύουμε. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία είναι φαινομενικά υπέροχα. Απλά όταν υπάρχει πίεση και μία πάντη, πολλές φορές δεν υπάρχει απόλαυση.
0: Δεν υπάρχει απόλαυση, ναι. Και τα social media κιόλας, η αλήθεια είναι ότι ένας ακόμα ίσως παράγοντας είναι ότι στη σημερινή εποχή προβάλλουν την εικόνα αυτή της τελειότητας και του τέλειου και το όλο αυτό το κομμάτι, οπότε ίσως συμβάλλει και αυτό με έναν τρόπο. Να μας πεις κλείνοντας, αν μπορούσες να δώσεις μία μόνο συμβουλή σε κάποιον που έχει εγκλωβιστεί στη ρουτίνα δουλειά, σπίτι, δουλειά, σε όλο αυτό και νιώθει ότι δεν μπορεί να αποφορτιστεί κάπως, ποιο είναι ένα μικρό πρώτο βήμα που θα τον ενθαρρύνει να κάνει για να ξαναβρει χρόνο με τον εαυτό του, να αποφορτιστεί πραγματικά, να ηρεμήσει? Εσύ τι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα να ξεκινήσει να λέει τα πρώτα όχι. Mm-hmm. Η πρώτη οριοθέτηση μπορεί να είναι και στον ίδιο του τον εαυτό, να χρειαστεί να κάνει ένα βήμα πίσω από πράγματα που θεωρεί ευθύνη του, βάρος του, υποχρέωσή του, που όμως δεν του δίνουν απόλαυση και χαρά.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν μαζί μας η Έλενα Μπίκου, ψυχολόγος, διδάκτρος συμβουλευτικής και οργανωσιακής ψυχολογίας, και μας διαφώτισε λίγο σε σχέση με το work-life balance, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Έχουμε ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, σε σχέση με, με την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

0: η οποία μας είπε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς μπορείς να αποφορτιστείς, σε σχέση με το εργασιακό burnout, το οποίο έχει διαγκωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με το ρόλο των social media σε όλο αυτό. Να πω πάντα ότι περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και βέβαια στα social media της δικιάς μας εκπομπής Viral 105,8 σε Facebook και σε Instagram, όπου θέλετε εσείς μας στέλνετε το μήνυμά σας. Διαβάζω ήδη τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης μου έχει στείλει: απίστευτα δύσκολο να βρεις ισορροπία. Εγώ, σαν άτομο που έχει χρειαστεί να δουλέψω υπερορίες πολλές φορές, έχω εντάξει στη ρουτίνα μου το να αφιερώνω τουλάχιστον μία ώρα κάθε μέρα στο να διαβάζω κάποιο βιβλίο, και αυτό κάπως καταφέρνει να με αποφορτίζει ακόμα και αν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, και με κάνει αυτόματα να νιώθω και πιο δημιουργικός. Το διάβασμα ενός βιβλίου, λοιπόν. Ίσως αυτό να μην λειτουργήσει για όλους, αλλά εγώ το ακολουθώ πιστά, μας γράφει ο Δημήτρης. Είναι ένας τρόπος, λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, έχει κάτι που τον ευχαριστεί πολύ, που το βοηθά λίγο να ξεφεύγει από όλο αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας και της εργασίας και της υπερφόρτωσης. Του Δημήτρη είναι για παράδειγμα το βιβλίο. Για στείλτε μας το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να καλησπερίσουμε τη δεύτερη καλεσμένη μας για σήμερα. Έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο τη Θεοδωρά Κορδερά. Καλησπέρα, Θεοδωρά.
1: Καλησπέρα.
0: Εσύ, επειδή μιλούσαμε για social media, είσαι εργαζόμενη στο κομμάτι του social media, οπότε είσαι με ένα κινητό όλη μέρα στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και πάμε στον ελεύθερο χρόνο, ο οποίος, έτσι όπως είναι οι συνθήκες εργασίας, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ λίγος και είμαστε και πάρα πολύ κουρασμένοι, σωστά? Συμφωνείς, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς και λόγω εργασίας, αλλά και λόγω κοινωνίας πλέον, έτσι όπως μας τα έχουν φέρει, είμαστε με ένα τηλέφωνο και μία οθόνη μπροστά μας πάρα πολλές ώρες στην καθημερινότητά μας. Οπότε το γεγονός ότι πρέπει να βρεις μία διέξοδο σε όλο αυτό, είναι και κάτι που και εμένα τουλάχιστον με ιντριγκάρει. Να δω ότι είναι αυτό που θα νιώσω πιο ήρεμη, πιο ανάλαφρη. Ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια.
0: Και όχι, εσύ έχεις και το κινητό σου στη δουλειά σου, έτσι. Το χρησιμοποιείς στο 8ωρο. Φαντάζομαι ότι εργάζεσαι 8ωρο, οπότε το χρησιμοποιείς το κινητό σου. Στον ελεύθερο χρόνο σου χρησιμοποιείς πάλι το κινητό σου ή κάνεις άλλα πράγματα τα οποία σε αποφορτίζουν λίγο?
1: Η αλήθεια είναι πως λόγω της δουλειάς μου κιόλας προσπαθώ το κινητό να κλείνει. Και να βρίσκομαι σε μέρη και σε καταστάσεις που θα με ηρεμήσουν. Μία από αυτά είναι και η φύση, προσωπικά.
0: Επιλέγεις λοιπόν να αφιερώνεις ελεύθερο χρόνο για να έρχεσαι σε επαφή με τη φύση. Πώς ακριβώς, για πες μας.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δραστηριότητες στη φύση, μ' αρέσει το περπάτημα, κάνω πεζοπορίες. Προσπαθώ να δράξω τα Σαββατοκύριακά μου και να φεύγω κοντά. Δεν χρειάζεται να είναι κάπου μακριά. Μπορεί οποιοδήποτε να βρει ένα πολύ κοντινό προορισμό και να τον αφιερώσει στον εαυτό του, είτε με την παρέα του, είτε και μόνος του. Οπότε,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι όταν λέμε για πεζοπορίες, οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας μακρινές διαδρομές, στα βουνά, πολύ μακριά, ξέρεις, όλο αυτό. Ενώ δεν είναι έτσι την πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι. Είναι για όλους. Παίρνεις μια τσάντα, πέντε πράγματα και μπορείς να είσαι κοντά της. Πάντα με σεβασμό, εννοείται, και με προσοχή. Αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο και πάρα πολύ όμορφο για να το δοκιμάσει οποιοδήποτε.
0: Και υπάρχουν και στην πόλη σημεία έτσι, μέσα στον αστικό ιστό, που μπορείς λίγο να πας και να αποφορτιστείς και να έρθεις σε επαφή με τη φύση. Υπάρχουν άλσοι.
1: Υπάρχουν άλσοι, υπάρχουν δάση, υπάρχουν πολύ ωραία πάρκα, έχουμε βουνά, έχουμε πολύ ωραίες διαδρομές στα βουνά μας και πολύ εύκολες για όλους και για όλες τις ηλικίες. Οπότε είναι κρίμα να μην το αφιερώνουμε, να μην σε αφιερώνουμε τις ώρες μας κάπου αλλού εκτός από το κινητό μας.
0: Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πας, περπατάς ενδεχομένως σε ένα άλσο, σε ένα βουνό, ή τρέχεις, γιατί πολλοί επιλέγουν το τρέξιμο,
1: εννοείται,
0: έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και δεν σκέφτεσαι λίγο. Όχι, δηλαδή είναι, καθαρίζει κάπως το μυαλό σου.
1: Ακριβώς. Μπορείς να βάλεις τα ακουστικά σου, να βάλεις τη μουσική σου και να είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
0: Ναι. Είτε οργανωμένα, έτσι.
1: Είτε οργανωμένα, εννοείται, με ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που είναι ωραίο να τις στηρίζουμε, μικρές και μεγάλες. Και να το δοκιμάσουμε. Είναι αυτό που είπε και πριν η ψυχολόγος μας, ότι είναι ωραίο να λες όχι, αλλά να λες και τα ναι σε σένα. Να ξεκινήσεις να λες ναι σε σένα, τι είναι αυτό που μου αρέσει, ας το δοκιμάσω.
0: Ναι, και ίσως εκεί που νομίζω καμιά φορά είναι ότι εκεί που νιώθεις πάρα πολύ κουρασμένος, υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος που μπορεί να νιώθεις ότι εκείνη την ώρα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ας πούμε, ότι δεν έχω καθόλου τη διάθεση. Ή ο Γιάννης, ας πούμε, τώρα μας στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα, εγώ προσπαθώ να αποφορτιστώ πηγαίνοντας στο γυμναστήριο. Η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από τη δουλειά, λες, όπου είμαι πάρα πολύ

0: κουρασμένος, πού να πάω τώρα γυμναστήριο, δεν μπορώ. Αλλά όταν πας και γυρνάς μετά σπίτι, νιώθεις μια ευεξία, μια χαλάρωση. Ναι. Φαντάζομαι και η πεζοπορία λίγο λειτουργεί με τον.
1: Σίγουρα, σίγουρα γεμίζεις μπαταρίες, ηρεμείς, έχεις καθαρό οξυγόνο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Και βλέπεις μια άλλη ματιά του εαυτού σου, εκτός άγχους, πίεσης, στρες. Δυστυχώς ζούμε σε μια καθημερινότητα μεγάλης έντασης και γρήγορων ρυθμών. Οπότε το να βρίσκεις μία μέρα, δύο μέρες, δύο ώρες για τον εαυτό σου, να είσαι στο ρυθμό σου και να απολαμβάνεις κάτι που όντως σου αρέσει και το κάνεις για σένα, είναι αξιοθαύμαστο, θα πω.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και για να εστιάσουμε και λίγο στο κομμάτι της πεζοπορίας, φαντάζομαι είναι και κάτι το οποίο, εντάξει, επιλέγεις τη διαδρομή που θα κάνεις, δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη φυσική κατάσταση.
1: Όχι. Μπορείς να βρεις από το πολύ απλό μέχρι το. Δηλαδή, και ο φίλος μας ο Γιάννης που πάει στο γυμναστήριο μπορεί να διοχετεύσει αυτή την προπόνηση που έχει κάνει πάνω σε ένα βουνό, λίγο ίσως κάποιες δυσκολίες παραπάνω ή και όχι.
0: Χωρίς τις κόρνες, τους ρυθμούς της πόλης, όλα αυτά.
1: Με τον δικό σου ρυθμό, να απολαμβάνεις τη φύση, τα δέντρα, τη δροσιά, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μετά κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα, μπορείς να κατασκηνώσεις. Δηλαδή υπάρχουν τρομεροί τρόποι στη φύση για να νιώσεις.
0: Εδώ στην Αθήνα πού σου αρέσει να πηγαίνεις κοντά?
1: Εγώ μένω στο Βύρονα, οπότε η αγαπημένη μου διαδρομή είναι να ξεκινήσω από το Βύρονα με τα πόδια, να φτάσω μέχρι την Ακρόπολη και να γυρίσω και να μπω στο άλσος του Παγκρατίου, που έχει πράσινο, μπορείς να απολαύσεις την πόλη εννοείται, αλλά φεύγεις. Έχει και την ιστορική του αξία φυσικά, οπότε έχεις ένα ωραίο δέος στο Καλλιμάρμαρο. Και έχει το άλσος του, δηλαδή είναι πολύ ωραία.
0: Και πηγαίνεις πόσο συχνά? Τελειώνεις τη δουλειά και πηγαίνεις μετά συνήθως?
1: Κάθε
0: κάνεις
1: μέρα
0: έτσι.
1: Το κάνω.
0: Κάθε μέρα. Τέλεια.
1: Είναι ωραία διαδρομή. Βρίσκεις έτσι μέρος.
0: Υπάρχουν και πολλά. Εμείς έχουμε αναδείξει εδώ στην εκπομπή και άλλα και τα running clubs που υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι συντονισμένες ομάδες που πηγαίνουν για τρέξιμο πάρα πολύ μαζί. Και η πεζοπορία στο ίδιο πλαίσιο εντάξει.
1: Θα πω ότι δεν χρειάζεται δεν και καλά να βρεις κάποιο άλσος. Εννοείται να έρθεις κοντά στη φύση, σίγουρα σε ήρεμη. Αλλά το να πάρεις έναν φίλο σου και εσέναν τον ίδιο και να βγεις για περπάτημα και μόνο. Είναι μια πολύ ωραία.
0: Και να σηκωθείς και λίγο από την καρέκλα που μπορεί να κάθεις όλη μέρα. Ακριβώς. Γιατί πολλοί είναι και αυτοί που κάνουν δουλειές γραφείου. Είναι καθισμένοι όλη τη μέρα σε μια καρέκλα. Ακριβώς. Οπότε μπορούν να συνδυάσουν λίγο τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης με το κομμάτι της κοινωνικοποίησης ενδεχομένως.
1: Και της ψυχολογίας τους. Ναι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Μιλούσαμε και με την Έλενα Τιμπίκου πριν γι' αυτό. Αν κάποιος θέλει να αξιοποιήσει καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο του.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει αυτό το μοτίβο στη ζωή του. Mm-hmm. Το δουλειά. Mm-hmm. Και νιώθει συνέχεια υπερφορτωμένος και ότι έχει άγχος και όλο αυτό. Εσύ από πού θα του λες να ξεκινήσει? Από δραστηριότητα, από το να. Τι θα του πρότεινες? Πεζοπορία ενδεχομένως που κάνεις εσύ?
1: Ναι, εμένα μου αρέσει. Είμαι παιδί της φύσης. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτήν. Και είναι ένα μέσο, ας πούμε, πολύ εύκολο και μπορεί να έχει όποιος θέλει είσοδο σε αυτήν. Θα του έλεγα ναι, να πάρει το νεράκι του, να πάρει την καλή του διάθεση και να βρει ένα ωραίο μονοπάτι, ένα δάσος, ένα άλσος, να κάτσει, να πάρει το βιβλίο του μαζί, να πάρει το σνακ του μαζί και να του δώσει ένα μισάωρο εκεί.
0: Είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφεις. Το λέμε, εντάξει, το έχουμε ξαναναδείξει σε
1: εκπομπές. Είναι να γίνει το βήμα, πιστεύω, γιατί και εγώ είχα μπει σε μια ρουτίνα δουλειά σπίτι, αλλά είναι να κάνεις το βήμα. Αν το κάνεις και δεις τι σου έρχεται πίσω, θα δεις ότι θα το ξανακάνεις και
0: το βλέπεις αυτό που συμβαίνει, ότι γυρνάμε από τη δουλειά πολλές φορές, καθόμαστε σε ένα καναπέ, το έλεγα και πριν αυτό.
1: Ναι.
0: Και είμαστε με ένα κινητό, ακριβώς, ας πούμε, και μπορεί να περάσουν. Και εγώ έχει τύχει να το κάνω. Και μπορεί να περάσουν, ας πούμε, 1-2 ώρες όπου είσαι στο κινητό, ακριβώς, και σκολάρεις.
1: Ναι. Αλλά είναι αυτό που είπε και η Έλενα.
0: Δεν σε ξεκουράζει πολύ. Ναι.
1: Αυτό δεν σε ξεκουράζει, τα αλήθεια.
0: Νιώθω ότι σε ξεκουράζει.
1: Ναι. Δηλαδή μετά θα το δεις, έχεις μια ένταση χωρίς λόγο. Ενώ πιστεύεις ότι έχεις ξεκουραστεί, αλλά δεν υπάρχει, τα αλήθεια.
0: Και να μας πεις, για να κλείσουμε σιγά-σιγά κιόλας. Αν έπρεπε να περιγράψεις μία εικόνα ή μία στιγμή, τι σημαίνει για σένα τέλος πάντων το work-life balance? Όλο αυτό για το οποίο συζητήσαμε σήμερα, για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, προσωπικής ζωής. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Ποια θα ήταν η εικόνα, κοίτα, θα το βλέπα σαν ένα ουράνιο τόξο, θα σου πω. που η βροχή είναι τα σύννεφα και η βροχή που είναι η καθημερινότητά μας, οι γρήγοροι ρυθμοί και όλο αυτό, αλλά αν γυρίσεις και δεις τον εαυτό σου και βρεις πράγματα να κάνεις για σένα, θα δεις ότι θα εμφανιστεί το ουρανοτόξο και θα βρεις την ηρεμία σου, θα ακούσεις το μέσα σου και θα αγαπήσεις αυτό που θες και θα στο δώσεις, θα δώσεις την αγάπη που χρειάζεσαι και έχεις ανάγκη.
0: Πόσο πολύ χρειάζεται αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδωρά, που ήσουν μαζί μας εδώ στο στούντιο και όλας και μας τίμησε με την παρουσία σου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσουμε για σήμερα. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με τον ελεύθερο χρόνο, με το πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιείς παραγωγικά τον ελεύθερο χρόνο σου, να αποφορτίζεσαι. Μάλλον αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αποφορτίζεσαι τελικά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 6. Τη μουσική που ακούσατε και ακούτε να παίζει και πάνω με αυτήν την ώρα επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσολάκης. Για να μας ακούτε όλη αυτή την ώρα τόσο καθαρά και τόσο ωραία, φρόντισε η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων, όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα, γιατί τα νέα είναι πολλά, δεν σταματάνε ποτέ. Και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας η Ιώνα Ταραμπίκου και η Πολύ Έξω. Εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας, καλό Σάββατο βράδυ.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στην Χαλκιδική εκδηλώθηκε το απόγευμα. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση των οικισμών Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια. Οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ενισχυμένες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί στην δημιουργία αντιπυρικής ζώνης με στόχο την αναχέτηση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους του Λειψιδρίου. Οριοθετημένες είναι οι φωτιές στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη και στην Κέρκυρα, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην Ρόδο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Αντίθετη με διατάξεις της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης σε αιτούντες διεθνή προστασία, δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν την ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος και το δικηγορικό απόρριτο. Η κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο δωρεάν νομικής καθοδήγησης για αιτούντες άσυλο, προβλέποντας τη δημιουργία ειδικού μητρώου δικηγόρων, τους όρους συμμετοχής και το σύστημα αμοιβών. Η υπηρεσία παρέχεται πριν από την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας και περιορίζεται στην ενημέρωση για τη διαδικασία ασύλου χωρίς εξατομικευμένες νομικές συμβουλές ή εκπροσώπηση του αιτούντος. Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων βασική αμοιβή 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανασυνεδρία και πρόσθετη αποζημίωση 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε περιπτώσεις που τελικά αποφασιστεί η εθελούσια επιστροφή. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγαθονησίου εγκαινίασε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη, υπογραμμίζοντας την μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό του ακριτικού νησιού. Όπως ανέφερε, είμαστε εδώ ως κληροδόχοι μιας μεγάλης πολιτιστικής παραδόσεως και τόνισε ότι η διάρκεια της ελληνικής παρουσίας στο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή που προέρχεται εξ Ανατολών. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη της Ερφούρτης στη Γερμανία, όπου χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν το συνέδριο του ακροδεξίου κόμματος AfD. Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, πραγματοποιώντας καθιστικές διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς δρόμων και ορισμένοι διαδηλωτές κρεμάστηκαν από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο ή κόλλησαν στις γραμμές του τραμ, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση των συνέδρων. Παρά τις κινητοποιήσεις, το συνέδριο ξεκίνησε κανονικά, καθώς περισσότεροι από 500 σύνεδροι είχαν φτάσει στον χώρο πριν από την έναρξή του. Η συμπρόεδρο του AfD Αλής Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα επανεξελέγησαν εν ώψη των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, στις οποίες το κόμμα φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε γερμανικό κρατήδιο. Η επιλογή της ημερομηνίας του συνεδρίου, που συμπίπτει με την 100η επέτειο ναζιστικής συγκέντρωσης στην Βαϊμάρη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και ιστορικούς. Στην Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες με τη συνδρομή 380 οχημάτων και 8 αεροσκαφών ή ελικοπτέρων επιχειρούν σήμερα στην βόρεια χώρα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο μια δασική πυρκαγιά, η οποία έχει καταστρέψει από την Πέμπτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 9 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειο άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρτις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς, Σάββατο 4 Ιουλίου, ζέστη, υγρασία και μια βροχή που περιμένουμε να έρθει, όχι για τίποτα, για τις φωτιές, δεν έρχεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Επίσης μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα την ERTECO και μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις. Τον ήχο φροντίζει ο Χάρης Κουτουλογέννης, στο μικρόφωνο ως τις 8 η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω στους ρυθμούς του Ιουλίου του ελληνικού καλοκαιριού. Για μία ώρα εδώ ξεφυλίζουμε την καλλιτεχνική μας ατζέντα. Νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Φεστιβάλ πολλά, ανοιχτά θέατρα, παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές, σινεμά, χορός, οικαστικά, όλα μα όλα εδώ στο καλοκαιρινό μενού της πόλης έξω αλλά και της Ελλάδας έξω.

Ο δημιουργός του νέου τάγκο, Άστορ Πιατσόλα, πεθαίνει σας σήμερα το 1990. Ο Άστορ Πιατσόλα, αργεντινός μουσικός, βιρτουόζος του μπαντονεόν, που εγκατέλειψε τις παραδοσιακές λατινοαμερικάνικες ορχήστρες του τάγκο το 1955 για να δημιουργήσει ένα νέο τάγκο που συνδυάζει στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής. Θεωρείται μάλιστα ένας από τους μεγαλύτερους λατινοαμερικάνους συνθέτες του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1921 στο Μαρ ντε λα Πλάτα της Αργεντινής και στα 8 του χρόνια άρχισε να μαθαίνει μπαντονεόν και πιάνο. Στα 17 του μετακόμισε στο Buenos Aires, όπου δημιούργησε μια δική του ορχήστρα, συνθέτοντας νέα έργα και πειραματιζόμενος με τον ήχο και τη δομή του τάγκο. Το 1949 διέλυσε την ορχήστρα του και πήγε να σπουδάσει στο Παρίσι κοντά στην επιδραστική μουσικοπαιδαγωγό Νάντια Μπουλανζέ. Αυτή μάλιστα τον ώθησε να μείνει πιστό στο τάγκο και να συνεχίσει τους πειραματισμούς του. Από εκείνη την εποχή μάλιστα άρχισε να συνδυάζει στο έργο του τα δύο μουσικά του πάθη, το τάγκο και την κλασική μουσική. Το 1955 επέστρεψε στην Αργεντινή και λίγο αργότερα πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όταν ξαναγύρισε στον τόπο του σχημάτισε το επιδραστικό σχήμα Quinteto Nuevo Tango το 1960 με βιολί, ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο, κοντραμπάσο και μπαντονεόν. Το 1974 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και το νέο τάγκο του, Πιατσόλα, απέκτησε βαθμιαία αποδοχή στην Αργεντινή και η μουσική του επηρέασε μια νέα γενιά συνθετών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80, αλλά και σε ταινίες, σε τηλεοπτικά προγράμματα και σε διαφημίσεις. Στις 3 Ιουλίου του 1990 συνέπραξε στο Ηρώδιο με την Ορχήστρα των Χρωμάτων που διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Άστορ Πιατσόλα πέθανε στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires σε ηλικία 71 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σάββατο, Σαββατοκύριακο στην πόλη και πραγματικά μια πλούσια ατζέντα για ό,τι επιθυμεί κανείς να δει. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, στην Πειραιώς 260 και συγκεκριμένα στο κτίριο Ε, σήμερα και αύριο, η Ιταλο-Σουηδή ηθοποιός και σκηνοθέτρια Τζέμα Χάνσον Καρμπόνε παρουσιάζει το έργο «Ο Ευαγγελισμός της Κασάνδρας». Πρόκειται για μια δημιουργική συνομιλία που έχει κάνει πάνω στο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη «Πεθαίνω σαν χώρα». Το έργο της Καρμπόνε, η Κασάνδρα δεν είναι πλέον η καταραμένη προφήτης, αλλά η φύλακας ενός ριζικά νέου κόσμου, όπου η άρνηση υποχωρεί και η επιθυμία αναδύεται ως δημιουργική δύναμη. Σύλληψη και ερμηνεία, Τζέμα Χάνσον Καρμπόνε, σήμερα και αύριο στην Πειραιώς 260 στο κτίριο Ε. Και πάμε στο Θέατρο Βράχων, όπου παρουσιάζεται αύριο η Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Νέα παραγωγή λοιπόν για τη Μύδια του Ευρυπίδη με τα θέματα της προδοσίας, της εξορίας, της αξιοπρέπειας και των ορίων του ανθρώπου ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη, πρωταγωνιστή στο ρόλο της Μύδιας, και μαζί της Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιθέας στο ρόλο της Στροφού, η Ιρένη Πιτακή, αύριο στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη.

το ημερολόγιο του Φρέντερικ Σοπέν με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο Οδείο Αθηνών πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου δημιουργού. Το έργο εκτελήσεται στο Παρίσι, τη Βαρσοβία, τη Βιέννη, τη Μαγιόρκα, εκεί όπου έζησε ο συνθέτης. Τα ημερολόγια του Φρέντερικ Σοπέν με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο Οδείο Αθηνών. Σήμερα στο Λυκαβητό τα ανεξάρτητα κράτη των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου. Μία παράσταση πραγματικά που έχει συνεχόμενα sold out και τώρα έχει κάνει την περιοδία της σε ανοιχτά θέατρα. Απόψε λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητού ανεξάρτητα κράτη των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης αύριο ο Σώζον Εαυτός ο Θήτο, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλιέδα. Και έχουμε και μουσική απόψε, η Ενκαρδία στο χορό, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό όμως, στο κήπο του Μεγάρου. Release Athens 2026 και αύριο από τις 6 το απόγευμα και μετά που ανοίγουν οι πύλες, Παύλος Παυλίδης, Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά τραγούδια από το νέο του δίσκο, ενώ η συναυλία θα πλαισιωθεί από οικαστική σύμπραξη με τον Στέφανο Ρόκο και τον Χάρη Λαγκούση, που επιμελούνται το σκηνικό αλλά και την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Παύλος Παυλίδης, Παν Παν και Παιδί Τραύμα αύριο από τις 9 και μετά ανοίγουν οι πύλες στο Release Athens 2026.

αύριο ο Εύθυμος Μίκης, ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, σε ένα καινούριο χώρο, Ολυμπιάς Rooftop, που βρίσκεται Αθηνάς 57 στον έκτο όροφο. Πρόκειται για τη μουσική παράσταση ο Εύθυμος Μίκης και είναι αφιερωμένη στην φωτεινή και χιουμοριστική πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Γιώργος Τζιουβάρας, ο Σταύρος Παργινός και ο Παντελής Αμπαζής ερμηνεύουν τραγούδια και μελωδίες του συνθέτη με δημιουργική ελευθερία, παρουσιάζοντας έτσι τις πιο ευρηματικές και ανάλαβρες στιγμές του μεγάλου μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο στις 9 η ώρα στο χώρο Ολυμπιάς Rooftop, Αθηνάς 57, στον εκτόροφο. We'll be right back.

αύριο ο Χρήστος Λέοντης στο Music Now. Το Music Now είναι το φεστιβάλ, το καλοκαιρινό φεστιβάλ του ζωγράφου, όπου αύριο ολοκληρώνεται με μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του συνθέτη Χρήστου Λέοντη. Μάλιστα, θα βρίσκεται ο ίδιος ο συνθέτης που θα διευθύνει τη βραδιά, παρουσιάζοντας τραγούδια από κύκλους και θεατρικές συνθέσεις όπως «Καταχνιά», «Καπνισμένο τσουκάλι», «Έρωτας Αρχάγγελος». Συμμετέχουν ο Βασίλης Γιζδάκης, η Αγγελική Τουμπανάκη και ο Πάνος Μπούσαλης. Αύριο λοιπόν στο φεστιβάλ του Δήμου Ζωγράφου, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Σματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ιούλιο στην πόλη, λοιπόν, με πολλές εκπλήξεις, όμορφους κήπους και μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με ελεύθερη είσοδο την 3η 7 Ιουλίου στο κήπο του Κέντρου Μικρασιωτικών Σπουδών, εκεί που θα συναντηθεί η ποίηση και η μουσική μετά από 90 χρόνια, με ένα αφιέρωμα στα 90 χρόνια από το θάνατο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Για πρώτη φορά λοιπόν θα παρουσιαστεί ολόκληρος ο κύκλος των 11 σονέτων του Σκοτεινού Έρωτα. Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Χατζηλευθερίου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δεραμπίγου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ένα από τα πιο προσωπικά έργα του μεγάλου Ισπανού ποιητή έρχεται και παρουσιάζεται όλος ο κύκλος ολοκληρωμένος με την μουσική που υπογράφεται, και μιλήστε μου λίγο για αυτή ακριβώς την παρουσίαση του πλήρους κύκλου τραγουδιών, εντάξει, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Όπως σημειώσατε, πράγματι είναι η πρώτη φορά που μελοποιούνται και παρουσιάζονται και τα 11. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ομολογούμε ότι δεν το είχαμε προβλέψει αρχικά ούτε εμείς. Δηλαδή ξεκινούσαμε ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο. Λέγαμε θα κάνουμε 2, 3, 4. Τελικά έγιναν και τα 11. Mm-hmm. Και είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι' αυτό. Γιατί, όχι γιατί κάναμε κάτι το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, πρώτη φορά γίνεται, αλλά είδαμε μέσα από αυτό τα σονέτα, είδαμε μια ξεχωριστή πλευρά
0: του Λόρκα,
1: έτσι, γιατί ο Λόρκα είναι ένας μύθος και έχει γίνει μύθος δικαίως από τη δολοφονία του, έτσι, γιατί πέθανε, δολοφονήθηκε, αλλά και η πίση του και το θέατρό του και ο λόγος του γενικά έχει μεταφερθεί, έχει ακουστεί σε όλο τον κόσμο με διαστάσεις πολύ μεγάλες. Πραγματεύεται πάντοτε κεφαλαιότητα, θα λέγαμε, θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, έρωτας, θάνατος, σύγκρουση. Και στην πραγματική περίπτωση μιλάει για ένα προσωπικό του έρωτα. Δεν είναι τυχαίο καθόλου το γεγονός ότι αυτά εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1983, 50 χρόνια μετά το θάνατό του, διότι δεν θα τολμούσε κανείς να μιλήσει για το συγκεκριμένο έρωτα που μιλούσε ο Λόρκα, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν μια εποχή που δεν συγχωρούσε τέτοιου είδους έρωτες. Βέβαια που φαίνεται. Δεν φαίνεται ένα θέμα φύλου, ας πούμε, πουθενά στον έρωτα του, όπως τον εκφράζει ο Λόρκα. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται για οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε έρωτα.
0: Ακριβώς.
1: Και σαν μεγάλος ποιητής που είναι, εισδύει σε αυτή την έννοια στην απόλυτη έκφρασή της και όχι σε μια επιφανειακή, προφανώς, γιατί υπογράφει ο Λόρκα.
0: Λίγο μετά δολοφονήθηκε, οπότε πια είναι στην όρημη εποχή του όταν γράφει αυτά τα σονέτα.
1: Ακριβώς, είναι στην όρημη εποχή.
0: Και βεβαίως ίσως αναοδηγείται σε μια εξομολογητική φάση που περνάει. Και εδώ νομίζω ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ξαναγυρίζει στο σονέτο. Αφού πειραματίστηκε με ελεύθερο στίχο πριν.
1: Με ελεύθερο στίχο, γυρίζει στο σονέτο, ακούγεται ότι έχει πείτε και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς, ότι δεν μπορεί να λέγεσαι ποιητής αν δεν έχει γράψει σονέτο. Το έχει πει ο ίδιος ο Λόρκα αυτό. Γύρισε σε αυτή τη φόρμα, την στέρεη και κλασική, και την υπηρέτησε έξοχα, βέβαια. Ίσως με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δώσει, αυτή τη φόρμα ήθελε να δώσει βάρος αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει.
0: Πώς προσεγγίζετε το έργο του, η ποίηση του Λόρκα, κύριε Χατζηελευθερίου? Μας είναι οικείο, δηλαδή ξέρουμε την ποίησή του, τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, πριν λίγα χρόνια έκανα ένα κύκλο συναντιών από το μέλλον, για κιθάρα και φωνή, με τίτλο Λόρκα ο Έλληνας. Διότι έχει μεταφραστεί και έχει τραγουδηθεί τόσο πολύ από Έλληνες συνθέτες, που πραγματικά και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δούλεψα απολύτως πάνω στον μεταφρασμένο στίχο. Μετάφραση που έκανε ο Περβλής Ακελαρίδης, και πάνω σε αυτό δούλεψα μουσικά τα θέματα. Άρα προσεγγίσαμε μέσα από το, έτσι πως τον έχουμε γνωρίσει. Και μάλιστα τον έχουμε γνωρίσει μέσα από την μελοποίηση του Μάνου Βαλτιδάκη με το Μονογάμο, του Μίκη Θεοδωράκη, του Ρωμάν Θεοκιτάνο και πολλούς άλλους σημαντικούς συνθέτες. Όπως βέβαια και από την δική του επεξεργασία σε λαϊκά τραγούδια της Ισπανίας, διότι ο Λόρκα ήταν και μουσικός, με το πιάνο. Και έχει επιμεληθεί ο ίδιος 13 λαϊκά ισπανικά τραγούδια, μια εναρμόνιση που την έχει κάνει για πιάνο και φωνή. Ζούσε για αυτό που το είχε κάνει και το έχει παίξει αυτό το έργο. Άρα φέρνει και σαφώς την ανταλουσιάνικη της παράδοσης της μουσικής. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουμε στο τραγούδι που θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλαμε να πειραματιστούμε με άλλο ηχητικό πεδίο, γιατί είναι πρωτόγνωρα αυτά τα σονέτα στο να τραγουδηθούν. Νομίζω ήταν,
0: ακολουθήσατε λίγο την ίδια τη μουσική και την ποίηση του Λόρκα, έτσι όπως υπάρχει. Κύριε Χατζηελευθερίου, η βραδιά όμως έχει πέρα από αυτό. Έχει και μία αναφορά που θα κάνει, μία ομιλία που θα κάνει ο Γιώργος Μονεμβασίλης, ο γνωστός μουσικοκριτικός. Και θα υπάρχουν, θα ερμηνεύσουν τη βραδιά εκείνη ο Νίκος Μπαλογιάννης, σωστά?
1: Ναι, και μάλιστα να πούμε και σε εσάς και στους ακροατές ότι είμαστε εδώ τώρα, είχαμε πρόβα. Είναι εδώ και ο Νίκος Μπαλογιάννης και η Νίκη Νικολακοπούλου θα τραγουδήσει.
0: Τι ωραία, η σοπράνο είναι η Νίκη Νικολακοπούλου.
1: Ναι. Και ο Περουλής ο Σακελαρίδης ο μεταφραστής και ο Άγγελος Αφολόδος που παίζει κιθάρα. Επίσης είμαστε εδώ σε πρόβα, έχετε τους χαιρετισμούς μας.
0: Εξαιρετικά, εύχομαι. Τι ωραία, είσαστε στον κήπο εκεί, στο κέντρο?
1: Όχι. Είμαστε στο χώρο που κάνουμε δοκιμές.
0: Τις πρόβες σας, ναι.
1: Τις πρόβες σας, ακριβώς. Λοιπόν, ο βασικός ερμηνευτής των σονέτων λοιπόν, ο Νίκος Μπαλογιάννης και έχει μια ιδιομορφία αυτό. Ο Νίκος Μπαλογιάννης τυπικά δεν είναι τραγουδιστής, είναι ένας σπουδαίος κιθαρίστας, κιθαριστής, φίλος, καλός. Και πειραματιζόμαστε λοιπόν με την εξοχή φωνή του και την σπουδαία μουσικότητά του.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα ερμηνεύσει έτσι με κοινό?
1: Είναι η πρώτη φορά, Νίκο, είναι η πρώτη φορά που θα ερμηνεύσει έτσι στο κοινό. Ναι, ναι. Με ένα τέτοιο
0: τι
1: έργο.
0: Τι ωραία, με ένα βέβαια, τέτοιο βέβαια. Έργο. Υπέροχα, ναι. Υπέροχα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια μοναδική βραδιά. Να πούμε ότι είναι και ελεύθερη είσοδος.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος μετά από έτσι. Όχι απέτηση, πρέπει να το πω. Επιθυμία του κέντρου μικρασίων των σπουδών. Θα παίξουμε στην αρχή και μερικά τραγούδια από τη Γέρμα με την Νίκη. Αυτό που είχαμε κάνει παλιότερα πάλι σε μετάφραση του Περουλή Σακελαρίδη, το πρόγραμμα. Ο κήπος του κέντρου είναι ένας μαγικός χώρος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Και είναι σε έναν επίσης μαγικό χώρο, τι, στην Πλάκα καλοκαίρι. Οπότε,
1: στην Πλάκα, ακριβώς.
0: Ας κάνει εικόνα κάποιος ένα κήπο στην Πλάκα και να ακούει σονέτα του Λόρκα, έτσι. Αυτό και από μόνο του μοιάζει τόσο ατμοσφαιρικό, πέρα από το ότι όντως θα είναι.
1: Πιστεύω θα και εμείς και το κοινό θα ζήσουμε μια πολύ ωραία βραδιά.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά στον κήπο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τι ώρα ξεκινάτε?
1: Στις 8.30.
0: 8.30 ώρα λοιπόν, την 3η 7 Ιουλίου, 11 σονέτα του Σκοτεινού Έρωτα. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται ολόκληρος ο κύκλος των 11 σονέτων του Σκοτεινού Έρωτα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή Ελευθερίου. Καλή συνέχεια στην πρόβα σας και μεγάλη και καλή βραδιά την 3η το βράδυ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων αλλά και του Διπεθέ Καβάλας, την κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, σας πετυχαίνουμε σε πρόβες κάπου?
1: Όχι, κάνουμε ένα off από τις πρόβες της δικής μου παραγωγής, γιατί την Τετάρτη ξεκινάει το φεστιβάλ.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είμαστε στον πυριατό των προετοιμασιών.
0: Ακριβώς. Με την Καμεράτα Τζούνιορ, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τη συναυλία αυτή. Και θέλω να ρωτήσω τόσα πολλά. Αρχικά να πω συγχαρητήρια και για τη δεύτερη θητεία σας. Είστε η πιο νέα γυναίκα καλλιτεχνική διευθύντρια. Και γυναίκα και. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Μεγάλο, χαίρομαι. Να παλιώνω τώρα και θα χάσω.
0: Δεν παλιώνετε καθόλου για μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σημαίνει κάτι αυτό. Εξικοστό ένα το φεστιβάλ Φιλίππων φέτος και έχετε να προτείνετε και πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις. Έτσι δεν είναι και με το...
1: Αλήθεια είναι αυτό, μεταμορφωνόμαστε, μεγαλώνουμε.
0: Εξάλλου μεταμόρφωση δεν είναι και το θέμα του φεστιβάλ φέτος.
1: Ναι, εννοείται. Είναι ένα φεστιβάλ σταθμός, λίγο πριν το 70, στο οποίο ξαναβλέπουμε τα πατήματά μας. Είναι το πρώτο της δεύτερης θητείας, όπως είπατε κι εσείς. Είναι ένα φεστιβάλ που προσπαθεί να γίνει πολυθεματικό, να μην είναι αποκλειστικά θεατρικό. Μιλάω προς τις δικές μας παραγωγές. Και είναι ένα φεστιβάλ με πολύ σημαντικές συνεργασίες, όπως είναι αυτή τη συναυλία έναρξης με την Καμεράτα Τζούνιορ, που είναι πολύ σημαντικό για μας, ότι θα κάνουμε αυτή τη συναυλία στο μαϊκό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συναυλία, η πρώτη συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι. Είναι η πρώτη φορά. Και θέλουμε κάπως πάντα το φεστιβάλ να αρχίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με μια εκδήλωση δωρεάν προς το κοινό, γιατί σηματοδοτεί τη χαρά του ότι ξαναβρισκόμαστε και αυτό το καλοκαίρι. Και φέτος δοκιμάσαμε αυτόν τον τρόπο, που είναι πιο εμβληματικός. Πέρυσι είχαμε, ας πούμε, ένα beach party περίεργο με τον Κωνσταντίνο Βίτα. Μια συναυλία σε μια
0: εξαιρετική
1: παραλία.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ένα και ένα. Οι εκπλήξεις που ετοιμάζετε είναι μία και μία. Είναι αλήθεια. Όπως και αυτή που είναι στις 15 Ιουλίου, που είστε με η συνεργασία με την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Διπεθέ της Καβάλας. Και μιλάμε για την όπερα Φαέθων.
1: Είναι μια πρωτότυπη όπερα που πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στους Φιλίππους. Είναι μια σύμπραξη. Γενικά από πέρυσι έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Είμαστε ένας περιφερειακός θεσμός, οπότε το να μας στηρίζει και να συμπράττει μαζί μας ένας τόσο ισχυρός θεσμός όσο η Λυρική και να πιστεύει σε εμάς, μας δίνει άλλη δύναμη.
0: Και πόσο δύναμη σε εσάς, αλλά και στον κόσμο που θα το δει, χωρίς να χρειαστεί να έρθει στην πρωτεύουσα. Για να δει μια δουλειά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε, Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, έτσι. Είναι μεγάλο και σπουδαίο το έργο που κάνετε στην ελληνική περιφέρεια και το εννοώ αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αυτή είναι η αποστολή μας. Γι' αυτό υπάρχουμε, για να παράγουμε πολιτισμό στην περιφέρεια. Και οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί είμαστε προσωρινοί σε αυτές τις θέσεις όλοι. Οπότε όσο κρατάνε, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και τώρα το φεστιβάλ Φιλίππων προσπαθεί να ανοίξει και σε άλλους τομείς και σε άλλες τέχνες. Δεν είναι, δηλαδή φέτος έχει μόνο δύο αμιγώς θεατρικές παραστάσεις, που και αυτές είναι site specific. Έχει μια όπερα αυτή, τον Φαέθωνα, που είναι μια πρωτότυπη όπερα που γίνεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την ομάδα Ραφή.
0: Και πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί εκεί.
1: Ναι, στο Αρχαίο Θεατρικό.
0: Πρεμιέρα, λοιπόν.
1: Ναι, πρεμιέρα. Είναι ένα θέατρο, κουκλοθέατρο για μικρούς και μεγάλους, οι Αντιγόνες, που το κάνει ένας σκηνοθέτης που έχει καταγωγή από τα Καβάλα, αλλά ζει και εργάζεται στη Γαλλία. Πολύ ιδιαίτερο πολιτικό, μαζί με μια Ιρανή ηθοποιό, μέσα από αυτή την παράσταση κατάφερε και τσέφει από αυτό το καταπληκτικό καθεστώς. Και είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο και θα γίνει σε μια σωστά στην πόλη.
0: Τι ωραία.
1: Είναι και όπως είπα, οι δύο θεατρικές μας παραστάσεις. Που η μία θα γίνει σε μια ταράτσα, αστική ταράτσα, μέσω τυχίες που κάνω εγώ. Και ο σεισμός στη Χιλή που θα γίνει σε ένα βιομηχανικό χώρο μέσα στην πόλη. Ταυτόχρονα έχουμε και τις φιλοξενίες, τις μετακλήσεις που γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: που ευτυχώς κάθε χρόνο η δουλειά μας γίνεται πιο εύκολη. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερο θέλουν τα σχήματα να έρθουν, να στηρίξουν το φεστιβάλ, να συμμετέχουν σε αυτό. Οπότε οι επιλογές μας μεγαλώνουν, αυξάνονται. Και είναι ένα πολύ πλήρες πρόγραμμα που κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο έχει παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και Δευτέρα και Τρίτη είναι οι δικές μας παραγωγές.
1: Εξαιρετικά του Δίπεθε Καβάλας. Λοιπόν, Φεστιβάλ Φιλίππων Δίπεθε Καβάλας, νομίζω ότι είναι εγγύηση για όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, για όλους, ότι όποιοι βρεθούν εκεί πραγματικά αξίζει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχετε στήσει. Η αυλαία σηκώνεται στις 8 του μήνα, 8 Ιουλίου, και θα είναι έως τις 6 Σεπτεμβρίου, σωστά, πλούσιο πρόγραμμα.
0: Τελειώνει πάλι με συναυλία, Μάρθα Φριτζίλα και Καλογεράκια. Πάλι τέλεια, θέλαμε με ένα πανηγύρι να τελειώσει. Ανάμεσα έχει το αρχαίο δράμα, που και αυτό είναι ένας θεσμός πολύ σημαντικός που γίνεται για 10η χρονιά φέτος.
1: Βέβαια.
0: Και μετά το Σεπτέμβριο ευελπιστούμε όπως και πέρυσι, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με την Εθνική Λυρική Σκηνή, οι δικές μας παραγωγές να ταξιδέψουν στην Αθήνα, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και να παρουσιαστούν εκεί και κάποιος να μπορεί να παρακολουθήσει.
1: Για να μπορούμε να δούμε και εμείς που δεν θα μπορέσουμε να ανέβουμε πάνω.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίες παραστάσεις που γίνονται και είναι κρίμα να παίζονται δύο φορές μόνο εδώ και μετά να πεθαίνουν.
1: Και φαντάζομαι εσείς θα το νιώσετε πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αυτή η σύνδεση μεταξύ της Μητρόπολης και της περιφέρειας, δηλαδή κάπως έτσι να ταξιδεύει και εμπλουτίζεται η καλλιτεχνική και το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό γίγνεσθε της Ελλάδας σήμερα. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο.
0: Εννοείται.
1: Κυρία Βαμβακά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυλαία λοιπόν την 8 του μήνα είναι την Τετάρτη, έτσι δεν είναι?
0: Είναι την Τετάρτη. Μετράμε ώρες.
1: Με το καλό λοιπόν. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι άλλο ένα πραγματικά καλοκαίρι επιτυχημένο. Θα μαθαίνουμε τα νέα σας.
0: Μακάρι. Σας περιμένουμε το Σεπτέμβριο στη Λυρική.
1: Σας περιμένουμε με το καλό να έρθετε και προς τα κάτω. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια και με το καλό όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.
0: Γεια σας.

Πλησιάζει 8, αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και το Γιώργο Καριώτα και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 και κάτι. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οριοθετήθηκε από την πυροσβεστική πυρκαγιά στη Νέα Γαλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στην Χαλκιδική, που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για εκένωση των οικισμών Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Γαλλικράτεια. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, που παραμένουν στο σημείο είναι 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα. Στο Κιλκής, φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στον οικισμό Κριστόνη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην Κριστόνη να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδοσική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο λειψίδριο του Κιλκής. 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί στην δημιουργία αντιπυρικής ζώνης με στόχο την αναχέτηση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Αντίθετη με διατάξεις της νέας κοινή υπουργικής απόφασης για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης σε αιτούντες διεθνή προστασία, δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν την ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος και το δικηγορικό απόρριτο. Η κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο δωρεάν νομικής καθοδήγησης για αιτούντες άσυλο, προβλέποντας τη δημιουργία ειδικού μητρώου δικηγόρων, τους όρους συμμετοχής και το σύστημα αμοιβών. Η υπηρεσία παρέχεται πριν από την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας και περιορίζεται στην ενημέρωση για τη διαδικασία ασύλου, χωρίς εξατομικευμένες νομικές συμβουλές ή εκπροσώπηση του ετούντος. Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων βασική αμοιβή 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανασυνεδρία και πρόσθετη αποζημίωση 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε περιπτώσεις που τελικά αποφασιστεί η εθελούσια επιστροφή. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα σύνορα. Η Ελλάδα αρχίζει από τους τόπους των συνόρων, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισκεπτωμένος σήμερα το ακριτικό Αγαθονήσι, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και εγκαινίασε το αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ο κύριος Στασούλας υπογράμισε την μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό του ακριτικού νησιού. Όπως ανέφερε, είμαστε εδώ ως κληροδόχοι μιας μεγάλης πολιτιστικής παραδόσεως και τόνισε ότι η διάρκεια της ελληνικής παρουσίας στο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή που προέρχεται εξ Ανατολών. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη της Ερφούρτης στην Γερμανία, όπου χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος AfD. Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, πραγματοποιώντας καθεστικές διαμαρτυρίες και αποκλεισμούς δρόμων, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση των συνέδρων. Παρά τις κινητοποιήσεις, το συνέδριο ξεκίνησε κανονικά, καθώς περισσότεροι από 500 σύνεδροι είχαν φτάσει στον χώρο πριν από την έναρξή του. Η συμπρόεδρη του AfD, Alice Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα επανεξελέγησαν εν ώψη των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, στις οποίες το κόμμα φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε γερμανικό κρατήδιο. Η επιλογή της ημερομηνίας του συνεδρίου, που συμπίπτει με την 100η επέτειο ναζιστικής συγκέντρωσης στην Βαϊμάρη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και ιστορικούς.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πέντε μπαλά ο Καρακούνης, έξω από την μεγάλη περιοχή Καρακούνης, έτοιμος για το σουτ, κάνει το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα, γκολ, γκολ Γιώργος Καρακούνης και το 1-0 για την εθνική μας ομάδα, στο έκτο λεπτό παγώνει το Τρακάο. Ευχαριστέας για το σιταρί, δεν υπάρχει offside, έλα Γιούρκα, εκεί έχουμε πέναλτι, πέναλτι, το δίνει το σπρόξιμο Κολίνα. Άγγελος Βασινάς λοιπόν στα 11 μέτρα πέναλτι από τον Ρικάρντο, έτοιμος για το σουτ ο Άγγελος, έλα Άγγελε, σουτάρι, μπάλα, γκολ, γκολ, γκολ. 2-0 η αδρική μας ομάδα προηγείται της Πορτογαλίας.
4: Σάρτας, πολύ ωραία παλιά για τον Σβή, έλα Άγγελε,
3: γκολ! Γκολ! Γκολ! Είναι το 1-1, πιστεύω μας αυτή την ομάδα. Ο Βρίζας έτοιμος για το σουτ, κάνει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ! Γκολ! 2-1 η αδρική μας αναμένει στο παιχνίδι. Ζήσεις Βρίζας.
4: Σαγοράκης τώρα, ναι. Να δούμε ένα Θόδωρο, ο Θόδωρος μπαίνει προς την περιοχή, θα βγάλει την μπάλα, κεφαλιά.
3: Γκολ!
4: Την ομάδα μας, να λοιπόν μπορούμε να προκριθούμε.
5: Για να δούμε, θέλουμε ακόμα 5 δεύτερα. Τώρα θα πάρει λίγα μέτρα φορά ο Τσιάρτας. Αυτή θα είναι λογικά η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Για να δούμε. Η μπάλα με Φάλτσο.
3: Είναι γκολ! Είμαστε το τελικό! Βασιλιάς με το δεξί θα εκτελέσει ψάχνοντας τον Δέλα και λίγο...
6: Μπήκε! Απίστευτο!
4: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Είναι όρθιοι 15.000 Έλληνες και πανηγυρίζουν. Νιώθουν υπερήφανοι για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά.
6: Μία επίθεση ακόμα. Δεν μπορεί να χαθεί.
4: Δεν χάνεται.
6: Τελείωσε.
4: Τελείωσε.
6: Είμαστε

0: Λοιπόν, ήταν 4 Ιουλίου 2004 όταν έγινε το Γεια σου Ελλάδα. Όλοι οι φίλοι, όλη η Ευρώπη υποκλήθηκε σε αυτή την παρέα του Ότορε Χάγκελ, σε αυτά τα παιδιά που έγραψαν την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μια φλόγα την ελπίδα μας φουτώνει.
2: Και αυτό που ακούσαμε, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν κάτι από μετάδοση στην Era Sport.
0: Ο παντζουρλισμός που επικράτησε.
2: Ναι, λόγω της ημέρας τα πάντα δικαιολογούνται. Δεν είναι μετάδοση αυτό, ναι. Αλλά εντάξει, ήταν...
0: Ήταν το τελείριο, ήταν ο ενθουσιασμός, ναι. Ήταν αυτό το... Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη αναμέτρηση αγώνα.
2: Νωρίς,
0: 8 η ώρα ξεκίνησε, Καναδάς, Μαρόκο, και μιλάμε πλέον για την φάση των 16 του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου.

Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Μπαλαδόρη του Σαββάτου και της Κυριακής. Κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 8 και κάτι σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Εννοείται ότι όλο το βάρος πέφτει πάνω στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ που λέμε κι εμείς. Και είναι λογικό, διότι εδώ στη βάση των ομίλων τα λέγαμε, δεν θα τα λέμε τώρα που αρχίζει και παίρνει φωτιά το παγκόσμιο, Δημήτρη.
1: Βέβαια, και με ματσάρες, έτσι, ακόμα και σε παιχνίδια όπως το χθεσινό που Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, όμως κανείς δεν περίμενε, εγώ τουλάχιστον με τίποτα, αυτή την εξέλιξη, ότι θα πάει στην παράθεση το παιχνίδι, θα κρυθεί στο γκολ. Θα λέγαμε ότι μια εύκολη επικράτηση, 1-2-0, άντε και παραπάνω, η Αργεντινή. Και σβηστά θα μπορούσε να πει κάποιος, όμως τελικά τα παιχνιδάρα, τα περισσότερα μάτς στους 32.
0: Ακόμα ήταν... και αυτά που καθάρισαν εύκολα, δηλαδή οι Γάλλοι.
1: Οι Γάλλοι, ναι, ναι.
0: Οι Ισπανοί. Καθάρισαν εύκολα. 3-0, okay. Αλλά είδαμε κάτι, βλέπαμε μπάλα. Βλέπουμε
1: σε αυτά τα παιχνίδια ήταν ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά και σε αυτά που στο. Ελά, το προηγούμενο, η Αίγυπτος με την
0: Αυστραλία.
1: Με την Αυστραλία στα πέναλτι.
0: Ναι, στα πέναλτι.
1: Δεν ήταν τίποτα.
0: Και οι δύο αφρικανικές ομάδες εδώ μεταξύ που πέρασαν είχαν περάσει 9 έτσι, στη φάση των 32. Μόνο δύο κατάφεραν να περάσουν και οι δύο πέρασαν από τη διαδικασία των πέναλτι. Αναφέρομαι στο Μαρόκο που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 14ο λεπτό, είναι 0-0 με τον Καναδά. Και φυσικά η Αίγυπτος χθες που πέρασε και αυτή στις 16 για πρώτη φορά και αυτή στην ιστορία της. Αφού πέτυχε μια νίκη για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο, τώρα κατάφερε να βέρε. Εν τω μεταξύ, το πράσινο ακροτήρι αποκλειστική αίτητο.
1: Με τέσσερις ισοπαλίες.
0: Δηλαδή σε κανονική διάρκεια, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Με τέσσερις ισοπαλίες και παίζοντας με Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ουρουγουάη, παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Φαβορή για το Μουντιάλ.
0: Και φαβορή για το Μουντιάλ, βεβαίως. Και βλέπεις ότι αυτή η ομάδα. Πρόσερε, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να προχωρήσει για να ζούσουμε ένα θαύμα τύπου Ελλάδας 2004.
1: Ναι, υπάρχει μία ομάδα.
0: Και μία και δύο και τρεις να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είναι καλό για το ποδόσφαιρο αυτό. Από την άλλη, ομολογουμένως είναι αυτά τα φαβορή, είναι πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Εκτός συναγωνισμού που λένε, είναι ξεχωρίζουν. Ειδικά η Γαλλία και η Ισπανία ξεχωρίζουν. Και από την άλλη και η Αργεντινή, η οποία έχει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος σε κάθε αγώνα
1: 15 χρόνια νεότερος.
0: Πέντε μου, κάθε αγώνα καταγράφηκε ρεκόρ, σπάει κοντέρ. Δηλαδή...
1: Ναι, γι' αυτό λέω είναι νεότερος, ότι κάτι έγινε, ήπιε κάποιο νερό, κάτι έγινε και ξανά γίνει 25.
0: Εντάξει, ήταν πάντα όμως δραστήριος, δεν υπήρχε αγώνας στην καριέρα του που να είναι αρνητικός.
1: Ναι, ρε παιδάκι, μα λες σε Μουντιάλ, να είσαι 40 και να παίρνεις μία Αργεντινή από το χέρι.
0: 39 την περασμένη.
1: Και να λέμε τώρα ότι πώς θα είναι η Αργεντινή χωρίς το Μέση. Αν αύριο χτυπάει ξύλο το παιδί, έχει μία ίωση.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι η ίδια ομάδα, γιατί έχει χτιστεί, έχει φτιαχτεί από το 2010 και μετά. Έχει φτιαχτεί για να. Πώς να το πω. Είπα το 10. Το 10, από το 14 έπαιξαν τελικό το 14, έτσι. Το 14 έπαιξαν τελικό με την Γερμανία, το έχασαν, έπαιξαν τελικό το 22, το πήραν και φιλοδοξούν να φτάσουν και τελικό και τώρα. Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης το φαινόμενο Μέση. Ό,τι και να πεις, από όπου και να το πιάσεις, η υπόθεση Μέση είναι ολόκληρη ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεχωριστό κεφάλαιο. Ναι, είναι ο Ρονάλντο, ο δουλευταράς, ο εργατικός, ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, οι σπουδαίες αυτές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως είναι παραδείγματι ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Πελέ, θα τον παραλείψω, αλλά νομίζω ότι η περίπτωση Μέση είναι κάτι ξεχωριστό, έτσι, και μοναδικό.
1: Μπορεί να πούμε ότι είναι και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Δεν μου αρέσουν αυτές οι συγκρίσεις.
0: Είναι άλλες εποχές γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως είναι άλλες εποχές.
1: Ο σύγχρονος.
0: Εννοείται. Μαζί με τον Ρονάλντο, εγώ τους βάζω στην ίδια κατηγορία. Όχι γιατί ποδοσφαιρικά είναι το ίδιο,
1: Είναι κάθε μέρα, καθένας δικιά του κατηγορία.
0: Είναι μαγικός. Ο Μέση είναι μαγικός. Ο Ζίνι, πώς το λέγω, ο τερματοφύλακας της
1: Πρόσφατα.
0: Της
1: Ακτής.
0: Όχι.
1: Όχι, Ακτής του Αχροτερίου.
0: Ναι, ναι, του Πράσινου Αχροτερίου. Έχει περισσότερες τρίπλες από τον Ρονάλντο. Στατιστικά, βάσει στατιστικών. Δηλαδή ο Ρονάλντο δεν έκανε καμία τρίπλα. Ποντάρει στην ταχύτητά του, στα ξεμαρκαρίσματά του, στις τοποθετήσεις του. Είναι εκπληκτικός.

0: Ο Βοζίνια.
1: Πώς είναι. Βριζίνια.
0: Εντάξει, και Βαζέχα.
1: Ναι, είπες Βαζέχα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 το Άγιαξ σε φιλικό παιχνίδι που τελείωσε πριν από
2: ναι,
1: λίγο.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να σχολιάσουμε τα φιλικά. Έχω την ενστάσεις.
1: Εντάξει, δεν σχολιάσουμε, απλά είναι ειδησιογραφικά το κοιτάμε.
2: Πάντως ήταν φρέσκος. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αλλά πάντως ήταν φρέσκος. Γενικότερα ήταν αρκετά καλός. Και είναι ωραίο, παίξανε κανένα μισάωρο και αρκετή πιτσιρικαρία μέσα. Από τις ακαδημίες, αυτό που παλεύει εδώ και 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός, να προσπαθήσει να αγγίξει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, δηλαδή να βγάλει αν όχι βασικότατους, να έχει στην 18άδα, δηλαδή στις πρώτες αλλαγές, παιδιά από την ακαδημία. Έπαιξαν και ήταν αρκετά καλοί, τετέοι.
1: Ναι.
2: Τάνκ, έτσι, και σκόραρ και δεν είχαν καμία μονομαχία.
1: Και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του νίκησε 4-0 τη Βέστερλο. Έτσι, στο φιλικό παιχνίδι επίσης με τα 2 γκολ του Καμαρά, Κωνσταντέλιας και Θημιάνης. Νέα Φεντάνια βλέπω. Θημιάνης και έβαλε σημείωση μάλιστα ο Φεντάνης και ένα εκπληκτικό γκολ σύμφωνα με το. Δεν το είδα δηλαδή, απλά με τα δημοσιεύματα.

0: ένας Έλληνας προπονητής, ο coach Ποστέκογλου, θα είναι από τη νέα σεζόν ο προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ανέλαβε την Αλ Νασρ, μια είδηση έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μας, μιας και ο Ποστέκογλου μπορεί να έχει μεγαλώσει, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά στην Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος μεθοδικά, δουλεύοντας σωστά, προχωράει και είναι πάρα πολύ. Θα διαδεχθεί μάλιστα το σπουδαίο Ζωζέ Ζεσούς, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά μετά το τέλος συνεργαστήριου με την Nottingham Forest.
1: Ξεκίνησε έτσι από εδώ, από τα δικά μας μέρη. Παναχαϊκή, καλά δεν λέω ή όχι.
0: Στην Παναχαϊκή είχε περάσει και δεν άγγιξε. Τον έδιωξαν, αρον-άρον.
1: Ήταν, νομίζω ότι ήταν στην ομάδα ένας ομογενής πρόεδρος από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι θα είχε γίνει λογικά το κονέ. Αλλά γρήγορα τον βγάλαμε αποτυχημένο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν και νέος. Δηλαδή μπορεί όντως να μην ήταν καλή ομάδα, αλλά ήταν στα πρώτα του βήματα.
0: Λοιπόν, είπαμε για την Αλ Νασρ που πήρε τον Ποστέκογλου, τον Ρονάλντο δηλαδή η ομάδα. Στο Κατάρ ο Λουτσέσκου, έτσι. Στο Κατάρ με την Αλ-Σαντ. Πολλά άλλα πέφτουν εκεί, αλλά αυτή είναι η εικόνα.
1: Και πολλά λεφτά.
0: Εννοείται. Μια συνέντευξη παραχώρησε και ο Σφιντέρσκι. Τα βλέπω τώρα ειδησιογραφικά καθαρά. Έχει τα παραπάνω του τον Μπενίτεθ, γιατί δεν έπαιζε λέει πολύ, δεν τον χρησιμοποιούσε. Έχασε και τη θέση του στην δεκάδα. Αλλά τις καλύτερες αναμνήσεις μου λέει τις έχω από τον ΠΑΟΚ όταν αγωνίστηκα στον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω πήρε και ήταν και με τίτλους στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ήταν και νεότερος, ήταν και... Καλά, δεν είναι κανένας μεγάλος βαθμός άλλας, αλλά μας περιπτώσει. Του δώσε και τη μεταγραφή άρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με πάρα πολλά χρήματα.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι, βέβαια. Ναι, καλή το απόδοση.
0: Λοιπόν, για να σας βάλουμε και λίγο στο κλίμα του αγώνα, Καναδάς Μαρόκο είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό, αλλά δεν είναι ότι πρώτα απ' όλα ο Καναδάς έχει χάσει μια-δύο ευκαιρίες, ο Μπόνο όπως το φωνάζουν χαϊδευτικά, ο τερματοφύλακος του Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλός, έκανε μια-δύο-τρεις επεμβάσεις πολύ σημαντικές. Θα λέγω ότι ο Καναδάς μπήκε με την ορμή του συνδιοργανωτή, να το πω έτσι. Και το Μαρόκο είναι λίγο ακόμη μουδιασμένο, αλλά θεωρώ ότι περνώντας ο χρόνος θα είναι και πολύ καλύτερο και το Μαρόκο. Την πρωτοβουλία των κινήσεων φαίνεται ότι το έχει ο Καναδάς. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή σε γενικές γραμμές.

0: δηλώσεις έκανε και ο Σιλαβέρ, αυτός σπουδαίος τερματοφύλακας, αλλά αποδεδειγμένα με τις δηλώσεις του συχνά πυκνά ότι ως πνεύμα δεν είναι και πολύ normal τύπος. Εν πάση περιπτώσει, ο Χωσέ Λουίς Τσιλαβέρ, έτσι, είχε ένα ξέσπασμα ρατσιστικό, ομοφοβικό λόγο, όλα αυτά τα σχετικά. Ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο πρώην τερματοφύλακας της Παραγουάης, εντάξει, το τζίγκλισαν, είναι αλήθεια, με το Ντουγκαρί, ο παλιός άσος, ότι είναι, θεωρεί ότι θα επικρατήσει εύκολα, είπε η Γαλλία, και αυτό τον ενόχλησε πάρα πολύ. Και μάλιστα είπε, η ατάκα του ήταν το 98, λέει, παίξαμε με τη Γαλλία, του είπε, και πραγματικά παίξαμε τη Γαλλία. Αλλά τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια αφρικανική εθνική ομάδα. Και έχει, βασίζεται σε κάποια στοιχεία τα οποία λίγο πολύ δείχνουν ότι η Τρικολόρ, η ομάδα του Didier Deschamps, είναι μια πολυπολιτισμική ομάδα. Και το 18 έτσι ήταν, δεν είναι ότι άλλαξε κάτι τώρα, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές δεύτερης γενιάς εκεί, με πατέρα Γάλλο και μητέρα από κάποια άλλη χώρα. Το 80% των ποδοσφαιριστών έτσι είναι. Έχουμε cool break τώρα στο παιχνίδι Καναδά Μαρόκο. Αυτό βεβαίως.
1: Στην Κεντρική Ευρώπη κάπως έτσι είναι. Οι περισσότερες εθνικές. Θα βάλουμε την Ελβετία που έχει 17 διαφορετικές εθνότητες.
0: Ναι, και τώρα ο Τζιλαβέρ ανακάλυψε την Αμερική και θέλει να το παίξει ξυπνακιάς για να πει αυτό που είπε, τέλος πάντων, για να τραβήξει και τα βλέμματα. Από την άλλη, φαίνεται ότι ο βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, για να πάω και λίγο στο μπάσκετ, θα είναι ο Μπατίστ, θρυλική μορφή του Παναθηναϊκού.
1: Και παιδί του Μπράντοβιτς.
0: Και παιδί του Μπράντοβιτς.
1: Τα λέμε παιδί, τον πήρε από την αφάνεια έτσι ένα μέτριο αθλητή, ένας, και τον έκανε κορυφαίο.
0: Ένας καλός αθλητής ήταν.
1: Εντάξει, καλός,
0: ήταν ένα τριάρι και του λέει: δεν σε θέλω για τριάρι, θα πας τεσσαροπεντάρι. Πεντάρι κατέληξε και ήταν να δείχθηκε ο κορυφαίος σέντερ στην Ευρώπη επί σειρά ετών, με τεράστια παρουσία και πολύ σημαντικές. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μπόγκα, αλλά υπάρχει μια τεράστια πρόταση προς τον Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή, τριαροτεσάρι τέλος πάντων, καλό σουτ, παγκόσμιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Μπόγκα, αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα, υπάρχει η ρήτρα για τη μετακίνησή του. Καλά, αυτό δεν είναι πρόβλημα στο Παναθηναϊκό, η ρήτρα, αλλά φαίνεται ότι έχει δηλαστεί πάρα πολύ από την Ρεάλ Μαδρίτης. Έκανε δήλωση και ο Μπράντοβιτς, λέει μακάρι να έρθει. Το μακάρι του Μπράντοβιτς είναι διαταγή, φαντάζομαι, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Άμα το θέλει τώρα ο Μπράντοβιτς, τι να πει στον Γιαννακόπουλο, ότι τελικά θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι θα το γυρίσει εκεί πέρα και θα το πάρει το Μπόγκα. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτά είναι τα δεδομένα, ότι ο Μπόγκα δεν είναι ακόμη παίκτης του Παναθηναϊκού, και επειδή στο Παρτίζαν ήταν και ένα από τα παιδιά του Μπράντοβιτς. Θα προτιμήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση Μπόγκα για να τον κάνει δικό του. Και σήμερα ανακοινώθηκε και ότι έμεινε και ελεύθερος από την ομάδα, δηλαδή ότι τον αποδεσμεύει μάλλον, γιατί ελεύθερος δεν είναι, πρέπει να πάρει τα χρήματα η Παρτιζάν. Να πούμε ότι στον πάγκο της Εθνικής Μαρόκου είναι ο Ελκαμπί, έτσι, και στον πάγκο κάθεται στα περισσότερα παιχνίδια και μπαίνει ως αλλαγή.

0: Λοιπόν, το BBC δημοσίευσε, για να πάμε να γυρίσουμε σιγά σιγά και στο παγκόσμιο κύπελο, με άλλο μοτίβο βεβαίως. Δημοσίευσε, έκανε μια μελέτη τέλος πάντων, η οποία δεν ήταν και τίποτα σπουδαία, αλλά έπρεπε να κάποιος να την κάνει και την έκανε το BBC. Μονάχα δύο, λέει, εκ των 10 λαοπληθέστερων κρατών παγκοσμίως εκπροσωπήθηκαν στο παγκόσμιο κύπελο, τώρα δηλαδή που διανύουμε. Στη λίστα που παρουσιάζει το BBC βλέπουμε την τρίτη και την έβδομη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη να μετέχουν στο τουρνουά, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες των 347 εκατομμυρίων κατοίκων και τη Βραζιλία των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. Φυσικά η λαοπληθέστερη χώρα στον κόσμο πλέον δεν είναι η Κίνα, είναι η Ινδία, που δεν έχει βρεθεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Λένε μάλιστα ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν ξέρω αν το προλάβουμε εμείς, κάθε 4 χρόνια είναι το παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει και στην Ινδία ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί όχι. Η δε Κίνα που ακολουθεί με λίγα εκατομμύρια λιγότερο.
1: Εγώ νομίζω εκεί θα γίνει γρηγορότερα. Αλλά αν πρέπει να ποντάρω σε μία μη ποδοσφαιρική χώρα, μη ποδοσφαιρική. Εντάξει, η Κίνα δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το 2002 μόνο πήραν μέρος οι Κινέζοι στο παγκόσμιο.
1: Λέω, η Κίνα την λέω, νομίζω ότι το βλέπουν διαφορετικά με τις μεγάλες διοργανώσεις. Το έχουν δείξει άλλωστε.
0: Λοιπόν, η Κίνα είναι έξω, είπαμε. Η Ινδία είναι έξω. Από εκεί και πέρα.
1: Η Ρωσία είναι έξω.
0: Ναι, καλά, η Ρωσία, την γνωστή ιστορία. Η Νιγηρία είναι εκτός. Αυτές οι δύο ομάδες ειδικά έχουν αρκετές παρουσίες στην
1: παγκόσμια
0: κήπεδα. Αποκλείστηκαν μάλιστα η Νιγηριανοί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι, στα Μπαράζ, και τη Ρωσία να είναι αποκλεισμένη από το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Λοιπόν, 1,4 δισεκατομμύρια είναι οι Ινδοί, 1,46 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, πέρασε πριν από λίγα χρόνια. Πέρασε η Ινδία.
0: Εδώ υπάρχει ισοβαθμία σχεδόν γι' αυτό. Η Κίνα έχει 1,41 δισεκατομμύρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά εκατομμύρια με 347, δεν είναι και λίγο. Είναι και οι εγγεγραμμένοι όλοι αυτοί. Έτσι.
1: Γιατί είναι η Αμερική, λέμε τώρα, έτσι.
0: Παντού, όπου και να πα.
1: Εκεί είναι περισσότερο η
0: Νιγηρία. Η Ινδονησία 285 εκατομμύρια, Πακιστάν 255, η Νιγηρία 237 εκατομμύρια, η Βραζιλία 212, επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία από τις 10 με το μεγαλύτερο πληθυσμό χώρες βρίσκονται στο παγκόσμιο κύπελο. Μπαγκλαντές 175 εκατομμύρια, οι Ρώσοι 144 εκατομμύρια και οι Αιθίωπες 135 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι 10 top χώρες μεγαλύτερες σε πληθυσμό. Μόνο δύο. Η απόδειξη ότι δεν φτάνει να έχεις δεξαμενή, πρέπει να δουλεύεις και όλο το ποδόσφαιρο, δεν φτάνει να έχεις δεξαμενή το
1: ποδόσφαιρο. Ναι, έχω πολύ λαό, πρέπει να είναι και να το παλεύεις.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα να ακούσουμε και τα σηματάκια μας και όλα τα σχετικά, και μετά θα επανέλθουμε να θυμίσουμε στον κόσμο ποια είναι τα ζευγάρια, ποιοι παίζουν με ποιους και στη φάση των 16 αλλά και στη φάση των 18,
1: των
0: 8, το 18 δεν γίνεται, των 8, για να μπούμε σιγά σιγά και σε ρυθμός. Παραμένει το 0-0. Αν σημειωθεί κάποιο γκολ, θα διακόψουμε τη ροή για να τα ακούσουμε live από την τηλεόραση της ΕΡΤ 2.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Βλέπεις παράταση. Έτσι όπως πάει το μάτς, πάλι για πάλι. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Να, τώρα αυτό δεν είναι κανένα ωραίο μάτς.
0: Εντάξει, έχει τις στιγμές του. Αλλά εντάξει, παίζω και νωρίς. Παίζω πολύ νωρίς. Δάλα μεσημέρι παίζω. Για Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο το Ντάλα μεσημέρι. Έχουμε πει αρκετές φορές.
0: Στο Χιούστον παίζουν.
1: Είναι και. Ότι είναι προχωρημένο καλοκαίρι. Και δεν ξεκίνησαν χτες να παίζουν. Παίζουν εδώ και ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο.
1: Αρκετοί από αυτούς.
0: Οι περισσότεροι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε στα ζευγάρια τώρα σιγά-σιγά.

0: Διαβάζεις και κάνουμε πρόγνωση, πρόβλεψη.
1: Θα κάνουμε και...
0: Ναι, και κουβανέζικα.
1: Κουβανέζικα. Λοιπόν, Καναδάς, Μαρόκο.
0: Παίζουν τώρα Μαρόκο.
1: Μαρόκο λέμε. Οκ. Okay. Αποδεχτώ. Τα μεσάνυχτα ακριβώς, το δεύτερο παιχνίδι, Παραγουάη, Γαλλία, πριν πεις, να πω ότι ο νικητής του Καναδά, Μαρόκο, θα συναντηθεί με τον νικητή Παραγουάη, Γαλλία. Την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Οι νικητές θα παίξουν σήμερα, θα παίξουν την Πέμπτη μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω Γαλλία. Κουτσά στραβά, δύσκολα, εύκολα. Θα κερδίσει η Γαλλία. Ναι. Και νομίζω θα κερδίσει σβηστά.
1: Συμφωνούμε και οι δύο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Καναδάς Μαρόκο είναι πολύ αμφίροπο ζευγάρι. Mm-hmm. Δηλαδή το ταλέντο του Μαρόκο.
0: Ενώ το είχα όμως εγώ για εύκολο υπέρ του Μαρόκο.
1: Ναι, αλλά.
0: Το Μαρόκο, εγώ βλέπα εύκολα.
1: Ναι. Την Κυριακή, αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ. Πρώτη φορά που θα περάσουν τόσες ώρες για να γίνει αγώνας. Αρχίζω και λίγο στέλνω.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι 104 παιχνίδια συνολικά. Τι έχουν μείνει, 16 αγώνες έχουν μείνει.
0: Έχουν μείνει τα περισσότερα πλέον. Ναι.
1: 16 αγώνες και απλά ο ένας είναι πιο κρίσιμος από τον άλλον πλέον. Λοιπόν, πάμε στο την Κυριακή, λοιπόν, 11 η ώρα στο New Jersey, Βραζιλία, Νορβηγία. Αύριο βράδυ δηλαδή. Βραζιλία, Νορβηγία. Και στις 3 ώρα τα ξημερώματα, προς Δευτέρα δηλαδή, στο Μέξικο. Το μεγάλο μάτσο φαίνεται δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει. Και εγώ από ό,τι διάβασα τώρα, νωρίτερα.
1: Αν βρει την τελευταία στιγμή, μπορεί να πάρει παράταση.
0: Αλλάζει λόγω κακοκαιρίας.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Φοβούνται αστραπές και βροντές και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ επιφυλακτικοί. Ήδη έχουμε και δύο αναβολές.
0: Είναι αηδία όμως αυτό έτσι τώρα. Είναι λάθος η έκφρασή μου και βαριά. Αλλά το να παίζουν, να έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι στο 20 λεπτό, στο 50, στο 65. Να υπάρχει για μία ώρα κάτι.
1: Τι να κάνουν, να ρισκάρουν τις ζωές ανθρώπων.
0: Καλά. Είναι η νομοθεσία έτσι. Δεν ήρθε ο ΝΟΕ.
1: Όπα. Έχουμε γενική σύραξη.
0: Όπα, αυτή ναι.
1: Για πάμε λιγάκι στην ΕΠΔΙΟ.
2: Σε όλο πυροσβέστη βλέπετε εκεί τον Ίσα Διόπ. Οι παίκτες του Καναδά έχουν πέσει πάνω στον Μάικλ Όλιβερ και ζητάνε κάρτα για τον Χακίμι, τον οποίο καλεί κοντά του ο Άγγλος διαιτητής και μάλλον θα τον παρατηρήσει με κάρτα. Ίσως όχι με κάρτα, αλλά σίγουρα παρατήρηση που κάνει. Εκτός αν υποκύψει στις πιέσεις των Καναδών εδώ. Καλεί κοντά του και τον Λαριέα για να ηρεμήσουν και οι δύο. Θα τη βγάλει την κάρτα ο Όλιβερ. Στον Χακίμι. Από τους Μαροκινούς το όριο καρτών είναι μόνο ο Ίσα Διόπ. Εδώ η κίτρινη για τον Χακίμι. Τα χειροκροτήματα από τους Καναδούς. Δεν έχουμε δει ακόμα replay. Θα δείτε την κίτρινη κάρτα και ο Λαριέα. Έτσι φαίνεται. Ο Ιωστάκιο διαμαρτύρεται. Θεωρείται ότι δεν πρέπει να πάρει κάρτα ο αντίπαλος του. Για να ξαναδούμε ακριβώς τι συνέβη. Έχει τελειώσει η φάση εδώ, έχει μαζέψει ο Κρεπό. Εντάξει, ένα σποξηματάκι είναι από τον Χακίμι. Ο Λαρία πήγε να του στήσει το λόγο στη συνέχεια. Τώρα παρακολουθώντας το replay, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδαν πήρε την κίτρινη κάρτα και ο Λαρία. Να μας το επιβεβαιώσουν οι Αμερικανοί.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Πολύ κακό για το τίποτα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά έγινε η μανούρα. Εντάξει, είναι λογικό. Είπα ότι οι Καναδοί πανηγύρισαν. Αλήθεια είναι ότι.
0: Αποδοκίμασαν, νομίζω ότι θα ήταν κάτι παραπάνω, μάλλον.
1: Όχι, ήταν. Είναι και οι Αμερικανοί με τους Καναδούς. Υποστηρίζω και αυτοί οι Αμερικανοί που είναι στο γήπεδο. Στο Χιούστον γίνεται αυτό το παιχνίδι. Είναι στο. Το απολαμβάνουν και αυτοί υπέρ των Καναδών. Αν και υπάρχουν και αρκετοί Καναδοί στο γήπεδο, έτσι. Περισσότεροι είναι Καναδοί, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς.

0: αρέσει το κομμάτι, γι' αυτό το άφησα. Queen. Freddie Mercury. Λοιπόν, έλεγα ότι την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, Βραζιλία-Νορβηγία. Άσος.
1: Θα είναι αμφίρροπο παιχνίδι.
0: Αμφίρροπο παιχνίδι, ωραία. Μ' αρέσει που δίνουμε και προγνωστικά. Τι αμφίρροπο παιχνίδι. Άσος ή δύο είναι. Τι, ήχι.
1: Παράταση.
0: Παράταση λες. Ωραία, πολύ πιθανό. Στο Mexico City στις 3 η ώρα τα ξημερώματα προς Δευτέρα. Μεξικό, Αγγλία.
1: Παράταση.
0: Και εδώ παράταση.
1: Εγώ προτιμώ, είμαι φίλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αλλά με το Μεξικό, έτσι όπως είναι στα ντουζένια του και στην έδρα του.
0: Έδρα του. Στα
1: υψόμετρα. Του, όλα τα πάντα είναι υπέρ των Μεξικανών.
0: Και ανακάλυψε και κάτι χθες ότι πήραν την έγκριση από τη Γουάντα οι Εγγλέζοι για να.
1: Βιάγκρα.
0: Για να πάρουν Βιάγκρα. Και για όσους είναι καθαρά ορμονικό το θέμα, για να ενισχύσουν τον οργανισμό τους για το υψόμετρο και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Νομίζω ότι είναι τίποτα πρόστιχο και είπα για βιάγκρα.
1: Ναι, και εγώ δεν ήξερα ότι ήταν αρχικά για την υπέρταση το.
0: Θεωρείται ντόπινγκ, έπρεπε να πάρουν την έγκριση της.
1: Της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, είναι στα απαγορευμένα, δεν μπορείς να παίρνεις βιάγκρα πριν πεις στον αγώνα, ας πούμε. Okay, δεν το ξέρα, το μάθαμε τώρα. Νικητές του ζευγαριού αυτού, δηλαδή Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, θα βρεθούν στη φάση των 8. Βραζιλία ή Νορβηγία, Μεξικό ή Αγγλία.
1: Όποιος και να περάσει θα είναι ματσάρα. Ό,τι και να
0: πρώτα
1: περάσει.
0: Πρώτα απ' όλα, αν περάσει η Νορβηγία, θα έχει περάσει τη Βραζιλία. Οπότε είναι πλέον υπολογίσιμη έτσι κι αλλιώς.
1: Όποιον και ζευγάρι και να είναι, θα είναι ωραίο.
0: Πλέον το Μεξικό. Είναι και εκτός όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε, είναι και μια ομάδα μαζί με την Ισπανία που δεν έχουν δεχτεί ακόμη γκολ.
1: Βέβαια το Μεξικό από την επόμενη φάση θα είναι Αμερική. Τέρματο 10.
0: Ναι, αλλά το θέμα.
1: Το κρατάμε κι αυτό έτσι.
0: Ναι, σωστό. Το Εκουαδόρ, μια παρένθεση τώρα. Το Εκουαδόρ θα γίνει από τη στιγμή που προκρίθηκε, που πέρασε το βράδυ, την Γκάνα. Θα ταξιδέψει και στον Καναδά και πλέον θα είναι η μοναδική ομάδα που θα αγωνιστεί
1: και στις τρεις χώρες,
0: και στις τρεις χώρες. Μια άλλη από τις 48 δεν αγωνίστηκε και στις τρεις χώρες, έτσι.
1: Το ωραίο δεν είναι για τους ίδιους. Το ωραίο λέω εγώ, αλλά δεν είναι ωραίο για τους ίδιους.
0: 8.700 τόσα χιλιόμετρα ταξίδια. Ξέρεις, αυτά όλα είναι και λίγο αθέμητος ανταγωνισμός, εγώ κρίνω. Πέρα από το Ιράν, αυτό που τράβηξε το Ιράν και στο τέλος την άφησα και έξω, οι δύο ομάδες, οι Αυστριακοί και με τους. Με ποιους έπαιζα που έμειναν και οι δύο τελικά έξω και δεν πέρασε το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι άλλες ιστορίες. Πάμε να συνεχίσουμε και τα άλλα ζευγάρια τώρα.
1: Και για τα χιλιόμετρα που λες, παίρνω παράδειγμα όταν επιστρέφουμε από διακοπές. Που θέλουμε μία-δύο μέρες.
0: Να συνέλθουμε.
1: Ναι, που έχουμε πάει κάπου εδώ γύρω. Ναι,
0: εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πάνε ούτε με αυτοκίνητο ούτε με καράβι.
1: Ναι, αλλά όπως και να έχει, λες κάπου εδώ κοντά. Και με αεροπλάνο. Όταν επιστρέφουμε από ταξίδι με αεροπλάνο, θέλουμε μια-δύο μέρες.
0: Ένα χρόνο στην πλάτη να παίζεις ποδόσφαιρο συνέχεια σε υψηλό επίπεδο. Όλο αυτό το άγχος και η πίεση που υπάρχει και είναι και πολύ μεγάλο το τουρνουά. Δεν είναι ότι πήγαν για 20 μέρες ή για 30 μέρες. Μιλάμε τώρα για 39 μέρες γεμάτες. Και όσο προχωράς, τόσο περισσότερη είναι και η πίεση.
1: Για πάμε.
0: Στον Ντάλλας τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 η ώρα, Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Και αυτό και αν είναι ματσάρα. Για πάρα πολλούς λόγους.
0: Ένα-δύο χ. Με Ισπανία.
1: Ισπανία. Ναι, δηλαδή εγώ γουστάρω Ρονάλντο, αλλά νομίζω Ισπανία.
0: Και το αντίστοιχο ζευγάρι που με τον νικητή θα διασταυρωθεί αυτό το Ισπανία-Πορτογαλία είναι το Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Που θα γίνει το ξημέρωμα της Τρίτης, 3 η ώρα στο Σιάτλ. Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βλέπεις Ηνωμένες Πολιτείες, ε. Okay. Αυτοί θα συναντηθούν την Παρασκευή ύστερα οι νικητές. Και την Τρίτη στις 7 η ώρα το βραδάκι, Αίγυπτος-Αργεντινή. Έλα, εντάξει. Όσο και να έχει το Σαλάχος, και να είναι, έχουν κάνει τις συμμετάσεις.
1: Αυτό λέω τώρα, εντάξει.
0: Έχουν μπει τα δικά τους. Νομίζω ότι η Αργεντινή θα βρει το ρόμο της.
1: Ναι,
0: πάλι εύκολα ή δύσκολα. Ναι. Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν παίζει πολύ καλά η Αργεντινή. Και θα παίξει, θα διασταυρωθεί με το ζευγάρι Ελβετία-Κολομβία. Αυτό που λέγαμε για τους Κολομβιανούς. Είπα Εκουαδόρ, είπα προηγουμένως Κολομβία.
1: Η Κολομβιανή
0: είναι που κάνουν τα ταξιδιά και τα παραδόσεις. Στο Βανκούβερ θα γίνει. και θα συναντηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Αίγυπτος Αργεντινή στο Κάνσας την Κυριακή στις 4 η ώρα.
1: Εδώ θα ποντάρω ευρωπαϊκά.
0: Λες Ελβετία, Ελβετία λες εδώ. Ε. Άρα βλέπεις Ελβετία σας την Κυριακή στις 4 η ώρα.
1: Εδώ θα ποντάρω ευρωπαϊκά.
0: Λες Ελβετία, Ελβετία λες εδώ. Ε. Άρα βλέπεις Ελβετία.

0: και Καναδάς Μαρόκο. Είναι και αυτό το παιχνίδι, πάρ' το αυγό και κούρεστο.
1: Απλά να δούμε από όλα αυτά ποιος θα κάνει γκέλα.
0: Ναι. Να κάποιος θα την πληρώσει. Δεν γίνεται να την πληρώσει κάποιος. Είναι πολύ μεγάλο το τουρνουά και πολλά τα μάτια στο νοκάουτ. Δηλαδή για να παίξει τελικό, είπαμε, πρέπει να περάσει 4 νοκάουτ. Δηλαδή να παίξει 4 τελικούς για να φτάσει στο τελικό. Και είναι και ο μικρός τελικός, ο οποίος θα γίνει την ίδια μέρα για εμάς, αλλά είναι διάφορα ώρας που βολεύει. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και τα ζευγάρια. Θέλω να. Α, άστολη.

0: Και υπό τους ήχους στο Eurythmics, να πω κάτι για την Αφρική, η οποία ξεκίνησε με 10 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 10 ομάδες και κατάφεραν εκτός από την Αλγερία οι 9 να περάσουν στη φάση των 32. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Αφρικανούς. Όμως κάπου εκεί, στη φάση των 32 δηλαδή, μάλλον τα έχασαν, μάλλον δεν ήταν, παλαπάθηκαν κάποιες. Εν πάση περιπτώσει, κατάφεραν να περάσουν μόλις 2 και αυτές με πέναλτι, τόσο το Μαρόκο όσο και χθες η Αίγυπτος, κάτι που, το οποίο ποσοστία είναι πολύ χαμηλό, το ποσοστό δηλαδή. Στις 16 ομάδες πέρασαν οι τρεις διοργανωτές της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, δηλαδή Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. 4 από τη Λατινική Αμερική, από την Νότια Αμερική, 2 από την Αφρική, όπως σας είπα, και 7 από την Ευρώπη. Αυτός είναι ο χάρτης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο, στη φάση των 16.
1: Οι Ασιάτες δεν πήγαν καλά.
0: Οι Ασιάτες δεν πήγαν καλά από το ξεκίνημα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: πήγαν
1: ναι.
0: καλά. Δηλαδή έχασαν ευκαιρία για να πάρουν προκρίσεις, αρκετές ευκαιρίες.
1: Και είχαμε και συσταγωγικά ωραία πράγματα από στην Κορέα, έτσι, που πήγε να γίνει κυβερνητικό θέμα, που λέει ο λόγος.
0: Ναι, παρέμβαση του Προέδρου, λες και αν χάσει μια ομάδα ή αποκλειστεί, πρέπει να παρέμβει και ο Πρόεδρος. Λιγάκι περίεργα.
1: Να γινόταν αυτό στη Βραζιλία, θα το καταλάβαινα. Δηλαδή, αυτό που λέμε θα το άκουγα. Έγινε στη Βραζιλία.
0: Βάζει τον Πρόεδρο της Βραζιλίας.
1: Και οι πέτρες παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, καλά. Ναι, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας είναι άλλη φάση.
1: Οπότε... δεν είπα για τον Πρόεδρο.
0: Ναι, είναι, ζουν για τον ποδόσφαιρο αυτές οι χώρες.
1: Είναι Αργεντινή.
0: Ναι, Αργεντινή.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Θέματα. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα στην Κορέα.
0: Καλά, τώρα να παρέμβει ο Πρόεδρος της κυβέρνησης για να.
1: Υπερβολές και χαζομάρες. Όπως και να γινόταν, αλλά σε αυτές τις χώρες λέω.
0: Ναι, ναι. Θα υπήρχε παρέμβαση. Ναι, ναι. Για μας τις καθυστερήσεις, 5 λεπτό καθυστερήσεων, 6 λεπτά καθυστερήσεις θα απακτούν. 0-0 Καναδάς Μαρόκο, και με αυτό το αποτέλεσμα θα κλείσουμε, αφού τελειώσει και το παιχνίδι, εδώ ο πρώτο ημίχρονο δηλαδή. Για να... Και περιμένουμε στις 12 η ώρα, επαναλαμβάνω, σήμερα το Παραγουάι.
1: Παραγουάι,
0: Γαλλία. Λοιπόν, να κλείσω με ένα θέμα που έχει προκύψει από τον λεγόμενο υπερυπολογιστή της Όπτα, η οποία μετά τη λήξη των αγώνων της φάσης του 32 έβγαλε τα νέα ποσοστά, λίγο διαμορφώνεται προς τα πάνω προς τα κάτω, mm-hmm. αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε την εικόνα, και φυσικά δεν χρειαζόμαστε τον υπολογιστή για να δούμε ότι η Γαλλία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου με 30%.
1: Είχαμε αλλαγές όμως, έτσι. Γενικώς.
0: Πρώτα απ' όλα, όταν είναι 16 ομάδες, βάσει θεωρίας και μόνο, πώς να το πω, έχουν ένα ποσοστό 6,5% οι ομάδες. Κάθε ομάδα όταν μοιραστεί δια 16%.
1: Το απόλυτο, έτσι.
0: Το είναι. Απόλυτο, ναι. Από εκεί και πέρα, το 30% είναι εντυπωσιακό νούμερο για μια ομάδα. 28,5 προς 30, τέλος πάντων. 30% είναι πολύ ισχυρό νούμερο και είναι και ένα δείγμα ότι οι Γάλλοι το αναγνωρίζουμε όλοι, και όσοι έχουμε δει και τα παιχνίδια, αλλά και οι ειδικοί, αλλά και τα στοιχεία που έχουν βάλει στον υπολογιστή, στο AI που λένε, στην τεχνική.

0: νοημοσύνη, έτσι τα βγάζουν αυτά, δίνοντας τα στοιχεία, όσο πιο συγκεκριμένα είναι τα στοιχεία που δίνεις, τόσο πιο
1: συγκεκριμένα αποτέλεσμα σου πέρα. Μην ψάχνετε για να πείτε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ και να σε απαντήσει, να του βάλεις εκεί τα γκολ, τις ευκαιρίες, πώς έχεις δεχτεί
0: όλα τα στατιστικά που υπάρχουν, συν κάποια στοιχεία που υπάρχουν για την κάθε ομάδα και για την κάθε χώρα πολλές φορές, που έχει να κάνει και με τον ψυχισμό των παιχτών, έχει να κάνει, που δεν μπορεί να είναι και απόλυτο αυτό, γιατί εντάξει, ο καθένας, εσύ υπολογίζουμε ότι παραδείγματι οι Γάλλοι έχουν ημίχρονο, έχουμε έτσι για να το πούμε και αυτό, 0-0 Καναδάς εκεί με το Μαρόκο. Εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία αυτά είναι και πάμε να τα ολοκληρώσω να τα πω και με αυτό θα κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί λοιπόν με 30%, συγκεντρώνοντας μάλιστα 45% πιθανότητες να βρεθεί απλά στο τελικό, όχι να το κατακτήσει, στο τελικό είναι, έχει τις μισές πιθανότητες, πολύ εντυπωσιακό νούμερο. Ακολουθεί εν ενεργεία κάτοχος του θεσμού η Αργεντινή με 14%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με μόλις 13%, και λέω μόνο σε σχέση με το 30, έτσι. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Αγγλία και η Βραζιλία που έχουν από 9%.
1: Έπεσε η Αγγλία αρκετά.
0: Ναι, έπεσε, γιατί είναι και η εικόνα της τέτοια, mm-hmm. και ανεβαίνουν και οι άλλοι. Και οι Γάλλοι πήραν ποσοστά πολλά, γιατί οι εμφανίσεις τους με όποιον παίζουν έχουν ρίξει τριάρα. Και σε μια ομάδα έβαλαν και 4, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα, Πορτογαλία με 5%. Και από 3% έχει το Μαρόκο, παίζει τώρα με το Καναδό, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Κολομβία, ο Καναδάς.
1: Τελευταία είναι η Αίγυπτος, νομίζω.
0: Ναι, οκ, okay, και η Αίγυπτος. Ποιες όμως είναι οι πιθανότητες πάντα, σύμφωνα με την όπτα, οι ομάδες που είναι ικανές να φτάσουν στον τελικό. Έτσι, να φτάσουν στον τελικό. Είναι οι Γάλλοι με 45%, η Αργεντίνη με 28%, οι Ισπανοί με 22%, οι Βραζιλιάνοι με 20%. Μπορεί να είναι, έχουν 9% οι Βραζιλιάνοι, αλλά για να φτάσουν στο τελικό
1: είναι...
0: τους δίνουν πολλές πιθανότητες. Άμα η Βραζιλία φτάνει στο τελικό, ένα τελικό έχει χάσει στην ιστορία της από τους Γάλλους το 98, δεν έχουν χάσει άλλο. Αν φτάσουν στο τελικό, πάντα βγω και γούρι αυτό για τον αντιπάλου.
1: Για ποιον
0: Βραζιλιάνοι είναι. Η Αγγλία 18%, Πορτογαλία 11%, Μαρόκο, Ελβετία και Νορβηγία από 8% και η Κολομβία στο 7%. Αυτή είναι η εικόνα. Γενική εικόνα. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε. Να πω μόνο λίγα κουβέντες για το Μέση, αν προλαβαίνω. Γιατί να προλάβω, προλαβαίνω. Να τα βρω όμως για να σας τα πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι.
1: Σε κάθε αγώνα έτσι, ο Μέση σπάει και ένα ειδικό ρεκόρ, έτσι.
0: Ναι, σπάει τα κοντέρ, το παλικάρι είναι άλλο πράγμα. Γιατί έχει πάρα πολλές παρουσίες. Πρώτα απ' όλα έγινε. Και απέναντι στην Ιορδανία, αλλά και απέναντι στο τώρα χθες το
1: πράσινο
0: ακροτήρι, έχει σκοράρει σε 8 διαδοχικά παιχνίδια. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας και είναι εντυπωσιακό. Και λέω 8 γιατί είναι και τα παιχνίδια από το Κατάρ. Οπότε να μην το ξεχνάμε αυτό. Ισοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριλιπελίνο στον γκολ που έβαλε με την Ιορδανία στα δύο απευθείας χτυπήματα φάουλ. Έχει τα περισσότερα γκολ με σουτ εκτός περιοχής 6. Έχει τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμιο κύπελο 20. Φτάσετε 20. Να θυμίσω ότι πριν από το Μουντιάλ πρώτος ήταν ο Κλόζε, αλλά τώρα το.
1: Τώρα είναι και πολλά παιχνίδια, οπότε.
0: Εντάξει, είναι πολλά παιχνίδια. Όχι, σκοράρει. Εντάξει, και, γιατί λένε ότι τώρα παίζουν μικρές ομάδες δυναμική, δηλαδή και τέτοια. Παλιά έπαιζε το Ζαΐρ, έπαιζαν.
1: Πάντα υπήρχαν
0: μην ακούω τέτοια.
1: Και νομίζω τώρα είναι οι εύκολες είναι καλύτερες από τις τότε εύκολες.
0: Και έχει τις περισσότερες ως ποδοσφαιριστής, τις περισσότερες νίκες ως ποδοσφαιριστής, 20 νίκες. Έτσι, 30 παιχνίδια, 20 νίκες έχει. Είναι τρομερό το ποσοστό του. Και έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές σε αγώνα, 15. Σε 15 αγώνες έχει σημειώσει αυτά τα 20 γκολ ο Λίο Μέση και άλλα πολλά. 30 συμμετοχές έφτασε, ο κορυφαίος στην ιστορία με τόσες συμμετοχές. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 26. Ο Ματέος ήταν πριν από αυτό το Μουντιάλ ο κορυφαίος με 25, ο Κλόζε 24, Μαλντίνι, Νόιερ και Μόντριτς από 23. Αυτά και άλλα πολλά έχει πάρα πολλά στατιστικά και στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι σε κάθε φορά που παίζει θα αλλάζει τα δεδομένα, είτε αποκλειστεί είτε συνεχίζει. Καλά, μα συνεχίζει εννοείται ότι τα ποσοστά του θα ανεβαίνουν και όλα αυτά θα γράφονται με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Μυθιέρα του Κονοπανόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η Βραδινή Μπαλαδόρη εδώ στο Ed News Radio 105,8. Ξετυλίξαμε το κουβάρι τη αθλητική ενημέρωση έτσι γρήγορα. Αλλά αύριο στι 8 θα είμαστε για ένα δύο ώρο. Μέχρι τις 10 για να πούμε πολλά περισσότερα και θα έχουν παιχτεί και αγώνες, οπότε θα έχουμε ακόμη περισσότερα να πούμε. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια, καλές μπάλες και όχι μόνο, να περνάτε καλά και ήσυχα. Ευχαριστούμε πολύ, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά ποιος άλλος, ο Αλέξανδρος Λιζάρδος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στο Κιλκής σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 7 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στον οικισμό Κριστόνη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην Κριστόνη να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:20 μετά το μεσημέρι στο λειψίδριο του Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για εκένωση των οικισμών Κυπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο είναι 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά και στα κουφάλια Χαλκιδόνος που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 15 από αυτές εκδηλώθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Αντίθετη με διατάξεις της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την παροχή δωρεάν νομικής καθοδήγησης σε αιτούντες διεθνή προστασία, δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν την ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος και το δικηγορικό απόρριτο. Η κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο δωρεάν νομικής καθοδήγησης για αιτούντες άσυλο, προβλέποντας τη δημιουργία ειδικού μητρώου δικηγόρων, τους όρους συμμετοχής και το σύστημα αμοιβών. Η υπηρεσία παρέχεται πριν από την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας και περιορίζεται στην ενημέρωση για τη διαδικασία ασύλου χωρίς εξατομικευμένες νομικές συμβουλές ή εκπροσώπηση του αιτούντος. Το ακριτικό Αγαθονήσι επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και εγκαινίασε το αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη. Ο κύριος Στασούλας υπογράμισε την μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό του ακριτικού νησιού και τόνισε ότι η διάρκεια της ελληνικής παρουσίας στο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή που προέρχεται εξ Ανατολών. Την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας τους εορτάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλοία από όλον τον κόσμο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και εντυπωσιακές υπερπτήσεις αεροσκαφών συνθέτουν το σκηνικό των εορταστικών εκδηλώσεων. Οι εορτασμοί λαμβάνουν χώρα σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αναμένεται και η επετειακή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση της 4ης Ιουλίου λόγω καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρτις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα. Εννοείται και ευτυχώς που δεν είναι το τέλος του καλοκαιριού και δεν είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Δυστυχώς βέβαια, γιατί Αλέξανδρος είναι μόνο ένας. Συνεπώς είναι η εκπομπή που θα ακούγατε αυτή την ώρα με τη φωνή του Αλέξανδρου. Μια φωνή που δίνει στα ανίποτα του κινηματογράφου φωνή και βέβαια στην επικαιρότητα. Θα προσπαθήσω κι εγώ έτσι να πιάσω το κλίμα της εκπομπής του και σήμερα λέω να ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, τον Ιούλιο, εδώ στο Netflix. Πριν από αυτό όμως να συστηθούμε, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο στη θέση του Αλέξανδρου. Το σινεμά μας ενώνει, ενώνει και μένα και τον Αλέξανδρο, μας ενώνει όλους με κάποιο τρόπο και αυτός είναι ο τίτλος που χρησιμοποιεί η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Netflix και μας προτείνουν 20 ταινίες για τον Ιούλιο. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα των δράσεων εν ώψη των 31ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027 και η Ακαδημία Κινηματογράφου, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ΕΡΤ μέσα από την πλατφόρμα Netflix παρουσιάζουν για όλο τον Ιούλιο το αφιέρωμα με 10 ελληνικές και 10 ευρωπαϊκές ταινίες βραβευμένες ή υποψήφιες για Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Βραβείο Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Εμείς λοιπόν εδώ είπαμε να ακούσουμε σήμερα τραγούδια και να πάρουμε μια γεύση από αυτές τις ταινίες που θα δούμε, που βλέπουμε ήδη δηλαδή από 1η Ιουλίου και μέχρι τις 31 Ιουλίου στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο αγαπημένο μας ΕΡΤΦΛΙΚΣ.

0: Γεια σας.
1: Ερχόμαστε από μικρά με τη μαμά και τον μπαμπά μας.
2: Τσουτσούνια.
1: Ιου, μπαμπά.
2: Τσουτσούνια τα λένε αυτά.
3: Πάρε μα φέρει ήρεμη σκηπής.
4: Καπλαούχλικο όπως το κάνεις εσύ.
3: Το ψαράκι
4: δεν πρέπει να ξέρει το ζωγραφός. Άμα το ξέρει, θα σου τσιμπείς το τσουτσούνι και θα φύγει.
5: Τους λείπεις. Νομίζω πως θέλω να σε έρθουν.
6: Ρώτα τους και αν πού ναι θα έρθω. Όχι όμως εδώ. Κάπου χαρούμενα στις διακοπές. Το καλοκαίρι. Εκεί που πηγαίναμε παλιά.
5: Δεν υπάρχει πια χρόνος. Υπάρχει μόνο καλοκαίρι. Μας κατάπιε το καλοκαίρι.
6: Μας κατάπιε το καλοκαίρι.
7: Συγγνώμη να μιλήσουμε για αυτό που μόλις έγινε ή θα το κάνουμε στη μούγκα.
8: Θες απλά να βγω κακάσκηνος.
9: Όχι,
10: δεν θα κολλήσει όμως.
8: Τώρα σ' αρέσει δηλαδή.
9: Ναι, μου αρέσει.
8: Τώρα είμαι ωραίο.
9: Ναι, για κοίτατε.
11: Και αυτό ήταν το τρέιλερ από την ταινία Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού του Κώστα Χαραμουντάνη, μια ταινία που είχαμε δει το 2024, συμπαραγωγή Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Ένας πατέρας με τα δίδυμα ενήλικα παιδιά του ταξιδεύουν στον Πόρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με το οικογενειακό εστιαφόρο. Χωρίς να το γνωρίζουν, τα αδέλφια συναντούν τη βιολογική τους μητέρα, η οποία τα εγκατέλειψε όταν ήταν μωρά. Αυτή η συνάντηση θα καταλήξει σε μια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης για όλους τους εμπλεκόμενους. Σιμεών Τσακίρης, Έλσα Λεκάκου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου, Αφροδίτη Καποκάκη, Στάθης Αποστόλου, η Όλη Καλαϊτζή και Χρυσή Βιδαλάκη, το cast της ταινίας. Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη 2025, Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πρώτου γυναικείου ρόλου, και ήταν υποψήφια βέβαια και για το βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας, βραβείο σκηνοθεσίας και βραβείο β' γυναικείου ρόλου και μοντάζ. Και πάμε σε μία άλλη ταινία που είχαμε δει πέρσι και που πολύ αγαπήσαμε, ένα road movie.

Πρωτότυπη μουσική του Κώστα Μαραβέγια, «Οι άγριες μέρες μας», η ταινία του Βασίλη Κεκάτου, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, Βελγίου και Γερμανίας. Ήταν με τη Δάφνη Πατακιά έτσι ως κεντρικό πρόσωπο, τον Νικολάκη Ζαγκίνογλου, τον Σταύρο Τσουμάνη, την Πόπη Σεμερλίογλου, Νατάλια Σουίφτ, Όκο Ιωάννη Κωτίδη, Εύα Σαμιώτη και Μανουέλα Ελοζουέβα. Έτσι ένα πολύ όμορφο και νεανικό road movie με την Δάφνη Πατακιά να υποδιέται τη Χλόη που αφήνει την δυσλειτουργική της οικογένεια για να ακολουθήσει μια ρομαντική συμμορία νέων η οποία διασχίζει την Ελλάδα βοηθώντας ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο. Μέσα στο ταξίδι της θα ερωτευθεί, θα κινδυνέψει και θα καταλάβει πως η μόνη επαναστατική πράξη που μας έχει απομείνει είναι η τρυφερότητα.

0: υποψηφιότητες για βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη Ήρης 2026, βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου 2026, φωτογραφίας και πρωτότυπης μουσικής τον Κώστα Μαραβέγια, αλλά και ενδυματολογίας και ήχου στα βραβεία τα φετινά που είδαμε τώρα τον Ιούνιο.
1: Πάει καιρός λες, θες να με δεις λίγο. Έχω χαθεί λίγο, δεν με αφήνουνε ήσιο. Πήρα σπίτι με δύο ρόφους και με διπλάσιο ενίκιο. Όμως τόσο που λείπω θα ήταν πιο cool αν είχα να

θα καταλήξουν να είναι συγγνώμες. Πάει καιρός λες, χρόνια πριν να πάρουμε Rolex. Φρονίζαμε τις βιτρίνες και ακόμα βγάζουνε κόμπλεξ. Που δεν είχα φράγκο στην τσέπη και τελικά ήταν ο λόγος που δεν μας ήθελαν οι καριόλες.

Ο Λεκ συμμετέχει στην ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκά, του ως ηθοποιός, την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση. Κάνει έτσι ένα guest πέρασμα σε μια σκηνή με την Δάφνη Πατακιά. Μια έτσι ακόμα καλοκαιρινή ταινία σε αυτό το αφιέρωμα «Animal» της Σοφίας Εξάρχου.

Εξαιρετικό κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Animal της Σοφίας Εξάρχου. Ένα soundtrack που υπογράφει ο Wolfgang Fritz και που υπόσχομαι ότι θα το παίξω κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι από την εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ, γιατί πραγματικά είναι ένα προς ένα τα κομμάτια. Κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής υπαίθρου, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται βίαιες και ο αγώνας της Κάλιας αποκαλύπτεται στο σκοτάδι. Αλλά όταν ανάψουν ξανά τα φώτα, το σόου θα πρέπει να συνεχιστεί. Μια ταινία σχόλιο για αυτούς που δουλεύουν καλοκαιρινή σεζόν στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, με μια εξαιρετική Δήμητρα Βλαγκοπούλου μαζί της η Φλωμαρία Παπαδάκη, Ελπίδα Ορφανίδου, Φέη Τζούμα, Ιωάννα Ταμπουκάρη, ο Αχιλέας Χαρίσκος, ο Χρόνης Μπαρμπαριάν και ο Κριστόφ Λάμπ. Και βέβαια βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας το 2024 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, βραβείο σκηνοθεσίας, βραβείο σεναρίου, πρώτου γυναικείου ρόλου, δεύτερου γυναικείου ρόλου, μοντάζ, ήχου, και ήταν υποψήφια και σε άλλες κατηγορίες, και στο βραβείο πρωτότυπης μουσικής, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, σχεδιασμού μακιγιάζ, κομμόσεων και ειδικών εφέ. Και οπτικών εφέ. Μια ταινία παραγωγής Ελλάδας, Αυστρίας, Ρουμανίας, Κύπρου και Βουλγαρίας. Μαρία Δρανδάκη, Μαρία Κοντογιάννη, Λούκας Βαλέντα Ρίνερ, Λόρα Στέργιαν, Στέλιος Καμίτσης, Βίκη Μίχα και Ιβαν Τονέφ υπογράφουν την παραγωγή.

0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
0: Εδώ και παλιά, φυκάλια.
2: Από πάνω χαμόγελα. Πετάμε και το μαλλί.
3: So check out the brothers and sisters.
4: You order, I dance.
3: You're about to put your senses to the utmost limit.
4: You order, I dance. Tell us what do you want, and I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
5: Είδα σαν έβλεπα ένα όνειρο. Ήμουν πάνω στη σκηνή, αλλά η σκηνή ήταν στο σπίτι μου.
4: Βλέπω κανένα όνειρο. Κοιμάμαι και τίποτα, κοιμάμαι.

Μια γεύση από το Animal της Σοφίας Εξάρχου. Μια ταινία που βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Λοκάρνο και Χρυσό Αλέξανδρο και γυναικείου ρόλου επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική ήταν η Δήμητρα Βλαγκοπούλου και η Σοφία Εξάρχου νομίζω ότι αποτύπωσε έτσι αυτό το ξόδεμα της ελληνικής ευκαιρίας, τη παρακμή Ολυμπιακού ονείρου που είχαμε δει στην πρώτη της ταινία στο Πάρκ. Τώρα έρχεται να το καταγράψει σαν ένα ελληνικό αντικαλοκαίρι, όχι εποχιακά, αλλά με τα θαμπά χρώματα ενός ρούχου που άφησε στον ήλιο και ξεθόριασε, όπως γράφει πολύ εύστοχα η Λίδα Γαλανού στο flix.gr.

Όλο το soundtrack του Animal είναι εξαιρετικό, έτσι πολύ καλοκαιρινό, μπιτάτο. Ίσως βάλω λίγα κομμάτια παραπάνω, θα με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά δεν βρήκα από όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στο αφιέρωμα. Οπότε να σας πούμε βέβαια ότι το Yes Sir I Can Boogie δεν θα ξανακούγεται το ίδιο μετά από αυτή την ταινία, έτσι αστείο και εθιστικό, κυρίως επειδή έχει το δεύτερο στίχο, αυτό το But I Need A Certain Song που σου διαλύει τα κόκαλα. Δεν θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα κομμάτι από το Animal.

Ένα ακόμα κομμάτι αυτό που ακούσαμε από την ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου. Και πάμε στο Luna Park, μια ταινία συμπαραγωγής Αλβανίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Κροατίας και Κωσόβου, παραγωγής του 2024 με την υπογραφή του Florence Pappas.

0: Πήραμε μια γεύση ακούγοντας το τρέιλερ από την ταινία Luna Park του Florence Pappas. Μια, όσοι βέβαια ξέρετε αλβανικά θα καταλάβατε, οι αλβανόφωνοι μόνο, δεν πειράζει. Όσοι άλλοι μπορείτε να δείτε την ταινία στο Netflix για να καταλάβετε τι θέλει να πει και πού διαδραματίζεται. Διαδραματίζεται, είναι μάλλον με φόντο τις βίες, ταραχές του 1997 στην Αλβανία, εκεί όπου μια απελπισμένη μητέρα που έχασε τα πάντα στην κατάρρευση των οικονομικών πυραμίδων δραπετεύει με τον ανήσυχο έφηβο γιο της προς την Ελλάδα, αναζητώντας μια νέα αρχή μέσα στο χάος. Ήταν υποψήφια για το βραβείο Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην κατηγορία βραβείο ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής το 2025, αλλά εκείνη τη χρονιά, πέρσι δηλαδή, απονεμήθηκε στην ταινία Σε μια άγνωστη χώρα του A Land Unknown του Μαχντί Φλάιφελ σε παραγωγή της Μαρίας Δρανδάκη. Και πάμε τώρα σε μια άλλη δραματική ταινία, μια έτσι πολύ ευαίσθητη ταινία, μια ταινία με την καρδιά και την ματιά της Πέννης Παναγιωτοπούλου, Wishbone.
1: Θείε, πήρες το γιάντες μου.
2: Έκανες ευχή.
1: Έκανα. Εσύ.
3: Δεν ξέρω αν τα καταφέρει.
4: Ναι, νέος άνθρωπος είναι.
2: Μας λείπεις.
5: Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Τόσο κόσμο ξέρεις στα νοσοκομεία.
6: Είμαστε πνιγμένοι στα χρέη, θα μας πάρουν το σπίτι, το καταλαβαίνεις.
3: Πού θα τα βρω 5.000. Να πω τι.
7: Την αλήθεια. Εσύ σκοράρεις από τα αποδυτήρια.
5: Καταλαβαίνεις ότι δεν έφταγα. Ήσουν εκεί μαζί μου. Κώστα, θα με βοηθήσεις.
3: Δεν μπορώ.
7: Κολογιατρή. Μη το ένα, μη το άλλο. Και κάνε και αυτή την εξέταση. Και κάνε και την άλλη. Και να το παρατάκι να γίνεται καπνό. Μα!
1: Μαμά!
4: Δεν αντέχω να μου την ξαναφέρεις έτσι απροειδοποίητα.
3: Σε έχει ανάγκη.
1: Είσαι η δαχέρι δανάιδε και μέλι δανάκα. Είσαι και λάλη

0: πάντα τρυφερή η ματιά της Πένης Παναγιωτοπούλου, σενάριο δικό της και της Κάλλιας Παπαδάκη. Ήταν υποψήφια για βραβείο σεναρίου πρώτου ανδρικού ρόλου στο Γιάννη Καράμπαμπα, βραβείο β' ανδρικού ρόλου και γυναικείου ρόλου. Μία ταινία συμπαραγωγής Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κύπρου, που ουσιαστικά διαδραματίζεται εδώ στην Ελλάδα με τον Κώστα, ένα νεαρό σεκιουριτά σε δημόσιο νοσοκομείο μετά το ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου αδερφού του, που αναγκάζεται να αναλάβει την ανιψιά του και να βρει χρήματα για να σώσει το σπίτι τους από τα χρέη. Έχει χάσει κάθε ελπίδα, ένας τραυματιοφορέας του προτείνει να τον βοηθήσει, το τίμημα όμως θα είναι πολύ μεγάλο, η συνέχεια επί της οθόνης του Netflix. Και πάμε σε μία ακόμα ταινία με γυναικεία υπογραφή, Πίσω από τις Θυμονιές, Ασημίνα Προέδρου.
1: Μπαμπά, είδαμε δυο πεθαμένους. Είσαι από τις Καλαμιές.
2: Σπάσω κάτω το κόσμο, δεν ξαναγυρνά.
3: Θα λέω πως σου πάντως σκεφτικές. Μην είσαι μαλάκας, είναι πολλά τα λεφτά.
4: Αν μπει το ΣΔΟΕ και ο εισαγγελέας εδώ μέσα, θα τα χάσετε όλα.
3: Άκουσε με, Μαρία, πρέπει να του μιλήσεις. Χωρίς αυτά τα λεφτά, το τραχτήρ του Αγίου Πουτσάνου δεν θα τα ξεπληρώνατε.
5: Η προκαταβολή που ζήτησες, ξεκινάς αύριο.
1: Βρήκα λεφτά στην τουλάπα. Νομίζω ότι δεν είχαμε λεφτά.
3: Τι με κοιτάς, θες να γίνεις τραγουδίστρια ή όχι?
1: Ξέρεις τι κόσμος κυκλοφορεί σε αυτά τα μαγαζιά, Παναγιά μου φίλε.
3: Πού είσαι τώρα?
1: Γιατί μας έμπλεξες έτσι?
3: Έλα μου, φοβάσαι.
1: Εδώ πνιγεί κανένα άνθρωπο.
6: Ξέρεις πόσα παίρνουν για να σου περάσουν απέναντι? 1000 ευρώ. Να ξέρω ποιο καθήκη κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τι είναι αυτές οι λάσπες?
7: Έγινε ένα τύχημα στη λίμνη.
1: Ώστε δεν πνίγει και κανείς, ε? Ήταν όλα φαντασίες του Χρήστου. Η περασμένη Παρασκευή δεν γύρισε στο σπίτι βρεγμένος.
6: Μυστεριού, να πας στην αστυνομία. Έχουν πνίγει άνθρωποι, θα μπλέξεις.
5: Εσύ που το ξέρεις, ρε. Ήσουν εκεί. Θα τη σκοτώσω.
1: Στο διάλο!
3: Δεν φοβάσαι το Θεό πια?
1: Εγώ να φοβάμαι το Θεό, Στεριού?
5: Με γάμισες, ρε μαλάκα. Τι με κοιτάς, ρε? Σου είπα να μην ανακατευθείς.
3: Εγώ κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να σε προστατεύω.
5: Άσπονε!
1: Μην το κάνεις! Άφησέ μου!
5: Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ!
1: Ο Θεός ξέρει ότι είμαι μάνα. Είναι χρέος μου να προστατεύσω την οικογένειά μου. Θα μου σχόρα μου.
0: Στάθη Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου και Πασχάλης Τσαρούχας, το κάστε της ταινίας Πίσω από τις Θυμονιές, Ασημίνας Προέδρου. Την είχαμε δει το 2022 στην Ελλάδα, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας και Βόρειας Μακεδονίας, και βέβαια η μεγάλη νικήτρια ταινία στα βραβεία Ήρης του 2023, βραβείο σκηνοθεσίας, βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας, βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, σεναρίου πρώτου ανδρικού ρόλου, δεύτερου ανδρικού ρόλου. Δεν θα τα πω όλα γιατί είναι πάρα πολλά και δεν θα προλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ζωντανά από την ταινία Πίσω από τις Θυμονιές.
1: Ο μπαμπάς. Μπορείς να μην καπνίζεις μέσα στο σπίτι τουλάχιστον?
8: Τι έγινε, ρε μαμά?
1: Τίποτα.
8: Έγινε κάτι με το θείο?
1: Πήγαινε να πληθείς, μυρίζει τσιγαρίλα. Και ντύσου καλύτερα, ναι.

0: τα υπόλοιπα επί της οθόνης του Netflix, πίσω από τις θυμονές, μία από τις 10 ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο αφιέρωμα «Το σινεμά μας ενώνει». Και θα πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 2018, η ταινία που είχε κερδίσει το μεγάλο βραβείο μεγάλου μήκους το 2019, «Ήρης», ήταν «Ο ίκτος» του Μπάμπη Μακρύδη, μία συμπαραγωγή Ελλάδας-Πολωνίας, ιστορία ενός ανθρώπου που νιώθει ευτυχισμένος μόνο όταν είναι δυστυχισμένος, ενός ανθρώπου εθισμένου στη θλίψη που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από ίκτο, ώστε είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να προκαλέσει τους άλλους. Αυτή είναι η ζωή ενός ανθρώπου σε έναν κόσμο που δεν είναι αρκετά σκληρός για αυτόν.
1: Έγραψα χθες ένα τραγούδι για τον πιθανό θάνατο της μητέρας σου. Θες να ακούσεις? Η γυναίκα μου εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε κόμμα. Και οι γιατροί δεν είναι ενθαρρυντικοί.
2: Λυπάμαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το πάρω απόφαση ότι μπορεί να μην συνέλθει. Είναι αβάσταχτη η θλίψη.

0: Έχεις καεί σε κάποια σημεία στην πλάτη σου.
1: Βρέβωσε πάντα η γυναίκα μου, Αντιλιακό. Παρακαλώ. Μάλιστα, ο ίδιος. Πότε.
2: Αυτό που λένε, ότι όταν πεθαίνεις βλέπεις ένα τούνελ και ένα φως στο βάθος, ξέρετε, ισχύει.
3: Η γυναίκα σας τι κάνει.
4: Δυστυχώς τα ίδια. Οι ελπίδες σου πάνε και λιποστεύουν. Να είσαι απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω αρχίσει και απελπίζω.
5: Σου έφερα αυτό που μου ζήτησε.

0: πολύ ωραία ταινία. Πολύ θλιβερή. Πολύ λυπητερή.
1: Αυτό ήταν ο ίκτος του Μπάμπη Μακρύδη, Γιάννης Ρακόπουλος, Εύη Σαουλίδου, Μάκης Παπαδημητρίου, Τζορτζίνα Χρυσικιώτη, Νίκος Καραθάνος, Κώστας Ξικομινός, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου και πολλοί άλλοι συμπληρώνουν το cast. Και μία ακόμα ταινία που θα δούμε στο αφιέρωμα είναι ο γιος της Σοφίας, της Ελίνας Ψίκου.
2: Elle bleue de super.
3: Micha, tu veux pas ça aussi?
2: Elle bleue de super.
3: Micha, tu veux pas ça aussi?

0: να σου πω.
1: Το τι είχε πει ο πατέρας του.
2: Πατέρας. Ο δικός σου ο πατέρας θα είμαι εγώ.
3: Я не хочу больше жить в этом доме.
1: Мы же говорили об этом, когда ты приехал.
4: Что ты же есть у старика, что мать твоя живет с ним? Он ей муж?
3: Она работает у него.
1: Мы поженились перед самым твоим приездом. Это я виновата, я должна была тебя...
5: София, Вителю!
1: Стоп, Атрисе!
6: Тебя старик ждет.
5: Ну, прикол. Я никогда не был на вечеринку, кому стукнуло 75.
1: Медвежонок мой.
7: Ο γιος της Σοφίας της Ελίνας Ψίκου, μια ταινία που διαδραματίζεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2004, τότε που Ελλάδα ζει το Ολυμπιακό της όνειρο. Ο 11χρονος Μίσα καταφθάνει από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του, τη Σοφία, για να ζήσει εδώ μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχωρισμού. Ο Μίσα θα απογειωθεί βία προς τον ενήλικο κόσμο με όχημα τη σκοτεινή πλευρά των αγαπημένων του παραμυθιών. Μία συμπαραγωγή Ελλάδας, Βουλγαρίας και Γαλλίας. Την είχαμε δει το 2017 και ήταν η νικήτρια ταινία στα βραβεία Άιρις Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2018, βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και β' ανδρικού ρόλου και σκηνογραφίας, και είχε και αρκετές υποψηφιότητες. Μία ακόμα έτσι πολύ αγαπημένη μου ελληνική ταινία που συμμετέχει σε αυτό το ρόου του Netflix που γίνεται σε συνεργασία με την ΕΡΤ και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου είναι η ταινία Digger.
8: Νικήτα!
9: Σβήστο!
8: Είσαι ο Νικήτας!
9: Σβήστο!

0: πράσινη και ταλιά, δεν μιλάτε.
1: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρα, Σοφία Κόκαλη, Τέο Αλεξάνδερ, Θήτης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Παύρος Ιορδανόπουλος, Στέφανος Κουτσαρδάκης, Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάνθη Παντελοπούλου και Αντώνης Τιωτιόπουλος συμπληρώνουν το cast της ταινίας Digger του Τζόρτζη Γρηγοράκη. Ένα σύγχρονο western, είναι η ιστορία του Νικήτα που ζει αποτραβηγμένο στην κορυφή ενός ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία επεκτείνεται επιθετικά, διαταράσσοντας την άγρια φύση και απειλώντας τον πρωταγωνιστή. Η μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται με την ξαφνική άφιξη του γιού του, ο οποίος επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά το θάνατο της μητέρας του.

0: Με φόντο μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άντρες συγκρούονται με τοπικά, με τη φύση ως τον μόνο παρατηρητή. Ήταν μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Γαλλίας, την είχαμε δει το 2020 και ήταν η νικήτρια ταινία στα βραβεία Ήρης το 2021, βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας, σκηνοθεσίας, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Τζόρτζ Γρηγοράκη, σεναρίου, πρώτου ανδρικού ρόλου, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, ήχου, σχεδιασμού, μακιγιάς, κομμώσεων και ειδικών εφέ και οπτικών. Και είχε και τις υποψηφιότητες στο βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου, δεύτερου γυναικείου, μοντάζ και ενδυματολογίας. Και η τελευταία ελληνική ταινία είναι έτσι μια πολύ αγαπημένη σε όλους βιογραφία με την υπογραφή του Άγγελου Φρατζή, Ευτυχία.
1: Εγώ τη ζωή μου την περπάτησα όπως ήθελα.
2: Σήμερα τιμούμε την πρώτη Ελληνίδα στιχουργό. Μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή της, μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε να εκφραστεί ελεύθερα.
1: Γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια. Εχμαλωσία περάσαμε. Δεν σκοπεύω να θαυτώ τώρα ζωντανή.
3: Νίκος Αλεξίου, ηθοποιός σκηνοθέτης.
4: Ευτυχία μη στέκε στο όρθιο.
5: Από θέατρο της Καμπάζης. Τραγωδίες.
6: Δηλώνω γοητευμένη.
7: Δηλώνω βιαστική.
8: Ευτυχία! Ευτυχία!
9: Για ποιον δουλεύεις, τι να την πω.
8: Η Τζάνης.
9: Εγώ Ζαμπέτας.
10: Χίλια συγγνώμη, δεν σας είδα.
9: Μπάτσος είπε συνολεγάμενος.
11: Κανείς δεν είναι τέλειος. Ο Τζάνης θα πάρει τους τύπους μου και ο Γιώργης θα πάρει εμένα.
12: Σου εύχομαι να βρεις και εσύ να αντερβείς σαν τον Γιώργο.
13: Πού είναι η ευτυχία, ξυμερώματα.
14: Έχει βάλει σκάλα και το σκάει στη ζούλα κάθε βράδυ και πάει και χαρτοπέζει.
15: Εγώ δεν τρώω φαΐ, λεφτά τρώω.
16: Καλά δεν ξεκίνησες και όλοι μιλάνε ίδια σένα.
15: Τι λένε?
16: Πως πας και ταΐζεις τις λύσεις.
15: Σας τα πήρα μάγκες.
17: Ό,τι γουστάρω κάνω, πισώσουν και ξαναπάρουν στίχους μου.
15: Ακούς!
0: Την είχαμε δει το 2019 σε σενάριο της Κατερίνας Μπέη και σκηνοθεσία του Άγγελου Φρατζή, μια ταινία που βασίζεται στη ζωή της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με πρωταγωνίστριες την Κάτια Γκουλιώνη και την Καρδιοφυλιά Καραμπέτη, που υποδίονται την Ευτυχία σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας του 20, βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου της Ακαδημίας Κινηματογράφου και δεύτερου, και β' γυναικείου ρόλου, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, ήχου. Μια ταινία που είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες, που αγαπήθηκε πολύ και που τώρα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε στο αφιέρωμα, στο ρόου του Netflix, με τον τίτλο «Το σινεμά μας ενώνει», και που μαζί με τις 10 αυτές ελληνικές ταινίες που σας παρουσιάσαμε έτσι πιο αναλυτικά, προβάλλονται και 10 ευρωπαϊκές ταινίες: η Ανατομία μιας πτώσης της Ζιστίν Τριέ, η Ζώνη ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Γκλέιζερ, το Καλοκαίρι του 85 του Φρανσουά Οζόν, ο Τσαρλατάνος της Ανιέσκα Χόλαντ, ένα ψηλό κορίτσι του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ, το Ταξίδι της Αμάντα Κέρνελ, η Άθλη του Λαντς Λί, Ραμπιγέ Κουρνάζ εναντίον Τζόρτζ Μπους του Ανδρέας Ντρέζεν, και ο πατέρας του Σράνταν Γκλουμπόβιτς, και το Κλόουζ του Λούκας Ντόντ. Μια δράση λοιπόν που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφων, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027. Μην ξεχνάτε βέβαια και τα αγαπημένα μας θερινά σινεμά κάτω από τα αστέρια, που έχουν πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσες επανεκδόσεις και βέβαια νέες ταινίες. Με ένα όνειρο τρελό θα σας αφήσω κι εγώ, μια διασκευή του Μίνου Μάτσα και με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη στη φωνή. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και κοντά σε κατοικίες. Στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 9 παρα 10 περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη, Ωραιοκάστρου προς Τιτάν. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Στο Κιλκής σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 7 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στον οικισμό Κριστόνη. Επιχείρουν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην Κριστόνη να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3.20 μετά το μεσημέρι στο λειψίδριο του Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά και στα Κουφάλια Χαλκιδόνος που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Υπομερικό έλεγχο και οριοθετημένη σε δύσβατο σημείο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα. Στην σύλληψη ενός άνδρα 88 ετών προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην θέση Ράχη στην Δεσκάτη στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό με αποτέλεσμα την ανάφλεξη. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 15 από αυτές εκδηλώθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Το ακριτικό Αγαθονήσι επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και εγκαινίασε το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ο κύριος Στασούλας υπογράμμισε την μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό του ακριτικού νησιού και τόνισε ότι η διάρκεια της ελληνικής παρουσίας στο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή που προέρχεται εξ Ανατολών. Την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλοία από όλο τον κόσμο στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και εντυπωσιακές υπερπτήσεις αεροσκαφών συνθέτουν το σκηνικό των εορταστικών εκδηλώσεων. Οι εορτασμοί λαμβάνουν χώρα σε πολλά μέρη των Ηνωμένων Πολιτείων, ενώ αναμένεται και η επετειακή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση της 4ης Ιουλίου λόγω καύσωνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου του ζήτησε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την ερχόμενη εβδομάδα μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Με τη φωνή της Lynn Scott ξεκινήσαμε I've Told Every Little Star, ένα εξαιρετικό soundtrack σήμερα εδώ στην εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και σήμερα έχω διπλή χαρά. Πρώτον γιατί θα ακούσουμε αυτό το soundtrack από την ταινία του David Lynch, από κατά πολλούς αριστούργημα, έτσι, μια πολύ ακαταμάχητα γοητευτική παρεστησιογόνα, μελαγχολική, πικρή, συναρπαστική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο της λεπτό ταινία του David Lynch. Μια διαδρομή στη χαμένη λεωφόρο της βιομηχανίας, του σινεμά, της αιμονής, του προδομένου έρωτα και των αλεκπλήρωτων ονείρων. Βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες, υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Την είχαμε δει πριν από 25 χρόνια. Πω πως περνάνε, Άρη, Άλεξ, συγγνώμη. Και έχω λοιπόν διπλή χαρά γιατί δίπλα μου έχω έναν φίλο καταρχήν, έναν σκηνοθέτη που κάνει ένα ιδιαίτερο σινεμά, ένα σινεμά από αυτό που ξέρει να αντιστέκεται, όπως και ο ίδιος. Αλέξανδρε Αριστόπουλε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Ντέπη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να σε λέω Άλεξ.
1: Αλέξανδρο, το Άλεξ ήταν...
0: Αλέξανδρο, οκ. Okay. Έχει μείνει στα social μόνο. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, που θα ακούσουμε μαζί αυτό το soundtrack και που έχουμε μια ολόκληρη ώρα να μιλάμε και να μιλήσουμε για πολλά. Για τις ταινίες σου, για το σινεμά σήμερα, για το νέο ντοκιμαντέρ που κάνεις. Γενικά... για το πώς είναι τα πράγματα γύρω μας. Εσένα τι σου λέει αυτή η ταινία, το Mulholland Drive?
1: Θα σε εκπλήξω, δεν το έχω δει.
0: Και έχουν περάσει 25 χρόνια.
1: Είναι από τις ταινίες που λέω θα το δω, θα το δω, θα το δω και πάει προς τα πίσω, μετά ξεχνιέται, ύστερα ξαναεμφανίζεται.
0: Έχεις την ευκαιρία να το δεις γιατί με αφορμή τα 25 χρόνια του το παίζει στα Εξάρχεια.
1: Σωστά.
0: Στην Ριβιέρα, ναι, την αγαπημένη, ναι, ναι, αίθουσα.
1: Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν το δω στο σινέμα.
0: Ναι, νομίζω πρέπει να το δεις. Είναι έτσι μια πραγματικά λιντσική ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι σαν το straight story, τόσο straight. Είναι Lynch όμως.
1: Ο Lynch, εντάξει, είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης. Η αγαπημένη μου ταινία του είναι το Straight Story.
0: Ναι, και είναι η πιο straight ταινία.
1: Είναι που... τόσο απλή γραμμική ταινία, βαθιά τρυφερή και ανθρώπινη, που πραγματικά τη λατρεύω. Την είχα δει, αν θυμάμαι καλά, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πριν πολλά, πολλά, πολλά χρόνια.
0: Και έχει συνεργαστεί και σε αυτή την ταινία ο Lynch με τον Άντζελο Μπανταλαμέντη, που έχει γράψει και την πρωτότυπη μουσική στην οδό Mulholland. Έχουν συνεργαστεί άλλωστε και σε πολλές ταινίες, στην Αντίθεση Καρδιά, στο Twin Peaks, στο Blue Velvet. Είναι σχεδόν μόνιμος συνεργάτης του. Βέβαια δεν ακούμε τη μουσική Χάρη. Εντάξει, τώρα μπήκε ο Μπανταλαμέντη έτσι να μας βάλει σε αυτό το ονειρικό σύμπαν του Lynch. Αλέξανδρε, είσαι εδώ γιατί έχει ξεκινήσει μια καμπάνια crowdfunding με στόχο την οικονομική στήριξη της ολοκλήρωσης ενός ντοκιμαντέρ που έχει το τίτλο «Πράξη αντίστασης». Πες μας λίγο για αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Το ντοκιμαντέρ αυτό ξεκίνησε... σαν ιδέα πριν περίπου ένα χρόνο και κάτι, καθώς πήγαινα στην βιβλιοπαρουσίαση του Κυριάκου Βλαχόπουλου το θέατρο χωρίς εισιτήριο, και καθώς διάβαζα το βιβλίο του στον ηλεκτρικό πηγαίνοντας στον χώρο που θα γινόταν η βιβλιοπαρουσίαση, λέω αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα για ντοκιμαντέρ. Με τον Κυριάκο συνδεόμαστε και πολιτικά, οπότε γνωριζόμαστε, να του λέω Κυριάκο θες να το κάνουμε ντοκιμαντέρ, μου λέει μέσα είμαι. Οπότε από εκεί το ένα έφερε τ' άλλο, άρχισα να το ερευνώ, άρχισα να ανακαλύπτω πράγματα, να μου λένε ιστορικοί και φίλοι διάφορες πληροφορίες και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ που έφυγε από, από το πλαίσιο που ήταν το βιβλίο του Κυριάκου. Αφορά το θέατρο στην κατοχή στα Αντάρτικα, στην 8η ημεραρχία του Ελλάς, με τον Κοντζιούλα και τον Ρώτα, και έγινε κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή ξεκινάει τώρα από το Μεσοπόλεμο και φτάνει μέχρι την Τασκένη το 59.
0: Τεράστιο εγχείρημα.
1: Μάλλον θα είναι σε δύο μέρη, Α και Β μέρος. Το κοιτάμε τώρα με τους κοντινούς φίλους και συνεργάτες, γιατί πρώτα είναι φίλοι και μετά είναι συνεργάτες. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε πάρα πολύ υλικό. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που ζήσαν τα γεγονότα. Πήραμε η τελευταία μαρτυρία, ήταν από τον Μάνο Ζαχαρία, που σε λίγες μέρες κλείνει τα 104. Που είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Έχουμε συνέντευξη από τον Τίτο Πατρίκιο επίσης. Και άλλους ανθρώπους. Και έχουμε βέβαια και συνέντευξη από ιστορικούς όπως ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, η Τασούλα Ιβερβενιώτη. Και όχι μόνο ιστορικούς, έχουμε μια πληθώρα ανθρώπων που μιλάνε για το θέατρο σε όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή σε όλη την δεκαετία του 40.
0: Άρα φτάνεις μέχρι εκεί. Γιατί δεν το προχωρήσατε ίσως και μέχρι και μετά? Είναι, θα μου πεις, είναι τεράστιο.
1: Θα γίνει τεράστιο, είναι σε τρία μέρη μετά. Είναι το θέατρο από εκεί που εγώ τουλάχιστον είχα... Προέρχομαι από κινηματογραφική καλλιτεχνική οικογένεια και έχω μια αδυναμία στο θέατρο από μικρός. Αλλά νόμιζα ότι το θέατρο στην κατοχή ήταν κάτι πολύ περιορισμένο. Mm-hmm. Τελικά, όχι μόνο δεν ήταν περιορισμένο, έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και είναι απίστευτο, στα δικά μου μάτια πάντα, το να βλέπουμε από τις αφηγήσεις των ανθρώπων, των συνεταυξιαζόμενων, το τι ήταν το θέατρο για τους ανθρώπους που ήταν στην κατοχή, για τους ίδιους τους ηθοποιούς που κάναν τη θεατρική πράξη, που ήταν και στην αντίσταση όμως. Mm-hmm. Ή το θέατρο που κάναν στα βουνά ο Γιώργος ο Κοτζιούλας και ο Ρώτας, που ήταν επίσης ένα, που πήγανε θέατρο για πρώτη φορά στα χωριά και ήταν, οι άνθρωποι από τα χωριά ήταν θέατρο. Mm-hmm. Ή τα θέατρα που κάνανε οι ακροναυπιώτες κομμουνιστές ή στην Εξορία. Παντού υπάρχει το θέατρο και είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς το χρησιμοποιούν και σαν εργαλείο αλλά και σαν ανάσες ελευθερίας ή πράξη αντίσταση.
0: Σαν ψύχωση, φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια,
0: έτσι, όπως και τα τραγούδια που είχαν γράψει.
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω και εγώ μια ιστορία. Εμένα ο παππούς μου είχε ένα κινηματογράφο από τη δεκαετία του 30 στην Καλλιθέα του Ετουάλ, το οποίο λειτουργούσε και ως κινηματοθέατρο και την εποχή της... της αντίστασης του πολέμου, ας πούμε, ο οποίος ήταν και έτσι πολύ δυναμικός τέλεχος στο ΕΑΜ, λειτουργούσε ο κινηματογράφος και σαν χώρος κοινωνικών συστημάτων, αλλά έκανε και παραστάσεις και προβολές έτσι σαν γι' αυτό το λόγο, για την ψυχαγωγία των ανθρώπων, για να γεμίσει κάπως έτσι η ψυχή,
1: ναι, ναι,
0: αφού δεν γέμιζε το στομάχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν πραγματικά έτσι, έχω ακούσει ιστορίες από παιδάκι και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει τέχνη σε τέτοιες μαύρες περιόδους.
1: Ναι, η τέχνη είναι, νομίζω, σε όλες τις δύσκολες περιόδους. Πάντα η τέχνη είναι, νομίζω, έχει πει η Τασούλα κάτι πάρα πολύ ωραίο η Βερβενιώτη. Λέω Τασούλα γιατί τη θεωρώ φίλη μου, που βγήκε σήμερα και το βιβλίο της, το καινούριο που είναι για τις γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. Είχε πει κάποια στιγμή κάτι ότι για να γίνει η επανάσταση πρέπει πρώτα να την τραγουδήσεις. Που είναι ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσει τον πολιτισμό για να επαναστατήσει ο άνθρωπος να το φτάσει κατά κάποιο τρόπο. Και η τέχνη θεωρώ ότι ναι, το θέατρο, και όχι μόνο το θέατρο, και το τραγούδι και η ζωγραφική μπορούν να γίνουν επαναστατικά εργαλεία και ανάσης ελευθερίας σίγουρα.
0: Και εντάξει, είναι σίγουρα μια τέχνη συλλογική.
1: Ναι.
0: Που και βέβαια μια κατάθεση ψυχής, δηλαδή υπάρχει το σώμα, η φωνή, ναι, το τραγούδι, είναι όντως, μπορεί να γίνει εργαλείο και να εμπνεύσει.

0: Άντζελο Μπανταλαμέν τυπογράφει το soundtrack της ταινίας του David Lynch, Οδός Μαλχόλαντ, και είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο Αριστόπουλο, τον κινηματογραφιστή. Μ' αρέσει η λέξη κινηματογραφιστής, έτσι.
1: Αυτό το έχω πάρει από τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ποτέ δεν έλεγε σκηνοθέτης, έλεγε κινηματογραφιστής.
0: Ο σπουδαίος Κώστας Αριστόπουλος, έτσι, άνθρωπος της ΕΡΤ. Όσοι βλέπαμε και σειρές και...
1: Η ζωή του Αττικ.
0: Βέβαια. Όλοι τον ξέρουμε και τον αγαπάμε και που μέχρι και πρόσφατα συνέχιζε στο κανάλι της Βουλής.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ισχύει αυτό. Mm. Ναι, με το πατέρα μου είναι ουσιαστικά είναι ο πρώτος άνθρωπος που έμαθα τι σημαίνει η λέξη σκηνοθέτης. Ήταν, μάλιστα θυμάμαι, ήταν μετά το σχολείο, μας είχαν ρωτήσει στο σχολείο τι δουλειά κάνουν οι γονείς σας. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Η μητέρα μου είναι η Αναστασία Αρσένη, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Οπότε με είχε πάρει ο πατέρας μου από το σχολικό και το ρωτάω και μου λέει: είμαι σκηνοθέτης, πρέπει να ήμουν 7 χρονών. Και λέω: τι είναι αυτό? Και μου λέει: αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση, τέτοια κάνω. Και είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αυτό, το θεωρούσα μαγικό, τελείως μαγικό, που εκείνο το βράδυ είχε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και τον βλέπαμε παρέα και είχα μάθει τις πρώτες λέξεις. Και έλεγα, αυτό τώρα, αυτοί όλοι εδώ οι θεατές είναι κομπάρσι. Κομπάρσι τους λέγανε τότε τους. Λέγανε κομπάρσι. Όχι, όχι, αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν είναι βοηθητικοί ηθοποιοί. Και προσπαθούσα να μου εξηγήσει τι είναι το live και αυτό και τι είναι το. Αλλά ήταν ουσιαστικά ο πρώτος άνθρωπος που άκουσα τη λέξη σκηνοθέτης ήταν ο πατέρας μου. Όπως και η πρώτη μνήμη από θέατρο την έχω με τον πατέρα μου, από μια θεατρική παράσταση που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ήμουν 4 εγώ. 5, που ήταν το μαγεμένο σπίτι του Τάκη Τσίμπου. Και ήταν το θέατρο στην παραλιακή, και είχε πολύ κακό καιρό και είχαν μπει τα κύματα μέσα στο θέατρο, είχε γεμίσει νερά και με είχε στους ώμους του και προσπαθούσαν οι ηθοποιοί και οι συντελεστές να πετάξουν τα νερά έξω από το θέατρο. Και εγώ κράταγα ένα μικρό πορτοκαλί ψαράκι που είχε θερμόμετρο πάνω, που είναι για τις μπανιέρες για τα μωρά, και το πέταγα συνέχεια μέσα στα νερά, γιατί ήταν το ψάρι και πρέπει να μπει στη θάλασσα.
0: Απίστευτο που θυμάσαι
1: όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Όχι, έχω κάτι τέτοιες μνήμες απίστευτες όντως με το θέατρο.

0: Πράξη αντίστασης, λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας, έτσι από πριν ξεκινήσει.
1: Του ντοκιμαντέρ.
0: Του ντοκιμαντέρ. Αν και εμένα μου αρέσει να λέω τα ντοκιμαντέρ ταινίες, γιατί είναι ταινίες πλέον.
1: Είναι, αλλά.
0: Ολοκληρωμένες, είναι ένα οπτικοακουστικό έργο, έτσι πολύ.
1: Ναι, τεχνικά είναι ταινία. Απλά θεωρώ ότι το ντοκιμαντέρ έχει μια άλλη ιδιότητα. Και άλλο η ταινία μυθοπλασίας. Οπότε πάντα συμφωνώ, το δέχομαι. Το, ναι, ταινία είναι. Αλλά μου αρέσει η λέξη ντοκιμαντέρ, έχει κάτι, μια δικιά της ιστορία, ναι, σαν,
0: όντως, είναι
1: σαν
0: το ντοκουμέντο, γιατί πια έχουν αρχίσει και τη λένε ταινία τεκμηρίωσης, που είναι τεράστιος
1: ή όπως λένε ταινίες, λένε και τις διαφημίσεις.
0: Ναι, οπότε, λένε και τις διαφημίσεις.
1: Βέβαια, ναι, ότι κάνανε μια ταινία. Οπότε κάπου λίγο όλα ταινία. Ναι. Εντάξει.
0: Μήπως να μιλήσουμε λίγο παραπάνω,
1: ναι,
0: έτσι, και για το crew, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Για το ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν, σε αυτή την, το μεγάλο εγχείρημα ταινίας, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη πρόκληση να ασχοληθείς με το θέατρο σε αυτά τα χρόνια και σε τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Κοίτα, είναι μεγάλη πρόκληση και είναι και λόγω ο τρόπος που το κάνουμε όλο αυτό. Ουσιαστικά είναι, προσπαθούμε να είναι ένα ντοκιματέρ τελείως από τα κάτω χρηματοδοτούμενο. Γι' αυτό κάνουμε και το crowdfunding, που θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Αλλά αυτό το ντοκιματέρ σίγουρα δεν θα υπήρχε χωρίς τους συντελεστές που είναι σε αυτό το ταξίδι. Ο πρώτος είναι ο κολλητός μου φίλος, ο Γιώργος ο Νούνεσης, που εντάξει είναι σαν αδερφός ο Γιώργος, είναι ο διευθυντής φωτογραφίας, ο μοντέρ, ο σύμβουλος, ο web designer, τα κάνει όλα, είναι το πολυεργαλείο, και είναι και ο καλός φίλος, ρε παιδί μου. Είναι, τώρα σου λέω το πολύ στενό κρουπ που είμαστε, είναι ο Σωτήρης ο Λάσκαρης, ο ηχολήπτης μας. Πέρα από εξαιρετικός ηχολήπτης, είναι μέτρ του εσπρέσο καφέ, μας έχει πάει στα πιο απίθανα σημεία στην επαρχία, στον καλύτερο καφέ που μπορεί να φανταστείς, και της μπύρας. Είναι βέβαια ο Πέτρος ο Στεργίου, που είναι εντάξει, ένας αγαπημένος φίλος πολλά χρόνια τώρα, που τον κάναμε διευθυντή παραγωγής. Είναι ο άνθρωπος που οδηγάει και μας μεταφέρει μερικά από τα πράγματα, γιατί και ο Γιώργος και εγώ δεν ξέρουμε να οδηγούμε. Οπότε στην αρχή λέγαμε, Πέτρο, πήγαινε μας με το αυτοκίνητο στη συνέντευξη, και κάναμε όλα τα γυρίσματα και το ταξίδι που κάναμε, να κάνουμε κάποια έξτρα γυρίσματα που θέλαμε, δραματοποιημένα, με τον Πέτρο μαζί και τον Σωτήρη. Βέβαια, πέρα από τη βασική ομάδα, την κινηματογραφική, υπάρχουν τη μουσική την υπογράφει η Αλεξάνδρα Μικρούτσικου. Η Λουκία η Χατζέλου μας έχει κάνει ενδυματολογία στα δραματοποιημένα μας γυρίσματα. Η Ειρήνη η Συντιχάκη κάνει όλη, έχει αναλάβει όλο αυτό τον αγώνα του crowdfunding και τον post και το πότε πρέπει να αποστάρουμε κάτι και αυτά, που εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά, και έχει μπλέξει με δύο μεσήλικες, εμένα και τον Γιώργο, που την κοιτάμε σαν εξωγήινη. Υπέροχο πλάσμα η Ειρήνη. Έχουμε την Μάτα την Καστρισίου που είναι στα κείμενα.
0: Κινήφη.
1: Η Μάτα, την ξέρεις τη Μάτα προσωπικά. Η Μάτα, επειδή είμαι βαριά δυσλεκτικός και απίστευτα ορθόγραφος, πάντα λέω, Μάτα, μπορείς να μου γράψεις σε παρακαλώ αυτό, κάπως έτσι το θέλω, και γράφει κάτι υπέροχο και νιώθω κι εγώ, αχ, ωραία, λέω, εντάξει. Και πέρα από εκεί έχουμε στις απομαγνητοφωνήσεις, που είναι βασικό εργαλείο για μένα, η απομαγνητοφώνηση, είναι ο Δημήτρης ο Χωρίζης, καλός φίλος, που έχει κάτσει, έχει απομαγνητοφωνήσει εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων. Και έχω και συμπαραγωγούς, τη Μαρίνα τη Δανέζη και τον Τάσο Κορονάκη από τη Laika Productions.
0: Εγγύηση.
1: Ψάχνουν τα παιδιά να βρουν χρηματοδότηση για το ντοκιμαντέρ, γιατί το crowdfunding από μόνο του δεν θα φτάσει, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει.
0: Έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες με την ΕΡΤ σε συμπαραγωγές, και ελπίζω να είναι και η ΕΡΤ συμπαραγωγός σε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ, γιατί
1: δούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Και να πω και τέλος, για να πω όλα τα ονόματα, ότι όλο το site, όλο το crowdfunding, το έχουν στήσει δύο αγαπημένοι φίλοι και σύντροφοι, θα πω, ο Αντώνης και ο Λουκάς από το Omnia TV. Αν με ακούτε, παιδιά, φιλιά.
0: Εξαιρετική ομάδα, έτσι. Αυτή είναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει η Χαωνία που μου έχουν μελοποιήσει ένα τραγούδι.
0: Αλέξανδρος Λαμπρίδης, αγαπημένος φίλος.
1: Ακριβώς, θα λέω Αλέξανδρος. Και όχι μόνο Αλέξανδρος.
0: Ήταν πρόσφατα
1: όλα τα
0: εδώ στην ΕΡΤ.
1: Α, ναι.
0: Στη Φωνή της Ελλάδος, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα έχεις μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, που πλαισιώνει όλο αυτό. Ήδη μας έχεις πει ότι έχεις κάποιες καταπληκτικές συνεντεύξεις, ανθρώπους που πρωτοστάτησαν και που σίγουρα θα έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να σου πούν. Αρχαιακό υλικό, δραματοποίηση, ποια άλλα αφηγηματικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσεις?
1: Κοίτα, υπάρχουν πράγματα. Η βασική μας είναι τα δραματοποιημένα γυρίσματα. Απλά θα το πω τι είναι το δραματοποιημένο, σε περίπτωση που δεν ξέρουν οι ακροατές τι είναι. Είναι όταν κάνουμε αναπαράσταση μιας σκηνής. Προσπαθώ να αποφύγω την ιστορική αναπαράσταση. Δεν θέλω να δείξω π.χ. κάποιον να κάνει τον Άρη Βελουχιώτη, για να αναφερθώ στο πρόσωπό του. Κάνω λίγο πιο αφηρημένα. Πιο αφηρημένα δραματοποιημένα. Δηλαδή έχουμε μια σκηνή που είναι η κυρία Μελετίου, που έχει το αρχείο του Κοτζιούλα και μας διαβάζει από το ημερολόγιο του το πώς έφυγε από το χωριό του κυνηγημένος από τους φασίστες και καθώς διασχίζει τον Άραχθο ποταμό μέσα στο Δεκέμβρη μήνα, ξέρει ότι έχει στείλει ο Άρης έναν μαυροσκούφι να τον περιμένει στην άλλη όχθη. Οπότε εκεί τραβήξαμε έναν ηθοποιό, τον ντύσαμε μαυροσκούφι, τον βάλαμε σε ένα κανονικό άλογο, σε μια λίμνη, και κάναμε αυτό το πλάνο ώστε να έχουμε, όταν ο θεατής ακούει αυτά τα λόγια, να βλέπει μια μικρή σεκάνηση με έναν καβαλάρι, έτσι και να το εξετάρουμε λίγο τη φαντασία. Τέτοιου τύπου δραματοποιημένα είναι, δηλαδή είναι πιο αφαιρετικά. Το αρχαιακό υλικό είναι βασικό κομμάτι. Ψάχνουμε συνέχεια, δηλαδή είναι 2-3 φίλοι και φίλες ιστορικοί που ψάχνουν και βρίσκουν πράγματα και μου τα στέλνουν. Βρήκαμε εδώ το τάδε αρχείο και αυτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα αρχεία είναι ακριβά. Και πόσο μάλλον για μια παραγωγή σαν τη δικιά μας που είναι σχεδόν no budget. Είναι δηλαδή, στηρίζεται από ένα crowdfunding και ό,τι έχουμε βάλει από την τσέπη μας. Προς το παρόν τουλάχιστον. Οπότε είμαστε και σε αυτά λίγο προσεκτικοί γενικά. Δεν θα θέλαμε να τα βάλουμε όλα, αλλά δεν μπορούμε. Αυτή είναι ουσιαστικά η εικόνα μας, θα είναι οι άνθρωποι που μου μιλάνε, και ένα κομμάτι θα είναι τα δραματοποιημένα και ένα άλλο θα είναι τα αρχαιακά υλικά. Και τέλος, αυτό που έτσι τώρα δεν ξέρω να μπαίνει σε αυτή τη στιγμή της κουβέντας, είναι υπάρχουν διάφορες στη μουσική, ας πούμε, η Αλεξάνδρα Μικρούτσικου. Υπάρχει ένα κομμάτι που βρήκαμε του Γιώργου του Κοτζιούλα, που το βρήκε η κυρία Μελετίου, που είναι ένα εμβατήριο που έχει γράψει, που από ό,τι μας είπε είναι αθυσάβριστο, δεν το έχει δει το φως της ημέρας. Κανένας δεν το ξέρει αυτό, γιατί το βρήκε τυχαία λίγο πριν πάμε εμείς για το γύρισμα. Και είχε δώσει οδηγία ο Κοτζιούλας το πώς πρέπει να παιχτεί. Οπότε είπα στην Αλεξάνδρα να το μελοποιήσουμε, αλλά θα ήθελα να βάλει ένα βιολί σαν μουσικό όργανο. Η εγγονή του Κοτζιούλα, η Ιωάννα η Κοτζιούλα, είναι επάγγελμα βιολίστρια. Και σκέφτηκα τι ωραίο που ο Θάνος ο Μικρούτσικος συναντάει τον Γιώργο του Κοτζιούλα μέσα από τα παιδιά και τα εγγόνια τους, κατά κάποιο τρόπο. Έχει διάφορα τέτοια μικρά πραγματάκια που μόνο εγώ τα ξέρω και η κοντινή μου συνεργάτη, αλλά μας φτάνει.
0: Δεν πειράζει, τα μαθαίνουμε και εμείς τώρα. Βλέπω όμως ότι είναι όλο στημένο στο μυαλό σου. Σε τι φάση της παραγωγής είστε αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε, νομίζω, γιατί είναι λίγο χαώδες η αλήθεια, είναι, και αυτό φταίω εγώ, γιατί το έκανα πολύ οργανωμένα. Το έκανα πιο. Μη συνέντευξη εδώ, μια λίγο παρακάτω. Ανάλογα από ό,τι μαζεύαμε χρήματα κιόλας, είναι η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει από τις πολλές συνεντεύξεις. Έχουμε ακόμα γυρίσματα να κάνουμε και έχουμε να κάνουμε και μοντάζ πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ξαφνικά είχαμε το budget που χρειαζόμαστε, θα μας έπαιρνε τουλάχιστον 4-5 μήνες ακόμα full δουλειάς για να βγει ένα. Και να πούμε, ξέρεις, εδώ ήμασταν, άτομα.

0: Η Ρεμπέκα Ντελρίο ήταν αυτή από το soundtrack του Mulholland Drive του David Lynch. Είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο Αριστόπουλο και μιλάμε βέβαια για θέατρο, αν και η τέχνη είναι μία, θεωρώ, Αλέξανδρε, κινηματογράφος, θέατρο, όλες είναι, τις έχουμε ανάγκη πάρα πολύ, ειδικά έτσι σε μαύρους καιρούς. Νομίζω ότι έρχεται να φωτίσει πολλές πτυχές της ζωής και φαντάζομαι ότι αυτό είναι που επιθυμείς κι εσύ να κάνεις μέσα από αυτή την ταινία, να φωτίσεις τις ζωές των ανθρώπων και την ψυχή που έδωσαν σε μια περίοδο που οι περισσότεροι ήταν είτε βαλόμενοι από τον πόλεμο, από την τη φρίκη του πολέμου, να το πω έτσι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισα και συνεργάζομαι με τον Γιάννη τον Ξίδα, που είμαστε και οι δύο, και ο Γιώργος ο Νούνεσης και η Σέβη Σαλαγιάννη, στη Συλλογική Μνήμη, και έχουμε κάνει αυτά τα ντοκιμαντέρ που έχουμε κάνει που βασίζονται στην πρώτη μαρτυρία, που κυρίως τα δύο πρώτα είναι στη δεκαετία του 40. Είναι, το πρώτο ήταν η Παρτιζάνη των Αθηνών, το δεύτερο ήταν ο Καινούργιος Ουρανός, οι γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας, που σε αυτό το ντοκιμαντέρ μπήκε στη Συλλογική Μνήμη, αφορμή αυτό το ντοκιμαντέρ. Και μετά κάναμε το Συνάδελφοι Ρεοικοί Οικοδόμοι, για τους αγώνες των οικοδόμων, και μετά το τελευταίο που τώρα πεζόταν πριν ένα μήνα είναι οι μαθητές που μετρούσαν τα άστρα, για τους νυχτερινούς μαθητές που είχαν κάνει τα ΣΕΜΕ, τα σωματεία, το 62-67, αν θυμάμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η δεκαετία του 40 για μένα είναι ανεξάντλητη, δηλαδή οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, εννοώντας ότι δεν ήταν κάτι υπερήρωες, ήταν απλοί άνθρωποι που την στιγμή εκείνη απλά σηκωθήκαν και αντισταθήκαν. Βέβαια υπήρχε οργάνωση από πίσω, αλληλεγγύη, δεν ήταν ο καθένας μόνος του, έκανε ό,τι ήθελε, και ένα μεγάλο μάθημα ζωής για εμένα τουλάχιστον ήταν οι αντάρτες και οι αντάρτισες που γνώρισα μαζί με τον Γιάννη αυτά τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Έχουμε πάρει κοντά στις 40 συνεντεύξεις, που είναι πραγματικά για μένα όλες τους και όλοι τους μαθήματα ζωής. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και ειδικά μία συγκεκριμένη αντάρτισα, η Ελένη Μακρινιώτη Τραγανίδα, δεν είναι πια στη ζωή, που γίναμε και φίλοι στην πορεία, πολύ καλοί φίλοι, και την επισκεπτόμουν συχνά πυκνά. Η δικιά της αφήγηση ήταν αυτή που με έκανε να ξαναεπιστρέψω στον κινηματογράφο, γιατί τον είχα παρατήσει 20 χρόνια και. Και η δικιά της αφήγηση ήταν αυτό που με έκανε να πω όχι, ξαναγύρισω πίσω. Αυτό μπορώ να πω όλη την ιστορία της, μπορώ να μιλώ ώρες για την Ελένη, για τη Μυρτιά. Έχει γράψει ένα βιβλίο που είναι αυτοέκδοση, που λέγεται «Η Μυρτιά του Βουνού». Υπάρχει μια, τώρα κάτι ακούγεται ότι μάλλον θα γίνει μια επανέκδοση αυτού του βιβλίου, οπότε να το έχετε στο νου σας. Αλλά πραγματικά η Ελένη και ο γιος της ο Γρηγόρης και ο εγγονός της ο Νίκος, ο Τραγανίδας, είναι, τους θεωρώ σαν αδέρφια μου για κάποιο λόγο, σαν μια άλλη οικογένεια που έχω λίγο παραπέρα.
0: Μεγάλη τύχη, είσαι πολύ τυχερός που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σου. Αυτός είναι ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα μας τελικά, έτσι. Άρα, σε είχαμε γνωρίσει πριν από πολλά χρόνια με κάποιες μικρού μήκους ταινίες. Και όντως, όταν μέτρησα ότι είχες να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο τόσο καιρό, έχεις σπουδάσει και στο London Film School, που είναι από τις καλύτερες πανεπιστημιακές σχολές.
1: Είναι ακόμα, νομίζω.
0: Είναι, βέβαια. Και επιστρέφεις τώρα με τον ντοκιμαντέρ.
1: Είναι το πρώτο μου ντοκιμαντέρ.
0: Σαν σκηνοθέτης.
1: Σαν σκηνοθέτης, ναι. Σαν κάμερα έχω κάνει, με τη Συλλογική Μνήμη έχω κάνει άλλα 3-4.
0: Και επιμένεις βέβαια στο κομμάτι αυτό της αντίστασης και της ιστορίας.
1: Ναι, με εμπνέει πολύ. Οι άνθρωποι, εμπνέουν οι απλοί άνθρωποι. Ας πούμε στο ντοκιμαντέρ αυτό που κάνουν οι πράξεις αντίστασης, ουσιαστικά αυτό που με γοητεύει, να το πω έτσι, κινηματογραφικά, είναι οι ράφτρες του Εθνικού Θεάτρου, mm. που ήταν στο, όλες τους ήταν στο ΕΑΜ. Και τις γνώρισε ιστορικά ο ιστορικός Νίκος Κοπλάκης, και πραγματικά μαγεύτηκα πως αυτές οι γυναίκες μπήκαν στο ΕΑΜ, οργανωθήκαν στο ΕΑΜ, πως αυτές οι γυναίκες τις στείλαν στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη Γερμανία, κάναν σαμποτάζ σε αυτά τα στρατόπεδα. Μάλιστα, η ΕΡΤ το έχει αυτό το αρχείο, είναι μια σειρά που γινόταν για την Εθνική Αντίσταση, το χρονικό της Εθνικής Αντίστασης μου φαίνεται λέγεται, είναι online κιόλας, μπορεί να τα δει οποιοδήποτε online στα αρχεία της ΕΡΤ. Mm-hmm. Υπάρχει η Ευγενία Λαμπρινού, η μητέρα του Φώτου Λαμπρινού, που ήταν φραγκοραυτού, έραβε τα ανδρικά ρούχα, που ήταν στα γερμανικά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και μας λέει στη συνέντευξή της το 80 ότι κάναν σαμποτάζ. Και λέω, τι ψυχή, τι βαθιά ψυχή είναι αυτή που είναι εχμάλωτη πολέμου σε άλλη χώρα και παρόλα αυτά κάνει σαμποτάζ. Αυτό το βρίσκω εγώ, με ξεπερνάει πάρα πολύ. Και είναι συνάμα βαθιά τρυφερό, γιατί εκεί προσπαθώ να τη φέρω στο δικό μου ντοκιμαντέρ. Μπορεί να τη βάλουμε τη συνέντευξη, θα πάρουμε τα δικαιώματα προφανώς από την ΕΡΤ αν μας τα δώσει. Είναι εκεί που λέει αυτό που μας πόναγε εμάς τις μητέρες. Ήτανε, δεν μπορούσαμε να στείλουμε ένα γράμμα στα παιδιά μας. Και εκεί, κατ, στο Φώτο που του έχουμε πάρει συνέντευξη, που μας μιλάει για τη μητέρα του.
0: Έχετε
1: και μας λέει.
0: Και το Φώτο, Λαμπρινού.
1: Βέβαια, και μας λέει όταν την αντίκρισε, που ήρθε από τα γερμανικά στρατόπεδα. Και λέει ότι έτρεξε στην αγκαλιά της και ήμουν αγκαλιά της όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Δηλαδή, το ντοκιμαντέρ δεν είναι αυστηρό ντάτα, ιστορικό, μπύρι-μπύρι-μπύρι. Mm-hmm. Είναι και συνέστημα.
0: Και εστιάζει και σε αρκετές ειδικότητες, δηλαδή όχι μόνο στους ηθοποιούς.
1: Οι ηθοποιοί, εντάξει, προφανέστατα είναι το κυρίως κομμάτι του. Έχουμε τις ράφτρες, έχουμε σεναριογράφους, σκηνοθέτες, Σεβαστίκογλου, Φερρυπίν. Έχουμε τον Μάνο του Ζαχαρία, που τον έχουμε σαν μαρτυρία στο τώρα, μας την έδωσε, τη συνέντευξη. Ναι, προσπαθούμε όσο προσπαθεί.
0: Ο οποίος είχε δημιουργήσει έτσι και ολόκληρη σχολή. Φτιάχνε τα επίκαιρα στο βουνό ο Μάνος Ζαχαρίας, έτσι.
1: Τα επίκαιρα τα κινηματογραφικά εννοεί.
0: Τα κινηματογραφικά.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, εννοείται. Μας είπε μια συγκλονιστική ιστορία ο Μάνος. Κάνανε ένα ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, μπορεί να το βρείτε δηλαδή online. Που λεγόταν «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας», που ήταν η απάντηση στα δημοσιεύματα και ντοκιμαντέρ για τα που γράφαν η άλλη παράταξη, η βασιλική παράταξη, η δεξιά τέλος πάντων, ότι οι αντάρτες κλέβουν τα παιδιά και τα κάνουν και τα φτώνουν. Και κάνανε ένα ντοκιμαντέρ με τα παιδιά που παίρνανε και τα πηγαίναν στις σοσιαλιστικές χώρες, το πώς ζουν. Και όταν τελειώσαν το ντοκιμαντέρ, πήγαν και το δείξαν στα χωριά που είχαν δώσει οι μανάδες τα παιδιά τους. Και γίνεται η προβολή από ό,τι μας είπε ο Μάνος σε μια εκκλησία μέσα, που είχε σταματήσει μάλλον η χρήση της θρησκευτική. Στήσαν ένα πανί, παίξαν το ντοκιμαντέρ. Ήταν ήρεμοι οι γονείς που βλέπαν τα παιδιά τους, γιατί βλέπαν και τον εαυτό τους μέσα στην ταινία. Και ξαφνικά φτάνουν στα πλάνα που είναι όμως μήνες μετά, που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και είναι σε αυτά τα παλάτια, γιατί πραγματικά σε παλάτια ζούσαν τα παιδιά, και τρέχουν πάνω στο πανί οι μανάδες φωνάζοντας τα ονόματα των παιδιών τους, γιατί νομίζω ότι είναι στο πανί από πίσω, και πάνε και το ψάχνουν το κινηματογραφικό πανί να βρουν τα παιδιά τους. Το βρίσκω αυτό το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι,
1: οπότε αν και αυτή η μαρτυρία δεν έχει σχέση με το θέατρο, εγώ θέλω να τη βάλω αυτή τη μαρτυρία, γιατί είναι απίστευτη.
0: Είπαμε, η τέχνη είναι ένα για μένα, είτε είναι σινεμά είτε είναι θέατρο. Δηλαδή τότε φαντάζομαι ήταν πιο εύκολο να κάνεις θέατρο, ναι, από το να κάνεις κινηματογράφο. Ναι, ενώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να κάνει ο καθένας, ακόμα και με ένα κινητό τηλέφωνο,
1: ισχύει
0: να καταγράψει
1: αυτό.
0: Κάτι.
1: Ο Κοτζιούλας, ο Γιώργος που κάνει το θέατρο του Βουνού, που ήταν διαταγή από το αρχείο του Βουνού να κάνει το θέατρο, για να επηρεάσει τους χωρικούς, τους ντόπιους πληθυσμούς στο να μπουν στην αντίσταση. Αυτό που έκανε ουσιαστικά ήταν η μοναδική στιγμή που έγραψε θεατρικά έργα. Ακούγοντας τους προβληματισμούς και πιάνοντας τις ντοπιολαλιές, έγραψε θεατρικά έργα και παρουσιάστηκαν μετά στα χωριά, και ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι βλέπανε τα δικά τους καθημερινά προβλήματα, τη δικιά τους φωνή, σε ένα άλλο πλαίσιο. και προσπαθούσαν να το συνδυάσουν και πάρα πολύ με την επανάσταση του 21, την αντίσταση του 1821, και να τους δείξουν ότι είναι το ίδιο πράγμα, για να πάρουν τα όπλα ή να οργανωθούν και να βοηθήσουν την αντίσταση και τον Ελλάς. Οπότε και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, πως το θέατρο γίνεται ένα εργαλείο για να μπορέσεις να εμφυσίσεις μια ιδέα ή και έναν κόσμο ακόμα. Όπως λέει ο Βασίλης ο Μόσχος, ο ειδικός ερευνητής, λέει ότι οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές το θέατρο το χρησιμοποιούσαν και για τον κόσμο που θέλανε να φτιάξουν ακόμα. Που, από ό,τι λένε, ότι το θέατρο που δημιουργούσαν μέσα στην ακροναυπλία ήταν τόσο ποιοτικό και καλό που ο διοικητής της φυλακής με τη γυναίκα του πηγαίναν και το βλέπαν. Όχι για να λογοκρίνουνε, για να δουν την παράσταση, γιατί ήταν τόσο καλή.
0: Σήμερα πώς το βλέπεις το θέατρο, Αλέξανδρε?
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παραστάσεις.
0: Υπάρχει άνθηση.
1: Φοβερή άνθηση. Πάντως αυτό που κρατάω, που είναι η παιδική μου μνήμη, όταν έσβηνε το φως και ανοίγε το φως στην αυλαία πάνω και μια πιάνε μια μικρή μαγεία εκεί πέρα, ένας θαυμασμός. Ακόμα και τώρα, ό,τι παράσταση και να δω, όταν κλείνει το φως της πλατείας και ανάβει πάνω στη σκηνή, έχω ακριβώς αυτός ο μικρός Αλέξανδρος που πριν 50 χρόνια, εντάξει, 50, 45 χρόνια, είναι εκεί με την ίδια ακόμα δέος και με ενθουσιάζει.
0: Μαγεία, έτσι, ναι.
1: Πραγματικά με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω θέατρο, φοβάμαι.
0: Σκεφτόμουν ότι θα είναι ίσως η μόνη τέχνη που δεν ξέρω αν θα μπορεί να αντικατασταθεί με το AI. Δηλαδή, ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, στις υπόλοιπες μπορεί, ας πούμε, την εικόνα, στον κινηματογράφο. Στο θέατρο όμως δεν γίνεται να αντικαταστήσεις.
1: Είναι και το αρχαιότερο. Έτσι. Θεωρώ θα παραμείνει.
0: Θα παραμείνει.
1: Θα παραμείνει.
0: Θα παραμείνει. Ο άνθρωπος, η φωνή. Εν αρχή είναι ο λόγος και νομίζω ότι το θέατρο αυτό είναι.
1: Έτσι είναι.

0: Και είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο Αριστόπουλο αυτό το Σάββατο βράδυ λίγο πριν τις 11 και μιλάμε για μια άλλη αγαπημένη τέχνη, για το θέατρο που διαχρονικά υπήρξε μια τέχνη συλλογική και μια ιστορία αντίστασης, το οποίο γίνεται μια ταινία τεκμηρίωσης.
1: Ντοκιμαντέρ,
0: μπράβο, πως αρέσει να το λες. Και που είναι από αυτά τα ντοκιμαντέρ που ακόμα και στην χρηματοδότησή του είναι μια συλλογική πράξη.
1: Ισχύει αυτό.
0: Πώς μπήκε σε αυτή την περιπέτεια του crowdfunding? Είναι κάτι που γίνεται αρκετά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πιο πολύ έτσι στα δημοσιογραφικά ντοκιμαντέρ το έχουμε δει και πιο κινηματικά. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο εγχείρημα.
1: Κοίτα, ο λόγος ήταν ότι επειδή θέλαμε με τον Γιώργο, που είπα και νωρίτερα, που είναι και ο διευθυντής φωτογραφίας και ο μοντέρ κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα ο Γιώργος Ονούνες είναι ο κολλητός μου. Έχουμε έναν ενθουσιασμό μικρού παιδιού μερικές φορές, ότι κάτι μας αρέσει και πρέπει να γίνει εκείνη την ώρα. Οπότε ήθελα πρωτίστως εγώ αλλά και ο Γιώργος που να μην περιμένουμε. Γιατί λέγαμε και αν το απορρίψουν και αν δεν τους βγει πολύ ότι είναι πολύ κομμουνιστικό ή πολύ αριστερό και δεν θέλουν και θέλουν να το στρώνουν. Θέλουμε να είστε ανεξάρτητοι. Mm-hmm. Και ο μόνος τρόπος να είσαι ανεξάρτητος ουσιαστικά είναι να στηρίζεσαι στους δικούς σου ανθρώπους. Οπότε λέμε, ξέρεις κάτι, έχουμε κάποια χρήματα πάνω μας, ας τα ρίξουμε, ας το προσπαθήσουμε. Έχουμε και οι δύο, έχουμε πάρα πολλές γνωριμίες σαν άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι αγκαλιάσανε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια. Και στην πορεία όμως, όσο άρχισε και σοβάρευε αυτό, με την έννοια ότι βγαίνουν και κάποια ταξίδια στη μέση για κάποια δραματοποιημένα.
0: Και το αρχαίο υλικό.
1: Αυτό είναι μετέπειτα έρχεται, που αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι του οικονομικού. Λέμε, ας κάνουμε και ένα crowdfunding. Ας βάλουμε τα χρήματα που θέλουμε. Είναι 25.000 ευρώ, έχουμε βάλει. Είναι πολλά χρήματα. Και όσο φτάσει, ρε παιδί μου, όσο τα καταφέρουμε. Και στην πορεία εμφανίστηκε, όπως είπα και νωρίτερα, η Μαρίνα με τον Τάσο από τη Like Productions και μου λένε: θες να κοιτάξουμε για χρήματα από αλλού? Και λέω: ναι, γιατί δεν θα φτάσει το crowdfunding. Δεν νομίζω να φτάσουμε ποτέ
0: και
1: στο.
0: Και δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν αναιρεί. Έτσι, κύριος, να σου πω την αλήθεια: ένα πράγμα που μας δίνει το crowdfunding, μας δίνει ότι το ντοκιμαντέρ αυτό πάντα θα είναι αυτόνομο. Με την έννοια, όποιος έρθει, καλώς έρθει, θα είναι συμπαραγωγός. Δεν θα είναι ο παραγωγός.
0: Είναι μια συλλογική παραγωγή.
1: Θα ανήκει σε εμάς, στο μεγάλο πληθυντικό του εμάς. Δηλαδή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε χρήματα και σε όλους τους συνεργάτες που κάνουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς. Ότι έχουμε ότι είναι δικό μας το ντοκιμαντέρ. Δεν μπορείς κανένας να μας το πάρει.
0: Πότε άνοιξε η πλατφόρμα, Αλέξανδρε?
1: Η πλατφόρμα έχει ανοίξει. Μου φαίνεται τη μεγάλη εβδομάδα. Δύο μέρες έχει ξεκινήσει η μεγάλη εβδομάδα. Αν θυμάμαι καλά, τότε ξεκίνησε. Έχει στιγμές που πάει πολύ καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι οι αγαπημένοι κοντινοί φίλοι και οικογένειες αμέσως μπήκαν και βάλανε χρήματα. Όπως όμως και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μας ξέρουν. Μας ξέρουν από το Facebook, ξέρω εγώ, ή από τα social media, να το πω πιο. Που ήταν πολύ συγκινητική. Δηλαδή, θυμάμαι, ήρθε μία φίλη στην πρεμιέρα. Φίλη, τη λέω πια γιατί είμαστε φίλοι, δεν ξέραμε τότε. Στην πρεμιέρα του, οι μαθητές που μετράγανε τα άστρα της συλλογικής μνήμης, και λέει: γεια σας παιδιά, είμαι η Τάδε που σας μίλησα στο Facebook. Έβαλα λεφτά. Και λέω: για κοίτα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι πολύ συγκινητικό ότι σε εμπιστεύονται, δεν σε ξέρουν. Μάλιστα, εχθές έβαλε μια κυρία από τη Γαλλία, ένα γαλλικό όνομα. Μπορεί να είναι ψευδόνυμο, δεν ξέρω, και εντυπωσιάστηκα. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα ακόμα από τα χρήματα που έχουμε μαζέψει στον τελικό στόχο.
0: Και πώς μπορεί κάποιος να βρει το crowdfunding αυτό, το link?
1: Υπάρχει, αν στο Facebook γράψει πράξη αντίστασης, θα τον πάει στη σελίδα, θα την πάει στη σελίδα, και εκεί μπορεί να βρει τα links που οδηγούν στο site, ή κατευθείαν στο Google, πράξη αντίστασης, στο search engine, σε πάει κατευθείαν στο site πράξη αντίστασης και εκεί έχει ένα μπανεράκι που σου λέει crowdfunding και μπορείς να βάλεις ό,τι χρήματα θέλεις.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, τι προσδοκάς από αυτή την ταινία? Φαντάζομαι πρώτα απ' όλα να υλοποιηθεί.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι αυτό.
0: Και μετά?

0: αυτό που θα ήθελα, και είναι ωραίο αυτό που με ρωτάς, γιατί έγινε κάτι πολύ όμορφο σήμερα. Όπως προανέφερα, βγήκε το βιβλίο της Στασούλας Βερβενιώτη. Και το πήρα το πρωί που άνοιξε το μάτι, που λένε. Πήγα κατευθείαν στο βιβλιοπωλείο. Πήρα το βιβλίο και μετά έκατσα σε ένα αγαπημένο καφέ να το διαβάσω. Και μπροστά στα ευχαριστήρια, έχει ένα μεγάλο ευχαριστήριο προς τη συλλογική μνήμη, γιατί της δώσαμε ένα κομμάτι του αρχείου μας από τη συνεντεύξη που σου έλεγα με αυτές τις αντάρτισες για το βιβλίο της. Και κατάλαβα, διαβάζοντας από τα μάτια ενός ιστορικού, πόσο μεγάλο έργο είναι αυτό που κάναμε με τον Γιάννη, με τη συλλογική μνήμη όλοι μας δηλαδή, και η Σέβη και ο Γιώργος, όλες αυτές τις μαρτυρίες όλα αυτά τα χρόνια. Ότι είναι μια παρακαταθήκη, ότι αφήνεις κάτι για τις επόμενες γενιές. Οπότε το ντοκιμαντέρ αυτό, η πράξη αντίστασης, αυτό που θα ήθελα είναι να μείνουν οι μαρτυρίες, οι λίγες μαρτυρίες που έχω, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή πιο πολλοί άνθρωποι, αλλά και τα λόγια των ιστορικών, και όχι μόνο, να μείνουν σαν μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος στο μέλλον να γυρίσει και να πει, ξέρεις κάτι, υπήρξε και αυτή η αλήθεια. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι και με το AI που προανέφερες, που είμαστε πολέμοι του AI με τον Γιώργο, δηλαδή προσπαθούμε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου, ούτε θα χρησιμοποιήσουμε AI, που είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι, τα κάνουμε όλα χειροπιαστά. Δηλαδή όλα είναι με ηθοποιούς, με κουστούμια, με. Ότι στο μέλλον που ήδη συμβαίνει η παραπληροφόρηση, τα deepfake, η διαστρέβλωση της αλήθειας, να υπάρχουν κάποια ντοκιμαντέρ που να μπορούν ιστορικοί του μέλλοντος, παιδιά, φοιτητές, άνθρωποι να γυρίσουν και να δουν, ξέρεις ότι υπάρχει από κάπου το νήμα, να το, εδώ είναι το νήμα πάλι. Τώρα μπορεί να ακούγεται υπερφύαλο αυτό που λέω, δεν ξέρω, αλλά να μείνει κάτι. Ναι. Φοβάμαι πολύ ότι όλα απολωτριώνονται και ισοπεδώνονται. Οπότε αυτά τα ντοκιμαντέρ, και ειδικά τα ντοκιμαντέρ της συλλογικής μνήμης που έχουν την πρώτη μαρτυρία των ανθρώπων που ζήσαν τα γεγονότα, ή όπως τα ντοκιμαντέρ του Βαρδαρού, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Οι γυναίκες στην αντίσταση, απίστευτα ντοκιμαντέρ. Ή της Αλίντας Δημητρίου επίσης, ακόμα πιο παλιά. Η Δασκάλα. Μετά ακολουθήσαμε οι υπόλοιποι. Έχουν μεγάλη βαρύτητα. Θεωρώ αυτά τα ντοκιμαντέρ. Είναι σαν μικρή κυβωτή.
1: Σου εύχομαι από καρδιάς να υλοποιηθεί αυτή η ταινία το συντομότερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και όντως είναι πραγματικά σπουδαίο να μείνει πίσω, όχι μόνο για τον ιστορικό του μέλλοντος, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους, να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές.
0: Ναι, μακάρι.
1: Και να... δεν ξέρω.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, σε πείσμα των καιρών. Αλέξανδρε Αριστόπουλο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πράξη αντίστασης, θα τη δούμε σύντομα αυτή την ταινία τεκμηρίωσης.
0: Ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ντοκιμαντέρ, συγγνώμη. Και όποιος θέλει, ας βοηθήσει αυτή την συλλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ το Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο και όλες και όλους εσάς που ήσασταν παρέα αυτό το Σαββατόβραδο. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Μάχη με τις φλόγες, με δυνατούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ και απειλεί κατοικίες και εργοστάσια. Δυστυχώς δεν έχουμε τα πτυτικά μέσα λόγω του σκότους και κάνουμε προσπάθεια να μην υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο Earth News από την περιοχή όπου βρίσκεται επιτόπου ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας, αναφέροντας ότι εκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν ενισχύθηκαν σε 74 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 9 παρα 10 περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν. Το μέτωπο είναι μεγάλο. Έχουμε ζητήσει να εκενωθεί η φιλοθέη και η φωτιά επεκτείνεται στις βιοτεχνίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Στο Κιλκής εξέλιξη με καλύτερη εικόνα είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 7 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στον οικισμό Κριστόνη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:20 μετά το μεσημέρι στο λειψίδριο του Κιλκής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά και στα Κουφάγια Χαλκιδόνος που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, ενώ υπομερικό έλεγχο και οριοθετημένη σε δύσβατο σημείο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα. Στη σύλληψη ενός άνδρα 88 ετών προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην θέση Ράχη στην Δεσκάτη στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό με αποτέλεσμα την ανάβλεξη. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 15 από αυτές εκδηλώθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τον κρίσιμο ρόλο των καθαρών οικοπαίδων σε περίπτωση σοβαρών πυρκαγιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές υπογραμμίζει η πολιτική προστασία με αφορμή την σημερινή ιδιαίτερα απαιτητική μέρα για τον κρατικό μηχανισμό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των πυρκαγιών, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, γίνεται έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αύριο που προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Στην Βενεζουέλα τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μεταβατική κυβέρνηση της Λατινοαμερικανικής χώρας. Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

κυκλοφορεύοντας το ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Παναζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές του jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες, με δυνατούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ και απειλεί κατοικίες, ενώ έχει καεί ένα εργοστάσιο. Εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. 4 λεωφορεία παρέλαβαν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν έχουμε τα απτητικά μέσα λόγω του σκότους και κάνουμε προσπάθεια να μην υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο Earth News από την περιοχή όπου βρίσκεται επιτόπου ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν ενισχύθηκαν περαιτέρω σε 115 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 9 παρά 10 περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη, Ωρεοκάστρου, προς Τιτάν. Θα είναι δύσκολη η νύχτα, το μέτωπο είναι στην Φιλοθέη και επεκτείνεται προς το Δερβαίνη, ανέφερε στο Earth News ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάμπης Τεργιάδης. Στα άλλα πυρήνα μέτωπα σε εξέλιξη, με καλύτερη εικόνα είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 7 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στον οικισμό Κριστόνη στο Κιλκίης. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς και στο Λειψίδριο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στην Χαλκιδική, υπομερικό έλεγχο στα κουφάλια Χαλκιδόνος. Υπομερικό έλεγχο και οριοθετημένη σε δύσβατο σημείο η φωτιά κοντά στα Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 15 από αυτές εκδηλώθηκαν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην σύλληψη ενός άνδρα 88 ετών προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην θέση Ράχη στην Δεσκάτη στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό με αποτέλεσμα την ανάφλεξη. Τον κρίσιμο ρόλο των καθαρών οικοπαίδων σε περίπτωση σοβαρών πυρκαγιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές υπογραμμίζει η πολιτική προστασία. Παράλληλα, γίνεται έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα που προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές.
0: Ο καιρός.
2: Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται.
1: Τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρτις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το Earth News Radio θα έχει απευθεία σύνδεση με το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Earth News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Δίπλα μου έχω και τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Μπακάκο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, είναι μια δύσκολη νύχτα.
3: Πολύ δύσκολη νύχτα.
1: Έτσι φαίνεται, έτσι διαφαίνεται.
3: Φαίνονταν από το μεσημέρι, δεν είναι λίγες, 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα ξαφνικά και μάλιστα σε μια εντοπισμένη στην περιοχή εκεί της Μακεδονίας.
1: Ναι, πολλές από αυτές.
3: Αυτό είναι το γεγονός αυτό, έχει να κάνει με την διασπορά και των πυροσβεστικών δυνάμεων σε πολλά μέτωπα. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν οριοθετηθεί πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν το μεσημέρι και έχουμε μία μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είχαν διασπαστεί από το μεσημέρι, με αποτέλεσμα βέβαια και την κόπωση.
1: Ασφαλώς. Και να μην παραλείψουμε να πούμε ότι κατά πώς φαίνεται είναι η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά της φετινής αντιπυρικής περίοδου.
3: Ναι.
1: Και να ευχηθούμε να είναι και η τελευταία.
3: Ναι. Η οποία βέβαια αντιμετωπίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή παρά τους κινδύνους οι οποίοι ενέχονται και βεβαίως πάνω απ' όλα πρέπει να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία ανθρώπων, αν και μέχρι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ένα εργοστάσιο που δυστυχώς ήταν εργοστάσιο με λάδια οχημάτων, ναι, τυλίχθηκε στις φλόγες. Το γεγονός ότι έχει αυτά τα υλικά μέσα το εργοστάσιο ενέτεινε την πυρκαγιά και αυτή τη στιγμή δίνεται μια ακραία μάχη από πυροσβέστες και όχι μόνο από εθελοντές κλπ. Πάμε στο Art News.
1: Ναι, για το εργοστάσιο που λες είναι τουλάχιστον ένα εργοστάσιο.
3: Τουλάχιστον
1: γιατί
3: ένα εργοστάσιο,
1: από ό,τι ναι, παρακολουθήσαμε και πριν λίγο τη ροή του προγράμματος Art News, αναφέρονται διάφορες εκρήξεις από την περιοχή όπου είναι βιομηχανική ζώνη. Λειτουργούν πολλές εγκαταστάσεις και εργοστάσια τα οποία ενδέχεται να έχουν υλικά τα οποία είναι έφλεκτα. Να πούμε τώρα ότι τι γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν, όπως προαναφέραμε και στο δελτίο μας, ότι έχει εκενωθεί το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Η φωτιά στην αρχή δεν είχε...
3: Έχει 160 ανθρώπους.
1: 160 ανθρώπους, βέβαια.
3: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι και καλώς εκενώθηκε το Ίδρυμα. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί η βραδιά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν ήδη οι άνθρωποι αυτοί από το Ίδρυμα σε άλλες δομές. Μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κοταξοπούλιο, 120 από αυτούς, και οι υπόλοιποι 37 στο ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια σύνδεση.
3: Πάμε μια σύνδεση να δούμε τι λέει το Art News αυτή τη στιγμή που έχει συνεχή ροή προγράμματος με συνδέσεις, με ανταποκριτές της Art στην περιοχή. Για να δούμε τι λένε.
2: Αναχώματα. Κάνω έκκληση στο κέντρο επιχειρήσεων, πυροσβεστική και αστυνομία, να μπορέσουν να κινητοποιήσουμε και τον στρατό, διότι αυτό το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Είναι διάφορα μέτωπα, δεν είναι ένα.
4: Είναι σαφής λοιπόν η έκκλησή σας. Είναι μεγάλη, τεράστια η ανάγκη για ενίσχυση των δυνάμεων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί μέσα στη διάρκεια της νύχτας όλο αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο που εκτείνεται σε τεράστια απόσταση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Πείτε μας και πάλι λίγο για να έχουμε μια εικόνα σε σχέση με τα σπίτια. Αναφέρθηκε ο Θάνος νωρίτερα και τον κίνδυνο που έχουμε αυτή την ώρα σε σχέση με τα σπίτια.
5: Είπατε για 200 σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.
2: Είναι περιοχή. Είναι τουλάχιστον 200 σπίτια οι κάτοικοι. Κάνουμε εδώ και ώρες έκκληση να απομακρυνθούν οι κάτοικοι.
4: Ναι.
2: Έχουν απομακρυνθεί, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για το σύνολο των κατοικιών.
4: Υπάρχει και αγωνία. Κάποιοι ενδεχομένως παραμένουν προσπαθώντας και με ίδια μέσα.
2: Υπάρχει αγωνία. Είναι δραματικές οι στιγμές.
4: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ναι. Και πόσο βεβαίως επικίνδυνο είναι.
5: Γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, για τα σπίτια σε τι κατάσταση βρίσκονται ή δεν έχετε εικόνα. Δεν μπορεί να έχετε εικόνα.
2: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Στο μέτωπο μπροστά ακριβώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει.
5: Πάντως είπατε ότι είναι πολλά τα μέτωπα. Εμείς, τουλάχιστον από εδώ, βλέπουμε δύο ισχυρά μέτωπα. Εσείς λέτε για περισσότερα, για πολλά μέτωπα.
2: Υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε διάφορα σημεία. Γίνεται κατάσταση σε κάποια σημεία και μετά από κάποια λεπτά υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Αυτό είναι το πολύ άσχημο αυτής της ιστορίας.
4: Και προφανώς αυτό δημιουργεί και διάσπαση των δυνάμεων.
5: Πάμε στον Κώστα Βουλγαράκη σε μια έκτακτη είδηση. Θα συνδεθούμε εκ νέου με τον κύριο Ασλανίδη. Κώστα.
4: Έχουμε προσαγωγή υπό του Κώστα.
6: Ακριβώς υπάρχει λοιπόν μια προσαγωγή υπόπτου για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των ανακριτικών υπηρεσιών για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 λοιπόν το βράδυ. Για την άμεση τώρα διερεύνηση και εξυγνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού από την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει το ανακριτικό κλιμάκιο Θεσσαλονίκης στις έρευνες. Στο πλαίσιο τώρα της ταχείας έρευνας με τη συλλογή Αναλογή και Αξιολόγηση Στοιχείων, προσήφθη ως βασικός ύποπτος ένας συμμεταπός ηλικίας 76 ετών, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς πυμφύρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος οδηγείται αυτήν την ώρα για περαιτέρω έλεγχο προκειμένου να εξαρτηθεί εάν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών κατά τον χρόνο εκδήλωσης του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία φέρεται να μην ήταν ενυφάλιος. Οι έρευνες και η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το ανακριτικό κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης με στόχο την πλήρη διακρύβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης.
4: Λοιπόν, αυτή η τελευταία εξέλιξη για την προσαγωγή του 76χρονου υπόπτου λοιπόν, για τον εμπρησμό. Βεβαίως για ό,τι άλλο μας ενημερώνει εκ νέου, Κώστα. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε και στον Φεδονά, το Μοσογλού, να δούμε λίγο την εικόνα που μπορείς να μας μεταφέρεις εσύ, ναι. Φέδων, και σε σχέση με τις συνδέσεις και όσα
5: και
4: βλέπουμε τις τελευταίες ώρες.
5: Και τη δραματική έκκληση του Δημάρχου, έτσι.
4: Αν έχει αλλάξει κάτι.
7: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι νωρίτερα ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο κρότο από το εσωτερικό της επιχείρησης. Βλέπω κάποια λαμπάκια κόκκινα να αναβοσβήνουν. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει εκεί ήδη στην περιοχή, στο σημείο, κάποιο πυροσβεστικό όχημα. Ενδεχομένως ναι, γιατί βλέπω ότι όσο περνάει η ώρα η φωτιά δυναμώνει στο συγκεκριμένο σημείο. Ακούγονται πολύ δυνατοί κρότοι όσο περνάει η ώρα. Ορίστε μια αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλη φλόγα. Δεν ξέρω άμα θα ξεπεράσει, άμα θα ξεπηδήξουν οι φλόγες από το σημείο εκείνο και θα φτάσουν και προς το μέρος μας ακόμη. Βλέπετε ότι μιλάμε για φλόγες που ξεπερνούν τα 3 και 4 μέτρα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες και δεν ξέρω αν από αυτό εδώ το σημείο και φεύγοντας λίγο από το εργοστάσιο, αν μπορούμε να δείξουμε και το μέτωπο πάνω στο βουνό. Αντώνη, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα, Αντώνη Βαφιάδη, να δείξουμε εδώ πώς έχει καεί, σαν να έχει δημιουργηθεί μια κόκκινη γραμμή στον λόφο αυτόν του ωραιοκάστρου της περιοχής. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
1: Ναι, Νίκο, ακούμε λοιπόν τη ροή του προγράμματος του Earth News και τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες ακούσαμε. Θέλω να πω, Νίκο, το εξής, ότι αναφέρθηκε ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Θεσσαλονίκης είχε μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή έγινε αυτό, Νίκο, αυτή η μετάβαση του κλιμακίου στην περιοχή.
3: Και καλά κάνουν, βέβαια. Είναι άλλη δουλειά των πυροσβεστών οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά και άλλη δουλειά του κλιμακίου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι αναφέρθηκε η πυρκαγιά ότι ξεκίνησε η έναρξη της πυρκαγιάς ήταν στις 8.30 το βράδυ.
3: Έτσι. Ναι, πέραν από τους εμπριστές, κυρίως από αμέλεια βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή εστιασμένη αιτία για την πρόκληση πυρκαγιών, στην αμέλεια δηλαδή. Και βλέπω, δεν ξέρω αν παρεξηγηθώ για αυτό που λέω, είναι ηλικιωμένοι, ας πούμε, που
1: συνεχώς, ναι, που συνήθως κάνουν κάποιες εργασίες
3: και λοιπά. Μην βάζετε φωτιές. Μην καίτε και ξέρα χόρτα. Μην χρησιμοποιείτε τροχούς αυτές τις ημέρες. Μην κάνετε επικίνδυνα πράγματα μην πετάτε τσιγάρα από τα αυτοκίνητά σας. Μην το κάνετε. Δηλαδή, ταλαιπωρούνται άνθρωποι και πέραν της ταλαιπωρίας, που είναι το λιγότερο βεβαίως, χάνονται ζωές, χάνονται περιουσίες. Είναι κρίμα για το Θεό δηλαδή να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και να αντιμετωπίζουμε τέτοιες εικόνες, πραγματικά εικόνες εφιαλτικές αυτή την ώρα στο Ρεόκαστρο και εκεί στην περιοχή και γίνονται επιχειρήσεις. Θα έλεγα, το κόπους ανθρώπων.
1: Προς επίρρωση αυτού που λες, Νίκο, θα έλεγα ότι δεν δικαιολογείται πλέον από αμέλεια να.
3: Δεν δικαιολογείται.
1: Δεν δικαιολογείται.
3: Δυστυχώς όμως
1: γίνεται. Το λέμε, το ξαναλέμε.
3: Δυστυχώς. Και πέρα από τις περιουσίες είναι και 200 σπίτια, λέει, και στην περιοχή, και οι φωτιές είναι ανάμεσα στα σπίτια. Είναι πραγματικά, ακούγα τον δήμαρχο του Παύλου Μελά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο κύριος Ασλανίδης ήταν. Δραματική έκκληση.
3: Έκανα δραματική έκκληση έτσι στους κατοίκους να προσέχουν, να εκενώσουν. Μίλησε για αναζωπηρώσεις, για κίνδυνο ζωών και περιουσιών. Δεν ξέρω αν αυτή η εφιαλτική νύχτα τέλος πάντων τελειώσει κάποια στιγμή με καλό αποτέλεσμα, με την έννοια να θέσουν υπό έλεγχο.
1: Να δούμε λοιπόν ξανά, να συνδεθούμε, να δούμε τις νεότερες πληροφορίες.
7: Και φυσικά και η φλόγα που βρίσκεται, που βλέπετε αυτή τη στιγμή.
4: Όπως ακριβώς το λες είναι και βρίσκει τεράστια καύσιμη ύλη προφανώς, έφλεκτα υλικά που αναζωπυρώνουν αυτό το τεράστιο μέτωπο. Δεν ξέρω Φέδων τώρα αν έχεις εικόνα σε σχέση με το αν έχουν ενισχυθεί περαιτέρω τώρα οι επίγειες δυνάμεις, γιατί είναι μια ολονύχτια μάχη, φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακρά και ακούσαμε και την έκκληση νωρίτερα του κυρίου Ασλανίδη για ενίσχυση αυτών των δυνάμεων, ακόμα και να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες, είπε, με την βοήθεια του στρατού. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η έκκληση για βοήθεια.
7: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, αναμένεται καταρχάς να συνδράμει πράγματι ο στρατός απόψε στην επιχείρηση αυτή της κατάσβεσης. Από εκεί και πέρα έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
5: Φέβαινα, 115 άνω τελεία πάλι, θα πάμε στον κύριο Αντώνη Μανουσαρίδη. Είναι κάτοικος Ορεοκάστρου, για να μας πει τις εικόνες που εκείνος βλέπει και θα μας περιγράψει
4: μια πολύ δύσκολη νύχτα.
5: Βιώνει αυτή την δύσκολη πραγματικά συνθήκη.
4: Η δική σας οπτική έχει άλλη αξία. Σας ακούμε.
8: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
8: Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ο έλεγχος έχει ξεφύγει. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Όχι στο υπόλοιπο Ρεοκάστρο, αλλά στα περάστια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολύ έντονες, αλλά ο αέρας είναι πολύ δυνατός και δυσκολεύει την κατάσβεση της φωτιάς.
4: Εσείς έχετε την εικόνα, βλέπετε σπίτια να καίγονται, γιατί υπάρχουν αναφορές από πολύ νωρίς, όπως και για τις εκρήξεις. Πώς το ζείτε αυτό τώρα και βλέπετε σπίτια να καίγονται δίπλα σας? Μας ακούει ο κύριος Μανουσαρίδης?
5: Δεν μας ακούει.
4: Νομίζω
5: μάλλον
4: έχουμε ένα θέμα με τις επικοινωνίες, το αντιλαμβανόμαστε. Λογικά έχει πέσει η γραμμή, θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε και να συνομιλήσουμε. Αντιλαμβάνεσαι, Θάνο, πόσο άσχημα είναι τα πράγματα.
5: Μα είναι δραματική. Δηλαδή και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι κάτοικοι και οι αρχές περιγράφουν έναν εφιάλτη. Η Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ ζει έναν ακόμα εφιάλτη και η συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολη.
4: Όταν πνέουν
5: άνεμοι της τάξης των 6 μποφόρ.
4: Ακριβώς. Και ένας εφιάλτης που ξέσπασε λίγη ώρα πριν ουσιαστικά πέσει το φως. Άρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα.
5: Μόνο ένα αεροσκάφος, ένα αεροπλάνο
4: πρόλαβε
5: να κάνει μία ρήψη.
4: Ναι.
5: Και δυστυχώς μετά έπεσε το σκοτάδι και δεν μπόρεσαν τα φυτικά
4: μέσα. Αυτή ήταν η εκτίμηση, ότι δεν μπόρεσαν να οριοθετήσουν τη φωτιά άμεσα. Οπότε και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα αυτές τις διαστάσεις για να μένετε τώρα ανεξέλεγκτοι.
5: Και η εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να ελεγχθεί, τουλάχιστον αυτό μας έλεγε και ο Φέδωνας, μέχρι το πρωί, μέχρι να πέσουν κάπως οι άνεμοι και να αρχίσουν τις ρήψεις.
4: Κάτι που δεν προβλέπεται τα πριν τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεπώς είναι μια ολονύχτια μάχη, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το άκουσα και από τη μετεωρολόγο μας που έκανε τη σχετική πρόβλεψη.
5: Η κυρία Γιακοπούλου έκανε την εκτίμηση ότι και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ότι θα πνέουν άνεμοι
4: και θα ενταθούν ακόμα και στη διάρκεια της μέρας.
5: Τάξης των 5 μποφόρ. Δεν θα είναι μια εύκολη συνθήκη η αυριανή. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και
4: να σκεφτεί κανείς, Θανό, ότι το τελευταίο 24ωρο συνολικά εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και μάλιστα οι 17 σχεδόν ταυτόχρονα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
5: Ναι.
4: Και αυτό προκάλεσε και σημαντική διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων.
5: Και όχι μόνο αυτό, μας το ρωτήσαμε αυτό νωρίτερα τον κύριο Γκιουλέκα που τον είχαμε εδώ καλέσει με την Βάλια σε πολιτική εκπομπή. Πάμε στον κύριο Μανουσαρίδη πάλι. Λοιπόν,
4: ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία.
5: Το ερώτημα της Βούλας είναι αν έχετε εικόνα, αν βλέπετε να καίγονται σπίτια ενδεχομένως.
8: Από το σημείο που είμαι δεν φαίνεται να καίγονται σπίτια, αλλά η φωτιά είναι στην κατοικημένη περιοχή μέσα. Είναι σε μια περιοχή που έχει πολλές αποθήκες, πολλά εργοστάσια, πολλά σπίτια διάσπαρτα σε οικισμό. Κινδυνεύονται σίγουρα σπίτια, δεν έχω εικόνα αν έχουν καεί. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί σπίτια, αλλά εικόνα εγώ προσωπική δεν έχω. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει έλεγχος, ο αέρας είναι δυνατός. Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι 6 ώρα που θα πετάξουμε τα πτυτικά μέσα να περιοριστεί η φωτιά.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας.
4: Απλώς είναι πολύ το διάστημα, αντιλαμβάνεστε κύριε Μανουσαρίδη, των 6 ώρων που μεσολαβούν μέχρι να αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. έχετε έτσι, εικόνα αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, επειδή υπάρχει και η αγωνία, βεβαίως προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων, αυτό είναι το μείζον. Αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραμείνει και με το φόβο του τι μπορεί να συμβεί στα σπίτια και στις περιουσίες τους.
8: Είναι και τι στα σπίτια τους ακόμα, δεν έχουν, αν και έχει γίνει η εκένωση της περιοχής, αλλά είναι και τι στα σπίτια τους. Η φωτιά όμως είναι πολύ επικίνδυνη, δηλαδή σηκώνεται και 50-60 μέτρα ύψος φωτιάς, γιατί καίει μέσα στο δάσος. Να φανταστείτε, τα σπίτια είναι μέσα στο δάσος και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, υπερβολικά δύσκολη αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
5: Έχετε επικοινωνήσει εσείς με κάποιον κάτοικο της περιοχής, κάποιον συγγενή, κάποιον φίλο, για να σας πει πώς είναι τα πράγματα εκεί, αν όντως έχουν εκενωθεί οι οικισμοί, εάν παραμένουν κάποιοι, αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι?
8: Η αστυνομία, από ό,τι βλέπουμε, είναι συνέχεια στα πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Εγκλωβισμένοι δεν υπάρχει κάποια εικόνα να υπάρχουν. Η αστυνομία πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι για να εκενωθούν τα σπίτια. Μιλάω συνέχεια με φίλους και γνωστούς εδώ πέρα. Πολλοί έχουν μείνει όμως στα σπίτια τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι η περιουσία είναι σημαντικό πράγμα του καθενός. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι, γιατί σας λέω, η φωτιά είναι ανεξέλεκτη. Υπάρχει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, πολύ μεγάλη, πολλά μηχανήματα. Η αστυνομία είναι με την ομάδα βίας και με τα περιπολικά συνέχεια έξω. Υπάρχει κινητοποίηση μεγάλη, αλλά η φωτιά είναι ανεξέλεκτη, δυστυχώς.
4: Ναι, η ενημέρωση είναι τουλάχιστον για 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 38 οχήματα, εθελοντές.
8: Είναι πολύ και οι κάτοικοι εδώ είναι, όσο μπορεί να βοηθήσουν σε μικρά καντιλάκια που λέμε, βλέπω ότι βοηθάνε. Αλλά αν δείτε το μέτωπο, δηλαδή είδα προηγουμένως ένα μέτωπο απέναντι στο ύψωμα της Λυκής, το οποίο να σας πω ότι μπορεί να πήγε ένα χιλιόμετρο σε 5 λεπτά, η φωτιά. Για τέτοιο σημείο μιλάμε.
5: Ναι. Πάντως και το άσχημο είναι αυτό που είπατε, ότι είπατε ότι δεν έχουν φύγει όλοι, δεν έχουν αποχωρήσει όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή που φλέγεται. Και αυτό.
8: Δεν έχουν αποχωρήσει, όχι. Μα τους βλέπουμε και όλα στα σπίτια τους, δεν έχουν αποχωρήσει όλοι.
4: Είναι αυτή η ανασφάλεια, είναι η αγωνία για το τι μελιγενέστε τις επόμενες ώρες.
5: Και η αίσθηση ότι μπορείς να σώσεις.
4: Και ότι κάτι μπορείς να προσφέρεις, ναι, να σώσεις το σπίτι
5: μόνο
4: σου. Βέβαια, εμείς βλέπουμε στους δέκτες μας αυτή την εικόνα που είναι πραγματικά τρομακτική. Τεράστιες πύρινες γλώσσες που καταπίνουν στο πέρασμά τους ό,τι υπάρχει.
5: Όπως αυτό το εργοστάσιο
4: που έχει τυλιχτεί και έχει παραδοθεί κυριολεκτικά στις φλόγες.
8: Νομίζω ένα, γιατί γίνονται κρίξεις συνέχεια. Υπάρχει μια χαράδρα στην οποία υπάρχουν αποθήκες και δεν έχουμε εικόνα, αλλά έχει καεί ολοσχερίζει αυτή η περιοχή. Γίνονται κρίξεις συνέχεια στις αποθήκες.
5: Αυτή η χαράδρα που λέτε, πού είναι?
4: Ακριβώς.
5: Πού είναι αυτή η χαράδρα?
8: Είναι, για όσους γνωρίζουν, ξεκινάμε από το ύψος του Αγίου Παντελεήμονα που λέμε, που εκενώθηκε, του Τιτάν, και ανεβαίνει ως το μελισσοφορείου το ύψωμα. Ένα χωριό μετά το Ρεόκαστρο, Δήμο Ρεόκαστρο. Είναι μια απεκόπητη περιοχή, δυσπρόσιτη και πολύ πυκνή.
4: Άρα και πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις.
8: Εκεί επίγειες δεν υπάρχει περίπτωση να επιχειρήσουν, δεν μπορούν να μπουν. Εκεί έχει πολλές αποθήκες γκάσπαρτες. Θα τα δούμε όλα αυτά, νομίζω ότι με το πρώτο πόσης ημέρας η καταστροφή θα φανεί εκεί.
5: Πάμε στον τύπο Φακαλή. Τίμο.
4: Πού ακριβώς βρίσκεσαι, Τίμο, να δούμε λίγο.
9: Βρισκόμαστε στη χαράδρα αυτή, σε αυτή τη χαράδρα ακριβώς που σας περίεργε πριν. Ακριβώς είμαστε σε αυτό το ακριβώς το σημείο. Εδώ έχουμε νέα αναζωοπήρωση της φωτιάς. Όπως βλέπετε, είναι πολύ μεγάλη η φλόγια, σε αρκετά μεγάλο ύψος και αυτή τη στιγμή χορτολιβαδική έκταση. Βέβαια, το σημείο είναι η περιοχή της Φιλοθέης εδώ στο Ωραιόκαστρο. Έχει σπίτια από εδώ στο σημείο, είναι γύρω στα 200 με 300 μέτρα τα πρώτα σπίτια εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Ακούμε και εμείς εδώ συνεχείς εκρήξεις. Είναι ένα κόκκινο σύννεφο το οποίο έχει σκεπάσει κυριολεκτικά εδώ ολόκληρη την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Εδώ που βλέπετε έχουν επίσης, να σας πω ότι πριν από λίγο συνεργεία του ΔΔΕ έχουν κόψει το ρεύμα στην περιοχή, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα με τους στήλους του ΔΔΕ και της ΔΕΗ, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ήδη φωτιά. Μας είπαν εδώ οι πυροσβεστικοί ότι κάποια, ένα μικρό, μια μικρή μονάδα με, κάποια, με λίγα ζώα, κυρίως κουνέλια, έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει εδώ κάποιο σπίτι να έχει πάρει φωτιά. Πάντως είναι πολύ μεγάλο το, είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο.
5: Τεράστιο και το μέτωπο και οι εικόνες που...
9: Αυτό δυσκολεύει τις αρχές.
5: Και οι εικόνες που παίρνουμε είναι εικόνες πλέον αποκάλυψης. Εικόνες κόλασης.
4: Σαν οι πυροσβέστες να φαίνονται ανήμποροι μπροστά σε αυτό το τεράστιο ύψος της φλόγας.
9: Εδώ βλέπετε ένα μαύρο καπνό. Πάνω στο βάθος το δείχνει ο Γιάννης Κεροβλίδης. Έχει καεί και ακούμε συνεχώς ακούμε εκρήξεις.
4: Ναι.
9: Κάποια εγκατάσταση στο βάθος πλέον έχει παραδοθεί στις φλόγες. Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι κάποια... Δεν ξέρουμε αν είναι αποθήκη ή είναι ένα κτίριο στο βάθος, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς και ουσιαστικά έχει περικυκλώσει εδώ ολόκληρη την περιοχή του Ρεοκάστρου. Βρισκόμαστε από την πίσω πλευρά της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελήμωνα που βρισκόμασταν πριν από λίγο. Βλέπετε και στο βάθος έχουμε και νέα αναζωπήρωση της φωτιάς. Έχει μαυρίσει πλέον ο ουρανός.
4: Μπορούμε να το διακρίνουμε, Τίμο.
9: Συνεχίσει εδώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών.
5: Και βλέπουμε το μαύρο καπνό.
9: Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά. Ακριβώς.
4: Και
9: τώρα παίρνει φωτιά εδώ και ο στήλος
4: της
5: ΔΕΗ. Αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μανουσαρίδης, ότι καίγονται αποθήκες εκεί, υπάρχουν πολλές αποθήκες.
4: Και τα σπίτια σε μία απόσταση 300 μέτρων, λες, Τίμο.
9: Υπάρχουν αποθήκες. Ακριβώς, υπάρχουν αποθήκες, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή του Ρεοκάστρου, ενώ είναι πολλά και τα σπίτια. Είναι συνεχείς οι εκρήξεις που ακούμε εδώ στο σημείο και προσπαθούν να οριοθετήσουν εδώ το σημείο, το πύρνο αυτό μέτωπο. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα έργου σε άλλα σημεία περιμετρικά του Ρεοκάστρου, προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να μην επεκταθεί, να μην φτάσει στο δρόμο επί της οδού Λαγκαδά. Ουσιαστικά είναι η έξοδος της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε, έχει μαυρίσει εντελώς ο ουρανός εδώ σε αυτό το σημείο. Πλέον
4: είναι
9: από
4: πολύ,
9: κόκκινος
4: πολύ
9: που ήταν
4: δύσκολο,
9: πριν από λίγο πλέον,
4: το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε μια ολονύχτια
9: μάχη. Ατμόσφαιρα.
4: Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους μαύρους καπνούς,
5: και
4: από αυτό το τεράστιο
5: των,
4: κόκκινο σύννεφο. Και βλέπεις, Στάνο, πόσο πραγματικά είναι ανήμποροι κυριολεκτικά. Τεράστιο το ύψος, οι πύρινες γλώσσες έχουν ξεπηδήσει σε όλη την οθόνη, οπότε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, πώς είναι να το βιώνουν αυτό το πράγμα εκεί, επί τόπου, δίνοντας τη μάχη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τους ανέμους να πνέουν πάρα πολύ ισχυροί, συνεπώς να αναζωπηρώνονται διαρκώς οι εστίες και εκεί που πιστεύεις ότι κάπως πάει καλύτερα και πάλι μπορεί να φουντώσει μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
5: Μα επειδή παρακολουθήσαμε την φωτιά σχεδόν από το ξεκίνημα από τον Τίμο Φακαλή και τον Φέδωνα Τομόσογλου, αυτή τη στιγμή η φωτιά, το μέγεθος της φωτιάς δεν έχει καμία σχέση
4: έχει
5: με το ξεκίνημα.
4: Έτσι,
5: μιλάμε για μια τεράστια πλέον πυρκαγιά, μια τεράστια φωτιά. Δεν ξέρουμε τι θα αφήσει πίσω της. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα,
4: να μην
5: υπάρχουν τραυματίες και να σωθεί ό,τι σώζεται. Διότι αυτή η εικόνα, αυτό το σκηνικό της κόλασης και της αποκάλυψης δεν δημιουργεί και πολλές προσδοκίες ότι κάτι καλό θα βγει από τη σημερινή βραδιά.
4: Τίμο, βλέπουμε ότι ενισχύονται οι δυνάμεις.
9: Υπήρχε ακριβώς ενισχύονται στο σημείο οι δυνάμεις. Είμαστε ακριβώς στην πίσω πλευρά της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελεήμωνα, όπου ουσιαστικά έφτασαν για ακόμη μια φορά πολύ κοντά οι φλόγες. Εδώ το σημείο που βρισκόμαστε είναι μια χαράδρα και ακριβώς μετά τη χαράδρα είναι τα πρώτα σπίτια εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης στο Ρεόκαστρο. Γι' αυτό και δίνεται αυτή η μάχη αυτή τη στιγμή προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο εδώ και να μην φτάσει εδώ στα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή της Φιλοθέης εδώ στο Ρεόκαστρο. Έχει μαυρίσει κυριολεκτικά ο ουρανός γιατί στο βάθος υπήρχε ένα κτίσμα αρκετά μεγάλο το οποίο πλέον έχει παραδοθεί στις φλόγες και πλέον έχει ουσιαστικά εξαελωθεί ό,τι υπήρχε στο σημείο. Πλέον δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς υπήρχε εκεί. Έχει γίνει στάχτη ολόκληρο το κτίριο.
1: Ακούμε λοιπόν τους δραματικούς τόνους με τους οποίους μας περιγράφουν οι συνάδελφοι, Νίκο, που είναι στην πρώτη γραμμή.
3: Τίμος Φάκαλης, πρέπει να το πούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, είναι στην πρώτη γραμμή ο Τίμος Φάκαλης και πρέπει να πούμε...
1: Και ο Φέδωνας Οτομόσογλου μας...
3: Έτσι, να τους πούμε, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και αυτή τη μάχη τους, έτσι, για την ενημέρωση. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι του Earth News που βρίσκονται στην περιοχή όπου μένεται η πυρκαγιά στο ωραίο καστρό.
1: Και έχουμε λοιπόν μια εικόνα για το πόσο δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή, Νίκο.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, από τις 8.30 η ώρα το απόγευμα, έτσι το είπες και εσύ το βράδυ, ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αυτό ήταν και το σημείο καμπής, διότι στις 8.30 ώρα μέχρι τις 9 άρχισε να βραδιάζει.
1: Το τελευταίο φόρος ημέρα,
3: έτσι. Ναι. Δεν μπόρεσαν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Μόνο ένα αεροπλάνο μπόρεσε να κάνει μία-δύο ρήψεις και τέλος. Αυτό σήμανε και την εξέλιξη της πυρκαγιάς που είχε το αποψινό αποτέλεσμα να έχουμε μια επέκταση της πυρκαγιάς στην περιοχή και έχοντας αποθήκες. Εκεί είναι μια περιοχή που προφανώς, το λέω με δικιά μου ευθύνη, είναι βιομηχανική ζώνη, αν έχω καταλάβει, σαν κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, αποθήκες κλπ.
1: Υπάρχουν καταστάσεις.
3: Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες κάποιες επιχειρήσεις, αποθήκες, οι οποίες είχαν μέσα έφλεκτα υλικά. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη να σώσουν τις αποθήκες. Επίγεια πάντα επισημαίνω, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αέρια μέσα. Η φωτιά αυτή την ώρα είναι εστιασμένη στη Χαράδρα που είναι ανάμεσα σε Άγιο Παντελεήμονα μέχρι Μελισσοχώρη, πολύ κοντά στο χωριό στην Φιλοθέη του Ωραιοκάστρου, όπου υπάρχουν σπίτια.
1: Και βέβαια να μην παραλείψουμε να πούμε σε αυτό που είπες πριν λίγο, Νίκο, ότι η φωτιά ξεκίνησε νωρίς, ξεκίνησε στις 8.30 το βράδυ, με την έναρξη αμέσως της φωτιάς κινητοποιήθηκε η πολιτεία και εκενώθηκε. Υπήρξε μέρημνα να ακενωθεί άμεσα η μοναδική δομή,
3: προληπτικά πρέπει να πω,
1: κοινωνική δομή που υπάρχει στην περιοχή.
3: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ακενώθηκε άμεσα.
3: Ναι, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, 160 άτομα μέσα. Ναι, 160 άνθρωποι μέσα στο ίδρυμα. Ναι, ναι, ναι. Και μπόρεσαν να τους ακενώσουν με λεωφορεία και να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Το ίδρυμα δεν έχει πάρει φωτιά, έτσι.
1: Ναι.
3: Κινδύνευσε όμως.
1: Δεν κινδύνευσε άμεσα, Νίκο. Υπήρξε μια απόσταση, αλλά γρήγορα αναφέρθηκε, τέλος πάντων, τουλάχιστον από τους συναδέλφους, ότι πλησίασαν οι καπνοί.
3: Αντιλαμβάνεσαι τώρα και την αγωνία που είχαν οι άνθρωποι, βλέποντας τις φλόγες να είναι κοντά τους κλπ. Και πέρα από τις φλόγες που μακάρι να μην κινδυνεύσουν οι άνθρωποι και το ίδρυμα, αλλά αντιλαμβάνεσαι το φόβο που μπορεί να σε. Και βεβαίως όταν πρόκειται για ίδρυμα και μπορείς να σώσεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη. Πάμε παρακάτω. Η περιοχή λέει είναι πευκόφυτη, άκουσα. Δεν μπορούν εύκολα να μπουν οι πυροσβέστες μέσα. Καταλαβαίνεις, το πεύκο, άμα πάρει φωτιά, μεταδίδεται άμεσα. Με τις πευκοβελόνες, με την έκρηξη που κάνουν τα κουκουνάρια και όλα αυτά. Και υπάρχουν και διάσπαρτες εστίες και έχουμε κάτι. Από ό,τι με ενημερώνουν, έχουμε
1: και
3: κάτι
1: ακούγοντας
3: στην τηλεόραση.
1: Ναι.
3: Για να ακούσουμε.
10: Λοιπόν, ο συνεταιρισμός είναι μια αποθήκη εκεί πέρα, η μεγαλύτερη όλων των αποθήκων, η οποία έχει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ μέσα. Είναι τα εμβόλια COVID, είναι όλα αυτά. Είναι η Σελφάρ Θεσσαλονίκη, είναι η αποθήκη μας, η οποία είναι.
3: Είναι ο Γιώργος Κιωσές, πρόεδρος του συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης, και περιγράφει την κατάσταση.
10: Και γι' αυτό εμείς έχουμε ασχοληθεί, όχι με παίρνει τηλέφωνο. Εγώ πηγαίνω από χαλκιδική εκτάκτωση εκεί πέρα για να δω τι γίνεται. Αυτό.
5: Μάλιστα. Είναι στην περιοχή αυτή, δηλαδή, της Χαράδρας που λέγαμε νωρίτερα.
10: Δεν γνωρίζω εδώ τι λένε τα κανάλια. Εγώ ξέρω ότι είμαστε στην οδό Γιόλας, στο Ρεόκαστρο, Παλαιόκαστρο. Είμαστε στα 2-3 χιλιόμετρα από το μέτωπο.
5: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κιωσέ.
10: Είμαστε πειράντοχοι. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι γίνεται και είμαστε σε μια αναμπομπούλα.
4: Λογικό είναι, είστε σε αυτή την εγρήγορση.
5: Σας ευχαριστούμε. Το σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Κιωσές.
1: Επανερχόμαστε σε αυτό που είπες πριν λίγο, Νίκο, ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι πευκόφητη.
5: Ναι.
1: Από τις αναφορές που έχουμε από τους ρεπόρτερ μας στην περιοχή τώρα.
3: Άκουσα και κατοίκους.
1: Είναι μεικτή περιοχή.
3: Εγώ άκουσα κατοίκους προηγουμένως στην τηλεοπτική ζωντανή ροή του προγράμματος που έδιναν τις δικές τους μαρτυρίες, που ζούσαν τη δικιά τους αγωνία. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κοιμηθούν απόψε. Απόψε δεν θα κοιμηθούν, διότι έχουν απέναντί τους φλόγες τεράστιες, πολύ κοντά στα σπίτια τους. Κινδυνεύει εκεί, αν περάσει τη Χαράδρα, άκουσα που έλεγε προηγουμένως ο συνάδελφος, αν περάσει τη Χαράδρα, πάει κοντά στη Φιλοθέη του Ωραιόκαστρου, εκεί είναι τα σπίτια. Και από ό,τι άκουγα νωρίτερα, έλεγε ο δήμαρχος
1: Παύλου
3: Μελά, ναι, ότι είναι ανάμεσα σε 200 σπίτια, εκεί φωτιές, μέτωπα κλπ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση απόψε. Ελπίζω πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί να πέσουν οι άνεμοι τουλάχιστον. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι. Τα 5 μποφόρ δεν είναι μία αντιμετωπίσιμη κατάσταση. Τα 6, 7, 8 μποφόρ, καταλαβαίνεις, θα ήταν τραγική η κατάσταση.
1: Ναι.
3: Έτσι είναι, θα πάει η κατάσταση και αύριο, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Ας ελπίσουμε με την πρώτη μέρα, με το πρώτο φως της ημέρας, να μπουν τα αεροπλάνα τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, μακάρι. Ωστόσο, τα μέτωπα είναι πάνω από ένα, δύο, ναι, από ό,τι αναφέρθηκε από τους αιρετούς.
3: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει στην περιοχή να είναι σχεδόν 200 πυροσβέστες, άκουσα, έτσι. Με τεράστια δύναμη πυροσβεστικής. Είναι 175.
1: Είναι οι πυροσβέστες ενισχύθηκαν. Μέχρι πριν από μισή ώρα, ναι, ήταν 115. Τώρα, ναι, δεν ξέρω πια.
3: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Σίγουρα εκεί θα υπάρχει σύνδρομη περαιτέρω.
3: Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, ναι μεν, εμείς συζητάμε για ένα τεράστιο μέτωπο στο Ωραιόκαστρο. Ας σκεφτούμε ότι η πυροσβεστική έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες πυρκαγιές στην περιοχή, αλλά και σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι έτοιμοι για να επέμβουν σε κάθε περίπτωση. Θυμίζουμε και πάλι ότι ήταν από το πρωί, από το μεσημέρι, 60 πυρκαγιές. Οι 17 ήταν στην περιοχή εκεί της κεντρικής Μακεδονίας που αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Και βεβαίως αυτή η πυρκαγιά που ήταν η μοιραία και έχουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή ήταν στο Ωραιόκαστρο, η οποία εξάσπασε 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Άλλωστε, να το τονίσουμε σε αυτό που λες, Νίκο, ότι όλες αυτές τις ημέρες που ούκολιγα τα περιστατικά των πυρκαγιών ανά τη χώρα και κυρίως, όπως είπες και εσύ, πολλές από τις οποίες τα τελευταία 24 ώρα επικεντρώθηκαν στην κεντρική Μακεδονία τα περιστατικά. Είχαμε άμεση κινητοποίηση και άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση, ναι, της πυροσβεστικής. Δηλαδή, εν τη γενέση τους τα περιστατικά, ναι, αντιμετωπίζονταν.
3: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Διαβάζω τώρα ότι ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, μίλησε στο Εθνιούς νωρίτερα και δήλωσε ότι επειδή κυρίως το πρόβλημα για τους πυροσβέστες είναι οι άνεμοι που δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση, διότι η φωτιά πηδάει από σημείο σε σημείο. Οι άνεμοι είναι αυτοί που είναι, οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Είπε λοιπόν ο πυρομετεωρολόγος ότι περιμένουμε σταδιακά μέσα στη νύχτα και μέχρι νωρίς αύριο το πρωί, σήμερα δηλαδή το πρωί, να υπάρξει μια εξασθένιση, οπότε να βοηθήσει και αυτή στην εξέλιξη της πυρκαγιάς, δηλαδή να την θέσουν υπό έλεγχο ή να την περιορίσουν οι πυροσβέστες που γίνουν στην περιοχή. Και να, λέω πυροσβέστες, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πραγματικά κρίμα να μην πούμε ότι στη μάχη αυτή, εκτός από τους πυροσβέστες, είναι εθελοντές, είναι οι μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου. Προηγουμένως άκουγα ότι υπάρχουν και μηχανήματα μεγάλα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και σαρώνουν το έδαφος για να, για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Υπάρχει η αστυνομία η οποία είναι στην ευρύτερη περιοχή, ελέγχει και κενώνει σπίτια και επιχειρήσεις, αποθήκες κλπ. Υπάρχουν επίσης ντρόουν και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας τα οποία υπερίπτονται στην περιοχή και ελέγχουν την κατάσταση. Όλη αυτή η κινητοποίηση έχει να κάνει βεβαίως με την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο αλλά και με την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή και μέσα σε όλα αυτά και ένας ύποπτος.
1: Και ένας ύποπτος.
3: 70 χρονών. 70 χρονών.
1: Ο οποίος είναι.
3: Τι έκανε με το αυτοκίνητό του ο άνθρωπος αυτός. Ναι. 70 χρονών. Έκανε με προσήχθη, το αυτοκίνητό. Λοιπόν. Τι έκανε. Άκουγα προηγουμένως τον συνάδελφο τον Κουντούρη που είναι στο αστυνομικό το ρεπορτάζ και έλεγε. Νομίζω ή κάνω λάθος. Ο Κουντούρης το είπε. Ότι έχει γίνει μια προσαγωγή.
1: Μια προσαγωγή 76χρονου.
3: Ναι.
1: Ποιος λέει με το αυτοκίνητο του.
3: Τι έκανε με το αυτοκίνητο αυτό.
1: Είχε μια επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του. Προκάλεσε σμινθήρες. Τώρα ποιος ξέρει τι ακριβώς.
3: Ναι. Από νωρίς είχαμε πει, το έλεγες και εσύ στα δελτία, ότι είχε σπεύσει στην περιοχή κλιμάκιο της αντιμετώπισης των. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής αντιμετώπισης των εμπρισμών. Και προφανώς έπιασαν αμέσως δουλειά οι άνθρωποι και τον τσιμπήσανε με την λαϊκή έκφραση, προφανώς από βιντεοληπτικό υλικό και λοιπά. Και ναι, 70χρονος. Χτες προχθές είχαμε τον 80χρονο που συνελήφθη. Την άλλη φορά πάλι ένας παππούς έκαιγε τα του στάμου.
1: Με θεριζοαλωνιστική μηχανή, ναι. Ο άλλος με τροχό.
3: Ο άλλος έκαιγε λέει του στάμου, λέει γιατί τον ενοχλούσαν, ναι. Οι θάμνοι. Μην το κάνετε, βρε παιδί μου. Μην το κάνετε. Κινδυνεύουν ζωές, κινδυνεύουν περιουσίες, κινδυνεύουν τα πάντα. Και πέραν από
1: μια στιγμή για να ξεφύγει.
3: Την ταλαιπωρία, την τεράστια ταλαιπωρία.
1: Γίνεται αυτό που γίνεται.
3: Τέλος πάντων, αυτός ο κύριος των 76 ετών ο οποίος προσήχθη έχει μεταφερθεί για ανάκριση και θα προσαχθεί προφανώς σήμερα το πρωί στις αρμόδιες αρχές. Κάτι άκουσα για επίρρεια ουσιών, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν οι συνάδελφοι. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Φαίνεται πάντως ότι δεν ήταν νυφάλιος.
1: Ναι, έτσι αναφέρεται. Αυτό είναι μια πληροφορία.
3: Τέλος πάντων, είναι μια πληροφορία την οποία αναφέρουν εδώ, το διαβάζω και στο earthnews.gr. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια πληροφορία που είναι της επόμενης μέρας. Αυτή τη στιγμή προέχει η αντιμετώπιση της κατάστασης η οποία υπάρχει αυτή στο Ρεόκαστρο. Τέλος πάντων, επισημαίνουμε πάλι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Οι 157, έχω μια πληροφορία τώρα, έρχεται, μεταφέρθηκαν όλοι στο οι 57 τους 157 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, οι
3: 57. Οι 57. Οι υπόλοιποι 100 έχουν μεταφερθεί στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο. Εκεί λοιπόν τους δίνονται βοήθεια κλπ. Ένα ίδρυμα που φιλοξενεί ψυχικά ασθενείς ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν γιατί ήταν πολύ κοντά η φλόγια και κινδύνευε το ίδρυμα. Προληπτικά. Λοιπόν, επίσης εκενώθηκε με μήνυμα του 112 η περιοχή της Ανθούπολης που βρίσκεται πολύ κοντά εκεί στην περιοχή του Ωραίου Κάστρου, είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ωραίου Κάστρου. Η φωτιά είναι προς τα νότια της πόλης, προς τον οικισμό της Ευκαρπίας.
1: Ναι.
3: Ναι, και
1: από νωρίς ξεκίνησε η φωτιά να κατευθύνεται προς τα νότια, όπως αναφέραν οι τοπικοί άρχοντες.
3: Και όπως ακούω λοιπόν και από τους συναδέλφους, τον Παύλο, τον Σαρόγλου και τους υπόλοιπους συναδέλφους που βρίσκονται στην περιοχή, στην πρώτη γραμμή επισημαίνω, εκεί που αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο και είναι η χαράδρα που εκτείνεται από τον Άγιο Παντελεήμονα μέχρι το Μελισσοχώρι. Εκεί δίνεται η μάχη να μπορέσουν να περιορίσουν τις φλόγες οι πυροσβέστες, να θέσουν υπομερικό έλεγχο την κατάσταση, διότι κινδυνεύει ο οικισμός, το χωριό Φιλοθέη, το Ρεοκάστρου, όπου υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν περιουσίες και η περιοχή αυτή είναι... το λέμε και πάλι, αν έχετε εικόνα και δείτε από τις εικόνες που έχουμε στο Art News, είναι πευκόφυτη, καίγονται πεύκα, δύσκολα οι πυροσβέστες μπορούν να παρέμβουν και βεβαίως η μετάδοση της πυρκαγιάς είναι εύκολη. Θα το έχετε ακούσει όλοι ότι όταν καίγεται πεύκο μεταφέρεται η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα, τρέχει με τεράστια ταχύτητα, διότι κρύγνονται τα κουκουνάρια και μεταφέρουν την φωτιά πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούν να την ελέγξουν. Δεν έχουμε αυτή την ώρα λόγω της νύχτας αεροσκάφη πτυτικά μέσα για να μπορέσουν να περιορίσουν σε κάποιο σημείο την πυρκαγιά και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μια εικόνα η οποία είναι τραγική, πραγματικά, πραγματικά τραγική. Δίνεται ολονύχτια μάχη αυτή την ώρα με τις φλόγες. Ισχυροί άνομοι, ακούγονται κρίξεις. Αυτό πάλι.
1: Ναι.
3: Αυτό πάλι, ότι ακούγονται κρίξεις στην περιοχή. Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν έφλεκτα υλικά στις αποθήκες.
1: Και μάλιστα μια πληροφορία να μεταδώσουμε που την άκουσα από τον συνάδελφο τον Φέδωνα Δωμόσυγλου ύστερα από μια αναφορά που έγινε εκεί στο ρεπορτάζ που έκανε, ότι δεν υπάρχουν κρουνοί στην περιοχή για να μπορέσει να...
3: Για να ακούσουμε λίγο, Γιώργο, τον Παύλο, τον Σαρόγλου.
11: Από τις επιχειρήσεις, τις επαγγελματικές που υπάρχουν, φανταστείτε ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα μέσα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, στους αύλους χώρους, τα οποία τα χρησιμοποιούν για διάφορες εργασίες ή για μεταφορά εμπορευμάτων, που πολύ πιθανό να έχουν υποστεί ζημιές. Τουλάχιστον ένα όχημα το οποίο έχει καεί, αυτό πολύ πιθανό να είναι το όχημα το οποίο εξετάζεται και ο οδηγός του, ο οποίος έχει προσαχθεί.
4: Λοιπόν, Παύλο,
11: πολύ πιθανό
4: θα
11: είναι το όχημα
4: σένα...
11: το οποίο ξεκίνησε
5: του ηλικιωμένου.
4: Λοιπόν, πάμε
5: στον Φέδωνα ξανά, τον Φέδωνα Τωμόσογλου. Φέδωνα.
7: Λοιπόν, δείτε εδώ την εικόνα καταστροφής. Τέσσερα αυτοκίνητα μιας επιχείρησης προφανώς. Τα λάστιχα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν υπάρχει λάστιχο. Ο Αντώνης Βαφιάτης σας μεταφέρει τώρα την εικόνα εδώ. Είναι οχήματα της εν λόγω επιχείρησης όπου βρισκόμαστε στον αύλιο χώρο της αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Βλέπετε, έχουν μείνει τα σιδερικά μόνο, έχουν λιώσει οι θέσεις, έχουν λιώσει τα πλαστικά, έχει μείνει μόνο σίδερο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτά εδώ τα οχήματα. Είναι τέσσερα αυτοκίνητα στην ίδια επιχείρηση.
5: Λοιπόν, εικόνες απόλυτης καταστροφής.
4: Είναι απόλυτη καταστροφή.
5: Εικόνες απόλυτης καταστροφής.
7: Πραγματικά είναι εικόνες καταστροφής και αναμένεται να δούμε πολλές ακόμη μέσα στο βράδυ. Δυστυχώς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για όλα,
5: δυστυχώς,
7: μετά από όλα όσα
5: δυστυχώς
7: βλέπουμε.
5: Επιβεβαιώνεσαι, γιατί στο ξεκίνημα ήσουν απεσιόδοξος και βλέπουμε δυστυχώς να επιβεβαιώνεται αυτή η απεσιόδοξία.
7: Μα βλέπετε ότι ο άνεμος δεν έχει κοπάσει ούτε ένα λεπτό. Σε κάθε σύνδεσή μας υπάρχει πολύ ισχυρός άνεμος και τώρα θα σας δείξει εδώ ο Αντώνης ο Βαφιάδης πόσα είναι τα καντιλάκια σε αυτόν εδώ το λόφο. Είναι πάρα πολλά τα καντιλάκια. Αντώνη, αν μπορούμε να τα δείξουμε, δεν ξέρω αν φτάνει η εικόνα.
4: Μπορούμε να τα διακρίνουμε.
7: Μιλάμε για δεκάδες μικρές εστίες που αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε, που καταστρέφουν το δάσος, καταστρέφουν δέντρα, εκτάσεις, περιουσίες. Εδώ υπάρχει ένα ρέμα από ό,τι βλέπω και κάτω βλέπουμε και μία εστία αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε Ναι. Βλέπουμε μια μικρή αναζωπήρωση εδώ σε κάποια από τα καντιλάκια. Η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα είχαμε ένα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ δυνατό αέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νωρίτερα είχαμε ένα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω ευτυχώς. Φαίνεται ότι έχει γίνει μια μερική κατάσβεσή του, ένας περιορισμός του μετώπου του. Ωστόσο, βλέπουμε και σε άλλα σημεία και δεξιά, άμα πάει η κάμερα, θα δείτε ότι όλος ο ουρανός έχει αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Έχει γίνει ημέρα νύχτα. Δυστυχώς, όχι για καλό λόγο.
4: Και αλλάζει
7: όσον
4: και
7: αφορά
4: η κατεύθυνση.
7: Τώρα την επιχείρηση που σας δείχναμε και νωρίτερα.
4: Φέδων, αλλάζει και η κατεύθυνση.
7: Ναι,
4: του
7: η κατεύθυνση δεν. Η κατεύθυνση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Υπάρχει σχεδόν.

0: έκταση της φωτιάς, της πυρκαγιάς που μένετε.
1: Ναι, ναι, απαιτείται διασπορά των δυνάμεων, που ήδη είναι ενισχυμένες οι δυνάμεις. Δεν ξέρω αν αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είπαμε και νωρίτερα ότι αναμένεται και η συνδρομή του στρατού στην όλη μάχη της κατάσβεσης. Οποιοσδήποτε από το δικό του μετερίζει, οποιοσδήποτε φορέας, οποιοσδήποτε οργανισμός, όλοι έχουν πέσει πάνω από τη συγκεκριμένη φωτιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε δίπλα σε κατοικίες. Είμαστε δίπλα. Ακούσαμε κι άλλη μια έκρηξη.
0: Και το πλάνο είναι τρομακτικό.
1: Πάρα πολύ κοντά σε σπίτια είμαστε.
0: Γιατί ενώ βλέπουμε στο φόντο αυτό το τεράστιο κόκκινο σύννεφο που υψώνεται, βλέπουμε ακριβώς μπροστά ένα σπίτι, το οποίο μοιάζει να είναι μια ανάσα. Πόσο πολύ λοιπόν δίπλα είναι, πόσο κινδυνεύουν αυτά τα σπίτια, ακόμα και στο λεπτό να γίνει το κακό εκεί και να ξεπηδήσουν οι φλόγες μέσα.
1: Και αυτό που ελπίζουμε βέβαια, ας φτάσει στο σπίτι. Αυτό που ελπίζουμε είναι να μην υπάρχει κανένας μέσα στο σπίτι και να έχουν υπακούσει τις εντολές του 112. Είναι αυτό, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, ότι πρέπει όλοι να υπακούσουν τις εντολές του 112. Ας φτάσει φωτιά σε αυλές σπιτιών, ας φτάσει φωτιά, ας κάψει τα σπίτια, να μην είναι κάποιος άνθρωπος μέσα.
2: Φέδωνα,
0: πολύ σωστά το λέτε.
1: Στην επόμενη χρονική στιγμή.
2: Φέδωνα, έχεις απόλυτα δίκιο. Νιάνο, τελεία.
0: Ειρήνη,
2: να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση.
0: Να δούμε λίγο από υγειονομικής πλευράς πώς έχουν τα πράγματα. Τι γίνεται. Έλα, Ειρήνη.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, λόγω της φωτιάς που είναι τώρα σε εξέλιξη και έχει αυτή την πολύ δύσκολη εικόνα, να σας πω ότι εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Η επιχείρηση αυτή ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια. Μεταφέρθηκαν προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, χωρίς να τονίσουμε, χωρίς να έχουν και χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ούτε αναπνευστικά. Είναι καλά στην υγεία τους λοιπόν και βρίσκονται εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Να σας πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΚΑΠ διευκόλυνσε επίσης στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο έναν πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα. Βέβαια όλος ο υγειονομικός μηχανισμός έχει τεθεί σε ετοιμότητα, όπως και το
2: Ειρήνη,
3: ΕΚΑΠ από την πρώτη
2: να το ξαναπούμε αυτό. Μιλάμε για έναν πυροσβέστη με αναπνευστικό πρόβλημα.
3: Ναι, μιλάμε για έναν πυροσβέστη λοιπόν με αναπνευστικά προβλήματα. Βρίσκεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως και αντιμετωπίζεται εκεί από τους γιατρούς. Όλοι είναι σε επιφυλακή, και το ΕΚΑΠ και τα νοσοκομεία παραμένουν σε ψηφιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω βεβαιολογική.
2: Δεν έχεις εικόνα για το αν υπάρχουν τραυματίες, γενικότερα μιλάω, στην περιοχή?
3: Όχι, όχι. Προς το παρόν, οι πληροφορίες μας αναφέρουν μόνο τον πυροσβέστη με τα αναπνευστικά. Δεν έχουμε ούτε περιστατικά με εγκαυματίες, ούτε με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά προβλήματα.
0: Λοιπόν, παρήγορο τουλάχιστον το ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, ο πυροσβέστης που έχει μεταφερθεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως με αναπνευστικά προβλήματα μέχρι ώρας και όλος ο μηχανισμός σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, έτσι, υγειονομικής κάλυψης, όπου παραστεί ανάγκη, Ειρήνη.
2: Δεν μπορείς να το δεις αυτό, γιατί είναι τέτοιες οι φλόγες, τέτοιοι καπνοί, που είναι δύσκολο να διακρίνεις αν υπάρχουν καταστροφές και σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Θάνο, και νομίζω ότι τουλάχιστον για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα.
2: Είναι αυτό που είπε ο Παύλος, ότι με το πρώτο φως της ημέρας θα μπορέσεις να διακριβώσεις τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι. Λοιπόν, Φέδων, το Μόσογλου πάντα μαζί μας ακούς σε λίγο.
1: Το ένα δίπλα στο άλλο.
0: Ναι,
1: είναι καταστροφές, αρκετές υλικές ζημιές οι οποίες καταγράφουμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Αντώνη τον Δαφιάδη και τον Κώστα τον Γουδαμάνη. Βλέπετε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να μην έχει μείνει τίποτα πραγματικά από τα αυτοκίνητα αυτά. Ευτυχώς μην είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάποιος τραυματισμός ατόμου. Μακάρι να μείνουμε σε αυτά. Μακάρι αυτές να είναι οι χειρότερες εικόνες που θα μεταφέρουμε απόψε. Μακάρι να είναι αυτές οι εικόνες που θα δείχνουμε αύριο το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας. Μακάρι να είναι μόνο αυτά.
0: Για να δούμε.
1: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Πάμε
2: στον Παύλο Σαρόγλου ξανά, Φέδωνα. Πάμε στον Παύλο.

0: Παύλο.
1: Βλέπουμε συνεχώς πυροσβεστικά οχήματα να έρχονται για να συνδράμουν εδώ πέρα στη μάχη που δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωματουργικά μηχανήματα τα οποία έρχονται. Ακούμε εκρήξεις αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ ωστόσο να γνωρίζω από πού προέρχονται, αν είναι από κάποια επιχείρηση, αν είναι από κάποιες δεξαμενές που πολύ πιθανόν να υπάρχουν σε κάποια επιχείρηση ή από κάποια οχήματα τα οποία ίσως να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Αλλά είναι αλλεπάλληλες οι εκρήξεις που ακούμε τα τελευταία 10 λεπτά. Ο άνεμος εμένα μου φαίνεται ότι δυναμώνει, δεν έχει καταβαγιάσει,
2: ναι.
1: Δυναμώνει ακόμη περισσότερο, δυσκολεύοντας έτσι το έργο των επίγειων δυνάμεων. Από εκεί και πέρα,
2: από την εικόνα πάντως που έχουμε, Παύλο,
1: βάρος πέφτει.
2: Αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ από το στούντιο, στους δέκτες μας, αυτή η εικόνα μιλά από μόνη της, ότι όχι μόνο δεν εξασθενούν οι άνεμοι, αλλά προφανώς και ενισχύονται, διότι βλέπουμε πύρινες γλώσσες που δεν υπήρχαν νωρίτερα και μάλιστα σε περισσότερες περιοχές. Αυτά λοιπόν τα καντιλάκια αναζωπυρώνονται και γίνεται ένα μέτωπο πιο ενιαίο. Και βλέπουμε ότι κατευθύνεται σχεδόν από άκρη σε άκρη. Είναι μια τεράστια έκταση χιλιόμετρων στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και καταπίνει στο πέρασμά της ό,τι υπάρχει.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκταση που έχει το συγκεκριμένο πυρηνό μέτωπο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή της συγκεκριμένης έκτασης, διότι το βλέπουμε τότε κινείται και μέσα στις δρεματιές, αναζωπυρώνεται και πάνω στο δρόμο. Εδώ τώρα ακριβώς η εικόνα που σας δείχνουμε, που σας μεταφέρει και ο Γιάννης Οκελίδης, είναι κάποιες επιχειρήσεις. Μπροστά από τις επιχειρήσεις έχουμε αναζωπήρωση. Ακούμε τώρα και πάλι εκρήξεις. Πυροσβεστικά οχήματα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται τώρα στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Έτσι, και που διαρκώς ακούμε τις τελευταίες ώρες.
1: Κάτω ακριβώς από αυτό το σημείο, από κάτω ακριβώς βρίσκεται και το Ίδρυμα, ο Άγιος Παντελεήμονας, το οποίο εκενώθηκε
0: νωρίτερα. Πάμε στην Νικολέτα Σιακοπούλου, Παύλο,
2: περιμένουμε
0: να δούμε τα νέα σε σχέση
2: Νικολέτα,
0: με τον καιρό και
2: με
0: τους ανέμους.
2: Τους ανέμους, αν θα έχουμε κάτι,
0: Νικολέτα,
2: κάποια αισιόδοξη κλίση.
0: Δεν ήσουν πολύ αισιόδοξη στην προηγούμενη σύνδεσή μας.
3: Και φαίνεται ότι έτσι πηγαίνουμε, παιδιά, διότι βλέπω και τώρα και τις τελευταίες 2 ώρες από όταν μιλήσαμε το ρεπορτάζ. Δυστυχώς φοβόμασταν τη Θεσσαλονίκη όλη την ημέρα σήμερα. Και τη φοβόμασταν και από όταν ακούσαμε και την ένταξη της φωτιάς, διότι οι άνεμοι δεν θα έχουν το πολύ κλασικό προφίλ που πια τη νύχτα εξασθενούν πλήρως. Φαίνεται αυτό που λέγαμε και πριν 2 ώρες και επιβεβαιώνεται, το βλέπουμε και στα πλάνα μας και από τους φοβερούς ρεπόρτερ μας, ότι δυστυχώς επιμένουν κατά διαστήματα οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Ναι, έχουν πολύ βασική ένταση που δεν αλλάζει τη βορειοδυτική ροή. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν έχουμε δηλαδή συχνές αναλλαγές και διαφοροποίησεις στη διεύθυνση των ανέμων στην περιοχή. Όμως κατά διαστήματα οι ρηπές είναι αρκετά ισχυρές. Φτάνουν οπωσδήποτε τα 5 μποφόρ και τώρα κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή περίπου τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι λίγο αυτό σε μια περιοχή που ήδη βρίσκεται σε ένα μικροκλίμα φωτιάς με τις δικές τους συνθήκες. Επίσης, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή είναι γύρω στους 25 βαθμούς και έχουμε και υγρασία γύρω στο 37%. Επίσης, δεν είναι πολύ, δηλαδή είναι σχετικά ξηρές οι συνθήκες και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Όπως και να έχει, ακόμα και κάποιες μικρές εξασθενήσεις που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα είναι τόσο ουσιαστικές. Κατά διαστήματα λοιπόν θα φτάνουμε και πάλι τις ρηπές στα 5 μποφόρ με βασική ένταση την διεύθυνση της.
0: Νικολέτα, το πρωί πώς θα είναι τα πράγματα?
3: Η περιοχή θα παραμείνει σε μεγάλη επιφυλακή και επικινδυνότητα, διότι και το πρωί ξανά θα έχουμε βασικές εντάσεις και τα 5 μποφόρ. Πάλι θα είναι βαρδάρης, θα είναι βορειοδυτικός άνεμος που ενισχύεται και καναλίζεται σε αυτή την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, γι' αυτό είναι και τόσο επίφοβη. Τουλάχιστον αύριο θα πέσει βέβαια σε κατηγορία 3, αλλά τι να είχαμε, τι να λέγαμε, παιδιά, οι εικόνες είναι φοβερές, η περιοχή είναι δύσκολη, Έχουμε και καυτιμήλι, έχουμε και τις βιομηχανίες εκεί. Υπάρχουν σπίτια, υπάρχει βλάστηση. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και δεν φαίνεται κάτι το πάρα πολύ αισιόδοξο μέσα στη νύχτα. Λίγο πολύ.
2: Άρα, δηλαδή, Νικολέτα, η εκτίμηση είναι ότι έτσι θα πορευτούμε ολόκληρο το 24ωρο πλέον. Δηλαδή, είναι οι πρώτες, οι κρίσιμες ώρες μέχρι τουλάχιστον το πρώτο φως της ημέρας, για να δούμε και την συνδρομή των εναέριων μέσων, σε μια ελπίδα να οριοθετηθεί κάπως αυτή η κατάσταση. Ωστόσο.
3: Είναι ότι, ναι, ότι σίγουρα δεν θα έχουμε πλήρη υποχώρηση των ανέμων και συνθήκες άγνοιας όπως έχουμε άλλες φορές σε πυρκαγιές που το βράδυ, τη νύχτα πέφτει πολύ ο άνεμος.
4: Ήμασταν συνδεδεμένοι λοιπόν με τη ροή του τηλεοπτικού προγράμματος του ERT News, όπου με τη βοήθεια των συναδέλφων σχηματίσαμε μια εικόνα, είχαμε τις πληροφορίες για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Ευθύς αμέσως προχωράμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
5: ERT News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική μάχη με τις φλόγες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης εξελίσσεται απόψε το βράδυ, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ και εξαπλώθηκε γρήγορα, απειλώντας κατοικίες, ενώ ένα εργοστάσιο παραδόθηκε στις φλόγες και αρκετά οχήματα καταστράφηκαν. Επίσης στην περιοχή ακούγονται αρκετές εκρήξεις μέχρι αυτή την ώρα. Το μέτωπο έχει διασπαστεί σε πολλές μικρότερες εστίες μέσα σε χαράδρες, με τον κίνδυνο επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές να παραμένει υψηλός. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Συνολικά 157 άτομα με αναπηρία μεταφέρθηκαν με 4 λεωφορεία, εκ των οποίων οι 100 οδηγήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές προσήγαγαν 78χρονο ως ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς, ο οποίος οδηγήθηκε στο αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής για εξέταση. Ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας δήλωσε στο ERT News ότι η απουσία εναέριων μέσων λόγω του σκότους δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης και ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σε 115 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 38 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραίου Κάστρου να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Τιτάν. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μέτωπο κινείται προς την Φιλοθέη και το Δερβαίνη, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι άνεμοι θα πνέουν όλο το βράδυ βόρειο-δυτική με αρκετή ένταση. Οι αρχές απευθύνουν νέα έκκληση για αυξημένη προσοχή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
5: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το ERT News Radio είναι εδώ σε ζωντανή ροή και σας μεταδίδει όλες τις εξελίξεις από την μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο και ό,τι άλλο βεβαίως στην επικαιρότητα.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Εκτακτή επικαιρότητα.
4: Νίκο,
6: αυτά από το δελτίο.
4: Ναι, δύσκολη νύχτα λοιπόν ενδιαφέρεται για τη συνέχεια της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Mm-hmm. Κάτι που άκουσα πριν λίγο είναι ότι ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε για...
6: Έτσι είναι, λοιπόν. Όλες τις πληροφορίες βεβαίως τις ακούσατε περιεκτικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Στις 2 θα έχουμε καινούργιο Δελτίο Ειδήσεων αναλυτικό. Πάμε στην Earth News
4: και στο Δήμο Φακαλή,
6: και στο Δήμο Φακαλή για να ακούσουμε πληροφορίες.
7: Έχει μαύρος καπνός, ουσιαστικά έχει, ουσιαστικά έχει κρύψει τον ουρανό.
8: Καίγονται
7: και στήλοι της ακριβώς και... Ακριβώς, και ένα στήλος της ΔΕΗ έχει πάρει φωτιά. Πριν από λίγο εδώ ήρθαν από την υπηρεσία του ΔΔΕ στελέχη και έχουν ουσιαστικά κόψει το ρεύμα. Υπάρχει blackout στην περιοχή, ναι, για λόγους ασφαλείας. Και στο βάθος μια άλλη αποθήκη, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει ουσιαστικά διαλυθεί, δεν έχουν γίνει αποκαίδια η αποθήκη. Τώρα εδώ κάει και στο βάθος, που βλέπετε τη μαύρη εικόνα που σας δείχνω, Γιάννης Χεροκλήτης, είναι μια καμένη πλαγιά της Φιλοθέας. Ουσιαστικά αυτός ο δρόμος χωρίζει αυτό το πύρνο μέτωπο που βλέπετε στο βάθος με τα πρώτα σπίτια, τα οποία ουσιαστικά βρίσκονται 200 με 300 μέτρα. Τώρα γυρνάμε την κάμερα για να δείτε τα πρώτα σπίτια που ακριβώς βρίσκονται. Ουσιαστικά χωρίζονται τα σπίτια με έναν δρόμο. Από τη μία πλευρά είναι το πύρνο μέτωπο και από την άλλη πλευρά είναι τα σπίτια.
9: Από ό,τι βλέπουμε όμως, ο άνεμος φυσάει αντίθετα σε σχέση με την περιοχή που βρίσκονται
7: και
9: τα σπίτια.
7: Ήδη βλέπεις, Τάνο, ότι έχει περικυκλώσει η φωτιά, έχει πάει από την κάτω πλευρά εδώ της Φιλοθέης. Και πριν από λίγο εδώ ο Δήμος Παύλου Μελά έχει ζητήσει τη συνδρομή του στρατού. Θα έρθουν εδώ δυνάμεις του στρατού με γκρέντερ προκειμένου να δημιουργήσουν νέες αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Και θα συμμετάσχουν και ακριβώς
9: εκεί που πηγαίνει, που κατευθύνεται εδώ, η φωτιά. Μπορείς να μας πεις αν υπάρχουν σπίτια, κατοικίες ή βιοτεχνίες?
7: Υπάρχουν και σπίτια και εταιρείες. Τα πρώτα σπίτια είναι δίπλα ακριβώς από τον καπνό, τον κόκκινο που υπάρχει στο βάθος, που δείχνει ο Γιάννης Κεροκλήτης. Τα πρώτα σπίτια, ουσιαστικά τώρα εκεί οι φλόγες γλύφουν τα πρώτα σπίτια. Δεν έχει, βέβαια, εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, δεν υπάρχει καμένο σπίτι. Δεν ξέρω στο βάθος αν υπάρχει κάτι. Πάντως εδώ που ήταν το πιο δύσκολο σημείο, κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σταματήσουν το πύρνο μέτωπο, να μην ουσιαστικά τρέξει η φωτιά τον δρόμο και να φτάσει εδώ στα πρώτα σπίτια. Βέβαια, είχαμε απώλειες τις δύο εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά καταστράφηκαν, κάηκαν ολοσχερώς.
9: Μιλάμε για δύο εταιρείες, μία με απορριπαντικά και χαρτικά.
7: Και μία άλλη εταιρεία που δεν, η άλλη δεν ξέρω τι είχε μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία. Πάντως δεν έχει μείνει τίποτα από το κτίριο. Ουσιαστικά από καίδια. Έχει διαλυθεί το κτίριο. Δεν υπάρχει. Έχει εξαελωθεί το κτίριο. Δεν υπάρχει κτίριο στο σημείο.
9: Έχουν καεί αυτοκίνητα. Έχουν καεί αυτές οι δύο εταιρείες.
2: Και είναι μόνο ένα μέρος της καταστροφής που μπορούμε τουλάχιστον να διακρίνουμε.
9: Αυτό που μπορούμε
2: τώρα
9: εμείς να το διακριβώσουμε από τις εικόνες που παίρνουμε.
7: Πάντως ακούγονται συνεχώς εκρήξεις, που σημαίνει ότι καίγονται εταιρείες με προϊόντα που έχουν μέσα.
2: Ναι, είναι μεγάλο το εύρος, αντιλαμβανόμαστε εκεί, των εταιρείων που βρίσκονται και περιμετρικά. Είναι μια βιομηχανική ζώνη, ακριβώς.
9: Αλλά έχει και κατοικίες.
2: Στο πέρασμα της φωτιάς νομίζω
9: και
2: ότι θα δούμε έτσι,
9: δηλαδή,
2: μια μεγάλη αποκάλυψη.
9: Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ναι. Είναι βιομηχανική ζώνη, έχει σπιτιά, έχει κατοικίες, έχει εξοχικές κατοικίες και είναι πραγματικά ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όλο αυτό στις φλόγες.
2: Έτσι, τεράστια η καταστροφή πραγματικά.
7: Έχει και αρκετός κόσμος έχει συγκεντρωθεί από την κάτω πλευρά του δρόμου, είναι στην έξοδο της Θεσσαλονίκης προς Καβάλα, στο ύψος της οδού Λαγκαδά. Έχει αρκετό κόσμο πάνω στο δρόμο που έχει συγκεντρωθεί. Θα μετακινηθούμε και εμείς εκεί σε λίγο να δούμε
2: τον
7: κόσμο.
2: Είναι άνθρωποι κάτοικοι της περιοχής, Τίμο, που έχουν μετακινηθεί σε ένα πιο ασφαλές σημείο, αλλά αγωνιούν για το τι θα γίνει.
9: Για να πάρουμε μια εικόνα, όσοι δεν γνωρίζουμε την περιοχή από τον Τιτάν, σε τι απόσταση είναι η φωτιά?
7: Το Τιτάν είναι ακριβώς απέναντι από το πύρινο μέτωπο και και πλέον δεν φαίνεται το Τιτάν. Ο πύργος του Τιτάν δεν φαίνεται επειδή υπάρχουν πυκνοί καπνοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικά απλωθεί στην ατμόσφαιρα. Φαίνονται μόνο τα δύο κόκκινα φωτάκια στον πύργο του Τιτάν.
9: Επί της ουσίας δηλαδή η φωτιά έχει μπει στα προάστια της πόλης, έτσι.
7: Ακριβώς. Και είναι ακριβώς απέναντι, το πύρινο μέτωπο είναι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο του Τιτάν. Ακριβώς απέναντι. Βέβαια υπάρχει μια, είναι η εθνική οδός σε εκείνο το σημείο. Είναι δύσκολο να περάσει η φωτιά απέναντι, αλλά έχει φτάσει μέχρι και το Δήμο Παύλου Μελά, που είναι ουσιαστικά πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Μια ανάσα από το κέντρο της πόλης.
9: Η κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται στην εθνική.
7: Στην Εθνική Οδό συνεχίζεται, δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Βέβαια εδώ μέσα στους, όχι, μέσα στους δρόμους, βέβαια εδώ τόσο τις φιλοθέες του Ρεοκάστρου κυκλοφορούν μόνο πυροσβεστικά οχήματα, δυνάμεις της αστυνομίας. Ναι. Ακριβώς. Έχει πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες από όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους δήμους οι οποίοι βοηθούν εδώ στην κατάσταση της φωτιάς και προκειμένου να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο.
2: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια.
9: Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος. Μια τεράστια μάχη, έτσι, των πυροσβεστικών
2: δυνάμεων. Είναι αποκαλυπτική. Η εικόνα είναι πραγματικά τρομερή. Ένα τεράστιο κόκκινο.
7: Είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες που σας δείχνει ο Γιάννης Κεροβλίδης. Έχει μαυρίσει πραγματικά ο ουρανός από αυτό το εργοστάσιο με τα χημικά, τα απορριπαντικά και τα χαρτικά. Το οποίο
2: ναι,
7: πλέον δεν υπάρχει πλέον. Έχει και αυτό εξαϊλωθεί. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Έχει γίνει ένα μαύρο σύννεφο, έχει σκεπάσει εδώ την περιοχή του Ρεοκάστρου.
9: Και εδώ βλέπουμε μια κίτρινη φωτιά.
2: Που δηλαδή σημαίνει ότι
9: υπάρχει καύσιμη ύλη, ναι, προφανώς, ναι. Από αυτό που μας είπε ο Τίμος, για χαρτικά και απορρυπαντικά. Βλέπουμε η φωτιά να έχει αλλάξει χρώμα εδώ.
2: Και έχει γίνει και διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Ασλανίδη, στον Δήμαρχο Παύλου Μελά. Κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, μας ακούει?
8: Χαίρετε.
2: Ναι, κύριε Ασλανίδη, πείτε μας.
8: Για τον τόνο της φωνής, είναι δραματικές στιγμές.
2: Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
8: Έχουμε εξουθενωθεί από τις 8 και μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο αέρας διαρκώς αλλάζει φορά. Έχει δημιουργεί πολλά μέτωπα. Δεν είναι ένα το μέτωπο και δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς μπορεί να ελεγχθεί. Καλό και πάλι από το κέντρο επιχειρήσεων όλα τα επίγεια μέσα να επιχειρούν. Όλα τα επίγεια μέσα της Κεντρικής Μακεδονίας να επιχειρούν εδώ, γιατί η νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να επιχειρούν στη Φιλοθέη, να επιχειρούν στη βιομηχανική περιοχή κάτω από την Τσεσκαρπίας ουσιαστικά. Έχουμε δώσει και ανοίξει και το γυμναστήριο, το κλειστό γυμναστήριο της Τσεσκαρπίας, για να προσφύγουν εκεί όσοι άνθρωποι έχουν μείνει, έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους. Είναι κατοικημένη η περιοχή της Φιλοθέης, είναι 200 κατοικίες. Πάνω από 500 άνθρωποι κατοικούν εκεί. Και είναι και βιοτεχνίες και βιομηχανίες μικρές οι οποίες καταστρέφονται αυτή τη στιγμή από την πυρκαγιά.
9: Το ζήτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι, τα 500 άτομα, έχουν καταφύγει σε κάποια σημεία που να είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή.
8: Ναι. Αυτό από την πρώτη στιγμή πήγαμε οι ίδιοι, πήγαμε τους αντιδημάρχους μου και βγάζαμε τους ανθρώπους από τα σπίτια για να φύγουν. Είχαμε την αστυνομία στο πλευρό μας. Δεν θέλουν να απομακρυνθούν όλοι από τις περιουσίες τους και από τις κατοικίες τους. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Επί ώρες γινόταν αυτή η επιχείρηση και η διαδικασία. Και η αστυνομία σχεδόν τους στραβούσε και τους έβγαζαν. Αλλά μέχρι ένα σημείο.
9: Αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιοι εγκλωβισμένοι, αυτό θέλετε να μας πείτε?
8: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εικόνα. Στα σπίτια της Φιλοθέης επάνω, τα οποία επλήγησαν από τη φωτιά. Θέλω να ελπίζω, να πιστεύω ότι απομακρύθηκαν όλοι.
9: Οι εικόνες που βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι η φωτιά να είναι σχεδόν δίπλα στα σπίτια. Και θέλω να ρωτήσω εάν έχετε εικόνα εσείς καταστροφών.
8: Έχει πλήξει και τα σπίτια.
9: Τι είπατε?
8: Ναι. Έχει πλήξει και τα σπίτια.
2: Άρα μιλάμε για καμένα σπίτια, Δήμαρχε.
8: Σίγουρα, Σίγουρα δεν γνωρίζουμε τον αριθμό. Δεν γνωρίζουμε πόσα. Δεν γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα.
9: Άρα μιλάμε για καμένα σπίτια. Απλά λέτε δεν γνωρίζουμε πόσα.
2: Ναι, και εκφράζετε την ελπίδα να έχουν απομακρυνθεί ουσιαστικά οι κάτοικοι εγκαίρως.
8: Ακριβώς.
9: Μέχρι τώρα λέγαμε για καμένα εργοστάσια. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι πλέον μιλάμε και για καμένα σπίτια, απλά δεν ξέρουμε τον αριθμό.
8: Αυτή είναι η πληροφορία.
9: Μιλάμε για έναν εφιάλτη, για μια εικόνα αποκάλυψης.
8: Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο. Είναι εφιαλτικές οι στιγμές. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο και γι' αυτό καλούμε. Ακόμα και το στρατό.
2: Αντιλαμβανόμαστε αυτή την κραυγή αγωνίας.
8: Τα μηχανήματα έργου του στρατού να συνδράμουν, να δημιουργούν αναχώματα διαρκώς για να περιορίσουμε τη φωτιά. Τα μέτωπα υφίστανται διαρκείς αναζωπηρώσεις σε διάφορα σημεία και δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Γιατί τα επίγεια μέσα είναι συγκεκριμένα, η ορατότητα είναι συγκεκριμένη, ο καπνός έχει καλύψει τη μισή Δυτική Θεσσαλονίκη, όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ δύσκολη. Ήμασταν εκεί πέρα πάνω και εισπνέαμε ουσιαστικά το μονοξείδιο του άνθρακα πόσες ώρες εκεί πέρα με τον καπνό αυτό τον οποίο είχαμε.
2: Είμαστε θεατές αυτής της εικόνας, της τόσο δύσκολης, της δραματικής κατάστασης που βιώνεται εκεί και πραγματικά, επειδή έχει μεγάλη σημασία να θυμηθούμε, να πάμε λίγες ώρες πίσω σχετικά με το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Πριν καλά-καλά ουσιαστικά πέσει το σκοτάδι...
8: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχω μόνο μια πληροφόρηση ότι... Έχω μια πληροφόρηση ότι από την περιοχή, την όμορη περιοχή με τον Δήμο μας, δίπλα εκεί κάτω από την περιοχή της Ανθούπολης, όπως λένε, υπήρξε κάποια προσαγωγή υπόπτου.
9: Ναι.
8: Ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Αυτό όμως δεν το έχω δει ακριβώς, δεν το έχω διασταυρώσει.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία για την.
9: Για έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται μάλλον να.
2: Ήταν και υπό την επίρρεια ουσιών, να μην ήταν υφάλιος.
9: Πάντως, αυτό που είπατε, κυρία Σλανίδη, ότι τι εισπνέουμε αυτή την ώρα, το γεγονός ότι καίγονται και εργοστάσια και καίγονται και απορρυπαντικά και χημικά και χαρτικά, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.
8: Εννοείται, υπάρχουν έφλεκτα υλικά σε όλα αυτές τις δύο. Σε πολλές βιοτεχνίες από αυτές εδώ πέρα, οι οποίες καίγονται.
9: Και ο αέρας, ο δυνατός αέρας.
8: Ακούγονταν εκρήξεις διαρκώς. Διαρκώς εκρήξεις και ακούμε εκρήξεις. Δηλαδή είναι εφιαλτική κατάσταση. Χειρότερα δεν γίνεται. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω ξανακούσει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει, πιστεύετε, η δυνατότητα να ενισχυθούν τώρα τα επίγεια μέσα. Και από, δεν ξέρω, όμορους δήμους.
8: Το ζήτησα και από τον στρατηγό της πυροσβεστικής. Ζήτησα να έρθουν όλα τα επίγεια μέσα. Είχα μια πληροφορία ότι υπάρχει και αλλού φωτιά. Δεν γνωρίζω πού. Αλλά σίγουρα πρέπει να επιχειρήσουν οι πάντες για να καταστηθεί. Τα μέτωπα είναι ακόμη ισχυρά. Οι άνεμ είναι 5, 6 και 6 μποφόρ. Δεν θα σταματήσουν τα μέτωπα εάν δεν επιχειρήσουν οι πάντες.
2: Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση για τους κατοίκους της Φιλοθέης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους και μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, πλησίων των κημητηρίων Ευκαρπίας, και εκεί θα υπάρχουν ήδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα.
8: Θα δούμε τις ζημιές που θα έχουμε υποστεί τα ξημερώματα. Θα καλέσω την κυβέρνηση να κηρύξει τον Δήμο Παύλου Μελά και τον Δήμο Ρεοκάστρου, εκεί ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος θα το πει, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφές. Πρέπει να περιοριστεί το μέτωπο αυτή τη στιγμή, πρέπει να μπορέσουμε να γίνει ελεγχόμενη η φωτιά και από εκεί και πέρα.
9: Πάντως
8: να δούμε
9: τι είναι τεράστιες οι φλόγες. Μιλάμε για μέτρα. Έτσι είναι τεράστιες οι φλόγες. Η εικόνα που καταφθάνει εδώ σε εμάς στο στούντιο είναι μια εικόνα με φλόγες που πρέπει να είναι το ύψος τους να φτάνει τα 3-4 μέτρα.
2: Ίσως και παραπάνω.
9: Ίσως και παραπάνω, ναι.
8: Ακριβώς. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Καταλαβαίνουμε.
9: Κυρία Σλανίδη, σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε με την εικόνα που μας μεταφέρετε.
2: Καλή δύναμη να ευχηθούμε, τι να πούμε, πραγματικά να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτή είναι η ευχή όλων, αν και οι συνθήκες
9: είναι πάρα πολύ δύσκολες, Βούλα.
2: Εξαιρετικά δύσκολες, ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ τη μάχη των πυροσβεστών, οι οποίοι νομίζω είναι άνηση η μάχη με τις φλόγες.
9: Φαίνεται αυτό.
2: Φαίνεται, είναι αυτό. Ξεκάθαρα, αποτυπώνεται από το.
9: Είναι υπεράνθρωπη η προσπάθειά τους.
2: Λοιπόν, εμείς βλέπουμε τον Δήμο
9: να μιλάει με τους κατοίκους της περιοχής.
2: Λοιπόν, ακούσουμε τι λένε.
10: Οι πυροσβέστες να φάνε σοκολάτα. Μπορείτε να φέρουν σοκολάτα εδώ. Μπορούμε. Τι μας κοιτάτε, τι μιλάτε τώρα, μαλακίες τώρα εδώ.
2: Λοιπόν, υπάρχει, καταλαβαίνουμε έτσι.
9: Υπάρχει ένταση. Είναι λογικό να υπάρχει ένταση. Γιατί όταν βλέπεις να χάνεται η περιουσία σου, εδώ έχουμε μια τριπλή καταστροφή. Έχουμε φυσική καταστροφή.
2: Έχουμε καεί κάποια σπίτια,
9: έχουμε σπίτια να καίγονται, αυτοκίνητα, εταιρείες.
2: Παύλος Αρόγλου, είσαι πάντα μαζί μας. Να δούμε τώρα από τη δική σου οπτική τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει πολύ τώρα εδώ το μέτωπο.
1: Και ο εφιάλτης συνεχίζεται και πριν από λίγο ακούσαμε δύο δυνατές κρίξεις. Η μία ακούστηκε ακριβώς μπροστά από εμάς, που όπως σας περιέγραφε και ο συνάδελφος, είναι μια εταιρεία η οποία καίγεται με απορρυπαντικά. Βέβαια υπάρχει εταιρεία μπροστά, δεν έχουμε ξεκάθαρο οπτικό πεδίο, και μία ακόμη προς το ύψωμα εδώ της Ανθούπολης ακούστηκε πριν από λίγο πάλι μία δυνατή έκρηξη, ενώ εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ανθούπολης να μετακινηθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι οι αντίξωση καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν, δυνατή άνεμη, 5-6 μποφόρ, και οπότε θα είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου θα έχουμε και τη συνδρομή των επτυτικών μέσων. Δυστυχώς, ναι, όταν ξέσπασε η φωτιά ήταν πολύ μικρό αυτό το παράθυρο για να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Είχαμε τη συνδρομή ενός Καναντέρ. Κατάφερε να κάνει ωστόσο κάποιες λιγοστές ρήψεις και στη συνέχεια αποχώρησε, διότι άρχισε να πέφτει το σκοτάδι. Μακάρι να πάνε
9: τα πράγματα. Μου εστάλει μήνυμα τώρα στο κινητό από κάτοικο της περιοχής. Πανέμορφοι δήμοι καίγονται, μόνιμες κατοικίες. Πανέμορφοι δήμοι καίγονται, μόνιμες κατοικίες. Μιλάμε για ένα
2: νομίζω
9: πολύ
2: επιβεβαιώνεται με τον χειρότερο τρόπο.
9: Μιλάμε για ένα
2: καταστροφής
9: για ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.
2: Και ο Δήμαρχος το εξέφρασε νωρίτερα ως πιθανή βεβαιότητα με την εκτίμηση της εικόνας που έχει, και βλέπουμε ότι αυτό μάλλον επιβεβαιώνεται περίτρανα. Έλα, Παύλο.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το πρώτο φως της ημέρας. Σίγουρα θα υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Δεν ξέρουμε τώρα για κατοικίες, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση όσον αφορά.
9: Μας το είπε ο κύριος Ασλανίδης, ότι καίγονται και σπίτια.
1: Σίγουρα θα έχουμε στην περιοχή, για την περιοχή της Φιλοθέης, εκεί όπου είναι και έπεσε και το μεγάλο βάρος των επίγειων δυνάμεων, για να μην περάσει τουλάχιστον η φωτιά προς την περιοχή της Φιλοθέης. Ο κόσμος ο οποίος εκεί μπορεί να μετακινείται και στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, υπάρχει μέρημνα κιόλας για τρόφιμα και για νερά.
2: Ναι.
1: Και εδώ μάλιστα η περιοχή, να μην ξεχνάμε το ότι στο σημείο αυτό το οποίο καίγεται τώρα, ακριβώς η απέναντι πλευρά, το Δερβαίνι, καιγόταν πριν από μερικές μέρες. Η περιοχή της Λυτής, εκεί όπου είχαμε και την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων. Λίγες μέρες, τα δύο θύματα ακριβώς, λίγες μέρες αργότερα, έχουμε τώρα αυτήν εδώ την κατάσταση.
9: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Βουλγαράκη. Έχουμε σύλληψη.
1: Δεν θα έχουμε απώλειες, τραυματισμούς ή απώλειες ανθρώπινης.
2: Λοιπόν, φαίνεται να ακούσουμε λίγο
9: προσαγωγή εξελίσσεται σε σύλληψη. Πάμε στον Κώστα Βουλγαράκη.
2: Μιλάμε για άμεση ξυχνίαση ουσιαστικά, Κώστα.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα την προσαγωγή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μαθαίνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχουμε την σύλληψη 76χρονου για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ήταν άμεση η εξιχνίαση. Η εξιχνίαση λοιπόν της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 η ώρα το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει το ανακριτικό κλιμάκιο. Κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης της έρευνας. Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή η μεταπού ηλικίας 76 ετών, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο συλληφθής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Η άμεση κινητοποίηση και συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδήγησαν στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτά λοιπόν είναι στην ουσία μέχρι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε. Έχουμε λοιπόν τελικά την σύλληψη του 76χρονου ατόμου.
9: Και βλέπουμε έναν εφιάλτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λες Κώστα, οφείλεται στη μέθη αυτού του ανθρώπου.
2: Και στο αυτοκίνητο.
9: Και στο αυτοκίνητο, αλλά θα ήθελα λίγο. Αν το γνωρίζεις, να πάμε στα πραγματικά περιστατικά της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Τι ακριβώς συνέβη με το αυτοκίνητο?
11: Θα πρέπει να σας πω ότι με το αυτοκίνητο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καθαρή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ότι οι αρχές συνέλαβαν τον 76χρονο. Ήταν ταχεία η διαλεύκαση αυτής της υπόθεσης. Σίγουρα φαντάζομαι ότι τα επόμενα λεπτά οι αρχές θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες ακόμα και για αυτό το θέμα που με ρωτάτε.
2: Ναι, το πυροσβεστικό
9: μιλάμε για σπινθήρες, έτσι.
2: Αυτό. Υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας, η αποφυγή εργασιών ή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, είναι αυτό που επισημαίνουν επισήμως. Η ανάφλεξη αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την προστασία
9: αυτό
2: της ανθρώπινης ζωής.
9: Αυτό που λες, Βούλα, είναι γεγονός. Προσπαθώ να διακρίνω μέσα από αυτά τα γεγονότα αν όντως εδώ υπάρχει αμέλεια ή υπάρχει και κάτι παραπάνω, υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί πολύ σωστά, είπες νωρίτερα ότι είχαμε 60 φωτιές, 60 πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο αυτό. Δεν λέω και δεν θέλω να πω το οτιδήποτε για τον συγκεκριμένο. Ναι, σε πολύ μικρή χρονική απόσταση. Αλλά ωστόσο αυτή η πρόκληση της πυρκαγιάς την ώρα που συνέβη γενικώς βάζει σε προβληματισμό το μυαλό πολλών. Κώστα.
11: Θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά η υπενθύμηση από το πυροσβεστικό σώμα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών ή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως στην περίπτωση αυτή με τον 76χρονο και με το όχημά του, που ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε, ή η ανάφλεξη, αποτελούν μια βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος και όσο αφορά τις περιουσίες των πολιτών.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, Κώστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο...
9: Ο κύριος Αλέξανδρος Φελινιώτης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών. Από ό,τι μας ενημερώνουν.
2: Ενημερωνόμαστε και εμείς τώρα, εκπρόσωπος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
9: Καλησπέρα σας, γεια σας.
12: Ναι, γεια σας. Δεν είμαι ο πρόεδρος, είμαι αναπληρωτής δημοσίου σχέσεων της Ένωσης.
2: Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ένωσης, λοιπόν. Δώστε μας μια εικόνα, δώστε μας εσείς τώρα τι...
9: Πού βρίσκεστε, αν έχετε
2: πού
9: εικόνα...
2: Πού εκτιμάτε την κατάσταση τώρα.
12: Να σας πω καταρχήν ότι από τη στιγμή που ξέσπα τη φωτιά, τόσο όλοι οι αστυνομικοί που είμαστε διαθέσιμοι είμαστε εδώ πέρα στο σημείο. Ένα, ενεργήσαμε πρώτα απ' όλα να βεβαιωθούμε να απομακρύνουμε τους πολίτες από τις κατοικίες τους και από τις επιχειρήσεις, γιατί εδώ το σημείο εκεί είναι και βιοτεχνικό πάρκο, θα μπορούσαμε να το πούμε τι ωραίες επιχειρήσεις, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι θα κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή.
9: Έχουν και απομακρυνθεί δεύτερα, όλοι. Έχουν απομακρυνθεί όλοι.
12: Υπάρχουν ακόμη και κάποιοι, όπως το σημείο εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα μαζί με συναδέλφους μου και ένα του ΠΥΥΠΣΙΛΑΝ, οι οποίοι πρέπει να μου φέρουν τα σπίτια των. Προσπαθούμε να του μεταπίσουμε, να απομακρυνθούν, αλλά στο σημείο που είναι αυτή τη στιγμή βεβαιωνόμαστε ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του. Καταλάβατε, αλλά γύρω στο 95% έχουν απομακρυνθεί τι οικίε του. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι δεν μα ακούγονται. Παρόλο που πρόσφατα είχαμε το συμβάν στη Λυπή Θεσσαλονίκη, όπω όλοι γνωρίζουμε,
9: ναι,
12: που δυστυχώ δύο άνθρωποι μα τα απαθρακώθηκαν.
9: Να σα ρωτήσουμε αν πιστεύετε, αν εκτιμάτε, ξέρω ότι είναι πολύ κρίσιμη η ώρα, αν εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
12: Από την εικόνα που έχω εγώ, εγκλωβισμένοι δεν νομίζω να υπάρχουν, να ξέρετε. Τώρα από την άποψη ότι έχουμε προβεί σε όλε τι απαραίτητε ενέργειε, προκειμένου να μην έχουμε τέτοιο, να μην υπάρχει εγκλωβισμός ατόμου. Τώρα αν κάτι κρίθηκαν, αυτό δεν το ξέρουμε.
9: Δεν το ξέρετε.
2: Εσείς η εικόνα σε σχέση με το μέτωπο της φωτιάς που έχετε, ποια είναι? Βλέπετε να επιδεινώνεται η κατάσταση, βλέπετε να επιχειρούν οι δυνάμεις αλλά να δίνουν μια άνηση μάχη? Δώστε μας λίγο τη δική σας εκτίμηση αυτή την ώρα.
12: Τώρα αυτή τη στιγμή πετυχαίνεται σε ένα σημείο, ο πεδόμενος συναδέλφος που προσπαθώ να σώσουμε ένα σπίτι.
2: Ναι.
12: Το οποίο έχει φιάλες προπανίου και καταλαβαίνετε ότι αν αυτές οι φιάλες εξαγούν θα
2: επαγωγηθούν αυτή την περιοχή.
9: Φιάλες ναι, προπανίου.
12: Είμαστε σε έναν οικισμό.
2: Αυτό που λέτε που περίπου είναι για να έχουμε έτσι μια αίσθηση χωροταξική του που βρίσκεστε?
12: Είμαστε στην περιοχή Παναγίας Σουμέρα, να το καταλάβετε.
9: Ναι.
12: Είναι κοντά στον παράδρομο της Εγνατίας οδό, είναι μεταξύ Εγνατίας οδού και το δρόμο που πάει προς το Λιώκαστρο. Είναι συγκεκριμένο που λέγεται Παναγία Σουμέρα.
2: Μάλιστα.
12: Σε αυτό το σημείο είμαστε. Έχουμε εντοπίσει αυτό. Μας είπαν οι κάτοικοι εδώ πέρα, οι οποίοι πολλές φορές μας βοηθάνε. Τι είχε το σπίτι, έχουμε δώσει ένα σπίτι. Ότι προσπαθούμε τουλάχιστον μια εικόνα να μην έχουμε αυτό που σας ανέφερα πιο μπροστά.
9: Να σας ρωτήσουμε
12: κατά
9: πόσο.
12: Τώρα έχουμε αναζωπιώσει συνεχώς. Είμαστε εδώ στο σημείο και υπάρχουν συνεχώς αναζωπιώσεις.
9: Υπήρξε δυσκολία, δυστοκία στο να φύγουν οι κάτοικοι? Δηλαδή αισθανθήκατε ότι θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο με ίσως πιο βίαιο τρόπο να τους απομακρύνετε?
12: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το είχαμε βιώσει σε πυρκαγιά, το βιώνουμε και σήμερα. Να πείσεις έναν άνθρωπο να φύγει από το βιώσιμο, όταν αυτός έχει δουλέψει 30-40 χρόνια να αποκτήσει ένα σπίτι.
9: Έτσι είναι.
12: Καταφέρουμε με επιχειρήματα, καμιά φορά χρησιμοποιώντας και μία δύναμη παραπάνω, πώς να το πω, να τους πάρουμε και σηκωτούς από τα σπίτια τους, διότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
2: Έτσι, πρέπει να μεταγυριστείτε όποιο μέσο τελικά.
12: Και κάνουμε έκκληση και μέσω της εκπομπής σας. Όχι μόνο εδώ, σήμερα σε κάθε πυρκαγιά όλοι οι άνθρωποι, ξέρω είναι δύσκολο, αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η περιουσία μπορεί να ξαναγίνει. Η ανθρώπινη ζωή, άμα φύγει, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω.
9: Αυτό είναι σωστό.
12: Αυτό
9: που
12: είναι
9: λέτε και είναι το μείζον, το πιο σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε.
12: Εμείς, σαν αστυνομικοί που είμαστε κάθε μέρα έξω, ειδικά σε περίπτωση πυρκαγιές, είμαστε εδώ, δεν θα σφοράσουμε την ώρα μας, συνεχίζουμε όσο πάει. Καταλάβατε, δεν το λέω για να δείξω ότι κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό το αναφέρω διότι είναι το αυτονόητο. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το ράριο. Ο αστυνομικό είναι λειτουργήμα. Όπω και ο περιοδητή είναι λειτουργήμα. Δεν κοιτάζουμε πέρα το ψάρο ή το ψάρο να θέλω να σφοράσω. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους που μείνανε και
9: τους πιλωτές
12: για να σώσουμε και τα γεωσία του μπορούμε και φυσικά ανθρώπινες ζωές.
2: Σωστά το λέτε, κύριε Σφελινιώτη. Οι δυνάμεις πάντως προφανώς και ενισχύονται. Αυτό έχουμε αντιληφθεί τουλάχιστον την τελευταία ώρα και σε σχέση και με τις εκκλήσεις που απευθύνουν έτσι, οι δήμαρχοι των περιοχών. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια εικόνα σε σχέση με το πόσο αποδοτικές μπορεί να είναι ακόμα και αυτές οι αντιπυρικές ζώνες που επιχειρείτε να στηθούν τώρα εκεί περιμετρικά.
12: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι επιστήμονας. Αυτοί που πάνε στην πισκηδία θα μπορεί να ξέρουν σίγουρα κάτι παραπάνω από εμάς.
2: Ναι.
9: Κύριε εκπρόσωπε, Πολύ, πολύ σωστά είπατε ότι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη αξία πάνω απ' όλα. Είναι όμως και το φυσικό περιβάλλον, είναι και οι περιουσίες, τα εργοστάσια, οι εταιρείες, είναι και τα ζωάκια που καίγονται στην περιοχή, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε και αυτό.
12: Επειδή είπατε εργοστάσια, θα σας πω ότι γύρω στις 8.30-9 η ώρα μπήκαμε σε εργοστάσιο στο οποίο υπήρχαν εργαζόμενοι, οι οποίοι με άτυπο προσπαθούσαν να σώσουν το εργοστάσιο. Και κυριολεκτικά τους βγάλαμε σηκωτούς. Δεν βγαίναν αλλιώς. Δεν βγαίναν αλλιώς. Δεν καταλάβαινε ότι έμενα άτυχο. Δεν μπορεί να ζήσει μια φωτιά που είναι μπροστά σου σε ένα μέτρο και εκεί ύψος 5-10 μέτρα. Καταλάβατε.
9: Σε ποια περιοχή ήταν αυτό, σε ποια περιοχή έγινε αυτό?
12: Σε ένα εργοστάσιο. Ζαμιών, στην ίδια περιοχή που είμαστε, λίγο πιο κάτω. Στην περιοχή των Ροκάτων έγινε αυτό. Δεν θέλω να βγάλουμε σηκωτούς. Όταν θα τρώω σηκωτούς, κυριολεκτικά σηκωτούς. Και δεν φοβήθηκα να το κάνουμε, γιατί ξέραμε ότι αν δεν το κάναμε, αυτοί δεν μπορεί και κοντά ζωντανή.
9: Είναι συγκλονίζει η μαρτυρία.
2: Είναι πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία σας και νομίζω περιγράφεται με τον πιο εύλογο τρόπο αυτό ακριβώς που συνέβη.
9: Πόσα ήταν αυτά τα άτομα, κύριε εκπρόσωπε?
12: Εμείς προσωπικά βγάλαμε δύο άτομα.
9: Δύο άτομα.
12: Εγώ μάλλον σε τέσσερις χειροδέπους μου βγάλαμε δύο άτομα, όπως το είπα κυριολεκτικά σηκωτούς. Δεν βγαίνανε.
2: Ενδεχομένως κάτι αντίστοιχο, έτσι.
9: Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν άλλα άτομα, γιατί υπάρχει φύλαξη, μας το έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού των φαρμακοποιών.
2: Ναι, ο κύριος Κιωσές.
9: Ναι, ότι υπάρχει φύλαξη. Έχουν φύλακες οι άνθρωποι αυτοί στις περιουσίες τους. Και το ερώτημα είναι αν έχουν καταφέρει όλοι οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν. Ή έκαναν αυτό που είπε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών. Προσπαθούσαν με ένα λάστιχο να σβήσουν τη φωτιά.
12: Σας είπα και πιο μπροστά στο μέτρο το δικό μας, από την ενημέρωση που είχαμε σε αστυνομία, τόσο και σε αναπληρωτές, ότι όπου είχαμε ενημέρωση ότι υπήρχε έστω και ένα άτομο, ακόμα και μέσα από τη φωτιά περνούσαν, προκειμένου αυτό το άτομο το πάρουμε να το βάλουμε σε ασφαλή σημείο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Όπου είχαμε πληροφόρηση, ενεργούσαμε. Να το γνωρίζετε αυτό.
2: Ναι, ενεργούσατε όσο πιο άμεσα, όσο πιο ακαρία γίνεται, αυτό τουλάχιστον.
12: Ναι, και όπου δεν είχαμε πληροφόρηση, με την περιπορία που κάναμε εμείς στη σημεία, εντοπίζαν τους ανθρώπους και τους συνηθίσαμε και αποχωρούσαν από τη σημεία. Τώρα κάτι ξαναγίνει σαν από μονοπάτια, τι να το πούμε πνευματικά.
9: Υπήρξαν, κύριε εκπρόσωπε, και κάποιοι που δεν ήταν στην περιοχή και πήγαν από άλλα σημεία για να δουν τι, για να δουν τι γίνεται με την περιουσία τους.
12: Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φυσικά δεν τους αφήσαν να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις τους ή τις οικίες τους. Υπήρχε αποκλεισμό στην περιοχή.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
12: Διότι όπως ανέφερα, προέχει η ανθρώπινη ζωή.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την ώρα. Θα επανέλθουμε βεβαίως και σε εσάς, γιατί μας δίνετε πραγματικά έτσι, το πιο άμεσο ρεπορτάζ. Ο κύριος Αντώνης Μανουσαρίδης, κάτοικος της περιοχής, μας βοηθά να καταλάβουμε και πώς εξέλιξατε το μέτωπο αυτή την ώρα. Κύριε Μανουσαρίδη, η τελευταία εξέλιξη ήταν για ενεργοποίηση 112 από την περιοχή της Ανθούπολης, απομάκρυνση προς το γήπεδο Λυτής.
13: Ήταν να απομακρυνθεί ο κόσμος στο γήπεδο της Λυτής πριν από 10 λεπτά. Τίποτα, η κατάσταση συνεχίζει να είναι ίδια ή μάλλον και λιότερη. Η φωτιά ανεβαίνει προς το ύψωμα Λυτής Μελισσοχωρίου. Μέσα στη Χαράδεα πηγαίνει προς την Εθνική Οδό, πλησιάζει, ας πούμε, στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Τιτάν που, για όσους ξέρουν, είναι πλέον πολύ κοντά. Εκεί είναι πολλά σπίτια, πολλές αποθήκες. Συζητούσα προηγουμένως με κάποιον που με είπε ότι έχουν καεί πολλά χωρίς εξαιρεσμό. Δύσκολη κατάσταση.
2: Άρα η αίσθηση που έχετε είναι ότι είναι ακόμα πιο κοντά. Έχουν πλησιάσει φλόγες ακόμα πιο απειλητικά και έχουν καεί, θεωρείται, κάποια σπίτια. Εκτίμηση έτσι, από την τελευταία σύνδεσή μας και έπειτα, θεωρείται ότι έχει υπάρξει μεγαλύτερη καταστροφή εκεί?
13: Ναι, με κάποιον που ανέβηκε από εκείνη την περιοχή, κάτοικο της εκείνης της περιοχής, αυτό με είπε.
9: Μα είναι σχεδόν μέσα στην πόλη φωτιά, από ό,τι μας περιγράφει. Η φωτιά ουσιαστικά είναι στην αρχή της πόλης, στα προάστια της πόλης.
13: Όχι, έχει απόσταση. Το Τιτάν και το Δεϊβέν, για όσους ξέρουν, είναι αρκετά μακριά από την Θεσσαλονίκη, από την Σταυρούπολη που είναι.
9: Σύμφωνοι, αλλά υπάρχουν σπίτια, κατοικίες, μόνιμες.
13: Σπίτια, αποθήκες, αυτά πάρα πολλά, όχι λίγα. Είναι μια τα περάσια της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι πυκνοκατοικημένα, μπορεί να πω. Και εκείνη η περιοχή, ειδικά που καίγεται αυτή τη στιγμή, έχει πολλές αποθήκες, πολλά μαγαζιά, πολλές οικίες, βιοτεχνίες, πολλές, πάρα πολλές. Και το άσχημο είναι ότι έχει πέφκα, έχει χαμηλή βλάστηση, είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή.
2: Έτσι.
9: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου για τα νεότερα. Παύλο.
1: Συνεχίζεται εδώ να κατακαίει το πύρινο μέτωπο.
2: Εμείς βλέπουμε
1: επιχείρηση,
2: τα πυροσβεστικά
1: οχήματα. Εδώ και αρκετή ώρα.
2: Δεν ξέρω αν έτσι.
1: Αρκετή ώρα καίγεται μια.
2: Αυξάνονται όσο περνάει η ώρα, τουλάχιστον.
1: Μια
2: αυτό.
1: Επιχείρηση. Βλέπουμε τις φλόγες, βλέπουμε ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού το οποίο υψώνεται. Όλος αυτός ο καπνός έχει φορά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει φορά προς την πόλη. Ενισχύονται εδώ πέρα οι δυνάμεις ως επί το πλείστον από υδροφόρες, οι οποίες έρχονται, αλλά και από μηχανήματα έργου. Για να γίνει διάνοιξη τόσο δρόμων, αλλά και για να δημιουργηθούν ζώνες ούτως ώστε να περιοριστεί το μέτωπο. Είναι σίγουρα δύσκολη τώρα η κατάσταση και με τους ανέμους που επικρατούν. Με το πρώτο φως της ημέρας βέβαια θα φανεί και η καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτό το μέτωπο. Θα βοηθηθούν και οι επίγειες δυνάμεις από τα εναέρια μέσα. Σίγουρα έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τουλάχιστον τώρα τον αριθμό των επιχειρήσεων. Πληροφορούμαστε όσον αφορά και σπίτια που υπάρχει πιθανότητα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Αν σβήσει η φωτιά, από εκεί και πέρα θα γίνει και η αποτίμηση. Να πούμε το ότι είναι όλα τα σώματα ασφαλείας είναι σε επιφυλακή, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία, η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το οποίο συνδράμει με 12 ασθενοφόρα εδώ στην περιοχή για το οτιδήποτε χρειαστεί. Γνωρίζουμε το ότι με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ελπίζουν όλοι είναι με το πρώτο φως της ημέρας να καταλαγιάσουν και οι άνεμοι και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων να πραγματοποιηθεί η κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου.
2: Λοιπόν, ναι. Αυτή η εικόνα εξαιρετικά δύσκολη, ενώ έχει σε νέο 112 που λέει αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανθούπολη Αεροεκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, απομακρυνθείτε προς γήπεδο Λυτής. Είναι αυτό που χτύπησε πριν από λίγα λεπτά. Έτσι, το 112 λοιπόν ενεργοποιήθηκε για την περιοχή της Ανθούπολης με απομάκρυνση προς το γήπεδο
1: Λυτής. Όσοι είναι προς Ανθούπολη να κινηθούν προς το γήπεδο της Λυτής, όσοι είναι προς την Ανθούπολη και οι κάτοικοι οι οποίοι είναι στον οικισμό της Φιλοθέης μπορούν να μετακινηθούν προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, εκεί όπου το έχει ανοίξει ο Δήμος Παύλου Μέλλα, και υπάρχει βέβαια και η μέριμνα για νερό και τροφή.
2: Λοιπόν, εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Έχουν εκενωθεί οικισμοί, ίδρυμα με ασθενείς. Όπως είδαμε, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Αυτό βεβαίως θα φανεί με το πρώτο φως της ημέρας, τουλάχιστον σε Φιλοθέη και Ανθούπολη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Ισχυροί άνεμοι, εκρήξεις που ακούγονται διαρκώς και ένα μέτωπο το οποίο έχει γιγαντωθεί με ένα τεράστιο ύψος της φλόγας να καίει. Και διαφορετικά έτσι, μέτωπα τα οποία δείχνουν να ενώνονται και να κάνουν μια ενιαία εικόνα. Ανεξέλεγκτη λοιπόν η φωτιά, με τους πυροσβέστες της δυνάμεις να επιχειρούν όσο μπορούν, επίγειες δυνάμεις, και με την προσπάθεια τα μηχανήματα έργου να κάνουν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Παύλο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, το αντιλαμβανόμαστε, και νομίζω ότι και οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι το ίδιο ισχυροί, έτσι.
1: Εξακολουθούν, ναι, πράγματι εξακολουθούν. Τώρα πριν από λίγο ακούσαμε μία καινούργια έκρηξη. Είναι αλλεπάλληλες οι εκρήξεις που ακούγονται από την επιχείρηση η οποία καίγεται. Είναι δύσκολη κατάσταση. Όλο το βάρος έχει πέσει πλέον.
9: Παύλο, συγγνώμη, μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε στον Τίμο.
1: Περιοχή του Δήμου Παύλου
9: Μελά. Στον Τίμο Φακαλή αμέσως. Τίμο.
7: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη, είναι κάτοικος της περιοχής. Πριν από λίγο μου έλεγες ότι έχουν καεί και σπίτια εδώ στην περιοχή.
14: Σίγουρα, έτσι.
15: Ναι, έχουν καεί τρία σπίτια, παιδιά. Η φωτιά μας έχει περικυκλώσει κυριολεκτικά. Ξεκίνησε από πάνω από το Ρόκαστρο. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει πάει σε όλα τα μέτωπα και απέναντι και από τα βόρεια. Και είμαστε περικυκλωμένοι. Να δούμε. Εντάξει, κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ό,τι μπορούν.
7: Δεν έχει μπει μέσα στη Φιλοθέη.
15: Έχει μπει από πίσω, μα πάτε εδώ πέρα στα ρέματα όλα. Έχουν πάρει φωτιές. Στα μαντριά όλα έχουν πάρει φωτιές κανονικά.
7: Μέσα υπάρχουν ζώα.
15: Υπάρχουν και ζώα, όπως ας πούμε και εδώ πέρα ο κύριος. Πρέπει να έχει ζωντανά μέσα.
7: Χτυπάει αυτή τη στιγμή ξανά Θάνο και Βούλα το 112. Χτύπησε και πριν από λίγο το 112. Και ουσιαστικά αυτό που λέει ότι είναι, αν βρισκέσαι στην περιοχή Φιλοθέου Ροκάστρου τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη, απομακρυνθείτε από το σημείο και μετακινηθείτε στο γήπεδο απομακρυνθείτε προς το κλειστό γυμναστήριο τη Ευκαρπία. Πριν από λίγο είχαμε νέο 112 που ουσιαστικά έδινε οδηγίες στους κατοίκους να μεταφερθούν προς το ανοιχτό γήπεδο τη Λυτή.
2: Ναι, από αφού πολύ προς γήπεδο Λυτή.
15: Είμαστε λίγοι που είμαστε εδώ πέρα, κάποια νέα άτομα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες και αυτά. Τι να πω, δεν ξέρω.
7: Αυτό τώρα που βλέπετε εδώ που σας δείχνει ο Γιάννης Κεροκλήδης είναι μια εταιρεία ανακύκλωσης που ουσιαστικά έχει.
15: Έφλεκτα, ναι, έφλεκτα υλικά.
7: Έφλεκτα υλικά και
15: αυτό. Και γύρω-γύρω είναι τα επιπλάδικα.
7: Και γύρω-γύρω, αυτό είναι επίσης ένα κρίσιμο στοιχείο. Εδώ όλη η περιοχή είναι επιπλάδικα. Δηλαδή μιλάμε για ξύλα, έφλεκτα υλικά, χρώματα, βερνίκια.
15: Έτσι ακριβώς.
7: Τα οποία ουσιαστικά.
15: Έτσι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ευελπιστώ το πρωί, δεν ξέρω αν πετάνε κανένα ντερ τίποτα. Ναι, το πρωί εννοώ. Με το πρώτο φως του ήλιου, ας πούμε, να ρίξουν κανένα νερό με το κανένα ντερ με αυτά, πας και βοηθούν την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Όπως βλέπετε, είναι δύσκολα. Δηλαδή και οι πυροσβέστες εκεί πέρα τι να κάνουν. Δηλαδή.
7: Είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα.
15: Είναι και το μποφόρ. Σήμερα έχει αέρα.
7: Ο Άγιος Παντελήμωνας που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας.
15: Ακριβώς από πίσω μας. Είναι.
7: Δεν έχει περάσει φωτιά εκεί στη δομή.
15: Δεν έχει περάσει τη δομή, αλλά ήταν 200 άτομα τα οποία εγκλωβίστηκαν. Ήρθαν η αστυνομία.
7: Ναι, εντάξει, το έχουμε μεταδώσει αυτό. Εδώ, να σας δείξει ο Γιάννης Κεροκλήδης, ακριβώς πίσω μας είναι τα πρώτα σπίτια εδώ του οικισμού.
15: Αυτό το σπίτι είναι το δικό μου.
7: Αυτό το σπίτι εδώ είναι.
15: Ναι, αυτό είναι το δικό μου το σπίτι, το πρώτο.
7: Είναι το πρώτο σπίτι, δηλαδή.
15: Το χωρίο του οικισμού.
7: Του οικισμού. Ουσιαστικά δηλαδή οι φλόγες είναι μία ανάσα.
15: Οι φλόγες είχαν ξεκινήσει και από εδώ, είχαν φτάσει μέχρι εδώ.
7: Είμαστε μία ανάσα από τον οικισμό, ναι, βρίσκονται πλέον οι φλόγες.
15: Είχαν έρθει πυροσβέστες και σβήσαν τις φωτιές. Οι φωτιές έχουν πάρει εδώ πέρα τις ελιές.
7: Ακριβώς, αριστερά από το σπίτι που σας δίνει ο Γιάννης Κεροκλήδης έχουν παραταχθεί εδώ πυροσβεστικές δυνάμεις και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας προκειμένου να μην περάσουν, να μην πηδήσουν οι φλόγες εδώ το δρόμο και μπουν μέσα στον οικισμό.
15: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
9: Τίμω, αυτά τα τρία σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχουν καεί.
15: Είμαστε ευγνώμονες, τι να πω άλλο.
7: Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τα σπίτια.
15: Τα τρία σπίτια έχουν, δεν ξέρω αν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν πάθει σημείες. Έχουν πάθει σημείες. Ναι.
7: Ο κόσμος τώρα έχει και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι πάνω στο δρόμο.
15: Έχει ακοινωθεί το χωριό. Έχουμε μείνει κάποιοι νέοι, ρε παιδί μου, για να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες. Αναγκαστήκα.
7: Και πριν από λίγο ο Δήμος Παύλου Μελά ζήτησε και τη συνδρομή του στρατού.
15: Έχει έρθει και στρατιωτικό όχημα, έχει έρθει, ναι.
7: Προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο και να προφυλαχθεί εδώ ο οικισμός της Φιλοθέης. Όπως βλέπετε και νέο κτίριο στο βάθος, σας δείχνει ο Γιάννης Κεροκλήδης, έχει παραδοθεί στις φλόγες, έχει κυριολεκτικά μαυρίσει ο ουρανός από τα έφλεκτα υλικά τα οποία.
9: Τιμό, είναι αυτό το εργοστάσιο με τα χαρτικά και τα απορρυπαντικά που μας είπε.
15: Έχει μποφόρ.
7: Ακριβώς, ναι, ρε, είναι αυτό το εργοστάσιο και δίπλα ακριβώς υπάρχει μια εταιρεία ανακύκλωσης με πλαστικά η οποία έχει κυριολεκτικά γίνει από καίδια. Και περιμετρικά εδώ στην περιοχή έχει πάρα πολλά επιπλάδικα. Που αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο Ακριβώς. Ακριβώς, Βούλα. Είναι, δημιουργούνται και
14: είναι ο δρόμος, είναι ο κεντρικός ο δρόμος.
7: Ακριβώς πίσω από εδώ είναι ο κεντρικός δρόμος. Είμαστε στο ύψος του Τιτάν. Ακριβώς πίσω από εδώ, που, από τις φλόγες, είναι ο δρόμος. Είναι η έξοδος.
14: Είναι για Δερβενίου Θεσσαλονίκης, παιδί μου.
7: Είναι η Εγνατία Οδός, εσύ κάπου βγαίνεις. Ακριβώς η Εγνατία Οδός, και ακριβώς πίσω μας είναι το Τιτάν, είναι ο πύργος του Τιτάν.
2: Είναι τρομερή εικόνα και είναι τόσο πρόσφορη.
7: Είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες που σας μεταδίδει τώρα ο Γιάννης Κεροβλίδης.
2: Που προσφέρεται, που αντιλαμβανόμαστε ότι θα αργήσει πάρα πολύ να πέσει αυτή η εικόνα.
7: Και είναι μία ανάσα από τα πόρτα σπίτια.
9: Και μια τεράστια μόλυνση τη ατμόσφαιρα για την πόλη. Έτσι.
7: Θα περιμένει για το σπίτι.
14: Θα περιμένω. Θα κάνω σπίτι. Δεν μπορώ να αφήσω το σπίτι. Δεν θα αφήσω το σπίτι. Δεν θα αφήσω το σπίτι.
7: Ναι, είναι πόσο πολύ επικίνδυνο.
14: Α, καώ με το σπίτι μου. Δεν μπορώ να αφήσω το σπίτι.
2: Είναι σε απόγνωση.
7: Το σπίτι του Γιάννη είναι το πρώτο
14: είναι
7: σπίτι.
14: Είμαι πατρεμένος, έχω δύο αγοράκια. Έχει φύγει η σύζυγός με τους γονείς μου και τα παιδιά. Έχω μείνει μόνο στο σπίτι. Δεν το αφήνω το σπίτι.
7: Είναι ακριβώς αυτό το σπίτι που θα δείξει τώρα ο Γιάννης Κεροβλίδης. Είναι το πρώτο σπίτι εδώ του οικισμού εδώ στην Φιλοθέη.
14: Ναι, είναι αυτό το σπίτι.
2: Εντάξει, τι να πω.
14: Όπως βλέπετε, και αυτά τα παιδιά εδώ πέρα είναι όλοι οι συγχωριανοί.

0: Ένα ολοσχερό σαν εργοστάσιο, ένα Golden Branch. Μια μεγάλη κάβα, ένα εργοστάσιο. Ή καεί ολοσχερό.
1: Ναι, μια κάβα.
0: Η κάβα είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Όλα εκεί γύρω έχουν καεί. Από πάνω από το λόφο τα φωτοβολταϊκά, μα έχετε δει, έχουν καεί ολοσχερό. Δηλαδή είμαστε περικυκλωμένοι, αυτό είναι το θέμα. Είμαστε περικυκλωμένοι.
1: Και ουσιαστικά τώρα περιμένουμε το πρώτο φως. Βέβαια έχουν κοπάσει λίγο.
0: Ο άνεμο, αλλά.
1: Κοπάσει λίγο.
0: Λένε ότι θα συνεχιστεί η άνεμη το πρωί. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω δηλαδή με το πρώτο φως του ηλίου να σβήσουν οι φωτιές.
1: Έχει μάχη ακόμα, παιδιά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι χορδολιβαδικές εκτάσεις, είναι τα πολλά εργοστάσια, πολλές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο σημείο εδώ στην περιοχή και ουσιαστικά δυσκολεύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
2: Και το ένα παίρνει φωτιά πίσω.
0: Πού θα φτάσει η φωτιά. Δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει. Πού θα απλωθεί.
3: Δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Όπως το είπες, θα ακούμε συνεχώς εκρήξεις εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε. Υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης, υπάρχει blackout στην περιοχή. Εδώ και αρκετή ώρα έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης από το ΔΔΕ για λόγους ασφαλείας, όπως και όλων των μονάδων τροφοδοσίας εδώ φυσικού αερίου.
4: Λοιπόν, Τίμω, έχω την αίσθηση, νομίζω και εσύ, Θάνο, ότι
3: έχουν φτάσει αποστάσεις πλέον πάρα πολύ κοντά, έτσι. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ κοντά στον δρόμο, στην Εναντία,
4: αυτό το πύρινο μέτωπο που έχει φτάσει, ναι, στην Εθνική.
3: Αφού λες τον πύργο Τιτάν,
1: πραγματικά,
3: επί της ουσίας είναι στον δρόμο.
1: Είναι...
5: Ασταμάζεται η φωτιά.
1: Από την κάτω πλευρά, ακριβώς, Θάνο, υπάρχει αρκετός κόσμος που είναι συγκεντρωμένος, οι οποίοι έχουν φύγει εδώ, έχουν απομακρυνθεί από τον οικισμό της Φιλοθέης και έχουν μείνει...
5: Όλοι είναι στους δρόμους πάνω στο περιφερειακό, κάθονται, κοιτάζουν, παρακολουθούν, έχουν... Με τα αυτοκίνητά τους εγκατέλειψαν και πήγανε μακριά. Και είναι όλοι σταματημένοι μακριά σε ασφαλές σημείο.
4: Ναι, σε μια
1: εδώ έχετε
4: και
1: εσείς σπίτι.
5: Ναι, το σπίτι μου ήταν το πρώτο από την πρώτη φωτιά που ξεκίνησε. Γλίτωσε το σπίτι μου, εντάξει. Κανένα άλλο σπίτι εκεί πέρα που ξεκίνησε φωτιά δεν άρπαξε φωτιά, ευτυχώς. Άλλο κακό.
1: Και τώρα μένετε εδώ.
5: Ναι, εδώ είναι το σπίτι μου, λίγο πιο πάνω. Έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά όλα τα σπίτια, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι μόνο τα χωράφια και τα εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Τα σπίτια είναι όλα ασφαλές, ευτυχώς κανένας πολίτης δεν έπαθε καμιά ζημιά.
1: Βέβαια η ατμόσφαιρα, σας πω, είναι αποπληκτική εδώ, καθώς έχει σκεπάσει ο ουρανός. Πριν από λίγο μιλούσαμε για ένα πορτοκαλί νέφος, πλέον αυτό έχει γίνει μαύρο το νέφος από τα πλαστικά και τα χημικά.
3: Τιμό,
1: τα
3: οποία καλό είναι αν έχετε μια μάσκα να τη φορέσετε
1: πάντως.
4: Τουλάχιστον να προστατευτείτε όσο
3: αν
4: μπορείτε.
3: Αν έχετε μια μάσκα να τη φορέσετε, είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι ουσίες που καίγονται.
1: Πράγματι είναι επικίνδυνες οι ουσίες και η οσμή του καμένου ουσιαστικά έχει σκεπάσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η μυρωδιά του καμένου έχει φτάσει μέχρι και την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, μέχρι και την Καλαμαριά, μας λένε πολίτες, ότι πλέον βγαίνουν στα μπαλκόνια και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αυτή η οσμή της καύσιμης ύλης. Ακριβώς από την απέναντι πλευρά της πόλης. Βρισκόμαστε στα δυτικά εμείς, εδώ στην περιοχή της Ευκαρπίας, του Ιεροκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά, και η Καλαμαριά είναι ακριβώς απέναντι.
4: Έτσι, καταλαβαίνουμε το μέγεθος λοιπόν της.
3: Και καλό είναι οι κάτοικοι στο μέτρο του Εφικτού να έχουν κλειστά παράθυρα στο μέτρο του Εφικτού. Να μην εισπνέουν αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς, να μην εισπνέουν αυτό το κοκτέιλ. Αυτό το πράγμα είναι εκρηκτικό κοκτέιλ, ναι.
3: Να πάμε στον Κώστα Βουλγαράκη.
4: Θα μας δώσει λίγο έτσι συνολικότερα την εικόνα και σε σχέση με τις δυνάμεις που έχουν ρηχτεί στη μάχη.
3: Κώστα. Μας ακούει ο Κώστας. Ναι, Κώστα.
6: Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα αλλά και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και φωματουργικά μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Από το ΓΕΕΣΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΔ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα, 12 ασθενοφόρο.

0: οχήματα με γιατρούς αλλά και διασώστες βρίσκονται στο σημείο. Τώρα, χθες λοιπόν Σάββατο στις 20:52 εκδόθηκε το μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς την περιοχή Τιτάν. Στις 1:19 σήμερα λοιπόν το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λιτής. Και στις 1:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων.
1: Είναι το μήνυμα που έχουμε και στην οθόνη μας, Κώστα. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, απομακρυνθείτε προς κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.
0: Ακριβώς, Τούλα.
1: Λοιπόν,
0: αυτές είναι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε
1: αποκτήσει. Ναι, είναι ουσιαστικά το χρονικό αυτής της καταστροφής, έτσι, αυτής της πυρκαγιάς που μένεται εδώ και αρκετές ώρες, εκεί από τις 8:20 περίπου, 8:30 το βράδυ του Σαββάτου, και έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση τώρα που μιλάμε γύρω στις 2 λοιπόν τα ξημερώματα της Κυριακής. Με αυτό το μέτωπο να έχει γιγαντωθεί, να είναι πυκνός μαύρος καπνός παντού, από άκρη σ' άκρη, με τεράστιο ζήτημα σε ολόκληρη την πόλη πια. Έχει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα γίνει ένα.
2: Και Βούλα, λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ στο Earth News από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη της φωτιάς. Όταν ξεκινήσαμε με τη Βάλια να περιγράφουμε, δεν είχε καμία σχέση το σκηνικό με αυτόν τον εφιάλτη, με αυτή την κόλαση που περιγράφουμε μαζί τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση και εκείνη μας τροφοδοτεί με πληροφορίες και σε σχέση με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ αλλά και την υγειονομική ετοιμότητα έτσι, των αρχών. Τι νεότερο έχουμε, Ειρήνη?
3: Να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος έχει διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως. Έχει αναπνευστικά προβλήματα και αντιμετωπίζεται εκεί από τους γιατρούς. Να θυμίσουμε επίσης ότι εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας κατά την επιχείρηση αυτή της μεταφοράς των ανθρώπων στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424. Πήγαν εκεί λοιπόν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος. Και με τη συνδρομή βέβαια των ασθενοφόρων του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεων. Αυτοί να σας πω ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Επίσης στην περιοχή γενικότερα του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία αλλά και γενικότερα οι υγειονομικές αρχές με συνέχεια παρουσία στο πεδίο. Να σας πω ότι στο σημείο επιχειρούν 12 ασθενοφόρα οχήματα με διασώστες και γιατρούς υπό τον συντονισμό βέβαια του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδος. Είναι δύσκολες οι ώρες εκεί. Πραγματικά οι άνεμοι όπως καταλαβαίνουμε δεν κοπάζουν. Ωστόσο τώρα να σας πω ότι με νεότερη ενημέρωση έχουμε επιπλέον 2 πυροσβέστες με εισπνοή καπνού, άρα συνολικά είναι 3 οι πυροσβέστες που διακομίστηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο εκπαιδεύσεως από το ΕΚΑΒ και οι 3 λοιπόν με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα μόλις ενημερωθήκαμε ότι είναι 2 ακόμη λοιπόν πυροσβέστες με εισπνοή καπνού. Συνολικά 3 άτομα στο νοσοκομείο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη βραδιά μέχρι το ξημέρωμα.
4: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματική μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξελίσσεται από το βράδυ με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8:30 το βράδυ και εξαπλώθηκε γρήγορα. Τουλάχιστον ένα εργοστάσιο παραδόθηκε στις φλόγες, πληροφορίες ότι υπάρχουν και καμένα σπίτια, ενώ και αρκετά οχήματα καταστράφηκαν. Επίσης, στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις συνεχώς. Το μέτωπο έχει διασπαστεί σε πολλές μικρότερες εστίες μέσα σε χαράδρες, με τον κίνδυνο επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές να παραμένει υψηλός. Νέο 112 ήχησε πριν από λίγο για την περιοχή της Φιλοθέης για εκένωση προς το γήπεδο Ευκαρπίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Συνολικά 157 άτομα με αναπηρία μεταφέρθηκαν με 4 λεωφορεία, εκ των οποίων οι 100 οδηγήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κόντα Ξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 3 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν απόψε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση εμπρησμών συνέλαβε απόψε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, πιθανόν προκαλώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας δήλωσε ότι η απουσία εναέριων μέσων λόγω του σκότους δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης και ότι η βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι δυνάμεις της πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με 115 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 38 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μέτωπο κινείται προς την Φιλοθέη και το Δερβαίνη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι άνεμοι και σήμερα θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Τον κρίσιμο ρόλο των καθαρών οικοπαίδων στην προστασία κατοικημένων περιοχών από τις πυρκαγιές υπογραμμίζει η πολιτική προστασία με ανακοίνωσή της. Με αφορμή και την σημερινή δύσκολη ημέρα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης απευθύνει έκκληση για αυξημένη πρόληψη και υπευθυνότητα από όλους τους πολίτες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ διήρκησε περίπου 85 λεπτά. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Τραμπ πολύ καλή, σημειώνοντας ότι συζήτησαν την κατάσταση στο μέτωπο και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανέφερε, συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελάβουν στην Ουκρανία, ενώ οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε διέξοδο, καθώς η Μόσχα επιμένει στην αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επεληθεύσει τους ισχυρισμούς της οργάνωσης. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν στον ισχυρό διπλό σεισμό στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό που ανακοίνωσε η μεταβατική κυβέρνηση της Λατινοαμερικανικής χώρας. Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και 856 κτίρια καταστράφηκαν.
4: Ο καιρός.
5: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι πιθανόν τοπικά να φτάσουν τα 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 επίσης βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Συνδεόμαστε και πάλι με το ethnews για συνεχή ενημέρωση από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο ωραίο καστρό.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το ethnews Radio 105,8.
6: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
7: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
8: Κέντρο δηλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Στον ουρανό.
2: Σε αυτό.
1: Λοιπόν, πρέπει να φύγετε. Το καταλαβαίνουμε, Τίμο, για την ασφάλειά σας. Να απομακρυνθείτε και να...
2: Πάμε στον κύριο Μανουσαρίδη ξανά. Μας ακούτε. Καλησπέρα και πάλι.
12: Καλημέρα πλέον.
2: Καλημέρα. Σωστά.
1: Πόσο καλή μέρα βέβαια μπορεί να είναι με τις εικόνες που έχουμε, κύριε Μανουσαρίδη, μπροστά μας.
12: Δυστυχώς δεν θα είναι και θα την δούμε ξημερώνοντας και νύχτα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν λόγια. Η ευχή μας έβλη είναι να μην υπάρχει ανθρώπινο θύμα, τίποτα άλλο.
2: Ναι. Τώρα, κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν για καμένα σπίτια, κάποιες άλλες μαρτυρίες έλεγαν πως σώθηκαν και πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω ποιες είναι οι εικόνες που έχετε εσείς.
1: Και κατά πόσο είστε σε θέση τώρα.
12: Επειδή έχω μετακινηθεί σε πολλά σημεία του μετόπου, η προσπάθεια των πυροσβεστών ήταν συγκινητική. Όντως πήγανε σε σπίτια, μπέσανε μέσα στη φωτιά, γλιτώσανε σπίτια. Δεν έχω δει προσωπικά καμένα σπίτια. Δεν μπήκα μέσα στο κέντρο της φωτιάς, εκεί που πιθανόν είναι η πιο μεγάλη ζημιά. Αλλά οι πυροσβέστες με αυταπάνηση, με θυσία, τι να πω, δεν έχω λόγια.
1: Καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο είναι τέτοιες οι συνθήκες, προφανώς, κύριε Μανουσαρίδη, που νομίζω ότι ελαχιστοποιείται μια τόσο έτσι, υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν.
12: Δεν μπορείτε να καταλάβετε από την τηλεόραση το μέγεθος της καταστροφής. Η φωτιά είναι τεράστια, δεν πλησιάζεται δηλαδή η φωτιά. Και όμως οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα, δεν άξιζε χαρητηρίων, τίποτα άλλο.
2: Ειδικά τώρα αυτό που βλέπουμε, αυτό το μανιτάρι που είπες, Βούλα, ναι. το πύρινο μανιτάρι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, είναι τρομακτικό. Και δεν ξέρω αν το εισπνέετε αυτό το πράγμα εσείς, κύριε Μανουσαρίδη.
12: Όχι, γιατί η φωτιά, ο καπνός οδηγείται προς την Θεσσαλονίκη, προς την πόλη. Φυσάει βόρειος άνεμος.
2: Κατευθύνεται προς την πόλη.
12: Κατευθύνεται στην πόλη. Από ό,τι έχω μιλήσει με άτομα, όλη η κατάσταση είναι αποπνικτική μέσα. Ενώ στο Ρόκας είναι πεντακάθαρο, δεν έχει καπνό, γιατί φυσάει προς τα κάτω. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να ξημερώσει να βγουν τα πτυτικά μέσα για να βελτιωθεί η κατάσταση.
2: Νομίζω ότι εκεί θα πάει η κατάσταση. Ναι. Δεν ελέγχεται δεν, αυτό το πράγμα.
12: Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει. Όχι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά με πύγια μέσα.
2: Αισθάνεσαι πλέον, είναι τέτοια η κατάσταση, σαν να βρέχει φωτιά. Σαν να άνοιξαν οι ουρανοί και βρέχει φωτιά.
12: Μα δηλαδή... σας είπα προηγουμένως ότι σε 5 λεπτά μέσα έγινε ένα μέτωπο ενός χιλιομέτρου. Σε 5 λεπτά μέσα. Η φωτιά λες και την έτρεχε, δεν...
1: Ναι, γιατί είναι και η καύσιμη ύλη που έρχεται και προστίθεται κάθε φορά σε αυτό το εύρος εκεί των αποθηκών και των εργοστασίων που έχουν αυτά τα υλικά τα τόσο έφλεκτα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο επιδείνωση μπορεί να έχει με αυτό τον ρυθμό που κινείται το μέτωπο.
12: Και συνεχείς εκρήξεις έχουμε και μανιτάρια βγαίνουν συνέχεια καπνού, μαύρου καπνού, που σημαίνει ότι καίγονται αποθήκες, καίγονται βιοτεχνίες. Θα το δούμε δυστυχώς αύριο, ξημερώνοντας.
1: Ναι. Είναι πραγματικά έτσι, φοβερές και γενναίες
2: προσπάθειες. Η μόνη ευχή που μπορεί να κάνεις, Βουλά, είναι να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα.
1: Αυτό, ακριβώς.
2: Η μόνη ευχή που μπορεί να κάνεις τώρα, αυτή την ώρα, είναι αυτή.
1: Αυτή. Για την ώρα ξέρουμε ότι έχουν μεταφερθεί τρεις πυροσβέστες έτσι, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως με αναπνευστικά προβλήματα. Ας ελπίσουμε να είναι μέχρι εκεί αυτό. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Σφελινιώτη στη γραμμή μας, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μιλήσαμε και νωρίτερα και νομίζω ότι, εντάξει, η εικόνα που βλέπουμε νομίζω ότι δεν είναι σοκαριστική. Δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον να την περιγράψουμε. Είναι όλα παραδομένα σε ένα κόκκινο μανιτάρι ατελείο του καπνού. Η φωτιά.
2: Σε μια κόκκινη κόλαση.
1: Μια πύρινη κόλαση. Ναι. Κύριε Σφελινιώτη, μας ακούτε?
13: Ναι, καλημέρα.
1: Πείτε μας νεότερη εικόνα, γιατί τώρα εμείς μας βλέπετε έτσι τόσο διστακτικούς στο να πούμε το οτιδήποτε, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ενώπιον μιας ολοκληρωτικής καταστροφής.
2: Και δεν
1: έτσι.
2: Έχει και νόημα, δηλαδή τα λόγια είναι τόσο φτωχά μπροστά στην εικόνα.
6: Έχει κανονικά συνδέω κάτι τίποτε. Τι να σας πω, εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι δίπλα σε αυτό το εργοστάσιο με τα έπιδα που καίγεται, που ακούγονται συνέχεια εκρήξεις. Εντάξει, δηλαδή όσο περνάει η ώρα, τα είχαμε εκεί πιο μπροστά. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Εντάξει, γιατί τώρα βλέπουμε ότι όλες τις επιχειρήσεις παραδίδουν στη φωτιά. Λέω ότι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει. Σκεφτείτε ότι πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς εργασία, καταστράφηκαν περιουσίες. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εσείς τώρα, επειδή έχετε μια πιο συλλογική εικόνα από εμάς, γιατί βλέπετε τι γίνεται συλλογικά. Εμείς εδώ που είμαστε με συνοδεύτες, μου βλέπουμε σε 2-3 σημεία, αλλά. Έχουμε και μια τεράστια επιχείρηση, η οποία δεν μπορεί να την πλησιάσει καταρχήν. Είναι και πολλοί συνάδελφοι στην Κροφέρα τραβάνε πλάνα από ό,τι είδαμε. Κάποια από τις ασφαλείες, αλλά άμα τους ρωτήσει και αυτούς καίγονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, απορώ πώς καταφέρνουν και οι τραβάνε έτσι και αυτές οι κορυφές που μεταδίδουν. Πραγματικά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
2: Αυτή τη στιγμή καίγεται εργοστάσιο με επιπλά. Αυτό μας είπατε.
6: Ναι, ναι, εργοστάσιο με ίδια επιπλοπή αυτός. Ήμασταν εκεί πέρα, τον βλέπουν, είναι μια τεράστια επιχείρηση. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο συνεργείο εκεί πέρα, γιατί περάσαμε και ήταν και τα συνεργεία πυροπτικά που μετέριζαν πλάνα. Προφανώ ήζησαν ένα μαγνητοσκοπείο να βρει την εκπομπή σα. Αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει και ελληνική τέτοια η θερμότητα που εκκρίνεται από την πυρκαγιά, που είναι αδύνατη να πλησιάσει και να την προσεγγίσει. Είναι και αυτό το οποίο πρέπει να αναλάβουμε υπόψη.
1: Ναι, τεράστιο θερμικό φορτίο.
6: Είναι το ότι, εντάξει, το έτσι όπως γυρίζει ο αέρας, επειδή σας άκουσα από την μπροστά, εμείς το σημείο εδώ που είμαστε είναι καθαρή ατμόσφαιρα. Αλλά οι συνάδελφοι που είναι πιο κάτω εισπνέουν την κάπνα από το εργοστάσιο ξηρίας. Γιατί ο αέρας γυρίζει έτσι. Και πάει τα μικροσωματίδια, ό,τι αυτό αποβεί από την κάψη, πάει πιο κάτω, πάει προς την Θεσσαλονίκη. Η ατμόσφαιρα γίνεται συνεχώς ακόμη πιο απειροπληκτική, όπως τα αναφέρατε και
2: με το πρώτο φως της ημέρας ελπίζουμε και ευχόμαστε να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα και θα το κάνουν. Πιστεύετε ότι μπορούν να επιχειρήσουν σε αυτό το τοπίο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο?
6: Εντάξει, επειδή είμαι τώρα με τις επιχειρήσεις δεν ξέρω εκεί πέρα, αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι το πρωί που θα είναι πυρκαγιά, αν είσαι επιχειρήσεις, αν ό,τι είναι να κάψει έχει κάψει, αν θα μπει μέσα οικισμό. Μεταβάλλεται πάρα πολύ εύκολα, άγα με τον αέρα. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα το υπολογίσουν οι αρμόδιοι ΠΥΠΣΙΚΟ και θα ρωτήσουν ανάλογο.
2: Γιατί είναι όλο επιχειρήσεις εκεί και εργοστάσια και δεν ξέρω πραγματικά, ειδικός δεν είμαι, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να
1: αυτό,
2: υπάρξουν ρήψεις.
1: Θεωρητικά μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
2: Ναι, είναι και πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι. Ένα πτυτικό μέσο.
6: Οι κατέρειν αρμόδιοι θα
1: κρίνουν,
6: κατάσταση και θα κρίνουν κατά πόσο μπορούν τα πτυτικά μέσα να προσφέρουν ή όχι.
1: Πάντως θεωρητικά, Θάνο, αυτό που λες με την υπάρχουσα εικόνα τώρα θα ήταν σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον αυτό το αντιλαμβάνομαστε.
2: Έτσι μοιάζει, αλλά είπε κάτι σωστό ο κύριος εκπρόσωπος. Δεν ξέρουμε πού θα είναι η φωτιά μέχρι το πρωί.
1: Και τι μορφή θα έχει πάρει, γιατί αλλάζει έτσι.
6: Όταν ξεκίνησε η σύνδεση, εμάς δεν πείσουσε καθόλου το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
6: Τώρα έχει ξεκινήσει πάλι και φυσάει ο αέρας. Δηλαδή μέσα σε 1-2 λεπτά μεταβάλλονται συνεχώς οι καιρικές συνθήκες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την. Προκειμένου να καταπολεμηθεί η πυρκαγιά ή όχι.
1: Mm-hmm. Μένετε μαζί μας, κύριε Σφελινιώτη. Δώστε μας την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Θωμά, τον καλό συνάδελφο, να δούμε τι γίνεται από πλευράς επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων και τη συνδρομή τους, Δημήτρη, σε αυτή την πύρινη κόλαση που εξελίσσεται.
7: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον Ούλα και πάλι κυρίες και κύριοι. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ήδη ρηχτεί οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν παραχωρήσει δεκάδες μέσα στη μάχη κατά της πυρκαγιάς αυτής. Συγκεκριμένα έχουν παρασκεφθεί 9 ασθενοφόρα με τα οποία μεταφέρθηκαν δεκάδες άνθρωποι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων, αν δεν κάνω λάθος λέγεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Επίσης και έχουν διατεθεί και πολλά μηχανήματα βαρέου τύπου, γεωπροωθητές, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επίσης υπάρχει και αίτημα το οποίο για ενεργοποίηση της ομάδας Δευκαλίων, είναι η ειδική αυτή ομάδα των ενόπλων δυνάμεων, η οποία συνεπικουρεί την πυροσβεστική στην κατάσβεση των πυρκαγιών και σε άλλες φυσικές καταστροφές.
2: Αυτό σε χρονικό πλαίσιο, Δημήτρη, πότε θα γίνει, πότε γίνεται, γίνεται τώρα?
7: Φαντάζομαι άμεσα θα γίνει. Τώρα αυτό είναι θέμα, το αποφασίζει ο αρχηγός ΓΕΘΑ αυτό. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο και το ΓΕΘΑ ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν φαντάζομαι να υπάρξει χρόνο.
1: Και λόγω του επίγοντος του πράγματος,
2: λέει
1: ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα.
2: Ναι,
7: και οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά πλέον στην καταπολέμηση αυτού του μετόπου της φωτιάς. Κάτι που άκουσα πριν που συζητάγατε,
1: ναι,
7: για τις ρήψεις από τα εναέρια μέσα.
2: Ναι. Το ρωτήσαμε στον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Δημήτρη.
7: Ναι. Την τελική απόφαση για τη ρήψη την παίρνουν οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Οπότε.
1: Ναι, σταθμίζοντας τα δεδομένα, έτσι, επιχειρησιακά.
7: Ναι, πώς συνήθως, μπορεί να είναι. Αν είναι. Αν γίνονται ρήψεις σε κατοικημένες περιοχές, εδώ ένα παράδειγμα, ή περιοχές που έχουν πολλά κτίρια κλπ, συνήθως γίνονται από πιο ψηλά για να απλωθεί το νερό και να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
7: Καταλάβατε τι θέλω να πω. Οπότε αυτά όμως στην πράξη.
1: Ναι, να τα δούμε.
2: Και
1: θα το
2: κρίνουν οι ειδικοί, Δημήτρη. Έτσι, εμείς δεν είμαστε εκεί.
1: Εμείς εκφράζουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Δημήτρη, την απορία βλέποντας αυτή την εικόνα.
2: Και βάζουμε τα ερωτήματα.
1: Τεράστιο μανιτάρι καπνού,
7: ναι,
1: την φωτιά που μένεται τώρα τουλάχιστον προς ώρας ανεξέλεγκτη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
2: Στη μάχη, λοιπόν, και ο στρατός. Μακάρι να έχουμε αποτελέσματα.
1: Και από πλευράς ενόπλων δυνάμεων, λοιπόν, επί του πεδίου.
2: Ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Θωμά για την αρρωγή του, με την ενημέρωση που μας έκανε. Στη μάχη και ο στρατός. Είναι μια δραματική νύχτα ούτως ή άλλως στην Θεσσαλονίκη.
1: Έχει καλύψει τα πάντα.
2: Έχει καλύψει τα πάντα και έχονται εργοστάσια. Δεν βλέπεις τίποτα. Οι ίδιοι πυροσβέστες έδωσαν εντολή στους ανθρώπους που προσπαθούν στην μάχη της κατάσβεσης να απομακρυνθούν. Προφανώς το έκριναν ότι είναι επικίνδυνο πλέον να επιχειρούν. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτή η φωτιά, πού θα καταλήξει, γιατί υπάρχουν πολλά εργοστάσια και μάλιστα εργοστάσια που έχουν έφλεκτα υλικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες πύρινες βόμβες πάρα πολλές.
1: Κύριε Σφελινιώτη, μας ακούτε όσο επιχειρούμε εμείς να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε και με τη βοήθεια των συναδέλφων έτσι να έχουμε και συνολικά την εικόνα για τις δυνάμεις που επιχειρούν αυτή την ώρα.
13: Ναι, σας ακούω. Άκουσα με πολύ και αυτά που είπατε, αυτό που είπα για όσον αφορά τα φυσικά μέσα. Πάντως, θα με επιτρέψετε να αναφέρω για μία ακόμη φορά ότι εμείς όλοι οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης είμαστε στο σημείο, διευκολύνουμε τους συνοδεύοντες ΥΠΣΙΛΟΝ και κάνουμε τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Και να αποφύγουμε και τυχόν πιάτικο, διότι είχαμε σε παρέωτες πυρκαγιές. Κάποιοι επιτίδε εκμεταλλεύονταν την αποσία του κόσμου και προέβαιναν τσικλοπές και διαλήξεις,
1: ναι,
13: στις δικές των κατοίκων των
1: πυρκαγιών. Είναι και αυτό άλλη μια διάσταση που δυστυχώς το βλέπουμε και το έχουμε δει και στο παρελθόν σε μεγάλες πυρκαγιές.
13: Και να προστατεύσουμε την περιουσία του κόσμου, να μην
2: τον πόνο ενός ανθρώπου που χάνει το σπίτι του.
13: Αλλά και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτό όπως το αναφέραμε και μπροστά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό όσο έχουμε αυτή την κατάσταση στην πόλη μας.
1: Και είναι αξιέπαινο αυτό πραγματικά, η δική σας προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, κυρίως της προστασίας λοιπόν της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία, είναι το μείζον και πρωταρχικό. Όσο όμως αυτό το μέτωπο μένεται με αυτές τις διαστάσεις, τόσο ανησυχητικό, και βλέπουμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάλλον έχουν πολύ περιορισμένο εύρος δυνατοτήτων για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πυρηνική κόλαση τώρα. Οι φλόγες και είναι προφανώς αποθήκες,
13: είναι
1: σε εργοστάσια, με καυσιμή.
13: Δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν τα οχήματα της ΠΥΥΨΙΟ, να γνωρίζετε αυτό. Τώρα έχουμε διαπιστώσει και εμείς τη διεισόμαστε. ακόμα παρόλο που οι συνάδελφοι Ρουσβέλτ θέλουν να ενεργήσουν, έχει κάποια σημεία.
1: Ναι.
13: Γιατί έχει αρκετά ρέματα εδώ, σε αυτή την περιοχή, τα οποία ναι. δεν μπορεί να τα προσεγγίσουν.
2: Να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε πάλι στον Δημήτρη Θωμά, να ζητήσω συγγνώμη για την παρέμβαση αυτή, να πάμε ξανά στον Δημήτρη Θωμά.
1: Κάτι έχει να προσθέσει,
2: Δημήτρη.
7: Μόλις πληροφορήθηκα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ότι ήδη έχει εγκριθεί το αίτημα και έχουν ενεργοποιηθεί δύο ομάδες δασκαλίων στην περιοχή της Φωτιάς, στην περιοχή αυτή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με όλα τα μέσα πλέον οι ένοπλες δυνάμεις συνεπικουρούν την πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
1: πάρα
2: πολύ. Θα ξαναπάμε στον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος. Δεν ξέρω, κύριε Γιάνναρε, στην πρώτη σύνδεση μας που είχαμε πριν από κάποιες ώρες, έχω ξεχάσει και εγώ πόσες, αν μπορούσατε να φανταστείτε αυτό το τοπίο που βλέπουμε σήμερα, αυτή την ώρα.
1: Και τι ακριβώς βλέπουμε, έτσι λίγο να το καταλάβουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ οι συνθήκες είναι... Δεν ξέρω πώς μπορούμε εμείς να τις περιγράψουμε με μη επιστημονικούς όρους. Εσείς θα μας το κάνετε λίγο καλύτερα, σαφές.
14: Ναι, κοιτάξτε, θα προσπαθήσω και εγώ να το περιγράψω με όσες εικόνες έχω μπορέσει να δω μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και φωτογραφίες οι οποίες αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι, το αναφέραμε και στην προηγούμενη μας επικοινωνία, είναι εκ των πραγμάτων μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε μια ημέρα υψηλού κινδύνου. Από εκεί και πέρα ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον εξελίσσεται σε μια πυρκαγιά η οποία καίει μεταξύ δασικού, αγροτικού, βιομηχανικού και αστικού ιστού. Δηλαδή οι εικόνες οι οποίες έχω δει αυτή τη στιγμή δείχνουν βιομηχανίες να καίγονται, δείχνουν κάποια σπίτια να καίγονται, αλλά το κυρίως πρόβλημα θεωρώ ότι είναι οι βιομηχανίες σε ό,τι αφορά το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι όταν έχουμε μια φωτιά η οποία καίει μέσα σε μια τέτοια περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή της και στο πεδίο. Μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως οι εκρήξεις που έχουν αναφερθεί όταν καίγονται επικίνδυνα υλικά. Επίσης είναι επικίνδυνος ο καπνός, ο οποίος εκλείεται πρωτίστως για αυτούς που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο έδαφος, αλλά και για όσους βρίσκονται στις περιοχές όπου αυτός ο καπνός μεταφέρεται, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς καίγεται. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οριακά θα έλεγα, με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί αυτό που μεταφέρω είναι η εικόνα που μπορώ να έχω πολύ απομακρυσμένα, είναι μια πυρκαγιά η οποία οριακά κινείται πλέον στα όρια του να είναι ημιαστική ή μη βιομηχανική. Η περιοχή δηλαδή εκεί πέρα χαρακτηρίζεται. Υπάρχουν δασικές εκτάσεις, υπάρχουν δηλαδή ψηλά δέντρα, για να το πω πολύ απλά. Κυρίως όμως καίγονται βιομηχανίες, καίγονται εκτάσεις, οι οποίες δεν θα τις χαρακτήριζα αμυγός δασικές με την έννοια ενός ψηλού δάσους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά στη διαχείρισή της. Σε ό,τι αφορά τον καιρό δεν έχει αλλάξει κάτι προγνωστικά. Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή, τους οποίους μετράμε, πνέουν στα 3 με 4 μποφόρ, είναι δηλαδή γενικά μέτριων εντάσεων. Η ίδια η φωτιά φυσικά μπορεί να ενισχύει τον άνεμο, γιατί όλη αυτή η θερμότητα η οποία εκλείεται ενισχύει τον άνεμο μπροστά
1: είναι
14: από
1: και το τοπικό μικροκλίμα, προφανώς, κύριε Γιάννα.
14: Είναι ο καιρός που δημιουργεί η ίδια η φωτιά. Μπροστά από το μέτωπο, λόγω της θερμότητας που εκλείεται, καταφέρνει και ενισχύει τον άνεμο. Οπότε στην πραγματικότητα ο άνεμος τον οποίο βιώνουν οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα ισχυρότερος από τον άνεμο που δίνει η γενική πρόγνωση του καιρού. Είναι κάτι αναμενόμενο, είναι βασικό στοιχείο της πυρικής συμπεριφοράς αυτό, δεν είναι κάτι δηλαδή.
2: Να ρωτήσουμε τι θερμοκρασίες προκαλεί αυτή η εικόνα που βλέπουμε στους δέκτες μας. Δηλαδή ποιες είναι οι θερμοκρασίες στους ανθρώπους που επιχειρούν εκεί κοντά. Για τι θερμοκρασίες μιλάμε?
14: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα σας δώσω για το επίπεδο των θερμοκρασιών που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι σίγουρα οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και η χημική σύσταση όλων των αερίων που εκλείονται όταν καίγονται πλέον τεχνητά υλικά.
1: Ναι. Ναι. Και αυτές είναι και οι πιο σημαντικές.
14: Λάδια, όλα, ναι. όλα αυτά όταν καίγονται παράγουν και παραπάνω θερμότητα, αλλά παράγουν και χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό.
2: Το έχετε ξανασυναντήσει αυτό το τοπίο, δηλαδή να καίγεται δάσος, σπίτια, βιομηχανίες.
1: Πάνω από δασική έκταση έχετε, και μετά βιομηχανική ζώνη.
2: Το έχετε ξανασυναντήσει αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ?
14: Στη δική μου μνήμη, όσο μπορώ να θυμηθώ, όχι. Θα έλεγα πως όχι. Αλλά δεν είναι απίθανο να έχει ξανασυμβεί σε κάποιο βαθμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο στη χώρα μας.
2: Γιατί δημοσιογραφικά, ναι. εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι ξανά να το έχω ζήσει. Δηλαδή αυτό, ναι, αυτό το σύμπλεγμα, αυτό το κοκτέιλ που λέμε εδώ με τη βούλα, δάσος, σπίτια, αγροτοκαλλιέργειες και βιομηχανίες.
1: Αυτό.
14: Όπως το περιγράψατε, αυτό ακριβώς περιγράφει τον εξαιρετικό βαθμό δυσκολίας που έχει στη διαχείρισή του. Γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία να μπορέσουν οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή να οριοθετήσουν σε ένα βαθμό μικρότερο μεγαλύτερο τη φωτιά μέχρι το πρωί,
1: ναι.
14: ούτως ώστε όταν πετάξουν τα πρώτα ενέργεια να μπορέσουν να βοηθήσουν και να ρίξουν το θερμικό φορτίο και στη συνέχεια να μπορέσει να γίνει η πλήρης κατάσταση από τις επίγειες δυνάμεις. Σε όλο αυτό που συζητάμε, αν μου επιτρέπετε, να σημειώσω μόνο κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η φωτιά αυτή δεν θα ήταν πρόβλημα, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: εάν
14: δεν υπήρχε η ανθρώπινη αμέλεια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή
14: Παρακαλώ.
1: Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον με τις πρώτες ενδείξεις, ενδεχομένως από σπινθήρες οχήματος. Είχαμε και τη σύλληψη του 76χρονου. Νωρίτερα, τουλάχιστον αυτό έχουμε ως εκτίμηση με τις πρώτες πληροφορίες. Πώς μεταφράζεται πυρομετεωρολογικά η ανθρώπινη αμέλεια και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες και σε συνθήκες ξηρασίας, μας έλεγε νωρίτερα και η μετεωρολόγος μας, η Νικόλετα Γιακοπούλου.
14: Ναι, δυστυχώς δεν μπορεί να μεταφραστεί σε τίποτα. Η ανθρώπινη αμέλεια,
1: ναι.
14: κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη λέξη για την αμέλεια, αλλά δεν μπορεί να μεταφραστεί. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτή την εξίσωση των δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, ο καιρός είναι η μία μεταβλητή. Πράγματι, λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε πλέον πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Μεγαλύτερες, υψηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλότερη υγρασία, μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας. Όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία που βοηθούν μια φωτιά, εάν εκδηλωθεί, να μεγαλώνει. Αλλά δεν θα υπάρξει φωτιά εάν δεν την προκαλέσουμε εμείς. Ναι. Και δυστυχώς η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα.
2: Ξέρετε κάτι όμως, εδώ, έτσι όπως περιγράφεται το τοπίο, δεν είναι ακριβώς ανθρώπινη αμέλεια, είναι και λίγο ενδεχόμενος δόλος. Γιατί όταν ξέρεις ότι έχεις τέτοιες θερμοκρασίες, όταν ξέρεις ότι έχεις τέτοιους ανέμους και ουσιαστικά επιχειρείς, κάνεις κάποια δραστηριότητα, επί της ουσίας αποδέχεσαι τον κίνδυνο να εξελιχθεί η δραστηριότητά σου σε ένα τέτοιο τοπίο που βλέπουμε και παρατηρούμε τώρα.
14: Θα συμφωνήσω απόλυτα, κύριε Σιαθάκα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γι' αυτό επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Είναι ζήτημα παιδείας. Στη χώρα μας κάποια στιγμή αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία. Κάναμε ασκήσεις, αλλάξαμε τους κανονισμούς στα κτίρια και αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία. Και μπορούμε να λέμε ότι είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στους σεισμούς. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές, μεταξύ αυτών και οι δασικές πυρκαγιές. Είναι αδιανόητο στο 2026 να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο περιγράψατε. Ένας πέταξε το τσιγάρο, ένας έκανε επικίνδυνες εργασίες, ένας άλλος πέρυσι στο Φενεό έκανε συγκόλληση για ένα φεστιβάλ, κάποιος άλλος θα κάνει μπάρμπεκιου και πάει λέγοντας. Ναι. Η λίστα μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό δείχνει τι. Δείχνει ότι θα πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο το πώς επικοινωνώ με τον κίνδυνο και έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα βελτίωσης σε αυτό από το πυροσβεστικό σώμα και αφετέρου θα πρέπει να πάμε στη ρίζα του προβλήματος.
2: Ναι.
14: Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα δεν είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είναι ένα βαθύτατα κοινωνικό πρόβλημα. Επομένως θα πρέπει να πιάσουμε μία-μία αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, αυτών που πετάει το τσιγάρο, αυτών που κάνει μπάρμπεκιου, αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και να δούμε τι χρειάζεται, τι μέτρα χρειάζεται να πάρουμε για κάθε μία κατηγορία ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον αυτές τις ενάρξεις.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε και νομίζω έχει να κάνει και με την γενικότερη φιλοσοφία, έτσι, και αντίληψη που πρέπει να γίνει, έτσι, κατανοητό σε όλους μας.
14: Βεβαίως, γι' αυτό θα πρέπει να μπει το μάθημα της πολιτικής προστασίας και όλα αυτά που συζητάμε, θα πρέπει να μπουν στα σχολεία. Το κλίμα έχει αλλάξει, θα πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, κύριε Γιάνναρε, και του Εθνικού Αστεροσκοπίου, τα λέγαμε και σε νωρίτερη προηγούμενη σύνδεση, που μπορούν να αξιοποιήσουν και οι Δήμοι για να θωρακίσουν τα περιαστικά δάση?
14: Τα εργαλεία υπάρχουν και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και από άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας. Και σε ένα βαθμό αξιοποιούνται ήδη και από το Υπουργείο και από τοπικούς φορείς, όπως είναι οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Ωστόσο, θα πρέπει, νομίζω, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το εργαλείο το οποίο μας λείπει πολύ περισσότερο λέγεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν παραδίδω εγώ ως ερευνητής το χ μοντέλο, το χ χάρτη, τον χ αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης και τελείωσα. Σημαίνει ότι κάθομαι μαζί με τον επιχειρησιακό, με τον πυροσβέστη που θα είναι στο πεδίο, με αυτόν που θα λάβει αποφάσεις και συναναπτύσσω μαζί του τα εργαλεία, τη γνώση. Αυτό καλλιεργεί εμπιστοσύνη και αυτό σε μια πυρκαγιά όπως είναι αυτή σήμερα στο Ρεόκαστρο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αντιμετώπιση, σε καλύτερη υποστήριξη των ανθρώπων αυτών που διακινδύνουν φυσικά τις ζωές τους. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το έχω πει στο παρελθόν, κανένας αξιωματικός δεν θα εμπιστευτεί κανένα μοντέλο και κανένα αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Μπορεί όμως να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κάτσει μαζί του όχι για ένα μήνα, αλλά για ένα χρόνο και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι και έχουν μαζί αναπτύξει αυτά τα οποία θα χρειαστεί όταν θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Κύριε Γιάνναρε, πόσο φυσιολογικό είναι, θα μου πείτε δεν αλλάζει το τοπίο ούτε η γεωγραφία, αλλά πόσο φυσιολογικό είναι σε μια περιοχή να βρίσκεται δάσος, να βρίσκεται αγροτοκαλλιέργεια, να βρίσκονται σπίτια και δίπλα βιομηχανίες? Δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί ένα μεγάλο κακό όπως συνέβη τώρα, σήμερα?
14: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να το είχαμε φανταστεί αυτό. Σε ένα βαθμό αυτό το μοσαϊκό που περιγράψατε είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε. Λέω σε ένα βαθμό γιατί. Είναι φυσιολογικό να έχουμε μια δασική περιοχή, μια αγροτοδασική, μια καλλιέργεια, μετά να έχουμε έναν οικισμό. Αυτό ήταν κάποτε το τοπίο της Ελλάδας. Το πρόβλημα με τις πυρκαγιές που συζητάμε, πέρα από τον άνθρωπο που προκαλεί τις ενάρξεις, πέρα από την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά, έχει και ακόμη έναν παράγοντα. Ο παράγοντας αυτός έχει να κάνει με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και με το ότι πλέον δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο. Το τοπίο σημαίνει ότι φύγαμε όλοι. Πήγαμε στις πόλεις και αυτό που οδήγησε στο να αυξηθεί πάρα πολύ η δασοκάλυψη, το οποίο μπορεί να ακούγεται ωραίο όταν έχουμε περισσότερο δάσος, αλλά το να έχεις ένα αδιαχείριστο δάσος, ένα δάσος το οποίο μεγαλώνει ανεξέλεγκτα, μόνο του αυξάνεται η βιομάζα, αποτελεί μια ορολογική βόμβα. Γι' αυτό μιλάμε όλοι η επιστημονική κοινότητα για τη λεγόμενη ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Ένας από τους πυλώνες ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι και το πώς διαχειρίζεσαι το τοπίο σου. Πώς δημιουργείς δηλαδή και αν ομοιογένειες, πώς δίνεις κίνητρα στον κόσμο να επιστρέψει πίσω στα χωριά, να δουλέψει μέσα στο δάσος όπως δούλευε παλιά και επιπροσθέτως έχουμε πλέον και ένα νέο εργαλείο το οποίο είναι προδιαγεγραμμένη καύση. Το οποίο εύχομαι να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε από το φετινό χειμώνα. Προδιαγεγραμμένη καύση σημαίνει ότι θα μπορούμε να καίμε μέσα στο χειμώνα για να απομακρύνουμε όλη αυτή την περίσσια βλάστηση η οποία κάτω τη διάρκεια του καλοκαιριού ξεραίνεται και αποτελεί το κάψιμο το οποίο καίει η φωτιά.
1: Αυτό που περιγράφεται είναι λοιπόν και το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των ελληνικών επιχειρησιακών μοντέλων για την αντιμετώπιση τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών?
14: Βεβαίως. Υπάρχει ένας νέος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, με το ακρονίμιο Ενεργή Μάχη, ο οποίος περιλαμβάνει όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα. Περιλαμβάνει ένα δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η βόσκηση, το να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε βόσκηση και επομένως τα ίδια τα ζώα να μπορούν να απομακρύνουν την περίσσια βλάστηση. Υπάρχουν μέτρα τα οποία Είμαι αισιόδοξος ότι θα εφαρμοστούν και σταδιακά θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
1: Υπάρχει ανάγκη και για πυκνότερο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών γύρω από τις μεγάλες πόλεις, κύριε Γιάνναρε, για την ασφάλεια ενώ των περιαστικών δασών πάντα.
14: Ναι. Θα έλεγα ότι χρειάζεται στοχευμένη χωροθέτηση του που βάζουμε μετεωρολογικούς σταθμούς, που βάζουμε μετρητικά όργανα. Το να γεμίζουμε, ας πούμε, τη χώρα με μετεωρολογικούς σταθμούς ή μετεωρολογικά ραντάρ από μόνο του, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνεται στοχευμένη χωροθέτηση, ούτως ώστε να μπορούμε, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε λιγότερους σταθμούς σε μια περιοχή, αλλά να ξέρουμε ότι αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί, μετράνε συνθήκες αντιπροσωπευτικές των συνθήκων που θέλουμε να μετρήσουμε όταν θα έχουμε μια δασική πυρκαγιά ή όταν θα θέλουμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο μια δασική πυρκαγιά ή αντίστοιχα για άλλα φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες. Νομίζω ότι το ζητούμενο σήμερα στις μέρες μας δεν είναι η πληθώρα δεδομένων, το πόσα δεδομένα έχω, το πόση τεχνολογία έχουμε. Αυτά τα έχουμε. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει οριακά σε ένα σημείο που η τεχνολογία και τα πολλά δεδομένα δημιουργούν περισσότερο θόρυβο.
2: Θα πρέπει από εκεί
14: πέρα. Παρακαλώ.
2: Θα λέγατε ότι όλο αυτό το σκηνικό, το εφιαλτικό, της αποκάλυψης, της κόλασης, δημιουργεί και ταυτόχρονα και μια τεράστια οικολογική καταστροφή, είναι νωρίς να το πούμε?
14: Νομίζω ότι είναι νωρίς να το πούμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να περιοριστεί η φωτιά, να γίνει η κατάσταση και στη συνέχεια να δούμε τι εκτάσεις ακριβώς έχουν επηρεαστεί και σε τι βαθμό.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι τα πράγματα και φαντάζομαι με το πρώτο φως της ημέρας θα είναι πιο σαφής η εικόνα σε σχέση με αυτό το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει, της μεγάλης καταστροφής, που τουλάχιστον στο δικό μας βλέμμα, στα δικά μας μάτια αυτή την ώρα, επειδή έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα, αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, Θάνο, και με την βοήθεια των συναδέλφων πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Φαίνεται να είναι πολύ, πολύ δύσκολη και μάλλον να υπάρχουν πολλά ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα. Τρεις άνθρωποι, τρεις πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα. Κύριε Γιάνναρε, αυτή η κατάσταση θα επιτείνεται όσο περνούν οι ώρες και όσο αυτά τα μανιτάρια καπνού συνεχίζουν έτσι να βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο?
14: Ναι, είναι η δυσκολία στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή. Ναι. Είναι η δυσκολία του ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, εκεί πέρα που κινούνται τα μέτωπα, ενδεχομένως υπάρχουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τεχνητά υλικά τα οποία καίγονται και δημιουργούν όλες αυτές τις εικόνες. Και αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο φυσικά για όσους επιχειρούν εκεί και λόγω των εκρήξεων και λόγω των αερίων που εκλείονται. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι ο καιρός θα βοηθήσει μέχρι το πρωί και θα μπορέσουν με τα πρώτα εναέρια να μπορέσουν να την οριοθετήσουν και συνέχεια να γίνει πλήρη κατάσβεση.
2: Δεν ξέρω πόσο εύκολα σβήνει κανείς μια τέτοια φωτιά που προέρχεται από έφλεκτα υλικά, από χημικά και χαρτικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φαντάζομαι υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας εκεί.
14: Υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Από εκεί και πέρα το αξιόμαχο του πυροσβεστικού σώματος είναι τέτοιο που είμαι βέβαιος και όλοι μας πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν το κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο, έχουν τα κατάλληλα μέσα, ώστε μόλις μπορέσουμε, γιατί ξέρετε δεν μπορούμε πάντοτε να χτυπάμε τη φωτιά όποτε θέλουμε.
1: Θα μας συγχωρέσετε. Έχουμε τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, είναι αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, στη σύνδεσή μας, για να δούμε και με τη βοήθειά του την εικόνα που μπορεί να μας μεταφέρει. Μας ακούτε, κύριε Γιουτίκα?
15: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
15: Καλησπέρα. Η κατάσταση είναι δύσκολη νύχτα. Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης συνδράμουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε, με δεκάδες μηχανήματα και ατομικά μηχανήματα και φορτωτές και πάρα πολλές υδροφόρες. Μόλις τώρα μίλησε με την διοίκηση για τόση πολιτική προστασία της περιφέρειας, βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής από νωρίς το απόγευμα, για να μην χάνετε χρόνο στο τηλέφωνο. Θα δώσουμε σύμφωνη γνώμη, γιατί με τον άνεμο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή ο καπνός μέσα στην πόλη. Και θα βγάλουμε 112 σε λίγο, προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να έχουν τα παράθυρα τους κλειστά. Ναι. Να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις στη δική πλευρά της πόλης. Και παρακαλώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, να είναι όσο γίνεται μακριά και να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι όσο γίνεται μακριά τη φωτιά, διότι ειδικά στη κλωθή που καίγεται το κέντρο ανακύκλωσης, μπορεί να πάρει στιγμή να γίνει έκρηξη. Έκλειση κάνω, παρακαλώ.
1: Είναι σαφής η έκκληση, γιατί αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων. Αντιλαμβανόμαστε όμως και πόσο.
15: Και να αφήσουμε την επιχειρησιακή αλυσίδα πυροσβεστική και πολιτική προστασία και θελοντές να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Ξέρετε κάτι σε σχέση με σπίτια, με καταστροφές, με ζημιές, έχετε κάποια πιο αποκρισταλωμένη εικόνα?
15: Θα φανεί το πρώτο τι έχει γίνει. Μέχρι τώρα έχουν μόνο επιχειρήσεις που έχουν πάρει φωτιές. Ιδιαίτερα αυτή η εικόνα που φαίνεται η έντονη είναι από το κέντρο ανακύκλωση που υπάρχει στη Φιλοθέη. Σπίτια μέχρι τώρα δεν έχει μπει φωτιά μέσα στη Φιλοθέη.
1: Θα σας παρακαλέσω λίγο να το επαναλάβετε. Έχουμε και μία δυσκολία στην επικοινωνία και στην γραμμή.
15: Δεν έχει μπει φωτιά μέσα στον οικισμό της Φιλοθέης.
1: Ναι.
15: Αυτή τη στιγμή καίγεται ένα κέντρο ανακύκλωσης. Καίγεται κάψη μήλη από πλαστικά και χαρτιά. Και αυτό θα βγει 112 σελίκο προκειμένου στη Μητροπολιτική Ένωση Θεσσαλονίκη, στο Πρωτοδομικό Συγκρότημα. Οι κάτοικοι, οι συμπολίτες μας, να έχουν τα παράθυρα κλειστά για να μην εισπνέουν όλη αυτή τη μυρωδιά που έχει ήδη κατακλείσει αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς ο άνεμος είναι βορειοδυτικός και πηγαίνει ο άνεμος τον καπνό προς την πόλη. Από εκεί πέρα, περιμένουμε και το πρώτο ξημέρωμα για να ξεκινήσουν και τα ένα αέρια μέσα.
2: Πάντως, κάτοικος της περιοχής μας έλεγε νωρίτερα, ζωντανά εδώ στον αέρα, ότι ο ίδιος είδε με τα μάτια του τρία σπίτια να καίγονται.
15: Εγώ, χωρίς επίσημη πληροφόρηση, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είμαι στο κέντρο επιχειρήσεων, το παρακολουθούμε.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
15: Πολύ καλά γνωρίζετε, την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε έκτοτο συντονιστικό και με δική μου απόφαση προσωπική είχαμε κλείσει και απαγορεύσει τη μετακίνηση μέσα στο δασόρτημα του Σαϊξού, του πανοράματος, της θέρμης και του αεροκάστρου, κάθε κίνηση και πεζών και τροχοφόρων οχημάτων, γιατί είχαμε δείχνει επικοινότητα 4. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, στην περιοχή εκεί που έχει πέσει φωτιά, ήρθε από ένα ατύχημα που είχε κάποιο συμπολίτη με το αυτοκίνητό του.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό που προέχει τώρα είναι να θωρακιστούν όσο γίνεται περισσότερο οι κάτοικοι. Αυτό καταλαβαίνουμε, κύριε Γιωτίκα, γιατί είναι από πλήρη.
15: Βεβαίως, θα βγει το 112 ακριβώς, γιατί έχει περιοχές που ο άνεμος με την κατεύθυνσή του μεταφέρεται τον καπνό προς την πόλη.
2: Ναι. Αυτό το ατύχημα, επειδή προσπαθούμε να το δούμε εδώ και αρκετές ώρες, έχετε κάποια πληροφόρηση παραπάνω για το πώς έγινε, πώς προκλήθηκε?
15: Πληροφόρηση έχω, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, η πυροσβεστική που κάνει την ανάκριση θα βγάλει τις ανακοινώσεις. Εμείς ως Περιφέρεια και Τρίτης Μακεδονίας, ο ρόλος μας είναι να συνδράμουμε με υδροφόρες και μηχανήματα έργου όπου μας ζητηθεί.
1: Ναι.
15: Και αυτό κάνω το απόγευμα.
2: Σωστά.
1: Και φαντάζομαι και εσείς αναπροσαρμόζετε επιχειρησιακά, έτσι, το σχεδιασμό σας σε σχέση.
15: Είμαστε όλοι κάτω από τη σκέπη της πυροσβεστικής. Αυτή η επιχειρησιακή αλυσίδα έχει επικεφαλής, είναι η πυροσβεστική. Όλοι οι υπόλοιποι, αυτοδιοίκηση, Δήμοι, Περιφέρεια, θελοντές, στρατός, αστυνομία, όλοι κινούμαστε με εντολές της πυροσβεστικής.
1: Είναι σαφές και απολύτως λογικό για να γίνει συντονισμένα και όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα αυτή η επιχείρηση, γιατί είναι πολύ δύσκολη η δουλειά των πυροσβεστικών δυνάμεων.
15: Και τους συναδέλφους, παρακαλώ να υπακούν όσο το δυνατόν στις εντολές της πυροσβεστικής και να είναι απομακρυσμένοι
1: από την
15: φωτιά, για να είναι ασφαλείς οι ίδιοι.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Γιουτίκα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, γιατί είναι αυτό που λέμε, Θάνο, ότι αυτή η ατμόσφαιρα αντιλαμβανόμαστε πόσο αποπνικτική
2: μα
1: είναι.
2: Μα φάνηκε βουλιά από την αρχή, όταν μπήκε η φωτιά στο πρώτο εργοστάσιο που έκυγε λάδια. Είπαμε ότι εάν επεκταθεί, εάν φύγει σε άλλα εργοστάσια, τα πράγματα θα γίνουν ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Και όντως έγιναν. Διότι όντως ήταν μια κόλαση αυτό το εργοστάσιο που κάηκε ολοσχερός, αλλά βλέπουμε ότι υπήρξε και δεύτερη κόλαση με το εργοστάσιο αυτό της ανακύκλωσης.
1: Και εδώ
2: προκαλείται και μια οικολογική καταστροφή που ελπίζω να μην λάβει έκταση και να μην είναι, μην αποκτήσει και μόνιμα χαρακτηριστικά.
1: Για να δούμε τον Τίμο Φακαλή να μας μεταφέρει εικόνα και ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Τίμο.
16: Εδώ θυμίζει εμπόλευη ζώνη στην περιοχή της Ευκαρπίας. Βλέπετε πίσω μου με τον υποδίτη του Γιάννη Κεροκλήδη την εταιρεία ανακύκλωση, η οποία ουσιαστικά έχει γίνει από καΐδια και πλέον οι κολόνες της ΔΕΗ καίγεται η μία πίσω από την άλλη. Και το θέμα είναι ότι πλέον έχουν πάρει κλίση κάποιες κολόνες. Έχουν έχει τώρα πλέον και νέο 112 εδώ στη σημεία που βρισκόμαστε. Καπνί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανθούπολης, Οροκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. κρέμασε το καλώδιο εδώ της, του ΔΔΕ. Ουσιαστικά αυτό που φοβούνται εδώ οι αρχές είναι μήπως έχουμε ντόμινο κατάρρευσης των στυλών του ΔΔΕ, καθώς έχουν χαλαρώσει τα καλώδια του ΔΔΕ, έχουν κάνει κοιλιά τα καλώδια του ΔΔΕ. Είμαστε μόλις λίγα μέτρα.
17: Προσπάθησε να είσαι σε πιο ασφαλές σημείο.
1: Πρέπει να οπισθοχωρήσετε. Το βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Ότι
16: και
1: είναι μια πολύ
16: αυτό που δηλαδή τονίζεται στο 112 το καινούριο, στο νέο 112 το οποίο μας έχουν στείλει, είναι ότι να παραμείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες σε παράθυρα. Είναι αυτό που αναφέρεται στο νέο 112, στο μήνυμα 100, ακριβώς. Συνεχίζονται συνεχώς οι εκρήξεις και ακριβώς δίπλα από την εταιρεία της ανακύκλωσης έχει πάρει φωτιά ακόμη, υπάρχει πάρει φωτιά ακόμη ένα κτίριο, και αυτό είναι ένα κτίριο εταιρείας. Ουσιαστικά διαδοχικά το ένα κτίριο δίπλα στο άλλο. Δεν ξέρουμε τι έχει αυτό μέσα. Εδώ έχει αρκετά επιπλάδικα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε αν αυτό το συγκεκριμένο έχει έπιπλα. Πάντως διαδοχικά το ένα κτίριο δίπλα στο άλλο παίρνουν φωτιά εδώ στο σημείο.
18: Όπως και, και, το βλέπεις.
16: Και μόλις τώρα έπεσαν τα πρώτα καλώδια από τους φίλους. Αυτό που μας λένε τώρα εδώ από την πολιτική προστασία είναι ότι πλέον τα καλώδια έχουν χάσει την ισορροπία τους. Έχουν κάνει μια κοιλιά και ουσιαστικά έχουν γύρει η στήλη του ΔΔΕ και από τις δύο πλευρές, και αριστερά και δεξιά, έχουν ουσιαστικά γύρει η στήλη και είναι έτοιμοι να πέσουν. Εδώ και περίπου 5 ώρες η περιοχή εδώ της Φιλοθέης έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, υπάρχει blackout στην περιοχή και δεν υπάρχει φυσικό αέριο, έχει διακοπεί εδώ και για λόγους ασφαλείας και το φυσικό αέριο, έχει εκενωθεί η περιοχή της Φιλοθέης και πλέον καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά σε αυτήν εδώ την εταιρεία ανακύκλωσης, αλλά και στις όμορες εταιρείες. Όπως μπορείτε να δείτε με τη βίντεο του Γιάννη, έχει πάρει φωτιά και το διπλανό κτίριο. Το θετικό είναι ότι το πύρνο μέτωπο το οποίο υπήρχε ακριβώς δίπλα δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι ενεργό. Βέβαια, πλέον συνεχώς ισχυρή άνεμη, το οποίο δυσκολεύει τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να οριοθετήσουν εδώ το πύρινο μέτωπο. Έχουν μείνει μόνο νέα παιδιά εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης. Μένουν, και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα μείνουν εδώ γιατί θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους. Έχουν απομακρυνθεί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Δεν υπάρχει εδώ ο κόσμος μέσα στον οικισμό της Φιλοθέης εδώ στην Ευκαρπία. Οι περισσότεροι βρίσκονται πάνω στο δρόμο και
17: Τιμό,
16: με κομμένη ανάσα παρακολουθούν. Ναι, Θάνο.
17: Έχουμε εστιάσει στα εργοστάσια που καίγονται. Δεν έχουμε την εικόνα του γενικότερου μετώπου πώς εξελίσσεται. Γιατί είχαμε δύο μεγάλα μέτωπα με πολλές εστίες. Έχεις κάποια γενικότερη εικόνα για να μας την περιγράψεις?
16: Στο σημείο που βρισκόμαστε, επειδή εδώ ο οικισμός της Φιλοθέης είχε περικυκλωθεί και ολεκτικά από μικρά πύρινα μέτωπα, πλέον δεν τα βλέπω ενεργά. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Τόσο δεξιά μας ακριβώς που είχαν αρκετά μεγάλες φλόγες, δεν υπάρχουν πλέον οι φλόγες, όσο και από την αριστερή πλευρά, εκεί που ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και είχε κοκκινήσει και ολεκτικά ο ουρανός, είχε φτάσει πολύ κοντά το πύρινο μέτωπο στην πίσω πλευρά της κοινωνικής δομής, πλέον είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Το σημείο το δύσκολο είναι αυτό που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Κεροβλίδης και είναι ακριβώς μπροστά από την είσοδο του οικισμού.
17: Τιμώ, μία ανάσα και πάμε στον Δήμαρχο, Παύλου Μελά. Ο κύριος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη.
19: Χαίρετε. Καλημέρα. Είναι δραματικές οι στιγμές. Συνεχώς έχουμε αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα, του μετώπου, της πύρινης λέλαπας και ακούγονται και εκρήξεις από βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οι οποίες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και δεν σταματάει η καταστροφή, δυστυχώς.
1: Τώρα προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτό το μέτωπο, λοιπόν, κύριε Σλανίδη?
19: Δεν είναι ένα το μέτωπο. Ένα είναι που καίει σε διάφορα σημεία τις βιοτεχνίες εκεί, τη βιομηχανική περιοχή κάτω από τη Φιλοθέη. Την κατάσταση τώρα ακριβώς και στην Φιλοθέη δεν τη γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση. Φοβόμαστε για τον οικισμό. Για τον οικισμό, γιατί είναι μια περιοχή όπου πάνω από 200 κατοικίες, πάνω από 500 κάτοικοι. Και έχουμε ζητήσει βέβαια από την πρώτη στιγμή, από τις 8.30, να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, να φύγουν, προέχει η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να βλέπουμε τους ανθρώπους μας να χάνουν το βιό τους, να χάνουν την περιουσία τους, είναι τραγικό, είναι δραματικό.
1: Είναι τουλάχιστον δραματικό, ναι. Και η προσπάθεια εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προστατεύσει τον οικισμό, όπως ακριβώς το λέτε, και τις κατοικίες της Φιλοθέης, γιατί στην περιοχή φιλοξενεί τις επιχειρήσεις και οι φλόγες ενισχύονται και με τις ρηπές του ανέμου και σίγουρα δεν μπορούν να περιοριστούν. Είναι μια μάχη, λοιπόν, μάλλον άνηση, τώρα που μιλάμε, κύριε.
19: Είναι άνηση μάχη αυτή τη στιγμή, είναι άνηση μάχη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταβάλει περάφραση.
1: Τώρα που μιλάμε, κύριε.
19: Είναι άνηση μάχη αυτή τη στιγμή, είναι άνηση μάχη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι επίγειες δυνάμεις.

0: Όλη η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνούς.
1: Ναι, και η έκκληση είναι όλοι να κλείσουν τα παράθυρα.
0: Πρέπει να κλείσουν τα παράθυρα και οι πολίτες μας για να προφυλάξουν ιδιαίτερα αυτοί που έχουν απευθυντικά προβλήματα από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη
2: στιγμή. Ο καπνός έχει καλύψει δηλαδή όλη την πόλη, ολόκληρη την πόλη.
0: Μέχρι και δεν ξέρω αν έχει φτάσει και ανατολικά, αλλά σίγουρα παραπάνω από τη μισή Θεσσαλονίκη.
2: Μέχρι την Καλαμαριά μας έλεγε ο συνάδελφος. Έχει φτάσει, έχει φτάσει η φωτιά, ναι.
0: Εντάξει. Τι να συζητάμε, είναι δραματικό. Ναι. Δυστυχώς. Είμαστε τυποδός,
1: ναι.
0: Ανάμεσα στους πολίτες μας, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη έτσι να τους κατευθύνουμε. Έχουμε ανοίξει το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας για τους κατοίκους της Φιλοθέης, εκεί να βρουν νερό και στέγη, να μην είναι έξω, να μην είναι εκτεθειμένοι, να είναι μακριά τις οικίες τους σε κάθε περίπτωση. Και να ευχηθούμε γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο. Για να καταβεσβεστεί, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες να ξεκινήσουν το νωρίτερο δυνατόν τα εναέρια μέσα της κατασβέσης. Την ρήψη υδάτων από πάνω.
2: Λοιπόν, κυρία Σλανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αρρωγή σας στην προσπάθεια τη δική μας για ενημέρωση. Και πάμε στον Τίμο Φακαλή για τα νεότερα στο μέτωπο. Τίμο.
3: Είμαστε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπαίνουν μέσα στον οικισμό της Φιλοθέης, όπου πάνω στο ακριβώς στο τέλος του οικισμού, στο λόφο, εκεί είναι το δεύτερο
2: Ναι, Τίμο.
1: Λοιπόν, χάσαμε για λίγο τον Τίμο.
4: Όπως είναι εδώ η φωτιά.
2: Να το ξαναπούμε λίγο, Τίμο.
1: Γιατί ο ήχος, είχαμε ένα κενό να σας ακούσουμε και πάλι.
3: Υπάρχει ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο, το οποίο είναι στην άκρη του οικισμού, στο λόφο της Φιλοθέης, και εκεί επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπάρχουν πολύ μεγάλες όγκος δυνάμεων στην άκρη του οικισμού, στο λόφο της Φιλοθέης, δίνουν μάχη για να μην μπουν οι φλόγες μέσα στον οικισμό. Αυτό εδώ που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Χεροκλήδης είναι το δεύτερο μέτωπο. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέτωπο, το οποίο είναι ακριβώς πίσω από τις φλόγες που δείχνουμε τώρα. Είναι τρία διαφορετικά τα σημεία που έχει φωτιά αυτή τη στιγμή εδώ στην ευρύτερη περιοχή Ωραιοκάστρου, Δήμου Παύλου Μουμελά. Είναι η περιοχή της Γαλήνης στο δεύτερο σημείο, ναι. Όπου εκεί υπάρχει πύρινο μέτωπο. Τώρα εδώ βλέπετε πώς έχουν γύρει οι κολόνες του ΔΔΕ και είναι αρκετές από αυτές έχουν ήδη καεί και δίνουν μάχη οι πυροσβέστες από την πίσω πλευρά για να μην πάρει φωτιά και το διπλανό
2: Τίμο, τύριο. Αυτός ο λευκός καπνός που βλέπουμε μέσα στη νύχτα, αν είναι λευκός ο καπνός και ενδεχομένως...
3: Είναι λευκός ο καπνός.
2: Άρα γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης.
3: Ακριβώς, Θάνο, πριν λίγο ρώτησα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και ουσιαστικά αυτό που ρίχνουν βάρος στο δεύτερο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται στην άκρη της Φιλοθέης, στην περιοχή της Γαλήνης, εκεί δίνουν μάχη οι πυροσβέστες. Πηγαίνει καλά η κατάσβεση σε εκείνο το σημείο, γι' αυτό και έχουμε αυτούς τους λευκούς καπνούς.
1: Είναι πολύ σημαντικό
3: πάντως.
1: Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εισχωρήσουν οι δυνάμεις, έστω και σε αυτή την απόσταση, για να επιχειρήσουν. Εκεί, επί του
3: πεδίου. Και τώρα που μιλάμε, Βούλα, έχουν κοπάσει και οι δυνατοί άνεμοι.
1: Σημαντικό.
3: Μπορείτε να το δείτε και ναι. Από τα δέντρα και τα φύλλα που πλέον δεν είναι ήρεμοι, πλέον. Δεν υπάρχουν ρηπές έντονες ανέμου. Αυτό επίσης είναι σημαντικό, βέβαια.
2: Και ίσως άνοιξε έστω και για λίγο ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους πυροσβέστες να μπουν ξανά στη μάχη της πυρόσβεσης, ίσως και πιο δυνατά.
3: Ακριβώς, Θάνο. Βέβαια, το πύρινο μέτωπο που είναι εδώ στην εταιρεία ανακύκλωσης είναι δύσκολο να ελεγχθεί μόνο με πυροσβέστες επίγειες δυνάμεις. Θα χρειαστούν και πτυτικά μέσα και ανεξέλεγκτα εδώ πλαστικά, χημικά. Και έχει και πάρα πολλά, όπως είπαμε και πριν, πάρα πολλά επιπλάδικα. Να σας πω ότι έχει blackout η περιοχή, δεν υπάρχει ρεύμα. Ακούτε τις εκρήξεις, δεν ξέρω αν
2: ναι, ακούστηκε πραγματικά αυτή η έκρηξη. Ακούστηκε και...

0: δείχνει και το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα.
1: Και
0: το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ταυτόχρονα βούλα, μηχανάκι,
1: αυτοκίνητα,
0: τα οποία διερωτάται κανείς πού πάνε όλοι αυτοί.
2: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει πίσω. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι και οι γονείς των παιδιών έχουν απομακρυνθεί από εδώ τον οικισμό της Φιλοθέης. Έχουν μείνει μόνο πίσω νεαρά παιδιά, τα οποία, όπως μας έλεγαν και πριν από λίγο, θα μείνουν εδώ, θέλουν να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Τώρα βλέπετε τι έχει πάρει για τα καλά φωτιά το διπλανό κτίριο. Έχει παραδοθεί και αυτό στις φλόγες. Δύσκολες ώρες, θυμίζει εμπόλεμη ζώνη εδώ η κατάσταση στην περιοχή της Ευκαρπίας. Είναι πολύ δύσκολο
1: αυτό το μέτωπο και πάλι να ελεγχθεί. Είναι αυτό που μας έλεγε και η μετεωρολόγος.
2: Ακριβώς. Και δυναμώνουν οι άνεμοι και αλλάζουν φορά. Αυτό γίνεται συνεχώς. Έχουμε αλλαγές τόσο των ρηπών όσο και της φοράς του ανέμου. Γεγονός που δυσκολεύει εδώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, όλες πλέον έχουν μετακινηθεί στο άλλο μέτωπο, στην περιοχή της Γαλήνης. Γι' αυτό και βλέπετε αυτούς τους λευκούς καπνούς που έρχονται από τη δυτική πλευρά εδώ της Ευκαρπίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα και απομένουν τουλάχιστον 3 ώρες μέχρι το πρώτο φως της μέρας, εκεί στις 6 περίπου, που εκτιμούμε ότι θα αρχίσουν πάλι να επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Να δούμε πώς θα είναι οι συνθήκες βεβαίως.
0: Τρεις δραματικές,
1: πολύ δύσκολες ώρες.
0: Για φαντάσου την αγωνία των ανθρώπων, των κατοίκων, των ανθρώπων που έχουν τις εταιρείες τους εκεί.
1: Φυσικά. Που έχουν παραδοθεί κυριολεκτικά.
0: Δηλαδή,
1: στις φλόγες,
0: εδώ μιλάμε για 3 ώρες. Οι άνθρωποι αυτοί μετρούν τα λεπτά, έτσι.
1: Έτσι, σίγουρα. Και οι νέοι άνθρωποι, όπως μας είπε ο Τίμος, που επιχειρούν και εκείνοι να συνδράμουν όπως μπορούν. Βεβαίως, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων.
0: Εδώ έχουμε το γενικότερο μέτωπο.
1: Λοιπόν, βλέπουμε πόσο. Είναι 3 μέτωπα.
0: Γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης. Αν μπορώ να το διακρίνω, υπάρχει λευκός καπνός, που σημαίνει ότι επιχειρούν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Βέβαια, είναι δύσκολο να ελεγχθεί ένα τόσο μεγάλο μέτωπο. Από την άλλη όμως δείχνει κάπως το μέτωπο του αέρα κάπως να έχει...
2: Θάνο,
0: ναι.
2: Βλέπετε το καπνό, αυτό που σας έλεγα για το άλλο, για το δεύτερο μέτωπο, ναι. Έχουμε μπει ήδη εδώ στον οικισμό της Φιλοθέης, βλέπετε στο βάθος το καβαδαριό της εκκλησίας και ακριβώς πίσω από την εκκλησία βλέπετε τον κόκκινο καπνό, είναι το δεύτερο πύρινο μέτωπο, είναι από την άλλη πλευρά.
1: Γιατί
2: του οικισμού
1: της
2: Φιλοθέης. Εκεί είναι η απόσταση από εδώ, μισό λεπτό, θα ρωτήσω εδώ ένα μόνιμο κάτοικο, η απόσταση από εδώ πόσο είναι ως εκεί που βρίσκεται τώρα το άλλο πύρινο μέτωπο.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κόλαση φωτιάς στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από τις 8.30 το βράδυ στα πολλά μέτωπα που εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτή την ώρα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιομηχανία κατασκευής επίπλων στην περιοχή με τους καπνούς να κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα διότι υπάρχουν επικίνδυνη καπνία από τα υλικά που καίγονται. 112 ήχησε τα ξημερώματα και για την περιοχή της Φιλοθέης Ωραίο Κάστρου για εκένωση προς το γήπεδο Ευκαρπίας ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Στην άκρη του οικισμού Φιλοθέης οι πυροσβέστες δίνουν μεγάλη μάχη αυτή την ώρα για να μην περάσει το πύρινο μέτωπο εντός του οικισμού και καούν τα σπίτια. Έχουν καεί κολόνες της ΔΕΗ, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση καθώς και η παροχή φυσικού αερίου. Νωρίτερα στις φλόγες παραδόθηκαν αποθήκες, επιχειρήσεις και σπίτια, ενώ και αρκετά οχήματα καταστράφηκαν. Όλο το βράδυ στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις. Το μέτωπο έχει διασπαστεί σε πολλές μικρότερες εστίες.